0: πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστισε τη ζωή στον Δανό χειριστή και στον Έλληνα συντονιστή. Επιρρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Σκάλωμα. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ως την 1η Οκτωβρίου μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για κρατική αρρωγή οι επιχειρήσεις στις πληγήσεις περιοχές των δημοτικών ενωτήτων Λάμπης και Φίνικα που υπέστησαν ζημιές από τις φωτιές στο Δήμο Αγίου Βασιλείου Ρεθύμνου. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιμένει ότι αυτή τη στιγμή διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Τα περί συνομιλιών διαψεύδει το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζου, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας παρά μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάσουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού ζητήματος. Στους 6.125 ανήλθαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Ο καιρός. Για σήμερα η Μύβρο βλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Δεν είσαι μόνη. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε δίπλα σου. Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και είναι ένα από τα πιο συχνά σπάνια γενετικά νοσήματα στην Ελλάδα, δεν είναι ακόμα πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό. Όμως η ενημέρωση, η έρευνα και η ολιστική φροντίδα μεγαλώνουν και η ελπίδα για το μέλλον γίνεται όλο και πιο δυνατή. Μάθε περισσότερα για την SMA στο smapavlaelas.org. Πλέον ξέρεις.
1: Earth News Radio 105,8.

0: κόψουμε πάλι. Πάμε, Γιώργος Κοβός, τι γίνεται στην Ψάφα, να δούμε, παιδιά, με τη φωτιά.
1: Μάλιστα, εδώ οι δυνάμεις επιχειρούν παρουσία και του υπαρχηγού, του κυρίου Παπά, του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος. Λοιπόν, μέχρι πριν από 3-4 λεπτά η φωτιά ήταν μέχρι εδώ στα 20 μέτρα από το σημείο που βρισκόμαστε εμείς. Την είχαμε πολύ κοντά μας. Μόλις έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ, ρίχτηκαν αμέσως στη μάχη. Αποτέλεσμα την αναχαιτήσουν πάρα πολύ γρήγορα. Βλέπουμε με τη βοήθεια του Πέτρου του Λιόλιου κάποιες μικρές αιστείες μέσα στα δέντρα, ανάμεσα στα δέντρα, και έχουν χωθεί εκεί, ας μου επιτραπεί η έκφραση, έχουν χωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις εκεί, οι επίγειες, προκειμένου να αντιμετωπίσουν και την παραμικρή αιστεία της πυρκαγιάς.
2: Γιώργο, έχεις δυνατότητα να είναι δίπλα σου, μήπως ο υπαρχηγός μπορεί να μιλήσει έστω μερικά δευτερόλεπτα, να μας δώσει την εικόνα, ή είναι αδύνατο να
1: το
2: στιγμή?
1: Όχι, του το ζητήσαμε, αλλά μας είπε όχι, ότι δεν είναι κατάλληλη στιγμή τώρα.
2: Πολύ φυσιολογικό.
1: Το σεβόμαστε αυτό, φυσικά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Έχει υπό την επίβλεψή του πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή εδώ. Επίσης μας είπε ότι περισσότεροι όπως και εκείνος είναι όλοι άϊπνοι τις τελευταίες μέρες, οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια δύσκολη συνθήκη για όλους. Έχουν μέλημά τους αυτή τη στιγμή, δεν είναι οι δηλώσεις όπως μας είπε, μέλημά τους είναι το να αντιμετωπίσουν ολοκληρωτικά την πυρκαγιά. Η αλήθεια είναι ότι δουλεύουν όλες αυτές τις μέρες σε πολύ αντίξωες συνθήκες. Λίγο πιο πάνω, εάν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, θα δείτε ότι υπάρχει ένα φως στο βάθος. Είναι ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία έχουν προχωρήσει επάνω στο βουνό και ενισχύουν και καθαρίζουν το βουνό, δημιουργώντας αντιπυρικές ζώνες. Και ήταν πραγματικά μεγάλη κινητοποίηση, όπως σου έλεγα, η Ιουλία, από την αρχή. Είδαμε τις δυνάμεις από κάτω από το σημείο που βρισκόμασταν στην παραλία της Ψάφας. Πέρασαν μπροστά μας, τις ακολουθήσαμε. Ρωτήσαμε καταρχάς προς τα πού θα κατευθύνονταν. Μας είπαν ότι πάνε πάνω στο βουνό, γιατί υπήρχε πληροφορία για μια αύξηση της έντασης της φωτιάς. Τελικά ήρθαν πάρα πολύ γρήγορα εδώ, μέσα από πολύ δύσκολη διαδρομή, από πολύ σκληρούς δρόμους, και παρόλα αυτά ένα αυτοκίνητο όπως το πυροσβεστικό όχημα πίσω μας, που έχει ψηλό κέντρο βάρους, που είναι γεμάτο, που δεν είναι εύκολο να κινηθεί σε πολύ απότομους δρόμους, σε δρόμους με βράχια, σε δρόμους με μεγάλες τροφές κλπ. Κατάφερε να φτάσει πάρα πολύ γρήγορα στο σημείο εδώ, και είδαμε τους πυροσβέστες να κατεβαίνουν στην πλαγιά που είδατε λίγο νωρίτερα πίσω μας, με απίστευτη ένταση, και μέσα σε ελάχιστα λεπτά να έχουν καθαρίσει ουσιαστικά τη μεγάλη πύρινη γλώσσα που κατέκαι εδώ το σημείο αυτό, την πλαγιά εδώ από πίσω μας. Να κάνουμε άλλο ένα πέρασμα λίγο με τον Πέτρο το Λιόλιο προς την περιοχή εδώ κάτω.
2: Γιώργο, όσο περπατάς, θέλω να μας πεις, εσύ που βλέπεις, πόσα οχήματα βλέπεις αυτή τη στιγμή και πόσους άντρες περίπου να έχουν κινητοποιηθεί για να σβήσουν την πυρκαγιά. Έτσι που βλέπεις, με μια πρώτη εικόνα δώσ' μας.
1: Με μια πρώτη εικόνα, σε μια πρώτη εικόνα βλέπω εδώ μπροστά μου 1, 2, 3 οχήματα μεγάλα της πυροσβεστικής και άλλα 3 πιο μικρά βανάκια. Υπολογίζω ότι πρέπει να είναι γύρω στους 20 πυροσβέστες αυτή τη στιγμή.
2: Άρα ήταν πολύ μεγάλη κινητοποίηση, μεγάλη.
1: Έχουν ξαπλωθεί σε διάφορα σημεία, προσπαθώντας, δηλαδή ήταν αυτά τα οχήματα, δεν ήρθαν τώρα, υπήρξαν κάποια. Εμείς ακολουθήσαμε ένα όχημα μαζί με άλλο ένα υπηρεσιακό όχημα επιβατικό, στο οποίο επέβαινε ένας επικεφαλής, ο επικεφαλής μιας ομάδας, ένας αξιωματικός της πυροσβεστικής.
2: Και ουσιαστικά, όπως είπες, απέτρεψαν την εξάπλωση της πυρκαγιάς που πλησίαζε κοντά σε σπίτια, έτσι δεν είναι?
1: Πλησίαζε σε σπίτια, σε κοντινή απόσταση, είχε σπίτια από κάτω ακριβώς όπως μας είπαν, και από ό,τι φαίνεται φαίνεται να την έχουν αντιμετωπίσει πολύ αποτελεσματικά. Θα κάνουμε μία δοκιμή ακόμη να δούμε. Ναι, πλέον έχει απομακρυνθεί κατά πολύ η εστία, έχουν απομακρυνθεί οι εστίες πυρκαγιάς. Η πύρινη γλώσσα, η μεγάλη που υπήρχε πριν εδώ, έχει μετατραπεί σε πολύ, πολύ, πολύ μικρές εστίες διάσπαρτες μέσα στα δέντρα και έχουν κατέβει πολύ πιο επιθετικά οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τις αντιμετωπίζουν και πραγματικά, τολμώ να πω, με αξιοθαύμαστο τρόπο.
2: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε και τις εικόνες που μας δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, τις φλόγες πίσω από τα δέντρα, οι οποίες είναι ορατές. Δηλαδή βλέπουμε ότι κάποιες εστίες είναι ακόμα πολύ έντονες και φαντάζομαι το γνωρίζουν αυτό και οι πυροσβέστες, και όπως μας τις δίνει ο Πέτρος Ολιόλιος, όπου είναι κρυμμένες μεν, αλλά έχουν αναζωπηρωθεί οι εστίες εκεί και το μέτωπο παραμένει ενεργό.
1: Τώρα αυτή τη στιγμή σιγοκαίνε με πιο ήπιο ρυθμό. Σου λέω, Ιουλία, μέχρι πριν από λίγο ήταν πολύ πιο έντονη η πυρήνη γλώσσα εδώ στο σημείο που βρισκόμαστε. Και πρόσεξε, μιλάμε για ένα σημείο το οποίο καθαρά έχει πέφκα. Δεν ξέρω αν φαίνονται, επειδή είναι νύχτα, δεν ξέρω αν φαίνονται από την κάμερα του Πέτρου του Λιόλιου, αλλά αν φαίνεται θα δείτε ότι είναι πεύκα, ξεκάθαρα είναι πέτρα, πεύκα με κάποιες αγριελιές, κάποιες ελιές εδώ ας πούμε, αλλά γενικότερα όμως είναι το πεύκο που κυριαρχεί και μάλιστα αυτό που προκαλεί εντύπωση είναι ότι κάποια από αυτά είναι μικρά πεύκα, που σημαίνει ότι έχουν, μιλάμε για αναγεννημένη βλάστηση από παλιότερες πυρκαγιές.
2: Βλέπουμε και τις τάχτες, εμείς τις βλέπουμε γιατί έτσι όπως πέφτει ο φωτισμός βλέπουμε και τις τάχτες, τις οποίες πρέπει να τις βλέπεις και εσύ να έρχονται κατά πάνω σου από τις έτσι, φλογίτσες που είναι ορατές. Πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακές οι εικόνες.
1: Καπνός και στάχτες επικρατούν στην περιοχή και παντού νερά. Και βέβαια στο βάθος οι φλόγες και τα φώτα των πυροσβεστών που επιχειρούν μέσα, που σκάβουν, που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά, προσπαθούν με οποιοδήποτε τρόπο, όχι μόνο με το νερό αλλά και με σκαπτικά μηχανήματα, να μειώσουν την έντασή της και να την αναχαιτήσουν, να τη σβήσουν.
2: Γιώργο, σε πόση απόσταση είναι τα σπίτια, γνωρίζεις, έχεις ρωτήσει τους πυροσβέστες, περίπου να γνωρίζουμε έτσι, να έχουμε μια εικόνα.
1: Είναι μια απόσταση μερικών δεκάδων μέτρων, θα λέγαμε περίπου στα 100-200 μέτρα.
2: Πάρα πολύ κοντά.
1: Τα πρώτα σπίτια. Μιλάμε όμως για αεροκατοικημένη περιοχή εδώ από κάτω ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι πυκνοκατοικημένη, είναι κάποια πιο αεροκατοικημένα σημεία.
2: Όπως μας το περιγράφεις όμως, έσπευσαν αμέσως και ξέρουμε πολύ καλά πως η φωτιά εξαπλώνεται σε δευτερόλεπτα. Θα μπορούσε να είχε ήδη φτάσει και παρόλα αυτά, έτσι όπως μας το περιγράφεις, αυτή η μονάδα έσπευσε αμέσως και οριοθέτησε τη φωτιά έτσι ώστε να μην φτάσει έστω και στα 100 μέτρα στην αεροκατοικημένη αυτή περιοχή.
1: Βεβαίως, και όταν μιλάμε για πεύκο καταλαβαίνουμε ότι κάθε δευτερόλεπτο είναι πολύτιμο.
2: Βέβαια.
1: Κάθε δευτερόλεπτο που βρίσκει η φωτιά καύσιμη ύλη πεύκου γιγαντώνεται. Δεν θέλει πολύ δηλαδή για να, όχι απλά να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί. Οπότε ήταν όλα κρέμονταν από μία κλωστή ως προς την αντιμετώπιση αυτής της αύξησης της έντασης πυρκαγιάς.
2: Και οι άνεμοι έχουν κοπάσει, έτσι δεν είναι? Αυτό δεν ευνοεί και το κλίμα ακόμα περισσότερο, Γιώργο?
1: Ναι, σωστά. Σωστά. Και φαίνεται ότι αντιμετωπίστηκε με ιδιαίτερη επιτυχία, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, και με τις επίγειες δυνάμεις. Είναι εξαιρετικό να βλέπουμε μέσα στο βάθος, μέσα στο σκοτάδι, τα φωτάκια, τους φακούς που φέρουν οι πυροσβέστες στο κεφάλι τους, προκειμένου να έχουν δυνατότητα καλής οπτικής για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Βλέπουμε ένα πυροσβέστη ο οποίος ανεβαίνει προς τα πάνω, βλέπουμε το φακό του, κινείται μέσα στα δέντρα, προσπαθεί να ανέβει. Δεν είναι εύκολο να πρέπει να σβήσεις μια φωτιά και παράλληλα να πρέπει να ανεβαίνεις μια ολόκληρη πλαγιά μέσα σε καπνούς. Καταλαβαίνουμε ότι θέλει ιδιαίτερες αντοχές, θέλει ιδιαίτερη εκπαίδευση και θέλει κάποιον να τηρεί ένα καλό πρόγραμμα, καλό πρόγραμμα ούτως ώστε να είναι πάντα υγιής και να μπορεί να ανταπεξέρχεται σε τέτοιες δύσκολες συνθήκες. Παράλληλα, τα ελπιστηριοφόρα συνεχίζουν την δράση τους. Αν γυρίσει ο Πέτρος ο Λιόλιος, από εκεί θα δείτε ελπιστηριοφόρο του στρατού, το οποίο έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, έρχεται από την πάνω πλευρά του βουνού, από όπου φαίνεται ότι ολοκλήρωσε ένα μέρος του έργου του και κατεβαίνει εδώ, κατεβαίνει προς τα κάτω, έχει δυνατούς αναμένους προβολής να μπορεί, ούτως ώστε να μπορεί ο χειριστής του να έχει καλή οπτική.
2: Συγγνώμη Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια αφελή ερώτηση, γιατί δεν γνωρίζω. Είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιείται όχημα του στρατού ή έχουν μπει ήδη τα οχήματα στην κατάσβεση των πυρκαγιών, γιατί δεν το έχω ξανακούσει. Μπορεί εγώ να μην το ξέρω.
1: Όχι, όχι, έχουν μπει τα οχήματα του στρατού. Εκτός από το πυροσβεστικό σώμα, συνδράμουν στην κατάσβεση και οχήματα της περιφέρειας, οχήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης διαφόρων δήμων, οχήματα του στρατού. Τα οχήματα του στρατού έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο σε διάφορες πυρκαγιές κατά καιρούς, τόσο ως προς τον καθαρισμό των εκτάσεων προκειμένου να διανοιχθεί αντιπυρική ζώνη, αλλά και από την άλλη μιλάμε και για υδροφόρες του στρατού που επίσης εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα. Είναι πολύ σημαντικό κομμάτι.
2: Και με αυτό να κλείσουμε, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Και με αυτό να ολοκληρώσει, γιατί σε περιμένουν και στο δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στη συνεχή ροή.
0: Η αλήθεια είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι που παλεύουν στις φωτιές για τέταρτη νύχτα είναι ήρωες. Ο Γιώργος ο Κοβός εξαιρετικός είναι στη Ζάφα, εκεί που είναι το κύριο μέτωπο της φωτιάς. Τα άλλα μέτωπα εμφανίζουν σχετική ύφεση. Όπως είπε και χθες το Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο Γιάννης Σαρτοπιός. Η κατάσταση λοιπόν είναι καλύτερη και μακάρι αυτό να συνεχιστεί μέχρι το πρωί. Το στίχημα των πυροσβεστικών δυνάμεων είναι να προλάβουν και να σβήσουν και να οριοθετήσουν και να σβήσουν, γιατί όχι, όλο αυτό το βράδυ παλεύουν εκεί οι άνθρωποι το μέτωπο της φωτιάς, γιατί μετά τη μία το μεσημέρι σήμερα 4 Αυγούστου, να θυμίσω, έτσι, Τρίτη, θα ενισχυθούν οι άνεμοι και η θερμοκρασία θα αυξηθεί. Φέρνουν λοιπόν να είναι σε κατάσταση τέτοια που να μπορούμε να μιλάμε για θετικές εξελίξεις στο μέτωπο αυτό της φωτιάς, και βέβαια με το πρώτο φως της ημέρας να επιχειρήσουν ξανά τα εναέρια μέσα που βοηθούν πάρα πολύ στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News, διότι οι συνάδελφοι είναι κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών. Όταν χρειάζεται και αν ξαναχρειαστεί, βεβαίως θα ξαναδιακόψουμε για να σας μεταδώσουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Τέταρτη νύχτα μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων στη Δυτική Αττική. Τα πύρινα μέτωπα παρουσιάζουν γενικότερη ύφεση, εκτός του πιο ενεργού μετώπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ κόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία έχει μεγάλη περίμετρο. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες που επανενεργοποιούν θερμές εστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Πιο νότια, στη Λούμπα, στη Ζάχουλη, στη Βένιζα και στη Μονή Καμάρα, η κατάσταση είναι καλύτερη. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότση, Κάνοβ, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, βιομηχανική περιοχή Μεγάρων, Παπά, Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά της Παρασκευής σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά στη Ιδιωτία, που φέρεται να ξέσπασε, να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αεολικό πάρκο. 4 συλλήψεις Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στον δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά το πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρα, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόλη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα ζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Γενικότερη ύφεση παρουσιάζουν τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, ανέφερε χθες βράδυ στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Στο μέτωπο της Ψάθας υπάρχει πλήθος από μικροεστίες όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Καλύτερη κατάσταση σε Λούμπα, Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τις συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερεάς. Στόχος, όπως είπε ο κύριος Αρτοπίος, είναι όταν ξεκινήσουν τις ρήψεις νερού τα επτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βιπέ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Αλεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε πανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλία, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου, για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική, 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα, που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνωμόνες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμια και εξετάζουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδας. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή την ανακατασκευή των κτηρίων, με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Ο Ντόναλντ Τραμπ επέμενε χθες ότι διεξάγονται συνομιλίες με το Ιράν, προειδοποιώντας ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές είναι η τελευταία ευκαιρία της Τεχεράνης να υπογράψει μια καλή συμφωνία. Διαψεύδει τα περί συνομιλιών το Ιράν. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Συνεχίζεται ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν σύμφωνα με ανακοίνωση της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ, που ανέφερε ότι μέχρι χθες είχε ανακατευθύνει 44 εμπορικά πλοία, ακινητοποίησε 2 και πραγματοποίησε νιοψίες σε άλλα 2. Επίθεση με ντρόουν σε φορτηγό πλοίο στη Μαύρη Θάλασσα. 3 Τούρκοι ναυτικοί τραυματίες. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Αμερικανού Προέδρου ανακοίνωσε χθες βράδυ ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα αποχωρήσουν από τη λωρίδα της Γάζας μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα, με δεκάδες νεκρούς τις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές προς τον ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 ανέρχονται οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αθλιό καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Ανεμιβόρη 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων. Στις 6 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο. Προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς. Το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση. Η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
0: Earth News Radio 105.

0: Να συνδεθούμε παρακαλώ με το ΕΡΤ News, διότι έχουμε μήνυμα από το 112 να απομακρυνθούν οι κάτοικοι από τη Λούμπα στη Δυτική Αττική. Πάμε.
1: Δυνάμεων, οι οποίες αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο δάσος. Εδώ είναι λίγο δύσκολη η εικόνα, υπό την έννοια πως έχει πολύ σκοτάδι, είναι τα φώτα δεν βοηθούν για να έχουμε μια σαφή εικόνα για το τι συμβαίνει. Αυτή τη στιγμή βλέπετε διάφορες λάμψεις τόσο αριστερά όσο και δεξιά. Υπάρχουν δηλαδή δύο κύρια μέτωπα μέσα σε αυτό το πευκόσφυτο δάσος. Από νωρίς, εδώ και περίπου μισή ώρα, βλέπουμε τους πυροσβέστες οι οποίοι αναπτύσσουν τις μάνικες και προσπαθούν να πλησιάσουν όσο το δυνατόν περισσότερο και να προχωρήσουν σε διαβροχές, είτε προκειμένου να εμποδίσουν τη φωτιά να έρθει προς το μέρος μας, δηλαδή προς την πλευρά του οικισμού της Λούμπας, είτε για να σβήσουν τη φωτιά επί τόπου. Να πούμε πως απέχουμε περίπου 1,5, όπως σας είπα, με 2 χιλιόμετρα βορειότερα του οικισμού της Λούμπας. Αυτό σημαίνει ότι τουλάχιστον για την ώρα τα σπίτια αυτά δεν κινδυνεύουν. Υπάρχουν κάποιες αναφορές ότι υπάρχουν κάποια διάσπαρτα σπίτια μέσα στο δάσος. Μην με ρωτήσετε πώς βρέθηκαν εκεί. Νομίζω ότι είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές στην ελληνική επικράτεια. Ωστόσο, αυτές οι πληροφορίες δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμα. Δεν έχουμε εικόνα για το τι υπάρχει όσον αφορά περιουσία πολιτών μέσα σε εκείνη την πευκόφυτη περιοχή. Ελπίζουμε να μην υπάρξουν προβλήματα, τουλάχιστον όσον αφορά τις περιουσίες των συμπολιτών μας. Από εκεί και πέρα όμως έχουμε σαφώς ένα σοβαρό πρόβλημα, το οποίο αφορά τη μοίρα του φυτικού κεφαλαίου, θα λέγαμε, του δάσους μας, ένα πανέμορφο δάσος όσο ερχόμασταν εδώ στην περιοχή, όπως το παρατηρήσαμε. Ένα δάσος όμως το οποίο σε διάφορα σημεία έχει μικρά καντυλάκια. Οι πυροσβέστες μας διαβεβαίωσαν πως δεν υπάρχει κίνδυνος να επεκταθεί ακριβώς πίσω μας, πίσω στην πλάτη μας η φωτιά. Έχουν επικεντρωθεί ακριβώς μπροστά πλέον, βόρεια δηλαδή της Λούμπας, στο ύψος, μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας. Βεβαίως η Ψάθα έχει αρκετά μεγάλη απόσταση. Δεν έχουμε εικόνα για το τι γίνεται, τι εικόνα μπορεί να έχουν όσοι βρίσκονται από την πλευρά της Ψάθας προς τη Λούμπα. Αυτό θα έχει πολύ ενδιαφέρον να δούμε, ίσως με το πρώτο φως της ημέρας, αν μπορούν και από την Ψάθα να δουν προς την πλευρά μας και αν υπάρχει οπτική επαφή. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος, έχουν ξεκινήσει την επιχείρηση. Κατά διάρκεια της προηγούμενης σύνδεσής μας και τη διάρκεια του δελτίου ήταν πολύ πιο έντενες οι φλόκες. Τώρα η κατάσταση φαίνεται τουλάχιστον ή να απομακρύνεται ή να εξομαλύνεται. Παραμένουμε επιφυλακτικοί όμως, γιατί όπως σας είπα πριν, εδώ η κατάσταση φαίνεται να είναι δύσκολη. Ευτυχώς δεν έχουμε έντονους ανέμους, όπως ανέφεραν χαρακτηριστικά κάποιους δυτικούς ανέμους στα όρια της άπνοιας, δηλαδή 1-2 μπουφόρ θα λέγαμε. Βλέπουμε όμως πως οι καπνοί έχουν μια συγκεκριμένη κατεύθυνση, όπως θα δείτε και με την βοήθεια του Στέφανου. Όντως είναι πάρα πολύ πυκνή η καπνή και υπάρχει μια λάμψη από τις φλόγες που υπάρχουν εδώ στην περιοχή. Να πούμε πως η περιοχή εδώ χθες αντιμετώπισε αντίστοιχα προβλήματα όπως αυτά που αντιμετωπίζουμε τώρα, καθότι χθες το μεσημέρι προς το απόγευμα υπήρξε πάλι μια αναζωπήρωση εδώ στην περιοχή της Λούμπας. Υπήρχαν και μηνύματα 112 τα οποία καλούσαν τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να προχωρήσουν σε εκένωση. Ευτυχώς μέχρι στιγμής δεν είναι τόσο αποπνικτική η ατμόσφαιρα, δεν φαίνεται να υπάρχει, τουλάχιστον σε αυτή την απόσταση που βρισκόμαστε εμείς, ιδιαίτερα έντονο θερμικό φορτίο. Βεβαίως όσο θα πλησιάσουμε και σε λίγο αργότερα θα μπορούμε να διαπιστώσουμε το ακριβώς αντίθετο. Ωστόσο τώρα τα πράγματα, τουλάχιστον από αυτή την απόσταση, στην απόσταση ασφαλείας, φαίνεται διαχειρίσιμα, καθότι έχουμε πολύ μεγάλη πυροσβεστική δύναμη εδώ στην περιοχή. Λέγαμε λοιπόν πως χθες το απόγευμα υπήρξε αναζωπήρωση, κατάφεραν οι πυροσβέστες μέχρι τις 10 η ώρα χθες το βράδυ να θέσουν την κατάσταση υπό έναν έλεγχο, όχι υπό μερικό έλεγχο, γιατί δεν έχουμε μπει ακόμα σε αυτή τη διαδικασία, αλλά υπό μια κατάσταση η οποία ήταν διαχειρίσιμη. Μένει να δούμε πώς θα εξελιχθεί το υπόλοιπο της βραδιάς, όσο πλησιάσουμε δηλαδή προς το ξημέρωμα, με την ελπίδα ότι θα αρχίσουν πολύ σύντομα οι πρώτες αναγνωριστικές πτήσεις από τα ελικόπτερα, προκειμένου να χαρτογραφήσουν την περιοχή και να διαμορφώσουν το ενιαίο εναέριο σχέδιο για την υποβοήθηση, θα λέγαμε, των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες είναι αυτές που θα κάνουν και τη βρώμικη, θα λέγαμε, δουλειά μέσα σε αυτό το πευκό το δάσος. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής. Θα επιχειρήσουμε στην πορεία να πλησιάσουμε, να δούμε αν πρώτα απ' όλα είναι ασφαλές και αν βεβαίως κινδυνεύουν οι περιουσίες των συμπολιτών μας, και βεβαίως πάνω απ' όλα να είναι και ασφαλείς και οι πυροσβέστες μας, γιατί το τελευταίο διάστημα έχουν πληρώσει πολύ πολύ πολύ πολύ βαρύ τίμημα, έχουμε πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα με ανθρώπους που έχουν φύγει από δίπλα μας. Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγο ήταν εδώ στην περιοχή μια ομάδα επιχειρηματιών, μικρομεσαίων επιχειρηματιών από τη Σαλαμίνα, οι οποίοι με το δικό τους οβολό, θα λέγαμε, έχουν έρθει εδώ στην περιοχή με τη δική τους πραμάτια, προκειμένου να τη μοιράσουν είτε σε απειρόπληκτους είτε στους πυροσβέστες. Είναι άνθρωποι καθημερινοί οι οποίοι έκλεισαν τα μαγαζιά τους και με τη δικά τους έξοδα και με τη δικά τους προϊόντα ήρθαν εδώ στην περιοχή, από τη Σαλαμίνα εδώ στην περιοχή της Λούμπας, προκειμένου να συνδράμουν με όποιον τρόπο μπορεί ο καθένας. Και αυτό είναι ένα δείγμα το πώς ενωνόμαστε, το πώς μπορούμε ο ένας τον άλλο να το βοηθήσουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, αυτό το πενθήμερο το οποίο πραγματικά η φωτιά έχει διανύσει από την Δυτική Βιωτία μέχρι και την Δυτική Αττική, δεκάδες χιλιόμετρα, σχεδόν μια εκατοντάδα χιλιόμετρων. Νομίζω ότι έχουμε ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, την πρώτη εκτίμηση για το τι έχει αφήσει πίσω του αυτή η πύρινη λέλα, Αλέξανδρα και Νίνα.
2: Λοιπόν, καλά κάνεις και το αναφέρεις και αναφέρθηκες σε αυτή τη συγκινητική ανθρώπινη έτσι πρωτοβουλία που πήραν άνθρωποι, κοινωνικές ομάδες από τη Σαλαμίνα αλλά και από άλλες περιοχές, προκειμένου με αυτό τον απλό τρόπο να δείξουν την ευγνωμοσύνη τους και ότι βρίσκονται στο πλευρό των ανθρώπων που είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης. Σε αντίθεση με κάποια άλλα περιστατικά, λοιπόν, και θα τα δούμε και εμείς στην.
0: Είμαστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8, 5 και 17 πρώτα λεπτά, αυτό το ξημέρωμα της Τρίτης 4 του Αυγούστου. Είχαμε συνδεθεί με το Earth News διότι βγήκε μεν χθες ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, ο κύριος Αρτοπιός, μίλησε στην Earth News αναφορικά με το τεράστιο πύρινο μέτωπο στη Δυτική Αττική. Είπε ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο στην Ψάθα, αλλά δίνεται μάχη με τις αναζωπηρώσεις. Αλλά πριν από λίγο, όπως ακούσαμε, υπήρξε μια αναζωπήρωση στη Λούμπα Μεγάρων που έσπευσαν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις και κάνουν ό,τι μπορούν για να μην δημιουργηθούν περαιτέρω προβλήματα. Είναι μακριά από τα σπίτια ακόμη. Έχει εκδοθεί βέβαια από το 112 εντολή εκένωσης για τη Λούμπα να απομακρύνονται οι άνθρωποι, να απομακρυνθούν κτλ. Για να μην έχουμε ζητήματα. Όλη τη νύχτα, για τέταρτη νύχτα, μπαίνουμε στην πέμπτη μέρα. σήμερα, έτσι, με τη φωτιά στη Δυτική Αττική που ξεκίνησε από τη Βιωτία και πέρα στη Δυτική Αττική. Δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην μάχη τους. Είναι ο Γιώργος ο Κομπός στην Ψαφά. Νίκο, να συνδεθούμε λίγο να δούμε τι γίνεται και εκεί.
3: Με τον Πέτρο το Λιόλιο και λίγο νωρίτερα ακριβώς στην παραλία της Ψάθας και βλέπαμε το όρο Ζάστανο. Εμείς αυτή τη στιγμή, αν γυρίσει ο Πέτρος την κάμερα στο όρο Ζάστανο, θα δείτε ένα κόκκινο φως που αχνοφαίνεται στην κορυφή. Αυτό δεν είναι κάποια μεγάλη εστία ή κάποια πύρινη γλώσσα. Είναι κάποιες μικρές, πολύ μικρές διάσπαρτες εστίες που έχουν μείνει εκεί. Από την άλλη πλευρά, όπου βρεθήκαμε νωρίτερα, φάνηκε, βλέπαμε πολύ μεγάλες εστίες, πολύ πλούσια πυρκαγιά να συνεχίσει να καίει, σιγοέκαιγε για αρκετή ώρα. Κάποια στιγμή πέρασαν κάποιοι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος και πιάσαμε κουβέντα μαζί τους, να προσπαθήσαμε να ενημερωθούμε για το τι γίνεται. Μας είπαν ότι αυτό που βλέπετε σε λίγη ώρα δεν θα υπάρχει. Και γιατί πώς το τεκμηρίωσαν αυτό? Πρώτον, γιατί εκείνη την ώρα και ακόμη και τώρα δεν υπάρχει άνεμος, είναι το βασικότερο. Και δεύτερον, γιατί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας πέφτει η θερμοκρασία, ο ένας λόγος, και ο άλλος είναι γιατί η συνενή και η υγρασία που προέρχεται από τη θάλασσα. Όλα αυτά μας τόνισαν ότι είναι μία οι ιδανικές συνθήκες για να μπορέσουν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν τις πυρκαγιές, να δουλέψουν μέσα με την φωτιά και να καταφέρουν να έχουν αποτελέσματα. Ενδιάμεσα να σας πω, να κάνω μια μικρή παρένθεση και να σας πω ότι βλέπουμε ένα μικρό κόκκινο φως να ανεβαίνει επάνω στο βουνό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι να το πιάσει η κάμερα εκεί. Προφανώς είναι οι επίγειες δυνάμεις που φαίνονται να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι ενδιάμεσα από τη στιγμή που μιλήσαμε με αυτούς τους αξιωματικούς, προέκυψε μία μικρή αναζωπήρωση επάνω στο όρο Ζάστανο, που μάλιστα ήταν σε μικρή απόσταση και από σπίτια, ήταν περίπου στα 100-150 μέτρα από τα πρώτα σπίτια της Ψάθας. Εκείνη τη στιγμή, από την παραλία που βρισκόμασταν εμείς, ένα μεγάλο όχημα της πυροσβεστικής μαζί με με έναν αξιωματικό επικεφαλής συνοδεία έφυγε για επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Τους ακολουθήσαμε και πρέπει να σας πω ότι διανύσαμε μία απόσταση με ένα ιδιαίτερα κακοτράχαλο έδαφος. Ένα έδαφος, μία διαδρομή που είναι πολύ δύσκολο να τη διανύσει ένα αυτοκίνητο, πόσο μάλλον ένα όχημα της πυροσβεστικής με ψηλό κέντρο βάρους, γεμάτο με υγρό μέσα, γεμάτο με νερό, και να προσπαθεί να ανέβει αυτό το κακοτράχαλο δρόμο επάνω στο βουνό. Τελικά το ανέβηκε πολύ γρήγορα και αμέσως οι πυροσβέστες ρίχτηκαν εκεί στην πλαγιά που υπήρχε αυτή η αναζωπήρωση και την αναχέτησαν σε χρόνο ρεκόρ. Παράλληλα, εκείνη τη στιγμή βλέπαμε και ερπιστριοφόρα του στρατού, τα οποία προσπαθούσαν να διανοίξουν αντιπυρικές ζώνες. Είχαν φτάσει περίπου την ίδια ώρα που βρεθήκαμε και εμείς εδώ στην περιοχή. Τα είδαμε φορτωμένα σε καρότσες από φορτηγών, τα οποία στη συνέχεια τα ξεφόρτωσαν. Είχαμε και αυτήν την επιχειρησιακή δραστηριότητα. Πολύ σύντομα, όπως προανέφερα, κατάφεραν οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτήν τη φλόγα. Τους είδαμε να ανεβοκατεβαίνουν, κυριολεκτικά, ας μου επιτραπεί η έκφραση, σαν αγριοκάτσικα μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε πολύ απότομες πλαγιές. Μάλιστα είχαμε και την εξιστόρηση από έναν από εκείνους, από τους πυροσβέστες, ο οποίος μας είπε ότι χθες κατά τη διάρκεια της μεγάλης αναζωπήρωσης η φωτιά τους έβρισκε επάνω στο τους βρήκε εκεί στο σημείο που επιχειρούσαν και υπήρχε κίνδυνος να τους κλείσει, οπότε πήραν εντολή να φύγουν, να πιστοχωρήσουν, να φύγουν όσο το δυνατό πιο γρήγορα. Και όπως μας είπε, την ώρα που προσπαθούσε να φύγει τρέχοντας, μία πέτρα από μεγάλη πετρά από αυτές που βρίσκονται εκεί στις βουνοπλαγιές. Τον χτύπησε λίγο πάνω από το μάτι του, λίγο πάνω και λίγο κάτω από το μάτι. Δηλαδή ευτυχώς δεν του προκάλεσε ζημιά στο μάτι. Παρ' όλα αυτά είδαμε τον επίδεσμο που είχε βάλει. Αυτά είναι κάποιος από τους μικροκινδύνους όμως, όπως τους χαρακτήρισαν οι ίδιοι πυροσβέστες, που αντιμετωπίζουν καθημερινά στο πεδίο. Τώρα και σίγουρα είναι πολύ πολύ μικρότερο το μικρότερη συνέπεια σε σχέση με τους δύο θανάτους που είχαμε από το χειριστή και τον σύνδεσμο του ελικοπτέρου, του ενός από τα δύο
4: ελικοπτέρα. Πάντως, Γιώργο, είναι ένα παρήγορο πλάνο αυτό, το σκοτεινό πλάνο. Είναι αισιόδοξο με βάση αυτά που μας λες και τις εκτιμήσεις των ειδικών για το πώς μπορεί να εξελιχθεί η μέρα, γιατί δυστυχώς κατά τα άλλα έχουμε δει αυτό το σκοτάδι να κρύβει μερικές φορές κινδύνους, να ξεπηδάνε καντιλάκια και να εξελίσσονται σε φλόγες και σε αναζωπυρώσεις. Πάντως αυτή τη στιγμή η εικόνα
3: Αλέξανδρε,
4: που
3: πρέπει
4: μεταφέρεται...
3: να σου πω ότι κατά τη διάρκεια... Κατά τη διάρκεια που ήμασταν στο όρος Ζάστανο επάνω, η παρουσία γινόταν υπό την επίβλεψη του υπαρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, του κυρίου Παπά, και μιλώντας μαζί του μας είπε το εξής: η πυρκαγιά δεν σβήνει την ώρα που θα σβήσει η φλόγα. Μπορεί αυτό. Η φλόγα να σβήσει, αλλά η πυρκαγιά από κάτω θα συνεχίσει να καίει. Γι' αυτό η πυρκαγιά μας είπε ότι θα σβήσει μετά από αρκετές μέρες.
2: Και γι' αυτό βλέπουμε και αυτές τις αναλλαγές, ανάλογα με τη φορά και την κατεύθυνση του ανέμου και με την ένταση του
0: αυτό
2: ανέμου. Είναι
0: που
2: πολλές
0: είπε και ο κύριος Αρτοπιός εχθές, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής, ότι η φωτιά δεν θα σβήσει. Χρειάζεται πάρα πολύ κόπος και χρόνος για να πούμε ότι είμαστε σε κατάσταση που να μπορούν να γίνουν και οι αυτοψίες και να επιστρέψουν οι άνθρωποι στα σπίτια τους και όλα τα σχετικά. Είπαμε ότι πριν από λίγο είχαμε μία αναζωπήρωση περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, στην περιοχή μεταξύ Λούμπας και Ψάθας, σε δασική έκταση με πεύκο δάσος, όπου επιχειρούν βεβαίως ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Από ό,τι ακούσαμε, η κατάσταση στην Ψάθα είναι καλύτερη. Η πυροσβεστική θεωρεί και η πυροσβεστική ξέρει, αυτήν ακούμε και εκεί εστιάζουμε όλοι μας την προσοχή, τι θα πει η πυροσβεστική, ότι στόχος είναι μόλις ξημερώσει να ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού από τα επτάμενα μέσα. Ανέμους ισχυρούς δεν θα έχει, οπότε μπορούν να επιχειρήσουν, και οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, και το βράδυ πέφτει θερμοκρασία και έχει υγρασία. Μετά τη μία ανεβαίνει η θερμοκρασία και η υγρασία δεν είναι σε επίπεδα τα επιθυμητά για να σβήσουν οι φωτιές. Εγενώθηκαν εχθές οι οικισμοί στην περιοχή, Σκέπη, Κανδύλη, Πότση, Κάνο, Βλυχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, ΥΒΠ Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα, Λούμπα, Μορφέικα και άλλα λιποχώρη. Είναι οι άνθρωποι μακριά από τις περιοχές που καίγονται, είναι ασφαλείς, ελπίζουμε και ευχόμαστε. Το ζήτημα είναι ότι με τις ευχές δεν λύνονται τα προβλήματα και δεν σβήνουν οι φωτιές. Επιχειρούν για 5ο 24ωρο, έχουμε μπει στο 5ο 24ωρο, εκατοντάδες πυροσβέστες στη επίγειον δυνάμεων, στην πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνεχίζεται αδιάκοπα η μάχη τους με τη φωτιά, που με τις φλόγες που έχουν αφήσει πίσω τους τεράστια καταστροφή. Ήταν οι άνεμοι, τώρα πια δεν είναι. Είναι το δύσβατο ανάγλυφο της περιοχής, είναι η μεγάλη έκταση της πυρκαγιάς που δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών, οι οποίοι υπερβαίνουν αυτόν, έτσι να το θεωρούμε αυτό, να το έχουμε στο μυαλό μας, που επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα. Εδώ είμαστε στο Earth News Radio 105,8 από το ξημέρωμα της Τρίτης, 5 και 28, και θα είμαστε καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου για να σας ενημερώνουμε σχετικά με το τι γίνεται, όχι μόνο στο μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά για όλη την ειδησιογραφία, για όλη την επικαιρότητα, και όποτε χρειάζεται διακόπτουμε, συνδεόμαστε με το Earth News. Οι συνάδελφοι τεχνικοί και δημοσιογράφοι είναι κοντά στο πεδίο για να σας μεταφέρουμε ό,τι νεότερο υπάρχει.

0: 92,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Τηλεφωνεί στο Δημόσιο για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
2: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
3: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
2: Δεν έχουμε λεφτά.
4: Δεν έχουμε αμάξι.
2: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
4: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
1: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Στο 5ο 24ωρο εισέρχεται η καταστροφική πορεία των πυρκαγιών στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να συνεχίζουν τη μάχη με τις αναζωπυρώσεις. Αναζωπύρωση σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας. Η εστία βρίσκεται σε δασική έκταση με πευκοδάσος, όπου επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και ομάδες δασοκομάντος για τον άμεσο περιορισμό της. Μιλώντας χθες στο Earth News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός έκανε λόγο για γενικότερη ύφεση εκτός του πιο ενεργού μετόπου πάνω από την Ψάθα, όπου υπάρχει πλήθος από μικροεστίες, όπου υπάρχουν ελαιόδεντρα και δασική έκταση, τονίζοντας ότι θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που έχει μεγάλη περίμετρο. Καλύτερη είναι η κατάσταση σε Ζάχουλη, Βένιζα και Μονή Καμάρα. Επιχειρούν 450 πυροσβέστες με τη συνεργασία Γάλλων και Ρουμάνων πυροσβεστών. Διανοίγονται διαρκώς αντιπυρικές ζώνες από μηχανήματα του στρατού και οχήματα των περιφερειών Αττικής και Στερέας. Στόχος, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι όταν ξεκινήσουν οι ρήψεις νερού τα υπτάμενα μέσα, οι όποιες θερμές εστίες έχουν απομείνει να σβήσουν πριν από τη μία το μεσημέρι, όταν ανεβαίνει απότομα η θερμοκρασία και πέφτει η υγρασία. Χθες εκενώθηκαν οι οικισμοί Σκέπη, Κανδύλη, Μπότσικα, Άνω Βλιχάδα, Άγιος Κωνσταντίνος, Βίπε Μεγάρων, Παπά Περιβόλη, Ψάθα Λούμπα, Μορφέικα και Άνω Λεποχώρη. Πάνω από 480.000 στρέμματα εκτάσεων έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. Τουλάχιστον 7.000 στρέμματα κάηκαν στην πυρκαγιά σε επανόραμα και νερατζιές του Δήμου Αιγιαλίας. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική και φαίνεται να προκλήθηκε από σπινθήρες σε καλώδια δικτύου μεταφοράς ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Τέσσερις συλλήψεις χθες σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Το ελληνικό FBI καλείται να δώσει απαντήσεις στα ερωτήματα για τα αίτια της σύγκρουσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα που κόστησε τη ζωή στο δανό χειριστή και τον Έλληνα συντονιστή. Εμπειρογνώμονες συλλέγουν στοιχεία από τα συντρίμμια και εξετάσουν το βίντεο και τις συνομιλίες των συντονιστών από τα πιλωτήρια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής, ενώ από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθής ζημιάς. Οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν βρίσκονται σε εξέλιξη, υποστήριξε ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης, προειδοποιώντας παράλληλα ότι η Ισλαμική Δημοκρατία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τελευταία ευκαιρία για μια καλή συμφωνία πριν από τον αποκεφαλισμό. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν στο άνοιγμα, πιθανόν, όπως είπε, ακόμη και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Στο μεταξύ, φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η Ναυτιλιακή Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών. Το Συμβούλιο Ειρήνης του Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου ότι η αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα θα ξεκινήσει μόνο μετά τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς, μετά τις αντιρρήσεις του. Κατάρ, Αίγυπτος και Τουρκία καταδικάζουν τις συνεχιζόμενες παραβιάσεις του Ισραήλ στο θύλακα με δεκάδες νεκρούς στις τελευταίες ημέρες. Στην Ουκρανία, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι τραυματίστηκαν σήμερα από ρωσικό βομβαρδισμό στην πόλη Σούμι στα βορειοανατολικά. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατά την οποία θα αναζητηθεί κοινή ευρωπαϊκή γραμμή απέναντι στην κρίση, με φόντο τις αυξημένες μεταναστευτικές ροές από το Μαρόκο προς τον Ισπανικό θύλακα της Θέουτα στη Βόρεια Αφρική. Παράλληλα, θα επιχειρηθεί να περιοριστούν οι διαφωνίες των κρατών μελών σχετικά με τη διαχείριση του μεταναστευτικού. Στους 6.125 οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό του Ιουνίου στη Βενεζουέλα, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΜΗ προβλέπει γενικά άθλιο καιρό, τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 έως 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Από 23 έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 20 έως 35 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Στο Earth News Radio 105,8 είστε συντονισμένοι. Και σε πολλές άλλες συχνότητες. Και διαδικτυακά μπορείτε να μας ακούτε από το Earth Echo, από το earthnews.gr, από το earth.gr, από όπου θέλετε. Πολλές επιλογές στη διάθεσή σας. Ο Νίκος Κλαβενίτης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Ο Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Και εσείς στη συντροφιά μας, όποιοι είστε εδώ πέρα ακόμα και δεν έχετε πάει για διακοπές ή δεν κοιμάστε λίγο παραπάνω γιατί καλοκαιράκι είναι, και μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι μέσω Viber, Earth News Radio. Δύο λέξεις ξεχωριστές, ενδιάμεσο κενό. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη εκεί μας βρίσκεται και μας στέλνετε το μήνυμά σας. Το έχει κάνει ήδη η Φωτεινή. Καλημέρα. Εύχομαι, λέει, η μέρα να εξελιχθεί καλύτερα από τις προηγούμενες. Όλοι το ευχόμαστε. Το θέμα είναι ότι μερικές φορές το πιστεύουμε κιόλας. Για παράδειγμα, χθες πιστεύαμε πως με την πτήση των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων θα είμαστε σε λίγο καλύτερη μοίρα σήμερα. Δεν κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε νέες αναζωπηρώσεις. Και χθες το απόγευμα φυσικά. Καλημέρα στην Κυριακή από την Καλαμάτα με 25 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Νίκο από την Ξάνθη με 22. Στην Κεραμωτή ο κύριος Νίκος. Καλημέρα και στον κύριο Κώστα και τον κύριο Σολομώντα που βρίσκεται στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. 20 βαθμούς έχει εκεί. Περί καιρού και προβλέψεων και προγνώσεων ο λόγος, αλλά και θερμοκρασιών, πάμε να δούμε τι λέει η ΕΜΗ. Γενικά έθριος θα είναι σήμερα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά και το βόρειο Ιόνιο. Οπότε στα βόρειο-δυτικά θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Ευπρόσδεκτες είναι ακόμη και καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 με 7 μποφόρ. Ένα παραπάνω από χθες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο Ιόνιο και στα υπηρετικά τους 34 με 36 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και βόρεια και τους 37. Ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτά σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα γιορτάζει ο Μαξιμιλιανός. Μ' άρεσε αυτό το όνομα. Πάντα έχει έτσι μια μεγαλοπρέπεια, ρε παιδί μου. Ένα λύρε. Δεν ξέρω κανέναν Μαξιμιλιανό. Τέλος πάντων. Σήμερα είναι και η μέρα της ακτοφυλακής στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ήταν 4η Αυγούστου του 1809 που ο πρίγκιπας Μέτερνιχ, ο άνθρωπος που θα παίξει κυρίαρχο ρόλο στις ευρωπαϊκές υποθέσεις για τις επόμενες 4 δεκαετίες και τον οποίον για κάποιον λόγο συχαίνεται η Κατερίνα Σερέτη, γίνεται υπουργός εξωτερικών της Αυστρο-Ουγγρικής Αυτοκρατορίας των Αυσβούργων, παρακαλώ. Το 1865, σαν σήμερα, ο ύμνος στην ελευθερία του Διονύσιου Σολομού καθιερώνεται ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας. Και το 1936 ο Πρωθυπουργός Ιωάννης Μεταξάς, με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Δεύτερου, αναστέλει βασικά άρθρα του Συντάγματος και επιβάλλει δικτατορία που θα μείνει στην ιστορία ως το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Το 1960, σαν σήμερα, έπειτα από παρέμβαση της ελληνικής πρεσβείας στο Παρίσι, απαλήφονται από το γνωστό γαλλικό λεξικό Λαρούς οι ερμηνείες του λήματος Γκρέκ ως απατεώνας, λοποδίτης και παλιάνθρωπος.
Το 1984 ο Δημήτρης Στανόπουλος κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία 82 κιλών της ελληνορωμαϊκής μπάλης στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Στην ίδια διοργάνωση ο Μπάμπης Χολίδης κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στην κατηγορία των 57 κιλών. 8 χρόνια αργότερα, την ίδια μέρα, η Μόρφο Δροσίδου κατακτά το χάλκινο μετάλλιο στο ΤΑΕΚ Βοντό στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Βαρκελόνης. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1792 ο Πέρσι Σέλεϊ, Άγγλος ρομαντικός ποιητής. Το 1821 ο Λουί Βιτόν, Γάλλος επιχειρηματίας, ιδρυτής της ομώνυμης εταιρείας ειδών ταξιδιού και γυναικείων αξεσουάρ, Λουί Βίτα το λένε κάποιοι γνωστοί. Και το 1901 ο Λούις Άμστρονγκ, δεν χρειάζεται περισσότερες συστάσεις. Το 1875 έφευγε από αυτόν τον κόσμο ο μεγαλύτερος ή ένας από τους μεγαλύτερους παραμυθάδες, ο Hans Christian Andersen. Το 1990 πέθανε ο Έτορε Μαζεράτη, Ιταλός επιχειρηματίας, μαζί με τα 4 αδέλφια του ίδρυσαν την αυτοκινητοβιομηχανία που φέρει το επώνυμό τους. Και το 1991 πέθανε ο Νικηφόρος Βερτάκος, ο Έλληνας ποιητής.

0: Αυτά γίνονταν άλλες ημερομηνίες, σας τα περιγράψαμε. Καλημέρα στην κυρία Μέρη από το Ανόβερο, παρακαλώ, με 23 βαθμούς Κελσίου και αναμονή για 35 σήμερα. Μακάρι η μέρα να είναι καλύτερη για τα πύρινα μέτωπα και ας ανέβει στο Ανόβερο στους 40 βαθμούς η θερμοκρασία. Θα το αντέξουμε, λέει. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς είναι η επικαιρότητα και πώς καταγράφεται σήμερα, κάποια σημεία της τουλάχιστον. Η εικόνα που μεταδίδουν οι συνάδελφοι που είναι όλο το βράδυ στα μέτωπα είναι ελαφρώς καλύτερη από χθες. Στις 5 το πρωί είχαμε μία αναζωπήρωση στη Λούμπα. Εκεί βρίσκεται ο Σπύρος Δαρσινός. Ας συνδεθούμε με το Ερνιούς για να τον ακούσουμε.
1: Είμαστε ουσιαστικά σε κόρυφο γραμμή, θα λέγαμε. Είμαστε σε ένα από τα πιο ψηλά σημεία εδώ της περιοχής. Και όπως θα δείτε και πίσω μου, με τη βοήθεια του εικονολήτη μας, του Στέφανου Άντωνου Βαρδάκη, τα πράγματα είναι πολύ πολύ καλύτερα σε σχέση με αυτά που βλέπαμε κατά την προηγούμενη σύνδεσή μας. Και είναι εντυπωσιακό το γεγονός πως η δασοκομάντος, η ομάδα της ΕΜΟΔΕ, κατάφερε να μπει μέσα σε αυτό το... Τώρα το βλέπετε πιο καθαρά, το δάσος, από το πευκόφυτο δάσος, και κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά, την αναζωπήρωση που είχε προκύψει προηγούμενες ώρες. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, πολύ καλύτερη. Βεβαίως οι αξιωματικοί εδώ πέρα διατηρούν ακόμη επιφυλάξεις. Μας λένε ότι αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι διαχειρίσιμη. Ωστόσο θα παραμείνουμε εδώ στο σημείο μέχρι να βεβαιωθούμε ότι όλα θα παραμείνουν ως έχουν και μέχρι να αρχίσουν και οι πρώτες ρήψεις από τα εναέρια μέσα ενδεχομένως, προκειμένου να διασφαλιστεί πως θα ανέβει το ποσοστό της υγρασίας και δεν θα υπάρξουν νέες αναζωπηρώσεις, καθότι χθες εδώ πέρα, εδώ στην περιοχή της Λούμπας, είχαμε πάλι αναζωπήρωση
0: λοιπόν, από το μεσημέρι. Ακούτε την εικόνα που μεταδίδει ο Σπύρος Δαρσινός από τη Λούμπα. Σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 5 είχε μια καινούργια, λίγο 5 παρά, είχε μια καινούργια αναζωπήρωση που ανησύχησε και τους πυροσβέστες και όχι μόνο. Η εικόνα είναι πολύ καλύτερη σήμερα, δηλαδή φαίνεται να πιάνουν τόπο οι ευχές σας που μας στέλνετε για να είναι καλύτερη ημέρα εκεί. Να σας περιγράψω την εικόνα που μετέδιδε ο Σπύρος Δαρσινός με την βοήθεια του συναδέλφου εικονολήπτη. Δεν έχει φλόγες, δεν βλέπουμε φλόγες, καπνό βλέπουμε προς το παρόν, και ο οποίος καπνός, όπως σας έλεγα και χθες, δεν πηγαίνει δεξιά-αριστερά, δηλαδή άρα δεν έχει ανέμους, ανεβαίνει σχεδόν κατακόρυφα προς τον ουρανό. Αυτή είναι η εικόνα από την Λούμπα. Θα πάμε με τη βοήθεια των συναδέλφων και στα υπόλοιπα μέτωπα, θα σας ενημερώνουμε διαρκώς, γι' αυτό είμαστε εδώ. Πρόσεξα κάτι που είπε ο Σπύρος ο Δαρσινός, ότι χρειάζεται, περιμένουν και τα εναέρια μέσα για να αποκτήσει η περιοχή λίγο περισσότερη υγρασία. Χθες, αλλά και τις προηγούμενες μέρες, συζητώντας με πολλούς που μετέχουν είτε στις πυροσβεστικές προσπάθειες, είτε ξέρουν από δάση, από την φυσιολογία και όλα αυτά τα πράγματα, μας έλεγαν ότι το κύριο πρόβλημα είναι γύρω από τα δάση, όπου λόγω του θερμικού φορτίου και των ισχυρών ανέμων που μετέφεραν αυτό το θερμικό φορτίο, όλα τα γύρω δέντρα, οι γύρω συστάδες από τις εστίες, είναι εν δυνάμει προς ανάματα. Και αυτό είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι ένας από τους λόγους, πέρα του ρετσινιού, πέρα των διαφόρων άλλων, τα κουκουνάρια κτλ. Τα οποία τα γνωρίζουμε όλοι πλέον από το 1980. Θυμάστε κάποτε για τα κουκουνάρια που είχαν κατηγορηθεί για όλες τις φωτιές που είχαν μπει. Εκτός από αυτές τις αιτίες, οι οποίες είναι οφθαλμοφανείς, η καταπώνηση των γύρω-γύρω συστάδων δέντρων, γύρω από τις εστίες και από τις φλόγες, είναι αυτή που διαιωνίζει, ας το πούμε, ή μακροημερεύει τη φωτιά. Η ώρα είναι 6 και 20, που σημαίνει ότι περίπου σε 5, 6, 2, 10 λεπτά θεωρητικά θα πρέπει να κάνουν την εμφάνισή τους και τα πρώτα εναέρια μέσα. Ναι, δεν έλεγα 5 αριθμούς. Τώρα βλέπουμε το πρώτο ελικόπτερο. Το πρώτο ελικόπτερο Ericsson στη Λούμπα να κάνει την πρώτη βουτιά για ρήψη νερού. Μιλούσαμε με έναν άνθρωπο που γνωρίζει από τις πτήσεις αυτών των αεροσκαφών, δηλαδή των ελικοπτέρων, των Καναντέρ κτλ. Έλεγε ότι σας ακούμε να λέτε τόσα πράγματα κι εσείς και κάποιοι εμπειρογνώμονες και διάφοροι που ξέρουν, ξέρω εγώ, από αεροπλάνα ή από μηχανές αεροσκαφών και διάφορα τέτοια. Αν δεν μπεις σε αυτές τις συνθήκες, που ευχόμαστε να μην μπεις ποτέ σε αυτές τις συνθήκες, δεν ξέρεις τι σημαίνει να πετάς ένα πτυτικό μέσο το οποίο σε δευτερόλεπτα χάνει το βάρος του, γιατί ρίχνει το νερό, αυτή είναι η δουλειά του, ρίχνει το νερό, μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα γίνεται από 3 έως 7 τόνους ελαφρύτερο, με ό,τι σημαίνει όταν για παράδειγμα έχει μποφόρ, 5 μποφόρ στην ευρύτερη περίμετρο, αλλά στο συγκεκριμένο σημείο έχει ρηπές που φτάνουν και τα 10. Ξέρετε τι σημαίνει 10 ρηπές 10 ανέμου, 10 χιλιόμετρων. Τι είπα, ρηπές 10 μποφόρ. 10 μποφόρ σημαίνει κοντά στα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτοκίνητο σε περνάει από δίπλα με 100 χιλιόμετρα και ταρακουνιέσαι. Σκεφτείτε λίγο τις αναλογίες.

Έχω ακούσει επίσης πολλούς σε αυτό το διάστημα να σχολιάζουν, εντάξει, μεγαλοποιείται το θέμα της κλιματικής αλλαγής, της κλιματικής κρίσης, το ένα, το άλλο, άλλες είναι οι αιτίες και τα λοιπά. Τα λέτε αυτά για να βγάλετε λάδι τον οποιοδήποτε. Ωραία, πάμε παρακάτω. Να φύγουμε λίγο από τις φωτιές. Θα επανέλθουμε μετά με τη βοήθεια των συναδέλφων. Έχετε δει τι γίνεται γύρω-γύρω στον κόσμο? Χθες η Ρουμανία ανατείναξε ένα ρίχος γης, φυσικό έτσι, δηλαδή ένα φυσικό εμπόδιο στο Δούναβι, για να αποκτήσει μεγαλύτερη ταχύτητα το νησί, το νερό, για να έρθει και να ψήξει τον μοναδικό πυρηνικό αντιδραστήρα που έχει η χώρα. Αυτά στη Ρουμανία. Στην Ουγγαρία, που επίσης έχουν εδώ και 44 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, έναν πυρηνικό αντιδραστήρα σοβιετικής κατασκευής, θα τον κλείσουν ή σήμερα ή αύριο, διότι το νερό του Δούναβη έχει πέσει τόσο πολύ η στάθμη του που δεν φτάνει και δεν προλαβαίνει να ψήξει τον πυρηνικό αντιδραστήρα. Χρειάζεται το νερό για να ψύχεται ο αντιδραστήρας, το θυμόμαστε από το Κοσλοντούι. Γι' αυτόν τον λόγο πάβει να λειτουργεί. Πάβοντας να λειτουργεί το συγκεκριμένο πυρηνικό εργοστάσιο, δίνει την ηλεκτροδότηση στο 40% της χώρας. Θα αρχίσουν να έχουν, το είπε ο κύριος, ο καινούριος τους πρωθυπουργός, εν πάση περιπτώσει, μου διαφεύγει τώρα το όνομά του, ο οποίος είπε ότι προετοιμαστείτε να έχουμε blackout. Οργανωμένα μεν, blackout δε. Και αυτή η πτώση της στάθμης του νερού στο Δούναβι δεν έχει επίπτωση μόνο στα πυρηνικά εργοστάσια. Διαβάζω ότι δυσχεραίνονται ακόμη και οι μετακινήσεις. Ο Δούναβης ή και άλλα ποτάμια της Ευρώπης που έχει πέσει η στάθμη τους είναι από τους κύριους διαμετακομιστικούς κόμβους ανά την Ευρώπη. Μέσω αυτών αναπτύχθηκε στην Ήπειρό μας το εμπόριο, για παράδειγμα. Πέφτοντας στη στάθμη, τα πλοία που διαπλέουν τον ποταμό δεν μπορεί να είναι τόσο πολύ φορτωμένα για να μην βυθίζεται τόσο πολύ το κάτω μέρος τους και πιάνει βυθό. Άρα πρέπει να γίνονται περισσότερα ταξίδια με λιγότερο φορτίο. Ξέρετε τι επιπτώσεις έχει αυτό? Εγώ δεν ξέρω. Διαβάζω όμως ότι έχει τεράστιες επιπτώσεις στο εμπόριο στην Ευρώπη. Και όλα αυτά λόγω ακριβώς της κλιματικής αλλαγής. Καλημέρα και στην κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα. Και εγώ συμφωνώ ότι περισσότερες πυρκαγιές οφείλονται σε ανθρώπινο χέρι. Αν και για το κλίμα πάλι κατά ένα μέρος φταίει ο άνθρωπος. Φυσικά και φταίει ο άνθρωπος. Πώς το έλεγε χθες ένας φίλος ακροατής, ότι είναι το χειρότερο είδος του ζωικού βασιλείου, ο άνθρωπος. Με εξαίρεση κατσαρίδες. Κατσαρίδες είναι χειρότερες.

Αντιστοίχως με τη Λούμπα, είναι καλύτερη εικόνα και στην Ψάθα. Θα πάμε αργότερα και θα ακούσουμε τους απεσταλμένους του Earth News εκεί. Πάντως η γενικότερη εικόνα, και αυτή σας μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη αλλά με κρυφή ελπίδα, φαίνεται να είναι κάπως καλύτερη. Περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια. Λοιπόν, μουσικά θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων και αμέσως μετά θα επανέλθουμε να πούμε και τα υπόλοιπα. Και έχουμε πολλά.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη με τις αναζωπηρώσεις στην Ψάθα, περίπου 2 χιλιόμετρα βόρεια της Λούμπας, σε κορυφογραμμή με πευκοδάσος. Πολύ καλύτερη εικόνα της φωτιάς, ξεκίνησαν πτήσεις στα εναέρια μέσα. Για γενικότερη ύφεση των πυρηνών μετόπων έκανε λόγο, μιλώντας στο ΕΡΤ News, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για την αποζημίωση και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με το Ιράν, επιμένει ο Ντόναλντ Τραμπ παρά την επίσημη διάψευση της Τεχεράνης. Αφορούν το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και αύριο. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Έκτακτη σύνοδο σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αναζήτηση κοινής ευρωπαϊκής γραμμής απέναντι στις αυξημένες μεταναστευτικές ροές. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βόρειο-δυτικά. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τι γίνεται στην Λούμπα με την βοήθεια του συναδέλφου του Σπύρου Δαρσίνου. Πάμε τώρα στο Κανδύλι. Εκεί βρίσκεται η Χρυσίτα Νικητάκη. Να δούμε τι γίνεται εκεί.
1: Κιόλας, έρχεται λοιπόν ένας οδηγός, πιθανόλογο δεν θα το επιτραπεί είσοδος, όπως και σε εμάς συνέβη το ίδιο. Βλέπετε και στα δεξιά μία υδροφόρα, βρίσκεται σε ετοιμότητα εδώ στην επαρχιακή οδό που και βρισκόμαστε για την ευρύτερη περιοχή, ώστε να μπορούν να επέμβουν άμεσα όπου χρειαστεί, καθώς η κατάσταση παραμένει δύσκολη. Διανύουμε το 5ο 24ωρο λοιπόν από την έναρξη της πυρκαγιάς. Οι αρχές παραμένουν

0: μένουν σε πλήρη επιφυλακή, βλέπετε και στο βάθος άλλη μια υδροφόρα. Παραμένουμε σε πλήρη επιφυλακή για κάθε ενδεχόμενο και πάμε λοιπόν να δούμε αναλυτικά πού υπάρχουν εκτροπές στην κυκλοφορία αυτή την ώρα. Σε ισχύ λοιπόν παραμένουν, όπως σας είπα, εδώ η επαρχιακή οδός Μεγάρων Αλεποχωρίου. Επίσης, εκτροπές συνεχίζονται στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτου Γερμενού από το ύψος του Κρύου Πηγαδιού στην είσοδο επίσης του Αγίου Γεωργίου προς το Πόρτο Γερμενό, στην περιοχή της Ψάθας, όπως σας προείπα, καθώς και στην επαρχιακή οδό Μεγάρων Αλεποχωρίου στα σημεία προς Λούμπα, που είναι εδώ, όπως θα σας δείξουμε τώρα, στο βάθος και πάει και προς τα κάτω, προς την παραλία της Ψάθας. Οπότε εμείς βρισκόμαστε εδώ από τις πρώτες πρωινές ώρες. Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει προς το παρόν να μπούμε. Υπάρχουν βέβαια ήδη συνεργεία. Ας αφήσουμε λοιπόν τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν τιτάνια μάχη, ολονύχτιες τιτάνιες μάχης όλα αυτά τα τελευταία βράδια. Οπότε
1: από το Κανδύλι λοιπόν η Χρυσίδα Νικητάκη για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις περισσότερο, γιατί δεν έχει εκεί, τουλάχιστον επί του παρόντος, και ελπίζουμε έτσι να συνεχιστεί, δεν έχει ενεργό μέτωπο, και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Υπάρχει μία ένσταση από τη φίλη μας τη Φωτεινή ότι οι αιτίες των πυρκαγιών είναι οι ίδιες. Οι συνθήκες που δημιούργησε η κλιματική αλλαγή εντείνουν το φαινόμενο των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Όχι, δεν είμαστε το χειρότερο είδος στον πλανήτη. Χωρίς εμάς, π.χ., στη συγκεκριμένη περίπτωση θα έκαιγαν διαρκώς φωτιές. Εδώ άνθρωποι σκοτώνονται στην προσπάθειά τους να τις σβήσουν. Δεν τις βάζουν μόνο οι άνθρωποι. Υπάρχουν και οι κεραυνοί και ιδιαίτερα φαινόμενα τα οποία μπορούν να προκληθούν χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. Έτσι άλλωστε ο άνθρωπος απέκτησε την φωτιά. Ο Δίας του στείλε κεραυνό. Αυτό δεν μάθαμε και στη μυθολογία. Ναι, δεκτή αυτή η ένσταση Φωτεινή. Ναι, είναι και έτσι. Είναι από τα πράγματα που δεν είναι άσπρα, ούτε μαύρα. Ούτε μόνο άσπρα και μαύρα. Υπάρχουν και τα ενδιάμεσα. Καλημέρα στην φίλη μας τη Δέσποινα που λέει: χρειάζεται αλλαγή συνείδησης, όχι μόνο τυπικούς νόμους τιμωρίας. Χρειάζεται ευαισθητοποίηση για τις φωτιές και όχι μόνο. Αλήθεια είναι και αυτό. Καλημερίζουμε και τον κύριο Γιώργο από το ψαροχώρι της Κάλας Πολυχνήτου στη Λέσβο. Έχουν στις 6 Αυγούστου εκεί γιορτή της Τράτας, να ξέρετε. Αν βρεθείτε στις 6 Αυγούστου προς στη Λέσβο γενικώς, να πάτε στη Σκάλα Πολυχνήτου. Να πάτε, θα έχει ωραίες εκδηλώσεις, προγράμματα, ιστορίες, φαγητό φυσικά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Αλασσόνα. Ακούγοντας πριν τους συναδέλφους, δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ σε ένα θέμα που χθες έγινε πολύ έτσι hot, που λένε και οι influencer στα social media. Χθες κατά την διάρκεια των μαραθώνιων μεταδόσεων πολλών καναλιών, πρωτίστως του Earth News, που και όλη τη νύχτα μεταδίδει, είναι το μόνο που έχει ζωντανό πρόγραμμα για να σας μεταδίδει κάθε λεπτό τις εξελίξεις, σε αυτές τις απεριόριστες ώρες, εν πάση περιπτώσει, τηλεοπτικού προγράμματος, βρέθηκε μία συνάδελφος η οποία για κάποιον λόγο, δεν γνωρίζω για ποιον, γέλασε και πέσαν όλοι να τη φάνε. Είναι πολύ εύκολο να κάθεσαι εκ του ασφαλούς με το air condition, με την τηλεόραση, δίπλα τη φραπεδούμπα ή την μπύρα, και να σχολιάζεις τα πάντα. Είναι πολύ εύκολο. Έχω βρεθεί και σε αυτή τη θέση, το έχω κάνει και αυτό. Αλλά έχω βρεθεί και στον ραδιοφωνικό ή τον τηλεοπτικό αέρα επί ώρες, θα τολμούσα να πω χιλιάδες ώρες, μεταδίδοντας διάφορα γεγονότα ανά τον κόσμο και ανά την Ελλάδα. Από πολλούς διαφορετικούς ραδιοφωνικούς και τηλεοπτικούς σταθμούς. Όπως σας έλεγα πριν για τα αεροσκάφη, συζητώντας με έναν άνθρωπο που ξέρει από την πτήση αυτών των συγκεκριμένων αεροσκαφών, ότι δεν έχεις ιδέα και δεν έχετε ιδέα όλοι όσοι λέτε διάφορα, εν πάση περιπτώσει, για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πετάει ένα αεροσκάφος και τις συνθήκες που δημιουργούνται γύρω από αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, οι περισσότεροι εξ ημών δεν έχουν ιδέα, οι περισσότεροι εκ των σχολιαστών πρωτίστως, ιδέα για τις συνθήκες με τις οποίες ένας άνθρωπος μπορεί να μεταδίδει, να είναι στημένος επί ώρες, μέσα στις συνθήκες που όλοι απεύχονται και να μεταδίδει. Υπάρχει μία λογική, μία κάποια αντίληψη, εν πάση περιπτώσει, στον κόσμο, ότι όταν μεταδίδει συγκεκριμένα γεγονότα πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο τύπο παρουσιαστικού, φάτσας, τόνου στη φωνή σου κτλ. Αυτό αφορά μηχανές, δεν αφορά ανθρώπους. Οι άνθρωποι μπορούν και να γελάσουν, μπορούν και να κλάψουν, μπορεί και να ξεσπάσουν, μπορεί και να λυγίσουν, μπορεί και να μην τους βγαίνει η φωνή. Και μου έχουν τύχει όλα αυτά στον αέρα. Αλλά, υπάρχει και ένα αλλά. Εν κατακλείδη, μην πυροβολείτε τον οποιοδήποτε ρεπόρτερ εκ του ασφαλούς. Υπάρχει και ένα αλλά όμως. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι επίσης έχουν φάει χιλιόμετρα, πολλές ώρες σε βάση περιπτώσει, στα κοντρόλ, στις αρχισυνταξίες, υπεύθυνοι για όλα αυτά τα πράγματα, για να προστατεύουν και το τηλεοπτικό κοινό και τον ίδιο το ρεπόρτερ. Υπάρχουν και αυτοί, και αυτοί πρέπει επίσης να κάνουν τη δουλειά τους. Πιο σαφής δεν νομίζω ότι μπορώ να γίνω. Και δεν θέλω. Λοιπόν, αυτά. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον Γιώργο Ντογκοβό για να μάθουμε και τι γίνεται και με την ψάθα. Είναι το άλλο το μέτωπο.

καλημερίσω και τον κύριο Πέτρο, το φίλο μας. Από τη Νέα Κύο συνέδρος βρίσκεται. Καλημέρα στο Γιάννη, το φίλο μου, το φούρναρι στο Λαύκο του Πηλίου. Τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Λωτίου Πηλίου. Ο οποίος θέλει να στείλει ένα μεγάλο ευχαριστώ μέσω της εκπομπής σε όλους τους επισκέπτες του καλοκαιριού που έχουν κατακλείσει το χωριό. Γεια σου ρε Μαριτίνα.

Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη, ο οποίος λέει: είναι δυνατόν γιατί γέλασε η κοπέλα να πέσουν ότι φάνε την άλλη στιγμή. Θα μπορούσε να βάλει τα κλάματα γιατί είδε κάτι άσχημο. Έλεος, είμαστε άνθρωποι, όχι μηχανές. Ναι, έτσι είναι. Να σας πούμε και κάποια άλλα θέματα από την επικαιρότητα για να έχετε μία εικόνα. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για την ψαθά. Για την ψάθα, συγγνώμη τη λέω ψαθά, γιατί έχουμε εδώ πέρα μία συνάδελφο ψαθά και μπερδεύεται μερικές φορές η γλώσσα μου. Λοιπόν, να σας πούμε ότι χθες το πρωί, περίπου τέτοια ώρα, μεταδίδαμε και λέγαμε ότι, ξέρετε, ο Τραμπ ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν συνομιλίες με το Ιράν και υπάρχει ήδη μια συμφωνία για τα στενά του Ορμούζ. Κρατούσαμε μια επιφύλαξη και λέγαμε, αυτό λέει ο Τραμπ, δεν έχει αντιδράσει ακόμα το Ιράν. Κατά τη διάρκεια της χθεσινής ημέρας το Ιράν αντέδρασε και είπε, καμία συνομιλία δεν γίνεται. Η μόνη συνομιλία που κάνουμε είναι με το Ομάν για να δούμε πως θα διαχειριστούμε τα στενά του Ορμούζ. Λένε, δεν λένε οι Ιρανοί, σκασίλα του Τραμπ, ο οποίος Τραμπ βγαίνει και λέει ότι είναι κοντά η συμφωνία και έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Γυρίσαμε πάλι από το καρότο στο μαστίγιο. Καλημέρα στην Αντωνία που λέει, έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέμε, ας ασχοληθεί ο καθένας με τα δικά του. Αν ασχολείται ο καθένας μόνο με τα δικά του, δεν κάνουμε χαίρι. Δηλαδή, πού θα πάει και το κουσκουσάκι και το ένα και το άλλο. Αλίμονο. Δηλαδή, μην φτάσουμε στο άλλο άκρο. Θέλω να πω, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω, Πάω λίγο να το χαλαρώσω, ναι. Καλημέρα στο φίλο μας τον κύριο Παύλο. Λοιπόν, δεν έχουμε νεότερα από αυτή την ιστορία με το Ιράν και με τα στενά του Ορμούζ και με τον Τραμπ κτλ. Αυτό που έχουμε είναι ότι υπάρχει μία πληροφορία, σας τη μεταδίδω με κάθε επιφύλαξη, ότι τις πρωινές ώρες υπήρξε κάποια εκτόξευση πυράβλων ή drones, θα σας γελάσω, γιατί δεν είναι ακόμη σαφές με αυτή την έννοια, από το Ιράν προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα προς αμερικανική βάση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Υπάρχει μια τέτοια πληροφορία. Σας θυμίζω απλά ότι το προηγούμενο διάστημα που είχαμε ένα ξέσπασμα της Αμερικής εναντίον του Ιράν με βομβαρδισμούς ολονύκτιους κτλ. Πριν από λίγες μέρες έγινε αυτό, ήταν επειδή οι Ιρανοί είχαν βομβαρδίσει μια αμερικανική βάση στην Ιορδανία, όπου είχαμε και νεκρούς Αμερικανούς από το προσωπικό της βάσης αυτής. Γι' αυτό σας λέω με κάθε επιφύλαξη και αυτήν την πληροφορία ότι έχουμε νέα ομοβροντία πυράβλων και drones από το Ιράν, το οποίο μπορεί να έχει νέες συνέπειες από την νέα αναζωπήρωση των κρίξεων εκεί πέρα και των εντάσεων μέχρι και την τιμή των καυσίμων, την οποία έρχεται στα δικά μας αυτοκίνητα.

0: Άλλο ένα θέμα που σήμερα θα απασχολεί στην επικαιρότητα, το ακούτε και στους τίτλους των ειδήσεων. Σήμερα θα συνεδριάσουν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί θα συζητήσουν? Θα συζητήσουν για το μεταναστευτικό. Πώς τους ήρθε να συζητήσουν στις 4 Αυγούστου του 2026 για το μεταναστευτικό? Εξαιτίας αυτών που έγιναν στη Θέουτα, αυτόν τον θύλακα, αυτή το μικρό χωριό, εν πάση περιπτώσει πόλη, οτιδήποτε, που βρίσκεται, είναι της Ισπανίας, αλλά ανήκει στο Μαρόκο, και από εκεί περάσανε 50, ίσως 60 χιλιάδες μετανάστες, εκ των οποίων οι 48.300 επέστρεψαν πίσω. Η Ιταλία, αλλά και κάποιες άλλες χώρες, π.χ. η Δανία, είναι αυτές που περισσότερο τράβηξαν το σχοινί. Η Ιταλία αποφάσισε και μονομερώς να επιβάλλει διπλούς ελέγχους στους ερχόμενους από Ισπανία, για παράδειγμα, ταξιδιώτες προς την Ιταλία. Υπάρχει ένα γενικότερο πλαίσιο πολλών ευρωπαϊκών κρατών, οι οποίοι λένε πως πρέπει τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να γίνονται σεβαστά και να περιφρουρούνται. Υπάρχουν όλο και περισσότερες τέτοιες φωνές. Θυμάμαι κάποτε, όταν αυτό λέγονταν από την Ελλάδα την περίοδο της μεγάλης έξαρτησης του μεταναστευτικού, αλλά κυρίως στην απόπειρα αυτή που έγινε το 2020, εισβολής, όπως είχε βαφτιστεί, ανθρώπων συντεταγμένα από την Τουρκία, συνδεόμαστε με την τηλεόραση.
1: Εδώ είμαστε.
0: Καλημέρα, καλημέρα στην Ίνα και στον Αλέξανδρο.
1: Καλημέρα,
2: καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Εμείς μετράμε φωτιές και πληγές. Εσείς τι κάνετε?
0: Είναι καλύτερη εικόνα. Εγώ τώρα έλεγα για τη Σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για το μεταναστευτικό μετά τη Θέουτα. Σε αυτό το σημείο με πιάσατε.
2: Εκείνη η φωτιά θα σβήσει πολύ αργότερα.
0: Αυτό φοβάμαι. Έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο.
1: Δεν ξέρουμε και τι θα αφήσει πίσω της.
0: Ναι. Η εικόνα που μεταδίδεται πάντως από τα μέτωπα, από ό,τι έβλεπα πριν, επειδή συνδεθήκαμε και με τον Σπύρο και με τη Χρυσίτα, είναι καλύτερη. Τον Γιώργο τον Κοβό δεν πρόλαβα. Ήταν πάνω στο τίτλο των ειδήσεων. Καλύτερη είναι η εικόνα σήμερα, έτσι,
1: καλύτερη είναι. Και ο Γιώργος Σοκοβός, αφού δεν μίλησες μαζί του, να στα μεταφέρουμε εμείς. Αυτό που μας είπε είναι ότι έχουν ξεκινήσει ρήψεις από αέρος, που σημαίνει ότι εντάξει, θέλουμε
0: καλά,
1: να πιστεύουμε.
0: Και χθες είχαμε ελπίσει. Ναι, και χθες είχαμε ελπίσει με αυτό το πράγμα. Αλλά
1: ελπίζουμε.
0: Ας πούμε, στις 5 τα ξημερώματα, λίγο πριν στις 5, λίγο πριν ξεκινήσει η δική σας εκπομπή και η δική μου, είχαμε μια ανανσοπήρωση στη Λούμπα. Η οποία, εντάξει, ευτυχώς.
2: Η Νίνα είναι παραδοσιακά πρωινός άνθρωπος. Είναι αισιόδοξη. Άμα μένει και την υπόλοιπη ημέρα, λίγο φεύγει η αισιοδοξία. Οπότε κράτησε έντυνα.
0: Είναι
2: απαραίτητη η αισιοδοξία
1: τη. Να ξεκινήσουμε θετικά.
0: Αλήθεια είναι. Αλήθεια είναι.
1: Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε Διονύση και εμείς εδώ και στην τηλεόραση και εσείς στο ραδιόφωνο. Είμαστε στην καρδιά των καλοκαιρινών διακοπών του Αυγούστου. Συνήθως λέγαμε άλλα θέματα. Τουριστικά, καλοκαιρινά, που υπάρχει τουρισμός, τέτοια, λίγο πιο χαλαρά. Αλλά δεν μπορούμε να τα προσεγγίσουμε καθόλου.
2: Να ρωτήσω κάτι. Θυμάστε όντως χαλαρό Αύγουστο?
0: Εγώ θυμάμαι. Θυμάμαι. Αλλά πριν από πολλά χρόνια. Αυτό θα ήθελα να πω τώρα. Ότι όλο και πιο συχνά, όλο και πιο πυκνά, αυτός ο ΕΚΟ διαψεύδεται ότι τον Αύγουστο δεν έχει ειδήσεις.
2: Μα και ο ίδιος για να διαψευστεί το έγραψε.
0: Φαντάζομαι. Φαντάζομαι. Θέλω να πιστεύω. Αλλά ναι. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε πολλούς Αύγουστους να έχουμε ηρεμία στα δικά μας να μην έχουμε, για παράδειγμα, πυρκαγιές, έτσι.
1: Ναι.
0: Σας θυμίζω ότι Αύγουστος ήταν και στην Πάρινθα και στη Βαρυμπόμπη και στους Τρακομακεδόνες και στην Ηλία και από εδώ και από εκεί, ή εν πάση περιπτώσει τέλος Ιουλίου. Στο Μάτι, για παράδειγμα, δεν μπορώ να το ξεχάσω το Μάτι.
2: Αν υπάρχει δόλος, είναι σαφές ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία οδηγούν τα πράγματα στον Αύγουστο. Και εκεί που δεν υπάρχει δόλος, είναι σαφές επίσης ότι όταν έχει προηγηθεί αυτά που λέμε και με τους μετεωρολόγους μας και με τις μετεωρολόγους μας και με τους ειδικούς, όταν έχει προηγηθεί μια παρατεταμένη ξηρασία, αυξημένη θερμοκρασία επί μακρών, αυτό το οποίο συμβαίνει προφανώς καθιστά τον Αύγουστο έναν πλέον επικίνδυνο μήνα. Και πράγματι βλέπουμε αυτά τα φαινόμενα.
0: Θα σου πω το εξής, Αλέξανδρε. Εγώ έφυγα με την άδειά μου τον Ιούλιο, όπου έλεγα ότι ήταν ένας από τους Ιούλιους που δεν ζεστάθηκα πολύ, ρε παιδί μου. Δεν είχαμε τα 45 που είχαμε, για παράδειγμα, πρόπερση ή πέρσι. Δεν θυμάμαι πότε είχαμε 45 τον Ιούλιο. Ήταν οι συνθήκες λίγο καλύτερες. Ήταν και αρκετές από τις ημέρες που στην ηπειρωτική Ελλάδα, κατά τα απογεύματα, τις απογευματινές ώρες, είχαμε και βροχές, ίσως και καταιγίδες. Και ήλπιζα, είχα μια κρυφή ελπίδα ότι. Επειδή είναι αυτές οι συνθήκες, ίσως δεν έχουν προλάβει όλα να στεγνώσουν και να γίνουν καύσιμη ύλη, ώστε τον Αύγουστο να παραδοθούν στις φλόγες. Είχα μια κρυφή ελπίδα φέτος ότι θα είναι λίγο καλύτερο από άποψη πυρκαγιών το καλοκαίρι. Δεν σας κρύβω. Ωστόσο, διαψεύστηκα.
1: Διαψεύστηκαν οι ευσεβείς πόθοι. Έτσι,
0: σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη, όπου είχαν τα σαραντάρια, είχαν το κύμα, αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και στη Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία δίπλα μας κτλ. Εμείς δεν περάσαμε μέχρι τώρα κύμα καύσωνα, ρε παιδί μου, να πεις ότι.
2: Όχι, αυτό ισχύει. Ναι,
0: αυτό. Γι' αυτό
1: όχι,
0: είχατε αυτές τις ελπίδες.
1: Ναι, καθόλου, καθόλου. Τώρα καθόλου. Ανησυχούμε για κάτι προβλέψεις αραιά και που έτσι βλέπουμε ότι εκεί γύρω στο 15 Αύγουστο μπορεί να ανέβει επικίνδυνα η θερμοκρασία. Το πάμε βήμα-βήμα.
0: Μέρα με την ημέρα.
1: Μέρα με την ημέρα και κάνουμε στην άκρη τις υπερβολές, έτσι.
0: Αλήθεια, μακριά από υπερβολές, ούτως ή άλλως.
2: Μάλιστα. Ιωνίση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά. Θα φύγουμε τώρα στο μεταναστευτικό.
0: Θα συζητήσουμε και για το μεταναστευτικό. Έχουμε μεγάλη γκάμα.
1: Αυτό,
0: πάντα. Αυτό. Ενώ χθες είχαμε αποκλειστικά και μόνο τις πυρκαγιές, σήμερα το απλώνουμε λίγο, που δείχνει και ότι πάνε λίγο καλύτερα οι πυρκαγιές. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε και για κάποια άλλα παράπονα.
1: Είναι αυτό που λέμε επιστροφή στην κανονικότητα.
0: Αυτό, η περίφημη κανονικότητα.
1: Σε ευχαριστούμε
0: πολύ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά.
1: Είναι η ώρα να σηκωθούμε.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε πάλι. Επιστρέφουμε. Και επανέρχομαι στην κουβέντα που είχαμε πριν. Είχα ανοίξει τουλάχιστον για το μεταναστευτικό, το οποίο ξαναμπαίνει στην καρδιά της Ευρώπης με τη συνεδρία σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών της χώρας. Έλεγα ότι πληθαίνουν οι φωνές ότι πρέπει τα σύνορα να προστατεύονται. Εδώ υπάρχουν πολλές αντιλήψεις για το τι ακριβώς σημαίνει προστασία των συνόρων, χωρίς ταυτόχρονα να παραβιάζονται οι αρχές εκείνες οι οποίες έχουν κάνει την Ευρώπη Ευρώπη και έχουν κάνει την Ευρώπη έναν τόπο, μια περιοχή του κόσμου που πάρα πολλοί θα ήθελαν να έρθουν, να ζήσουν, να μεγαλουργήσουν, να διαπρέψουν, ακριβώς γιατί το επιτρέπουν οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί σε αυτή την Ευρώπη, της ελευθερίας, της προστασίας των δικαιωμάτων και τέτοια πράγματα, εν πάση περιπτώσει, που συχνά ξεχνάμε, αλλά γι' αυτό και αυτό είναι η Ευρώπη.

Η κυρία Ντένα λέει καλημέρα από την όμορφη Καβάλα. Αφού δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πρακτικά τους πυρόπληκτους συμπατριώτες μας, στέλνουμε την αγάπη μας τουλάχιστον. Τα περάσαμε κάποτε και εμείς στην Καβάλα και ξέρουμε. Και μας στέλνει και μία, μας είχε στείλει και μία φωτογραφία με ένα ραδιοφωνάκι στο μπαλκονάκι της από το οποίο μας ακούει. Προηγούμενο μήνυμα είναι αυτό. Επειδή έλεγα όμως για το μεταναστευτικό, πρέπει να μπει και άλλη μια παράμετρος στην κουβέντα, στη συλλογιστική μας, στην οπτική μας. Υπάρχει αυτό που πάρα πολλοί λένε υβριδικό πόλεμο. Το ακούς και δεν ξέρεις, γι' αυτό το λένε και υβριδικό, για να μην ξέρεις τι ακριβώς εννοούν, αλλά εννοούν πάρα πολλά πράγματα και διαφορετικά πράγματα μαζί. Για παράδειγμα, αυτό που έγινε, που σας έλεγα νωρίτερα, με τη συντεταγμένη μεταφορά, όχι η έλευση, μεταφορά ανθρώπων για να μπουν από τα σύνορά μας το 2020, που είχε γίνει οργανωμένα από την Τουρκία, έφευγαν πούλμαν από την Ανδριανούπολη, αν θυμάμαι καλά, από εκεί, για να έρθουν στα σύνορά μας με εκατοντάδες και χιλιάδες ανθρώπους. Το ίδιο πράγμα έγινε σε ένα βαθμό στα πολωνικά σύνορα, με προσπάθειες, και στα σύνορα της Λιθουανίας, μέσω Λευκορωσίας, να περάσουν κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι. Το ίδιο επιχειρήθηκε σε ένα βαθμό να γίνει τώρα και στην Ισπανία, μέσω της Θέουτα. Για κάποιο λόγο γίνονται αυτά? Γιατί πρέπει, ποιος είναι ο σκοπός που λένε οι αναλυτές τουλάχιστον ότι έχουν στο μυαλό τους αυτοί που ξεκινούν αυτές τις καταστάσεις? Να υπάρξει αναστάτωση, γιατί αναστάτωση, ωραία κατάσταση μεν, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί φωνές οι οποίες αποσυντονίζουν, φωνές οι οποίες θέλουν να διασπάσουν, θέλουν να αποπροσανατολίσουν, θέλουν εν πάση περιπτώσει να πετύχουν τις δικές τους επιδιώξεις, ίσως έχοντας την βλέψη να καταστρέψουν αυτό το οικοδόμημα που σας έλεγα πριν, αυτή την Ευρώπη. Τραγούδι, δελτίο ειδήσεων, επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών εθελοντών και κατοίκων. Σε επιφυλακή παραμένουν οι επιγείες δυνάμεις λόγω των αναζωπυρώσεων μεταξύ των περιοχών Ψάθας και Λούμπας, όπου καίγεται πευκοδάσος. Οι προσπάθειες επικεντρώνονται επίσης στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολλές φορές οι συνθήκες είναι πάνω από τις δυνάμεις μας. Θα απαιτηθεί πολύ σκόπος και χρόνος για να φτάσουμε στην πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, τόνισε στο Earth News ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφή, Νέα Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και αποζημίωση οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό Πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα πιθανόν, όπως είπε, ακόμα και από αύριο των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο πλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδος στις τιμές του πετρελαίου με το άνοιγμα των ασιατικών αγορών.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στο μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά ανεμιβόρη 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε πάλι, κυρίες και κύριοι, στο Earth News Radio 105,8. Είστε συντονισμένοι. Μετά το δελτίο ειδήσεων, επανακάμψαμε. Να σας πω μόνο, επειδή σας έλεγα νωρίτερα για το μεταναστευτικό και για τη σύνοδο που θα γίνει σήμερα των Υπουργών Εσωτερικών, υπάρχει και μια δήλωση του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που λέει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Είναι αυτό που λέγαμε περί του υβριδικού πολέμου, το οποίο όλο και περισσότεροι το βλέπουν πλέον να γίνεται και να ψάχνουν τρόπους να το αντιμετωπίσουν. Σας είχα υποσχεθεί στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής να μιλήσουμε και με τον Γιώργο τον Κοβό για να μας πει τι εικόνα επικρατεί στην Ψάθα, εκεί που μας έχει λαχταρίσει το τελευταίο τετραήμερο, πενθήμερο πλέον. Πάμε λοιπόν στον Γιώργο τον Κοβό. Γιώργο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Διονύση, και πολύ περισσότερο από λαχτάρισε χθες το απόγευμα μετά την αναζωπήρωση που υπήρχε στην περιοχή, που έφτασε μία ανάσα κυριολεκτικά από τα σπίτια. Μάλιστα, οι πληροφορίες μας λένε ότι πέρασε από τις αυλές των σπιτιών. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάποια πληροφορία για σπίτι που να έχει υποστεί ζημιές. Τουλάχιστον από όσους ανθρώπους καταφέραμε να βρούμε και να ρωτήσουμε κατά τη διάρκεια της νύχτας που βρισκόμαστε εδώ στην περιοχή. Τώρα υπήρξε, εμείς βλέπαμε από την παραλία της Ψάθας το όρος Ζάστανο, όπου η πλαγιά προς τη μεριά της Ψάθας ήταν παραδομένη στις φλόγες, επειδή δεν είχε δυνατούς ανέμους, θα λέγαμε ότι απλά σιγοέκαιγε η φωτιά για αρκετή ώρα. Βέβαια, ήταν μεγάλη η έκταση. Παρόλα αυτά, μιλώντας με κάποιους αξιωματικούς του πυροσβεστικού σώματος που βρίσκονταν εκεί, μας είπαν ότι σε συνδυασμό της χαμηλής θερμοκρασίας που αναπτύσσεται τη νύχτα, της έντονης υγρασίας που έχουμε λόγω της θάλασσας, αλλά και των μειωμένων ανέμων, θεωρούσε ότι σύντομα θα έλυγε όλο αυτό που βλέπαμε, ότι θα περιοριζόταν πάρα πολύ έντονα. Ενδιάμεσα όμως προέκυψε και μία αναζωπήρωση μέσα στο βουνό. Εμείς ακολουθήσαμε με την κάμερα του Earth News τις πυροσβεστικές δυνάμεις που ανέβηκαν από την παραλία της Ψάθας μέσα στο βουνό, σε ένα πολύ κακοτράχαλο και δύσβατο έδαφος. Παρόλα αυτά, κατάφεραν να πάσουν πολύ γρήγορα στην πυρκαγιά και μέσα σε πάρα πολύ σύντομο διάστημα οι επίγειες δυνάμεις να αναχαιτήσουν αυτή τη φλόγα που είχε προκύψει εκεί σε αυτό το σημείο. Μάλιστα, η συγκεκριμένη φλόγα, πρέπει να σου πω, ότι έφτασε περίπου στα 100 μέτρα απόσταση από τις πρώτες κατοικίες. Τελικά, όπως προανέφερα, κατάφεραν να την αναχαιτήσουν, να την αντιμετωπίσουν και παρέμειναν κάποιες δυνάμεις εκεί, ούτως ώστε να συντηρήσουν αυτή την
0: ασφαλεία. Σ' ακούω να λες ότι πλησίασαν οι φλόγες, αλλά ακριβή εικόνα σε σπίτια, αλλά ακριβή εικόνα δεν έχουμε. Δηλαδή, δεν έχουν καταδώσει οι άνθρωποι να μπουν ακόμα στην περιοχή. Έτσι, είναι επικίνδυνη η κατάσταση για να γίνει ένας απολογισμός. Προφανώς δεν έχει φτάσει ακόμα η ώρα του απολογισμού για να δούμε τι ζημιές έχει κάνει.
1: Φυσικά, αλλά επαναλαμβάνω, σύμφωνα με όσους έχουμε μιλήσει κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί ήταν βασικό το ερώτημά μας για το αν υπήρξαν τις κατοικίες, όλοι από όλους πήραμε αρνητική απάντηση.
0: Μάλιστα.
1: Ότι ναι, μεν έφτασε μέχρι τις αυλές των σπιτιών, αλλά δεν έκανε ζημιές. Εδώ και αρκετή ώρα, από τις 6 και 4 περίπου, 6 και 20, έχουν ξεκινήσει αλλεπάλληλες υδροληψίες από την παραλία του Αλεποφορείου, τα ελικόπτερα, τα Έριξον, και πραγματοποιούν συνεχόμενες λήψεις πάνω στο όρος Ζάστανο. Θα λέγαμε ότι πολύ αποφασιστικά θέλουν πλέον, φαίνεται ότι να θέλουν να ξεμπερδέψουν με οποιαδήποτε αιστεία βρίσκεται εκεί. Και πρέπει να σου πω ότι την ώρα που ξεκίνησαν υπήρχε πολύ έντονος καπνός εκεί. Τώρα αυτή τη στιγμή έχει περιοριστεί πάρα πολύ, σε μεγάλο βαθμό. Φαίνεται ότι οι αλλεπάλληλοι προσπάθησαν και εκμεταλλεύονται τελικά το ότι ακόμη και τώρα, από τη νύχτα μέχρι και τώρα, δεν έχουμε καθόλου ανέμους. Αυτή τη στιγμή επικρατεί άπνοια στην περιοχή. Ακόμη και μία πρόβλεψη για ενίσχυση των ανέμων από τις 4 τα ξημερώματα και μετά δεν έχει επαληθευτεί.
0: Έλεγα πριν στους φίλους ακροατές, βλέποντας και τις εικόνες που μετέδιδες, ότι ο καπνός ανεβαίνει από τις όποιες εστίες ή όπου πέφτει το νερό, ανεβαίνει προς τα πάνω. Δεν πάει δεξιά ή αριστερά, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει αέρας. Ήταν πολύ χαρακτηριστικό το πλάνο αυτό, με τον καπνό να ανεβαίνει κατακόρυφα προς τα πάνω.
1: Και με πολύ μικρή ένταση.
0: Αλήθεια. Σωστό.
1: Και με πολύ μικρή ένταση. Άρα καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα. Είναι η πρώτη μέρα που μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει μια αισιοδοξία.
0: Μια αισιοδοξία.
1: Επίσης, γενικότερα στο Κορυφιακό υπήρχε καπνός πολύ νωρίτερα, αλλά πλέον έχει καθαρίσει αρκετά, έχει μείνει μια μικρή έτσι.
0: Να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Είπες ότι κάνουν αλλεπάλληλες υδροληψίες και ρήψεις νερού τα Έριξον. Καναντέρ δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Τα Καναντέρ είναι πολύ δύσκολο να επιχειρήσουν μέσα στο βουνό, εδώ στο συγκεκριμένο που είναι μπροστά μας.
0: Αυτό το λέω για να επισημάνω το απόκριμνο του σημείου, αυτό το κακοτράχαλο που έλεγες πριν, ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να ενεργήσουν τα αεροσκάφη αυτά, όχι γιατί δεν θέλουν ή δεν μπορούν ή οτιδήποτε, γιατί είναι τόσο στενά τα περάσματα εκεί, που είναι εξαιρετικά δύσκολη η πτήση των αεροσκαφών στο συγκεκριμένο σημείο.
1: Αν περάσουν από εκεί, θα έπρεπε να πραγματοποιήσουν ρήψη από πολύ μεγάλο ύψος και θα πήγαινε χαμένη ουσιαστικά.
0: Σωστό.
1: Ενώ το ελικόπτερο λειτουργεί πιο στοχευμένα και φυσικά πιο αποτελεσματικά.
0: Σωστό.
1: Πάνει απευθείας εκεί που είναι ο στόχος του. Μάλιστα, έχουμε δει πολλές φορές να πραγματοποιούν ρήψη από πάρα πολύ χαμηλό ύψος. Ακριβώς γι' αυτό, γιατί έχουν αυτή τη δυνατότητα, αυτή την ευελιξία.
0: Ναι. Να το πούμε αυτό και κρατούμε και την. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ και να κρατήσουμε την αισιοδοξία που είπε. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα μετά από 4 ημέρες. Είναι η πρώτη, η πέμπτη. Είναι η ημέρα που μπορούμε να έχουμε μια χαραμάδα αισιοδοξία, εν πάση περιπτώσει, φίλε αδελφέ. Μια
1: εικμάδα. Πάντως, μια και αναφέρθηκε στα Καναντέρ, να σου πω ότι λίγο νωρίτερα η Χρυσή Τανικητάκη έβλεπε από άλλη μεριά. Τα Καναντέρ. Υπάρχουν Καναντέρ, αλλά σε άλλο σημείο.
0: Που είναι πιο ανοιχτό, ναι. Η Χρυσίτα ήταν στο Κανδύλι, η Χρυσίτα, ναι. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Είδατε την εικόνα, κρατάω την αισιοδοξία και στο μυαλό μου, γιατί τώρα έκανα τις ερωτήσεις αυτές και για τα Καναντέρ, γιατί κάποιος μπορεί να σκεφτεί πού το πάει, γιατί ρωτάει για τα Καναντέρ, παιδί μου. Είναι τόσο δύσβατες, τόσο περίεργο το ανάγλυφο του εδάφους εκεί, που δεν μπορείς εύκολα δεν μπορούν να πετάξουν τα αεροπλάνα, χρειάζεται λιγμούς, τα ελικόπτερα έχουν άλλη ευελιξία, όπως είναι κατανοητό, για όποιον τουλάχιστον ξέρει από αυτά τα πράγματα. Αλλά ξέρετε τι έρχεται στο μυαλό μου. Κάτι που κάθε χρόνο, όποτε έχουμε πυρκαγιές, και δυστυχώς έχουμε σχεδόν κάθε χρόνο, τους διάφορους επίσης τύπους που είναι εκ του ασφαλούς, οι οποίοι θα ρίξουν την κουτσουκέλα τους περί των Μπεργέφ. Αχ, αν είχαμε τα Μπεργέφ! Τα Μπεργέφ είναι τα ρωσικά αεροπλάνα, τα οποία ναι, μπορούν να σηκώσουν πολύ μεγαλύτερο όγκο νερού, είναι όμως πολύ πιο δυσκίνητα, δηλαδή κοντολογής. Τα Μπεργέφ στο συγκεκριμένο σημείο που δεν μπορούν να προσεγγίσουν τα Καναντέρ, ούτε με το κιάλι δεν θα φτάνανε. Το λέω αυτό γιατί κατά το γνωστό, το παλιό πες κάτι θα μείνει, κάθε χρόνο ενσταλάζεται αυτό το πράγμα στην κοινή γνώμη και στον κοινό διάλογο, εν πάση περιπτώσει, ότι θα μπορούσαμε να έχουμε τα Μπεργέφ από τη Ρωσία, αλλά τα σπάσαμε με τη Ρωσία λόγω της Ουκρανίας και έτσι δεν σώζονται τα δάση μας. Μύθος. Παραμύθι. Μεγάλο παραμύθι. Με στοιχεία. Αποδεδειγμένο με στοιχεία. Να καλημερίσω τον φίλο μας τον Δημήτρη από τη Μυτιλίνη. Είχα την εντύπωση, λέει, έρχεται στο προηγούμενο θέμα το μεταναστευτικό, ότι όταν έρχεται κάποιος μετανάστης στην Ευρώπη και ζητά άσυλο, υπάρχουν θεσμοθετημένες διαδικασίες εξέτασης που διαρκούν μήνες. Ο ανθρωπιστής, σοσιαλιστής Σάντσεφ, τα σεβάστηκε αυτά? Πώς τους έστειλε όλους πίσω μέσα σε μια μέρα? Αυτό, κύριε Δημήτρη, μου έχει κάνει και εμένα εντύπωση. Δηλαδή, ακούμε κατά διαστήματα, βλέπουμε και δημοσιεύματα από έγκριτα μέσα ενημέρωσης να πυροβολούν την Ελλάδα για τα pushbacks. Έχουμε επίσης και εκθέσεις, ξέρω εγώ, από τη Frontex, ότι στην Ελλάδα γίνονται pushbacks κτλ. Αυτό που έγινε στη Θέουτα pushback δεν είναι. Pushback είναι. Ακούσατε κάτι να λέγεται γι' αυτό από οργανισμό, φορέα, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οποιονδήποτε, εν πάση περιπτώσει? Δεν έχω ακούσει κάτι. Είναι η αλήθεια και μου έχει κάνει εντύπωση. Περιμένω βέβαια, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα. Έτσι, μπορεί να γίνονται, ρε παιδί μου, μελέτες, έρευνες κτλ. Και να δημοσιευτούν μετά από λίγο καιρό. Δεν το γνωρίζω. Πάντως, οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για να φύγουν οι 48.000 από τους 60 που μπήκαν μέσα, 48.300 σύμφωνα με τα χθεσινά στοιχεία, γίνανε fast track διαδικασίες. Με fast track διαδικασίες, δηλαδή ταχύτατα. Βέβαια, κάποιοι λένε ότι έφυγαν επίσης συντεταγμένα όπως συντεταγμένα μπήκαν, γιατί ακριβώς ήταν στο πλαίσιο αυτού του υβριδικού πολέμου που σας έλεγα πριν. Οπότε τότε είναι πιο εύκολο και πιο ελεγχόμενο. Δεν ισχύει για όλους αυτό φυσικά. Έβλεπα χθες φωτογραφίες, για παράδειγμα, ότι έφτασαν στη Θέουτα άνθρωποι από το Σουδάν. Έτσι, οι οποίοι άνθρωποι από το Σουδάν είχαν πληρώσει χρήματα για να τους μεταφέρουν από το Σουδάν στο Μαρόκο και να φτάσουν εκεί στα όρια της Θέουτα για να μπορέσουν να περάσουν σε ευρωπαϊκό έδαφος. Είναι ένα πολύ μπλεγμένο, εν πάση περιπτώσει, θέμα, και το οποίο φαντάζομαι ότι το επόμενο διάστημα θα ξεδιαλύνει λίγο.

Μας λέει ο κύριος Σταμάτης, καλημέρα. Το να μην καταστέλλεται η φωτιά την πρώτη μέρα και μετά από τέσσερις μέρες καταστροφής μιλάμε για αισιοδοξία, μοιάζει εντελώς οξύμορο. Μοιάζει εντελώς οξύμορο. Σε μεγάλο βαθμό είναι οξύμορο. Αυτό δεν μειώνει το γεγονός ότι υπάρχει μια αισιοδοξία ότι σήμερα θα είναι πολύ καλύτερη η εικόνα από ό,τι ήταν χθες, προχθές και παραπροχθές. Ίσα-ίσα λέει, συνεχίζει το μήνυμα, που μας τρομάζει για τις αδυναμίες του συστήματος να φέρει αποτελέσματα και η αλλαγή του καιρού το κάνει, όχι ο καλύτερος συντονισμός. Είπα εγώ κάτι για το συντονισμό. Δεν είπα για το συντονισμό. Εγώ είπα ότι οι συνθήκες είναι καλύτερες. Αυτό που προέχει είναι να σβήσουν οι φωτιές. Να μην κινδυνέψουν άνθρωποι, να μην κινδυνέψουν περιουσίες, να μην κινδυνέψουν ζώα, να μην κινδυνέψουν τέτοια πράγματα. Και φυσικό περιβάλλον φυσικά. Άρα να κατασταλούν οι φωτιές. Αυτό είναι που προέχει. Στη συνέχεια θα έρθει η ώρα και του απολογισμού, το λέγαμε και πριν με τον Γιώργο τον Κοβού, εκτός από τον απολογισμό θα έρθει και το θέμα του καταμερισμού των ευθυνών. Και αυτό θα έρθει. Έτσι είναι η φυσική τάξη των πραγμάτων. Αλλά το πρώτο πράγμα είναι να κατασταλεί το φαινόμενο, να σβήσουν οι φωτιές. Να το πούμε απλά, να κατασταλεί το φαινόμενο και τρεχαγύρευε. Να σβήσουν οι φωτιές. Αυτό δεν προέχει. Φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν αυτό. Φαντάζομαι. Δεν είμαι και απολύτως βέβαιος. Αλλά φαντάζομαι ότι όλοι θέλουν να σβήσει φωτιές. Μετά θα συζητήσουμε για τα υπόλοιπα.

σε ένα άλλο θέμα, θυμάστε πριν από λίγο καιρό, στις 24 Ιουνίου δηλαδή, πριν από ένα μήνα και κάτι, 1,5 μήνα σχεδόν, είχε γίνει ένας μεγάλος σεισμός στη Βενεζουέλα. Σεισμός, ένας διπλός σεισμός, 7,2 και καπάκι 7,5 ρίχτερ. Θυμάστε τότε που έβγαιναν οι πρώτοι απολογισμοί και λέγανε 100 νεκροί, 150 νεκροί, βρέθηκε ένα βρέφος, σώθηκε ένας άνθρωπος, ελπίδες κτλ. Ξεχάστηκε η είδηση, πέρασε, ήρθαν άλλες και την κάλυψαν. Βγήκε όμως τώρα επίσημος απολογισμός από την κυβέρνηση της Βενεζουέλας που λέει πως προς το παρόν 6.125 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από αυτό το διπλό σεισμό. Είναι ένα τηλεγράφημα που μόλις μετέδωσε το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων και έχει προέλευση το Γαλλικό Πρακτορείο και το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Βασίζεται σε δηλώσεις που έγιναν από τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Βενεζουέλας, τον Χόρχε Ροδρίγκες. 6.125 οι νεκροί από τον διπλό σεισμό της Βενεζουέλας και συνεχίζεται ο απολογισμός. Δηλαδή, εξακολουθούν και υπάρχουν άνθρωποι που έχουν δικούς τους αγνοούμενους και ψάχνουν μέσα στα χαλάσματα. Να πιθανώς να τους εντοπίσουν. Το πιθανότερο είναι να μην τα καταφέρουν, αλλά πάντα ελπίζουν και σε ένα αυτά που λέμε θαύματα. Χιλιάδες άνθρωποι είναι σεισμοπαθείς και ζουν σε προσωρινούς καταβλισμούς στην πρωτεύουσα και στην Γουάιρα, στο Καράκας δηλαδή και στη Γουάιρα. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που όταν είναι σε εξέλιξη προκαλούν και ευαισθητοποίηση και συγκίνηση και ενδιαφέρον κτλ. Γρήγορα ξεχνιούνται, γι' αυτό μερικές φορές δουλειά δικιά μας είναι να επανερχόμαστε σε αυτές και να υπενθυμίζουμε το τι έγινε, γιατί μιλάμε για ανθρώπινες τραγωδίες. Σκεφτείτε, 6.125 άνθρωποι. Μιλάμε για μια πόλη ή δύο κομοπόλεις ελληνικές, ας πούμε, σβήστηκαν από το χάρτη.

Και επειδή σας έλεγα πριν για τα τερτύπια του καιρού και σας έλεγα για το Δούναβι για παράδειγμα ή για άλλους ποταμούς στην Ευρώπη που έχει πέσει η στάθμη τους με αποτέλεσμα να έχουμε πρόβλημα και στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας όπου χρησιμοποιούνται τα ποτάμια ή τα νερά τους για την ψήξη των πυρηνικών αντιδραστήρων όπως στη Ρουμανία και στην Ουγγαρία που θα σταματήσουν τη λειτουργία αυτών των πυρηνικών αντιδραστήρων γιατί δεν έχουν επαρκές νερό για να ψήξουν τους αντιδραστήρες. Από τη μία έχουμε αυτά, από την άλλη πλευρά έχουμε άλλο μέρος του πλανήτη το οποίο προετοιμάζεται για πλημμύρες. Θυμάστε που σας λέγαμε ότι βγήκανε κάποιες προγνώσεις, κάποιες προβλέψεις επιστημόνων που έλεγαν ότι θα επανεμφανιστεί το φαινόμενο Ελνίνιο, έτσι, κλιματικό φαινόμενο είναι αυτό, δημιουργείται και επηρεάζει κυρίως τον Ειρηνικό ωκεανό, αλλά έχει απόνερα και στον υπόλοιπο κόσμο, και ότι φέτος που ξανά επαναδραστηριοποιείται ας πούμε το Ελνίνιο, θα είναι ακόμη πιο οξύ από κάθε άλλη φορά που έχουμε δει την εκδήλωση αυτού του φαινομένου. Γι' αυτό και τώρα περιμένουν και έχουν αρχίσει ήδη να κάνουν έργα αντιπλημμυρικά, για παράδειγμα στο Περού ή σε άλλες χώρες της ευρύτερης περιοχής. Την προηγούμενη φορά είχε επηρεάσει πάρα πολύ το Μεξικό, άρα και κάποιες πλευρές των Ηνωμένων Πολιτειών. Μένει να δούμε πότε αυτό θα δημιουργηθεί, θα ξεσπάσει και ποια θα είναι η επίδρασή του. Διαβάζω ότι σε συνδυασμό με τις κλιματικές αλλαγές που οφείλονται στην ανθρώπινη δραστηριότητα, το πιο πρόσφατο Ελνίνιο είχε κέρια συμβολή στο να γίνει το 2023 η δεύτερη πιο θερμή χρονιά στα χρονικά και το 2024 η πιο θερμή που καταγράφηκε ποτέ στην Γη. Επηρεάζει και αυτό. Δηλαδή επηρεάζει μεν κυρίως τον Ειρηνικό, αλλά όχι μόνο τον Ειρηνικό. Επηρεάζει το γενικότερο κλίμα. Και όταν θερμαίνεται η θερμοκρασία του πλανήτη, προφανώς επηρεαζόμαστε και εμείς. Ναι.

0: Ξάθα σε επιφυλακή ισχυρές δυνάμεις για το μέτωπο από Κανδύλη προς Μέγαρα. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Στον ανακριτή σήμερα οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές, άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Τοπικές βροχές και καταιγίδες μεσημέρι και απόγευμα στα βορειοδυτικά, άνεμοι 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά έως 7, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη.
1: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: Λοιπόν, υπό τους ήχους των Dire Straits να πάμε στον κύριο Δημήτρη Βόρδο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαρέων. Περιοχή δοκιμάστηκε, δοκιμάζεται. Πάμε να δούμε καταρχήν ποια είναι η εικόνα της σημερινής ημέρας. Κύριε Βόρδο, καλή σας ημέρα.
1: Ναι, καλημέρα σας. Βέβαια, όλες αυτές τις μέρες μόνο καλές δεν είναι.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Φαίνεται σήμερα να είναι κάπως καλύτερη εικόνα. Έχω τέτοια εντύπωση εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
1: Όχι, δεν κάνετε λάθος. Η αλήθεια είναι αυτή, πως σήμερα είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα. Βέβαια, βελτιωμένη δυστυχώς γιατί δεν άφησε και τίποτα για να κάψει αυτή η φωτιά.
0: Αυτό ήθελα να σας το ρωτήσω. Δηλαδή, έχουν γίνει όλα κάρβουνο και άρα δεν έχει τίποτα άλλο να κάψει και έτσι.

0: Αναγκαστικά σταματάει η φωτιά, γιατί έβλεπα ότι γύρω από τις εστίες υπήρχε τεράστια έκταση με καύσιμη ύλη.
1: Εκτός από την περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας, όπου εκεί πέρα έχουν μείνει κομμάτια παρθένα άκαυτα, mm-hmm. και εκεί πέρα έχουν επικεντρωθεί σήμερα οι δυνάμεις, για να μην υπάρξει κάποια σοβαρή ανασωπήρωση και δημιουργήσει νέα προβλήματα. Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά, είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες.
0: Το 85. Θεωρείτε, έχετε κάποια εκτίμηση, κάποια εικόνα, δεν ξέρω αν έχετε προλάβει, αν να κάνετε έναν απολογισμό, έχουμε ξεπεράσει αυτά τα 170.000 στρέμματα, γιατί τα συσχετίζετε τα δύο γεγονότα, θέλω να πω.
1: Θα σας πω, συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία, η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
0: Είναι κρανίου τόπος,
1: δηλαδή,
0: μάλιστα.
1: Καεί το 90% μπορώ να πω.
0: Μάλιστα.
1: 90%.
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή έχετε εικόνα, φαίνεται ότι έχετε εικόνα σαφή. Σπίτια, αγρικίες, επιχειρήσεις επλήγησαν.
1: Επειδή η φωτιά εισήλθε και στο γκάμπο το μεγάλο, να το πούμε, κατέβηκε από το βουνό, σίγουρα υπάρχουν αναφορές για δύο ή τρεις αγρικίες οι οποίες έχουν καεί, και μάλιστα από τη δεύτερη μέρα, αν θυμάμαι καλά, γιατί πλέον έχουμε χάσει και τις μέρες. Γενικότερα ζημιές κυρίως, ξέρετε, σε αγροτικές επιχειρήσεις, σε κάποιο εξοπλισμό, λάστιχα ποτίσματος και τέτοια, σίγουρα υπάρχουν. Μία φάρμα στην περιοχή, στο Καντήλι, ήμουνα εκεί πέρα, η φωτιά μας ήρθε στις 12, είχε γίνει εγκατάσταση με τρία πυροσβεστικά, είχαμε γνώση του σημείου, η φωτιά σβήστηκε, φύγαμε από εκεί, γιατί κυνηγάγαμε παντού όπου κατέβαινε να μπορέσουμε να κρατήσουμε, να μην απειληθούν ανθρώπινες ζωές και ανθρώπινες περιουσίες. Στις 4 ώρα μάθαμε ότι η φωτιά ξαναπήγε εκεί, πώς πήγε, τι έγινε δεν ξέρουμε, και το ανθρώπου το έκανε πολύ σοβαρή ζημιά, κάει και εξοπλισμός του, ίσως και κάποια από τα ζώα που είχε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές, δυστυχώς.
0: Αυτό που λέτε το αποτύπωναν οι συνάδελφοι που ήταν στα μέτωπα εδώ του Earth News, οι οποίοι έλεγαν ακριβώς αυτό το πράγμα. Ότι επιστρέφει ο αέρας της μπρόχνη. Κάποια άλλη αιτία, δεν είμαστε ειδικοί. Αλλά η εικόνα που είχαν και αποτύπωναν και μετέδιδαν ήταν ακριβώς αυτή, ότι επέστρεφε πεισματικά, με ένα πείσμα η φωτιά, σε συγκεκριμένα ίδια σημεία.
1: Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα, να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο, να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο, δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
0: Επειδή είστε πολύπειρος και έχετε ζήσει, όπως λέτε, και άλλες πυρκαγιές και τα λοιπά, και επειδή σήμερα έχει λίγο καταλαγιάσει, άρα μπορούμε να επεκτείνουμε λίγο την κουβέντα. Γίνεται πολύ λόγος για την πρόληψη και ότι αυτό είναι το α της δασοπυροπροστασίας, και όχι η καταστολή, το δεύτερο σκέλος, εν πάση περιπτώσει. Στην δική σας την περιοχή, που τη γνωρίζετε και την παρακολουθείτε, σε ένα βαθμό την ελέγχετε, είστε και, έχετε και την αρμοδιότητα αυτή. Είχαν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν?
1: Κοιτάξτε, να σας πω, εδώ σε αυτή την περίπτωση δεν μπορούμε να μιλάμε για πρόληψη, γιατί εδώ πέρα το βράδυ της Παρασκευής μας ήρθε μια υπερφωτιά από τη Βιωτία, που ξεκίνησε 30 χιλιόμετρα μακριά από τα όρια του Δήμου Μάντρας Ειδηλίας, και έκανε άλλα 20 χιλιόμετρα μετά για να μπει στα όρια του δικού μας Δήμου. Όταν μπήκε στα όρια του Δήμου μας, μπήκε μια λέλαπα. Ό,τι και να είχες. Και να σας πω τώρα, θυμάμαι σφωτιές των Γερανίων. Μιλάει ο κόσμος, όλοι με το δίκαιο τους, κάποια λύση, αντιπυρικές ζώνες. Στη φωτιά των Γερανίων, που ήταν ανάλογη από θέματα καιρικών συστικών, η φωτιά πέρασε την εθνική οδό, τον παράλληλό της και τη γραμμή του τρένου. Μιλάμε για πάνω από 150 μέτρα συνολικό μήκος. Και πέρασε από κάτω και φτάσει στη θάλασσα. Δεν μπορεί, οι αντιπυρικές ζώνες, αυτό το οποίο μπορούν να παίξουν ρόλο όταν δεν έχουμε αέρα, να δώσουν το δικαίωμα και την ευκαιρία όταν πλησιάσει η φωτιά εκεί πέρα στην πυροσβεστική να μπορέσει να την ελέγξει να με επεκταθεί. Όταν όμως η φωτιά είναι με 6, με 7, με 8 μποφόρ και με ανέμους που συνεχώς αλλάζουν κατευθύνσεις, νομίζω τίποτα δεν μπορούσε να αποτρέψει αυτή την καταστροφή με τον τρόπο που μπήκε στο βήμα μας. Γιατί δεν είναι μια φωτιά που ξεκίνησε σε εμάς, μας ήρθε υπερφωτιά.
0: Ναι, είχε ήδη πάρει τις γιγαντιές διαστάσεις που είχε πάρει πριν έρθει σας.
1: Μπήκε προς ύλη Γερμενό, ήρθε ένα μέτωπο 10 χιλιόμετρων από την κορφή του Κιθερώνα μέχρι κάτω στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Εκεί δώσαν τεράστια μάχη. Εγώ ήμουν από πάνω από το Μύτικα. Είχαν παρατάξει 50-60 πυροσβεστικά μέσα στη νύχτα να μην μπορέσει ακριβώς αυτή ήταν τότε εκείνη την ώρα μεγάλη προσπάθεια να μην φύγει από το Πόρτο Γερμενό. Γιατί θα το έκαιγε όπως και το έκαψε και αρχίζει και ανεβαίνει. Όταν άρχισε να ανεβαίνει από το Μύτικα μέχρι πίσω στο Κρυεμάτι και στην Αγία Παρασκευή, μιλάμε ότι είχαμε ένα μέτωπο 15 χιλιόμετρων μέσα σε παρθένο δάσος. Τίποτα δεν μπορούσε να συγκρατήσει αυτή τη λέλαπα. Θέλω να το πω και να το τονίσω ότι τόσο στο Δήμο Μάντρας Ειδηλίας όπως και εδώ πέρα έχει γίνει τρομερή προσπάθεια και δεν είναι τυχαίο ότι οι φωτιές μας που είναι εκατοντάδες και στους δύο Δήμους που ξεκινάνε εδώ και 2,5 χρόνια δεν είχε καταφέρει καμία να επεκταθεί και να κάψει πάνω από 500, 300, 600 στρέμματα. Εμάς όμως τώρα μας ήρθε μια λέλαπα μεταφερόμενη. Εκεί δυστυχώς δεν μπόρεσε κανένας να κάνει και το πολύ βασικό. Τις δύο πρώτες μέρες δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορούσε να πετάξει κανένα αέριο.
0: Αλήθεια.
1: Οπότε παλεύανε μόνο οι πηγές δυνάμεις, οι οποίες μπορεί να ήταν και 700 και 800 άτομα, μπορεί να ήταν και πάνω από 120 πυροσβεστικά οχήματα. Αλλά δεν υπήρχε τρόπος να ελεγχθεί αυτό το πράγμα, δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Κύριε Βόρδο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Μεγαραίων. Για την κατάσταση που επικρατούσε, που επικρατεί και για τα όποια συμπεράσματα μπορεί κανείς να βγάζει. Θυμάμαι και άλλες φορές, είναι αυτό που μας είπε πολύ χαρακτηριστικό, ότι υπάρχουν φωτιές οι οποίες περνούν μια εθνική, έτσι, την καβαλάνε, μια εθνική η οποία έχει τέσσερις λωρίδες κυκλοφορίας, αναρρεύμα κυκλοφορίας, δηλαδή σύνολο 8, μαζί με τη Σιλέα, μαζί με οτιδήποτε, όπου έχει τέσσερις λωρίδες, μπορεί σε άλλα σημεία, έχει τρεις λωρίδες. Εν πάση περιπτώσει, μια μεγάλη λωρίδα γης, ασφάλτου, έτσι, το οποίο θεωρείς ότι είναι, ρε παιδί μου, ένα φυσικό εμπόδιο στην εξάπλωση φωτιάς. Και καβαλάει και αυτήν την περιοχή. Το είχαμε δει και σε άλλες πυρκαγιές. Θυμάμαι για παράδειγμα χαρακτηριστικά, είναι δεύτερη φορά που το αναφέρω, αλλά ίσως γιατί με έχει προσωπικά στιγματίσει αυτή η φωτιά, στο Μάτι ήταν πάρα πολλοί αυτοί που έλεγαν εντάξει, θα φτάσει μέχρι την Μαραθώνος, θα σταματήσει, γιατί η Μαραθώνος αποτελεί φυσικό όριο ή τεχνητό, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι φυσικό, τεχνητό όριο για την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Αν δεν...

Καλημέρα στον κύριο Γιάννη που λέει: χθες διάβασα ένα άρθρο πόσα στρέμματα κάηκαν στην Αττική τα τελευταία 10 χρόνια και έπαθα σοκ. Η περιοχή πάει να γίνει Σαχάρα τα επόμενα χρόνια. Άμα το πάρουμε προοδευτικά, αυτό γίνεται. Έχω δει και εγώ αυτά τα νούμερα που κυκλοφορούν και αποτυπώνουν την κατάσταση. Εγώ έχω δει τον απολογισμό τι έχει γίνει από την μεταπολίτευση και μετά, που έχουν καεί τεράστιες εκτάσεις. Βέβαια, είναι λίγο. Δεν θέλω να δικαιολογήσω τίποτα, το διευκρινίζω. Απλά κάποιες από τις εκτάσεις που καίγονται ξανακαίγονται. Ένα για παράδειγμα, όπως μας έλεγε πριν από λίγο ο κύριος Βόρδος, έρχεται να το επιβεβαιώσει, είχαν και το 80 κάτι φωτιά στο ίδιο σημείο και λέει απλά ότι αυτή τη φορά είναι καταστροφική. Δηλαδή, μερικές φορές κάποιες από τις πυρκαγιές ξανακαίνε πράγματα ή δάση που έχουν είτε τεχνητά αναδασωθεί είτε φυσικά αναδασωθεί, εν πάση περιπτώσει. Το βλέπουμε και αυτό όταν μετακινούμε στην Εθνική, που κάποιες περιοχές που πριν από 3 χρόνια ήταν από καΐδια, σήμερα έχουν αρχίσει να πρασινίζουν δειλά ή και λίγο πιο έντονα. Ο κύριος Σταμάτης μου στέλνει μια φωτογραφία ενός δρόμου με 2 λωρίδες κυκλοφορίας, είναι τη Λέα, 3 δηλαδή, στο ένα ρεύμα, και λέει σταματάει η φωτιά σε ένα τέτοιο σημείο με οκτώμποφορ. Με οκτώμποφορ μπορεί να σταματάει. Με ρηπές που είχαμε, για παράδειγμα, στο Ρέθυμνο. Το Ρέθυμνο θα επικαλεστώ, γιατί από το Ρέθυμνο έχω στοιχεία, με την έννοια ότι είχαμε συνομιλήσει με τον αντιδήμαρχο της περιοχής. Όταν είχε τη φωτιά, είχε ρηπές 13 ρίχτερ. Μποφόρ. Τα 13 μποφόρ δεν σταματιούνται. Οι ρηπές του ανέμου δεν σταματιούνται. Τα κουκουνάρια που ανέφερα πριν την πηδάνε αυτόν τον δρόμο με τις 6 λωρίδες κυκλοφορίας αθρηστικά από τα 2 ρεύματα. Ναι, υπάρχουν και αυτά. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα, εν πάση περιπτώσει. Έλεγα νωρίτερα, το θερμικό φορτίο που αναπτύσσεται από τη μια πλευρά του δρόμου καταπονεί και την απέναντι πλευρά του δρόμου, τη στεγνώνει, της αφαιρεί ό,τι υγρασία έχει. Και τι την κάνει? Δαδί. Ένα δαδί. Μία καύσιμη ύλη έτοιμη να λαμπαδιάσει. Έτοιμη. Δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι δασολόγοι, οι δασοφόνοι κτλ. Ακούσατε τον κύριο Βόρδο, φαντάζομαι τον ακούσατε προσεκτικά, που έλεγε η πιο φαρδιά πυροπροστασία, ζώνη πυροπροστασίας, δεν μπορούσε να σταματήσει αυτή τη φωτιά που ήδη είχε εξελιχθεί σε mega fire μπαίνοντας από τη Βιωτία στην Αττική. Αυτό έλεγε ο κύριος Βόρδος και επαναλαμβάνω, επικαλείται ο ίδιος και επικαλούμε και εγώ με τη σειρά μου την εμπειρία του και από τις φωτιές του 85 στην ίδια περιοχή. 80 κάτι. Δεν θυμάμαι καλά το νούμερο. Ορίστε, 85. Μου το λέει και η Λουίζα. 85 έλεγε. Με ρωτάει ο κύριος Σταύρος αν το μικροκλίμα αλλάζει από τις ανεμογεννήτριες. Να το διευκρινίσουμε λίγο, γιατί πολλοί θόρυβος και η βαβούρα γίνεται για τις ανεμογεννήτριες. Α, παρεμπιπτόντως, σε μία από τις περιοχές που κάει και τις πρώτες μέρες της πυρκαγιάς ήταν σε λόφο με ανεμογεννήτριες και είδα και το απίστευτο σχόλιο να γίνεται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: καίνε τις ανεμογεννήτριες για να βάλουν πυρηνικούς σταθμούς. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Τι εννοείται αν αλλάζουν το μικροκλίμα? Δεν ξέρω με λεπτομέρειες, δεν ξέρω τι εννοείται, δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Να ρωτήσω όμως, πολύ ευχαρίστως, και να σας απαντήσω. Έχω πει και με άλλη ευκαιρία ότι πράγματα για τα οποία δεν γνωρίζω δεν μπορώ να πω. Αυτό που ξέρω και έχω ήδη συζητήσει και έχω ήδη μάθει και είναι ήδη γνωστό είναι ότι όπου υπάρχουν ανεμογεννήτριες, αν μη τι άλλο, υπάρχουν δρόμοι για να οδηγούν σε αυτές. Αυτά είναι τεχνητές αντιπυρικές ζώνες που δημιουργούνται όπου υπάρχουν οι ανεμογεννήτριες. Αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο ούτως ή άλλως το γνωρίζω και είναι δεδομένο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που είναι στην Εγνατία αυτή την ώρα. Άκου λίγο.

Όχι go home, come home. Λοιπόν, με τους Beatles πηγαίνουμε και ο Γιώργος μας λέει: στην Εγνατία 26 βαθμοί, κανένα σύννεφο, αρκετή κίνηση. Χρειάζεται μεγάλη προσοχή στο δρόμο. Ο καθένας κάνει ό,τι τον βολεύει, μας λέει. Καλή συνέχεια. Αφού αυτό τον βολεύει, ποιο το κακό, θα έλεγε κάποιος, όχι εγώ. Επανέρχομαι στο προηγούμενο μήνυμα που είχε στείλει πριν αρκετή ώρα η φίλη μας η Δέσποινα. Είναι θέμα συνείδησης.

κύριος Γιάννης μας λέει αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε όλοι είναι οι κανόνες που πρέπει να προσέχουμε, αλλιώς έρχεται η καταστροφή. Αν δεν ξέρουμε τους κανόνες. Παιδιά, πολύ, πολύ, πολύ απλά πράγματα. Εξακολουθεί εμένα και μου κάνει μεγάλη εντύπωση. Το πρωί που ερχόμουν σήμερα, θα μου πεις μέσα στην πόλη, στο νοικιστικό ιστό. Εντάξει, δεν τρέχει κάστανο. Σύμφωνοι. Ένας κύριος οδηγούσε το αυτοκίνητό του χαλαρά το πρωί. Δικαίωμά του. Μπορεί να έκανε βόλτα του, μπορεί να μην πήγαινε στη δουλειά του ή να γύριζε στο σπίτι του και να ήταν κουρασμένος. Okay. Ανοιχτό παράθυρο, χέρι απ' έξω, τσιγάρο, κάτω η γόπα. Θα μου πεις αυτή είναι η αιτία. Δεν είναι αυτή η αιτία. Δεν είναι η μόνη αιτία. Αλλά μπορεί να είναι και αυτή η αιτία. Είναι θέμα συνείδησης. Είναι θέμα πώς φέρεσαι στο περιβάλλον, στους συνανθρώπους σου, στο οτιδήποτε. Ο κύριος Γιώργος μας στέλνει μήνυμα και λέει: έχω ζήσει μέσα στις φωτιές της Θράκης το 2023. Η φωτιά όταν εξελιχθεί και πάρει τεράστιες διαστάσεις δεν την σταματάει τίποτα. Προσθέτω, πολλό δε μάλλο, όπως μας έλεγε ο κύριος Δημήτρης Βόρδος, αν είναι mega fire αυτό που λένε το mega fire, έχουμε μάθει τώρα, έχει μπει στην ορολογία μας, μεγα φωτιά, μεγα πυρ. Λοιπόν, συνεχίζει ο κύριος Γιώργος. Η μόνη λύση στο πρόβλημα είναι οι ειδικές μονάδες της πυροσβεστικής, η ΕΜΟΔΕ, που πρέπει να παρεμβαίνουν άμεσα για να σβήνουν τη φωτιά στην αρχή της. Εάν πάρει διαστάσεις είναι πολύ αργά. Πριν κλείσουμε, να σας πω και άλλη μια είδηση η οποία μου έχει κάνει εντύπωση. Τη Δανία την ξέρετε. Πριν από λίγα χρόνια ήταν χώρα η οποία ήταν υπόδειγμα. Ρε παιδί μου, και έλεγε. Θυμάστε και τη φράση. Να γίνουμε η Δανία του Νότου. Δεν λέγανε κάποτε κάποιοι πολιτικοί. Ναι, ωραία. Λοιπόν, στη Δανία από χθες υπάρχει σχεδόν τριπλασίασε τη στρατιωτική θητεία. Αυτοί που θα πηγαίνουν στρατιώτες δεν θα πηγαίνουν όπως πηγαίναμε μέχρι τώρα 4 μήνες, αλλά θα πηγαίνουν 11 παρακαλώ. Εκεί η θητεία η στρατιωτική είναι εθελοντική και στην περίπτωση που δεν επαρκεί ο αριθμός, τότε μπορεί να γίνουν και προσκλήσεις προς συγκεκριμένους, εν πάση περιπτώσει, και πλέον πηγαίνουν, στρατεύονται και οι γυναίκες. Το αναφέρω γιατί εδώ πέρα όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες 70, από τις οποίες 70, αν κατάλαβα καλά, έμειναν οι 40. Οι υπόλοιπες με τον ένα με τον άλλον τρόπο ή την μία ή την άλλη δικαιολογία αποχώρησαν. Αλλά εν πάση περιπτώσει είχε γίνει μεγάλο θέμα όταν πήγαν οι πρώτες γυναίκες στο στρατό, ρε παιδί μου. Μέχρι και ο Υπουργός Άμυνας είχε πάει στη μονάδα να τις υποδεχτεί. Γιατί τώρα τριπλασιάζεται η θητεία στη Δανία, που είναι μια χώρα, εν πάση περιπτώσει, που συνορεύει με φιλικές χώρες κτλ. Γιατί λένε, το λέει, το δηλώνει ο συνταγματάρχης Μίκαελ Βίλουμσεν στο γαλλικό πρακτορείο. Για κοιτάξτε προς Ανατολάς, χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Πρόκειται φυσικά για την κατάσταση ασφαλείας που οφείλεται στη Ρωσία και το τι θα μπορούσε να κάνει εάν το ΝΑΤΟ δεν αντιδρούσε. Το 20% των νεοσύλλεκτων φέτος είναι γυναίκες στη Δανία. Το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, ναι, φιλοξενεί και τη δήλωση ενός τύπου 20χρονου, ο οποίος δήλωσε ενθουσιασμένος για τους επόμενους 11 μήνες. Αντί να δούλευα, λέει, θα περάσω ένα χρόνο χωρίς να κάνω κάτι σπουδαίο, εν πάση περιπτώσει, και το προτιμώ από το να έβρισκα κλασική δουλειά. Δηλώνει όμως, δεν θα με πείραζε να πάω και στη Γρυλανδία. Γιατί αναφέρεται η Γρυλανδία. Η Γρυλανδία υπάγεται στη Δανία και την Γρυλανδία την αποθαλμιά ο Ντόναλντ Τραμπ. Έτσι, που θέλει κάποια στιγμή να την κάνει, να την προσαρτήσει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πειράζει, λέει, να πάω και στη Δανία και εκτός Δανίας και στη Γρυλανδία, οπουδήποτε. Ελπίζω, λέει, μόνο να μην ξεσπάσει πόλεμος όσο κάνω τη θητεία μου. Άμε, έτσι ξέρω κι εγώ. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν στη συντροφιά μας. Να σας πω να μείνετε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Μετά το δελτίο ειδήσεων που θα έρθει στις 8 ακριβώς, ακολουθεί η εκπομπή της Μαρίας Γεωργίου και το υπόλοιπο πρόγραμμα του σταθμού. Να είστε καλά, να έχουμε μια καλύτερη από τη χθεσινή ημέρα. Και η αυριανή να είναι ακόμη καλύτερη. Αλλά θα τα πούμε αύριο το πρωί, λίγα λεπτά μετά τις 6. Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Μάχη με τις διάσπαστες εστίες και τις αναζωπηρώσεις στη Δυτική Αττική. Η καλύτερη εικόνα στα πύρινα μέτωπα μετά τις ολονύχτιες προσπάθειες πυροσβεστών, εθελοντών και κατοίκων. Το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων εξακολουθεί να πέφτει στην περιοχή πάνω από την Ψάθα και στο νοτιοδυτικό κομμάτι από Κανδύλη προς Μέγαρα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας στις επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου, Ινώης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Πολύ βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς που ξεκίνησε από το Πόρτο Γερμενό και έφτασε στον κάμπο των Μεγάρων, δεν είχε όμως τίποτα άλλο να κάψει. Μιλάμε για ολική καταστροφή, ανέφερε ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ο υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για την πυρκαγιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιον, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει η διαδικασία για την επισκευή ή ανακατασκευή των κτηρίων με αποζημίωση που καλύπτει το 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανόν όπως είπε ακόμη και από αύριο, των στενών του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Μικρή άνοδο στις τιμές του πετρελαίου. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας περίπου 1000 στρέμματα δασικής έκτασης.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βορειοδυτικά. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο βελτίο ειδήσεων κυρίες και κύριοι στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα σας, καλημέρα. Τρίτη, 4 Αυγούστου, καλώς οχόντων των πραγμάτων. Θα κάναμε σήμερα συνδέσεις με τα λιμάνια και τα διόδια για τους αδιούχους του Αυγούστου που ξεκινούν τις διακοπές τους. Για άλλη μια φορά όμως, ο Αύγουστος αποδεικνύεται ως ο μήνας, ο μήνας των αδιούχων, ο μήνας των διακοπών, αλλά και ο μήνας που έχει πολλές πολλές ειδήσεις. Κάποιες φορές και δύσκολες. Τώρα για να μην αρχίζουμε απεσιόδοξα, σήμερα είναι καλύτερη εικόνα από τα μέτωπα της φωτιάς. Θα ενημερωθείτε και θα σας ενημερώσουμε αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Earth News Radio 105,8 ακούτε τις πρωινές διαδρομές. Ο Νίκος Κλαβενίτης ρυθμίζει τους ήχους. Η Γιάννα Αρφάνη και η Λουίζα Μαραβελάκη είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδου επιλέγει τη μουσική. Ο Βασίλης Αδαμόπουλος κάνει χρήση της άδειάς του. Στερεινής του άδειας. Μαρία Γεωργίου στο μικρόφωνο, στα μικρόφωνα. Έως τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά.

0: put a foot wrong? Do we learn from all the pain?
1: Γιορτάζουμε Μαξιμιλιανός σήμερα και ρίχνοντας μια γρήγορη ματιά στο ΑΣΑΝ σήμερα, γιατί περιλαμβάνει βέβαια πολλά γεγονότα. Να τι επιλέξαμε, ότι το 1865

0: Μέχρι και τώρα τα τέσσερα αυτά Ericsson να συνεχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους. Απλά για να τελειώσω την προηγούμενη αφήγησή μου, να σου πω ότι μέχρι να φτάσουμε από το βουνό, από ολοκληρώθηκε η καταστολή του πύργου της πύρνης γλώσσας πάνω στο βουνό. Μετά, μέχρι να φτάσουμε από το βουνό κάτω στην παραλία ξανά, μόλις φτάσαμε, είδαμε ότι στο βουνό όντως είχε παληθευτεί η πρόβλεψη που είχαν κάνει οι αξιωματικοί του πυροσβεστικού σώματος με τους οποίους είχαμε μιλήσει αρχικά. Και όντως, μετά από λίγη ώρα, αυτό το πύρινο κομμάτι που βλέπαμε το μεγάλο είχε περιοριστεί περισσότερο από το μισό, σχεδόν είχε εξαλειφθεί. Είχαν δίκιο δηλαδή, όντως η έντονη υγρασία σε συνδυασμό με τη μειωμένη ένταση των ανέμων και τις χαμηλές θερμοκρασίες κατάφεραν να συμβάλλουν να βοηθήσουν τα πεζοπόρα τμήματα που επιχειρούσαν μέσα στις πυρκαγιές και να καταστήλουν την πυρκαγιά. Φαίνεται πολύ καλύτερη εικόνα μέχρι στιγμής, έστω και τώρα, μετά από τόσες χιλιάδες στρέμματα που κάηκαν σε δύο νομούς. Θυμίζω ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε σε Καλαμάκι Βιωτίας την Παρασκευή 31 του μήνα.
1: Και πέρασε το βουνό, πέρασε και έφτασε στο Πόρτο Γερμανό.
0: Έφτασε στο Πόρτο Γερμενό και κατ' επέκταση εδώ στην Ψάφα και στο Αλεποχώρι, σχεδόν κοντά στα Μέγαρα. Οπότε καταλαβαίνουμε πόση δυναμική είχε. Σχεδόν έχουμε μπει ήδη στο 5ο 24ωρο. Αλλά ευτυχώς φαίνεται ότι η εικόνα είναι πολύ καλύτερη τουλάχιστον σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες.
1: Και φαντάζομαι τα επόμενα 24ωρο θα δοθεί η μάχη των αναζωπυρώσεων, δεν θα αποχωρήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, θα μείνουν εκεί γιατί ο κίνδυνος είναι μεγάλος, ιδιαίτερα το μεσημέρι, αλλά σίγουρα δεν έχουμε την εικόνα της χθεσινής και της προχθεσινής ημέρας. Γιώργο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, μάλλον καλή ξεκούραση πρέπει να σου ευχηθώ τώρα. Καλημέρα.

Εμείς να προσθέσουμε, το είπαμε και στη συζήτησή μας με τον Γιώργο τον Πουβό, τον οποίο προσπαθούσαμε να διακόψουμε όσο γίνεται λιγότερο. Καταλαβαίνετε την κούραση των συναδέλφων που αυτές τις ημέρες έχουν βρεθεί σε αυτά τα καυτά κυριολεκτικά μέτωπα, και το λέω και από την άποψη της επικινδυνότητας και από την άποψη των θερμοκρασιών. Ακούσατε ότι ο Γιώργος τον Πουβό βρίσκεται από χθες το βράδυ στην περιοχή. Θεωρούνται κρίσιμες οι μεσημβρινές ώρες. Μετά τη μία περίπου μέχρι τις δύο, όταν η θερμοκρασία αυξάνεται και η υγρασία πέφτει, ευνοώντας τις αναζωπηρώσεις, και γι' αυτό το λόγο οι πυροσβεστικές δυνάμεις θα μείνουν, όπως μαθαίνουμε, αρκετές ώρες εκεί. Στη μάχη πάντως αυτή τη στιγμή βρίσκονται 450 πυροσβέστες με 120 οχήματα και 22 ομάδες πεζοπόρων, μαζί με εθελοντές βεβαίως και υδροφόρες. Συνδράμουν 46 πυροσβέστες από τη Γαλλία και τη Ρουμανία με 8 οχήματα, ενώ συμμετέχει και η ομάδα Δευκαλίων των Ενόπλων Δυνάμεων.

σε μια και μας έλεγε ο Γιώργος ο Κοβός για το πόσες χιλιάδες στρέμματα, μάλλον ότι χιλιάδες στρέμματα έχουν κατακαεί αυτές τις ημέρες από την Παρασκευή, ξέσπασε αυτή η πυρκαγιά. Θα θυμάστε εδώ στην εκπομπή με τον Βασίλη Αδαμόπουλο που βγάζαμε από την περιοχή, την περιοχή που ξεκίνησε από το Καλαμάκι, αν θυμάμαι καλά, τον δήμαρχο, κάποιον υπεύθυνο από την τοπική αυτοδιοίκηση, που μας έλεγε αυτή την ώρα η φωτιά περνάει μέσα από το χωριό. Ήταν Παρασκευή πρωί, Παρασκευή μετά τις 9.30 και σήμερα είναι Τρίτη. Η φωτιά είχε επηρεάσει περίπου 133.000 στρέμματα σε Αττική και Βιωτία, προκαλώντας ζημιές σε σπίτια, περιουσίες, γεωργικές.

Εκτάσεις και καλλιέργειες. Θα θυμάστε ότι ο Δήμαρχος Μάνδρας από χτες μας είπε ότι το απόγευμα, από χτες το απόγευμα θα άρχιζε η καταμέτρηση. Θα επιδιώξουμε να μιλήσουμε μαζί του τουλάχιστον αύριο για να έχουμε μια εικόνα πόσα σπίτια έχουν υποστεί ζημιές και πόσες επιχειρήσεις βέβαια.

Σας λέγαμε χθες ότι έχουν γίνει ήδη 33 συλλήψεις. Προσθέθηκαν και κάποιες ακόμη για τη μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε στη... την οποία συζητάμε, που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Συνελήφθη χθες ο Δήμαρχος Θηλίδας και ο επιβλέπων ηλεκτρολόγος μηχανικός. Σύμφωνα με τα ως τώρα ευρήματα της έρευνας, η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από τεχνικές αστοχίες στο έργο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες. Σας το είχαμε αναφέρει αυτό, που οδήγησαν σε σπινθήρες, ενώ σε βάρος των δύο έχει ασκηθεί δίωξη για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο σε βαθμό κακουργήματος.

μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η τηλεδιάσκεψη, η έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε λίγες ώρες των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών με αφορμή τη συζήτηση για τη μετανάστευση, ουσιαστικά με αφορμή τις εξελίξεις στη Θεούτα. Να σας θυμίσουμε ότι πριν από λίγες ημέρες χιλιάδες μετανάστες πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο στη Θέουτα. Τι είναι η Θέουτα? Είναι μια λωρίδα γης στο έδαφος του Μαρόκο. Είναι ισπανική κτήση όμως. Χιλιάδες μετανάστες λοιπόν πέρασαν τα σύνορα στη Θέουτα. Η Ισπανία έστειλε στρατιωτικές δυνάμεις για να ενισχύσει το κρατήδιο. Το κρατήδιο, πώς αλλιώς να το πω, γιατί δήλωναν, ο επικεφαλής δήλωνε αδυναμία να διαφυλάξει τα σύνορά του. Εκατοντάδες λοιπόν μετανάστες, οι οποίοι μέχρι και σήμερα έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταβλισμό σε μια παραλία του Ισπανικού θύλακα στη Θέουτα, ενώ οι τοπικές αρχές καταβάλουν προσπάθειες να διαχειριστούν τη μεταναστευτική κρίση. Όλο αυτό δημιούργησε ανησυχία στην Ευρώπη. Να θυμίσουμε ότι πρώτη η Ιταλία ζήτησε την αναστολή της Σέγγεν, έστω για μικρό διάστημα. Αυτό λοιπόν το θέμα της μετανάστευσης θα συζητηθεί σήμερα μεταξύ των Υπουργών Εσωτερικών. Μάλιστα, σήμερα έχουμε και μια παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Πολιτικό. Θα σας πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα ακούσουμε τους τίτλους των ειδήσεων και θα έχουμε και μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση για αυτό το θέμα. Για τις θέσεις δηλαδή με τις οποίες προσέρχεται η χώρα μας σε αυτή την τηλεδιάσκεψη.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Για ολική καταστροφή μίλησε στο

0: Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Άμεσα οι αιτήσεις των πληγέντων για τις αποζημιώσεις και το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσυσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν. Εκτός ελέγχου η μεγάλη δασική πυρκαγιά σε προστατευόμενη περιοχή στη νότιο-ανατολική Ολλανδία. Και ο καιρός, ζέστη, ενισχυμένο, μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μιράντα Σκαμπαρδόνη.
1: Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε από News Radio 105,8. Πρωινές διαδρομές. Νίκος Κλαβενίτης στη ρύθμιση των ήχων. Γιάννα Αρφάνη, Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Ήρα Πανανίδη στις μουσικές επιλογές. Μαρία Γεωργίου ομιλούσα. Εσείς στη συντροφιά μας. Στέλνοντας το μήνυμά σας στο Viber. Αφού πληκτρολογήσετε στην αναζήτηση, at News Radio, δύο λέξεις. Έρνιους η μία, Radio η άλλη. Για ευχές, καλημέρες, φωτογραφίες, στείλτε μας τις φωτογραφίες σας να μας φτιάξετε τη διάθεση. Σχόλια βέβαια και κριτική για την εκπομπή και την επικαιρότητα.

Σας έλεγα λοιπόν ότι το άλλο μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η άτυπη, το άτυπο συμβούλιο, η άτυπη τηλεδιάσκεψη μεταξύ των υπουργών, των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών για το μεταναστευτικό. Μάλιστα πριν από λίγο είδαμε το φως της δημοσιότητας στο Πολίτικο, μια παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Καταλαβαίνετε, η χώρα μας ως χώρα της νοτιοανατολικής Ευρώπης είναι μια χώρα που με βαρύνοντα ρόλο και λόγο προσέρχεται σε αυτήν την τηλεδιάσκεψη. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του στο άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρεται στην ανάγκη η Ευρώπη να θεσπίσει μέτρα που θα αντιμετωπίζουν έκτακτες κρίσεις στο μεταναστευτικό, όπως αυτή που βίωσε η Ελλάδα το 2020 στον Εύρο, να σας θυμίσω, και πιο πρόσφατα πριν από λίγες ημέρες η Ισπανία στη Θεούτα. Όπως τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην παρέμβασή του λίγο πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη, όλο και πιο η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, βρίσκεται όλο ένα και συχνότερα αντιμέτωπη με μια πιο ύπουλη μορφή υβριδικής πίεσης. Τη σκόπιμη, όπως αναφέρει, εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν.

Μας την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Αφού σημειώνει ο Έλληνας Πρωθυπουργός την παρέμβασή του στο άρθρο του στο Πολίτικο ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το άσυλο, σημειώνω ότι τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Στο πλαίσιο αυτό, ο Έλληνας Πρωθυπουργός στο άρθρο του στο Πολίτικο ζητά ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο για την αντιμετώπιση καταστάσεων μαζικής και εργαλειοποιημένης μεταναστευτικής πίεσης με σαφή και αντικειμενικά κριτήρια.

0: Ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Ελάτε να συζητήσουμε το θέμα το οποίο θα συζητηθεί, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη. Θα το συζητήσουν οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών σε μια έκτακτη τηλεδιάσκεψη, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα. Αναφερθήκαμε πριν στην παρέμβαση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Η κυρία Σέβη Βολουδάκη, υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κυρία Βολουδάκη, καλημέρα, σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή την τηλεδιάσκεψη με ένα θέμα το οποίο μας απασχολεί? Το έχουμε ζήσει σε όλες και με ένταση και με λιγότερη ένταση. Σίγουρα έχοντας βαρύνοντα ρόλο, γιατί είμαστε χώρα της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Μέχρι πρόσφατα μιλάγαμε για τις ροές που δεχόμαστε ακόμη στην Νότια Κρήτη.
1: Mm-hmm. Όχι μόνο, δεν προσέρχεται μόνο ως χώρα πρώτης γραμμής που σηκώνει μεγάλο βάρος αυτή τη τηλεδιάσκεψη, την οποία θα συμμετέχει ο Υπουργός Μετανάστευσης, ο Θάνος Πλεύρης, αλλά έχοντας βάλει κάποιους όρους και κάποιους κανόνες σε όλη τη μεταναστευτική πολιτική από το 2019 και μετά. Και μάλιστα, κυρία Γεωργίου, ξέρετε, το 2019, όταν η Ελλάδα ήταν ίσως η πρώτη χώρα η οποία άρχισε να μιλάει για μια πολύ αυστηρότερη μεταναστευτική πολιτική, αντιμετωπιζόμασταν από τους Ευρωπαίους εταίρους μας πάρα πολύ διστακτικά. Βλέπουμε πια ότι αυτό το κλίμα έχει αλλάξει και ότι καταλαβαίνουν πια και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας ότι η μεταναστευτική πολιτική οφείλει να είναι δίαιη μεν, αλλά πολύ πιο αυστηρή. Ναι, μεν έχουμε σημειώσει μεγάλη πρόοδο σαν Ευρωπαϊκή Ένωση. Mm-hmm. Έχουμε σε ισχύ το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο που ισχύει από τον Ιούνιο φέτος, αλλά δεν πάβουν να υπάρχουν απειλές στο εξωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Εμείς το κάναμε αυτό, το κάναμε και με τα γεγονότα στον Εύρο
0: το 20.
1: Θυμάστε το τότε 2020. Το 20, ναι. Έτσι ακριβώς, και μετά με το χτίσιμο του φράχτη, όπου έχει αποδώσει. Βλέπουμε πόσο πολύ έχουν μειωθεί οι ροές οι οποίες είναι από τον Εύρο προς τη χώρα μας, και έχοντας ψηφίσει ένα πολύ αυστηρό νόμο όπου ουσιαστικά όσοι δεν δικαιούνται άσυλο μπαίνουν σε καθεστώς κράτηση μέχρι είτε να επιστρέψουν στη χώρα τους οικειοθελώς, mm-hmm. είτε με την ενεργοποίηση των διαδικασιών των επιστροφών να επιστρέφουν στις χώρες τους. Άρα λοιπόν αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση, μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη.
0: Άρα,
1: δεν μπορούν, ναι.
0: Άρα ουσιαστικά την αυστηροποίηση του πλαισίου με το οποίο η Ευρώπη αντιμετωπίζει το θέμα, γιατί καταλαβαίνω και από το άρθρο του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο ότι mm-hmm. υπάρχει και ένα θέμα με το σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο.
1: Ναι.
0: Ζητάμε, μάλλον θα εισηγηθούμε, γιατί για τηλεδιάσκεψη πρόκειται, σε κάποιες mm-hmm. συγκεκριμένες περιπτώσεις να ισχύει κάτι διαφορετικό, κάτι αυστηρότερο.
1: Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι, προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου, και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά και γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
0: Ναι.
1: Δεν αφορά μόνο τη χώρα.
0: Βέβαια, ναι, δεν είναι δικαίωμα των εθνικών κυβερνήσεων να έχουν μια διαφορετική πολιτική για το μεταναστευτικό, γιατί η Ισπανία έχει διαφοροποιηθεί εδώ σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
1: Βέβαια. Έτσι είναι. Όμως δεν μπορεί να οδηγεί μία χώρα από μόνη της σε καταστάσεις οι οποίες τελικά δεν είναι διαχειρίσιμες για όλους μας. Δεν μπορεί να διευκολύνονται δηλαδή μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν πρέπει να αντιμετωπίζονται καταστάσεις οι οποίες μπερδεύουν τις εθνικές δυνατότητες με άλλο τρόπο.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, όχι να αλλάζει αυτό και η ίδια η λειτουργία της ζώνης Σέγγεν να τίθεται υποπίεση. Θα πρέπει να έχουμε ένα ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο όταν υπάρχει τέτοια μαζική μεταναστευτική πίεση, να έχουμε αντικειμενικά κριτήρια με τα οποία θα αντιμετωπίζουμε την κρίση αυτή, και από εκεί και πέρα να αναγνωριστεί, αυτό το λέμε σε όλους τους τόνους, ότι κάποια κράτη, τα κράτη πρώτης υποδοχής, όπως είναι και η πατρίδα μας, θα πρέπει να στηρίζονται όχι μόνο με αλληλεγγύη. Ναι, μεν το σύμφωνο, το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο ορίζει αυτό, αλλά και με άλλα μέτρα. Δηλαδή πώς να διευκολύνεται η διαδικασία των επιστροφών, να γίνονται οι επιστροφές ακόμη πιο γρήγορα, η Frontex να ενισχυθεί για να τα κάνει αυτά, να κάνει αυτές τις επιστροφές με πιο τακείο τρόπο, και από εκεί και πέρα όλοι να συμμορφώνονται νομικά τις υποχρεώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Πάντως δεν είναι και λίγες οι κυβερνήσεις, και είναι μεταξύ αυτών και πρωθυπουργοί που προέρχονται από το κέντρο, από το πολιτικό κέντρο, οι οποίοι ζητούν και μεγαλύτερη ευελιξία στη ζώνη, σε ό,τι ισχύει σε σχέση με τη συνθήκη Σέγγεν, κυρία Βολουδάκη.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, η αλήθεια είναι ότι ειδικά όσον αφορά στο μεταναστευτικό, η Ευρώπη είναι χωρισμένη, είναι οι χώρες της πρώτης γραμμής.
0: Και αυτές που υφίστανται το πρόβλημα, ακριβώς.
1: Αυτοί, ναι, βέβαια. Και αυτές όμως οι οποίες υφίστανται τις δευτερογενείς ροές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί από αυτούς τους ανθρώπους που εισέρχονται παράνομα στις χώρες αυτές, μετά καταλήγουν, θέλουν δηλαδή να μετακινηθούν και να καταλήξουν σε άλλες χώρες, στις χώρες Ευρώπης, στην Γερμανία κτλ. Άρα λοιπόν μπορεί να είναι διαφορετικές οι συνθήκες που αντιμετωπίζει κάθε χώρα, αλλά το πρόβλημα μετά είναι το ίδιο. Και δεν ωφελεί κανέναν μας να κάνουμε ότι δεν το βλέπουμε και να το μετατοπίζουμε το πρόβλημα αυτό από τη μία χώρα στην άλλη. Γι' αυτό άλλωστε έχει ανοίξει και η συζήτηση, και εμείς το ψηφίσαμε με τον πρόσφατό μας νόμο, να υπάρχουν και δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Δηλαδή
0: ναι,
1: αυτή η κουβέντα, στην οποία επίσης πρωτοστατεί η χώρα μας, δηλαδή είναι η χώρα μας και άλλες τρεις χώρες που συμμετέχουν σε αυτή την κουβέντα, είναι να γίνουν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης, οι οποίες ναι, να είναι όπως πρέπει, ναι, να συμμετέχουν και διεθνείς οργανισμοί, να τηρούνται όλα έτσι τα εχέγγυα της ασφάλειας, της προστασίας, του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά να είναι εκτός εδάφους Ευρώπη.
0: Ουσιαστικά βέβαια αυτό ακούγεται και έχει επικριθεί, για ποιο λόγο, κυρία Βολουδάκη? Από την άποψη ότι η Ευρώπη μετακυλεί το πρόβλημα σε άλλες χώρες, ουσιαστικά εξαγοράζει άλλες χώρες για να στείλει εκεί τους ανεπιθύμητους εντός εισαγωγικών μετανάστες.
1: Δεν μετακυλεί, ξέρετε, δεν μετακυλείται έτσι κανένα πρόβλημα. Απλώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι, γιατί ο διαχωρισμός που γίνεται με το νέο σύμφωνο για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι και μεταξύ αυτών των ανθρώπων οι οποίοι δικαιούνται άσυλο και αυτών που δεν δικαιούνται άσυλο. Λοιπόν, οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται, για παράδειγμα, θα πω εγώ από το Σουδάν, που ξέρουμε ότι υπάρχει μια εμπόλεμη κατάσταση, υπάρχει εμφύλιος, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται άσυλο. Άρα, τι λέμε? Λέμε ότι για όσο χρόνο υπάρχει αυτή η κατάσταση στη χώρα τους, οι άνθρωποι αυτοί δικαιούνται άσυλο, θα πρέπει υποχρεωτικά να κάνουν μαθήματα γλώσσας, να κάνουν μια επαγγελματική κατάρτιση, να εργάζονται, άρα όχι να είναι σε δομές και να περιμένουν με πολιτικές που γινόταν στο παρελθόν, επιδοματικές ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι να φύγουν στην πατρίδα τους, να σε αυτό το διάστημα μέχρι να κανονικοποιηθούν οι συνθήκες και να επιστρέψουν. Υπάρχουν όμως και αυτοί από άλλες χώρες οι οποίοι έρχονται ουσιαστικά να ζητώντας καλύτερη ζωή, είναι οικονομική μετανάστευση.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτούς δεν μπορεί να τους σηκώσει, μάλλον και αυτούς δεν μπορεί να τους σηκώσει ούτε η χώρα μας, ούτε γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι λέμε λοιπόν? Λένε ότι οι άνθρωποι αυτοί θα μεταφερθούν σε δομές, όπως είπα, εδάφους εκτός Ευρώπης, όπου εκεί θα γίνονται κανονικά όλες οι διαδικασίες τους. Ορίζουν διεθνείς νόμοι και κανόνες, έτσι. Θα γίνονται όλες οι διαδικασίες και εφόσον το άσυλό τους απορριφθεί, μετά θα κινούνται οι διαδικασίες επιστροφής στη χώρα τους. Από όσο διαρκεί αυτό το διάστημα, θα βρίσκονται εκτός
0: Ευρώπης. Μάλιστα, μάλιστα. Κυρία Βολουδάκη, να περιμένουμε την εξέλιξη, να περιμένουμε πώς θα πάει η τηλεδιάσκεψη. Ουσιαστικά, ναι, αυστηροποίηση θα ζητήσει η χώρα μας των κανόνων για τη μεταναστευτική πολιτική.
1: Ναι,
0: από,
1: ναι,
0: τη τηλεδιάσκεψη και στήριξη κάνουμε των χωρών πρώτης γραμμής, όπως καταλαβαίνω.
1: Έτσι ακριβώς. Εμείς αυτό το κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 2015-2019, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%. Άρα αυτό είναι μετρήσιμο το αποτέλεσμα. Και το νομοθετικό, η δουλειά που κάνουμε σε επίπεδο ευρωπαϊκό και στο εσωτερικό μας με τους νέους νόμους, και η διπλωματική προσπάθεια, και το μέτρο που εφαρμόστηκε πέρυσι, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, για την αναστολή εξέτασης αιτήσεων ασύλου, όλα αυτά δείχνουν ότι αποδίδουν. Θα πρέπει να γίνονται λοιπόν όχι μεμονωμένα, αλλά συντονισμένα από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Κυρία Βολουδάκη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα. Μιλούσαμε με την κυρία, να είστε καλά, με την κυρία Σέβη Βολουδάκη, την Υφυπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου, κυρίες και κύριοι.

Ελάτε να ρίξουμε και μια ματιά στα πρώτα θέματα των, των εφημερίδων. Σχεδόν, σχεδόν τα μονοπολούν οι εξελίξεις στο μέτωπο των πυρκαγιών. Άλλωστε χθες είχαμε και τη μεγάλη αναζωπήρωση. Αλλά όχι μόνο. Τα ποτάμια που ξεραίνονται, η δυστοπική εικόνα της Ευρώπης, γιατί οι μέγα πυρκαγιές την απείλησαν, ιδιαίτερα Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ιταλία, να τώρα σε εμάς. Το επόμενο είναι τα ποτάμια που ξεραίνονται, ο Δούναβης που κατέβηκε και φαίνονται τα ναυάγια, και τι θα σημάνει αυτό για την αγορά ενέργειας. Λοιπόν, ξεκινάω από την Καθημερινή, τα κρίσιμα δευτερόλεπτα στον αέρα, οι δυσκολίες του συντονισμού και οι εκτιμήσεις για τη σύγκρουση των ελικοπτέρων. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, υποχωρεί ο Δούναβης, ακριβένει το ρεύμα. Φόβοι για μήνυ κρίση στην αγορά ενέργειας. Ντόμινο, διαβάζω τις πρώτες προτάσεις από το ρεπορτάζ, να μην χαλάσω το θέμα της εφημερίδας. Ντόμινο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας της νοτιοανατολικής Ευρώπης, μας αφορά, ανοίγω παρένθεση και κλείνω, προκαλεί η υποχώρηση της στάθμης του Δούναβη, η οποία πλήττει την παραγωγική ικανότητα μάλλον των μονάδων πυρηνικής ενέργειας. Αυτό είναι το δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Ακόμη μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ σαν τον Έλβις Πρίσλεϊ, θα μπορούσα να πω εγώ. Το ξέφρενο 48ωρο του Τραμπ στα social media, ο τίτλος. Και θέμα βεβαίως από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής για το μεταναστευτικό, μειωμένες οι ροές το φετινό Ιούλιο σε Κρήτη και Γαύδο.

Εφημερίδα Τα Νέα. Πυρκαγιές. ΣΟΣ για τα παιδιά, SOS για τα παιδιά, αν εκτεθούν στον καπνό. Το συζητήσαμε αυτό το θέμα χθες με την κυρία Ψαλτοπούλου. Ο ακαδημαϊκός και καθηγητής παιδιατρικής Γιώργος Χρούσος κρούει τον κόδωνα του κινδύνου για τις επιπτώσεις στον εγκέφαλο, το σώμα και συνολικά το μέλλον τους. Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουν οι γονείς για να προστατεύσουν τα παιδιά τους. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο, γιατί στερεύουν τα ποτάμια. Τι συμβαίνει στην Ελλάδα, blackout σε ενέργεια και μεταφορές στην Ευρώπη. Δεύτερο θέμα της εφημερίδας, το άγνωστο επίδομα του ΕΦΚΑ, ποιοι το δικαιούνται και ακόμη Αιγαίο Ιόνιο, ορόσημο Οκτώβριος για τα πάρκα. Τα μέτρα στήριξης στους πληγέντες από τις πυρκαγιές είναι πρώτο θέμα στην εφημερίδα απογευματινή. Ολική αποζημίωση για πρώτη κατοικία ή εξοχικό. Για τις επιχειρήσεις που επλήγησαν, προβλέπεται ενίσχυση στο 70% για ζημιές σε εξοπλισμό και μηχανήματα. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Στάχτη 480.000 στρέμματα από το 2018 έως σήμερα στη Δυτική Αττική. Το δεύτερο θέμα της εφημερίδας απογευματινή. Ελπίδα για τη δημοκρατία από κόμμα εξουσίας Privé Club. Μόνο για τις δύο Μαρίες, φωτογραφία της Μαρίας Καριστιανού και της Μαρίας Γρατσία. Αυτά είναι τα πρώτα θέματα της εφημερίδας απογευματινή. Ενώ στην εφημερίδα των συντακτών ο τίτλος είναι «Πιο επικίνδυνη και από τη φωτιά». Μια χαμένη επταετία από επιλογή, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δυτική Αττική, καταστροφή διαρκείας. Επίσης ένας τίτλος που πλαισιώνει το πρώτο θέμα. Λάκης Χαλκιάς, έφυγε η πυρώτικη ψυχή των τραγουδιών της μεταπολίτευσης. Στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών αναφερθήκαμε και χθες σε αυτή τη μεγάλη απώλεια. Και Γενικό Κρατικό Νίκαιας ρίχνουν στους εργαζόμενους την ευθύνη για τις συλλήψεις. Ακόμα από την εφημερίδα των συντακτών, Ισπανία, Ιταλία, άγρια κόντρα για τη Θεούτα. Ριζοσπάστης, ένοχος η εμπριστική πολιτική τους, απάντηση με οργανωμένη δράση και αλληλεγγύη του λαού, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εργοδοτικά εγκλήματα, δεύτερο θέμα, 10 νεκροί εργαζόμενοι μέσα σε μία εβδομάδα και σήγηση φωνή του σπουδαίου Λάκη Χαλκιά από το πρωτοσελίδο του Ριζοσπάστη. Ελεύθερος τύπος, κόντρα σε φλόγες και μποφόρ, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. 3.589 προσλήψεις έως το τέλος καλοκαιριού, δεύτερο θέμα της εφημερίδας. Τρίτο θέμα, τέλος τα μαγνητάκια στο ψυγείο, ζήτω τα αντιλιακά. Τι είπατε? Εφημερίδα Δημοκρατία, έγκλημα εκ προμελέτης, ο τίτλος, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Εφημερίδα Κόντρα, ξέσπασμα οργής για το ανίκανο κράτος, χωρίς κανένα σχέδιο αντιμετώπιση της πύρινης λέλαπας που έκανε στάχτη εκατοντάδες χιλιάδες δασικής έκτασης και κατέστρεψε περιουσίες. Η εφημερίδα Εστία, μέγιστη υποκρισία του Ουρνά, πενθεί όσους αποκαλούσε εισβολής. Αυτό είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Εστία. Μανιφέστο, να ολοκληρώσουμε την άγνωση των πρωτοσέλιδων των εφημερίδων με την εφημερίδα Μανιφέστο. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας, σε όλους τους διεθνείς διαγωνισμούς, η ανταγωνιστική εταιρεία Texan προσέφερε. Αναφέρεται στο θέμα της ανακύκλωσης. Ναι, στο θέμα της ανακύκλωσης η εφημερίδα και γι' αυτό είναι και ο τίτλος. Δεν ήξερε, δεν ρώταγε ο Ανδρουλάκης, λοιπόν, από την εφημερίδα Μανιφέστο. Ελάτε να ρίξουμε και μία ματιά στην κίνηση στους δρόμους, εάν έχει κίνηση, γιατί κάθε μέρα όλο και πιο άδεια είναι η δρόμη. Έχει κίνηση στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, σιγά την είδηση θα μου πείτε. Έχει και στον Κηφισό στην άνοδο από το σταθμό το Κντέλ με διαλύματα μέχρι τη Φιλαδέλφια και καθώς παρουσιάζει καλή εικόνα. Στο Περιστέρι μόνο έχει ένα μικρό κομμάτι με κίνηση. Έχει κίνηση όμως η Λεωφόρος Αθηνών και σήμερα κάποια έργα γίνονται στη λίμνη Κουμουνδούρου. Γι' αυτό από το Χαϊδάρι μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου στο ρεύμα προς Ελευσίνα. Και έχει και κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο. Στη Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Αμαλίας, στην Αρδιτού αυτή την ώρα και στη Συγκρού στην είσοδο προς το κέντρο της Αθήνας. Υπομονή, ελπίζουμε τα επόμενα λεπτά να βελτιωθεί η κατάσταση. Λοιπόν, θα ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και σε λίγα λεπτά θα είμαστε κοντά σας. Μείνετε συντονισμένοι στο Ertus Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει με άρθρο του στο Πολιτικό Πρωθυπουργός, λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Ο μηχανισμός θα πρέπει να ενεργοποιείται με βάση αντικειμενικά κριτήρια και να συνοδεύεται από ουσιαστική ευρωπαϊκή αλληλεγγύη, οικονομική βοήθεια και επιχειρησιακή υποστήριξη, διευκρινίζει ο Πρωθυπουργός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύβη Βολουδάκη. Όπως είπε, αποδίδουν τα μέτρα όπως η αναστολή αιτήσεων ασύλου. Χρειάζεται ειδικό ευρωπαϊκό πλαίσιο και αντικειμενικά κριτήρια όταν υπάρχει μαζική μεταναστευτική πίεση. Η υφυπουργός τόνισε την ανάγκη να δημιουργηθούν δομές εκτός εδάφους Ευρώπης. Σε ύφεση τα πύρινα μέτωπα στη Δυτική Αττική, μάχη με διάσπαρτες εστίες σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Επήγεια και ένα αέρα μέσα και μηχανήματα του στρατού των περιφερειών της Αττικής και της Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ η επιχείρηση υποστηρίζεται με υδροφόρες και δεξαμενές νερού. Εκτροπή της κυκλοφορίας σε επαρχιακές οδούς Μεγάρων Αλεποχωρίου Ινόης, Πόρτο Γερμενού και στην ευρύτερη περιοχή της Ψάθας. Για ολική καταστροφή κάνει λόγο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Δήμου Μεγαρεών Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μία πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, κάηκαν 2-3 αγρικίες, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, κάηκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Δωρίδος. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και 20 συσκευής. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τον Ντόναλντ Τραμπ. Οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό όπως είπα ακόμα και από αύριο, του στενού του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα, ανοιχτά το Ομάν στα στενά του Ορμούζ. Μεγάλη δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε εξέλιξη στη νότιο-ανατολική Ολλανδία, όπου οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας, καίγοντας δάση περίπου 1.000 στρεμμάτων.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. 35 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φορά κράνος.
3: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.

0: μπάλα είναι και γυρίζει. Η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: Είναι η ελληνική ραδιοφωνία. Καλημέρα και σήμερα, κυρίες και κύριοι φίλες, φίλοι. Ακούτε την ΕΡΤ Τρίπολης, η ανοιχτή γραμμή, ζωντανή εκπομπή ενημέρωσης από τώρα μέχρι λίγο πριν τις 10 εδώ στην ΕΡΤ Τρίπολης. Σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου του 2026. Τον εν Εφέσο 7 παιδων Ευδοκίας ο Σιωμάρτυρος αναγράφει το Χριστιανικό Ορθόδοξο ημερολόγιο. Και 31 πρώτα λεπτά το πρωί η ανατολή του ηλίου, στις 8:30 η δύση του, σελήνη 21 ημερών. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, με ζέστη πέφτουν οι άνεμοι, θα είναι καλός ο καιρός σήμερα σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Στην Τρίπολη νωρίς 26 αυτή τη στιγμή βαθμοί Κελσίου, και βέβαια θα ανέβει η θερμοκρασία τις μεσημεριανές ώρες, ωστόσο στην Αρκαδική πρωτεύουσα η μέγιστη δεν θα ξεπεράσει το μεσημέρι τους 32 βαθμούς Κελσίου. Σε άλλες πόλεις βέβαια θα έχουμε και 35 και 36 βαθμούς Κελσίου. Χαμηλή άνεμη. Και είπαμε άνοδος της θερμοκρασίας σταδιακά. Παναγιώτης Μαριόλος στην ρύθμιση του ήχου, τον καλημερίζουμε. Γιώργος Γαλανός στις μουσικές επιλογές. Να είστε προσεκτικοί στην οδήγηση. Είναι έντονη η κίνηση παντού, όλες τις ώρες, αφού τώρα ο κόσμος είναι όλος έξω, δεν είναι μόνο οι άδειες, γενικώς είναι έξω ο κόσμος. Να είστε προσεκτικοί λοιπόν στην οδήγηση. Επίσης, σε ό,τι κάνετε, είτε βρίσκεστε σε πεζοπορίες, σε βουνά, σε ποτάμια, σε λίμνες, στη θάλασσα, κάθε ημέρα να ξέρετε ότι το δελτίο τύπου από το λιμενικό σώμα και την ελληνική αστυνομία είναι γεμάτο με τέτοια περιστατικά. Οι περιοχές που επλήγησαν από τη φωτιά στο Δήμο Άργους Μυκηνών, Φίχτια, Μπόρσα, Κουτσοπόδι, θα πρέπει να ξέρετε ότι ήδη είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Έχει ζητηθεί και έγινε δεκτό ο Δήμος Άργους Μυκηνών για να τρέξουν γρήγορα οι διαδικασίες. Θα ενημερώσει με δελτίο τύπου ο Δήμος Άργους Μυκηνών πώς θα γίνονται οι αιτήσεις και πού. Οι πολίτες πρέπει να γνωρίζουν ότι για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις οι δηλώσεις ζημιών στον ΕΛΓΑ θα είναι σε σημεία που θα ανακοινώσει σήμερα ο Δήμος Άργους Μυκηνών. Για τα σπίτια οι δηλώσεις θα γίνουν στο Δήμο, για τις επιχειρήσεις οι δηλώσεις στην περιφέρεια, και βέβαια έγινε μια πρώτη έτσι συγκέντρωση αυτοψία χθες στις περιοχές, κλιμάκιο του ΕΛΓΑ, ΔΑΕΦΚ και ΔΑΟΚ ξεκινούν αυτοψίες και πρέπει να τρέξουν γρήγορα κάποια πράγματα, να υπάρξει και η πρώτη κρατική αρρωγή για πρώτα επιδόματα, και μετά βέβαια από τις αιτήσεις θα γίνουν όλα τα διαδικαστικά με τα δικαιολογητικά για να υπάρξει μια οικονομική στήριξη. Και σήμερα προσέχουμε όλες τις ώρες, γιατί πάντα ελοχεύει ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς, είτε σε ημιαστικό χώρο, είτε σε αγροτοδασική έκταση, είτε βέβαια και σε δασική έκταση. Μείνετε μαζί μας, 101,5 στα FM, κυρίες και κύριοι, Ερτρίπολης, 2710-2248-57 το τηλέφωνό μας. Μετά το τραγουδάκι μπαίνουμε στα θέματά μας.
1: Να μπαινα για λίγο στο κουτί, να φτιάχνα για μας ένα δελτίο,

0: Ελληνική ραδιοφωνία, καλημέρα σε όλες και σε όλους. 9 και 4 η ώρα, για να ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι με το πρώτο μας θέμα, γιατί είχαμε μία επίσκεψη αντιπροσωπείας της διοίκησης της Παγκοσμιακής Ένωσης στην Τρίπολη, στην έδρα της Περιφέρειας, στο γραφείο του Περιφερειάρχη χθες, του κυρίου Πτωχού, όπου όπως αντιλαμβάνεστε η συνάντηση είχε να κάνει με το θέμα των δρόμων της Γορτινίας. Φαίνεται ότι γνωστοποιήθηκαν εκ νέου στην αντιπροσωπεία κάποια πράγματα που βέβαια τα έχουμε ακούσει. Περιμένουμε γρήγορες αποκαταστάσεις των ζημιών αφού έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, αλλά συζητήθηκαν και άλλα θέματα. Υπάρχει και αυτό της λεγόμενης εναλλακτικής παράκαμψης των λαγκαδίων. Για να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της διοίκησης της Παγκοσμιακής, τον κύριο Αγγελακόπουλο, τον έχουμε στο τηλέφωνο, ήταν εκεί στη συζήτηση, νομίζω ήταν και ο αντιπεριφερειάρχης και ο αναπληρωτής περιφερειάρχης και φυσικά ο κύριος Πτωχός, να δούμε τι συζητήθηκε και αν βγαίνει κάποια καινούρια είδηση. Καλημέρα, γεια σας, καλόν Αύγουστο.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Ζεμπαλά, καλόν Αύγουστο και χαιρετισμού στην ωραία Τρίπολη που είχα καιρό να έρθω χτες και μου άρεσε πολύ έτσι η ζωή της και η κίνηση.
0: Ναι, έχει μια κίνηση, έχει μια ποιότητα έτσι ζωής, γιατί μπορεί κάποιος εύκολα να αναπνεύσει, να έχει οξυγόνο, να μην έχει αυτή την υγρασία και την αποπνιχτική ατμόσφαιρα μεγάλων πόλεων. Ναι, είναι ενδείκνυται ειδικά τους θερινούς μήνες. Σε σχέση με άλλες περιοχές μπορεί ακόμα κάποιος έτσι και να έχει έναν ύπνο το βράδυ αρκετά δροσερό. Όχι αυτό που συμβαίνει στην πρωτεύουσα ή αλλού. Τι προκύπτει στη συνάντηση με τον κύριο Πτωχό, όπου έχω μάθει και κάποιες αρχικά στιγμές έντασης, φραστικής εννοώ.
1: Κοιτάξτε, εμείς είχαμε μία συνάντηση με τον κύριο Πτωχό, διότι σε συνέχεια όλων όσων είχαν γίνει το προηγούμενο διάστημα, θα έπρεπε από την πλευρά μας, για να κλείσουμε λίγο τον κύκλο των ενεργειών, να δούμε τελικά μετά από όλα όσα έγιναν, τις κινητοποιήσεις κλπ, ποια είναι η θέση της περιφέρειας και πώς προχωράμε από εδώ και πέρα στα θέματα που έχουμε θέσει. Ήταν και ο κύριος αναπληρωτής περιφερειάρχης εκεί, ο κύριος Λαμπρόπουλος, mm-hmm. και ο κύριος αντιπεριφερειάρχης, ο κύριος Μανδώνης. Αυτό που μπορώ να πω σε πρώτη φάση είναι ότι συζητήσαμε αρχικά τα θέματα των αποκαταστάσεων. Όπως αντιλαμβάνεστε, ειδικά το τεράστιο ζήτημα στο Λιβαδάκι, που ταλαιπωρεί πάρα πολλούς ανθρώπους και είναι από το Φεβρουάριο σε εκκρεμότητα, είναι το πρώτο το οποίο πρέπει να λυθεί πριν να συζητήσουμε οτιδήποτε. Σε αυτό έχουμε μάλλον καλά νέα, κύριε Ζορμπαλά, από ό,τι φαίνεται, διότι την Τετάρτη θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας, ναι. και οδεύει άμεσα προς δημοπράτηση. Έχει εξασφαλιστεί η χρηματοδότηση, 2,7 εκατομμύρια ευρώ θα κοστίσει το έργο αυτό. Και θα γίνει επισκευή του υπάρχοντος δικτύου, δεν θα γίνει δηλαδή μια χάραξη όπως ήταν η αρχική πρόταση. Θα επισκευαστεί το τμήμα το οποίο έχει καταρρεύσει αυτά τα λίγες εκατοντάδες μέτρα.
0: Ναι.
1: Και ευελπιστούμε, δεν ξέρω αφού οι διαδικασίες πάνε γρήγορα κιόλας, με διαπραγμάτευση όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ίσως έχουμε καλά νέα δηλαδή μέσα στο Σεπτέμβριο να ξεκινήσει η εργολαβία.
0: Μάλιστα.
1: Σίγουρα μέσα στο φθινόπωρο πιστεύω ότι θα ξεκινήσει και αυτό είναι το καλό νέο της υπόθεσης.
0: 2,7 εκατομμύρια είπατε για το κομμάτι εκεί στο Λιβαδάκι.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Και θα γίνουν και τα κομμάτια Ράχε Σαϊτοράχη και το Διδιάκι Μοναστηράκι και κάποιες άλλες σημεία που έχουν καταρρεύσει. Και μετά κοιτάμε και το θέμα της Δημητσιάνας Βιτίνας, καθώς και η Μονή Φιλοσόφου, που και αυτό είναι ένα τεράστιο ζήτημα, η Μονή Φιλοσόφου.
0: Βέβαια.
1: Έχει πέσει ο δρόμος και δεν είναι το θέμα αν πηγαίνει ο καλόγερος ή.
0: Όχι, όχι.
1: Βυζαντινό μνημείο.
0: Τι λέτε τώρα, εκεί πηγαίνουν. Πηγαίνει όχι μόνο έτσι συνταξιούχοι ή μέσα από τουριστικά γραφεία, ακόμα και φοιτητές για εργασίες, σχολεία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα.
1: Έχει επηρεάσει
0: το
1: τουρισμό της περιοχής η Μονή Φιλοσόφου. Το περνάμε λίγο στα.
0: Κακώς λοιπόν όλους αυτούς μήνες το περνάμε έτσι σε δεύτερο και τρίτο έτσι, θέμα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ, πολύ σημαντικό. Γιατί ο εκκλησιαστικός τουρισμός, ο μοναστηριακός, το μικρό Άγιο Όρος είναι στην ουσία η Αρκαδία και πρέπει αυτό το πράγμα να προχωρήσει, δεν το συζητάμε.
1: Ακριβώς. Είναι τεράστιο ζήτημα, έχει υποβαθμιστεί επειδή δεν επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο,
0: δεν επηρεάζει
1: τους ντόπιους, έχει μείνει πίσω, αλλά στην ουσία του είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, πρέπει και αυτό να αντιμετωπιστεί.
0: Πάμε τώρα και στην εναλλακτική, τη λεγόμενη παράκαμψη των λαγκαδίων. Τι προκύπτει?
1: Κοιτάξτε, η εναλλακτική παράκαμψη των λαγκαδίων είναι ένα θέμα το οποίο ακόμα είναι λίγο επικίνδυνο να πει κάποιος κάτι πολύ σίγουρο. Υπάρχει πράγματι μια πρόταση, την οποία την έχει κάνει αυτή η περιφερειακή αρχή,
0: ναι,
1: προκειμένου να μελετηθεί η λύση μιας εναλλακτικής παράκαμψης του τμήματος Λαγκάδια Λευκοχώρη, που αποτελεί και ένα μεγάλο τμήμα του συνολικού προβλήματος της Ε74. Αυτό όμως, αυτή η πρόταση για την εναλλακτική παράκαμψη, όπως λέμε, δεν είναι ακόμα μια πρόταση την οποία την γνωρίζουμε, είναι μια πρόταση η οποία έχει μελετηθεί, προκειμένου κάποιος να πάρει θέση είτε υπέρ είτε κατά αυτή τη λύση.
0: Ναι.
1: Αυτό που κάνει αυτή η περιφέρεια, αυτό που κάνει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, είναι ότι έχει αναθέσει τη μελέτη αυτή τη εναλλακτική λύση και η μελέτη αυτή προχωράει. Θεωρούμε ότι, από ό,τι μας είπαν και στην περιφέρεια, ότι μέσα στο επόμενο διάστημα των 3 μηνών περίπου αυτή η μελέτη θα είναι έτοιμη.
0: Μάλιστα.
1: Η δέσμευση την οποία έχει πάρει η περιφέρεια είναι ότι αυτή τη μελέτη θα τη φέρει σε διαβούλευση.
0: Mm-hmm.
1: Προκειμένου, ειδικά ο κόσμος ο οποίος επηρεάζεται τόσο πολύ...
0: Να ενημερωθεί τι είναι αυτό το έργο, ναι.
1: Να ενημερωθεί ακριβώς οι αρχές, ο Δήμος και όλοι, να δουν αν αυτή, πράγματι αυτή η εναλλακτική λύση βοηθάει την κατάσταση και μπορεί να προχωρήσει. Το καλό που θα έχει αυτή η λύση, ναι, αν είναι αποδεκτή,
0: ναι,
1: είναι ότι προφανώς θα κοστίσει πάρα πολύ λιγότερο σε σχέση με το μεγάλο έργο που μιλάμε.
0: Ναι.
1: Δεν θα λύσει το σύνολο του προβλήματος της Ε74, ναι, αλλά θα βελτιώσει ένα μεγάλο τμήμα.
0: Λαγκάδια Λευκοχώρη, λέτε.
1: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα.
0: Μάλιστα,
1: ότι
0: μάλιστα,
1: είναι από την Αγία Παρασκευή των Λαγκαδίων μέχρι το Λευκοχώρη.
0: Μέχρι το Λευκοχώρη, μάλιστα.
1: Όλα αυτά όμως, σας είπα, μένει να τα πει η μελέτη. Δεν είναι πράγματα τα οποία θα τα πούμε.
0: Ναι, σωστά.
1: Θα βγουν από μια συνάντηση με την περιφέρεια.
0: Σωστά, σωστά. Ωραία.
1: Εμείς είπαμε στον κύριο Περιφερειάρχη, ναι, ότι ο σκοπός μας είναι να βοηθάμε. Ο σκοπός μας είναι και να φωνάζουμε και να διαμαρτυρόμαστε, αλλά και να βοηθάμε όπου μπορούμε.
0: Mm-hmm.
1: Οι σύλλογοι έχουν φωνή, οι σύλλογοι έχουν ρόλο και προσπαθούμε μέσα από τις ενέργειές μας να βοηθήσουμε την κατάσταση. Δεν έχουμε κάποιο άλλο ρόλο, ούτε κάποιο άλλο στόχο.
0: Ναι.
1: Και μέσα από αυτό θέλουμε να είμαστε συμμέτοχοι και να είμαστε σύμμαχοι σε ό,τι μπορεί να γίνει καλύτερο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και αυτό θέλουμε να τονίσουμε και να καταλάβει και ο κύριος Περιφερειάρχης.
0: Σας είπε κάτι, έτσι, κάποια ημερομηνία για μια επιτροπή ή κάθοδο ίσως κάποιου υφυπουργού?
1: Εκρεμεί η επίσκεψη του κυρίου Ταχιάου στη Γορτινία,
0: ναι,
1: μαζί με τον κύριο Πτωχό.
0: Ναι.
1: Εγώ ίδιος έχω μιλήσει και με το γραφείο του κυρίου Ταχιάου 3 φορές από την ώρα της επίσκεψης και μετά.
0: Ναι.
1: Αναμένουμε ημερομηνία επίσκεψης. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξεχαστεί, mm-hmm, δεν το έχει αφήσει κανείς. Όσο καθυστερεί η κυβέρνηση ή το κλιμάκι αυτό να πραγματοποιήσει την επίσκεψη, τόσο εκτίθεται. Δεν είναι δική μας ευθύνη αυτή, ούτε μπορούμε να πάρουμε κάποιον υπουργό από το χέρι να τον κατεβάσουμε στη Γορτινία. Έχουν δώσει μια υπόσχεση στους ανθρώπους της Γορτινίας ότι θα έρθουν. Τους περιμένουμε.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, κύριε Γιανακόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Μην σας κρατάω άλλο για την ενημέρωση. Μετά και την συνάντηση αυτή, ήταν κυρίες και κύριοι ο κύριος Αγγελακόπουλος, ο πρόεδρος της διοίκησης της Παγκορτινιακής. Έχει πρωταγωνιστικό ρόλο η Παγκορτινιακή όλους αυτούς τους μήνες σε όλα αυτά τα ζητήματα, μεταξύ άλλων. Και όχι μόνο η Παγκορτινιακή, και ο κύριος Αγγελακόπουλος. Πάρα πολλές επαφές και συζητήσεις. Θα δούμε πώς θα εξελιχθούν. Κρατάμε λοιπόν ότι είναι 2,7 εκατομμύρια ευρώ το έργο εκεί στο Λιβαδάκι, η επισκευή, όπως μας είπε ο κ. Αγγελακόπουλος. Είναι και κάποιες άλλες επισκευές κομματιών. Ακούσαμε και για την εναλλακτική πρόταση παράκαμψη Λαγκαδίων Λευκοχωρίου, που προχωρά η μελέτη και περιμένουμε. Η ώρα είναι 9 και 25 πρώτα λεπτά. Είναι η Ερτρίπολης, η ανοιχτή γραμμή. Επαναλαμβάνω, περιμένουμε σήμερα ανακοινώσεις από το Δήμο Άργους Μυκηνών για τους πολίτες που έχουν πληγεί από τη φωτιά στα φύχτια, για τα δικαιολογητικά ή πού θα απευθύνονται για τις αιτήσεις. Επαναλαμβάνω ότι για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, δηλώσεις ζημιών στον ΕΛΓΑ θα γίνουν σε σημεία που θα υποδείξει ο Δήμος, για τα σπίτια πάλι στο Δήμο οι δηλώσεις, για τις επιχειρήσεις στην περιφέρεια και βέβαια θα ξεκινήσουν και οι αυτοψίες. Ελληνική ραδιοφωνία Ερτρίπολης, 9 και 26 πρώτα λεπτά η ώρα, 4 Αυγούστου σήμερα, φίλες φίλοι, κυρίες κύριοι, με τραγουδάκι θα πάμε σε μια μικρή διακοπή.

0: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Κάντε

0: αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: Εδώ είμαστε. Δεύτερο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, 9 και 33 πρώτα λεπτά η ώρα. Φαίνεται ότι είμαστε στην τελική ευθεία των προετοιμασιών από πλευράς ταιγιατικού συνδέσμου για την 54η έκθεση ταιγίας και βέβαια για το πανηγύρι, πάντα εκεί στους χώρους της παλιάς επισκοπής της ταιγίας. Έχουν βγει και τα προγράμματα των εκδηλώσεων και η πρόσκληση, θυμίζω, 14 Αυγούστου, Παρασκευή, 7 το απόγευμα, ο Εσπερινός, η περιφορά της εικόνας της Παναγίας, τα εγγένεια μετά της έκθεσης, το βράδυ στις 9, εκεί στο χώρο του Ταιγιατικού Συνδέσμου. Υπάρχει και πολύ δυνατό πρόγραμμα εκδηλώσεων και συναυλιών. Νομίζω ότι θα μας τα πει καλύτερα αμέσως τώρα ο κ. Βασίλης Ψυχογιός του Ταιγιατικού Συνδέσμου, πρόεδρος, είναι στο τηλέφωνο, να κάνουμε έτσι μια σύνοψη, να δούμε πού βρισκόμαστε, τι ακριβώς γίνεται. Ξεκίνησαν και έτσι οι πρώτες εργασίες, τοποθέτηση των παιχνιδιών στο Λούνα Πάρκ και βέβαια οι χώροι που θα φιλοξενήσουν τους μικροπολιτές, έτσι καθημερινά μια σημαντική δράση εκεί. Λέγαμε για τις συναυλίες, έτσι κυρίες και κύριοι, και Ελένη Δήμου και ο δικός μας ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής και φυσικά ο διαγωνισμός Δημοτικού Χορού και Δημοτικού Τραγουδιού εκεί τελευταία ημέρα και πολλά άλλα πράγματα. Όλα ξεκινούν την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Κύριε Ψυχογέ, γεια σας, καλημέρα.
4: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
3: Τι γίνεται, ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα εκδηλώσεων, έτσι?
4: Ναι, εντάξει, είμαστε νομίζω σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τον προγραμματισμό μας εντός πλαισίων και μάλιστα και λίγο νωρίτερα φέτος έχουμε οργανώσει τα πράγματά μας και τις εκδηλώσεις μας. Νομίζω ότι είναι σημαντικό για άλλη μια χρονιά να τηρηθεί αυτή η εξαιρετική παράδοση και να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε τη λαχτάρα του κόσμου για αυτό το παραδοσιακό πανηγύρι που είναι 154 χρόνια.
3: Είναι λοιπόν πάρα πολλά χρόνια, είναι κάτι το οποίο...
4: 141, συγγνώμη.
3: Ναι, ναι.
4: Χρόνια, 141 χρόνια.
3: Κάτι ξεχωριστό, αμήν τι άλλο, μοναδικό. Τώρα, από πλευράς έτσι υποδομών, παροχής υπηρεσιών από εσάς προς τους ενοικιαστές, είναι τα πράγματα καλά, είναι όπως τα θέλετε, γίνονται κάποιες βελτιώσεις?
4: Κοιτάξτε, βελτιώσεις γίνονται συνεχώς και πριν την εμποροπανήγυρη και κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης. Γενικά θεωρώ ότι δεν πάσχουμε υποδομών, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχουμε ενεργά 4 συγκροτήματα τουαλετών που διαθέτουν και τους,
3: ναι.
4: Οπότε έχουν τη δυνατότητα οι επισκέπτες αλλά και κυρίως οι άνθρωποι που έρχονται και μένουν 7 μέρες στην Τεγεία να εξυπηρετηθούν. Από εκεί και πέρα αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η ασφάλεια. Έχουμε τον ηλεκτρολόγο μας, τον υδραυλικό μας, έχουμε το προσωπικό αυτό που απαιτείται για να συνδράμει στο έργο και στη διοργάνωση. Θα προσλάβουμε συγκεκριμένο

0: ιατρό, ο οποίος θα είναι τις ημέρες της εμποροπανηγύρειος εκεί. Για πρώτη φορά φέτος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, μετά από χορηγία από την περιφέρεια, έχουμε απεινιδωτή στο χώρο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την ασφάλεια.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και βέβαια, εντάξει, είμαστε εκεί, έχουμε οργανώσει το χούτους χώρους πάρκινγκ. Πιστεύω ότι έχουμε κάνει κάποια βηματάκια καλύτερα. Μένει βέβαια να το πιστοποιήσει και ο κόσμος και ο επισκέπτης. Mm.
1: Τώρα, περίπου πάνω κάτω πόσοι θα είναι έτσι οι μικροπολιτές, αν υπάρχει κάτι καινούριο, ξέχωρα και πέρα από αυτά που κάθε χρόνο έτσι βλέπουμε. Και να πούμε μετά λίγα πράγματα και για την έκθεση.
0: Ναι. Φαίνεται ότι σε ό,τι αφορά, δεν έχω ακριβή αριθμό να σας πω, αλλά φαίνεται σε ό,τι αφορά την πληρότητα του πόρου, που είναι πάρα πολύ συγκεκριμένος και οριοθετημένος, θα υπάρχει πληρότητα.
1: Ναι.
0: Φαίνεται επίσης ότι οι υποδομές του Λούνα Πάρκ θα είναι πιο πλήρες φέτος.
1: Ναι.
0: Θα υπάρχει πιο πολύ ενδιαφέρον, κυρίως για τους μικρούς μας φίλους, αλλά και για όλο τον κόσμο να διασκεδάσει. Αυτή τη στιγμή το Λούνα Πάρκ και ο επαγγελματίας είναι στη διαδικασία της πιστοποίησης.
1: Ναι.
0: Το οποίο βέβαια είναι υποχρέωση του επαγγελματία, αλλά γίνεται πιστοποίηση, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό. Και από εκεί και πέρα, νομίζω ότι θα είμαστε καλά.
1: Μάλιστα. Τώρα, αυτή η πονεμένη ιστορία με την έκθεση. Πού είμαστε, τι θα δούμε φέτος?
0: Κοιτάξτε, εμείς κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική προσπάθεια. Η αλήθεια είναι, με αρκετό κόπο από το Διοικητικό Συμβούλιο, δηλαδή ως στεγιατικός κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια. Υπάρχει μια σχετική συνδρομή από τους φορείς, από άλλους περισσότερους, από άλλο λιγότερο, αλλά υπάρχει συνδρομή.
1: Ναι.
0: Θέλω να πιστεύω ότι θα είμαστε ένα κλικ παραπάνω από πέρυσι, σαν εικόνα, σαν συμμετοχή. Δεν θέλω να πω παραπάνω πράγματα, γιατί όπως είπατε, η έκθεση είναι μια πονεμένη ιστορία, το είπατε πολύ καλά. Και μένει να δούμε μέχρι και την τελευταία μέρα το πώς, ας πούμε, θα την ολοκληρώσουμε. Πιστεύω όμως ότι θα είμαστε ένα κλικ καλύτερο.
1: Πάντα αυτή η στόχευση στον πρωτογενή τομέα, αυτό που μου είχατε πει στο παρελθόν.
0: Ναι, αυτή είναι η στόχευση. Ναι. Αλλά έχω να πω ότι δυστυχώς ο πρωτογενής τομέας δεν δείχνει μεγάλη ζέση στην συμμετοχή.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό το έχουμε εισπράξει και από την πλευρά του Δήμου, αλλά και εμείς οι ίδιοι και ο διοργανωτής. Δηλαδή, είναι μια τοπική έκθεση που έχει μια τεράστια επισκεψιμότητα, κυρίως από ανθρώπους καταναλωτές, να πω.
1: Ναι,
0: είναι στα ελληνικά που λέμε retail έκθεση, δεν είναι για επαγγελματίες. Σε αυτή τη λογική είχα την ελπίδα, να το πω έτσι εγώ προσωπικά, ο πρωτογενής τομέας να συμμετάσχει και να συναντήσει το καταναλωτικό κοινό. Τώρα, βέβαια, δεν θέλω να πω παραπάνω, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε ίσως η τοπική κοινωνία και η πρωτογενή παραγωγή να αγκαλιάσει λίγο παραπάνω την έκθεση. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι θα είμαστε, όπως είπα, ένα και δύο κλικ παραπάνω από πέρυσι.
1: Θα έχουμε και έτσι παρουσίες δημόσιων οργανισμών, φορέων, με περίπτερα?
0: Κοιτάξτε, σίγουρα ο Δήμος Τρίπολης έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και σίγουρα έχει δηλώσει τη συμμετοχή του και ο ΦΟΣΔΑ. Από εκεί και πέρα, κάποιοι κοινοφελείς οργανισμοί θα είναι παρόντες, όπως κάθε χρόνο. Θα έχουμε και κάποια δρόμενα, δεν σας κρύβω, με τοπικά προϊόντα.
1: Ναι.
0: θα κεράσουμε τον κόσμο και κάποια τοπικά προϊόντα σαν τεγιατικός σύνδεσμος. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Να μην είμαστε, θέλω να είμαι συγκρατημένα αισιόδοξος που λέμε. Mm-hmm.
1: Και βέβαια είναι και οι παράλληλες εκδηλώσεις, όπως είπατε, έτσι.
0: Εννοείται, εντάξει. Ναι. Οι παράλληλες εκδηλώσεις είναι πάντα σημαντικές και για την προσέλκυση επισκεπτών, αλλά και για τη διασκέδαση του κόσμου. Και βέβαια τα τελευταία χρόνια, και με προσωπική μου, αν θέλεις, πρωτοβουλία, αν και κάποιοι ενδεχομένως να το βλέπουν στραβά, βάζουμε λίγο παραπάνω από τον προϋπολογισμό μας, διαθέτουμε παραπάνω χρήματα για να έχουμε, όπως πάντα και όπως το ξέρετε, ένα πρόγραμμα πλούσιο. Δεν το λυπόμαστε το πρόγραμμα.
1: Ναι. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε.
0: Τίποτα. Να πούμε ότι έτσι δύο λόγια για τις εκδηλώσεις.
1: Ναι, πάμε να πούμε έτσι κάποια βασικά των εκδηλώσεων, τις συγκεκριμένες ημερομηνίες.
0: Έχουμε στις 15 το βράδυ το Βαγγέλη Κορακάκη, που mm-hmm. είναι εξαιρετικός και βέβαια εντάξει έχει το κοινό του και το ξέρει ο κόσμος. Θα έχουμε μια ωραία βραδιά εκεί. 16 του μήνα έχουμε το χορευτικό μας, το χορευτικό του Τεγιατικού Συνδέσμου, που έχουμε την ευτυχία να το βλέπουμε να αυξάνει σε αριθμό χορευτών πολύ σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια. Η παράσταση λέγεται «Ο χορός δεν είναι θέαμα, είναι συνέστημα». Τη Δευτέρα, 17 του μήνα, έχουμε ένα ρεσιτάλ κιθάρας, κλασικής κιθάρας, από το συντοπίτη μας, τον Κωνσταντίνο, τον Μπουλούγαρη. Φέτος πρωτοτυπούμε σε κάποιες εκδηλώσεις. Τις 18 λοιπόν έχουμε η Καριώτικο Γλέντη στην Αιγαία. Πρωτότυπο και νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική βραδιά. Συνεχίζουμε με την Ελένη Δήμου,
1: ναι.
0: Στις 19. Στις 20 του μήνα έχουμε το συντοπίτη μας, όπως είπα, το Τουρνά.
1: Τον Κώστα Τουρνά.
0: Να πω ότι σε αυτή την εκδήλωση έχει συνδράμει στο οικονομικό σκέλος και ο Δήμος Τρίπολης. Και στις 21 Αυγούστου έχουμε το διαγωνισμό χορού και τραγουδιού με το δικό μας τον Γιάννη τον Παυλόπουλο, τον φίλο μας.
1: Τον κύριο Παυλόπουλο, μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Το παρακολουθούμε το θέμα.
0: Σας περιμένουμε από κοντά.
1: Βέβαια. Αυτά, κυρίες και κύριοι, Βασίλης Ψυχογιός, Τεγιατικός Σύνδεσμος. Ακούσαμε και το πρόγραμμα και των παράλληλων εκδηλώσεων. Τραγουδάκι και πάμε στο επόμενο θέμα.

Σήμερα η Λευκή Νύχτα στην πόλη της Μεγαλόπολης, η πόλη της Μεγαλόπολης, όπου έχει να αντιμετωπίσει τα δικά της προβλήματα, τα πολύ σοβαρά προβλήματα. Έχουμε και το πολιτικό καλοκαίρι που είναι σε εξέλιξη τώρα στο Δήμο Μεγαλόπολης. Υπάρχουν, θυμίζω, και δύο πολύ σημαντικές συναυλίες με Γλυκερία και Πέγκι Ζήνα το επόμενο χρονικό διάστημα. Είπαμε για τη Λευκή Νύχτα από τις 6 το απόγευμα μέχρι τα μεσάνυχτα στη Μεγαλόπολη. Και βέβαια έχουμε μια παράσταση χορού στον αρχαιολογικό χώρο της Μαντινίας, διάλειμμα θερινής νυχτός, μέσα από το Υπουργείο Πολιτισμού, σήμερα 7.30 το απόγευμα. Αρχίζει το Τσακώνικο Φεστιβάλ σε διάφορες περιοχές της Τσακωνιάς. Σήμερα λοιπόν στις 8 έτσι ξεκινά το φεστιβάλ αυτό στην Καστάνιτσα πρώτα. Ιστορία, παράδοση και πολιτισμός. Σήμερα το βράδυ 1.30 εκκλησιάζουσες γυναίκες στην εξουσία στο θεατράκι Άλσους Αγίου Γεωργίου στην Τρίπολη, 9.30 το βράδυ είναι η παράσταση αυτή. Και πολλές ακόμη εκκλησιαστικές εκδηλώσεις με αφορμή και την εορτή της μεταμόρφωσης. Έχουμε πολλές τέτοιες εκκλησιαστικές εκδηλώσεις. Τώρα, την Τετάρτη αύριο έχουμε Περιφερειακή Επιτροπή στην Τρίπολη, έχουμε μια έκθεση παραδοσιακών φορεσιών στα Τρόπαια, γίνεται κάθε χρόνο αυτή τέτοια εποχή, ξεκινά αύριο. Επίσης πολλά πανηγύρια παραδοσιακά κλπ. Μια ακόμη θετική είδηση είναι αυτή που έρχεται από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Θανάση Δαβάκη. Έκανε μια ανάρτηση χθες. Σύμφωνα λοιπόν με αυτή, υπέγραψε ο ίδιος την εντολή προς τη διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών για να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού πρωτοδικείου Σπάρτης και την προσαρμογή του για να στεγάσει τα αρχεία του κράτους της Λακωνίας, το παράρτημα. Είχε προϋπάρξει προγραμματική σύμβαση, θυμίζω. Τώρα θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου. Αυτό είναι έτσι ένα σημαντικό θέμα για την περιοχή της Σπάρτης και πάρα πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Κρατήστε ένα αφιέρωμα που θα γίνει στους νερόμυλους στη Σίτενα το Σάββατο 8 του μήνα, 7 το απόγευμα, από εκεί τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίτενας, Καστάνιτσας, Πλατάνου, Χαράδρου. Θα γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, αλλά υπάρχει ένα αφιέρωμα στους νερόμυλους, όπως έγινε γνωστό. Η Λευκή Νύχτα στο Κιάτο της Κορινθίας θα γίνει το Σάββατο 8 Αυγούστου. Υπογράφεται η σύμβαση, νομίζω σήμερα, και θα παρουσιαστεί αύριο ή αύριο, δεν είμαι 100% σίγουρος, για το δρόμο που οδηγεί στη Μονή της Επάνω Χρέπας. Θα υπογραφεί η σύμβαση στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Και αύριο έχουμε την απολογία των δύο ατόμων για το θέμα της φωτιάς στα φύχτια της Αργολίδας. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας ανακοίνωσε με αφορμή κλείσιμο πολυκαταστήματος στην Τρίπολη, έβγαλε μια ανακοίνωση και ζητάει κάποια συγκεκριμένα μέτρα το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας για τους εργαζόμενους. Εορταστικές εκδηλώσεις για τη μάχη της 5ης και 6ης Αυγούστου του 1826 στο παράλιο Άστρος Κοινουρίας θα γίνουν την Κυριακή 9 Αυγούστου, γνωστοποίησε ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας και όχι μόνο. Σε εξέλιξη είναι αυτές τις ημέρες η εργασία συντήρησης αρκετών σχολικών μονάδων στο Δήμο Σπάρτης. Ο Δήμος Σπάρτης που μετέχει και στους 58ους παιδικούς αγώνες που γίνονται στην Ταϊβάν. Έχει μία ομάδα εκεί, στο μπάσκετ, στο τένις, στο στίβο και στο ταϊκβοντό γίνονται στην Ταϊβάν αυτοί οι αγώνες. Τελευταίες ετοιμασίες για την 13η έκθεση γεύσης και όψης από το Επιμελητήριο Αργολίδας στο Πόρτο Χέλι. 19 με 23 Αυγούστου είναι η έκθεση του Επιμελητηρίου της Αργολίδας. Εγκαινιάζεται το Πολιτιστικό Κέντρο στη Μιλιά Μαντινία του Δήμου Τρίπολης στις 8 του μήνα το βραδάκι, δηλαδή του Σαββάτ που μας έρχεται. Όλα έτοιμα για το 4ο Φεστιβάλ Τέχνης της Καρίτενας από το Κοινόν Καριτινών. Και πάρα πολλές ακόμη εκδηλώσεις. Να σας πούμε ότι
Έχουμε και το φεστιβάλ της Άκοβας 10 με 18 Αυγούστου. Επίσης έχουμε ένα αφιέρωμα από το ΚΚΕ στη Ζάτουνα για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θοδωράκη στις 12 Αυγούστου. Ξεκινά το φεστιβάλ Ακροναυπλίας στο Ναύπλιο. Όχι, ξεκινά σε λίγες ημέρες, 26 Αυγούστου είναι το φεστιβάλ αυτό. Και βέβαια να κρατήσουμε και μία άλλη είδηση, ένα διήμερο που έχει να κάνει με τη σχολή Άργυρο Χρυσοχοΐας Στεμνίτσας. Θα γίνουν δρόμενα στο Πνευματικό Κέντρο Στεμνίτσας για τα 50 χρόνια της σχολής. Μάλιστα η διοίκηση και του Πολιτιστικού Συλλόγου Στεμνιτσωτών θα βραβεύσει τον Νίκο Καλτεζιώτη, πρώην βουλευτή και υφυπουργό παιδείας το διάστημα 1980-1981, γιατί τότε συνέβαλε στο να ενταχθεί η σχολή στο Υπουργείο Παιδείας. Και θα υπάρξει και ένα διήμερο εκδηλώσεων στη Στεμνίτσα σε λίγες ημέρες όλα αυτά, το Σάββατο και την Κυριακή που μας έρχεται. Το Street Food Festival της Τρίπολης και φέτος, αλλά θα γίνει αρχές Σεπτεμβρίου, 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Στις 23 Αυγούστου έχουμε έναν αγώνα δρόμου μνήμης και τιμής για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης. Την Κυριακή 23 Αυγούστου θα γίνει ο αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής, και όχι μόνο, θα έχουμε και άλλη εκδήλωση. Τώρα, να συνεχίσουμε να σας πούμε ότι και φέτος έρχεται η εορτή της Αρδέλας και ο διαγωνισμός για το μουστάκι, 20η εορτή της Αρδέλας, στο Βελιμάχι της Γορτινίας, όλα αυτά την 3η 11 Αυγούστου από τον εκεί σύλλογο. Ετοιμάζεται η γιορτή της Πατάτας στα δίδυμα της Αργολίδας στις 11 Αυγούστου, ενώ νωρίτερα στις 8 Αυγούστου στην Κοιλάδα έχουμε τη μεγάλη εορτή του Ψαρά. Να μην ξεχάσουμε την Παρασκευή έχουμε και ένα αφιέρωμα μουσικό στο Βασιλή Τσιτσάνη, στο Άστρος Κινουρίας, είσοδος ελεύθερη, 9 το βράδυ στην Κεντρική Πλατεία, εκδήλωση του Δήμου Βόρειας Κινουρίας. Πρόσφατα είχαμε αποκαλυπτήρια στήλη σειρών καστανιτσωτών που αντιμετώπισαν τον Ιούλιο του 1826 τον Ιμπραήμ στην Καστάνιτσα. Εκεί λοιπόν έγινε εκδήλωση, αποκαλύφθηκε στο χωριό του Πάρωνα αυτή η στήλη με τα ονόματα, με αφορμή και την μάχη της Καστάνιτσας. Θα κλείσουμε τις βασικές ειδήσεις με την επίσκεψη της Λίνας Μενδώνη της Υπουργού Πολιτισμού στην Κορινθία. Ήταν να γίνει πρόσφατα, λόγω όμως των καιρικών απαγορευτικών δεν έγιναν οι επισκέψεις την περασμένη εβδομάδα. Έτσι λοιπόν αυτή την Παρασκευή 7 του μήνα η Υπουργός θα αποδώσει τρία αρχαιολογικά έργα από το απόγευμα της Παρασκευής 6.30 στο Αρχαίο Λιμάνι Κεχρεών, 7.30 το τμήμα Εξαμήλιου Τείχους του Ιουστιάνιου Τείχους στα Ίσθμια και αμέσως μετά ένα έργο που έχει να κάνει με τον αρχαίο δίωλκο της Κορίνθου στις 8.30. Και κλείνοντας να πούμε και για τα Ηλιοπούλια. Είναι στην Κάτω Ασέα και στο γήπεδο αγώνες που γίνονται χρόνια, για 50 χρόνια παρακαλώ, τα Ηλιοπούλια από το Δήμο Τρίπολης και τη Νέα Σέγας Περιφέρειας Πελοποννήσου την Κυριακή 9 του μήνα, 6.30 το απόγευμα στο γήπεδο της Κάτω Ασέας. Μακάρι να ήταν και σε καλή κατάσταση το γήπεδο της Κάτω Ασέας, θα πω εγώ. Αυτά. Στα αθλητικά είχαμε την επιστροφή του Αστέρα Άκτορ από την Ολλανδία, ρεπό χθες και σήμερα, ετοιμασία, ένα φιλικό στην Τρίπολη την Παρασκευή στις 8 εκεί με τη νέα ομάδα στη Super League 2 της Ηλίας, τον ΠΑΣ Πύργος. Το φιλικό αυτό με γενική είσοδο 5 ευρώ την Παρασκευή στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με τραγουδάκι θα πάμε στο τέλος της εκπομπής.

Ήταν η ανοιχτή γραμμή της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τρίπολης σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου, και αύριο κοντά σας, Τετάρτη, Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου, Γιώργος Γρανός στις μουσικές επιλογές, Σταύρος Ζορμπαλάς στο μικρόφωνο. Θα ακολουθήσει και δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολης.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αισθητά βελτιωμένη παρουσιάζεται η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία. Μάχη με τις διάσπαρτες αιστείες δίνουν επίγειες και αέριες δυνάμεις σε Αγία Παρασκευή, Κανδύλη και Ψάθα. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Για ολική καταστροφή έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων, Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε στο Earth News Radio 105,8. Αντιμετωπίσαμε μια πύρινη λέλαπα, γι' αυτό δεν βοήθησε η πρόληψη. Όπως είπε, καήκαν αγρικοί, ζημιές υπέστησαν αγροτικές επιχειρήσεις, καήκαν ζώα στο Κανδύλι. Στον Ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις σε Ραφίνα, Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργό λίγες ώρες πριν από την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σεύβη Βολουδάκη. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση. Άρα λοιπόν, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής, τόνισε η υφυπουργός. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Αναφερόμενοι στο σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου, που από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, είπε ότι αποδίδει στην πράξη. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν, τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Αμερικανός πρόεδρος. Κατά τον Ντόναλντ Τραμπ, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο του στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία. Μαζική επίθεση με εκατοντάδες μη επανδρομένα εναέρια οχήματα εξαπέλυσαν ουκρανικές δυνάμεις στη Ρωσία στη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6 άνθρωποι και να προκληθούν ζημιές σε αποθήκες ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων της ΕΡΤ Τρίπολης. Σήμερα Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026. Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά. Στο μικρόφωνο Σταύρος Ρομπαλάς. Ο Παναγιώτης Μαριόλος στη ρύθμιση του ήχου. Οι πολίτες από τον Δήμο Άργους Μυκηνών που επλήγησαν από την πρόσφατη πυρκαγιά θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής. Για τις αιτήσεις για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, οι δηλώσεις ζημιών θα γίνονται στον ΕΛΓΑ σε σημεία που θα ανακοινώσει σήμερα ο Δήμος. Για τα σπίτια, οι δηλώσεις θα γίνονται επίσης στο Δήμο. Για τις επιχειρήσεις, οι δηλώσεις θα γίνονται στην περιφέρεια. Σε εξέλιξη η αυτοψία. Να τονίσουμε εδώ ότι είναι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Άργους Μυκηνών, όπως γνωστοποιήθηκε. Αύριο Τετάρτη η απολογία δύο ατόμων για την ποινική δίωξη που έχουν για κακούργημα με αφορμή την πυρκαγιά στα Φίχτια. Κλιμάκιο της Παγκορτινιακής Ένωσης βρέθηκε στην Τρίπολη και είχε συνάντηση με την Περιφερειακή Αρχή για το θέμα των δρόμων της Γροτινίας. Σύμφωνα με ανάρτηση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας Θανάση Δαβάκη, χθες υπέγραψε την εντολή προς τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών για να προχωρήσει ο διαγωνισμός για την αποκατάσταση του διατηρητέου κτηρίου του παλαιού πρωτοδικείου Σπάρτης. Αυτό εκεί είναι να φιλοξενήσει τα αρχεία Λακωνίας. Ένα αφιέρωμα στους νερόμυλους θα γίνει στη Σίτενα. Όπως γνωστοποιήθηκε αυτό το Σάββατο 8 Αυγούστου στις 7 το απόγευμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Σίτενας, Καστάνιτσας, Πλατάνου και Χαράδρου. Ανακοινώθηκαν και άλλες εκδηλώσεις. Η μέρα μνήμης και τιμής στη Δόξα της Αρκαδίας στις 23 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί μια εκδήλωση για τα 83 χρόνια όπου οι κάτοικοι ξεριζώθηκαν από τους Γερμανούς από τα σπίτια τους. Σήμερα το απόγευμα και το βράδυ η Λευκή Νύχτα στη Μεγαλόπολη. Η Λευκή Νύχτα στο Κιάτο, Κορινθίας, θα γίνει στις 8 Αυγούστου. Υπογράφεται η σύμβαση για το έργο που αφορά το δρόμο προς τη Μονή της Επάνω Χρέπας. Εορταστικές εκδηλώσεις για τη μάχη της 5ης και 6ης Αυγούστου 1821 στο παράλιο Άστρος θα γίνουν αυτή την Κυριακή 9 Αυγούστου. Ανακοίνωση εξέδωσε το Ελεκτρικό Κέντρο Αρκαδίας με αφορμή το κλείσιμο πολυκαταστήματος στην Τρίπολη. Ζητά μέρημνα και φροντίδα και οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων. Σε πλήρη εξέλιξη εργασία συντήρησης σχολικών μονάδων στη Σπάρτη. Δωρεάν προσκλήσεις για την παράσταση Εκκλησιάζουσες θα δώσει σε πολύτεκνους άτομα με αναπηρία και ανέργους ο Δήμος Τρίπολης σήμερα από τις 10 το πρωί με σειρά προτεραιότητας στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο. Η παράσταση σήμερα το βράδυ στο Θέατρο Άλσους Αγίου Γεωργίου Τρίπολης. Ο Δήμος Σπάρτης μετέχει στους 58ους παιδικούς αγώνες που γίνονται σε πόλη της Ταϊβάν. Η 13η έκθεση γεύσης και όψης από το Επιμελητήριο Αργολίδας στο λιμάνι στο Πόρτο Χέλι θα πραγματοποιηθεί 19 με 23 Αυγούστου. Εγκαινιάζεται το πολιτιστικό κέντρο στη Μιλιά Μαντινίας του Δήμου Τρίπολης το Σάββατο το βράδυ. Το τέταρτο του Φεστιβάλ Τέχνης Καρίτενας πραγματοποιείται 15 και 16 Αυγούστου. Η 11η εορτή του κρασιού στα Πελετά Κινουρίας θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου. Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός, εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού δωρεάν στην Τρίπολη, παράσταση χορού και μουσικής στο αρχαίο θέατρο της Μαντινίας 4 και 5 Αυγούστου στις 7.30 το απόγευμα. Εκδήλωση για την επέτειο της μάχης της Ερές Μονής Προδρόμου το 1826 θα γίνει στο Άστρος της Κινουρίας. Έρχεται το φεστιβάλ του Ακόβου στο Βυζίκι 10 με 18 Αυγούστου. Το διάστημα 14 με 21 Αυγούστου το Θεγειατικό Σύνδεσμο στην Επισκοπή της Θεγείας πραγματοποιεί το πανηγύρι και την έκθεση της Θεγείας. Παράλληλα ανακοινώθηκε πρόγραμμα με αρκετές συναυλίες και όχι μόνο. Στις 12 Αυγούστου το αφιέρωμα στη Ζάτουνα από το ΚΚΕ Αρκαδίας για τα 5 χρόνια από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. 26 Αυγούστου με 6 Σεπτεμβρίου το φετινό Φεστιβάλ Ακροναυπλίας. Η διοίκηση του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Στεμιτσοτών θα βραβεύσει τον Νίκο Καλτεζιώτη, πρώην βουλευτή και υφυπουργό παιδείας, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για τη συμβολή του στην ένταξη της σχολής στο Υπουργείο Παιδείας.
Η εκδήλωση θα γίνει στις 8 Αυγούστου, 6 το απόγευμα, στο Πνευματικό Κέντρο Στεμνίτσας. Θα πραγματοποιηθεί διημερίδα και για τα 50 χρόνια της σχολής. Το 5ο Street Food Τρίπολης θα πραγματοποιηθεί στην πλατεία Άριος της Τρίπολης 11 με 13 Σεπτεμβρίου. Αγώνας δρόμου μνήμης και τιμής για τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους στους χώρους εργασίας της ΔΕΗ Μεγαλόπολης θα γίνει την Κυριακή 23 Αυγούστου στη Μεγαλόπολη. Ξεκινά το Τσακώνικο Φεστιβάλ σήμερα Τρίτη, η πρώτη εκδήλωση το βράδυ στην Καστάνιτσα. Στις 9 και 10 Αυγούστου στα Καλάμια της Κορίνθου θα πραγματοποιηθεί νεανικό φεστιβάλ. Η 20η εορτή της Σαρδέλας και ο διαγωνισμός για το πιο όμορφο μουστάκι θα γίνει και φέτος στο Βελιμάχι Γορτινίας την 3η 11 Αυγούστου. Στις 8 Αυγούστου στην Κοιλάδα Αργολίδας η εορτή του ψαρά. Στα Δίδυμα Αργολίδας η εορτή της πατάτας στις 11 Αυγούστου. Ο Δήμος Βόρειας Κοινουρίας την Παρασκευή το βράδυ στην κεντρική πλατεία στις 9 πραγματοποιεί ένα μουσικό αφιέρωμα στο Βασίλη Τσιτσάνη. Αποκαλυπτήρια στήλη σειρών καστανιτσωτών που αντιμετώπισαν τον Ιούλιο του 1826 τον Ιμπραήμ στην Καστάνιτσα αποκαλύφθηκε σε ειδική εκδήλωση πρόσφατα στο χωριό αυτό του Πάρνωνα. Στην Κορινθία την Παρασκευή η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη το απόγευμα για να αποδώσει 3 αρχαιολογικά έργα. Ο Αργολικός Σύλλογος Οχημάτων Εποχής σε συνεργασία με το Δήμο Τρίπολης οργανώνει το 5ο Ιστορικό Ράλι Τρίπολης. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί 29 και 30 Αυγούστου. Φιλικό παιχνίδι δίνει ο Αστέρας Άκτορ την Παρασκευή στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στις 8 στην Τρίπολη με αντίπαλο τη νέα ομάδα της Super League 2 ΠΑΣ Πύργος. 5 ευρώ η γενική είσοδος. Έθριος ο καιρός και ζεστός σε όλη τη χώρα και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, κυρίες και κύριοι, σήμερα, 3η 4 Αυγούστου. Ακούστε το δελτίο ειδήσεων από την ΕΡΤ Τρίπολη. Στο μικρόφωνο ήταν ο Σταύρος Ζορμπαλάς. Τη ρύθμιση του ήχου είχε και έχει ο Παναγιώτης Μαριόλος. Κοντά σας σε λίγο ο Γιώργος Γαλανός με τη δική του μουσική εκπομπή. Καλή σας ημέρα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι, να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
2: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
3: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα. Όχι σε κρεβάτι νοσοκομείο. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ, το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio.
6: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.

και εκεί στο μακελιού την άψη. Δακώνω τα σκοινιά, τα λύνω και μα τον Άγιο Κωνσταντίνο όλους τους ρίχνω με στη χάση.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι Τρίτη 4 Αυγούστου και είστε συντονισμένοι στη συχνότητα της Ερτρίπολης στους 101,5 στα FM. Ακόμα ένα αυγουστιάτικο πρωινό μαζί σας για να χαρίσουμε σε εσάς όμορφες μουσικές στιγμές από τις σημερινές μας μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Γαλανός είναι στο μικρόφωνο, επιλέγει τη μουσική και τα τραγούδια μέχρι και τις 11. Ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Ξεκινήσαμε τις σημερινές μας αυγουστιάτικες μουσικές επιλογές με τον Χρήστο Φιβαίο, τον ακούσαμε στο τραγούδι με το τίτλο «Σε βάχο θαλασσινός». Πριν από λίγο ακούσαμε τη Βίκη Λέανδρο στη Μαργαρίτα Μαγιοπούλα και τώρα ο Μίστερ Μπασάτα θα τραγουδήσει σε όλες τις γλώσσες «Το σ' αγαπώ».

Το σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες, α, τραγούδισε ο Mr. Bachata. Να ακούσουμε ακόμα ένα τραγούδι, φίλες και φίλοι, από τους Light Therapy, σε διασκευή βέβαια. Ο τίτλος του είναι So Many Summers, τόσα καλοκαίρια. Αμέσως μετά θα κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών.

0: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
1: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Τώρα στο airteco.gr και το AirTeco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
4: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά σύν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.
5: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτελεστές.

Με αυτή την όμορφη καλοκαιρινή, θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε, διασκευή σε αυτό το παλιό αγαπημένο τραγούδι με τίτλο «Τι είναι αυτό που το λένε αγάπη», ακούσαμε από τους Απιούρημα, και με αυτό ξεκίνησε το δεύτερο μέρος των σημερινών μας μουσικών επιλογών. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι και τις 11, συνεχίζοντας να προσφέρουμε σε εσάς μουσικές, τις επιλογές που έχουμε κάνει και σήμερα για εσάς. Ο Γιώργος Γαλανός επιλέγει λοιπόν τα τραγούδια, ο Παναγιώτης Μαριόλος βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής, και συνεχίζουμε με επίσης ένα πολύ όμορφο, με ένα πολύ όμορφο τραγούδι και με μια άκρως πετυχημένη διασκευή. Ένα τραγούδι που το είχε πρωτοκάνει επιτυχία τη δεκαετία του 60 ο Σταύρος Ζώρας. Ο τίτλος είναι «Εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο».

εσένα που σε ξέρω τόσο λίγο, παλιό αγαπημένο τραγούδι, παλαιότεροι σίγουρα θα το θυμούνται και ίσως οι πιο παλιότεροι να το έχουν χορέψει άπειρες φορές. Dance Me to the End of Love, για τη συνέχεια με τον αγαπημένο μας Leonard Cohen.

Ένα τραγούδι που σφράγισε, φίλες και φίλοι, την καριέρα του Λέοναρντ Κοέν. Λέοναρντ Κοέν, λάτρης του ελληνικού καλοκαιριού, διατηρούσε επί σειρά ετών σπίτι στην Ίδρα, όπου εκεί περνούσε πάρα πολλά καλοκαίρια, και εκεί βέβαια εμπνέονταν και έγραφε πολλά από τα τραγούδια τα οποία μας άφησε σαν παρακαταθήκη. Από τον Λέοναρντ Κοέν επανερχόμαστε στην ελληνική δισκογραφία. Αν θυμηθείς το όνειρό μου, ένα όμορφο αγαπημένο τραγούδι, με τον δικό της ξεχωριστό τρόπο το τραγουδά η Μαρινέλα.

Αν θυμηθείς τον Ηρώμο, ακούσαμε από την Μαρινέλα. Συνεχίζουμε με διασκευές παλιών αγαπημένων τραγουδιών. Η Μαργαρίτα Μαργαρό, ο τίτλος του επόμενου τραγουδίου που θα ακούσουμε από τον Δώρο Δημοσθένους.

Από τα πιο γνωστά, φίλες και φίλοι, τραγούδια του ελληνικού τραγουδιού ήταν το τραγούδι που μόλις ακούσαμε με τίτλο «Η Μαργαρίτα Μαργαρό», ένα τραγούδι το οποίο το είχε πρωτοτραγουδήσει και είχε γίνει επιτυχία από τον Γρηγόρη Μπηθηκότσι. Εξίσου παλιό αγαπημένο λαϊκό τραγούδι, η «Ταμπακέρα», θα το ακούσουμε σε σύγχρονη διασκευή αμέσως τώρα.

Να λοιπόν που τα πάντα μπορούν να διασκευαστούν με πάρα πολλούς τρόπους, φίλες και φίλοι. Ένα παράδειγμα ήταν και το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, γνωστό παλιό λαϊκό τραγούδι. Οι φίλοι του λαϊκού τραγουδίου σίγουρα το γνωρίζουν. Ο τίτλος του ήταν «Η Ταμπακέρα». Επίσης γνωστό αγαπημένο τραγούδι είναι και αυτό που ακολουθεί, φίλες και φίλοι. Ένα τραγούδι το οποίο είχε πρωτοκάνει επιτυχία, το ντουέτο του Μανώλη Χιώτη με τη Μέρι Λίντα. Εμείς θα το ακούσουμε σε διασκευή από το Γιάννη Κούτρα. Πάρε με στο τηλέφωνο.

Φίλες και φίλοι, η ώρα πλησιάζει 11. Αυτό σημαίνει ότι κάπου εδώ θα πρέπει να σας αφήσουμε. Να σας ευχαριστήσουμε βέβαια που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, εδώ στη μουσική πρωινή παρέα μας. Ο Γιώργος Γαλανός ήταν στο μικρόφωνο, επέλεξε τη μουσική και τα τραγούδια για αυτή την ώρα. Ο Παναγιώτης Μαριέλος ήταν στην τεχνική υποστήριξη της εκπομπής. Στις 11 ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά κοντά σας θα βρίσκεται ο Βασίλης Κούβαλης και η εκπομπή Μπάλα είναι και γυρίζει. Θα ευχηθούμε να περάσετε καλά τις επόμενες ώρες σας και τα ξαναλέμε πάλι αύριο όπως πάντα λίγα λεπτά μετά τις 10 το πρωί. Γεια σας.

καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη με τις διάσπαρτες εστίες δίνουν επίγειες και εναέρες δυνάμεις πυρόσβεστη στη Δυτική Αττική. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Τρία μέτωπα στις περιοχές Κρύο Πηγάδι, Άγιος Νεκτάριος, Αγία Παρασκευή προς τα Βίλια. Το πιο ενεργό μέτωπο αφορά την περιοχή της Ψάθας, τη Λούμπα και τη Ζάχου. Και το τρίτο καλύπτει την νοτιοανατολική πλευρά προς Κανδύλη και Αγία Σκέπη. Η περίμετρος της φωτιάς είναι πολύ μεγάλη και υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες που συνεχίζουν να απασχολούν τις δυνάμεις πυρόσβεσης. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο, νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές στις περιοχές της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη 1:30 το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπυρώσεις. Στον ανακριτή οδηγούνται σήμερα οι δύο συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τέσσερις νέες συλλήψεις: Σεραφίνα Ήλιο, Νέα Κηφισιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα

0: των βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νεοαφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχεία επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Δεν μπορεί να διευκολύνονται μεταναστευτικά ρεύματα και μετά από αυτό να οδηγεί σε μια de facto νομιμοποίηση, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 υφυπουργός μετανάστευσης και ασύλου Σέβη Βολουδάκη. Όπως είπε, καταστάσεις οι οποίες υπερβαίνουν τις εθνικές δυνατότητες πρέπει να αντιμετωπίζονται με άλλο τρόπο και με πλήρη εφαρμογή των συστημάτων ασύλου και υποδοχής. Δεν πάβουν, πρόσθεσε, να υπάρχουν απειλές στο εσωτερικό των συνόρων μας, οι οποίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με πιο αυστηρό τρόπο. Συνεχίζονται οι συνομιλίες με το Ιράν. Τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό, λέει ο Ντόναλντ Τραμπ. Κατά τον Αμερικανό πρόεδρο, οι συνομιλίες αφορούν το άνοιγμα, πιθανό, όπως είπα, ακόμα και από αύριο, το στενό του Ορμούζ. Φορτηγό πλοίο επλήγει από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν στα στενά του Ορμούζ, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα ναυτιλιακή υπηρεσία.
1: Ο καιρός.
0: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρειο-δυτικά, ως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο ethnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνο και πάλι στο Μάκη Πολάτο.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνοί, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγεατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.
5: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Μπάλα είναι και γυρίζει η αθλητική σας ενημέρωση με αναλύσεις, τακτικές, σχόλια και παρασκήνια καθημερινά στις 11 το πρωί στην ΕΡΤ Τρίπολης. Στο γήπεδο των Ερτζιανών για 60 λεπτά συν τις καθυστερήσεις ο Βασίλης Κούβαλης.

Φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη, 4 Αυγούστου 2026, στην ΕΡ Τρίπολης, όπου ξεκινάει η εκπομπή «Μπάλα είναι και γυρίζει», αθλητική ενημέρωση όπως λέμε έτσι απλά, 11 και 13 πρώτα λεπτά, η εκπομπή που ακούγεται ζωντανά και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, όπου οι συνάδελφοι τεχνικοί που μας βγάζουν στον αέρα είναι η Γεωργία Οικονομοπούλου, ο Στέφανος Χατζάκης και ο Πάνος Κουραμπάς. Να πούμε και την καλημέρα μας σε όλη την ΕΡΤ Καλαμάτας και στη Μεσσηνία γενικά. Και μας ακούτε στις συχνότητες των FM για την ΕΡΤ Καλαμάτας στους 107,2 και 104,4. Για εμάς εδώ όπου παράγεται η εκπομπή, να καλωσορίσουμε και τον Παναγιώτη Μαριόλο που επέστρεψε εκείνες στις κονσόλες των ήχων, ο Παναγιώτης απέναντί μου σήμερα εδώ αυτό το πρωινό της 3ης 4 Αυγούστου. Με τον Παναγιώτη Μαριόλο λοιπόν στην κονσόλα και τον Γεώργιο Γαλανό, ποιον άλλον, επέστρεψε Δημήτριος και εσύ, όχι Δημήτερος, Δημήτριος Γεώργιο Γαλανέ σε βλέπω, που επέστρεψες χωρίς χρώμα όμως, και αυτό δεν ξέρω, δεν μου αρέσει αυτό. Γεώργιος Γαλανός στις μουσικές επιλογές, ένας και μοναδικός, 101,5 η συχνότητα της ΕΡ Τρίπολης στα FM, όπου μας ακούτε από εκεί. Η σημερινή τέταρτη μέρα του Αυγούστου, βλέπω εδώ στο εορτολόγιο μας ότι είναι Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσο. Αγίων Επτά Παίδων εν Εφέσο, και εορτάζουν ο Μαξιμιλιανός, ο Μάξιμος που λέμε, γνωστό και ωραίο όνομα, έτσι αρχοντικό, Μαξιμιλιανός, ξακουστός, ξακουστή και εξακουστός. Υπάρχει όνομα Εξακουστός. Εντάξει, το Ξακουστός, το... ωραίο το Μαξιμιλιανός, μου αρέσει αυτό το όνομα. Έχει έτσι μια βαρύτητα, ένα τουπέ. Ναι, βέβαια, ήταν αυτοκράτορας, το ξέρω, ο Ρωμαίος. Ο... αυτοκράτορ Γεώργιε Γαλανέ, με ενημερώνει, μου τα λέει όλα ο Γιώργος, ξέρετε, και μου... μαθαίνει και πράγματα, δεν είναι μόνο έτσι μουσικός παραγωγός ο Γεώργιος. Θα πάμε παρέα με την αθλητική σας ενημέρωση που έχει πραγματάκια αρκετά. Σήμερα έχουμε και παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό του Champions League, έτσι, το έχετε ξεχάσει, είσαστε αλλού για αλλού. Παίζει ο Ολυμπιακός με την Αϊμέγεν σήμερα, 9 η ώρα. Τρίτος προκριματικός γύρος για το Champions League. Μετά αν περάσει, όχι στο σημερινό μάτς, γιατί θα παίξει και ρεβάνς. Θα παίξει στα play-off για είσοδο σε League Face του Champions League Ολυμπιακός. Θα τα πούμε, θα τα δούμε στη συνέχεια. Και βέβαια έχουμε και τον Αστέρα Άκτορ, τη Μαύρη Θύελλα, την Καλαμάτα, τι γίνεται με τις προετοιμασίες, με τα φιλικά, τι έχει έτσι προετοιμάσει ο Αστέρας για να δει ο κόσμος την πρώτη του παράσταση σε φιλική αναμέτρηση την Παρασκευή. Θα σας τα πούμε όλα αναλυτικά. Και για την Καλαμάτα που συνεχίζει την προετοιμασία, με ένα ρεπό βέβαια που υπάρχει τριήμερο και για την Καλαμάτα, και την προετοιμασία της ομάδας για τη συμμετοχή στο τουρνουά του Βόλου όσο αφορά τη Μαύρη Θύελλα. Υπάρχει και ένα θέμα με το γήπεδο που θα παίξει το παιχνίδι με τον Πανετολικό, αν ο Αστέρας Άκτορ δεν συνενέσει να παίξει και αυτό το μάτς εδώ. Δεν ξέρουμε που μπορεί να παίξει η Καλαμάτα και αυτό είναι ένα ερωτηματικό. Περιμένουμε σήμερα αύριο να αποφασιστεί, γιατί θα βγουν και οι ημερομηνίες του κυπέλου. Θα δούμε λοιπόν όλα αυτά και ό,τι άλλο υπάρχει, γιατί υπάρχουν και οι άλλες ομάδες που προετοιμάζονται, και οι μεγάλες και οι μικρομεσαίες, να δούμε τι άλλα νέα υπάρχουν εκεί, μέχρι και τις 12 παρά 10 περίπου που θα ολοκληρώσουμε και τη σημερινή αθλητική σας ενημέρωση, Τρίτη 4 Αυγούστου 2026.

Θα ξεκινήσουμε τον Αστέρα Άκτορ, όπως κάνουμε καθημερινά και εκτός συγκλονιστικότατου απρόπτου. Η ομάδα της Αρκαδίας έχει τη μερίδα του Λέοντος στην εκπομπή μας. Είναι και ήταν, γιατί τώρα πλέον είναι δύο οι ομάδες που εκπροσωπούν την Πελοπόννησο. Ο Αστέρας ήταν για 19 χρόνια ο μόνος εκπρόσωπος. Είναι ευτυχές γεγονός ότι υπάρχει και δεύτερος, και είναι η Καλαμάτα. Και θέλουμε να συμβαίνει αυτό και να συμβεί για πολλά χρόνια και να υπάρχει αυτό το δίδυμο στην κορυφαία κατηγορία. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν, που οι παίκτες και το προπονητικό επιτελείο όσο αφορά την παρουσία τους στο γήπεδο απολαμβάνουν, να μπορούμε να το πούμε έτσι, αυτό το διήμερο ρεπό με τη χθεσινή αλλά και τη σημερινή ημέρα που δεν υπάρχουν προπονήσεις για να ξεκουραστούν από την προετοιμασία και τα φιλικά που έδωσαν στην Ολλανδία. Έχουν επιστρέψει πλέον στη βάση τους. Αύριο Τετάρτη θα επιστρέψουν άπαντες στο γήπεδο για να ξαναμπούν σε ρυθμούς προπονήσεων, προετοιμασίας, και πλέον έχουμε και επίσημη ανακοίνωση για φιλικό παιχνίδι από χθες που σας το είχαμε πει εμείς νωρίς το πρωί. Το βραδάκι βγήκε η ανακοίνωση για το μάτς, το φιλικό με τον Πύργο, την νεοφώτιστη ομάδα που ανέβηκε με τη διαδικασία των μπαράζ στη Super League 2 και δεν είναι έτσι μια ομάδα που απλά ανέβηκε, είναι μια ομάδα που έχει στόχους και έχει και βλέψεις. Δεν ξέρω αν μπορεί να το καταφέρει αυτό, που είναι πολύ δύσκολο να άμεσα να φτάσει μέχρι και τη Super League 1, αλλά η δομή και ο σχεδιασμός που γίνεται είναι για να είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική η ομάδα του Πύργου στο πρωτάθλημα της Super League 2, που θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο τη φετινή χρονιά. Νομίζω η Super League 2 θα είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό το πρωτάθλημα και θα έχουμε μεγάλο suspense και ενδιαφέρον σε όλα τα παιχνίδια. Μην ξεχνάμε ότι παίζει και ο Αστέρας Β στο πρωτάθλημα αυτό, τη Super League 2. Έπαιξε και με τον Πύργο φιλικό στον Πύργο, στην Ηλία, εκεί στην έδρα του Πύργος FC, την νέα ομάδα που παίζει στη Super League 2. Ιτήθηκε η Β ομάδα του Αστέρα με 1-0 και πλέον τώρα θα έρθει την Παρασκευή εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, να αντιμετωπίσει τον Αστέρα. Ο Αστέρας Άκτορ λοιπόν, το πρώτο φιλικό, η πρώτη έτσι παρουσία, η πρώτη εμφάνιση μπροστά στον κόσμο. Και θα πούμε και για τα εισιτήρια, γιατί έχει βγάλει ανακοίνωση η ΠΑΕ Αστέρα για τα εισιτήρια του αγώνα, του φιλικού αγώνα με τον Πύργο, με τη διαδικασία και πώς πρέπει ο κάθε ένας να πάρει το εισιτήριό του και να μπει να παρακολουθήσει το παιχνίδι, ή αν έχει εισιτήριο διαρκείας να μπει με το εισιτήριο διαρκείας να παρακολουθήσει την αναμέτρηση.

Η επίσημη ανακοίνωση λοιπόν της ΠΑΕ Αστέρα Άκτορ λέει ότι ο Αστέρας Άκτορ θα αντιμετωπίσει τον πύργος IFC σε ένα φιλικό αγώνα προετοιμασίας που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 7 Αυγούστου 8 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Αναφέρει η Αστέρας Άκτορ η ΠΑΕ ότι κάτοχοι εισιτηρίου διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, δηλαδή όσοι έχουν πάρει φέτος εισιτήριο διαρκείας, θα μπορούν να κάνουν χρήση του εισιτηρίου τους και στο συγκεκριμένο αγώνα και να μπουν να το παρακολουθήσουν το φιλικό παιχνίδι. Θα υπάρχουν όμως μεμονωμένα εισιτήρια για τους φιλάθλους του Αστέρα Άκτορ και θα διατίθενται στη θύρα 3, στο γήπεδο δηλαδή. Μπορεί κάποιος να προμηθευτεί εισιτήριο για να παρακολουθήσει το φιλικό στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης την Παρασκευή και να το πάρει από τη θύρα 3 στο εκδοτήριο της θύρας 3 το εισιτήριό του την ημέρα του αγώνα, και μπορεί από τις 6 ώρα, 2 ώρες πριν λοιπόν, να πάει κάποιος να πάρει το εισιτήριό του και στις 8 να παρακολουθήσει το παιχνίδι. Γενική είσοδος είναι στα 5 ευρώ. 5 ευρώ κοστίζει το εισιτήριο για το φιλικό παιχνίδι και μπορεί κάποιος να το προμηθευτεί το εισιτήριό του πριν την έναρξη του αγώνα, 2 ώρες από τη θύρα 3 στα εκδοτήρια εκεί. Αναφέρει και είναι συγκεκριμένο αυτό, σύμφωνα με την αθλητική νομοθεσία, η είσοδος στο γήπεδο για όλους τους φιλάθλους είναι φιλικό, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Θα γίνεται αποκλειστικά μέσω smartphone, αν δεν έχει κάποιος κινητό smartphone, και με τη χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet. Αλλιώς δεν μπορεί να μπει και να παρακολουθήσει το εισιτήριο. Για τη συγκεκριμένη ημερομηνία τελειώνει η ανακοίνωση της ΠΑΕ Αστέρα. Η διεξαγωγή του φιλικού αγώνα, η ανανεώση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα σεζόν θα γίνονται μόνο στο πρωινό ωράριο λειτουργίας του Star Store, δηλαδή την Παρασκευή. Μέχρι το μεσημέρι μπορεί κάποιος να πάει να ανανεώσει το εισιτήριο διαρκείας του για τη νέα σεζόν, όχι το απόγευμα, γιατί πλέον υπάρχει το φιλικό παιχνίδι, και στέλνει και ένα μήνυμα η ΠΑΕ λέγοντας ότι το πρώτο μας ραντεβού στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης είναι αυτό του φιλικού με τον πύργο. Πάντως από ό,τι θυμάμαι στα περσινά, προπέρσινα και στα υπόλοιπα φιλικά παιχνίδια δεν υπήρχε εισιτήριο. Στα φιλικά παιχνίδια ήταν ελεύθερη είσοδος. Τώρα έκρινε η διοίκηση ότι πρέπει να μπει 5 ευρώ η τιμή του εισιτήριου, γενική είσοδος. Εντάξει, οκ. Είναι η πολιτική της ΠΑΕ πλέον αυτή.

Χτες ξεκίνησε και η γυναικεία ομάδα του Αστέρα για την προετοιμασία της για τη νέα σεζόν. Εμείς πριν ξεκινήσει, πριν τη χθεσινή ημέρα, είχαμε μιλήσει με τον προπονητή που τον βρήκαμε κάπου εκτός Τρίπολης, τον προπονητή της γυναικείας ομάδας, και μας είπε ότι θα κινηθεί για πολλές μεταγραφές που χρειάζεται, με δικές του γνωριμίες και με πρόσωπα που τους έχει εμπιστοσύνη. Αυτό μας είπε, γιατί γενικά, όχι στην προηγούμενη κατάσταση που υπήρχε, γενικά μου είπε για το γυναικείο ποδόσφαιρο ότι εμπλέκονται πάρα πολλοί που το παίζουν μάνατζερ και αρχίζουν να λένε διάφορα, και εγώ εκπροσωπώ τη μία την άλλη παίκτρια και πρέπει να μιλάς με 5, 6, 7 άτομα για να πάρεις μία παίκτρια. Τελικά έχει σχωρήσει πάρα πολύ η κατάσταση με τους μάνατζερ στο γυναικείο ποδόσφαιρο, και επειδή έχει άποψη και είναι γνώστης ο Κατικαρίδης, ο προπονητής της γυναικείας ομάδας του Αστέρα, και το γυναικείου ποδοσφαίρου αλλά και του ποδοσφαίρου γενικά, θυμάμαι και το ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι και ποδοσφαιριστής επαγγελματίας στο υψηλό επίπεδο, και βέβαια θέλει να συνεχίσει αυτή την καλή πορεία που είχε και την περσινή και την προπέρσινη περίοδο ο Αστέρας στις γυναίκες. Θα δούμε πως θα διαμορφωθεί το ρόστερ, γιατί χρειάζεται πάρα πολλές παίκτριες και γενικά έχουν προχωρήσει κάποιες συμφωνίες, και αναμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις που βρίσκονται στην τελική ευθεία. Πάντως θα είναι με αρκετές παίκτριες από το εξωτερικό αυτές που θα αποκτηθούν, από ό,τι ξέρουμε, και περιμένουμε να το δούμε στην πράξη. Θα δούμε τι ομάδα θα φτιάξει φέτος ο Κατικαρίδης.

Ξανααναφέρω έτσι για όσους δεν άκουσαν ότι την Παρασκευή στις 8 η ώρα το βράδυ ο Αστέρας θα δώσει το πρώτο φιλικό παιχνίδι στο γήπεδό του και γενικά εδώ στην Ελλάδα, αφού τα υπόλοιπα φιλικά τα έπαιξε στην Ολλανδία 4 τον αριθμό. Το πρώτο φιλικό λοιπόν, αποκαλυπτήρια, εντάξει, για κάποιους παίκτες που δεν τους ξέρουμε και θέλουμε να τους δούμε, είναι αποκαλυπτήρια. Όχι όμως μην περιμένετε να δείτε δεκάδες και ποιοι θα είναι οι βασικοί και τα λοιπά. Νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα και σε ένα φιλικό απέναντι σε μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας, νεοφώτιστη κιόλας, που τώρα ανέβηκε στο Super League 2, παρότι έχει φτιάξει ένα καλό ρόστερ, δεν μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα, απλά να δεις κάποια χαρακτηριστικά παικτών που έχουν αποκτηθεί και πώς μπορεί να δέσει ένα σύνολο που θα είναι ανταγωνιστικό. Γιατί μην ξεχνάμε και μην ξεχνάτε ότι ο Αστέρας μπαίνει στα βαθιά πάρα πολύ νωρίς και γρήγορα και δύσκολα. Παίζει με το Λεβαδιακό για το κύπελο νοκάουτ μάτς Λιβαδιά. Την ίδια εβδομάδα που θα γίνει το μάτς αυτό, στο τέλος της εβδομάδας, την Κυριακή δηλαδή, 23 Αυγούστου, θα παίξει με τον Πανετολικό στο Αγρίνιο για το πρωτάθλημα πρώτη αγωνιστική. Και αμέσως μετά θα έρθει ο Ολυμπιακός να παίξει για τη δεύτερη αγωνιστική εδώ, στο τέλος του Αυγούστου, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, στη δεύτερη αγωνιστική τη Super League 1. Δεν το λες και το πιο εύκολο ξεκίνημα ή το καλύτερο, είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα και πρέπει ο Αστέρας να είναι έτοιμος. Να είναι έτοιμος, να είναι φρέσκος, να είναι με τρεξίματα, να είναι με διάρκεια, να είναι με αντοχές, παρότι τώρα ολοκληρώνει το στάδιο της προετοιμασίας. Όλα αυτά πρέπει να τηρηθούν ευλαβικά και να προσεχθούν. Πάμε σε διαλυματάκι, Παναγιώτη.

0: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία.

Επιστρέψαμε, η ώρα είναι 11 και 33 πρώτα λεπτά. Μπήκαμε στο δεύτερο μέρος ημιχρόνιο της αθλητικής σας ενημέρωσης. Συνεχίζουμε σταθερά με Παναγιώτη Μαριόλο και Γεώργιο Γαλανό, τεχνικός μας ο Παναγιώτης και ο μουσικός μας παραγωγός. Και στην ΕΡΤ Καλαμάτας, βέβαια, που ακουγόμαστε και εκεί ζωντανά. Και τώρα θα αναφέρουμε τα νέα της Καλαμάτας, Μαύρης Θύελλας. Οι συνάδελφοι τεχνικοί, Γεωργία Οικονομοπούλου, Στέφανος Χατζάκης και Πάνος Κουραμπάς, είναι στις κονσόλες ή στην κονσόλα των ήχων, δεν ξέρουμε ποιος ακριβώς βρίσκεται εκεί. Θα πω δύο πραγματάκια ακόμα για να ολοκληρώσουμε με τον Αστέρα Άκτορ. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Κουρμπέλη, αν θα τον δούμε στο παιχνίδι με τον Πύργο. Δεν έχει παίξει κανένα φιλικό. Πιστεύω ότι μετά το ρεπό και την ξεκούραση με την προετοιμασία που έγινε στην Ολλανδία, ίσως τον δούμε κάποια λεπτά και τον Δημήτρη Κουρμπέλη. Δεν έχει δηλωθεί ότι έχει κάποιο τραυματισμό από την ομάδα του Αστέρα. Λόγω ρυθμού και κατάστασης δεν πρέπει να χρησιμοποιήθηκε στα φιλικά παιχνίδια, για να έρθει σε μια κατάσταση που ο ίδιος πιστεύει και η ομάδα ότι μπορεί να είναι εντάξει για να χρησιμοποιηθεί. Άρα ίσως τον δούμε κάποια λεπτά, ένα ημίχρονο, ίσως και περισσότερο, στο παιχνίδι με τον Πύργο εδώ στην Τρίπολη, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, την Παρασκευή 8 η ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Και το αναφέρουμε και πάλι ότι όποιος θέλει να παρακολουθήσει το παιχνίδι και να έχει εισιτήριο διαρκείας προμηθευτή, μπορεί να πάρει το εισιτήριό του στα 5 ευρώ και να παρακολουθήσει την αναμέτρηση από τη θύρα 3, στα εκδοτήρια της θύρας 3, όπου θα μπορέσει να καθίσει για να παρακολουθήσει το μάτς με τον Πύργο την Παρασκευή 8 η ώρα το βράδυ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Πρώτο μάτς στην Τρίπολη, τα αποκαλυπτήρια, μπορούμε να τα πούμε έτσι, του Αστέρα Άκτορ, του νέου Αστέρα τη σεζόν 2026-27, έστω και σε φιλική αναμέτρηση. Πάμε στα της Καλαμάτας, που εκεί υπάρχει τριήμερο ρεπό. Δηλαδή επέστρεψε από τον Μπάνσκο, έπαιξε και εκεί φιλικά, προετοιμασία, κούραση. Μια καινούργια ομάδα τελείως η Καλαμάτα, που θα αγωνιστεί μετά από 26 χρόνια στην κορυφαία κατηγορία και επιστρέφει εκεί με 16 ποδοσφαιριστές, μετά τους δύο που ανακοίνωσε προχθές και σας το είπαμε και χθες εμείς, τον Αξέλ Γκεσάντ και τον Ηλία Χατζηθεοδωρίδη, οι δύο τελευταίες μεταγραφές από τις 16 συνολικά που έχει κάνει η ομάδα της Καλαμάτας. Να τις πούμε έτσι λίγο γρήγορα για να έχετε και εσείς μια άποψη, αν και το γρήγορο δεν νομίζω ότι συγκρατείται εύκολα. Ο Γκεσάντ είναι ένας Γάλλος που αποκτήθηκε από την Πάφο, είναι 22 ετών, κεντρικός αμυντικός στόπερ, που μπορεί να βοηθήσει στην αριστερή πλευρά της άμυνας σαν κεντρικός αμυντικός, όπως είπαμε. Ο Χατζηθεοδωρίδης και αυτός αριστεροπόδαρος, ο 29χρονος μπακ που ήρθε από τον Όφι και ήρθε με μεγάλη εμπειρία γενικά στην Super League 1, είναι μια μεταγραφή νομίζω εξαιρετική, που είσαι σίγουρος ότι θα σου δώσει αυτά που περιμένεις ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης. Αν γίνει κάτι διαφορετικό θα είναι έκπληξη για μένα. Ο Σίγκουρσον είναι ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία, ο Ισλανδός που έχει έρθει στην Καλαμάτα με μεγάλες περγαμηνές, ο 27χρονος, είναι εξαιρετικός παίκτης, από τη Μάλμε τον πήρε η ομάδα της Καλαμάτας. Ο Κένεθ Βάργκας, αυτός ήρθε από τη Χάρτς, ο Μπολιβάρ, ο Πινέιρο, ο Χάμζα, ο Καρεάσο, ο Βασίλεβιτς, ο Ντιαρά, ο Ιγνιάτοβιτς, Φρίμπονγκ, ο Γκίνης, ο Πέρεθ, ο Αλόνσο. Αυτή είναι η παίκταση 16 που έχει αποκτήσει η Καλαμάτα, και αυτό μόνο εύκολο δεν είναι για ένα προπονητή, να έχει 16 μεταγραφές συν τους παίκτες που ανανέωσαν και είναι στο ρόστερ και πρέπει να φτιάξεις μια ομάδα που θα παίξει Super League 1, έτσι. Και βέβαια υπάρχει και η απειρία, να το πω έτσι, του Παναγιώτη Χριστοφιλέα, ένας προπονητής που δεν έχει δουλέψει ποτέ στη Super League 1.

αν αυτό παίζει ρόλο, που παίζει και αυτό ρόλο, έτσι, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, παίζει το ρόλο του και ότι δεν έχει παίξει ή δεν έχει προπονήσει ομάδα της Super League 1, αλλά όλοι πιστεύουν ότι είναι καταρτισμένος και έχει την εμπειρία σε εισαγωγικά να τα καταφέρει στην κορυφαία κατηγορία και με τόσες πολλές μεταγραφές και σε μια καινούρια ομάδα να βάλει και αυτός το δικό του λιθαράκι για να δούμε μια ομάδα, ένα σύνολο που δεν θα είναι περαστικό από τη Super League 1 και πολύ νωρίς, γιατί και η Καλαμάτα ξεκινάει πολύ νωρίς τις υποχρεώσεις της με δύο παιχνίδια πάρα πολύ σημαντικά. Το ένα είναι με τον Πανετολικό για το κύπελο και είναι νοκάουτ και τυπικά γηπεδούχος είναι η Καλαμάτα. Τώρα δεν ξέρουμε που θα παίξει το παιχνίδι αυτό, χωρίς να έχω καμία πληροφόρηση πιστεύω ότι μάλλον θα γίνει εδώ στην Τρίπολη, εγώ το λέω αυτό, έτσι, δεν έχω καμία πληροφόρηση, αλλά το πιο πιθανό αυτό φαίνεται, αφού θα παίξει και το πρώτο παιχνίδι του πρωταθλήματος και αν δεν έχει υποχρέωση ο Αστέρας ή κάποιο άλλο τμήμα με φιλικό παιχνίδι της Β' ομάδας με κάτι άλλο, μάλλον δεν είμαι της διοίκησης, ούτε έχω μιλήσει με κάποιον άνθρωπο της διοίκησης του Αστέρα, αλλά πιστεύω ότι ίσως παίξει και αυτό το παιχνίδι Καλαμάτα εδώ με τον Πανετολικό, που είναι και μια ευκαιρία κατασκόπευσης, γιατί με τον Πανετολικό θα παίξει ο Αστέρας την πρώτη αγωνιστική στο Αγρίνιο. Λέω εγώ, μπορεί να τον κατασκοπεύσει τον Πανετολικό εδώ με την Καλαμάτα στο παιχνίδι κυπέλου, που θα ξεκινήσει λοιπόν με ομάδα Super League 1 στο κύπελο η Καλαμάτα. Δεν θα το ήθελε αυτό, δεν θέλει κάτι πιο βατό για πρώτο παιχνίδι στην ιστορία και στην επιστροφή στη Super League 1, στην κορυφαία κατηγορία, άσχετα αν είναι για το κύπελο. Είναι ομάδα της Super League 1 που θα παίξει κύπελο και λογίζεται σαν παιχνίδι Super League 1 αυτό, άσχετα αν είναι για το κύπελο. Και απέναντι στον Πανετολικό, που είναι και ο Πανετολικός μια καινούργια ομάδα. Και μετά, αμέσως την ίδια εβδομάδα, και η Καλαμάτα το Σάββατο, στις 22 Αυγούστου, αφού Δευτέρα-Τρίτη, ή Δευτέρα ή Τρίτη λογικά θα γίνει το παιχνίδι, θα αντιμετωπίσει το Σάββατο τον Άρη στην πρεμιέρα της Καλαμάτας και του Άρη στην Super League 1 για τη σεζόν 2026-27. Στα βαθιά και η Καλαμάτα, όπως είναι στα βαθιά και ο Αστέρας Άκτορ, και πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα και οι δύο ομάδες για μην έχουν αρνητικό ξεκίνημα.

Αυτά με Αστέρα Άκτορ και Μαύρη Θύελλα με Καλαμάτα. Υπάρχει κάτι νεότερο που με τα γραφικά φαίνεται ότι και η Καλαμάτα αρχίζει να ετοιμάζει το ρόστερ που ήδη υπάρχει με τις 16 μεταγραφές, και αν υπάρξει κάτι ακόμα εξαιρετικό ίσως το αποκτήσει. Φαίνεται ότι όπως και ο Αστέρας έχει πάρει 14 παίκτες και φαίνεται ότι και εκεί έχει ολοκληρώσει την πρώτη και βασική επιλογή των παικτών που ήθελε. Το ίδιο και για την Καλαμάτα ισχύει από ό,τι μαθαίνουμε. Αν υπάρξει κάτι ενδιάμεσα, εννοείται ότι θα αποκτηθεί. Λυπή, πιστεύω, και έψαχνε για ένα επιθετικό η Καλαμάτα. Δεν ξέρω αν θα κινηθεί και ο Αστέρας για κάποιον παίκτη ακόμα, γιατί δεν τους έχουμε δει και όλους. Να δούμε, ας πούμε, και τον Παπακανέλο, να δούμε και τον Μπρόρσον που έπαιξε λίγο, τον κεντρικό αμυντικό, έπαιξε στο τελευταίο φιλικό. Ο Παπακανέλος δεν αγωνίστηκε και τώρα τον δούμε, πιστεύω, με τον Πύργο εδώ στο φιλικό. Όσο αφορά τον Αστέρα, για την Καλαμάτα, μα τη επιστροφή των παικτών μετά το τριήμερο ρεπό, θα αγωνιστεί σε ένα τουρνουά που κάθε χρόνο γίνεται με συμμετοχή 4 ομάδων, το τουρνουά του Βόλου, που έχει συμμετάσχει 2 χρονιές και ο Αστέρας Άκτορ. Στο τουρνουά του Βόλου, λοιπόν, η Καλαμάτα 10 με 12 Αυγούστου θα παίξει με το Βόλο, το νέο ποδοσφαιρικό σύλλογο δηλαδή, τον Πανιόνιο και τον Ολυμπιακό Β. 2 ομάδες από την Super League 2 και 2 ομάδες από την Super League 1 θα παίξουν στο συγκεκριμένο τουρνουά για να προετοιμαστούν για τις επίσημες υποχρεώσεις, κυρίως Βόλος και η Καλαμάτα, γιατί ο Πανιόνιος και ο Ολυμπιακός Β θα αργήσει λίγο ακόμα το πρωτάθλημα της Super League 2 να ξεκινήσει. Πριν μπούμε όμως στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, γιατί είπαμε δεσπόζει σήμερα η αναμέτρηση για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League του Ολυμπιακού με την Αϊμέγγεν σήμερα το βράδυ 9 η ώρα στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Μπαίνουμε, καταλαβαίνετε τώρα, παιχνίδι Champions League. Είναι παιχνίδι Champions League, άσχετα είναι αν είναι για τον τρίτο προκριματικό γύρο. Ξεκινάει η δράση. Ξεκινάει η δράση, αν έχουν παίξει παιχνίδια για το Europa και το Conference και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, αλλά η δράση όταν ακούς Champions League και ακουστεί ο ύμνος, είναι εντάξει. Αρχίζεις και πιστεύεις ότι μπαίνει κανονικά η σεζόν και είμαστε έτοιμοι όλοι να ξαναμπούμε. Αν και είχαμε και το Μουντιάλ που δεν μας άφησε κενό, έτσι, υπάρχει κενό φέτος. Του χρόνου να δω τι θα κάνουμε, που δεν υπάρχει Μουντιάλ, δεν υπάρχει Euro, δεν υπάρχει τίποτα. Εκεί λίγο το καλοκαίρι θα είμαστε λίγο πιο άνετοι, πιο άνετοι. Και θα είναι και οι ομάδες και οι παίκτες, γιατί όσοι παίξαν στο παγκόσμιο κύπελο πρέπει τώρα να γυρίσουν να κάνουν προετοιμασία με τις ομάδες τους και να παίξουν αμέσως παιχνίδια League Phase, Champions League, πρωτάθλημα κτλ. Πότε να ξεκουραστούν? Αν πάρουν και 10 μέρες ξεκούραση δεν λέει τίποτα. Τέλος πάντων, αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και είναι πλέον η αλλαγή των δεδομένων. Θα δούμε λίγο τα υπόλοιπα νέα των ομάδων της Super League 1, τι έχει γίνει με Άρη, με Ηρακλή, με Παναθηναϊκό, με ΑΕΚ. Ο Αθηναϊκός βλέπω ότι αποκάλυψε το νέο μεγάλο πούλμαν του, το λεωφορείο, το ιδέες. Φοβερό, έτσι. Μιλάμε για ένα πούλμαν τώρα που κοστίζει 550.000 ευρώ. Και ωραία εμφάνιση και μέσα και ανέσεις και τα πάντα, γιατί διάβασα τι πολυτέλειες και τι συνθήκες έχει στο εσωτερικό του το πούλμαν και το λεωφορείο που κοστίζει 550.000 ευρώ. Δεν είναι έτσι κάποιο απλό, έτσι. Είναι Volvo B13R Irizar I8, έτσι είναι η τεχνολογία του πούλμαν του λεωφορείου, και είναι από τα πλέον σύγχρονα, διαβάζω, που κυκλοφορούν στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχει ύψος παραπέμπει σε διόροφο, διαβάζω εδώ. Εντυπωσιάζει για τις διαστάσεις του όσο και για την επιβλητική του παρουσία. Δηλαδή, μόλις το βλέπεις έτσι μπροστά σου, κάπως αισθάνεσαι ένα δέος. Ναι, δεν είναι λίγα αυτά που υπάρχουν στην Ευρώπη. Ανά δύο καθίσματα, λέει, σας διαβάζω λίγο τι περιεχόμενο έχει. Ανά δύο καθίσματα υπάρχει ενσωματωμένο τραπεζάκι, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και λειτουργικότητα κατά τη διάρκεια των μετακινήσεων. Εννοείται ότι κάνονται 2-2 οι παίκτες και έχουν το τραπεζάκι τους στη μέση, βάζουν τα πράγματά τους, έχουν τα τάμπλετ τους, τους φορτιστές, γιατί τα γράφει πιο κάτω. Είναι πολυτελή δερμάτινα τα καθίσματα, αδιάβροχα και ανακλινόμενα. Ενώ διαθέτει υποπόδια που φέρουν και ντυμένο τον εμβληματικό στίχο από τον ύμνο του Παναθηναϊκού, Σύλλογος Μεγάλος.
στα καθίσματα. Το πούλμαν διαθέτει ασύρμετη σύνδεση Wi-Fi, τρεις οθόνες, θύρες USB, μπρίζες σε κάθε κάθισμα για να εξασφαλίζει την συνδεσιμότητα για τους ποδοσφαιριστές και το τεχνικό επιτελείο, για φορτίσεις και τα λοιπά, καταλαβαίνετε. Ο εξοπλισμός περιλαμβάνει ακόμη φούρνο μικροκυμάτων, καφετιέρες, τρία εσωτερικά ψυγεία για να καλύπτει κάθε ανάγκη της ομάδας στα ταξίδια, εννοείται μεγάλες οθόνες για να βλέπουν βίντεο, τηλεόραση, ό,τι χρειάζεται στα ταξίδια. Και η εξωτερική του εικόνα ολοκληρώνεται με περιμετρικούς προβολείς, οι οποίοι αναδεικνύουν το δυναμικό σχεδιασμό του οχήματος και ενισχύουν την εντυπωσιακή παρουσία του. Πάρα πολλά χρήματα δαπανά ο Γιάννης Αλαφούζος στον Παναθηναϊκό, όχι μόνο για ποδοσφαιριστές και για την οργάνωση της ομάδας, και για λεωφορείο, για πούλμαν και όλα τα υπόλοιπα, ό,τι χρειάζεται δηλαδή για μια μεγάλη ομάδα όπως ο Παναθηναϊκός. Πραγματικά είναι εντυπωσιακό το λεωφορείο, μπορείτε να το δείτε, υπάρχουν βίντεο και κυκλοφορούν, και είναι μια ακόμη κίνηση από τον Παναθηναϊκό για να επιστρέψει πάλι. Όλα παίζουν το ρόλο τους, όλα και η πιο μικρή λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά για να επιστρέψει πάλι έτσι σε αυτή την έγκλη των κορυφαίων ομάδων της Ευρώπης, που θέλει να βρεθεί και ο Παναθηναϊκός και να επιστρέψει εκεί και να θυμίσει εποχές που έπαιζε στο Champions League, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, και να είναι ο Ευρωπαίος αλλά και για τη χώρα μας Παναθηναϊκός. Η ΑΕΚ τώρα έχει δώσει τελεσίγραφο για τον Κώστιτς. Ξέρεις ποιος είναι ο Κώστιτς? Ο Σέρβος είναι

Δυστυχώς ο Κώστης παίκτης είναι λίγο μεγάλος ηλικία, είναι διεθνής Σέρβος, αλλά είναι μια πολύ δυνατή μεταγραφή για την ΑΕΚ. Έχει δώσει τελεσίγραφο ότι η Γιουβέντους έμεινε ελεύθερος. Είναι αυτός με το που πάρει την μπάλα παριστερά σεντράρι. Δεν κοιτάει αν είναι μετά τη σέντρα, αν είναι στο σημειάκι του. Είναι φοβερό αυτό. Δεν το έχω δει από αριστερό back half ή από παίκτη που παίζει αριστερά, γιατί μπορεί να παίξει και πιο μπροστά αυτό που κάνει ο Κώστιτς. Γι' αυτό τον θέλει μάλλον ο προπονητής της ΑΕΚ. Γιατί έχει παίκτες, έχει το Βάργα, έχει το Γιώβιτς, παίκτες που μπαίνουν στην περιοχή και αν φέρνει μπάλες κάποιος μέσα, η μπάλα μπορεί να πάει και στα δίχτυα μετά. Είναι μεταγραφή ποιότητας. Του έδωσε τελεσίγραφο λοιπόν για τον Φίλιπ Κώστιτς, που αν σήμερα δεν απαντήσει, νομίζω δεν θα ξανασχοληθεί, γιατί υπάρχει και η πρόταση της Αϊτχόφεν, όπου θέλει και η Ολλανδική ομάδα τον Κώστιτς.

Να δούμε τον Ολυμπιακό όμως, γιατί σήμερα ο Ολυμπιακός θα μας εκπροσωπήσει στο Champions League με το παιχνίδι απέναντι στην Νάιμέγγεν. Χωρίς να ξέρουμε και χωρίς να έχουμε εικόνα του Ολυμπιακού, του νέου Ολυμπιακού, που έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές. Έβλεπα στο Transfer Market ότι ο Ολυμπιακός έχει φτάσει χρηματιστηριακή αξία, γιατί δεν έχουν φύγει όλοι οι παίχτες. Αυτή τη στιγμή είναι παίκτες που θα φύγουν, αλλά λογίζονται σαν ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στα 190 εκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή είναι απίστευτο το budget του Ολυμπιακού, και έχει διλήμματα με τη Λίμπαρ σήμερα για την εντεκάδα. Δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα σε κάποιες θέσεις. Πιθανή εντεκάδα, αν μπορούμε να πούμε σήμερα, για τον Ολυμπιακό, που στις 9 η ώρα θα αντιμετωπίσει την Νάιμέγγεν για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Αν ξεπεράσει το εμπόδιο αυτό, ο Ολυμπιακός θα παίξει με τον νικητή του ζευγαριού, και εδώ είναι δύσκολα τα πράγματα, Union Saint-Gilloise Bodo Glimt, μία από τις δύο ομάδες, με τον νικητή του αγώνα αυτού. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, να δούμε αν περάσει την Νάιμέγγεν ο Ολυμπιακός πρώτα και μετά. Ο Μεντιλίμπαρ λοιπόν και η εντεκάδα, η πιθανή του Ολυμπιακού, από ό,τι φαίνεται θα ξεκινήσει με Πόποβιτς κατά από τα δοκάρια. Τζολάκης το ξεχνάμε, έτσι. Ο Τζολάκης θα πήγε στη ΧΑΛ, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα, αλλά έχει πάει στη ΧΑΛ. Λογίζεται ακόμα παίκτης του Ολυμπιακού, δεν είναι όμως στο ρόστερ και τα λοιπά, ενώ στην αποστολή. Ο Πόποβιτς κατά από τα δοκάρια. Ο Στεφάν Ορτέγκα έχει προσθεθεί στη λίστα, ωστόσο δεν αναμένεται να παίξει βασικό σήμερα. Για στόπερ θα παίξει ο Ρέτσος με τον Πιρόλα, αυτή θα είναι δύο στόπερ. Με τον Μπρούνο θα είναι αριστερός μπακ, έτσι φαίνεται μια αρχική σκέψη και αυτό που βγαίνει από το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Για το δεξί άκρο είναι ο Σάλιαγκας που παίρνει προβάδισμα από τον Μαφαίο για δεξιός μπακ, αφού αριστερός είναι ο Μπρούνο, δεξιά θα παίξει ο Σάλιαγκας. Είχα ακούσει ότι για ένα τραυματισμό ο Σάλιαγκας, αν είναι καλά θα παίξει, αν δεν είναι θα δούμε μήπως παίξει ο Μαφαίο. Στο κέντρο τώρα θα είναι ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη, αλλά και ο Τσικίνιο πιο μπροστά, και να δούμε αν θα παίξει δεξιά ο Ροντινιέι, αν θα είναι ο Φορτούνης αριστερά, ή θα είναι ο Μαρτίνς ή ο Ελκαμπί. Αυτή η πεντάδα πρέπει να είναι τέσσερις θέσεις για πέντε παίκτες. Κάποιος θα μείνει έξω, υπάρχει ο Ζώτα Σίλβα που αυτός από ό,τι έδειξε στα φιλικά έχει και τον γκολ και έχει φοβερή ποιότητα αυτός ο παίκτης ο Πορτογάλος. Ο Ζώτα Σίλβα είναι πολύ ποιοτικός, φοβερά ποιοτικός παίκτης. Δηλαδή όταν βρει την μπάλα έξω την περιοχή ή όταν βρεθεί απέναντι στον τερματοφύλακα κάνει κάποιες ενέργειες που πραγματικά είναι άλλη κλάση. Και δεν νομίζω ότι αυτό τον παίκτη θα τον αφήσει εκτός δεκάδας, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι δεν θα πάρει φανέλα βασικού σήμερα. Έτσι λέει. Εγώ δεν το περιμένω αυτό, θα το δούμε. Αυτά και για τον Ολυμπιακό, αυτά και για σήμερα, 8 λεπτά πριν από τις 12, ολοκληρώσαμε και τη σημερινή σας αθλητική ενημέρωση, 3η 4 Αυγούστου 2026, να ευχαριστήσουμε όλες και όλους και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, Τετάρτη 5 Αυγούστου, λίγο μετά τις 11. Καλό μεσημέρι, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η μεγάλη φωτιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία την περασμένη Παρασκευή και έχει επεκταθεί στη Δυτική Αττική. Η μάχη τώρα δίνεται στην περιοχή από Ψάθα προς Λούμπα, όπου εντοπίζονται οι περισσότερες ενεργές διάσπαρτες εστίες. Προσπάθειες να ανακοπούν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις καταβάλλονται και στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βόρειο-ανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο. Μηχανήματα του στρατού και των περιφερειών Αττικής και Στερεάς Ελλάδας διανοίγουν και ενισχύουν αντιπυρικές ζώνες. Η περίμετρος φωτιάς είναι πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Ο στόχος να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπιός, ο οποίος μίλησε στο Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπας. Ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος επεσήμανε ακόμα ότι η εικόνα της φωτιάς μεταβάλλεται συνεχώς και ότι το κρίσιμο χρονικό διάστημα είναι μετά τη μία και μία και μισή το μεσημέρι, όταν αυξάνεται η θερμοκρασία και μειώνεται σημαντικά η σχετική υγρασία, δημιουργώντας ιδιαίτερα ξηρές συνθήκες που ευνοούν τις αναζωπηρώσεις. Τις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής επισκέφθηκε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, προκειμένου να ενημερωθεί. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για πολύ μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το ΚΚΕ είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Μεγάλες είναι οι καταστροφές στην Αιγιάλη από την πρόσφατη φωτιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα αμπελιών και ελαιόδενδρων. Ο Δήμος ζητά 7 κοινότητες να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Την πόρτα του δικαστικού Μεγάλου Ρέθυμνου πέρασε ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος οδηγείται ενώπιον ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο τελούμενο διαπαραλήψεως στην περιοχή της Κρύας Βρύσης, που κόστησε τη ζωή σε 2 πυροσβέστες. Στον ανακριτή σήμερα και οι 2 συλληφθέντες, ένας δήμαρχος και ένας υπεύθυνος εκτέλεσης έργου για τη φωτιά που ξεκίνησε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Δυτική Αττική. 4 νέες συλλήψεις: Σεραφίνα, Ήλιο, Νέα και Φυσιά και Χαλκιδική. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πυρόπληκτες περιοχές. Οι πληγέντες θα μπορούν άμεσα να υποβάλουν αιτήσεις για το έκτακτο βοήθημα πρώτων βιωτικών αναγκών και οικοσκευής. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Συνελήφθη ο 49χρονος αδερφός αντιδημάρχου στην Ψάθα, ο οποίος παραβίασε τον αποκλεισμένο χώρο του δυστυχήματος με το ελικόπτερο και προσέκρουσε με το όχημά του σε συντρίμμια του σκάφους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, τονίζει σε άρθρο του στο πολιτικό πρωθυπουργός λίγες ώρες πριν την έκτακτη τηλεδιάσκεψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Θέουτα. Προτείνει σε έκτακτες περιπτώσεις τα κράτη-μέλη να αναστέλουν προσωρινά την υποβολή αιτήσεων ασύλου από νέο αφιχθέντες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημειώνει ότι τα υφιστάμενα εργαλεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν επαρκούν για τη διαχείριση καταστάσεων μαζικής και συντονισμένης μεταναστευτικής πίεσης. Όσον αφορά το προτινόμενο καθεστώς έκτακτης ανάγκης, εξηγεί ότι θα επιτρέπει στα κράτη-μέλη την προσωρινή αναστολή υποβολής αιτήσεων ασύλου και την ταχύ επιστροφή όσων δεν δικαιούνται παραμονή. Με στρατιωτικές τιμές στη Μητρόπολη Αθηνών, η εξόδιος ακολουθία του πρώην Υπουργού και ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας Γιάννη Βαρβιτσιώτη στο πρώτο νεκροταφείο η ταφή του. Επικίδιο αναμένεται να εκφωνήσει ο Πρωθυπουργός, συγγενείς, φίλοι, πολιτικοί, συνοδοιπόροι και εκπρόσωποι της πολιτικής ζωής της χώρας δίνουν το παρόν για να αποχαιρετήσουν το Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών.
0: Ο καιρός.
1: Ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και πιθανή αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, άνεμοι βόρειοι 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ έως 35 βαθμούς θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στη μία. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.

0: Earth Tripolis 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.

Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Αγαπητοί αγροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό Μακεδονίας 102 FM.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, είστε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη 4 Αυγούστου σήμερα και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Μένεται η φωτιά στη Δυτική Αττική, ακόμη ενεργό το μέτωπο από Ψάθα προς Λούμπα, μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις. Έτοιμα για κήρυξη 7 κοινοτήτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην Αιγυελία. Τεράστια δήλωτα ποσά και μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στα Τελωνία του Εύρου. Κύκλωμα λαθρεμπορίας κοραλιών αποκάλυψε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων στη Σκόπελο, 800.000 ευρώ η αξία του φορτίου. Στις Σέρες, 4 νέα κρούσματα ευλογιά στο Δήμο Συντικής. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Πάμε να ξεκινήσουμε από τη φωτιά στη Δυτική Αττική. Αισθητά βελτιωμένη εικόνα, η οποία ξεκίνησε από τη Βιωτία, χωρίς ωστόσο να υπάρχει περιθώριο βέβαια εφησυχασμού, καθώς οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να δίνουν μάχη με τις διάσπαρτες ενεργές εστίες και τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων. Εκεί βρίσκεται η Πέγγι Προύσαλη. Πέγγι, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Εγώ αυτό που μπορώ να σας δώσω είναι την εικόνα που βλέπω αυτή την ώρα εδώ στην Ψάθα, όπου εχθές δοκιμάστηκε και καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Είχαμε κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις και τις λόγες να βρίσκονται περιμετρικά του χωριού. Εχθές από τις 5 και μετά είχαμε έντονες αναζωπηρώσεις με αποτέλεσμα να φτάσει η φωτιά μέχρι τα σπίτια του χωριού. Τώρα σε ένα οδηπορικό που κάναμε, αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι έχουν πάθει ζημιές, κάποια σπίτια, άλλα μεγαλύτερες, άλλα μικρότερες, και ο κόσμος σιγά σιγά αρχίζει και έρχεται εδώ στην περιοχή προκειμένου να δει τι ακριβώς έχει γίνει, αλλά και τι μπορεί να σώσει μετά το πέρασμα της φωτιάς. Είναι μία μέρα άλλη, διαφορετική. Βλέπουμε ανθρώπους να καθαρίζουν τις επιχειρήσεις τους, κάποιους άλλους να ανοίγουν επίσης τουριστικές επιχειρήσεις που διατηρούν εδώ στην περιοχή, μιας και ο κίνδυνος φαίνεται να πέρασε. Οι ρήψεις βέβαια συνεχίζονται από αέρος και τα πυροσβεστικά παραμένουν σε επιφυλακή έως ότου μπορέσουμε να δώσουμε τη φωτιά ότι έχει πλέον οριοθετηθεί.
0: Μάλιστα. Έχει ανέμους αυτή την ώρα, Πέγγι?
1: Έχει ανέμους, όχι όμως πολύ δυνατούς, αλλά δεν έχει καθόλου φλόγα. Είναι πολύ βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά. Λίγο μετά τις 10:20 το πρωί έφτασε στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου ΔΔΕ στο Ρέθυμνο. Ο 52χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή με την κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο. Βασίλης Φουντουλάκης από την ΕΡΤ Χανίων στην τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Εξελίσσεται η διαδικασία, Ειρήνη. Καλό μεσημέρι από το Ρέθυμνο, εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνο, που ουσιαστικά είμαστε στο τελευταίο κομμάτι, όπως μάθαμε τουλάχιστον, της ανακριτικής διαδικασίας του 52χρονου υπεύθυνου επιθεώρησης και συντήρησης δικτύου του ΔΔΕ, ο οποίος είναι αντιμέτωπος με κατηγορία σε βαθμό κακουργήματος, όπως είπες πολύ σωστά και εσύ, για εμπειρισμό με ενδεχόμενο δόλο και νούμενο διαπαραλήψεως παρυπόχρεο. Ο ίδιος, όπως τουλάχιστον μας είπαν και οι συνηγοροί του, αρνείται τα πάντα. Ουσιαστικά στην ανακριτική διαδικασία εκείνο που επιδίωξε να πράξει είναι να αντικρούσει το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, η οποία είχε βγάλει ένα πρώτο πόρισμα ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σφινθήρα μετά από ταλάντωση καλωδίων στην είσοδο του χωριού της Κρύας Βρύσης. Ο ίδιος ουσιαστικά θέλει να αναφέρει, θέλει να γίνει κατανοητό στον ανακριτή ότι δεν έχει καμία επιτυχία σε αυτό το κομμάτι. Αναμένεται όμως και το πόρισμα του δικαστικού πραγματογνώματο και γενικά τα πορίσματα των άλλων πραγματογνωμόνων, τα οποία θα παίξουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη της ανακριτικής διαδικασίας, ενδεχομένως να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί και αυτή η διαδικασία. Οπότε πλέον είμαστε στο τελικό στάδιο για την απόφαση εισαγγελέως και ανακρίτρια σε σχέση με το αν ο συγκεκριμένος 50διάχρονος προφυλακιστεί ή αφαιθεί ελεύθερος, όπως είχε γίνει εξάλλου με τον 60διάχρονο υπεύθυνο λειτουργίας του ΔΔΕ, που είχε αφαιθεί ελεύθερος πριν από τρεις ημέρες, όταν είχε απολογηθεί και αυτός εδώ στο δικαστήριο Ρεθύμνου. Να σας πω επίσης ότι από νωρίς το πρωί, έξω από το δικαστικό Μέγαρο Ρεθύμνου, βρίσκονται δεκάδες συνάδελφοι του 50διάχρονου, οι οποίοι ήρθαν για συμπαράσταση στον άνθρωπο αυτό ο οποίος κατηγορείται, όπως είπαμε. Είναι συνάδελφοί του από όλη την Κρήτη και συνδικαλιστικά όργανα κτλ., οι οποίοι επίσης περιμένουν με πολύ μεγάλη αγωνία και ανυπομονησία την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Άρα ο υπάλληλος ΔΔΕ από τα Χανιά έχει αφαιθεί ελεύθερος.
2: Ο υπάλληλος, όχι, μιλάω για το Ρέθυμνο.
0: Για το Ρέθυμνο αυτό, ναι, ναι.
2: Όχι, για το Ρέθυμνο αναμένουμε την απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως.
0: Ωραία.
2: Σε πολύ λίγη ώρα ενδεχομένως να έχουμε την απόφαση. Mm-hmm. Ξαναλέω, είμαστε στο τελικό στάδιο γιατί έχει ολοκληρωθεί η ανακριτική διαδικασία. Είναι πλέον στον εισαγγελέα, από ό,τι μαθαίνουμε.
0: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά τι γίνεται?
2: Με τον υπάλληλο ΔΔΕ από τα Χανιά, ουσιαστικά αυτός κατηγορήθηκε για τη φωτιά που είχε προκληθεί σε μια περιοχή των Σφακίων το περασμένο Σάββατο, που ευτυχώς περιορίστηκε και σβήστηκε πάρα πολύ γρήγορα από τις αρχές. Χθες είχε πάρει προθεσμία και σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή. Αργότερα θα έχουμε ενδεχομένως νεότερα σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη εξέλιξη. Είναι γενικά αυτή τώρα η κατάσταση που επικρατεί με τις πάρα πολλές πυρκαγιές που οπωσδήποτε πολλοί άνθρωποι που είναι σε υπεύθυνες θέσεις συλλαμβάνονται και παρουσιάζονται ενώπιον ανακριτή για να απολογηθούν ενδεχομένως για παραλήψεις που έχουν γίνει στη συντήρηση δικτύων του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στον ανακριτή όμως οδηγούνται σήμερα και οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία, για να επανέλθουμε και στη Δυτική Αττική, η οποία, όπως ακούσαμε και από την Πέγγι Προύσαλη, βελτιωμένη εικόνα, αλλά εξακολουθεί να καίει για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς υπάρχουν φόβοι αναζωπήρωσης σε εστίες. Πρόκειται λοιπόν για τον ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας που είχε αναλάβει το έργο κατασκευής του ενέργειου δικτύου μεταφοράς ρεύματος από ιδιωτικό αεολικό πάρκο στη Βιωτία προς το κεντρικό δίκτυο του ΔΔΕ και τον τεχνικό υπεύθυνο της κατασκευής. Οι δύο άνδρες κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα Θήβας. Ο ένας εκ των κατηγορουμένων είναι δήμαρχος Δήμου της Στερεάς Ελλάδας και συνελήφθη με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη της κατασκευαστικής εταιρείας που τοποθέτησε το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όπως είπαμε, ο δεύτερος είναι ο τεχνικός υπεύθυνος του έργου. Σε βάρος τους ασκήθηκαν ποινικές διώξεις για 4 κακουργήματα και ένα πλημέλημα, ενώ διατάχθηκε και η κράτησή τους μέχρι την απολογία τους στον ανακριτή. Μένει να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τις επόμενες ώρες και με αυτούς. Πυρκαγιές όμως είχαμε χθες και στην Ηλία, δύο πυρκαγιές οι οποίες ξέσπασαν ταυτόχρονα. Χρήστος Πελευριάς από την ΕΡΤ Πύργου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Χρήστο, καλό σου μεσημέρι. Ευτυχώς ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής.
3: Ναι, ήταν άμεση η κινητοποίηση της πυροσβεστικής πράγματι και είμαστε σε τόσο ωριακό σημείο που για λίγα λεπτά ακόμα, αν δεν ετίθεται υπό έλεγχο, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πολύ μεγαλύτερη ζημιά από αυτή που σημειώθηκε χθες με τις δύο αυτές πυρκαγιές, οι οποίες ξέσπασαν με ελάχιστη διαφορά μεταξύ τους, σχεδόν ταυτόχρονα και σε εντελώς διαφορετικά σημεία στην Ηλία. Η πρώτη ήταν στην ορεινή περιοχή της Δίβρης. Εκεί λοιπόν η πυρκαγιά εξεράγει σε παλαιό σκουπιδότοπο και άρχισε να παίρνει γρήγορα διαστάσεις. Έγινε αντιληπτή βέβαια από τους κατοίκους της περιοχής, έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις όλου του κομματιού της Ηλίας εκείνης της περιοχής και ρίχθηκαν στη μάχη με τις φλόγες. Κατάφεραν μετά από αρκετή ώρα να την οριοθετήσουν και να την κατασβέσουν τελικά, χωρίς να απειληθούν κατοικημένες περιοχές στην συγκεκριμένη περιοχή. Σχεδόν ταυτόχρονα λοιπόν είχαμε και τη δεύτερη μεγάλη πυρκαγιά, στο μεγαλύτερη πυρκαγιά στην περιοχή του Τραγανού, στη Βόρεια Ελία αυτή τη φορά,
0: ναι,
3: όπου εκεί η πυρκαγιά ξέσπασε μέσα σε αγροτική περιοχή με μία-δύο εστίες. Έγινε μεγάλη κινητοποίηση γιατί βρίσκονταν κοντά σε κατοικημένες περιοχές. Μία δύναμη 77 πυροσβεστών, πεζοπόρων, τεσσάρων πεζοπόρων τμήματων και τμήματος της ΕΜΟΔΕ, αλλά σηκώθηκαν και τέσσερα εναέρια μέσα, οι ρήψεις των οποίων απεδείχθησαν τελικά καταλυτικές στο να ελεγχθεί η πυρκαγιά. Δημιουργήθηκε και ένας κίνδυνος για την Ολυμπία Οδό,
0: ναι,
3: καθώς η φωτιά πέρασε από τη μία πλευρά στην άλλη στον καινούριο δρόμο της Πατρών Πύργου. Έγινε αναγκαστικά διακοπή της κυκλοφορίας εκεί για μία-μία-μισή ώρα, αλλά και στη συνέχεια τα πράγματα αποκαταστάθηκαν γιατί η φωτιά στο μεταξύ ελέγχθηκε και κατασβέστηκε.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Τώρα, στις ιδιαίτερες ατμοσφαιρικές συνθήκες που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις κατάσβεσης αλλά και στον κίνδυνο να διατηρηθεί η φωτιά στο ριζικό σύστημα των δέντρων για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας και ο ομότιμος καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών του ΕΚΠΑ, ο κύριος Ευθύμιος Αλέκας, μιλώντας στο Earth News, να τον ακούσουμε.
4: Δημιουργούνται φαινόμενα τα οποία δυσχεραίνουν το έργο των εναέριων δυνάμεων και των επίγειων βεβαίως, λόγω των ιδιαίτερων συνθήκων οι οποίες αναπτύσσονται στο μικροκλίμα της περιοχής. Αρχίζει σιγά σιγά να διαλύεται όλο αυτό το νέφος και πιστεύουμε ότι οι συνθήκες θα είναι καλύτερες σε μερικές ώρες από τώρα. Ο άμεσος στόχος είναι να οριοθετήσω μια πυρκαγιά, γιατί δεν θα εξαπλωθεί περαιτέρω, δεν θα καταλάβει νέες εκτάσεις. Αυτός είναι ο πρωτεύων στόχος. Ο άλλος στόχος, ο δευτερεύων στόχος είναι μέσα στην λιαμένη περιοχή να μπορέσουμε σιγά σιγά να κατασβεστούν όλες οι επιμέρους πυρκαγιές οι οποίες υπάρχουν, γιατί θα πρέπει να πούμε ότι είχαμε παρατηρήσει από το 2007 στη μεγάλη πυρκαγιά της Ηλίας, αλλά και σε άλλες πυρκαγιές, της Πάρνηθας, της Χίου κτλ., ότι η φωτιά μπορεί να διατηρηθεί επιμέρες μέσα στην καμένη περιοχή. Γιατί υπάρχουν φαινόμενα όπου βλέπουμε ότι καίγονται δέντρα και τα δέντρα αυτά, οι κορμοί των δέντρων, καίγονται υπογείως. Δηλαδή το ριζικό σύστημα μπορεί να καίει επί μήνες.
0: Την άμεση κήρυξη 7 κοινοτήτων, 2 δημοτικών ενωτήτων της Δυτικής Αιγιαλίας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ζήτησε επίσημα ο Δήμαρχος Αιγιαλίας, ο κ. Ανδρεόπουλος. Η δήλωση έγινε κατά τη διάρκεια έκτακτης σύσκεψης στο Δημαρχείο. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά από την ΕΡΤΑ Πάτρας που έχει και το ρεπορτάζ. Νίκο, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι. 7.000 στρέμματα γης κάηκαν σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους στην περιοχή της Αιγιάλιας από την μεγάλη φωτιά που είχαμε το περασμένο Σαββατοκύριακο. Και σε σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Αιγιαλίας, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης εξαιτίας των μεγάλων καταστροφών που υπέστησαν από την πυρκαγιά αυτή. Μάλιστα, όπως τόνισαν οι πρόεδροι των κοινοτήτων, υπάρχουν πολύ μεγάλες ζημιές, κυρίως στις αγροτικές καλλιέργειες της περιοχής, ενώ έχουν καταστραφεί και 3 σπίτια. Στην περιοχή της Αραβωνίτσας έχουν γίνει στάχτη 40.000 ελαιόδεντρα, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού είναι χαρακτηριστικό να σας πω ότι έχει καεί το 80-90% των καλλιεργιών. Πρόκειται κυρίως για ελαιόδεντρα και σταφίδες, ενώ να πούμε ότι η σταφιδοπαραγωγή ήταν έτοιμη σε 20 μέρες να ξεκινήσουν τη διαδικασία συγκομιδής της σταφίδας και έτσι οι κόποι μιας χρονιάς έχουν πάει στράφη, έχουν γίνει κυριολεκτικά στάχτη. Παράλληλα υπάρχουν μεγάλες ζημιές και στα αρδευτικά και στα δίκτυα ίδρευσης και άδρευσης της περιοχής. Επομένως χρειάζονται κονδύλια προκειμένου να αποδεσμευτούν για να γίνουν άμεσες αποκαταστάσεις, για να μπορέσουν βέβαια και οι άνθρωποι αυτοί να αποζημιωθούν στη συνέχεια για να μπορέσουν να ξεκινήσουν και πάλι τις καλλιέργειές τους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και ενώ βλέπουμε φωτιές σε διάφορα σημεία της χώρας, ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής συνδράμει το πυροσβεστικό έργο, ανταποκρινόμενος σε κάλεσμα της Διοίκησης των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Ροδόπης, μέλη του. οργανώνονται για τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών και έχουν σε ετοιμότητα δεξαμενές νερού. Πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο από την ΕΡΤ Κομωτινής. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι, πολύ σημαντική συνδρομή τους.
6: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, το φροντίζουμε τα παιδιά, λέει η λαϊκή παροιμία, πριν πεινάσουμε, μάγειρε. Έτσι λοιπόν, έχουμε μια συνέργεια της πυροσβεστικής υπηρεσίας και των αγροτών, διότι η αντιπυρική περίοδος έχει δρόμο ακόμη. Έτσι, έχουμε ακόμη 3 μήνες γεμάτους μέχρι τη λήξη της. Έτσι λοιπόν, μήνυμα προς τα μέλη του αλλά και όλους τους συναδελφούς τους για συνδρομή του πυροσβεστικού έργου, τόσο όσον αφορά στην πρόληψη, όσο και για την απευκταία περίπτωση της ανάγκης στο πεδίο, απευθύνει ο Αγροτικός Σύλλογος Κομωτινής, ανταποκρινόμενος, όπως πολύ σωστά είπες, σε σχετικό κάλεσμα της τοπικής διοίκησης των πυροσβεστικών υπηρεσιών, της Ροδόπης δηλαδή. Συγκεκριμένα, καλεί και ενεργοποιεί όσους αγρότες διαθέτουν γεωργικούς ελκυστήρες, τρακτέρ δηλαδή, ναι, με άρωτρο, ή οχήματα τύπου pick-up, αγροτικά με καρότσα δηλαδή, με δεξαμενές νερού, να συνεισφέρουν βασικά με δύο κυρίως τρόπους. Πρώτον, με τη δημιουργία περιμετρικών ζωνών ασφαλείας γύρω από οικισμούς, από υποδομές, από καλλιέργειες, από δασίλεια. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για να ανοίξουν αντιπυρικές ζώνες επί του πεδίου, αν χρειαστεί, κατά την επιχείρηση της πυρόσβεσης. Και δεύτερον, να είναι σε ετοιμότητα για παροχή νερού στους πυροσβέστες στο πεδίο ή άλλες υπηρεσίες μεταφοράς με τα αγροτικά τους. Πάντα βέβαια υπό τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών πολιτικής προστασίας και των πυροσβεστικών υπηρεσιών. Η δράση υλοποιείται μέσω του Αγροτικού Συλλόγου Κομωτινής, αλλά και κατά μόνας ο κάθε αγρότης μπορεί να επικοινωνήσει με τον εκπρόσωπο του οικισμού του και να τεθεί στη διάθεση της τοπικής πολιτικής προστασίας, δηλώνοντας και τα διαθέσιμα μέσα του, τρακτέρ, άρωτρα, οχήματα κτλ. Είναι μια ενεργοποίηση, Ειρήνη, που αναδεικνύει τόσο την ατομική αλλά και τη συλλογική, όχι ευθύνη, αλλά θα λέγαμε την υπευθυνότητα απέναντι σε έναν εν δυνάμει δημόσιο κίνδυνο.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό, πάρα πολύ σημαντικό, Γιάννη. Έχεις δίκιο, τον φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι πολύ δύσκολο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε θερμά. Πάμε τώρα στην Ρόδο, όπου ένας 59χρονος συνελήφθη χθες μετά από έλεγχο της αστυνομίας, καθώς πάνω του βρέθηκαν πάνω από 1,3 κιλά κοκαίνης. Εντοπίστηκε ο άνδρας στο λιμάνι της Ρόδου αμέσως μετά την άφηξή του στο νησί με πλοίο από τον Πειραιά, ενώ πήρε και ταξί. Κατά τον αστυνομικό έλεγχο λοιπόν βρήκαν στην κατοχή του 1200 περίπου γραμμάρια κοκαίνης. Βέβαια στη συνέχεια έγιναν έλεγχοι στο κατάλημα όπου διέμενε, όπου εκεί εντοπίστηκε η μεγάλη ποσότητα της κοκαίνης και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα πρωτοδικών της Ρόδου. Τώρα, στον εντοπισμό ενός σκάφους αναψυχής στα ανοιχτά της Σκοπέλου, το οποίο χρησιμοποιούνταν ως πλωτή βάση παράνομης αλίας προστατευόμενων κοραλιών, με εκτιμόμενη αξία φορτίου 800.000 ευρώ, οδήγησαν οι έρευνες της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών, γνωστή ως ΔΕΟΣ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, τώρα η υπόθεση αποκαλύφθηκε όχι από τυχαίο έλεγχο στη θάλασσα, αλλά μέσω ελέγχων με κριτήρια ανάλυσης κινδύνου σε συγκεκριμένη εταιρεία μεταφορών από την Γενική Διεύθυνση Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών. Τα συστήματα αξιολόγησης κινδύνου, τα οποία εφαρμόζονται συστηματικά πλέον από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής, εντόπισαν ύποπτες παραδόσεις φορτίων, οι οποίες συνοδεύονταν από δηλώσεις εμπορευμάτων με ασαφείς όμως περιγραφές. Οι κινήσεις της εταιρείας κίνησαν και την προσοχή των ελεγκτών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων και τους οδήγησαν σε συγκεκριμένο σκάφος στα ανοιχτά της Κοπέλου, το οποίο είχε μισθωθεί σε Ιταλούς για σκοπούς αναψυχής, αλλά συνδέονταν με συχνές και επαναλαμβανόμενες αποστολές μέσω της μεταφορικής προς λιμάνια της Ιταλίας κυρίως. Και έτσι λοιπόν, από τον έλεγχο που έγινε στο σκάφος, εντοπίστηκαν ποσότητες κοραλιών που εμπίπτουν σε καθεστώς προστασίας στο πλαίσιο του δικτύου Natura και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας για τον θαλάσσιο χώρο. Τα ευρήματα βέβαια περιλάμβαναν καταδυτικό εξοπλισμό καταδύσεων, εργαλεία αποκοπής, αυτοσχέδιες αποθήκες φύλαξης των κοραλιών, στοιχεία που καταδεικνύουν μια οργανωμένη και επαναλαμβανόμενη δραστηριότητα. Σύμφωνα με πληροφορίες, μιλάμε για ένα διεθνές κύκλωμα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό και άλλων συνεργών της Σπύρα στη χώρα μας, αλλά σε συνεργασία και με τις Ιταλικές αρχές, καθώς αναζητείται ο παραλήπτης του παράνομου φορτίου. Και πάμε τώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή, εκεί όπου μας περιμένει ο κύριος Θοδωρής Τσιμπίδης, ο οποίος είναι διευθυντής του Ινστιτούτου Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος, γιατί πέρα από το οικονομικό κομμάτι που αφορά την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, έχουμε λοιπόν, κύριε Τσιμπίδη, σας ευχαριστούμε θερμά, καλό σας μεσημέρι, και την καταστροφή που γίνεται στο βυθό από αυτές τις ενέργειες.
7: Ναι, καταρχήν πώς γίνεται, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί δεν είναι ένα μεμονωμένο περιστατικό.
0: Ναι.
7: Το ότι αυτή η ομάδα δρούσε επί τόσες εβδομάδες και ίσως και μήνες αυτή τη στιγμή και κανείς δεν απόρρισε τι κάνουν, γιατί δεν είναι ένα πέρασμα πάνω από ένα ύφαλο. Μιλάμε ότι πρέπει να εγκατασταθείς εκεί με πάρα πολύ βαρύ εξοπλισμό, να εξοπλιστείς, να κυροβολήσεις σε μεγάλα βάθη και να δράσει επί εβδομάδες. Πώς γίνεται λοιπόν επί εβδομάδες αυτό το σκάφος να ενεργούσε μέσα στα, όχι μόνο δίπλα σε ένα τουριστικό νησί,
0: ναι,
7: κανείς να μην απόρρισε τι κάνει. Εμάς αυτός είναι ένας εφιάλτης για όλο το Αιγαίο. Διότι ελείψει οποιοδήποτε χωροταξικό αυτή τη στιγμή, ο καθένας, και μιλάμε ο καθένας, μιλάμε για 60-70 χιλιάδες σκάφη. Λοιπόν, τα σκάφη που μπαίνουν από δυτικά, από Ιταλία, από Γαλλία κτλ., δεν δηλώνουν είσοδο. Δεν ξέρει κανείς πότε μπήκανε, πότε βγήκανε, πόσο θα μείνουν, τι κάνουν σε αυτή τη χώρα. Σας λέω από εμπειρία ότι αυτό δεν μπορεί να επαναληφθεί, δεν μπορεί να γίνει σε κανένα κράτος της Μεσογείου. Κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, ναι.
7: Που βρίσκεται στα χωρικά ενός κράτους πρέπει να το γνωρίζει, να είναι γνώση μας και να ξέρουμε τι κάνει, πού κινείται και γιατί κινείται. Λοιπόν,
0: έτσι.
7: 16.000 χιλιόμετρα από το γραμμή είναι κατά αυτόν τον τρόπο εκτεθειμένοι.
0: Ναι, και φυσικά.
7: Τώρα, από την άλλη, μιλάμε για ένα απόθεμα, το οποίο, έτσι να πούμε, και το περιβαλλοντικό κομμάτι, το οποίο είναι μη ανανεώσιμο. Δεν μπορούμε να πούμε, δηλαδή, μεγαλώνει 0,2 το χρόνο. Χρειάζονται 200 χρόνια, 300 χρόνια για να αποκατασταθεί η ζημιά τουλάχιστον που κάνανε αυτοί οι άνθρωποι σε μια εβδομάδα. Δηλαδή, σχεδόν ποτέ.
0: Μα οι άνθρωποι αυτοί χρησιμοποιούν λογικά και σφυριά και λωστούς και διάφορα εκρηκτικά, δεν αποκλείεται.
7: Βέβαια.
0: Και ισοπεδώνουν ολόκληρους υφάλους, έτσι, για να πάρουν μερικά
7: βέβαια
0: κομμάτια.
7: Ένα είδος, από ένα είδος, γιατί αυτό είναι το εμπορικό είδος. Φανταστείτε ότι τζιράρει 230 εκατομμύρια το χρόνο. Μόνο από αυτό το είδος οι άνθρωποι που τα εμπορεύονται αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, είναι μεγάλο το κέρδος και είναι δελεαστικό, λοιπόν, να μπει σε ένα παράδεισο όπως είναι η Ελλάδα.
0: Ναι.
7: Και να παρανομήσει κατά αυτόν τον τρόπο και να καταστρέφει. Ναι, είναι ένας μη ανανεώσιμος πόρος και η ζημιά που γίνεται είναι ασύλληπτη, γιατί πρέπει να πάμε να δούμε επί τόπου τι έχει απομείνει. Είναι σαν να σε υφάλους με πυκνή παρουσία κοραλιών. Δεν είναι ποτέ ένα είδος, είναι αποικίες.
0: Μάλιστα, μεγάλη λοιπόν η καταστροφή. Μεγάλη καταστροφή για τη θαλάσσια ζωή.
7: Είναι μια καταστροφή. Είναι,
0: ναι,
7: μια καταστροφή. Και σας λέω και με την ευκαιρία πάλι, δηλαδή, να μας προβληματίσει, γιατί δεν γίνεται να σκάει κάθε τόσο κάτι στα χέρια μας και να καμωνόμαστε ότι τώρα το καταλάβαμε. Όλη αυτή η ανεξέλεκτη παρουσία σκαφών σε μια χώρα που όπου και αν κοιτάξετε, σε όποιο κόλπο και αν καταδεθείτε, θα βρείτε αρκαία ναυάγια, θα βρείτε σπουδαία και προστατευόμενα οικοσυστήματα, βαθύτερα θα βρείτε τα κοράλια. Προχτές είχαμε ένα άλλο σκάφος το οποίο ψάρευε απολιθώματα. Έχουμε δεκάδες,
0: ναι,
7: σημεία. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή,
0: ναι,
7: να διαθέτουμε ένα λιμενικό με δεκάδες σκάφη και δεν φταίει το λιμενικό. Έτσι. Μιλάμε, είναι το πώς η πολιτεία δίνει τις κατευθύνσεις. Αυτή τη στιγμή ασχολείται με το παρκάρισμα αυτοκινήτων και μηχανικών και να είναι οι θάλασσες κατά αυτόν τον τρόπο ανεξέλεγκτες. Αλλά επειγόντως θέλουμε ένα χωροταξικό. Πάει ο καθένας τι κάνει, πόσο καιρό μένει, γιατί μένει κτλ. Νομίζω ότι είναι αυτονόητο.
0: Mm-hmm. Σας ευχαριστούμε θερμά.
7: Και να κατανοήσουμε, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε.
7: Να κατανοήσουμε, ναι, και μέσα από το περιστατικό ότι οι θάλασσες μας κρύβουν θησαυρούς.
0: Πραγματικά.
7: Είτε αυτό είναι στα βαθιά νερά, είτε στα θησαυρούς πραγματικά που μπορεί ο καθένας να έχει οφθαλμία και να θέλει να τους κλέψει, να το πω έτσι.
0: Να τους κλέψει αφήνοντας πίσω
7: το του αυτή χώρα.
0: Καταστροφές. Σας ευχαριστούμε, βέβαια, θερμά, κύριε Τσιμπίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να πούμε βέβαια ότι τα κοράλια αποτελούν και το σπίτι, θα λέγαμε, αλλά και το καταφύγιο για το 25% της θαλάσσιας ζωής, και η αφαίρεσή τους αφήνει χιλιάδες είδη ψαριών και οργανισμών χωρίς τροφή και προστασία. Θα παραμείνουμε όμως στις θάλασσες. Γιατί έχουμε μέδουσες στον Παγασιτικό. Και θα πάμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή, στον κύριο Δημήτρη Βαφίδη, ο οποίος είναι καθηγητής θαλάσσιας βιοποικιλότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και κοσμήτορας της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών. Κύριε Βαφίδη, καλό σας μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε
8: και εσάς. Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για τη τηλεφωνική επικοινωνία που έχουμε. Έχουμε περιστατικά εμφάνισης μεδουσών σε κάποια σημεία του Παγασιτικού. Τι γίνεται τώρα?
8: Λοιπόν,
0: είναι φυσιολογικό.
8: Είναι ένα συνηθισμένο φαινόμενο. Ναι. Ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια και ακολουθεί ακριβώς αυτές τις θερμοκρασιακές εκρήξεις που έχουμε κυρίως μέσα στην άνοιξη, αρχές Ιουνίου, αρχές καλοκαιριού, όταν υπάρχει νηνεμία στις θάλασσές μας, και οι καταγραφές και οι εκρήξεις, οι κοινωνικές εκρήξεις αυτών των ειδών είναι καταγεγραμμένες σχεδόν σε όλες τις ελληνικές θάλασσες. Βόρειο Αιγαίο, Νότιο Αιγαίο, Κεντρικό Αιγαίο, Ιόνιο, Εβοϊκό, Πελοπόννησο, πάντως στο Κρητικό. Έχουμε δηλαδή, όταν υπάρχει νηνεμία στα παράκτια οικοσυστήματα, δηλαδή η θάλασσα είναι ήρεμη, έχουμε αυτές τις εκρήξεις που τις βλέπουμε να κινούνται παράκτια.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, εδώ παίζει ρόλο και η υψηλή θερμοκρασία ενδεχομένως που να...
8: Ακριβώς όπως το λέτε, είναι η θερμοκρασία ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες που επιδρά στο να έχουμε αυξημένες μεταβολικές διεργασίες από τους οργανισμούς, έχουμε την περίοδο της αναπαραγωγής τους. Οπότε η περίοδος που εμφανίζονται, η περίοδος δηλαδή που γίνονται εμφανείς σε εμάς, είναι αυτή τις αρχές καλοκαιριού των πρώτων, αν θέλετε, υψηλών θερμοκρασιών.
0: Αυτό. Έχει σχέση και με την κλιματική αλλαγή όλο αυτό, λοιπόν, δηλαδή οι θάλασσες μας γίνονται θερμότερες, ναι.
8: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τώρα αυτές τις εκρήξεις και έχουν γίνει πια μια συνήθεια τα τελευταία χρόνια και εντείνουν το θέμα, το πρόβλημα, είναι φυσικά η κλιματική αλλαγή με την αύξηση της θερμοκρασίας, αλλά και η απουσία από την υπεραλίευση των θηρευτών του και φυσικά η μεγάλη ανθρώπινη δραστηριότητα που εμπλουτίζει τα υδάτινα συστήματα με οργανικό υλικό που είναι η τροφή για αυτούς τους οργανισμούς.
0: Μάλιστα.
8: Απουσία θηρευτών, υψηλή θερμοκρασία, πολύ μεγάλες συγκεντρώσεις οργανικού υλικού.
0: Να σας ρωτήσω κάτι τελευταίο και να κλείσουμε με αυτό. Είναι επικίνδυνα, θα πρέπει να τις τραβάμε? Ξέρετε, βλέπουμε πολλά φαινόμενα, κάποιοι τις παίρνουν και τις βγάζουν έξω στην αμμουδιά.
8: Λοιπόν, έτσι, βασικές πληροφορίες για την ασφάλεια. Ναι. Δεν τις πλησιάζουμε. Δεν χρησιμοποιούμε γυμνά χέρια, δεν τις βγάζουμε από το θάλασσιο οικοσύστημα. Εάν έρθουμε σε επαφή μαζί τους και δημιουργηθεί φλεγμονή σε μικρό ή σε μεγάλο βαθμό, θα πρέπει να το ξεπλύνουμε με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε περίπτωση που έχουμε έντονη φλεγμονή, θα πρέπει να επισκεφτούμε ειδικούς για τη χρήση αντισταμινικών. Ιδιαίτερα προσοχή σε ευαίσθητες ηλικίες.
0: Μικρά
8: παιδιά και ηλικιωμένους.
0: Ναι. Μάλιστα. Κύριε Βαφίδη, σας ευχαριστούμε θερμά για την τηλεφωνική επικοινωνία.
8: Να είστε καλά.
0: Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας.
9: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Επιστρέψαμε τώρα και πάμε στην Μαρία Μανάκα από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία, καλώς σου μεσημέρι. Στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε διασωληνωμένο έναν 22χρονο, ο οποίος έπεσε σε γεώτρηση στα ιαματικά λουτρά της Σαμοθράκης.
1: Όχι, ακριβώς. Έχουμε την ενημέρωση, το περιστατικό έγινε εχθές το πρωί, μεταφέρθηκε ο 22χρονος αυτός, τουρίστας, Έλληνας, ο οποίος έκανε τις διακοπές του στη Σαμοθράκη και ο οποίος παρέπεσε σε σκάμα, σε φρεάτιο,
0: σε φρεάτιο.
1: Το οποίο περνούσαν θερμά ιαματικά νερά στην περιοχή θέρμα της Σαμοθράκης. Τα εγκάβματα που φέρει ο νεαρός είναι πρώτου και δεύτερου βαθμού. Να πούμε ότι μεταφέρθηκε εχθές το πρωί στις 7 με ταχύπλο του λιμενικού σώματος από το νησί στην Αλεξανδρούπολη, όπου και διακομίστηκε βέβαια στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Εκεί κρίθηκε απαραίτητο να διακομιστεί εκ νέου σε ειδική μονάδα, σύγχρονη εγκαυμάτων μονάδα, στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου. Να πούμε ότι ο 22χρονος φέρει εγκαύματα στο 38% του σώματός. Και ευχόμαστε όλα να πάνε καλά.
0: Να πάνε καλά.
1: Διασυνομένως έχει μεταφερθεί, αλλά ευχόμαστε να πάνε όλα καλά.
0: Μακάρι. Μαρία, και για ένα άλλο θέμα θα μας μιλήσεις, για τα τεράστια δήλωτα ποσά, αλλά και τις μεγάλες ποσότητες παράνομων προϊόντων που εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, σύμφωνα με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου, στα τελωνία του Εύρου.
1: Που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την ΑΔΕ, πολύ σωστά. Μιλάμε για τα τελωνία, τα γνωστά, των Καστανών και των Κήπων. Υπάρχουν και άλλα τελωνία βέβαια που έχει ο Εύρος, αλλά εκεί επικεντρώνει το έλεγχο, στα δύο μεγάλα τελωνία, Κήπων και Καστανεών. Μιλάμε για ποσά αδήλωτα ρευστά διαθέσιμα της τάξης των 700.000 ευρώ, 25.000 δολάρια, αλλά και τουρκικές λίρες, λέβα Βουλγαρίας, 60 χρυσά νομίσματα, 6 πλάκες χρυσού, βάρους 190 γραμμαρίων. Επίσης, η τελωνιακή των Κήπων και των Καστανεών και της Ορεστιάδας όμως σταμάτησαν σε ελέγχους που έκαναν μεγάλες ποσότητες λαθρέων τσιγάρων, όπλα, σφαίρες, αλκοολούχα ποτά, παράνομα φαρμακευτικά σκευάσματα και φυτοφάρμακα, συμπληρώματα διατροφής που δεν είναι εγκεκριμένα από τον ΕΟΦ, 500 λαθρέα κινητά, 1.360 οδοντιατρικά είδη, χιλιάδες ρούχα μαϊμού, αρώματα, βιομηχανικά εξαρτήματα, αλλά και καλούπια που χρησιμοποιούν για την παράνομη αναπαραγωγή ετικετών.

0: Πάμε τώρα στην Μπέλα Θεριού που την έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι. Έχουμε πάλι φωτιά.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Ναι, δυστυχώς, στον Άγιο Λαυρέντιο Μαγνησίας αυτή τη φορά. Σε εξέλιξη, λοιπόν, βρίσκεται πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο πριν τη μία το μεσημέρι σε αγροτοδασική βλάστηση στην περιοχή. Επί τόπου έχουν σπεύσει και επιχειρούν 30 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου, τις 10 της ΕΜΟΔΕ και 8 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρος ο Δήμος Βόλου. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού λαμβάνονται συνεχώς εικόνες από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Μαγνησίας.
0: Μάλιστα, και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά.
1: Μακάρι.
0: Και στο Πήλιο, ένα πανέμορφο καταπράσινο χωριουδάκι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα να πούμε ότι δεν τα κατάφερε ο εγκαυματίας που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ μετά την πυρκαγιά και την έκρηξη που είχε γίνει στο εργοστάσιο του στα Λιβαδιά Χανιών στις 23 Ιουλίου. Ο 77χρονος είχε μεταφερθεί στη μονάδα εγκαυμάτων του ΚΑΤ για εξειδικευμένη φροντίδα, ωστόσο τα ξημερώματα άφησε την τελευταία του πνοή, βυθίζοντας το πένθος την οικογένειά του και τους φίλους του. Παραμένουμε στην Κρήτη τώρα, καθώς εκτός φυλακής βρίσκονται πλέον 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη από τα Βορίζια. Πρόκειται για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη, που έπεσε νεκρός στην φωνική συμπλοκή της 1ης Νοεμβρίου του 2025 στο κέντρο του χωριού. Οι τρεις άνδρες που αφέθησαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ήταν ήδη στη φυλακή το μοιραίο εκείνο πρωινό, καθώς είχαν εμπλακεί σε υπόθεση ζωοκλοπής. Ωστόσο, περισσότερα θα μας πει ο Γιώργος Λαμπράκης από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Με βούλευμα της εισαγγελίας Ρεθύμνου, τα τρία μέλη της οικογένειας Καργάκη, τα οποία βρίσκονταν ήδη στη φυλακή όταν και έγινε το αιματηρό περιστατικό την 1η Νοεμβρίου του 2025 για υποθέσεις ζωοκλοπών, αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους. Είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης της βόμβας στην κατοικία της οικογένειας Φραγκιαδάκη, η οποία και αποτέλεσε, όπως είναι γνωστό, την αφορμή της ένοπλης συμπλοκής. Είχαν απολογηθεί για τη συγκεκριμένη υπόθεση συντακτική ανακρίτρια Ηρακλείου τον περασμένο Ιούλιο και παρότι ήταν προφυλακισμένοι, τους είχαν επιβληθεί όροι της μη επιστροφής τους στα Βορίζια, αλλά και να μην μείνουν στην περιοχή του Δήμου Φεστού. Αυτοί ακριβώς οι όροι ισχύουν μετά την εξέλιξη που είχαμε και την αποφυλάκησή τους, μαζί με την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική παρουσία μία φορά το μήνα σε αστυνομικό τμήμα και, εδώ έχει μια σημασία, απαγόρευση προσέγγισης των προσώπων που θεωρούνται παθόντες αναφορικά με την υπόθεση της ηθικής αυτουργίας για την κατασκευή, τοποθέτηση και την έκρηξη της βόμβας, ούτε να πλησιάζουν και κάποιον που έχει σχέση με την υπόθεση των Βοριζίων. Δηλαδή, για παράδειγμα, τους μάρτυρες υπεράσπισης κατηγορίας θα μπορούσε να βάλει κάποιος αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
2: Μιλάμε για τον αδερφό, τον γαμπρό και τον ανιψιό του 39χρονου Φανούρη Καργάκη που έπεσε νεκρός στη φωνική συμπλοκή και όπου έχασε τη ζωή της και η Ευαγγελία Φραγκεδάκη.
0: Μάλιστα, και δεν ξέρουμε βέβαια τι γίνεται ακόμα με τον αφοπλισμό, έτσι που είχε προαναγγείλει και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ολόκληρη την Κρήτη, όχι μόνο σε εκείνη την περιοχή, με αφορμή όμως.
2: Τα όπλα του Μακελιού παραμένουν άφαντα.
0: Ναι.
2: Είναι το σημαντικότερο κομμάτι, όπως έχουμε πει πολλές φορές, να μπορέσουν οι αρχές να συνθέσουν το puzzle της φωνικής συμπλοκής, διότι μόνο με τον εντοπισμό των όπλων μπορεί η αστυνομία να συνθέσει το σκηνικό και να δει πλέον χωρίς καμία διαπραγμάτευση ποιος πυροβόλησε ποιον και ποιος σκότωσε ποιον. Όσο δεν υπάρχουν τα όπλα στο προσκήνιο, η υπόθεση παραμένει όχι μόνο ανοιχτή, αλλά και με τη μεγαλύτερη εκκρεμότητα ακόμα σε εξέλιξη, δηλαδή να μην παρουσιάζονται τα όπλα που χρησιμοποιήθηκαν. Θυμίζουμε Καλάσνικοφ, πιστόλια, καραμπίνες σε αυτά τα τραγικά γεγονότα της 1ης Νοεμβρίου 2025 στον κεντρικό δρόμο του χωριού.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Στον ανακριτή ναυπλίο οδηγήθηκαν λίγο μετά τις 10 το πρωί οι δύο Ινδοί ηλικίας 20 και 24 ετών που κατηγορούνται για τη δολοφονία.

0: ταινία του 59χρονου ψυχολόγου. Σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία. Περισσότερο όμως θα μας πει ο Βασίλης Κούβαλης από την ΕΡΤ Τρίπολης. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Ειρήνη. Εκτός από τη δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, οι κατηγορούμενοι, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, ομολόγησαν την πράξη τους κατά την προανακριτική διαδικασία, ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Για τον εντοπισμό του 59χρονου εξελίχθηκε μια μεγάλη επιχείρηση αναζήτησης που διήρκησε συνολικά 9 ημέρες. Στις έρευνες συμμετείχαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, της πυροσβεστικής, της ΕΜΑΚ, του λιμενικού σώματος, της ελληνικής ομάδας διάσωσης Αργολίδας, καθώς και δεκάδες εθελοντές. Η σωρός του άτυχου ψυχολόγου εντοπίστηκε την Κυριακή,
0: ναι,
1: 2 Αυγούστου, μέσα σε χωράφι στην Κάντια Αργολίδας, σε προχωρημένη αποσύνθεση, καθιστώντας αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο μετέβη αμέσως ιατροδικαστής, καθώς και το κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών για την αυτοψία και τη συλλογή στοιχείων. Οι δύο δράστες την ίδια μέρα συνελήφθησαν, 2 Αυγούστου, σε περιοχή της Αττικής, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και τη Διερεύνηση Εγκληματολογικών Ερευνών. Ειρήνη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Αλλάζουμε κλίμα τώρα και θέμα και πάμε στα πατίνια. Τα πατίνια τα οποία δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στην ασφαλή και ανεμπόδιστη μετακίνηση των πεζών, τα οποία αφήνονται ανεξέλεγκτα σε πεζοδρόμια αλλά και κοινόχρηστους χώρους στον Βόλο. Ο Γιάννης Ξινόπουλος από την ΕΡΤ Βόλου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι. Είχαμε και την παρέμβαση του αντιδημάρχου Βόλου, που λέει ο άνθρωπος ότι η κατάσταση πλέον είναι ανεξέλεγκτη.
2: Καλό μεσημέρι, παιδιά. Και σε εσάς και στους Σοκρατές, καλό μήνα να πούμε. Αυτή την ώρα που μου παίρνει, θα σας πω την αλήθεια, έχει εγκυρωθεί μια φωτιά σε ένα χωριό που λέγεται Άγιος Λαβρέντης.
0: Ναι, ναι.
2: Εδώ του Πηλίου.
0: Μιλήσαμε νωρίτερα με την Μπέλα Θεριού. Μπράβο.
2: Υπάρχει μια αναστάτωση.
0: Ναι, ναι.
2: Σε σχέση με αυτό που με ρωτάς, τα πατίνια.
0: Παρ' όλα αυτά, με συγχωρείς που σε διακόπτω, Γιάννη, για οτιδήποτε νεότερο θα θέλαμε να μας ενημερώσει. Μας ενημέρωσε νωρίτερα η Μπέλα Θεριού με το που ξέσπασε η πυρκαγιά, βγήκε και μας ενημέρωσε. Ωστόσο, οτιδήποτε νεότερο έχεις και εσύ, θα θέλαμε να μας ενημερώσεις.
2: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
0: Ναι.
2: Απλώς δημιουργείται μια αναστάτωση πόσο είναι έτοιμες πάντα οι υπηρεσίες να πιάσουν, να κατασβέσουν τη φωτιά. Από ό,τι είχαμε την ενημέρωση και από την αντιπεριφερειάρχη εδώ της Μαγνησίας,
0: ναι,
2: όλα λειτουργήσαν σωστά σε αυτή την περίπτωση. Δόθηκε αμέσως σήμα να πετάξουν προληπτικά τα εναέρια και πράγματι όσοι ζούμε στο Βόλο ακούμε τα αεροπλάνα που έρχονται γεμίζουν το μπαγαστικό και κάνουν ρήψεις.
0: Και να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά και να μην επεκταθεί, να μην δούμε το πύλιο για ακόμη μια χρονιά να καίγεται.
2: Σωστά. Και αυτό είναι το άγχος όλων και ναι, εμάς που παρακολουθούμε δημοσιογραφικά το θέμα, βεβαίως και των αρχών. Είναι στο Δήμο Βόλου, δηλαδή δεν είναι σε κάποιο χωριό ή σε άλλο Δήμο, Νοτιού Πηλίου κτλ.
0: Στον Άγιο Λαβρέντιο.
2: Στον Άγιο Λαβρέντιο, μάλιστα.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Φαντάζομαι ότι τα πράγματα λειτουργήσαν όπως πρέπει. Τώρα, σε σχέση με την πόλη του Βόλου, έχουμε διαπιστώσει αρκετά πατίνια παρατημένα σε πεζοδρόμους, πεταμένα στους κάδους των σκουπιδιών. Αρκετά πατίνια στο παρελθόν είχαν βγει από το λιμάνι. Υπάρχει μια ακατάστατη εικόνα,
0: ναι,
2: με δεδομένο ότι στο Βόλο υπάρχουν και φοιτητές ή νεαρότερα παιδιά,
0: mm-hmm,
2: τα οποία αυτά κάνουν περισσότερο χρήση των πατίνιων. Βεβαίως υπάρχει το πρόβλημα ότι δεν φοράνε κράνος. Υπάρχουν όλα αυτά τα μέτρα τα οποία καλό είναι να παίρνουν όσοι τα χρησιμοποιούν.
0: Ναι.
2: Εδώ λοιπόν εστιάζουμε στο γεγονός ότι τα πατίνια αυτά αφήνονται ανεξέλεγκτα παντού. Σκοντάφτουμε. Έτσι λοιπόν επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο, τον Γιώργο του Μουλά, είναι αντιδήμαρχος της πολεοδομίας του Βόλου, σε αυτό να ανήκει η αρμοδιότητα για τα πατίνια, και μου εξήγησε ότι δεν υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το Δήμο Βόλου, ισχύει για όλη την Ελλάδα. Και ζητάνε από την κυβέρνηση, από την Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων,
0: ναι,
2: να παρέμβουν έτσι ώστε να υπάρξει ένα πλαίσιο, ώστε τα πατίνια να έχουν συγκεκριμένο χώρο που να παίρνονται και να ξανααφήνονται πάλι.
0: Σωστά.
2: Όπως αντίστοιχα έχει κάνει εδώ ο Δήμος Βόλου ηλεκτρικά ποδήλατα που έχουν καθοριστεί θέσεις. Από εδώ το παίρνεις και το αφήνεις.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι,
0: πολύ σημαντικό.
2: Να ανοίξει αυτό το πράγμα. Επίσης σημαντικό είναι ότι υπάρχουν εταιρείες που βρουν στην πόλη του Βόλου, εκμεταλλεύονται την πόλη του Βόλου και αντίστοιχα τις άλλες πόλεις, όμως δεν αφήνουν κάτι στην πόλη. Όπου και αυτό θα πρέπει να συζητηθεί στο επόμενο στάδιο, που δεν είναι μόνο η χωροθέτηση των πατινιών, των χώρων που θα είναι τα πατίνια, αλλά να αφήνουν και κάτι στην
0: είναι
2: πόλη.
0: Είναι και το ανταποδοτικό της χρήσης της περιοχής.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
2: Ακριβώς.
0: Σε ευχαριστούμε.
2: Αυτό λοιπόν είναι ένα θέμα.
0: Ναι.
2: Που θα πρέπει να το κοιτάξουν, φαντάζομαι, και στο Δήμο Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
2: Υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Είναι ένα θέμα όμως που θα πρέπει να το λήξει η κεντρική κυβέρνηση. Εμείς απευθυνθήκαμε στο Δήμο και τα παράπονά μας τα κάνουμε στο Δήμο, γιατί εδώ δεν θα δούμε ούτε πρωθυπουργό ούτε υπουργό. Εδώ βλέπουμε τον περιφερειάρχη, τον δήμαρχο, τον νομάρχη.
0: Σωστά, σωστά, όπως κάθε περιοχή.
2: Οπότε εκεί κάνουμε τα παράπονά μας.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη.
2: Να είστε καλά, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι. Πάμε στην Καλαμάτα, καθώς κατηγορηματικός είναι ο Δήμος Καλαμάτας ότι δεν έχει καμιά εμπλοκή στο πρόγραμμα με τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Τουλάχιστον αυτό είπε και ο Δήμαρχος της περιοχής, ο κ. Θανάσης Βασιλόπουλος, κατά την πρόσφατη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου. Κώστας Γαζούλης από την ΕΡΤ Πάτρας θα μας πει. Καλαμάτας, με συγχωρείτε, από την ΕΡΤ Καλαμάτας. Θα μας δώσει τις.
3: Πελοπόννησο ήρθε, Ειρήνη, σε κάθε περίπτωση. Είναι ένα θέμα που καίει ολόκληρη τη χώρα το τελευταίο χρονικό διάστημα. Τα σπιτάκια ανακύκλωσης, έτσι έφτασε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης. Το θέμα τέθηκε από τον επικεφαλής της παράταξης Καλαμάτα μετά της Μίζωνος μειοψηφίας, τον κύριο Βασίλη Τζαμοράνη, ζητώντας να διευκρινιστεί αν υπάρχει ενδεχόμενο να επιβαρυνθούν οι δημότες με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί στους ΦΟΣΔΑ, καθώς η υπόθεση, όπως θυμίζουμε, ελέγχεται και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Τώρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, υπογράμμισε ότι ο σχεδιασμός, η χρηματοδότηση, η δημοπράτηση, η σύμβαση και η λειτουργία του προγράμματος αποτελούν αποκλειστική αρμοδιότητα του ΦΟΣΔΑ Πελοποννήσου. Όπως ανέφερε, ο Δήμος ήταν μόνο φορέας υποδοχής και δεν πρόκειται να αποδεχθεί κανέναν καταλογισμό. Μάλιστα, αποκάλυψε ότι το 2021 είχε ασκηθεί πίεση στη Δημοτική Αρχή να προμηθευτεί 10 σπιτάκια ανακύκλωσης μέσω του προγράμματος Αντώνης Τρίτης, πρόταση την οποία ο Δήμος δεν είχε δεχθεί. Από την πλευρά του, ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Αναστάσης Κοπετέας διευκρίνησε ότι ο Δήμος παρήχε μόνο την ρευματοδότηση και υπέδειξε τα σημεία εγκατάστασης. Ο ΦΟΣΔΑ τώρα, όπως είπε, αναζητά πλέον νέο ανάδοχο για τη συνέχιση του συγκεκριμένου προγράμματος. Πάντως, ο Δημοτικός Σύμβουλος Δημήτρης Φαβατάς της μειοψηφίας επικαλέστηκε δηλώσεις του Προέδρου του ΦΟΣΔΑ, σύμφωνα με τις οποίες, εάν δεν ακυρωθεί το πρόστιμο μετά την προσφυγή, το κόστος ενδέχεται να μετακυλιστεί στους δημότες μέσω παρακράτησης χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους. Ο Δήμαρχος επανέλαβε ότι ο Δήμος Καλαμάτας δεν θα αποδεχθεί οποιαδήποτε οικονομική επιβάρηση για τους δημότες της πόλης. Ειρήνη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πάμε τώρα στη Θάσο, που είναι καλά τα νέα όσον αφορά τους τουρίστες, καθώς τον Ιούλιο επισκέφθηκαν το νησί 500.000. Σάκη Σασβεστάς από την ΕΡΤ Καβάλα στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι. Αισιόδοξα τα μηνύματα.
4: Ειρήνη, πράγματι είναι πολύ ευχάριστα τα μηνύματα. Ο Ιούλιος ήταν πραγματικά πάρα πολύ καλός μήνας από τουριστικής απόψεως, καθώς, όπως προείπες, 500.000 άνθρωποι επισκέφτηκαν το νησί, έμειναν στο νησί, διασκέδασαν και ξόδεψαν. Από την πλευρά του κόσμου των ξενοδόχων υπάρχει ικανοποίηση. Εκείνοι που γκρινιάζουν, όπως και στην Καβάλα, είναι οι εστιατόρες, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι οι τουρίστες δεν δαπανούν πολλά χρήματα στην εστίαση, όπως σχέση με πέρσι. Το νησί έχει κατακλειστεί από πάρα πολλούς τουρίστες από τα Βαλκάνια, Ρουμάνους κυρίως και κατά δεύτερο Βούλγαρους, αλλά και Τούρκους, πάρα πολλούς Τούρκους οι οποίοι είναι και καλοί καταναλωτές. Επίσης, αυτό το διάστημα που μπήκαμε πλέον και στον Αύγουστο, άρχισαν να την επισκέπτονται και πάρα πολλοί Έλληνες. Σε ό,τι αφορά την πόλη της Καβάλας, και εδώ τα πράγματα είναι ευχάριστα από πλευράς τουρισμού. Όπου και να γυρίζεις βλέπεις τουρίστα και περισσότερο ακούς ξένα παρά ελληνικά.
0: Ειρήνη. Σε όλες τις περιοχές και εδώ στη Χαλκιδική. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Πάμε τώρα στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤΑ Σερών, καθώς έχουμε έναν άνδρα, έναν 64χρονο, ο οποίος βρέθηκε νεκρός μέσα στο σπίτι του και φέρεται να χτυπήθηκε με σφυρί. Καλό σου μεσημέρι, Βασίλη.
5: καλό μεσημέρι από τις Σέρρες. Το μεσημέρι του Σαββάτου, σε διαμέρισμα ισόγειο, βρέθηκε από το γιο του ένας 68χρονος νεκρός. Οι αστυνομικοί δεν μπόρεσαν να διαπιστώσουν τα αίτια θανάτου και έστειλαν τη σωρό του στο νεκροτομείο Θεσσαλονίκης, όπου εκεί έγινε νεκροψία νεκροτομή. Σήμερα λοιπόν βγήκαν τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής έρευνας,
0: ναι,
5: που δείχνουν πως ο θάνατος του 68χρονου τελικά, 68 ετών, οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια, όπως διαπίστωσε η ιατροδικαστής αποστολή Ακριβούση. Το θύμα φέρει πολλαπλά τραύματα από θλόν όργανο, πιθανότατα σιρή ή ματσόλα στην κοιλιακή χώρα. Υπήρξαν κατάσχετη αιμορραγία σε όλα τα εσωτερικά όργανα που οδήγησαν στο θάνατο τον άτυχο άνδρα. Στελέχη της υποδιεύθυνσης εγκληματολογικών ενεργειών θα βρεθούν σήμερα στο χώρο να συλλέξουν περισσότερα στοιχεία, ενώ την υπόθεση ερευνά το τμήμα δίωξης και ξυπνίασης εγκλημάτων Σέρρων.
0: Μάλιστα. Και να πάμε και σε ακόμη ένα θέμα που έχουμε από τις Σέρρες, καθώς είχαμε 4 νέα κρούσματα ευλογίας του Δήμου Συντικής.
5: Ακριβώς. Ο νομός Σέρρων που πραγματικά έχει πληγεί από την ευλογιά. Να πούμε ότι επιβεβαιώθηκαν 4 νέες εστίες ευλογιάς σε κτηνοτροφικές μονάδες του Δήμου Συντικής. Οι 4 εστίες στο νομό Σέρρων είναι ανάμεσα στους 14 από όλη την Ελλάδα για την εβδομάδα 18-24 Ιουλίου που δήλωσε το Παγκόσμιο Σύστημα για την Υγεία των Ζώων, η Γενική Διεύθυνση της Ιατρικής του Υπουργείου. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, οι 4 εστίες επιβεβαιώθηκαν σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγάλο κόρι του Δήμου Συντικής, στις οποίες εκτρέχονταν 200 πρόβατα, τα οποία σύμφωνα με το ισχύον υγειονομικό πρωτόκολλο θανατώθηκαν άμεσα στο σύνολό τους. Μόλις επιβεβαιώθηκαν τα δείγματα νοσήματος, τέθηκαν σε εφαρμογή οι ζώνες επιτήρησης του ζωικού κεφαλαίου και έγιναν ενδελεχείς έλεγχο σε όλες τις παρακείμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Να πούμε ότι η τελευταία φορά που είχε επιβεβαιωθεί κρούσμα ευλογιάς στο νομό Σερών,
0: ναι,
5: ήταν στις 3 Ιουνίου σε κτηνοτροφική μονάδα 140 ζώων στην Καστανούσα του Δήμου Συντικής. Είχε προηγηθεί ένα κρούσμα στις 17 Μαρτίου στο λιμνοχώρο του Δήμου Ηράκλειας. Συνολικά στην περιφερειακή ένωτα Σερών, λόγω ευλογιάς, έχουν θανατωθεί περισσότερα από 42.000 ζώα.
0: Μεγάλο το πλήγμα για την περιοχή και για τους κτηνοτρόφους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στην υπόθεση του Ναφλίου, να επανέλθουμε, που λέγαμε για τους δύο Ινδούς που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη για τη δολοφονία του 59χρονου ψυχολόγου.

0: Πάμε τώρα στη Ζάκυνθο. Την πάυση λειτουργίας του καταστήματος στον Ελτά, στο Καταστάρι, καταγγέλει ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου, κατηγορώντας όλους τους αρμόδιους φορείς ότι πρέπει να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες για την αποκατάσταση της ταχυδρομικής εξυπηρέτησης της περιοχής. Σάκης Νέγκας από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σάκη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος θανάτου για τα Ελτά στη Ζάκυνθο έχει παραμείνει το κεντρικό κατάστημα στην πόλη του νησιού. Ένα υποκατάστημα στην περιοχή του Μαχαιράδου που υπολειτουργεί και αυτό με ελάχιστο προσωπικό. Ενώ έκλεισε και το δεύτερο υποκατάστημα στην περιοχή του Κατασταρέου που είναι το μεγαλύτερο χωριό του νησιού. Είναι κεφαλοχώρη και είναι έδρα της Δημοτικής Ενότητας Αλικών. Έτσι λοιπόν ο συνεργαζόμενος ιδιώτης με τα Ελτά στην περιοχή, που είχε ένα πρακτορείο στην περιοχή του Σκουλικάδου, στην ίδια δημοτική ενότητα αυτή των Αλικών, δεν μπορούσε να παραμείνει στο συγκεκριμένο χώρο όπως υπήρξε ένα αίτημα, δηλαδή να παραμείνει και να λειτουργεί στο χώρο των Ελτά του Καταστάριου, που είναι σε πολύ κεντρικό σημείο και εξυπηρετούν τη δημοτική ενότητα Αλικών αλλά και τη δημοτική ενότητα Ελατίων, που είναι κατεξοχήν ορεινή περιοχή. Και επικαλέστηκε τα αυξημένα έξοδα στα οποία δεν μπορεί να τα απεξέλθει, καταβολή ενοικίων κτλ. Για το μισθωμένο κτίριο, με αποτέλεσμα μαζί με όλον τον εξοπλισμό να μετακομίσει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο στην περιοχή του Σκουλικάδου, 5 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που ήταν τα Ελτά του Μαχαιράδου, τα Ελτά, με συγχωρείτε, του Καταστάριου, τα οποία πια δεν λειτουργούν. Με αποτέλεσμα αυτό να δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην εξυπηρέτηση πολιτών και όχι μόνο. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια διαμαρτυρία από το συνδυασμό Δύναμη Ελπίδα στο Δήμο Ζακύνθου, που είναι ο συνδυασμός της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, που αναφέρει ότι η μεγαλύτερη κοινότητα του Δήμου Ζακύνθου, αυτή του Καταστάριου, χάνει μια ακόμη βασική δημόσια υπηρεσία, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά την καθημερινότητα των κατοίκων, ιδιαίτερα των ηλικιωμένων, των επαγγελματιών και των πολιτών των γύρω κοινοτήτων, γιατί από εκεί παίρνουν συντάξεις ηλικιωμένοι, πληρώνουν λογαριασμούς ΔΕΗ και νερού, ενώ παίρνουν και τα δέματά τους. Ο συνδυασμός θεωρεί ότι η Δημοτική Αρχή δεν έκανε τα απαραίτητα και δεν προχώρησε στις αναγκαίες ενέργειες και παρεμβάσεις για τη διατήρηση του καταστήματος των Ελτά στο Καταστάρι, όπως και η διοίκηση των Ελτά. Και καλεί όλους τους αρμόδιους και εμπλεκόμενους φορείς, εάν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα, τουλάχιστον να παραμείνει η λειτουργία των Ελτά στην περιοχή του Καταστάριου, έστω και με τον ιδιώτη, ο οποίος, όπως είπαμε, έχει φύγει από εκεί και έχει πάει σε δικό του ιδιόκτητο χώρο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Αλλάζουμε κλίμα. Άνοιξε πανιά από την Κέρκυρα η 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, γνωστή και ως Ράλι Ιουνίου. Καλώς σου μεσημέρι, Λικούργε. Λικούργος Σκιαδόπουλος από την ΕΡΤ Κέρκυρα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλώς σου μεσημέρι. Είπα 36η Ιστιοπλοϊκή Εβδομάδα Ιουνίου, έτσι, όχι Ιουλίου. Ο Ιούλιος πέρασε, Ιούλιο είπα.
2: Ιωνίου από το Ιόνιο.
0: Έτσι.
2: Λοιπόν, η διοργάνωση πραγματοποιείται από τον Ιστιοπλοϊκό Όμιλο Κέρκυρας, ο οποίος μάλιστα κλείνει φέτος τα 50 χρόνια ζωής και προσφοράς. Να πούμε ότι στο φετινό αγώνα συμμετέχουν 49 σκάφη από 23 ιστιοπλοϊκούς ομίλους, με περισσότερους από 200 ιστιοπλοούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Με αφετηρία την Κέρκυρα, τα πληρώματα ταξιδεύουν στην Ερίκουσα, τους Παξούς, την Πρέβεζα, τη Λευκάδα και τον Αστακό, συνεχίζοντας μια παράδοση σχεδόν 4 δεκαετιών. Μέσα από την διαδρομή αυτή, το Ράλι Ιωνίου αναδεικνύει το ναυτικό χαρακτήρα, την πολιτιστική ταυτότητα και τη μοναδική ομορφιά των νησιών και των παράκτιων περιοχών του Ιωνίου Πελάγους.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε θερμά, Λικουργέ. Ο Δήμος Ικαρίας τώρα, στα πλαίσια των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων, διοργανώνει ένα κύκλο κινηματογραφικών προβολών στο θερινό δημοτικό κινηματογράφο. Γιώργος Βιτσαράς από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στην Ικαρία είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο, καλώς σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι από το νησί του Ικάρου. Να πούμε ότι είναι μια πολύ καλή συνεργασία του Δήμου του νησιού μας με το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης. Να θυμίσουμε ότι είχε προβληθεί και είχε πραγματοποιηθεί από 5 έως 15 Μαρτίου στην πόλη σας. Και είναι μια δραστηριότητα και μια συνεργασία που ενισχύει αυτό που λέμε πολιτιστική αποκέντρωση και μας δίνει και εμάς εδώ στους κατοίκους αυτή την κινηματογραφική γιορτή να τη βλέπουμε στις αίθουσες των οικισμών μας. Ξεκινάει, θα είναι κάθε Δευτέρα μέχρι 21 Σεπτεμβρίου του 2026 όλες οι ταινίες ντοκιμαντέρ.
0: Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε, Γιώργο. στοιχείο, από χθες ξεκίνησαν οι δωρεάν εκδρομές του Δημουχείου. Το πρόγραμμα είχε εμπλουτιστεί φέτος και με περισσότερους προορισμούς, τόσο στη Βόρεια όσο και στην Κεντρική Χίο. Βέβαια, περισσότερα θα μας πει ο Θοδωρής Πιλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στοιχείο. Θοδωρή, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από τη Χίο. Και το σύνθημα του Δήμου είναι «Πάμε μπάνιο στη Χίο». Και πρέπει να πούμε ότι έχει ιδιαίτερη σημασία το ότι μέσα στον Αύγουστο αλλά και μέχρι τον 20 Σεπτεμβρίου θα έχουμε αυτά τα δρομολόγια, διότι ειδικά για την Νότια Αιχείο δεν έχουμε δρομολόγια υπεραστικών λεωφορείων. Άρα ο Δήμος παίζει ένα τέτοιο είδους ρόλο να μπορέσει να φτιάξει αυτό το, να διοργανώσει αυτές τις εκδρομές και για όσους δεν μπορούν να πάνε με δικό τους όχημα να επισκεφτούν αυτά τα μέρη. Κάθε Σαββατοκύριακο οι εκδρομές γίνονται στην Κορινθική Χίο, που έχει ένα ιδιαίτερο θέμα το γεγονός ότι με αυτόν τον τρόπο στηρίζεται μια περιοχή που πέρυσι δοκιμάστηκε από τις πυρκαγιές. Αυτό που έχει να κάνει μονάχα ο καθένας που θα θέλει να εκμεταλλευτεί τις δωρεάν εκδρομές του Δήμου είναι να επικοινωνήσει με το Γραφείο Τουρισμού ή στις σελίδες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου, έτσι ώστε να κλείσει θέση και να βρει την ημέρα που θα θέλει να κάνει τη δική του εκδρομή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να κλείσουμε με τον καιρό για αύριο. Προβλέπεται γενικά έθριος, πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, όπου στα δυτικά και βόρεια ορεινά ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά 4 με 6, ενώ στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

0: Ήταν η εκπομπή όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από Αθήνα και Ερέτρια, έτσι άρχισαν όλα το Ηράκλειο, το Ρέθυμνο, τον Άγιο Νικόλα, το Χαλκίδα και ο Ροπό, μέχρι απάνω Κατερίνη, κάποιος λέει, μόνο ποιος έχει κουράγιο.
0: Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη εκπομπής ο Πέτρος Παμόνης, ενώ στην τεχνική επιμέλεια ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM και τις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τα ακολουθεί ραδιοεφημερίδα αμέσως μετά. Καλό υπόλοιπο ημέρα σε όλους σας.

0: ΕΡΤ Τρίπολης 101,5 στα FM και στους 1305 στα Μεσαία.
1: Συνδεόμαστε με το ΕΡΤ News Radio 105,8.

0: Ιδρύων Πεντεκουμόκτου.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.
4: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
5: Κρίσιμες οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Μετά από την μεγάλη μάχη με τις φλόγες για 5 μέρες που έδωσαν οι πάντες, η εικόνα της μεγάλης φωτιάς που ξεκίνησε από τη Βιωτία και έφτασε στη Δυτική Αττική παρουσιάζεται βέβαια αισθητά βελτιωμένη, καμία σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. Αλλά βεβαίως το ανησυχητικό μέτωπο παραμένει από Ψάθα προς Λούμπα και βεβαίως η καταστροφή είναι ανυπολόγιστη. Είναι μάλιστα συγκλονιστικές και οι μαρτυρίες ανθρώπων που μίλησαν στο σταθμό μας και είπαν ότι έχουν πάρει μέρος σε πάρα πολλές επιχειρήσεις όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά αυτό που έζησαν τις τελευταίες ημέρες, να φεύγει δηλαδή η φωτιά και να ξαναγυρνάει στο ίδιο σημείο μετά από 2-3 ώρες, λες και δεν ήθελε να αφήσει ούτε ένα πεύκο, ένα δέντρο πράσινο στο βουνό, δεν το έχουν ξαναδεί, όπως λένε οι ίδιοι. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τρίτη σήμερα, Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στη Δυτική Αττική από Ψάθα προς Λούμπα, το πιο ενεργό σημείο. Οι στοχευμένες ρήψεις των εναέριων μέσων επικεντρώνονται στο πιο ενεργό μέτωπο νότια της Ψάθας, ανέφερε ο εκπρόσωπος του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε στο Ριγνιούς. Στον ανακριτή εντός της ημέρας, οι δύο συλληφθέντες για την πυρκαγιά που ξεκίνησε από τη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Τεράστιες οι ευθύνες της κυβέρνησης για τις πυρκαγιές στη Δυτική Αττική, ανέφερε ο Δημήτρης Κουτσούμπας, επισκεπτόμενος στις πληγήσεις περιοχές. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος για πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Χίο και Εύβοια. Ξεκίνησαν οι αυτοψίες στις πρόβλητες περιοχές. Ήταν φτιαγμένος από το μέταλλο μιας άλλης εποχής, τόνισε ο Πρωθυπουργός στον επικίδιο που εκφώνησε για τον Γιάννη Βαρδισιώτη μετά την εξόδια ακολουθία στη Μητρόπολη Αθηνών. Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών, η κηδεία του Λάκη Χαλκιά. Και τέλος ζέστη, ενισχυμένο μελτέμι στο Αιγαίο και τοπική αστάθεια μέχρι το Σαββατοκύριακο, 35 βαθμοί στην Αθήνα, 35 και στη Θεσσαλονίκη. Πολλές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων και σήμερα, αλλά βεβαίως όλα τα φώτα, όλα τα βλέμματα παραμένουν στραμμένα στη Δυτική Αττική. Βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο πλέον. Στο νοτιοανατολικό τμήμα, από τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Άγιο Νεκτάριο, κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις ημέρες πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, όπως λένε οι ειδικοί, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, αποτρέποντας την περαιτέρω εξάπλωσή τους.
6: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
7: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
8: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και είναι συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
6: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
5: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να συνδεθούμε και να ακούσουμε τι έχουν να πούνε οι ρεπόρτερ που βρίσκονται επί του πεδίου τόσες ημέρες μεταξύ Λούμπας και Ψάθας. Εκεί το στοίχημα είναι να μην υπάρξουν αναζωπηρώσεις ενώ γίνονται συνεχείς ρήψεις νερού. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
0: Κυρίως από επίγειες δυνάμεις και πεζοπόρα τμήματα γίνεται προσπάθεια όχι μόνο να σβηστούν αυτά τα περίφημα καντιλάκια τα οποία ανατακτά χρονικά διαστήματα προκαλούν πονοκέφαλο στις πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και να αραιώσει, θα λέγαμε, το δάσος. Υπάρχουν ειδικοί πυροσβέστες οι οποίοι φέρουν μηχανισμούς, ειδικά εργαλεία τα οποία προχωρούν στην κοπή κάποιων κλαδιών, κάποιων δέντρων και σε συνδυασμό με τα μηχανήματα έργο εδώ της περιφέρειας Αττικής αλλά και της περιφέρειας και της τοπικής αυτοδιοίκησης γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να αραιώσει το δάσος κατά το μέτρο του δυνατού έτσι ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Εδώ υπάρχουν σημεία τα οποία ακόμη και τώρα βγάζουν καπνούς, είναι καλύτερη κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες ώρες. Θυμίσουμε ότι βρισκόμαστε βαθιά μέσα στα καμένα που άφησε το μέτωπο που ξύπνησε 3 η ώρα τα ξημερώματα τους πυροσβέστες, τους κινητοποίησε εδώ μεταξύ της Λούμπας και της Ψάθας για περίπου 3 ώρες. Κυρίως τα πεζοπόρα τμήματα, η δασοκομάντος, αλλά και οι λοιπές επίγειες δυνάμεις που προχωρούσαν με διαβροχή και πυρόσβεση κατάφεραν και περιόρισαν την έκταση της ζημιάς και στις 6 και 20 περίπου ακολούθησε η επέμβαση των εναέριων μέσων, ελικόπτερα Bell, ελικόπτερα Ericsson, κατάφεραν και έδωσαν τη χαριστική βολή τουλάχιστον για την ώρα.
5: Όπως καταλαβαίνουμε από την εικόνα που έχουμε μέχρι στιγμής, κρίσιμες θα θεωρούνται οι επόμενες ώρες για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Από Ψάθα προς Λούμπα, βεβαίως, είναι το πιο ανησυχητικό μέτωπο. Η περίμετρο της φωτιάς ήταν πολύ μεγάλη, δεν θα τελειώσει έτσι εύκολα. Στόχος είναι να παραμείνει εντός περιμέτρου, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος Γιάννης Αρτοπίος, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στην τηλεόραση του Earth News. Όπως είπε, κατά τη διάρκεια της ημέρας αναμένει να επιχειρήσουν περισσότερα από 30 εναέρια μέσα με στόχο τις κορυφογραμμές της περιοχής της Λούμπα.
9: Αυτή τη στιγμή γίνονται επιχειρήσεις σε αυτό το κομμάτι πιο πολύ, στοχευμένες ρήψεις εναερίων μέσων. Θα κινητοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας περισσότερα από 30 εναέρια μέσα.
5: Αυτά λοιπόν και από τον εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος. Λέγαμε και νωρίτερα ότι βεβαίως βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά σε όλο αυτό το μέτωπο στη Δυτική Αττική. Ιδιαίτερη βαρύτητα πάντως δίνεται από Ψάθα προς Λούμπα, το οποίο αποτελεί και το πιο ενεργό σημείο. Πάμε στην Μπέγκη Μπρουσάλη, τη ρεπόρτερ μας, η οποία βρίσκεται στον οικισμό της Ψάθας και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Μπέγκη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και σήμερα είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι είναι βελτιωμένη η εικόνα, δεν υπάρχει πουθενά φλόγα, με αποτέλεσμα να υπάρχει κάπως να έρχεται σιγά σιγά η ομαλότητα στην περιοχή. Βεβαίως υπάρχει ο φόβος των αναζωπηρώσεων, δεν έχει λήξει τίποτα, γιατί παραμένουν στα σημεία σε όλο μέσα τον οικισμό, αλλά και περιμετρικά πυροσβεστικά οχήματα, όπως επίσης είχαμε και αρκετές ρήψεις από ενέργεια μέχρι και πριν από λίγη ώρα. Ήταν μια φωτιά η οποία πέρασε χθες από τις 4 το απόγευμα και μετά μέσα από τον οικισμό της Ψάθας και προκάλεσε ζημιά σε καλλιέργειες, στο δασικό σύμπλεγμα αλλά και σε κατοικίες αλλού μικρότερες και αλλού μεγαλύτερες, Γρηγόρη.
5: Μπέγκη Μπρουσάλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μακάρι να τελειώσει πολύ γρήγορα αυτό ο εφιάλτης στο νότιο-ανατολικό τμήμα προς τη Μονή Παναχράντου και βορειοανατολικά προς Αγία Παρασκευή και Αγιο Νεκτάριο. Κομμάτι που απασχολούσε όλες αυτές τις μέρες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, εμφανίζει κυρίως καπνογόνα σημεία και καντιλάκια, με τους δασοκομάντους να επιχειρούν σε όλα αυτά τα σημεία ώστε να διασφαλίσουν και να ανακόψουν εγκαίρως τυχόν αναζωπηρώσεις, ανατρέποντας την περαιτέρω εξέλιξή τους. Τώρα, στο σημείο αυτό, να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας, ο Βαγγέλης Μητρούσιας, ο οποίος βρίσκεται στη Λούμπα, στο σημείο εκεί που υπάρχουν αναζωπηρώσεις, και ανοίγονται τώρα οι πυρικές ζώνες, ενώ ακόμα υπάρχουν αναζωπηρώσεις. Να ακούσουμε λοιπόν τι μετέδωσε πριν από λίγο Βαγγέλης Μητρούσιας.
11: Υπάρχουν μικρές εστίες και όπως μου έλεγαν λίγο νωρίτερα και οι πυροσβέστες, και βλέπετε τώρα την προσπάθεια και που κάνουν και οι πυροσβέστες, ότι εκεί που υπήρχε μικροεστίες προσπαθούν να τις σβήσουν για να μην υπάρχει ίχνος εστίας, θα έλεγα, για να σβήσουν έτσι τη φωτιά. Αυτός είναι ο φόβος, όπως λένε, ότι αν δεν καταφέρουμε να σβήσουμε και την τελευταία μικροεστία, τότε δεν θα ησυχάσουμε, δεν θα υπάρχει φυσικασμός περιοχή που έχει καεί και έφτασε στα σπίτια, στον οικισμό εδώ στην Λούμπα. Όπως μου λέγανε κάτι και ότι από την πρώτη στιγμή αυτός ήταν ο φόβος, καταφέραν όμως κατά τη διάρκεια της νύχτας και με τις τιτάνιες προσπάθειες των πυροσβεστών εθελοντών να καταφέρουν τουλάχιστον να σβήσουν. Εδώ στο σημείο όπου βρισκόμαστε, είναι ακριβώς στην άκρη του οικισμού, καταφέρανε και με τα μηχανήματα να κάνουν αντιπυρικές ζώνες. Και όπως βλέπετε ότι αυτές οι μικροεστίες που καίνε τώρα στα δέντρα που είχαν πάρει φωτιά από χτες, εδώ ναι, είναι οι πυροσβέστες, ναι, και όταν βλέπουν ότι ακριβώς αυτές τις μικρές εστίες θέλουν να τις σβήσουν για να μην αφήσουν ίχνος εστίας.
5: Λοιπόν, να μετακινηθούμε τώρα. Φεύγουμε από τη Λούμπα και πάμε στο Πορτογερμενό. Εκεί βρίσκεται το ρεπόρτερ μας, ο Δημήτρης Θωμάς, ο οποίος θα μας μεταφέρει τις εικόνες και τις πληροφορίες από το σημείο. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και εσένα. Εικόνα ολικής καταστροφής στο Πορτογερμενό.
12: Τα πράγματα δεν είναι καλά. Οι ακροατές να σκεφτούν ότι ολόκληρη περιοχή που είναι το βουνό πάνω από το Πόρτο Γερμενό που βρίσκονται οι ανεμογεννήτριες, μέχρι και ολόκληρη η κοιλάδα που φτάνει στον Άγιο Νεκτάριο και στο κρύο πηγάδι έξω από τα Βίλια, όλη αυτή η περιοχή έχει καεί. Από ό,τι το είδα ήταν ένα πολύ ωραίο παρθένο δάσος, ή δεν ξέρω αν είχε ξανακαεί κάτω, ήταν μεγάλα τα δέντρα. Μέσα στο Πόρτο Γερμενό υπάρχουν πολλές ζημιές, έχουν καεί αρκετά σπίτια, δεν μέτρησα, αλλά η φωτιά είχε φτάσει σε κάποια σημεία μέχρι και μέσα στη θάλασσα. Είδαμε και καμένα ζώα, καμένους κήπους, καμένα σπίτια, είναι μεγάλη καταστροφή. Αυτή τη στιγμή στην περιοχή επιχειρούν 4 συν 4 8 καναντέρ της πολεμικής αεροπορίας, 2 σινούκ της αεροπορίας στρατού, και υπάρχουν και αρκετοί γεωπροωθητές γης του στρατού που κάνουν έργα, ανοίγουν ζώνες ή μπορεί και να σβήνουν κάποιες τελευταίες εστίες που καπνίζουν εκεί στην περιοχή. Υπάρχουν και πολλά συνεργεία του ΔΔΕ που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές, γιατί έχουν καεί, έχουν πέσει κάτω πολλές κολόνες της ΔΕΗ, πολλά καλώδια είναι κομμένα και καμένα. Πάντως η φωτιά στην περιοχή πρέπει να έχει ελεγχθεί, δεν ξέρω πίσω προς τα Μέγαρα τι γίνεται, πάντως εκεί ενεργό μέτωπο δεν φαίνεται να υπάρχει. Τα ελικόπτερα της περιοχής επιχειρούν ψηλά στο βουνό σε κάποια σημεία που καπνίζουν μέσα στα έλατα. Πάντως δεν είναι καλή εικόνα. Την περιοχή επισκέφθηκε και ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, για να διαπιστώσει δίσωμαση το μέγεθος της καταστροφής.
5: Θα δούμε λίγο αργότερα τις πολιτικές αντιδράσεις. Δημήτρη Θωμά, σας ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Πραγματικά δεν είναι καλά τα νέα όμως από την περιοχή. Ανυπολόγιστες οι καταστροφές και στο Πορτογερμενό από το πέρασμα της πύρινης λέλαπας. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την ίδια περιοχή, από το Πορτογερμενό δηλαδή, η ρεπόρτερ μας Κατερίνα Παπαγιάννη.
13: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πορτογερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δεις και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πορτογερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
5: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβού. Ζούμε ξανά τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
14: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ειδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη, ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
15: Είναι κρανίου τόπος,
14: δηλαδή, μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
15: Ναι.
14: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... Δεν μπορώ.
5: Τώρα πάμε στο αστυνομικό κομμάτι της υπόθεσης, γιατί έχουμε συλλήψει. Συνελήφθη ο αδερφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής στη Δυτική Αττική, καθώς παραβίασε το χώρο που συνεντρίβησαν τα δύο ελικόπτερα στην Ψάθα και μάλιστα προσέκρουσε τα συντρίμμια. Για το τι ακριβώς συνέβη, ακούμε και πάλι τον Σπύρο Δαρσινό.
0: Ένα πραγματικά αδιανόητο περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε χθες στις 5.30 περίπου το απόγευμα, όταν ο συγκεκριμένος 50χρονος άντρας, αδελφός αντιδημάρχου της ευρύτερης περιοχής, ήθελε να πάει, όπως ανέφερε στους αστυνομικούς, στο σπίτι του, στο εξοχικό του, καθότι εκτιμούσε πως ενδεχομένως να έχει υποστεί ζημιές από την πυρκαγιά. Κουβέντα στην κουβέντα άνοιξε καυγά με τους αστυνομικούς και πέρασε με το έτσι θέλω από το συγκεκριμένο μπλόκο, το οποίο είχε σκοπό να προφυλάξει τα συντρίμμια του μοιραίου ελικοπτέρου, προκειμένου να συνεχιστεί απρόσκοπτα η προανάκριση για να διερευνηθούν τα αίτια της πτώσης. Της πρόσκρουσης αφενός και έπειτα της πτώσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου. Ο συγκεκριμένος όχι μόνο πέρασε, αλλά φέρεται να ακούμπησε και με το όχημά του μέρος των συντριμιών και γι' αυτό κλήθηκε και κλιμάκιο, ειδικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής, προκειμένου να καταγράψει οποιαδήποτε τυχόν μετακίνηση σημειώθηκε στα συντρίμια, καθότι είναι κρίσιμο προανακριτικό υλικό, ενώ ο συγκεκριμένος 50χρονος συνελήφθη από τις αστυνομικές αρχές για απήθη αλλά και για παραβίαση φύλαξης της αρχής. Έχει αναλάβει την προανάκριση το τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων της Μάνδρας.
5: Τώρα, ενώπιον της ανακρίτριας οδηγήθηκε νωρίτερα ο υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του ηθείου του ΔΔΕ, ο οποίος κατηγορείται για την φωτιά που εκδηλώθηκε στην Κρύα Βρύση. Πάμε στο Βασίλη Φουντουλάκη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Μάλιστα, να θυμίσουμε απλά ότι ο 52χρονος Βασίλη είχε παρουσιαστεί αυτοβούλος στις δικαστικές αρχές του Ρεθύμνου. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
16: Καλό μεσημέρι από το Δικαστικό Μεγάλο Ρεθύμνου, όπου πριν από λίγα λεπτά είχαμε την απόφαση για τον 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ εδώ στο Ρεθύμνο. Αφέθηκε λοιπόν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, που σημαίνει απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, παρουσία του στο αστυνομικό τμήμα μία φορά το μήνα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ. Ήταν μια ανακριτική διαδικασία, Γρηγόρη, η οποία διήργησε περίπου 3 ώρες από τις 10.20 που εμφανίστηκε ο 52χρονος και ενώπιον της ανακρίτριας. Ουσιαστικά επικαλέστηκε ότι ο ίδιος ήταν απόλυτα συνεπής στις υποχρεώσεις του, είτε σε προγενέστερο χρόνο είτε στον παρόντα χρόνο, ενώ την περίοδο που έγιναν οι πυρκαγιές, και ότι έκανε όλα όσα έπρεπε να τηρηθούν βάσει του πρωτοκόλου. Και σε δηλώσεις του, μάλιστα στο RT News, ο δικηγόρος του αμέσως μετά, ο Δημήτρης ο Ανδριόπουλος, τόνισε σε εμάς, δηλαδή στο RT News, ότι το πόρισμα της ΔΑΕ δεν είχε τα δεδομένα εκείνα που ευσταθούσαν, δεν είχε τα σωστά δεδομένα που εν τέλει οδήγησαν και τον 52χρονο ενώπιον της ανακρίτριας σήμερα το μεσημέρι. Να σας πω ότι η απόφαση, εισαγγελέως και ανακριτή, την υποδέχτηκαν με χειροκροτήματα και ζητοκραυγές οι δεκάδες συνάδελφοι του 52χρονου που βρέθηκαν έξω από το δικαστικό μέγαρο από νωρίς σήμερα το πρωί και ουσιαστικά βρέθηκαν εκεί για να τους συμπαρασταθούν και είχαν την αγωνία σε ό,τι αφορά τη συγκεκριμένη απόφαση. Εν τέλει, μόλις εμφανίστηκε ο 52χρονος, ο οποίος πλέον είχε ήδη αφαιθεί ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, τον υποδέχαμε με χειροκροτήματα, με αγκαλιές και φυσικά με ζητοκραυγές για το γεγονός ότι κατά την άποψή του ήταν μια πολύ δίκαιη απόφαση η συγκεκριμένη. Ξαναλέω, σε μια υπόθεση η οποία αφορά τις φωνικές, τις μεγάλες πυρκαγιές στην Κρύα Βρύστη που ξεκίνησαν, που ξέσπασαν την περασμένη Τετάρτη στο Νότιο Ρέθυμνο.
5: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από το Ρέθυμνο, φεύγουμε από την Κρήτη και πάμε στη Χαλκιδική, κυρίες και κύριοι, εκεί όπου συνελήφθη ένας 66χρονος για πρόκληση πυρκαγιάς στο Δήμο Νέας Προποντίδας. Ο Δήμος Φακαλής έχει το ρεπορτάζ. Δήμο, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας 66χρονος ασυνείδητος και παρά τις συνεχείς συστάσεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για διακοπή εργασιών μέσα στην ημέρα, όταν οι θερμοκρασίες είναι αρκετά υψηλές, πήρε τον τροχό και έκοβε σίδερα μέσα στο χωράφι από τις σπίδες που ξεπετάχθηκαν. Προκλήθηκε πυρκαγιά εκεί στα χωράφια. Κάηκαν 6 συνολικά στρέμματα υπολοιμάτων καλλιεργήσιμης έκρασης. Ευτυχώς ήταν άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην περιοχή της Νέας Τρίγλιας του Δήμου Προποντίδας στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής και δεν επεκτάθηκε η φωτιά στον οικισμό. Ο 66χρονος έχει συλληφθεί, οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα, ενώ του έχει επιβληθεί και διοικητικό πρόστιμο 1.687 ευρώ. Πάντως, το τελευταίο διάστημα είναι πάρα πολλές οι φωτιές περιμετρικά τόσο του νομού Θεσσαλονίκης όσο και της Χαλκιδικής, οι οποίες κυρίως ευθύνονται η ανθρώπινη αμέλεια.
5: Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Μεγάλο πρόβλημα αυτό, έτσι κι αλλιώς, η ανθρώπινη αμέλεια σε όλους τους τομείς της ζωής μας, πόσο μάλλον στο μέτωπο των δασικών πυρκαγιών που μας ταλαιπωρούν όλους. Τώρα πάμε να δούμε τι λένε οι μετεωρολόγοι, γιατί διατηρείται το μελτέμι στο Αιγαίο τις επόμενες ημέρες και ενισχύονται οι άνεμοι από το μεσημέρι, από τις επόμενες ώρες δηλαδή. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, Αναστασία Τυράσκη, η οποία θα μας δώσει αναλυτικά τις προβλέψεις και την προοπτική του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες. Αναστασία.
17: Καλό μεσημέρι, πραγματικά έτσι είναι τα πράγματα. Έχουμε πλέον ένα στρωμένο μελτέμι, μπορούμε να πούμε. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε έναν καθαρό βοριά, που μέσα στο Αιγαίο βέβαια φτάνει τα 6 με 7 μποφόρα, αλλά δεν υπάρχει πλέον αυτή η βορειοανατολική συνιστόσα που φέρνει το μελτέμι να επηρεάζει και τις υπηρωτικές περιοχές τόσο πολύ. Οπότε πλέον από αυτό τον έντονο βοριά επηρεάζονται μόνο τα πολύ ανατολικά τμήματα της υπηρωτικής χώρας, δηλαδή η Ανατολική Αττική, μέχρι εκεί μπορούμε να πούμε, και μετά από εκεί και πέρα οι εντάσεις των ανέμων είναι χαμηλότερες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην περιοχή της Δυτικής Αττικής που μας ενδιαφέρει, η ένταση του ανέμου σήμερα περιμένουμε αργά το μεσημέρι τώρα και τις πρώτες απογευματινές ώρες, που έχει και τη μέγιστη έντασή του το μελτέμι, να φτάνει τα 4 με 5 μποφόρ το πολύ. Και βέβαια μετά να έχουμε και μία άλλη αποκλιμάκωση της έντασης προς τις βραδινές ώρες, μέσα στη νύχτα, νωρίς το πρωί, όπως και σήμερα που δεν φύσαγε μέχρι κάποια ώρα το πρωί και μετά από εκεί και πέρα άρχισε πάλι να ενισχύεται. Κάπως έτσι θα είναι η κατάσταση και τις επόμενες ημέρες, δηλαδή με το μελτέμι στο Αιγαίο να έχει τη μέγιστη του ένταση μεσημερά και απόγευμα, να πέφτει λίγο η ένταση τις βραδινές ώρες, να επηρεάζονται κυρίως, όπως είπαμε, οι νησιωτικές περιοχές στο Αιγαίο, αλλά και όσον αφορά τη θερμοκρασία, είμαστε γύρω στους 36 με 37 βαθμούς, έτσι πολύ τοπικά θα φτάσουμε και τους 38, κυρίως τις επόμενες ημέρες, τις αμέσως επόμενες ημέρες, και κάπως έτσι θα πάει η κατάσταση μέχρι το Σαββατοκύριακο, που περιμένουμε έτσι λίγο μια επιπλέον αύξηση στη θερμοκρασία, δηλαδή να φτάσουμε και τους 38-39 βαθμούς, και μετά εκ νέου ενίσχυση του μελτεμιού από Κυριακή και μετά.
5: Οπότε ο συναγερμός παραμένει ουσιαστικά, έτσι, με κάποια μικρά διαλύματα.
17: Σίγουρα παραμένει υψηλός.
5: Αναστασία Τυράσκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Τάχτη, εντωμεταξύ, έχουν γίνει περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικού Βιωτίας, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα από το δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Air News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν τόσο καταστροφικές διαστάσεις. Ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας δημιουργούν νέα δεδομένα για τη διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ, ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια. 480.000 στρέμματα καμένα μόνο στη Δυτική Αττική μέσα σε 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του Meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα μάλιστα με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, φωτιές στην Αττική, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλο το λεκανοπέδιο, σε όλο το νομό της Αττικής. Δηλαδή, όπως εξήγησε μιλώντας στην τηλεόραση του Air News ο κ. Λαγουβάρδος, ο διευθυντής ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, στη Δυτική Αττική έχουν χαθεί μέσα σε 10 χρόνια πάνω από το 60% των δασών. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης τώρα, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μέρα Γεωργίου τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να έχουμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
18: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού, υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
5: Στο σταθμό μας, την ίδια εκπομπή στη Μαρία Γεωργίου, μίλησε και ο κύριος Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, είναι καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι σιγά σιγά η συζήτηση στρέφεται προς την επόμενη μέρα, δηλαδή αν μπορεί να αναγεννηθεί ένα τέτοιο δάσος που καίγεται. Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραυματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο κύριος Δημητρακόπουλος, και όταν ρωτήθηκε αν είναι εύκολο να αναγεννηθεί το δάσος. Ωστόσο, όπως είπε, για να ξεκινήσει μια φυσική διεργασία, αμέσως μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά, χρειάζονται τρεις προϋποθέσεις, με πρώτη το πόσο συχνά καίγεται το δάσος.
19: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουμε. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, υλικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, τώρα πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει βοσκή, δεν θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τεινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες, τα 2 έως 3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
5: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε τώρα σελίδα, να γυρίσουμε σελίδα στο δελτίο μας και να περάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, το οποίο απασχολεί την Ευρώπη και το οποίο επανήλθε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας μετά τα πρόσφατα δραματικά γεγονότα στη Θέουτα της Ισπανίας, εκεί όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παρά σε ευρωπαϊκό έδαφος. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, η υβριδική μορφή πίεσης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Άγιο Βαγιάν, ο οποίος θα μας πει περισσότερα τι αναφέρει ο Πρωθυπουργός Άγιο στο άρθρο του και τι ζητά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι. Την πρόταση λοιπόν η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης, υπογραμμίζει ο Πρωθυπουργός, με άρθρο στο Πολίτικο, με φως στο φόντο βέβαια στις πρωτοφανούς εικόνες περίπου 60.000 ανθρώπων που περάσαν στον Ισπανικό φύλακα στη Βόρεια Αφρική, στη Θεούτα, από το Μαρόκο. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός με σαφήνεια μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης αλλά και να υπονομεύσουν τη συνοχή της και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επισημαίνει, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός αναγνωρίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στο ζήτημα αυτό με το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Σημειώνει παράλληλα πως τα εργαλεία αυτά έχουν σχεδιαστεί για καταστάσεις που στον πυρήνα τους παραμένουν διαχειρίσιμες. Δεν αντιμετωπίζουν όμως επαρκώς σενάρια στα οποία η μετανάστευση χρησιμοποιείται ως όπλο ή όπου οι μεταναστευτικές ροές οργανώνονται, ενισχύονται ή διευκολύνονται με τρόπο που δημιουργεί μια de facto υβριδική απειλή. Το ειδικό πλαίσιο, σύμφωνα με την πρόταση του Πρωθυπουργού, θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυνση των επιστροφών, ενώ η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινοτικά κονδύλια, και αυτό βέβαια αφορά και τη χώρα μας, θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος τους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός, αναφέροντας ότι θα πρέπει να περιλαμβάνεται τέτοιος μηχανισμός, μιλάει για ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου, οι οποίες θα πρέπει να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, ιδιαίτερα για άτομα που έρχονται από χώρες με χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης διεθνούς προστασίας, ενώ στο άρθρο του καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον οφείλει να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
5: Άγη Βαγιάννα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Τώρα, έκτακτη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιείται σήμερα μετά την κρίση στη Θέουτα, με την Ισπανία να βρίσκεται αντιμέτωπη με την κριτική πολλών Ευρωπαίων εταίρων για το χειρισμό της κατάστασης και τη μεταναστευτική της πολιτική. Πάμε στην Ευρωσύνταξη και στην Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε αυτή την έκτακτη τηλεδιάσκεψη. Έλενα, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι. Με την κριτική πολλών ευρωπαϊκών χωρών, το ρωτήσω στις Ιταλίας βεβαίως. Θυμόμαστε και την ανάρτηση της Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, η οποία ζητούσε την προσωρινή αναστολή της συνθήκης Σέγγεν με την Ισπανία. Προκάλεσε βεβαίως αυτό την αντίδραση της Ισπανίας. Το κλίμα τώρα, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, είναι πάντως πιο συνενετικό με πολλούς Ευρωπαίους υπουργούς εσωτερικών να επιθυμούν πάντως αυστηρότερα μέτρα για την μετανάστευση και αυτά να λαμβάνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εξάλλου υπήρξε και η επιστολή της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χθες, απευθυνόμενη προς τον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσες, που εξήρε τον τρόπο με τον οποίο η Ισπανία αλλά και το Μαρόκο χειρίστηκαν την κρίση της Θέουτα, χαρακτήρισε το Μαρόκο και ως σημαντικό εταίρο, αλλά υπογράμμισε την ανάγκη να υπάρξει αλληλεγγύη σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη μετανάστευση και να προφυλαχθούν τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προς αυτή την κατεύθυνση αναμένεται να κινηθούν σήμερα οι υπουργοί, σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν μέχρι στιγμής. Αυτό είναι και εξάλλου κάτι που θέλουν γενικώς οι περισσότεροι από τους υπουργούς, περισσότερες από τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν και τις προηγούμενες ημέρες υπήρξε αρκετή ένταση, Γρηγόρη, όχι μόνο από την πλευρά της Ιταλίας, αλλά και από

0: Οι οποίοι καταγγέλνουν ότι οι συνθήκες εκεί για αυτούς είναι πραγματικά δραματικές.
1: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε. Μένει στην τηλεφωνική γραμμή. Ακούσαμε και νωρίτερα στο ρεπορτάζ από τον Άγιο Βαγιάννου να λέει ότι ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι είναι απαραίτητη ευρωπαϊκή αλληλεγγύη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Τώρα το ερώτημα είναι πώς προσέρχεται η χώρα μας αυτή τη τηλεδιάσκεψη. Ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σεύη Βολυδάκη, μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά. Σας λέω ότι η χώρα μας πια εφαρμόζει μια τελείως διαφορετική μεταναστευτική πολιτική σε σχέση με το 15-19, η οποία έχει αποτέλεσμα. Το βλέπουμε αυτό στις μειώσεις των ροών. Βλέπουμε ότι στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, που ήταν πόλος έλξης ουσιαστικά μεταναστών, οι ροές έχουν μειωθεί κατά 70%.
1: Λοιπόν, βάζουμε μια ανατελεία στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε ευθύς αμέσως στον αστυνομικό ανασταλτήριο Ζωή Κακαβά, γιατί έχουμε μια φωτιά της τελευταίας στιγμής, μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε φωτιά σε εργοτάξιο στον Πειραιά, Ζωή. Τι ακριβώς συμβαίνει?
3: Σε υπόγειο δικαστικού μεγάλου υπάρχει μεγάλη κινητοποίηση. Η εικόνα όμως που μας δίνουν από την πυροσβεστική είναι ότι αντιμετωπίζεται. Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Είναι μια είδηση, Γρηγόρη, που βγήκε μόλις πριν από λίγα λεπτά. Επαναλαμβάνω, σε εργοτάξιο έχουν σπεύσει εκεί οι πυροσβέστες. Και η εικόνα, η τελευταία εικόνα που έχουμε, ότι η συγκεκριμένη πυρκαγιά αντιμετωπίζεται και δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος επέκτασης.
1: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε για την άμεση ενημέρωση. Λοιπόν, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Πάμε και πάλι στην αίθουσα σύνταξη και στην Έλενα Λεβίζου για να φύγουμε τώρα, βέβαια, από το μεταναστευτικό και τα όσα θα πούν οι Ευρωπαίοι ηγέτες στην τηλεδιάσκεψη. Και πάμε τώρα, Έλενα, να δούμε τι γίνεται στο Μεσανατολικό, στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Τελευταία ευκαιρία για το Ιράν, χαρακτηρίζεται τις διαπραγματεύσεις που όμως υποστηρίζει διεξάγονται τώρα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Αλλά από την πλευρά του, ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, δήλωσε ότι η χώρα του θέλει να προστατεύσει τα σύνορά της και δεν επιθυμεί την επέκταση του πολέμου.
4: Ακριβώς. Ο Αμερικανός πρόεδρος μίλησε για ακόμη μια φορά για τις διαπραγματεύσεις που, όπως είπε, διεξάγονται. Να θυμίσουμε ότι είχε πει ότι θα ξεκινούσαν εχθές ξανά με το Ιράν. Το Ιράν, ωστόσο, αρνείται ότι μιλά με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός πρόεδρος, λοιπόν, είπε χαρακτηριστικά ότι πρόκειται για τελευταία ευκαιρία πριν από τον αποκεφαλισμό του καθεστώτος. Αυτή ήταν η χαρακτηριστική δήλωσή του. Να θυμίσουμε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται κοντά στη συμφωνία για τα στενά του Ορμούς, αλλά και για την αποπυρηνικοποίηση του Ιράν. Τώρα, το Ιράν από την πλευρά του επιβεβαιώνει ότι μιλά με το Ομάν για τη διαχείριση των στενών του Ορμούς. Ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει, μάλλον αρνείται ακατηγορηματικά, ότι μιλά με τις ΗΠΑ. Ο πρόεδρος του Ιράν, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, όπως είπες, Γρηγόρη, λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι το Ιράν θέλει να προστατεύσει τα σύνορά του, δεν επιδιώκει την επέκταση του πολέμου. Παρόλα αυτά, είχαμε και ένα νέο επεισόδιο στα στενά του Ορμούς τη νύχτα, όταν χτυπήθηκε πλοίο υπό σημαία Λιβερίας κοντά στο Ομάν. Εκεί προκλήθηκε φωτιά στο μηχανοστάσιο. Ένας ναυτικός αγνοείται, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες.

0: Να σε ευχαριστούμε και πάλι για την αναλυτική ενημέρωση.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Να φύγουμε από τη Μέση Ανατολή, κύριε Σιέρ, και να ξαναρθούμε στο μεγάλο θέμα των ημερών, στο θέμα με τα πύρινα μέτωπα. Ο Δήμος Αιγιάλεια ζητά να κηρυχθούν 7 κοινότητες σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Γιατί είναι μεγάλες οι καταστροφές στην περιοχή από την πρόσφατη πυρκαγιά. Έχουν καεί χιλιάδες στρέμματα μπελιών της γνωστής Κορινθιακής Σταφίδας και ελαιόδεντρα. Πάμε στον Νίκο Γιαπρακά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για το τι ακριβώς ζητούν οι άνθρωποι στην Αιγιάλεια. Νίκο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Περισσότερα από 7.000 στρέμματα, σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, έχουν γίνει στάξεις στην περιοχή της Αιγιάλεια από την φωτιά που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Με τις πληγήσεις περιοχές να εστιάζονται στα δυτικά της Αιγιάλεια και συγκεκριμένα σε 7 κοινότητες. Έτσι λοιπόν, σε σύσκεψη την οποία συγκάλεσε ο Δήμαρχος Αιγιάλεια, αποφασίστηκε να ζητηθεί να κηρυχθούν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης αυτές οι 7 κοινότητες, οι οποίες υπέστησαν και την μεγαλύτερη καταστροφή από την πυρκαγιά. Είναι χαρακτηριστικό να σου πω ότι στην περιοχή της Αραβωνίτσας περισσότερες από 40.000 ελιές έγιναν στάχτη, ενώ στην περιοχή του Νέου Ερηναιού σχεδόν το 90% της καλλιέργειας της σταφίδας καταστράφηκε ολοσχερώς, ενώ μάλιστα σε 20 μέρες η παραγωγή ήταν έτοιμη για να ξεκινήσουν τη συγκομιδή της. Επομένως καταλαβαίνουμε ότι οι κόποι μιας ολόκληρης χρονιάς γίνανε κυριολεκτικά στάχτη, ενώ παράλληλα έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές και τα δίκτυα ίδρευσης και άρδευσης των περιοχών αυτών. Επομένως λοιπόν, με την κατάσταση έκτασης ανάγκης, οι κάτοικοι ζητούν να κινητοποιηθούν πολύ πιο γρήγορα οι διαδικασίες για την αποζημίωση των πληγέντων, αλλά και να εξασφαλιστούν μονδύλια προκειμένου να αποκατασταθούν οι ζημιές στις οποίες υπέστησαν οι υποδομές της περιοχής.
0: Νίκο Γιαπρακά, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα. Τώρα, να δούμε τι θα γίνει με τις αποζημιώσεις από εδώ και πέρα. Η επόμενη μέρα, εκεί στρέφεται η συζήτηση. Μέσα στις επόμενες 2 ημέρες αναμένει να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση των αυτοψιών στις πυρόπληκτες περιοχές, προκειμένου να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες αποζημίωσης των κατοίκων που υπέστησαν ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Όπως είπε και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, μιλώντας στο Earth News, η αποζημίωση για την επισκευή ή την ανακατασκευή κατοικιών θα καλύπτει το 100% της ζημιάς, τόσο για την κύρια κατοικία όσο και για τη δευτερεύουσα εξοχή. Τώρα, επί τις διαδικασίες, όπως διαβάζω στο earthnews.gr, η πολιτεία ενεργοποιεί τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Στόχος είναι οι άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες να μπορέσουν να καλύψουν άμεσα τις βασικές τους ανάγκες. Για τις κατοικίες που έχουν υποστεί ολική καταστροφή, οι πληροφορίες λένε ότι προβλέπεται αποζημίωση μέσω της κρατικής αρρωγής για την επισκευή ή την ανακατασκευή τους. Η ενίσχυση μπορεί να καλύψει και το 100% της ζημιάς, αφού προηγηθεί αυτοψία από αρμόδια κλιμάκια και πιστοποιηθεί η κατάσταση του ακινήτου. Το μέτρο αφορά τόσο κύριες όσο και δευτερεύουσες κατοικίες, καθώς σε πολλές περιοχές υπάρχουν και εξοχικές κατοικίες που έχουν καταστραφεί. Αντίστοιχη στήριξη προβλέπεται και για τις επιχειρήσεις που επιλήγησαν από τις πυρκαγιές, ενώ για εξοπλισμό και μηχανήματα παρέχεται ενίσχυση ανάλογα με το ύψος της καταστροφής και την κατάσταση των περιουσιακών στοιχείων. Βέβαια, για τις πρώτες ανάγκες των πληγέντων προβλέπεται οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές και βιωτικές ανάγκες, η οποία μπορεί να φτάσει έως και τα 6.000 ευρώ. Όσοι αποδεικνύονται ότι δεν μπορούν να κατοικήσουν στο σπίτι τους λόγω των ζημιών θα μπορούν να λάβουν βεβαίως επιδότηση ενοικίου. Η ενίσχυση θα κυμαίνεται από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα με τη σύνθεση της οικογένειας μέχρι να αποκατασταθεί η κατοικία τους. Και βεβαίως όλες οι διαδικασίες θα γίνουν ηλεκτρονικά μέσα από σχετική πλατφόρμα που θα τεθεί σε εφαρμογή. Τώρα, να πάμε στην πολιτική ατζέντα που έχουν πυροδοτήσει η διαχείριση αλλά και οι συνέπειες από τις καταστροφικές πυρκαγιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για ολιγορία και τραγικές ελλείψεις. Η κυβέρνηση από την πλευρά της θέτει ως άμεση προτεραιότητα την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πυρόπληκτων, υπογραμμίζοντας ότι τις ακραίες καιρικές συνθήκες που επικράτησαν στη χώρα τις τελευταίες ημέρες. Πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας επισκέφτεται σήμερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, προκειμένου να συζητήσει με τους κατοίκους και τις τοπικές αρχές για τις καταστροφές. Ο Διονύσης Μποτώνης είναι στην Βιωτία και παρακολουθεί την επίσκεψη του πρόεδρου Πασόκ σε Ξηρονομή και Δόμβρενα. Καλό μεσημέρι, Διονύση, από την Αθήνα.
3: Μεσημέρι, Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Μόλις πριν από λίγα λεπτά ολοκληρώθηκε η επίσκεψη του Νίκου Ανδρουλάκη στην Ξηρονομή για την Δόβρενα, όπως και εσύ είπες χαρακτηριστικά σωστά. Είχε τη δυνατότητα και την ευκαιρία ο κ. Ανδρουλάκης να συνομιλήσει με κατοίκους της περιοχής για το τι έγινε, τι δεν έγινε και τι πρέπει να γίνει, καταθέτοντας πάντα προτάσεις, και ο ίδιος, όπως είπε χαρακτηριστικά, το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Πρέπει να ερευνηθούν πόσα κονδύλια και ποιος τα παρέλαβε που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή συνεισφορά στα προγράμματα Aegis και Αντίνερο, που είναι για τις φυσικές καταστροφές, για τα δάση, αλλά και για την πολιτική προστασία. Είπε επίσης ότι πρέπει να ενισχυθεί το πυροσβεστικό σώμα. Είπε η άποψη, η σκέψη μας αυτή τη στιγμή είναι στους 5 συναδέλφους μας, στις οικογένειές τους, που έχασαν τη ζωή τους στην άνηση μάχη με τη φωτιά. Ενώ είπε ότι δεν μπορεί να αποτελεί άλοθη για την κυβέρνηση η κλιματική αλλαγή και να κλαίμε κάθε χρόνο πάνω από τα καμένα. Θα σου πω επίσης ότι ναι, οι κάτοικοι είναι ανάστατοι και ανήσυχοι, αυτό τι συμβαίνει στην περιοχή, γιατί μιλάμε για περιοχές οι οποίες έπαθαν ολική καταστροφή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα ελαιόδεντρα και τα φυστίκια τύπου εκείνης.
0: Διονύση Μποντώνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τη δήλωση του κ. Σανδουλάκης από την Ξηρονομή.
4: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού, που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση σε δύο περιπτώσεις.
0: Και από την επίσκεψη του Νίκο Ανδρουλάκη στη Βιωτία, πάμε στον Δημήτρη Κουτσούμπα, Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, επικεφαλής κλιμακίου του κόμματος. Πραγματοποίησε περιοδεία σε Βίλια, Κρύο Πηγάδι, Πορτογερμενό και άλλες περιοχές Δυτικής Αττικής που δοκιμάζονται από τις πυρκαγιές. Η Ευγένεια Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγένεια.
5: Καλά μεσημέρι, Γρηγόρη. Με φόντο τις σοβαρές συνέπειες της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, ο κύριος Κουτσούμπας επισκέφθηκε τις επιρρόπληκτες περιοχές που προανέφερες, προκειμένου να ενημερωθεί από κοντά για την εξέλιξη της κατάστασης, αλλά και για να εκφράσει τις θέσεις του κόμματος. Ο κύριος Κουτσούμπας, μιλώντας στο Earth News, έκανε λόγο για μεγάλες καταστροφές, υποστηρίζοντας ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος είχε προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους που υπήρχαν στις συγκεκριμένες περιοχές. Χαρακτηριστικά ο κύριος Κουτσούμπας πως η κυβέρνηση γνώριζε τα προβλήματα και έχει τεράστιες ευθύνες. Υπογράμμισε ακόμη ότι άμεση προτεραιότητα αποτελεί η πλήρης κατάσβεση της πυρκαγιάς με ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων και την διάθεση φόρων. Παράλληλα ζήτησε να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών, ώστε όπως είπε οι αποζημιώσεις να δοθούν στο 100% της πραγματικής ζημιάς που υπέστησαν οι πληγέντες. Τέλος επέκρινε την κυβέρνηση υποστηρίζοντας ότι δεν έχουν ληφθεί ολοκληρωμένα μέτρα πρόληψης και αντιπυρικής προστασίας παρά τις προειδοποιήσεις που υπήρξαν.
0: Ευγενία, να ακούσουμε στο σημείο αυτό τον κύριο Κουτσούμπα και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
6: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
0: Λοιπόν, τεράστιες ευθύνες της κυβέρνησης, λέει ο κύριος Κουτσούμπας. Ευθύνες της κυβέρνησης επιρρύπτει και ο ΣΥΡΙΖΑ όμως, Ευγενία.
5: Ναι, να σου πω καταρχάς, Γρηγόρη, ότι κλιμάκιο του ΣΥΡΙΖΑ επισκέφθηκε χθες 6 περιοχές της Δυτικής Αττικής, προκειμένου να παραδώσει νερό και είδη πρώτης ανάγκης στους πυροσβέστες και εθελοντές που επιχειρούν στην περιοχή. Το κλιμάκιο επισκέφθηκε τα Μέγαρα, τη Βέλιζα, τη Λούμπα, τη Νέα Πέραμο και το πεδίο Βολή στο Κονδύλι, ενώ οι επισκέψεις συνεχίζονται και στα υπόλοιπα ενεργά μέτωπα και σήμερα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν σύντομες ενημερωτικές συναντήσεις με τις επικεφαλής των επιχειρήσεων πυρόσβεσης, προκειμένου να υπάρξει άμεση ενημέρωση, χωρίς ωστόσο να λείπει και η κριτική προς την κυβέρνηση για την πρόληψη και για την μη έγκυρη, όπως είπε, επέμβαση του κράτους.
0: Και έχουμε και αιχμηρή ανακοίνωση, αιχμηρό σχόλιο και από την ελληνική λύση.
5: Ο πρόεδρος της ελληνικής λύσης, κ. Βελόπουλος, εκτός από τις αιχμηρές ανακοινώσεις που κάνει για τις πληγήσεις περιοχές και τις ευθύνες που έχει η κυβέρνηση, πρόκειται να καταθέσει το αίτημα, Γρηγόρη, για διεξαγωγή συζήτηση προημερησίας διατάξεως στη Βουλή με αντικείμενο τις συνεχιζόμενες πυρκαγιές που προκαλούν, όπως σημειώνει, ασύλληπτη εθνική τραγωδία. Το αίτημα, να σου πω, ότι δεν περιορίζεται στη διερεύνηση των πολιτικών ευθυνών για τον σχεδιασμό και την πρόληψη και την διαχείριση των πυρκαγιών, αλλά επεκτείνεται και στη διερεύνηση ενδεχομένων ξένων ποινικών ευθυνών στο βαθμό που η έκταση της καταστροφής συνδέεται με παραλήψεις ή με πλημμυρή άσκηση καθήκοντος.
0: Ευγένεια Λούση, λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, μένονται οι τεράστιες πυρκαγιές στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, έχουν καταστρέψει σπίτια και έχουν προκαλέσει εκένωση χιλιάδων κατοίκων. Και στο Δυτικό Καναδά, όμως, Ελένα Λεβίζου, οι δασικές πυρκαγιές προκαλούν προβλήματα και εκεί.
7: Ακριβώς. Στην πολιτεία της Ουάσιγκτον, λοιπόν, τουλάχιστον 700 ακτίσματα, τα περισσότερα κατοικίες στην πόλη Σποκάν, τη δεύτερη μεγαλύτερη της πολιτείας, έχουν καταστραφεί, έχουν γίνει στάχτη. Περίπου 67.000 άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους από την τεράστια αυτή πυρκαγιά που έχει προκαλέσει πολλά προβλήματα και έχει κατακάψει βεβαίως και τεράστιες εκτάσεις, δασικές εκτάσεις. Οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 37χρονου ως ύποπτου ότι ξεκίνησε αυτή την φωτιά, την τεράστια φωτιά, η οποία βεβαίως γίνεται χειρότερη λόγω των συνθήκων που επικρατούν και σε αυτή την Αμερικανική πολιτεία, της ξηρασίας και των υψηλών θερμοκρασιών. Και στον Βορειοδυτικό Καναδά, όπως είπε, στην επαρχία της British Columbia, μένονται και εκεί οι μεγάλες δασικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής έχουν εκενωθεί από τις εστίες τους περίπου 5.000 άνθρωποι, αλλά ο Καναδάς, Γρηγόρη, είναι μια χώρα που δοκιμάζεται σχεδόν κάθε χρόνο και φέτος υπήρχαν τεράστιες πυρκαγιές και στα ανατολικά αλλά και στα δυτικά. Τώρα στην Ευρώπη, στην Γαλλία και στην περιφέρεια του Ζιρόντου, που εκεί υπήρξε η μεγαλύτερη πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά, τουρίστες και κάτοικοι έχουν επιστρέψει και επιστρέφουν στις περιοχές αυτές. Ωστόσο, σήμερα η Μετεωρολογική Υπηρεσία της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι ο φετινός Ιούλιος ήταν ο θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα.
0: Ελένα Λεβίζου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 52 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας, το Air News Radio 105,8. Στις 2 από το μέτωπο της οικονομίας μας έρχεται η επόμενη είδηση και λέει ότι μειώθηκαν κατά 0,47% οι τιμές στα σούπερ μάρκετ τον Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025. Και είναι αυτό προκύπτει από έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης, θα μας μεταφέρει περισσότερα στοιχεία για το τι αναφέρει το ΙΕΛΚΑ. Άκη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Οι τιμοληψίες του Ιουλίου, όπως γίνεται κάθε μήνα, είναι μια έρευνα που κάνει το ΙΕΛΚΑ κάθε μήνα στα σούπερ μάρκετ. Έδειξαν λοιπόν, όπως είπες και εσύ, ότι μετά από 18 μήνες ο πληθωρισμός των τροφίμων στα σούπερ μάρκετ έπεσε σε αρνητικό πρόσημο, δηλαδή εμφανίζει σε μέσα επίπεδα πάντα καθαρή μείωση τιμών. Αυτό είχε να συμβεί από το Δεκέμβριο του 2024. Μιλάμε μόνο για τα τρόφιμα των σούπερ μάρκετ, δεν μιλάμε για καθαριστικά, δεν μιλάμε για είδη ατομικής υγιεινής. Μιλάμε μόνο για την κατηγορία των τροφίμων, η οποία τους προηγούμενους μήνες η αλήθεια είναι ότι έσπρωχνε τον πληθωρισμό προς τα κάτω. Τώρα φαίνεται ότι ασκεί έτσι μια τάση συγκράτησης. Περιμένουμε αυτό να επιβεβαιωθεί και από τον γενικό δείκτη του Ιουλίου. Προς το παρόν λοιπόν τα στοιχεία δείχνουν ότι για τον Ιούλιο, μετά από 18 μήνες, ξαναλέω, έχουμε γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλες οι κατηγορίες είχαν μείωση. Θα αναφέρω τώρα 2-3 που είχαν μείωση και μετά θα δούμε και άλλες 2-3 που είχαν αύξηση. Λοιπόν, φρέσκα φρούτα, λαχανικά περίπου μείον 7%. Τροφές και ίδια κατοικίδια περίπου μείον 5,2, νοπές ζύμες και κατεψυγμένες ζύμες περίπου μείον 4,27. Αυτό σε αιτήσια βάση. Πολύ γρήγορα να σου πω, έτοιμα γεύματα 3,75% αύξηση, νερά, αναψυκτικά, χυμή 3,26% αύξηση, αυγά, βούτυρα, ζωμή 3% αύξηση. Αυτές οι τρεις κατηγορίες κινήθηκαν ανωδικά. Όπως λένε πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης, να σου αναφέρω κλείνοντας, αυτή η συγκράτηση και η ελαφρά και μικρή μείωση στις τιμές είναι αποτέλεσμα πρώτον της συμφωνίας που έκαναν τα σούπερ μάρκετ με το Οικονομικό Επιτελείο να συγκρατήσουν τις τιμές για Ιούλιο και Αύγουστο και εκτιμούν ότι από Σεπτέμβρη που θα έχουμε και νέα καθαρή μείωση τιμών, εκεί τα στοιχεία θα δείχνουν ότι επιστρέφουμε πιο αισθητά, να το πω έτσι, ναι, αισθητά σε μείωση τιμών για να το καταλάβουν και οι καταναλωτές στην τσέπη τους.
0: Άκη Αθανασόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε στο αστυνομικό δελτίο και πάλι να δούμε τα νεότερα για αυτή την υπόθεση που μας έχει σοκάρει όλους. Αναφερόμαστε στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη. Έχουμε και πάλι το Ζώη Κακαβά στην τηλεφωνική γραμμή, γιατί υπάρχουν αποκαλυπτικά στοιχεία για την επιλογή του 26χρονου στη δολοφονία και στοιχεία που φέρνει στη δημοσιότητα οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας, Ζωή.
9: Όπου έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαρύδα, φαίνεται ψύχτιμος. Οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαρύδα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα, πώς έχει το, η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε, Γρηγόρη, μια περίεργη συμπεριφορά, μια ασυνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της συζύγου, η οποία φέρεται να εξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σώρο σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πως είπε ακόμη πως τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
0: Ζωή Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στη Μητρόπολη Αθηνών, είπα νωρίτερα το τελευταίο αντίο στο Γιάννη Βαρβιτσιώτη, πρώην υπουργό και ιστορικό στέλεχο τη Νέα Δημοκρατία, πλήθο πολιτικών αλλά και απλό κόσμο, ενώ τον επικίδιο εκφώνησε ο πρωθυπουργό. Εκεί ήταν ο πολιτικό μα συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίο θα μα πει περισσότερα. Μίλτο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τη μία το μεσημέρι του Μισοκολουθία και στη συνέχεια έγινε η ταφή του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίο οδηγήθηκε στην τελευταία του κατοικία. Όπω είπε και εσύ, πλήθο κόσμου, συγγενείς, φίλοι, πολιτικά πρόσωπα, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στελέχη από την αντιπολίτευση, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, επίσης πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, έδωσαν το παρόν για να συγκριθούν την οικογένειά του. Ο κύριος Μητσοτάκης εκφώνησε επικίδιο, μεταξύ άλλων μίλησε για τις αρχές, το ήθος του. Το γεγονός ότι ήταν ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, όπως είπε, ένας τηλεοπτικός της ενότητας της παράταξης, ένας πυλώνας ευθύνης για όλα αυτά, τα οποία άφησε πίσω μια κληρονομιά με ευθύνη απέναντι στην πατρίδα του κ. Μητσοτάκης. Για όλα αυτά, η μεγάλη παράταξη της Δημοκρατίας σε ευχαριστεί. Συγκλώνησε ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο γιος του, ο οποίος τόνισε στον επικεδιό του πως ο μπαμπάς μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Τώρα δεν ανήκεις μόνο σε εμάς, πατέρα, είπε μεταξύ άλλων ο Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο πρώην υπουργός. Ανήκει στην ιστορία. Σε ευχαριστούμε για όλα. Επίσης, επικίδιο εκφώνησαν και οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, οι οποίοι μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια για τον παππού τους, τονίζοντας μεταξύ άλλων πως είναι τιμή μας που ήμασταν εγγόνια σου.
0: Μίλτο Σακελάρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον επικίδιο που εκφώνησε ο Πρωθυπουργός.
11: Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας, που έφερε η ωριμότητα της μεταπολίτευσης.
1: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, το πρώτο το επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός. Καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι. Πρώτο επίσημο και αρκετά δύσκολο κόντρα στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Μπορεί να μην είναι με όνομα μεγαθύριο, αλλά από ένα καλό πρωτάθλημα, σίγουρα καλύτερο από το δικό μας. Φαβορεί ο Ολυμπιακός σε ένα κατάμεστο Καραϊσκάκης. Δεν υπάρχουν εισιτήρια ούτε για δείγμα.
0: 9 η ώρα.
12: 9 οι ώρες υπάρχουν λίγο και λίγο κενά από τα διαρκείας λόγω των διακοπών, αλλά κατά τα άλλα αγωνιστικά είναι έτοιμο ο πόλεμος να πάρει ένα καλό αποτέλεσμα από ότι η ρεβάνς στην Ολλανδία την επόμενη εβδομάδα να είναι μια σχετικά εύκολη υπόθεση και μετά να δούμε ποιος θα είναι ο αντίπαλος, αν και εφόσον περάσει την Αϊμέκη.
0: Αν και εφόσον περάσει, μετά θα δει επέναντι ποιο ζευγάρι.
12: Είναι σήμερα και είναι ταυτόχρονα γίνονται το παιχνίδι. Είναι,
0: Ιουνιόν, έτσι.
12: Ναι, Ιουνιόν είναι κόντρα, είναι ομάδα από το Βέλγιο. Είναι μια και αυτή μια.
0: Με την Πόρτο Κλίντ.
12: Με τις νέες ομάδες, νέες δυνάμεις του Βελγίου. Αλλά το βασικότερο είπαμε να περάσει απόψε, όχι απόψε, σήμερα και την ερχόμενη εβδομάδα στην ΑΕΚ Μέγκελ και μετά βλέπουμε ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος.
0: Δημήτρη Καϊμά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί αρετιμπίτα. Αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
13: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Προβλήματα στη γραμμή 1 του μετρό με την κυκλοφορία να διεξάγεται στα τμήματα Πειραιάς Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια λόγω πτώσης κλαδιών εκτός του σιδηροδρομικού δικτύου. Προσωρινά εκτός λειτουργίας έχουν τεθεί οι σταθμοί Άγιος Νικόλαος, Κάτω Πατήσια και Άγιος Ελευθέριος, σύμφωνα με ενημέρωση της ΤΑΣΥ. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων έχει καεί περίπου το 90% του όρος πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνηστη μέχρι στιγμής αιτία σε υπόγειο χώρο στη συμβολή των οδών Μεθόνης και Φωκίωνος στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ στις προσπάθειες κατάσβεσης συνδράμουν και εθελοντές. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημίων και αποζημιώσεις το 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρία Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του χτυπώντας μάλιστα συντρίμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολιτικό, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη σύνοδο η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Αποφυλακίστηκαν με περιοριστικούς όρους 3 μέλη της οικογένειας Καργάκη που κρατούνταν για υποθέσεις ζωοκλοπών και είχαν κατηγορηθεί και για την υπόθεση της έκρηξης βόμβας σε σπίτι της οικογένειας Φραγκιαδάκη στα Βορίζια.
13: Ο καιρός.
14: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μικρόφωνο τώρα στην Αρετή Μπίτα.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντό. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κήπο Θέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντό, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
15: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
13: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα σε όλους. 3 και 10 πρώτα λεπτά η ώρα, Earth News Radio. Εδώ είστε συντονισμένοι και πολύ καλά κάνετε. Και ευτυχώς αναθαρίσαμε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε μια καλύτερη εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς της Δυτικής Αττικής. Τώρα το μεγαλύτερο βάρος των επιχειρήσεων έχει δοθεί στην περιοχή από Ψάθα μέχρι τη Λούμπα. Εκεί επί της ουσίας έχουμε ένα πιο ενεργό μέτωπο. Εκεί υπάρχουν οι περισσότερες διάσπαρτες εστίες. Εννοείται σε όλο αυτό, πέρα από τις επιχειρήσεις στο πεδίο, διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο και η άπνοια, η αυξημένη υγρασία από τη θάλασσα και η πτώση της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή συνθήκες που περιόρισαν την δυναμική της φωτιάς. Είναι ο Βασίλης Νικολόπουλος στη ρύθμιση των ήχων μας, κυρίες και κύριοι. Είναι η Βούλα Κολυσοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Είναι η αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, διαλεξούλες στα λατινικά και μπορείτε να μας στέλνετε το μήνυμά σας στο Viber. Βέβαια, σε ό,τι έχει να κάνει με την περιβαλλοντική καταστροφή, αυτή πλέον λαμβάνει εφιαλτικές διαστάσεις. Για τα όσα συμβαίνουν είναι ενδεικτικό και το γεγονός ότι υπάρχει μέσα σε 5 μέρες, για παράδειγμα, έχουν πραγματοποιηθεί 33 συλλήψεις για εμπρησμό. Δεν έχει σημασία αν είναι εμπρησμός από αμέλεια ή από πρόθεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που βρισκόμαστε ακόμα μέσα στις εξελίξεις των πραγμάτων από τη μεγάλη πυρκαγιά. Υπάρχει και ένας βαρύς απολογισμός, δηλαδή σε ό,τι αφορά αυτή την πυρκαγιά, αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές, εκεί μιλάμε για 130.000 στρέμματα καμένης γης και μιλάμε για αυτές τις πρόσφατες πυρκαγιές. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο ανησυχητικό, σύμφωνα με τους επιστήμονες. Σύμφωνα με τα δεδομένα, τα επίσημα δεδομένα, μέσα σε 9 χρόνια, όλες αυτές οι διαδοχικές μεγάλες πυρκαγιές έχουν κατακάψει πάνω από 500.000 στρέμματα μόνο στο κομμάτι της Δυτικής Αττικής, λέμε. Και αν προσθέσουμε και τις πληγήσεις εκτάσεις στην όμορη βιωτεία, τότε το σύνολο της καμένης γης στην ευρύτερη ζώνη αττικοβιωτίας ξεπερνά κατά πολύ τα 600.000 στρέμματα και μιλάμε μόνο για την τελευταία δεκαετία. Τώρα από εδώ και πέρα το μεγάλο στοίχημα στο πεδίο των επιχειρήσεων είναι αντιμετώπιση στα καντιλάκια που λέμε, αυτές τις μικρές διάσπαρτες υπόγειες εστίες. Αυτές σιγοκαίνε κάτω από το έδαφος και μπορούν ανά πάσα στιγμή να προκαλέσουν νέες αναζωπηρώσεις. Κυρίες και κύριοι, μείνετε μαζί μας, συντονισμένοι. Εδώ θα παρακολουθούμε μαζί όλες τις εξελίξεις, όχι μόνο από το μέτωπο των πυρκαγιών, αλλά και όλης της επικαιρότητας.

0: μεγάλη καταστροφή που ξεκίνησε την Παρασκευή στις 31 Ιουλίου προήλθε από δύο ταυτόχρονες εστίες στη Βιωτία. Η πρώτη κοντά στην Ξηρονομή και η δεύτερη ξεκίνησε κοντά στον Άγιο Βασίλειο στην περιοχή Καλαμάκη. Ο Δήμος Θηβαίων βρίσκεται αντιμέτωπος με μία από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές και οικονομικές καταστροφές των τελευταίων ετών και βέβαια θυμόμαστε όλοι και τα δραματικά σκηνικά, εκένωση πολιτών μέσω θαλάσσης, οι πληγές είναι βαθιές και το ζητούμενο τώρα είναι να δούμε και τι συμβαίνει σήμερα, τι θα γίνει την επόμενη μέρα σε ό,τι αφορά αποζημιώσεις, αποκατάσταση, υποδομών και βεβαίως έχουμε και το χειμώνα μπροστά μας. Πάμε να κάνουμε αυτή τη συζήτηση μαζί με τον κύριο Ευάγγελο Ανδριανό. Είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θηβαίων. Χαίρετε κύριε Ανδριανέ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καταρχάς θέλω να ξεκινήσω από αυτή την εικόνα. Ποια είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή, δηλαδή ποια είναι η κατάσταση που έχει αφήσει πίσω της η μεγάλη πυρκαγιά εκεί στη δική σας ευρύτερη περιοχή?
1: Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μικροεστίες οι οποίες δεν είναι κάτι σοβαρό. Τα ελέγχει η πυροσβεστική. Υπάρχουν κλιμάκια και τις πυροσβεστικές και ελέγχουν ενδεχόμενες κάποιες αναζωπυρώσεις. Η κατάσταση στα σημεία που προκλήθηκε η πυρκαγιά είναι τραγική.
0: Μιλάμε για χιλιάδες στρέμματα,
1: χιλιάδες στρέμματα δάσους, χιλιάδες στρέμματα
0: καλλιεργειών,
1: λιώνει περισσότερα και έχουμε και κάποιες κτηριακές εγκαταστάσεις που έχουν υποστεί ζημιές.
0: Αυτές οι κτηριακές τι είναι, μονάδες, κτηνοτροφικές?
1: Οι περισσότερες είναι κτηνοτροφικές μονάδες. Έχουμε και 2 με 3 σπίτια. 2-3 κατοικίες.
0: 2-3 κατοικίες. Αυτές είναι από την περιοχή πια της Ξηρονομής ή του Αγίου Βασίλειου?
1: Μία είναι της Ξηρονομής και οι δύο είναι στον Άγιο Βασίλειο.
0: Στον Άγιο Βασίλειο. Έχει επιστρέψει ο κόσμος? Έχει επιστρέψει δηλαδή για να δει τι συνέβη?
1: Κοιτάξτε να δείτε, σιγά σιγά επιστρέφουν κάποιοι. Άλλοι φεύγουν από τα παραλία, από τον Άγιο Βασίλειο, τον Καλαμάκι, που πηγαίνανε, γιατί πλέον το τοπίο μυρίζει καμένο, δεν είναι αυτό που διακοπές, ας πούμε.
0: Και δεν είναι μόνο και αυτό, δεν είναι σωστός και αυτός να αναπνέεται όλο αυτό τουλάχιστον.
1: Ακριβώς.
0: Να κυκλοφορούμε μάσκες, δηλαδή δίνουν και οι γιατροί συγκεκριμένες οδηγίες. Σε ό,τι αφορά την καταγραφή τώρα των ζημιών, έχουν ξεκινήσει κλιμάκια να έρχονται?
1: Ήρθαν χθες 2 κλιμάκια από το Υπουργείο για να γίνει καταγραφή των κτηριακών εγκαταστάσεων. Ένα κλιμάκιο πήγε προς τη Ξηρονομή Δομβρένα και το άλλο κλιμάκιο πήγε προς Άγιο Βασίλη, Καλαμάκη, Λιβαδόστρα. Και περιμένουμε και πότε θα ξεκινήσει η καταγραφή για τις καλλιέργειες, για το φυτικό και το ζωικό κεφάλαιο.
0: Σε ό,τι αφορά την κατάσταση με τα δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, οικισμούς, αυτό έχει αποκατασταθεί πλήρως?
1: Από όσο ξέρω, η υδροδότηση έχει αποκατασταθεί πλήρως. Το ίδιο συμβαίνει και με την ηλεκτροδότηση. Σε κάποια σημεία με γεννήτριες ακόμα, αλλά σιγά σιγά θα αποκατασταθεί όλο το δίκτυο.
0: Εσείς έχετε ανησυχία τώρα και για τον επερχόμενο χειμώνα? Δηλαδή είναι κάτι που σκέφτεστε, συζητάτε, αιτήστε να γίνει σε ό,τι αφορά έργα αντιπλημμυρικά ενδεχομένως σε κομμάτια που εσείς γνωρίζετε?
1: Καταρχάς, από την πρώτη στιγμή έχουμε κάνει αίτηση για να μπουν οι συγκεκριμένες περιοχές σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και έγινε αυτό. Πήραμε την έγκριση, οπότε περιμένουμε να ξεκινήσει τώρα ο προγραμματισμός για το τι έργα πρέπει να γίνουν, γιατί πραγματικά υπάρχει πρόβλημα όντως για το χειμώνα. Πρέπει να γίνουν κάποια αντιπλημμυρικά έργα. Σίγουρα θα έχουμε πρόβλημα αν δεν γίνουν κάποια έργα στις συγκεκριμένες περιοχές.
0: Πραγματικά εντυπώνονται στο μυαλό και οι εικόνες από το παραθαλάσσιο μέτωπο εκεί όπου γίνονταν διαθαλάσσιση, απομάκρυνση των πολιτών, των επισκεπτών εκεί. Εσείς είστε ικανοποιημένος από το πώς λειτουργήσε όλο αυτό?
1: Από το αποτέλεσμα, εννοώντας ότι δεν θρυμνήσαμε κάποιο θύμα, Για το συγκεκριμένο, ναι, είμαστε ικανοποιημένοι. Βέβαια, η όλη κατάσταση, σας λέω, είναι τραγική, το τοπίο, ας πούμε, και η καταστροφή που έγινε.
0: Και ήταν και πολύ δύσκολη, φαντάζομαι, ενώ όλο αυτό βρίσκονταν σε εξέλιξη και δύσκολα και τραυματικά και φιαλτικά.
1: Ακριβώς, γιατί ήταν δύο ταυτόχρονες εστίες. Δεν είχε ξανασυμβεί αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον στο Δήμο μας, να έχουμε δύο τόσο μεγάλες ταυτόχρονες εστίες.
0: Επί της ουσίας, αυτή η πυρκαγιά, οι δύο εστίες που ξεκίνησε από την Ξηρονομή και μετά είχαμε τη δεύτερη, αυτό μαζί εξελίχθηκε στο καταστροφικό Mega Fire, τουλάχιστον για από ανθρώπους που έχουμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή. Φαντάζομαι αυτό το λέτε και εσείς, ότι δεν το έχουμε ξαναζήσει, δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό.
1: Ναι, ισχύει.
0: Και εκεί, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φαίνεται να προκλήθηκε από τι, από σπινθήρες.
1: Δηλαδή, από ότι ακόμα δεν έχει βγει το πόρισμα, δεν έχω ενημερωθεί αν έχει βγει το πόρισμα, επικεντρώνονται σε κάποια καλώδια ενέργεια, τα οποία από ό,τι λένε στον Αγιο Βασίλη είναι ιδιωτικά, είναι από κάποιες αρμαγεννήτριες. Ακόμα δεν ξέρουμε για την Ξηρονομή, αν και εκεί αναφέρουν κάποιοι λένε πάλι για δίκτυο του
0: μεταφοράς ρεύματος.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, το επίσημο πόρισμα δεν έχει βγει και εμείς σύμφωνα με την πυροσβεστική το αναφέρουμε αυτό.
1: Έτσι.
0: Κύριε Ανδριανέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση που μας παρήκατε.
1: Να είστε καλά
0: και εσείς. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Ευάγγελος Ανδριανός, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Θηβαίων.

0: να συνδεθούμε λίγο και με το Earth News. Εκεί είναι η Κατερίνα Παπαγιάννη μεταδίδει από Πόρτο Γερμανό.
1: Που δίνουν αυτοψίες και επιτράβει και η πρόσβαση σε μερικούς κατοίκους.
2: Κατερίνα, γιατί είναι πραγματικά πολύ σκληρό να γυρίζεις και να βλέπεις το σπίτι σου το οποίο έχει καεί, κόπη μια ζωή. Για κάποιους ήταν η κύρια κατοικία τους εκεί.
1: Ακριβώς. Οι περισσότεροι έχουν συγκλονιστεί, δεν μπορούν να το διαχειριστούν αυτό. Αρκετοί είχαν παραθεριστικές κατοικίες, όμως αρκετοί, όπως έφτασε εσύ σωστά, ήταν μόνιμοι κάτοικοι. Μας συγκλώνησε μια ιστορία ενός ανθρώπου που πετύχαμε σήμερα, που μας είπε ότι περπάτησε 5 ολόκληρες ώρες για να φτάσει στο Πορτογερμένο και να δει το σπίτι του που είχε 65 χρόνια. Πραγματικά συγκλονιστικές εικόνες και οι άνθρωποι ακόμα δεν μπορούν να το συνειδητοποιήσουν, προσπαθούν να διαχειριστούν την επόμενη μέρα, Χρύσα.
2: Θέλεις να συνεχίσεις λίγο, Κατερίνα?
0: Και εδώ είμαστε ραδιόφωνο. Πραγματικά η εικόνα, όπως την περιγράφει και η συνάδελφος η Κατερίνα Παπαγιάννη, όπως βλέπουμε εμείς μέσα από τους τηλεοπτικούς δέκτες και από το ERT News, είναι αποκαρδιωτική. Η πρόσβαση στην περιοχή εξακολουθεί να είναι εξαιρετικά δύσκολη εκεί στο Πόρτο Γερμενό. Οι δρόμοι σε αρκετά σημεία παραμένουν απροσπέλαστοι. Έχουμε και αυτές τις μικροεστίες, τα καντιλάκια που είπαμε νωρίτερα. Ένα γεγονός που τέλος πάντων δεν επιτρέπει ακόμα την ασφαλή μετακίνηση κατοίκων και επισκεπτών. Εκεί στην περιοχή οι εικόνες αποτυπώνουν και το μέγεθος της καταστροφής, με κατοικίες κατεστραμμένες, με περιουσίες χαμένες και με ανθρώπους που καλούνται να διαχειριστούν τις συνέπειες μιας απερίγραπτης τραγωδίας.

στην περιοχή εκεί, στο Πόρτο Γερμενό, βρίσκονται ήδη συνεργεία του ΔΔΕ. Η ηλεκτροδότηση δεν έχει ακόμα αποκατασταθεί. Προβλήματα υπάρχουν ακόμα και στην υδροδότηση. Οι πρώτες αυτοψίες ξεκίνησαν από τα κλιμάκια, από τις αρμόδιες αρχές. Ωστόσο, θα συνεχιστούν όταν το επιτρέψουν οι συνθήκες. Πότε θα είναι αυτές? Όταν δεν θα υπάρχουν αυτές οι μικροαιστείες που θα επιτρέπουν να ολοκληρωθεί και να γίνει πλήρης καταγραφή των ζημιών.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική, διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Υποέλεγχο η φωτιά σε υπόγειο χώρο έργο ταξίου του Δικαστικού Μεγάλου Πειραιά στη Συμβολή των Οδών Μεθόνης και Φωκίωνος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Ζήτησε αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους μετά την απολογία του, ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε ολόκληρη τη γραμμή 1 του μετρό που είχε διακοπεί νωρίτερα λόγω πτώσης κλαδιών. Οι Χούθη της Ιεμένης δήλωσαν ότι έπληξαν στόχο στο αεροδρόμιο Νατσράν της Σαουδικής Αραβίας. Δεν υπήρξε άμεσα επιβεβαίωση από το Ριάντ. Καιρός γενικά έθριος αύριο, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 4.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
0: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: Τώρα η ατικοβιωτία μετρά πληγές. Δεν ξέρω αν αυτές οι πληγές επουλώνονται με την καμένη γη την τελευταία δεκαετία να ξεπερνά τα 600.000 στρέμματα, την ίδια στιγμή που οι δυνάμεις μάχονται με τα ύπουλα καντιλάκια κάτω από όλο αυτό που συμβαίνει με την ατμόσφαιρα, την αποπνικτική. Δεν ξέρω, γίνεται σαφές νομίζω ότι ό,τι γνωρίζαμε μέχρι τώρα έχει τελειώσει οριστικά. Όταν ένα οικοσύστημα καίγεται ξανά και ξανά μέσα σε 10 χρόνια, δεν ξέρω αν η φύση μπορεί να αυτοαναγεννηθεί και πάλι. Αυτό είναι δικό μου βέβαια μια απορία. Γι' αυτό και ζήτησα και από τον κύριο Γιώργο Καρέτσα, είναι δασολόγος, είναι πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων, να κάνουμε μια κουβέντα, να μας βοηθήσει λίγο και ενδεχομένως να δούμε και πού κρύβονται οι απαντήσεις. Αν αυτές κρύβονται για παράδειγμα στην επιστήμη των δασών. Κύριε Καρέτσα, χαίρετε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα, καλησπέρα σας, εσάς και τους ακροατές. Ναι, πέστε μου.
0: Καρέτσος καταρχάς, θέλω να Καρέτσο, το διορθώσω, με βοήθησε και η Βούλα εδώ, γιατί όταν κάνεις ένα συλλογισμό, καμιά φορά σου ξεφεύγει και κάτι. Δεν ξέρω, έχουμε συνηθίσει και λέμε, είμαστε μια νέα κανονικότητα, μιλάμε για ακραία φαινόμενα. Οι αρχές τονίζουν για παράδειγμα σήμερα ότι δεν έχουν τελειώσει όλα ακόμα και λόγω των υπόγειων εστιών. Γιατί αυτά τα καντιλάκια καταρχάς είναι τόσο επικίνδυνα για αναζωπυρώσεις?
1: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι τόσο επικίνδυνα όταν πρόκειται μέσα σε μια καμένη έκταση. Στην περιφέρειά τους, όπου συνορεύουν με υπόλοιπες, με άκαυτα δηλαδή δασικά οικοσυστήματα, ναι, είναι επικίνδυνες. Mm. Αλλά μέσα στο ίδιο το καμένο δεν έχει κάποιο νόημα. Απλώς θα πρέπει να προσέχουν στην περιφέρεια της φωτιάς, στο μέτωπο δηλαδή, γύρω-γύρω, να μην υπάρχουν τέτοιες εστίες. 2-3 μέρες χρειάζεται για να καταλαγιάσει. Mm. Άκουσα και αυτά τις σκέψεις που καταθέσατε στην αρχή. Κοιτάξτε, μπορούν αυτά τα οικοσυστήματα να ανακάμψουν, παρότι είναι καμένα πολλές φορές. Αυτό δεν έχει συμβεί μόνο τώρα, έχει συμβεί και στο παρελθόν. Βέβαια, όταν καίγονται συνεχώς και με μεγάλη συχνότητα,
0: δεν προλαβαίνουν.
1: Έχουμε κάποιο κίνδυνο να έχουμε κάποια απώλεια στη βιοποικιλότητα κλπ. Είναι αλήθεια αυτό. Βέβαια, αυτό που μας τρομάζει είναι ο χρόνος αποκατάστασης, γιατί η φύση έχει κάποιους ρυθμούς τους οποίους εμείς δεν τους αντιλαμβανόμαστε, ή όταν τους αντιλαμβανόμαστε μας πιάνει απελπισία. Είναι πολύ αργή αυτή η κύκλη ανάκαμψης. Όταν λέμε δηλαδή ότι ένα τέτοιο δάσος που προϋπήρχε εκεί θα το δούμε μετά από 30 χρόνια ενδεχόμενα, εντάξει, αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια απελπισία.
0: Ναι, και όταν στο μεταξύ μπορεί να έχει καεί άλλη μία φορά τουλάχιστον.
1: Ναι. Τότε όμως θα ξαναγίνουν κυρίως τα ύφυλα, πλατύφυλα, ξαναβγαίνουν αμέσως μετά. Mm. Αν δάση όρημα της Χαλεπίου Πεύκης ή της Τραχίας Πεύκης που έχουμε στα νησιά, σίγουρα πάλι αυτά έχουν μέσα στην οικολογία τους, έχουν αυτή τη δυνατότητα να αναγεννούνται μετά τη φωτιά.
0: Ταβάνι υπάρχει, όριο υπάρχει, δηλαδή πόσες φορές μπορεί?
1: Κοιτάξτε, αν δεν έχει οριμάσει το πευκοδάσος, το προϋπάρχον πευκοδάσος, αν δεν ήταν όριμο, είχε καεί δηλαδή σε μια συχνότητα κάτω της 15ετίας και δεν πρόλαβε να βγάλει σπέρματα, να κάνει αναπαραγωγή δηλαδή, τότε κινδυνεύει να χαθεί προσωρινά, οπότε η αποκατάστασή του θα έχει, σας είπα, πολύ αργούς ρυθμούς, μπορεί και μετά από 50-100 χρόνια να επανέλθει. Αλλά και πάλι να επανέλθει θα χρειαστεί την ησυχία της. Η φύση χρειάζεται την ησυχία της. Όταν την φύση την αφήνει στην ησυχία της, ξέρει να κάνει τη δουλειά της. Απλώς εμείς πάντα είμαστε

0: το ενοχοποιητικό στοιχείο που πάμε και συνεχώς την τσιγλάμε, ας πούμε, και δεν την αφήναμε στην ισχύα της να κάνει τη δουλειά. Ο άνθρωπος είναι αυτό.
1: Κύριε Καρέτσο, τώρα μιλάμε κι εμείς για αλλαγή κανονικότητας. Υπάρχουν, βλέπετε εσείς, κάποια νέα δεδομένα που ενδεχομένως έχει φέρει και η κλιματική κρίση? Μιλάμε συγκεκριμένα τώρα για τα ελληνικά δάση, που δεδομένα, πράγματα που δεν αντιμετωπίζαμε, για παράδειγμα, πριν 20 ή 30 χρόνια.
0: Κοιτάξτε να δείτε, αυτά δεν νομίζω ότι συνέβαιναν και στο παρελθόν και θα συμβαίνουν. Απλώς αυτό που συμβαίνει πλέον είναι η ίδια η κλιματική κρίση δεν βάζει φωτιές. Έχει πει κάποιος συνάδελφος καθηγητής από την Πάτρα και πράγματι έτσι είναι. Τις φωτιές τις βάζουν οι ίδιοι άνθρωποι και κυρίως τις βάζουν από αμέλεια, που σε αυτό χρειάζεται κάποια παιδεία η οποία δεν υπάρχει στην σύγχρονη Ελλάδα. Καμία παιδεία τέτοια. Ο χαδελφισμός.
1: Γιατί δεν υπάρχει, δεν έχουμε καεί, δεν έχουμε ενημερωθεί?
0: Η παιδεία έχει υποπέσει σε μια κατάσταση πλήρους αδράνειας. Οπότε το βλέπουμε αυτό στην καθημερινότητά μας. Ελάχιστες φορές είναι αυτές που θα μας δώσουν κάποια ελπίδα ότι κάτι θα πάει καλύτερα. Δυστυχώς ο κόσμος, ενώ ακούει ότι είναι επικίνδυνο το θέρος για να ξεκινήσει μια φωτιά, ας πούμε, δυστυχώς όμως οι άνθρωποι από αμέλεια, κυρίως από αμέλεια, αυτά είναι τα πιο σημαντικά αίτια, κάτι θα κάνουν που θεωρούν σε μένα θα συμβεί, και όμως έτσι συνήθως γίνεται. Και δεν λαμβάνουν αυτά τα μέτρα. Το ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι ότι ένα τεράστιο κακό που έχει συμβεί στη χώρα είναι η καταστροφή της πρωτογενούς παραγωγής, δηλαδή η εγκατάλειψη της αγροτικής καλλιέργειας και η εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας. Και μάλιστα αυτό έγινε και κατά κάποιο τρόπο συστηματικά. Διαβάζω τις στατιστικές και λένε ότι το 90% του πληθυσμού της χώρας είναι πλέον αστικοποιημένο, που σημαίνει δηλαδή ότι δεν ασχολείται με αγροτικές εργασίες.
1: Αυτό που συνδέεται, δηλαδή δεν φροντίζει και την
0: αυτό,
1: φύση.
0: Αυτό, κοιτάξτε να δείτε τι συμβαίνει. Στο παρελθόν, όταν οι άνθρωποι καλλιεργούσαν τη γη, δημιουργούσαν συνθήκες ανάσχεσης της φωτιάς, δηλαδή ένας αγρός, ένας αμπελώνας, ένας ελαιώνας υπό κανονική καλλιέργεια, δηλαδή ήταν περιοχές οι οποίες μπορούσαν να καταστήλουν, ή τουλάχιστον ήταν περιοχές άμυνας απέναντι στην επέλαση της φωτιάς.
1: Σαν να είχε δημιουργηθεί μια αντιπυρική ζώνη εκεί.
0: Ναι, υπήρχε ένα μοσαϊκό, ας πούμε, ανθρώπινων δραστηριοτήτων και δάσους. Σήμερα δεν υπάρχει αυτό. Αυτά έχουν εγκαταλειφθεί με αποτέλεσμα το δάσος να καταλάβει περιοχές τις οποίες κατήχε στο απότερο παρελθόν πριν καλλιεργηθούν, και επανέρχεται, ας πούμε, στις αρχικές του θέσεις. Το βλέπουμε αυτό και στα χωριά και λοιπά. Όλα μας τα χωριά παλιότερα δεν είχαν τόσο έντονο πράσινο και μέσα και περιφερειακά, πόσο μάλλον περιφερειακά. Τώρα πλέον το πράσινο συνδέεται άμεσα με το νοικιστικό ιστό των εναπομείναντων, ας πούμε, αγροτικών οικισμών. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η φωτιά πλέον δεν έχει κάποιο να σταθεί, να περιοριστεί και να μπορέσουμε να την παλέψουμε. Το δίκτυο, οι άνθρωποι που στο παρελθόν συμμετείχαν σε αυτό, γιατί οι ίδιοι ενδιαφέρονται να μην καούν οι περιουσίες τους κλπ, δεν συμμετέχουν πλέον. Και το αντιμετωπίζουν όπως ένας κανονικός αστός από την τηλεόραση του σπιτιού του. Βλέπουν να καίγεται, μπορεί να εκφράζουν την αγανάκτηση, τη στεναχώρια τους κλπ, αλλά πολύ δύσκολα συμμετέχουν σε αυτό. Όταν παλιότερα συμμετείχαν σε αυτές τις αγροτικές δραστηριότητες, είχαν ήδη η συμμετοχή, ήταν η καθημερινότητά τους και η οικονομική τους δραστηριότητα, δηλαδή τους ενδιέφερε άμεσα και προσέχαν ακόμα περισσότερο
1: και προλάμβαναν και άλλο σεβασμός, δηλαδή.
0: Βέβαια, ενώ τώρα αυτό δεν υφίσταται πλέον. Ένα τέτοιο κακό, ας πούμε, είναι και αυτό. Και το άλλο, όπως σας είπα, είναι κυρίως η ενιαία κατάσταση, δηλαδή το ότι το δάσος εμφανίζεται πλέον σε μια τεράστια ενιαία έκταση, χωρίς να έχει φραγμούς. Αυτά που έγιναν με το Αντινέρο και λοιπά ήταν κάποια έργα τα οποία είναι προσωρινής αποτελεσματικότητας και πεταμένα λεφτά δηλαδή. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτός του ότι συντηρήθηκε το δασικό χωμάτινο δίκτυο, που αυτό ήταν σημαντικό, οι όλες εργασίες καθαρισμού κατά στα όρια των δρόμων και λοιπά, δεν νομίζω ότι έχουν καμία τέτοια αποτελεσματικότητα. Η αποτελεσματικότητα θα ήταν η ορθή διαχείριση των μεσογειακών οικοσυστημάτων από τη δασική υπηρεσία. Η δασική υπηρεσία βλέπουμε ότι συστηματικά από το 85 σχεδόν και προς τα χρόνια μας στην ουσία έχει μαραζώσει από προσωπικό κλπ. Το προσωπικό που έχει πλέον η δασική υπηρεσία είναι περίπου στο 1/4 από αυτό που κατήχε σε αυτά τα χρόνια που σας αναφέρω, τη δεκαετία του 80. Δεν προσλαμβάνονται καινούργοι άνθρωποι. Όσοι έχουν προσληφθεί μετά τις πρόσφατες προσλήψεις ίσα που κάλυψαν τις ανάγκες της, να καλύψουν τη συνταξιοδότηση των συναδέλφων οι οποίοι έχουν αποχωρήσει.
1: Μα να σας πω κάτι, είναι μια λυσίδα πραγμάτων. Δεν ξέρω δηλαδή και αν υπάρχουν τώρα δασολόγοι ή να επιλέγουν νέα παιδιά αυτή την κατεύθυνση τη στιγμή που έχει διαμορφωθεί έτσι η κατάσταση από το 80 και μετά.
0: Υπάρχουν 4-5 σχολές. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι, αλλά δυστυχώς δεν γίνονται τέτοιες προσλήψεις. Τα χρήματα καταναλώνονται κυρίως στην καταστολή. Τεράστια ανισομέρεια σε αυτό το ισοζύγιο.
1: Πάμε σε αυτό λοιπόν, κύριε Καρέτσο. Η αλήθεια είναι ότι οι δασικές πυρκαγιές αντιμετωπίζονταν τέλος πάντων και από πολλούς από εμάς ως ένα εποχιακό, για παράδειγμα, πρόβλημα. Ενδεχομένως και επιχειρησιακά μέχρι πριν κάποια χρόνια. Χρειάζεται νέος σχεδιασμός στη διαχείριση των δασών, δηλαδή αυτό που πρέπει να γίνεται το χειμώνα, έτσι ώστε το καλοκαίρι με όλα αυτά που συμβαίνουν και τις θερμοκρασίες να μην έχουμε μεγάλο πρόβλημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε, είπα ότι θα πρέπει καταρχήν να ενισχυθεί η δασική υπηρεσία με το απαραίτητο προσωπικό.
1: Ναι.
0: Μετά είναι ότι θα πρέπει να φύγει η πυρόσβεση από την πυροσβεστική υπηρεσία και να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα, η δασοπυρόσβεση, έτσι. Να γίνει ένα ανεξάρτητο σώμα το οποίο τις εποχές του χειμώνα θα εργάζεται στο δάσος κάτω από την εποπτεία των δασαρχείων.
1: Θα επιχειρεί προληπτικά.
0: Θα επιχειρεί προληπτικά, θα ασχολείται για να γνωρίσει καταρχήν το δάσος. Τώρα το μόνο που γνωρίζει η πυροσβεστική υπηρεσία είναι ότι έχει ένα σημείο το οποίο κάθεται ένα πυροσβεστικό και ελέγχει μια μεγάλη ή μικρότερη κατά περίπτωση περιοχή. Οπότε η αμεσότητα της επέμβασης είναι η μόνη τέτοια δυνατότητα.
1: Ναι,
0: κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς οι περισσότεροι πυροσβέστες από την πρώτη μέρα που ανήκουν σε μια περιοχή θα κουραστούν και θα αντικατασταθούν με άλλους από άλλες περιοχές. Δεν γνωρίζουν την περιοχή, δεν γνωρίζουν το δάσος, δεν γνωρίζουν τις δυσκολίες. Ενώ αν μπορούσαν να ασχοληθούν με δασικές εργασίες, τον καθαρισμό μονοπατιών, ακόμα και με υλοτομίες για να περιορίσουν ας πούμε τις λεγόμενες πυκνοφυτίες που λέμε εμείς, να κάνουν κάποιες αραιώσεις. Δηλαδή μια δουλειά που την κάνει η φύση και την κάνει ξέρω σε 100 χρόνια θα μπορούσαν αυτοί να την κάνουν σε πολύ μικρό χρόνο.
1: Άρα θα ήταν ορθό, θα μπορούσαν να ξέρανε το δάσος.
0: Συμβουλές, επιτήρηση, αντιδιαβρωτικά έργα, πώς το λένε, διευθέτηση των ρεμάτων, ακόμα και υδρομαστεύσεις και λοιπά, ας πούμε, για να μπορούν να κρατούν νερό, να έχουν σημεία όπου υπήρχαν παλιότερα βρύσεις και λοιπά. Θα μπορούσε δηλαδή να ασχολούνται με τέτοιες εργασίες τη διάρκεια του χειμώνα κάτω από την επιτήρηση και το σχεδιασμό της δασικής υπηρεσίας. Ενώ η πυροσβεστική υπηρεσία είναι στρατιωτική υπηρεσία. Όταν υπάρχει ένα δόγμα στη στρατιωτική υπηρεσία που λέει ότι δεν θέλω να καούν άνθρωποι, δεν θα μπουν οι πυροσβέστες μέσα στο δάσος. Mm. Θα περιμένουν τη φωτιά στο ασφάλτινο δίκτυο. Θα κάψει ό,τι έχει να κάψει και δεν πρόκειται να κάνουν κανένα έργο περιορισμού μέσα στο δασικό, στο συμπαγές δασικό οικοσύστημα.
1: Άρα κύριε Καρέτσο, εδώ...
0: παλιότερα εμείς δουλεύαμε μέσα στο δάσος. Μέσα. Δηλαδή δεν μας ενδιέφερε αν θα καούν οικισμοί όταν τις πυρκαγιές τις διαχειρίζονταν η δασική υπηρεσία. Αυτός ήταν ο ρόλος της πυροσβεστικής υπηρεσίας των οικισμών. Και εμείς
1: εσείς είχατε το άλλο κομμάτι των δασών.
0: Ναι, ναι, εμείς λέγαμε να μην καούν δάση. Δεν μας ενδιέφερε αν θα καούν οικισμοί. Δεν μας ενδιέφερε με την έννοια δηλαδή ότι.
1: Ότι ο καθένας είχε το κομμάτι του. Εσείς οι δασοπυροσβέστες εκεί, οι δασολόγοι και από εκεί και πέρα οι πυροσβεστικοί έξω από το δάσος.
0: Ναι, και
1: πριν
0: συνεργάζονταν. Προφανώς συνεργάζονταν, ας πούμε, να προσφέρει νερό ένας τον άλλον κλπ.
1: Ναι.
0: Υποστηρίζει το έργο ενός.
1: Άρα εδώ η πραγματική απάντηση στο τι μπορεί να γίνει ενδεχομένως κρύβεται εκεί, στην επιστήμη των δασών.
0: Κοιτάξτε, ο Goldhammer, αυτός ο σπουδαίος πυρκαγιολόγος που είχε κληθεί επί ΣΥΡΙΖΑ να κάνει αυτή την μελέτη την οποία κατέθεσε, είχε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα. Είχε καλέσει τους πιο επιφανείς πυρκαγιολόγους της Ευρώπης και Έλληνες και ξένους να καταθέσουν τις απόψεις του. Είχε καταθέσει, τα πορίσματα είναι κατατεθειμένα. Αν ισχυρίζονται οι κυβερνητικοί ότι πράγματι έχουν εφαρμόσει, εφαρμόζουν ένα περιορισμένο, ενώ τα σημεία τα οποία εκείνος πρότεινε, ας πούμε, ήταν πάρα πολλά. Ήταν, ξέρω, οι συναρμοδιότητες των υπουργείων, των περιφερειακών οργανισμών, της τοπικής αυτοδιοίκησης κλπ. Φαινόταν, ας πούμε, ότι υπάρχουν κάπου πάνω από 20-30 οργανισμοί που είναι μπλεγμένοι σε κάθε πυρκαγιά.
1: Μάλιστα.
0: Και τώρα φτιάχνουμε και καινούργιο Υπουργείο της κλιματικής κρίσης που απορροφά δραστηριότητες τις οποίες είχαν άλλα Υπουργεία πριν, χωρίς όμως να τις καταργούν από τα υπόλοιπα, με αποτέλεσμα να περιπλέκεται ακόμα πιο πολύ το πράγμα. Δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή η αγανάκτηση των επιστημόνων είναι αυτή, γιατί οι πολιτικοί δεν θέλουν να καθίσουν με τους επιστήμονες κάτω και να δουν τι πρέπει να γίνει.
1: Κύριε
0: και
1: Καρέτσο,
0: αυτό εκφράζει ο δασικός κόσμος.
1: Ναι. Ναι. Το καταλαβαίνω. Κύριε Καρέτσο, εγώ να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που καταθέσατε όλα αυτά τα ζητήματα.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ. Καταλαβαίνω ότι ο ραδιοφωνικός χρόνος είναι περιορισμένος, ναι, και δεν θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα, αλλά δυστυχώς έτσι.
1: Θα το κανονίσουμε κάποια στιγμή να έρθετε και στούντιο εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος Γιώργος Καρέτσος, κυρίες και κύριοι, δασολόγος, πρώην διευθυντής ερευνών του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

όπως καταλαβαίνετε κυρίες και κύριοι, δεν αρκεί μόνο να σβήσουμε μια φωτιά, πρέπει να μειώσουμε και τον κίνδυνο πριν εκδηλωθεί αυτή. Λοιπόν, από αυτά από εμάς κυρίες και κύριοι, σε πολύ λίγο θα ακούσουμε το δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio με όλες τις εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Έως αυτή την ώρα από τον Βασίλη Νικολόπουλο που ήταν στους ήχους μας, τη Βούλα Κουλουσοπούλου που είχε τη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και την Αρετή Πίτα που ήταν στο μικρόφωνο. Ένα καλό ήσυχο απόγευμα. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 3 και πάλι. Γεια!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Σπύρος Ερέτης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 526 πυροσβέστες, 141 οχήματα, 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαραίων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαραίων έχει καεί περίπου το 90% του όρους πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, ζητώντας μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Παράλληλα, έθεσε ερωτήματα για τον εναέριο συντονισμό στην Ψάθα κατά την σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Παράλληλα, ζήτησε την άμεση ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης, την ταχεία καταγραφή των ζημιών και αποζημιώσεις στο 100% για τους πυρόπληκτους. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ο 52χρονος επιθεωρητής και συντηρητής του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, ο οποίος κατηγορείται για την πυρκαγιά στην Κρύα Βρύση. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες. Συνελήφθη 49χρονος που φέρεται να παραβίασε χθες το απόγευμα την αστυνομική περίμετρο γύρω από το σημείο όπου κατέπεσε το ένα από τα δύο ελικόπτερα που συγκρούστηκαν στον αέρα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης της πυρκαγιάς στην Ψάθα. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιχείρησε να περάσει με το όχημά του από δρόμο που είχε αποκλειστεί με αστυνομικό μπλόκο. Παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών να σταματήσει, φέρεται να συνέχισε την πορεία του, χτυπώντας μάλιστα συντρίμμια από το ελικόπτερο. Με άρθρο του στο Πολίτικο, ο Πρωθυπουργός ζητά τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών και συντονισμένων μεταναστευτικών ροών την εφαρμογή ταχύτερων διαδικασιών και κατ' εξαίρεση την προσωρινή αναστολή καταγραφής νέων αιτήσεων ασύλου με πλήρη σεβασμό του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου. Οι θέσεις της Αθήνας αναπτύχθηκαν στην έκτακτη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία η Ιταλία ζήτησε τη δημιουργία, με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, κέντρων επεξεργασίας αιτήσεων ασύλου και επιστροφών σε τρίτες χώρες. Στη Σύνοδο, η Ισπανία ενημέρωσε ότι συνολικά 72.000 άνθρωποι πέρασαν τα σύνορα από το Μαρόκο την περασμένη εβδομάδα και 70.000 επέστρεψαν πίσω. Σε εγκληματική ενέργεια αποδίδεται πλέον ο θάνατος του 68χρονου που εντοπίστηκε νεκρό στο σπίτι του στις Σέρες, καθώς η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι έφερε τραύματα από όργανο τα οποία προκάλεσαν θανατηφόρα εσωτερική αιμορραγία. Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, ενώ ερευνούν και διάρρηξη που είχε σημειωθεί στο σπίτι λίγες ημέρες πριν από το θάνατό του. Αισιόδοξος για συμφωνία που θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, εμφανίστηκε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, δηλώνοντας ότι οι συνομιλίες με το Ιράν ενδέχεται να καταλήξουν σε συμφωνία ακόμη και μέχρι αύριο. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμη ιρανική πηγή ανέφερε στο Reuters ότι η Τεχεράνη επιδιώκει έλεγχο των εισερχόμενων πλοίων και δυνατότητα παρέμβασης στην αυσιπλοεία στο πλαίσιο προσωρινού σχεδίου που συζητείται με το Ομάν. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία σε όλη τη γραμμή 1 του μετρό.
1: Ο καιρός.
2: Γενικά έφρεος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.

Λοιπόν, είμαστε και πάλι εδώ. Μέρες σαν και αυτές, τις άσχημες μέρες που περνάμε τώρα, αυτές οι τελευταίες ημέρες, έχουμε περάσει πάρα πολλές. Και εσείς και εγώ, αν ακούγατε την εκπομπή αυτή από το 1975, πάρα πολλές. Και δυστυχώς θα είναι άλλες τόσες στο μέλλον, με αυτά που έχουμε φτιάξει εμείς οι άνθρωποι εις βάρος αυτού του πλανήτη.

Εν τω μεταξύ, αυτό που γίνεται τις τελευταίες 15 ημέρες με την Οδύσσεια, δεν μιλάω για τη χώρα μας, παγκόσμια, έχει να συμβεί από δεκαετίες για κινηματογραφική ταινία. Μια ταινία που δεν αφορά μόνο τους θεατές που ήδη σπάει το ρεκόρ εισπράξεων αυτό το φιλμ, αφορά πανεπιστήμια, καθηγητές, διεθνείς ας πούμε διεθνείς site. Ποτέ δεν έχει διαφερθεί τόσος κόσμος για μία ταινία. Αυτό που ακούτε το ακούσατε για πρώτη φορά από την εκπομπή και είναι το βασικό μουσικό θέμα αυτού του καταπληκτικού συνθέτη Ludwig Göransson.

Και εκείνη η σκηνή, εκείνη η φοβερή σκηνή με τις σιρήνες. Σύγχρονη μουσική με αρχαίο απλό. Ένα τεράστιο έβριμα που έκανε ο Λούντβιγκ Γκέρανσον στην ηχογράφηση αυτού του soundtrack, που δεν χρησιμοποίησε μεγάλες ορχήστρες, μεταλλικά όργανα, και προσπάθησαν να είναι όσο μπορεί και όσο μπορεί να φανταστεί κανείς ήταν η μουσική εκείνη την εποχή που διαδραματίζεται η υπόθεση της Οδύσσειας. Η ταινία έχει πάρει ευρεία κριτική αναγνώριση, επένους για ερμηνείες. Υπολογίζω από την πρώτη στιγμή το σκέφτηκα αυτό και το είχα πει, η μουσική και το τραγούδι θα είναι υποψήφια σίγουρα, αλλά θα έχει ίσως τις περισσότερες υποψηφιότητες από κάθε άλλη ταινία, και ή θα ισοφαρίσει ρεκόρ που έχουμε από το παρελθόν, διότι έχει και καλές ερμηνείες τουλάχιστον στους δεύτερους ρόλους. Αυτά βέβαια χωρίς να ξέρουμε πώς θα είναι οι επόμενες καλές ταινίες που θα δούμε μέχρι το τέλος της χρονιάς, από αυτά που έχουμε μπει μέχρι σήμερα. Τα μηνύματά σας θα τα στείλετε στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες, Earth News Radio θα γράψετε, όπως επίσης το Instagram, το email και το X από τις 4 στις 5. Επισημάνσεις, ερωτήσεις, παρατηρήσεις. Από την Οδύσσεια σε έναν άλλον τεράστιο μουσικό που μας χάρισε ένα ακόμα τραγούδι από το άλμπουμ που έρχεται, ο Γιάννης Πετρίδης στο Earth News Radio παρουσιάζει μία ακόμα φορά στα 52 χρόνια ένα καινούργιο τραγούδι του Peter Gabriel.

0: One by One, το καινούργιο του Peter Gabriel. Για να δούμε κάτι ψήφιροι για επανένωση των αυθεντικών Genesis, όλοι μαζί, και η πρώτη περίοδος και η δεύτερη. Για να δούμε κάτι ψήφιροι υπάρχουν. Λοιπόν, να πούμε πρώτα ότι αυτό που ακούσαμε πριν από την Οδύσσια, σε μια άλλη εποχή, όχι όπως έχουν περιοριστεί τα charts και έχουν μια κατεύθυνση σε συγκεκριμένες μουσικές, θα ήταν ήδη μέσα στα πρώτα. Είναι τόσο μεγάλη η επιτυχία του και του μουσικού θέματος, που μπορεί να ξεπεράσει τα στεγανά που έχουν θέσει για τα chart και τη μουσική αυτού του είδους. Τι θέλω να πω, αν παρακολουθήσετε τα hit parade του 60, του 70, του 80, πολλά θέματα από κινηματογραφικές ταινίες έμπαιναν στα 10 πρώτα και γίναν νούμερο 1. Το Chariots of Fire είναι νούμερο 1 του Βαγγέλη στην Αμερική. Αν το βγάζει σήμερα, δεν θα έχει καμία πίχυση ανάλογη. Αυτά για το τραγούδι. Όπως επίσης και για τον Γκάμπριελ. Είμαστε σε μια εποχή που τα αριστουργήματα που βγάζουν οι μεγάλοι μουσικοί, όπως αυτός που ακούσατε ή αυτός που έρχεται τώρα, περιορίζονται σε ένα συγκεκριμένο κοινό που τους άκουγε από το παρελθόν. Αυτή την εβδομάδα έχουμε επικαιρότητα σήμερα, αύριο και την Παρασκευή. Οι εκπομές για το 64 μετατίθεται, αν είμαστε καλά, τη Δευτέρα και την Τρίτη. Την Πέμπτη έχουμε κανονικά ένα αφιέρωμα σε μια σπουδαία τραγουδίστρια που δεν είναι αυτό που λέμε κουλτούρα, γιατί πήρα πάρα πολλά μηνύματα τελευταία που έλεγαν για την εκπομπή της Πέμπτης μας έχει τρελάνει με την υψηλή κουλτούρα. Αυτή που θα ακούσουμε δεν είναι υψηλή κουλτούρα, θα τα πούμε την Πέμπτη, αλλά είναι από τις σπουδαιότερες στην μουσική που παρουσίασε. Και είναι και μια εκπομπή που πάει με το καλοκαίρι. Θα ακούσουμε τώρα μια σατυρική οδή του Tom Waits, που είναι ένας από αυτούς που του κάναμε αφιέρωμα την Πέμπτη. Στη Μίγα με το κομμάτι Fly. Συνεργασία με Massive Attack.
1: You've got those 360-degree see-around eyes. You've got wings so fast they buzz when you fly. A maggot is what you are in your early cocoon. They probably find flies all the way on the moon. Even weeds don't ever want to die. Is it any different for a fly? You have no house. Well, you have mine. You have no real friends. Stay away from the wine. Housefly, go to sleep. Say goodbye. No one will weep when you die. On horses, on houses, in May, any spill is a pond where you play. Buzzing and hovering tabletops. When you land, it abruptly stops. Get a job. Turn off the siren, go into town, see if anyone's hiring. You have such a short life. Who is that there, your wife? I guess she's Shelley, you must be Byron. You're schmutz, but you still clean your hands, you and your toots by the frying pan. This must be you and your aunt, your nephew and your daughter. Stand still. Don't move. I'll go get my swatter. You're a buzzing fly in F sharp. You sound better with a lute and a harp. You land on us and you land at us. You'll never have status. You aimed for my eye, you piece of crap fly. You fucker, you sit on the cake, cleaning your hands and your face. You're handsome and thin, you try to blend in. You bastard, sitting around all over the place. You'll be here even after the bomb. Why don't you go out and eat cat shit with your mom? A king just wiped one of your folks from his face. Well, I guess you all just own the place. Housefly, housefly. You're sitting by the foam in the back on a keg with your see-through wings and your strange little legs. No one's had a life stranger than you. You know famine, you know war, you know danger. You were brushed from the slacks on the president's thigh. You lived for a day on a dead fish's eye, Mobile to Yokohama, people. I know you probably know the Dalai Lama. On your baby when you change her. I know you probably had family in the manger. Roaches, rats, gnats, fleas, flies. No one's gonna weep when you die. Twitch and stutter, scrub and laugh, and do that dance that your weird mother choreographed, like two lazy violins braided together in a low spastic siren to warn us of nothing, and you're named only after your ability to do so. Hum around the room in a lopsided circle like someone's blowing leaves in another town. Scribble, scribble in a low, bored buzz. Housefly, housefly. Go to sleep, say goodbye. No one will weep when you die. Housefly, housefly. Go to sleep and say goodbye.

0: Ενημέρωση σε τίτλους.
1: Βελτιωμένη η εικόνα της μεγάλης πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται η επιδότηση ενοικίου. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν στις πληγήσεις περιοχές, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Χατζαφάδος. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία, δήλωσε από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές καταλογίζει στην κυβέρνηση ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Αυτοψία της διεύθυνσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού στο σημείο πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα με τη συνδρομή drone. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μια συμφωνία για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι αύριο με το Ιράν, δήλωσε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπένσετ. Καιρός, γενικά έθριος, βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενοι τίτλοι ειδήσεων στις 5.30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Την Πέμπτη ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για το πολύ έτσι σοβαρό βραβείο στη Βρετανία, το Mercury Awards. Τα Mercury Awards δίνονται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στους δίσκους, στα άλμπουμ ή στο άλμπουμ μάλλον κάθε χρονιάς που ξεχωριστά από τις εμπορικές κατακτήσεις που μπορεί να έχει θεωρείται ένα άλμπουμ που για τη συγκεκριμένη χρονιά έχει να δώσει κάτι διαφορετικό στη μουσική. Πολύ μεγάλοι καλλιτέχνες έχουν βραβευτεί και πάρα πολλά ονόματα έγιναν όταν βραβεύτηκαν από τα καινούρια με το βραβείο Mercury. Βρετανία είμαστε πάντα. Μεταξύ αυτών που είναι υποψήφιοι φέτος είναι ο Dave, ράπερ είναι αυτός, Florence and the Machine στο τελευταίο καλό άλμπουμ της. Είναι η Olivia Dean που χαλάει κόσμο και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού. Είναι η Ray που είναι πολύ κοντά να το πάρει γιατί είναι μια τραγουδίστρια ξεχωριστή. Κάναμε ένα αφιέρωμα για αυτήν πριν από 10 ημέρες. Η Suede που γύρισαν και πάλι με ένα πολύ καλό άλμπουμ και το αναγνωρίζουν στα Mercury Awards. Και διάφοροι άλλοι καινούργοι που είναι περιττό να τους πούμε τώρα, είναι πολύ νέα ονόματα. Εκείνο που ξεχωρίζει είναι ότι εκτός από το Suede που είναι ένα συγκρότημα από τη δεκαετία του 90 είναι υποψηφιότητα που δεν την περίμενε κανείς, ούτε ο ίδιος δεν περίμενε να είναι υποψήφιο το άλμπουμ και μιλάμε για τον Paul McCartney. Συνήθως αυτά τα βραβεία είναι υποψήφιοι καλλιτέχνες που θέλουν να η βιομηχανία να τους προωθήσει ή όπως η Suede που είναι σχετικά καινούργια, σχετικά βέβαια είναι ήδη 30 χρόνων η Suede, αλλά ένας καλλιτέχνης που έρχεται από τη δεκαετία του 60 να είναι υποψήφιος με ένα καινούργιο άλμπουμ. Φάνηκε από την αρχή ότι αυτό το άλμπουμ του McCartney είναι από τα καλύτερα τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό του ανοίγει και τις πόρτες για να είναι υποψήφιο και τα βραβεία, στα βραβεία Grammy σίγουρα. Να ακούσουμε ένα τραγούδι λοιπόν που μας αρέσει ιδιαίτερα από τον Paul McCartney που είναι ενθουσιασμένος, όπως είπε, που είναι υποψήφιος μέσα στα καινούργια ονόματα και αυτός με τα αγόρια της Dungeon Lane.

από το νούμερο 1 στα άλμπουμ της Βρετανίας, υποψήφιο για Mercury, για το βραβείο Mercury, το νέο άλμπουμ του McCartney. Τις απώλειες των τελευταίων 6 ημερών θα τις μοιράσουμε στις ημέρες της επικαιρότητας αυτή την εβδομάδα. Ξεκινάμε λοιπόν. Κρίμα δηλαδή, ήταν μόλις 56 ετών, βραβευμένος με Όσκαρ, αυτός ο ιδιαίτερος Ιρλανδός μουσικός, ο Γκλεν Χάνσαρντ. Έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα με τη μοτοσυκλέτα του στο Δουβλίνο. Αυτός είχε γεννηθεί στο Δουβλίνο το 1970 και είχε γίνει πρώτα γνωστός με εκείνη την καταπληκτική ταινία του Alan Parker, The Commitments, του 1991. Μετά ήταν σε διάφορα συγκροτήματα, αλλά με αυτό το τραγούδι έγινε παντού γνωστός και πήρε και το βραβείο Όσκαρ. Falling Slowly.

Ήταν μια ανέλπιστη επιτυχία το Once, αυτή η ταινία, την οποία σκηνοθέτησε ο Ιρλανδός μουσικός John Carney, πρώην μπασίστας του συγκροτήματος The Frames. Η ταινία εκείνη, σας θυμίζω, διηγείται την ιστορία ενός ανασφαλούς μουσικού του δρόμου που βρίσκει την μούσα του σε μια κοπέλα που πουλάει λουλούδια. Έγινε musical στο Broadway με επιτυχία. Διαφορετική μουσική τώρα από έναν Γάλλο παραγωγό ηλεκτρονικής μουσικής και DJ. Ο Καβίνσκι έφυγε από τη ζωή. Βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Παρίσι το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Έχουν αρχίσει οι έρευνες για τις συνθήκες του θανάτου του. Δεν έχει αναφερθεί κάποια εγκληματική ενέργεια μέχρι στιγμής. Τα γαλλικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο μουσικός παραπονιόταν τον τελευταίο καιρό για πονοκεφάλους. DJ Καβίνσκι. Θα διαλέξουμε βέβαια αυτό το κομμάτι που ακούστηκε πάρα πολύ από μία άλλη ταινία

Καβίνσκι. Έφυγε όμως από τη ζωή και ένας σπουδαίος, ένας σημαντικότατος, ένας πολύ σημαντικός εκπρόσωπος της ελληνικής παραδοσιακής μουσικής, άφησε πίσω του μια σπουδαία καλλιτεχνική παρακαταθήκη, όπως θα έχετε διαβάσει, γιατί η είδηση είναι παντού. Ο Λάκης Χαλκιάς, ηλικία 82 ετών. Καταπληκτικά τραγούδια, εκείνα με τον Μαρκόπουλο είναι απίθανα. Αυτή ήταν η ελληνική μουσική. Εμβληματικός μουσικός τραγουδιστής, υπηρέτησε για δεκαετίες τη μουσική παράδοση. Να λοιπόν ένα από τα τραγούδια.

Συγκλονιστικός. Μαρκόπουλος. Σκούρτης. Χαλκιάς. Και οι άλλοι σε αυτό το άλμπουμ, οι μετανάστες. Η Μοσχολιού. Πώς έφτασε έτσι η μουσική στη χώρα μας και πώς δεν ακούμε πια τέτοια συγκλονιστικά έργα όπως αυτό τότε. Τι να πει κανείς, δηλαδή σου έρχονται δάκρυα όταν σκεφτείς ποια ήταν η ελληνική μουσική και πώς είναι σήμερα. Γυρίζουμε εντελώς σελίδα για να δούμε τι γίνεται στον χώρο της σύγχρονης pop σκηνής. Το τρίτο άλμπουμ της Gracie Abrams, που κυκλοφόρησε 17 Ιουλίου, έγινε νούμερο 1 στην Αμερική. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι από το άλμπουμ. Αυτή την εβδομάδα δεν είναι νούμερο 1, γιατί ανέβηκε ο δίσκος με τα τραγούδια που ξέρουμε και έχουμε παίξει αρκετές φορές, του Morgan Wallen, με αφορμή ένα καινούργιο τραγούδι που έβγαλε και μπήκε και αυτό στα 5 πρώτα. Είναι η πρώτη φορά από τη δεκαετία του 50 όπου τα 5 πρώτα τραγούδια των Ηνωμένων Πολιτειών είναι όλα country, country and western, και τα 5 είναι απόλυτη η επιτυχία της country σε αυτή τη δεκαετία, όχι μόνο από έναν καλλιτέχνη. Επιστρέφουμε στην Gracie Abrams και το άλμπουμ Daughter from Hell.

Γκρέσια Άμπραμς, καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε τη δημοτικότητα που έχουν όλα αυτά τα ονόματα και που αφορούν, το καταλαβαίνουν μόνο όσοι είναι κάτω των 30. Μην τα απορρίπτετε απόλυτα όλα, δεν είναι όλα για απόρριψη. Θα μιλήσουμε αύριο περισσότερο και για τις συνευλίες στην Ελλάδα, το πώς μια γενιά που είναι από τα 15 μέχρι τα 30 δεν βλέπει τα ονόματα που αγαπάει στη χώρα μας. Οι συναυλίες που γίνονται στην Ελλάδα, καλά το κάνουν οι προμότερες, γιατί αν φέρουν αυτά τα ονόματα δεν πρόκειται να έχουν ίσως τα εισιτήρια που θα τους καλύψει μια συναυλία. Φέρουν ονόματα του 80, του 90, άντε και του 2000. Δείτε τις συναυλίες. Τυχαίνει καμιά φορά για κάποιο άλλο. Δηλαδή, την Billie Eilish θα την δούμε όταν γίνει 60 ετών, 60-70. Θα δούμε τον Style στα 70 του, στα 60, όπως είδαμε τον Tom Jones, όχι τότε που έπρεπε, και πολλούς άλλους από αυτούς. Έχουμε μέλλον. Το 2030, το 30 είναι πολύ κοντά. Το 50 θα έρθει ο Harry Styles. Αύριο συνεχίζουμε. Έχουμε και άλλα καινούργια, όπως Wolf Alice, καινούργιο η Ariana Grande, καλό τραγούδι από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, Block Party. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στον ήχο, δίπλα μου ο Δημήτρης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της Μεγάλης Πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν για πέμπτη ημέρα, δίνοντας μάχη με διάσπαρτες εστίες και αναζωπυρώσεις, κυρίως στην περιοχή της Ψάφας και της Λούμπας. Ολική χαρακτήρισε την καταστροφή από τη φωτιά ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Μεγαρέων Δημήτρης Βόρδος, εκτιμώντας ότι στα όρια του Δήμου Μεγαρέων έχει καεί περίπου το 90% του όρους Πατέρα. Μιλώντας στο σταθμό μας, εκτίμησε ότι η συνολική καμένη έκταση ενδέχεται να είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη από εκείνη της καταστροφικής πυρκαγιάς του 1985. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Από τις πυρόπληκτες περιοχές της Βιωτίας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη για τις αδυναμίες του κρατικού μηχανισμού στην πρόληψη και την προετοιμασία και ζήτησε μεγαλύτερη στήριξη του πυροσβεστικού σώματος και επενδύσεις στην πρόληψη. Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, που επίσης βρέθηκε το πρωί στα Καμένα, απέδωσε στην κυβέρνηση σοβαρές ευθύνες για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία από τις πυρκαγιές, υποστηρίζοντας ότι οι κίνδυνοι ήταν γνωστοί. Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση φωτιάς σε φορτηγό στον βόρειο οδικό άξονα, σε σημείο πριν από τη γέφυρα της λεωφόρου Παπαναστασίου. Στο σημείο έσπευσαν με 3 οχήματα και επιχειρούν 10 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν τις φλόγες από το μεγάλο όχημα που υπέστη σοβαρές ζημιές. Επικράτησε αναστάτωση μεταξύ των διαχειριζόμενων οδηγών, ωστόσο έσπευσαν και αστυνομικοί προκειμένου να ρυθμίσουν την κυκλοφορία, καθώς λόγω της πυκνής κίνησης οχημάτων σχηματίστηκαν. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συμμετείχαν σήμερα σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την μετανάστευση, τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που διήρκησε περίπου 2,5 ώρες. Από ελληνικής πλευράς, ο Υπουργός Μετανάστευσης Θάνος Πλεύρης έκανε λόγο για ανάγκη δημιουργίας ενός ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα επιτρέπει σε εξαιρετικές περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Την προφυλάκηση του κατηγορούμενου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, που αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, που διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Στη Λέσβο, νεκρός βρέθηκε χθες το βράδυ, όπως έγινε γνωστό σήμερα, μέσα σε πηγάδις εκτίματος στο χωριό Ασώματος, ένας 52χρονος. Τον αναζητούσαν από νωρίς το απόγευμα μέλη της οικογένειάς του, όταν διαπίστωσαν ότι δεν είχε επιστρέψει. Στο σημείο έχει σπεύσει η αστυνομία, αλλά και ενημερώθηκε ο ιατροδικαστής.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθρισε ο καιρός αύριο. Βόρεια άνεμοι προς το Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η Έλενα Καραγιάννη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: στον αιώνα του Μίνι Πλέσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό, στο Κυποθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυποθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσας.
3: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Καλησπέρα σας και καλό απόγευμα. Ναι, λοιπόν, ο κόσμος θα μπορούσε να διαλυθεί σε ερείπια ή αλλιώς σε συντρίμια, όπως λέει το τραγούδι. Αλλά στην πραγματικότητα, και επειδή υπάρχει πάντοτε ο νόμος της αυτορύθμισης, της συντήρησης, της επιβίωσης, αυτό που τελικά γίνεται στη συνέχεια αυτής της μεγάλης περιπέτειας που όλοι ζούμε, δηλαδή της ζωής, είναι η συντήρηση, είναι η διατήρηση, είναι το ότι τελικά προχωράμε μπροστά. Ναι, το ξέρω, είναι σαν να το ακούω στα αυτιά μου, ότι ήδη οι σκέψεις, μπορεί και η ομιλία σας, μπορεί και το μήνυμά σας να λέει πώς προχωράμε μπροστά όταν οι άνθρωποι έχουν χαθεί άνθρωποι, έχουν χαθεί περιουσίες, έχει χαθεί και το ηθικό, αν θέλετε, έχει πέσει πολύ και μετράμε πληγές πάρα πολύ μεγάλες, πολύ βαθιές, σχεδόν ανεπούλωτες. Σας έδωσα ήδη την εξήγηση, σας έδωσα ήδη το πλαίσιο, την επιχειρηματολογία από την αρχή αυτού του σκεπτικού, αυτού του ξεδιπλώματος της σκέψης μου. Δεν ξέρω αν σας βρίσκει σύμφωνος με όλα αυτά, και παρόλα αυτά η ζωή προχωράει.

Και η διαρκής ερώτηση που γίνεται από τον ένα στον άλλο, είτε στους δημοσιογραφικούς κύκλους και στα γραφεία, είτε στους πολίτες, όλοι μεταξύ μας από το πρωί, το μεσημέρι, το απόγευμα, το βράδυ, τη νύχτα, δεν σταματά ποτέ αυτό, είναι εάν έσβησαν όλες οι φωτιές. Δεν μπορώ να σας το πω με σιγουριά, θα ήταν και λάθος να αναφερθώ με σιγουριά σε κάτι που δεν γνωρίζει κανείς ότι έχει συμβεί. Θα πω μόνο ένα πάρα πολύ συγκλονιστικό γεγονός, όταν ας πούμε μία ελιά έχει στον κορμό της σιγοκαεί και υποτίθεται ότι έχει σβήσει η πυρκαγιά, η φωτιά σε αυτό το, στο δάσος ας πούμε και στα γειτονικά δέντρα, μπορεί ανα πάσα στιγμή να υπάρξει αναζωπήρωση. Μπορεί να ξανααναφλεγεί μέσα από αυτό τον κορμό, γιατί ο κορμός της ελιάς και γενικά η ελιά σαν δέντρο αργεί πάρα πολύ να σβήσει και αργεί και να καεί. Είναι πολύ αργή η καύση της. Και από την άλλη κουβεντιάζαμε εδώ για τα καημένα τα πεύκα, τα οποία λαμπαδιάζουν μέσα σε λίγα λεπτά. Είναι φοβερή η μοίρα των δέντρων. Το έχουμε ξανασυζητήσει, τα δέντρα και πριν και μετά. Αν δηλαδή κάνει κάποιος ένα οδηπορικό, είτε στα δικά του τα μέρη, στα μέρη που ξέρει, που ζούσε μικρός, που μεγάλωσε στην εφηβεία του, που μπορεί ενδεχομένως τώρα να επιστρέφει σε ένα εξοχικό που έχουν αφήσει οι γονείς του τον ίδιο, ζουν δε ζουν οι γονείς και ο ίδιος έχει αναλάβει ίσως ενδεχομένως τα ηνία της δικής του οικογένειας, θα αντικρίσει όλο αυτό το μαύρο, την τέφρα, τη στάχτη, το καμένο, την απόλυτη έλλειψη ζωής. Έχει φύγει η ζωή, έχει φύγει το οξυγόνο, έχει φύγει η κανονικότητα. Και αυτό που ζούμε τώρα είναι μια προσπάθεια διαχείρισης της κανονικότητας. Και όταν λέμε προσπάθεια διαχείρισης εννοούμε και οικονομικής και κοινωνικής και συναισθηματικής και ψυχολογικής και τα πάντα. Ξεκινώντας από το πρακτικό, γιατί τώρα πρέπει να ξεκινήσει και η αυτοψία, έχουν ξεκινήσει νομίζω οι αυτοψίες, σιγά σιγά οι δηλώσεις, η διαδικασία για την όποια αποζημίωση. Η λέξη αποζημίωση ξέρω ότι είναι πολύ μικρή μπροστά σε αυτό που πρέπει πραγματικά να αποζημιωθεί. Στην πραγματικότητα δεν μπορεί να αποζημιωθεί. Δεν μπορεί δηλαδή να αποσύσει η κατάσταση από πάνω της, τη ζημία. Η ζημία έχει γίνει και είναι και τεράστια. Και αυτή τη ζημία σε λίγο θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε, θα προσπαθήσουμε να χαρτογραφήσουμε με τη βοήθεια του ειδικού, γιατί ήδη καταγράφονται φυσικά από τους χάρτες και τους δορυφόρους τα χιλιάδες στρέμματα ή οι εκατοντάδες χιλιάδες στρεμάτων που έχουν ήδη καεί στη Δυτική Αττική.

Και για να το πω κι εγώ όπως το λένε στο ανέκδοτο, έχεις τίποτα θετικό να μας πεις? Δεν θα δώσω την απάντηση που δίνουν στο ανέκδοτο, την πολύ πολύ μαύρη. Έχω κάτι θετικό να σας πω. Μειώνεται η τιμή του πετρελαίου εν μέσω ελπίδων για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν. Και σήμερα, αύριο, ποιος ξέρει, πάντως έχει ανακοινωθεί μια πιθανή, προσέξτε πως το λέω με πόση επιφύλαξη, πιθανή συμφωνία με το Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ.

διάβαζα από το New Yorker ένα καταπληκτικό άρθρο, μια ανάλυση, πληροφορίες δηλαδή στην ουσία, για το γιατί καίγεται και θα καίγεται η Ευρώπη. Οι εικόνες που επαναλαμβάνονται κάθε καλοκαίρι με τέτοια συχνότητα ώστε κινδυνεύουμε να τις θεωρήσουμε φυσιολογικές, δάση που μετατρέπονται μέσα σε λίγες ώρες σε κάρβουνο, χωριά που εκκαινώνονται βιαστικά, άνθρωποι που εγκαταλείπουν τα σπίτια τους κρατώντας τα ελάχιστα, ίσως και τα κατοικίδια τους, πυροσβέστες που μάχονται επί μέρες απέναντι σε μέτωπα τα οποία εξαπλώνονται εν ρηπή οφθαλμού. Το κομμάτι το έχω με αλλιεύσει και το έχω κρατήσει από το LIFO, από την ομάδα του LIFO. Με πληροφορίες από το New Yorker λοιπόν, από την Ισπανία και την Πορτογαλία μέχρι τη Γαλλία, την Ελλάδα και τη Σουηδία, η Ευρώπη ζει πλέον σχεδόν κάθε καλοκαίρι κάτω από την ίδια σκιά, τη σκιά των μέγα πυρκαγιών.

0: Ας πούμε στην Ισπανία μέσα στη φετινή χρονιά έχουν ήδη καεί περισσότερα από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Όπως το ακούτε, πάνω από 2.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα γης. Δηλαδή η έκταση είναι υπερδιπλάσια από τον ιστορικό μέσο όρο της χώρας, στην Ισπανία. Στη Γαλλία, μια γιγαντιαία πυρκαγιά δυτικά του Μπορντό, 4 φορές μεγαλύτερη έκταση από το ίδιο το Παρίσι, προκάλεσε τη μεγαλύτερη ειρηνική εκένωση πληθυσμού στην ιστορία της χώρας, αναγκάζοντας περίπου 220.000 ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Και φυσικά, αν αφήσουμε την Ευρώπη, δηλαδή τη Βρετανία, τη Σουηδία, και φτάσουμε μέχρι την Κρήτη, δηλαδή στις απογοητευτικές εικόνες αποκάλυψης εκεί στην, και μόνο στον νομό Ρεθύμνης, δηλαδή στο δάσος, στο φοινικό δάσος της Πρέβελης, στην περιοχή Πρέβελη, μόνο αυτό να δει κάποιος στις φωτογραφίες, ή δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα να πάει και από κοντά, θα καταλάβει γιατί μιλάμε. Ερχόμαστε λοιπόν σε εμάς. Ερχόμαστε σε εμάς γιατί είχαμε πάρα πολύ πρόσφατα και έχουμε ακόμα τη φωτιά στη Δυτική Αττική να συνεχίζει να καίει για μια ακόμα μέρα. Αυτό που είναι, που έχει απομείνει, αυτό που είναι να κάψει. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, κυρίες και κύριοι, πάνω από 480.000 στρέμματα έχουν παραδοθεί στις φλόγες τα τελευταία 9 χρόνια. Από το 2018 μέχρι το 2026 μιλάμε για 9 χρόνια, μιλάμε για πυρκαγιές σε Κινέτα, σε Γεράνια Όρη, στα Βίλια, τα Δερμενοχώρια, την Πάρνηθα και το Πορτογερμενό. Είναι μερικές μόνο από τις περιοχές που κυριολεκτικά έχουν γίνει στάχτη. Και θέλαμε να μιλήσουμε, να μας παρουσιάσει τα θέματα, τα ζητήματα, τους αριθμούς, τους αποκαρδιωτικούς αριθμούς, ο Διευθυντής Ερευνών του Τμήματος Τηλεπισκοπικής και Δορυφορικής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, ο κύριος Χαράλαμπος Κοντοές, που είναι μαζί μας. Καλησπέρα σας, κύριε Διευθυντά.
1: Καλησπέρα.
0: Προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχρεμοι, μεταδίδοντας, διαβάζοντας, μαθαίνοντας για αυτές τις καμένες εκτάσεις και το πράσινο, το πόσο πράσινο έχουμε ήδη χάσει, μόνο για τη Δυτική Αττική. Δεν ξέρω αν θέλετε να ξεκινήσουμε από εκεί, από όπου νομίζετε. Σας δίνω το λόγο, παρακαλώ.
1: Ευχαριστώ. Κοιτάξτε, είναι αλήθεια ότι ζούμε μια πολύ επιβαρημένη για το περιβάλλον μας δεκαετία, θα έλεγα, εξαιτίας των δασικών πυρκαγιών, ειδικότερα στα περιαστικά δάση της Αττικής. Πρέπει να ξεκινήσουμε από την φωτιά των τελευταίων 4 ημερών. Πραγματικά ήταν ένα φαινόμενο εξαιρετικής έντασης, με συνεχείς αναζωπυρώσεις. Ένα φαινόμενο το οποίο και εμείς που το παρακολουθούσαμε συστηματικά, μας εξέπληξε συνέχεια ο τρόπος με τον οποίο βρίσκονταν σε ύφεση και ξαφνικά ξαναζωντάνευε η πυρκαγιά με μια πολύ μεγάλη ένταση. Τα αποτελέσματα τα έχουμε ακούσει, τις επιπτώσεις τις γνωρίζουμε. Βέβαια είναι μία από τις πυρκαγιές της Αττικής, αν και πρέπει να ομολογήσουμε ότι ήταν αρκετά βελτιωμένη η εικόνα της αντιμετώπισης των πυρκαγιών τα τελευταία 2 χρόνια. Αυτό και το γεγονός είναι αλήθεια, ανέστρεψε σημαντικά την εικόνα και αποδείχθηκε ότι τελικά όταν η συνθήκη είναι ιδιαίτερα απότομη, εξαιρετική, δυνατή όπως ήταν των τελευταίων 4 ημερών, έχουμε τα προβλήματα σαν αυτά που ζήσαμε και σαν αυτά που είδατε και στην Ισπανία, στη Γαλλία και στην Πορτογαλία τον τελευταίο μήνα. Ομολογουμένως όμως η Αττική έχει υποφέρει πολύ από τις πυρκαγιές, είναι όπως το είπατε τα τελευταία περίπου 9 χρόνια. Και λέω περίπου γιατί ξεκινήσαμε εδώ και 9 χρόνια, αλλά κάθε χρόνο αυτό το φαινόμενο όλο και προσθέτει στις κατεσταμένες δασικές περιαστικές εκτάσεις καινούργια μεγέθη. Είπατε για 480, σας λέω ότι είναι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Όλα τα περιαστικά δάση, σχεδόν όλα τελικά έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, από τη Δυτική, την Ανατολική, την Βόρεια Αττική. Όπως γνωρίζετε, η Αθήνα μας περικλείεται από όροι και δασικές εκτάσεις. Ήταν οι πνεύμονες αυτής της πόλης. Δυστυχώς έχουμε πάνω από περίπου, εκτιμούμε, από 600 με 700.000, αν τα μετρήσει κανείς με ακρίβεια, στρέμματα περιαστικής δασικής γνάστησης καμένα. Τώρα, είναι αλήθεια ότι δεν καίγονται με τη μία. Είναι αλήθεια ότι στο μεταξύ το δάσος αναπαράγεται. Βέβαια, μην φανταστούμε ότι μέσα σε 5 ή 6 χρόνια το δάσος έχει προλάβει να αναπαραχθεί τόσο όσο χρειάζεται μια πόλη σαν την Αθήνα, που είναι τόσο επιβαρημένη κατά τα άλλα με την δόμηση, με τις θερμοκρασίες, με τα φαινόμενα θερμικής νησίδας, με τους ρήπους τους ατμοσφαιρικούς, το κυκλοφοριακό της και όλα αυτά. Mm-hmm. Ως εκ τούτου, είναι αλήθεια ότι όσο χάνουμε πνεύμονες δάσους, όσο χάνουμε δάσους σε μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, τριγύρω από μια μεγάλη πόλη όπως είναι η Αθήνα μας, το αποτέλεσμα είναι ένα. Ο δείκτης επιβάρυνσης της υγείας των πολιτών να γίνεται όλο και πιο δυσμενής για τα χρόνια που έρχονται. Πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
0: Φυσικά.
1: Προφανώς υπάρχουν ζητήματα που προσπαθεί η πολιτεία, το κράτος, ενισχύοντας τις δυνάμεις της και πράγματα τα τελευταία χρόνια έχουν ισχυθεί ιδιαίτερα δυνάμεις και το βλέπετε στον τρόπο αντιμετώπιση αρκετών πυρκαγιών, ωστόσο σε ακραία φαινόμενα και σε φαινόμενα σαν αυτά τα οποία πλέον ζούμε με μεγάλη συχνότητα το καλοκαίρι με τις φωτιές και το χειμώνα με τις πλημμύρες, ο μηχανισμός αυτός δεν είναι από μόνος του κατά περίπτωση αρκετός. Χρειάζεται καλή πρόληψη, χρειάζεται κόσμο και πολίτες οι οποίοι ζουν στις περιοχές αυτές, οι οποίοι να είναι σε μια συνεχή εγρήγορση και με μια απόλυτη συνείδηση του ότι μπορεί από τη μια στιγμή στην άλλη να συμβεί αυτό το οποίο συνέβη τις τελευταίες 4 ημέρες στην Δυτική Αττική.
0: Για την διευκόλυνση και τη ροή της συζήτησης, ακούστηκε κάποιες σκέψεις που συνέλεξα, στηριζόμενοι και εγώ πάνω σε στοιχεία που μελέτησα. Ας πούμε, λέγεται ότι οι ειδικοί που μελετούν τις πυρκαγιές μιλούν όλο και λιγότερο για τα δάση και όλο και περισσότερο για τους ανθρώπους που λείπουν από αυτά. Δηλαδή, αντί να περιμένουμε να ξεσπάσει η φωτιά, όπως γίνεται τώρα, και ύστερα να κινητοποιήσουμε κάθε διαθέσιμο μέσο για να την αντιμετωπίσουμε, ίσως πρέπει να επενδύουμε, κύριε Κοντοέ, δεν ξέρω αν συμφωνείτε, στο να μην δημιουργηθούν ποτέ οι συνθήκες που θα την καταστήσουν ανεξέλεγκτη. Και μιλάω όχι μόνο για την Ελλάδα ή την Αττική, μιλάω και για όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο που αντιμετωπίζει παρόμοια προβλήματα όπως είδαμε στο πρόσφατο παρελθόν.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα δίκαιο σε αυτό όλο, ότι πρέπει να ετοιμαστούμε στο ότι είναι αλήθεια ότι τα δάση έχουν εγκαταληφθεί. Η επιμέλεια με την οποία αντιμετωπίζουμε τη δασική γη και την καύσιμη ύλη είναι αλήθεια ότι σε αρκετές περιπτώσεις έχει φτάσει και έχει καταδείξει να είναι μια βόμβα, χωρίς να ξέρουμε ότι εμείς ζούμε
0: ακριβώς,
1: σε αρκετές περιοχές.
0: Δεν κατοικούμε την ύπαιθρό μας.
1: Από αυτή, ναι. Μέσα σε αυτή τη βόμβα, πολύ δίπλα σε αυτή τη βόμβα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι συμβαίνει, ό,τι συνέβη στο μάτι το τραγικό αυτό γεγονός το 2018, αλλά και ό,τι συμβαίνει και αυτές τις ημέρες με τα σπίτια να καίγονται ευτυχώς χωρίς θύματα. Ευτυχώς, και πρέπει να το πούμε αυτό, είναι μια καινούργια συνθήκη. Είναι μια συνθήκη την οποία, αφού τη συνειδητοποιήσουμε, πρέπει να καταλάβουμε ότι πλέον αυτά τα δάση πρέπει να τα φροντίσουμε και πρέπει εμείς οι ίδιοι να φροντίσουμε τις ιδιοκτησίες μας και το να μειώσουμε την απειλή από αυτά τα δάση, μέσα στα οποία κατά τα άλλα ζούμε και τα χαιρόμαστε, αλλά που σήμερα λόγω της αλλαγής του κλίματος και όλων αυτών των ραγδαίων απότομων φαινομένων είναι σαν να ζούμε κυριολεκτικά μέσα σε μια βόμβα. Επομένως, καταρχήν χρειάζεται να αντιληφθούμε αυτό, να το συνειδητοποιήσουμε αυτό και να φροντίσουμε αυτά τα δάση μέσα στα οποία ζούμε. Αλλά ξέρετε, υπάρχουν και δάση που έχουν εγκαταληφθεί. Διότι όλη αυτή η αστικοποίηση και όλο αυτό το φαινόμενο της συγκέντρωσης του κόσμου στις πόλεις με το να έχει αφαιθεί η ύπαιθρο σε ελεύθερη
0: κοινωνία
1: χωρίς όμως διαχείριση και να πούμε και το εξής, ότι ακόμα και τα περιαστικά δάση στη διαχείρισή τους κατά περίπτωση άλλοτε και άλλες χρονιές τα περιποιούμαστε, άλλες χρονιές δεν προλαβαίνουμε να τα περιποιηθούμε όπως θα έπρεπε. Αλλά και ο κάθε ένας από εμάς, ο οποίος έχει μια ιδιοκτησία μέσα σε μια δασική περιοχή, από εκείνα τα χρόνια ακόμα που, αν θέλετε, χτιζόντουσαν πολύ πιο εύκολα οι εξοχικές κατοικίες μέσα σε δασικές εκτάσεις, οφείλουμε σήμερα να διαχειριστούμε το χώρο, όχι μόνο το δικό μας και τον περίξ χώρο. Αυτό, όσο δεν συνειδητοποιούμε ότι πρέπει να γίνει, όσο και αν αποκτήσουμε μέσα αεροπλάνα, μισθώσουμε πυροσβέστες, φέρουμε εποχικούς ή εποχικά μέσα ελικόπτερα ή οτιδήποτε άλλο από το εξωτερικό, θα είναι πάντα μια ανεπαρκής λύση για να αντιμετωπίσουμε τη ραγδαία αυτή εξέλιξη μιας πυρκαγιάς σαν αυτή που είδαμε τις τελευταίες ημέρες.
0: Έτσι,
1: πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκινήσει από μια προληπτική, σωστή διαχείριση του κάθε ενός στην αυλή του και μετά της κοινωνίας, της κοινότητας, της αυτοδιοίκησης, του κράτους συνολικότερα στη χώρα.
0: Mm-hmm.
1: Επομένως, ναι, δίκαιο η σκέψη που λέει ότι πριν φτάσουμε να τρέχουμε να σώσουμε τα δάση όταν πιάσανε η πυρκαγιά, να έχουμε φροντίσει από νωρίτερα για αυτή τους τη σωστή διαχείριση. Mm-hmm. Είναι σωστή.
0: Το οποίο βέβαια απαιτεί μία, πώς να το πούμε, μία μακροπρόθεσμη, έναν σχεδιασμό για μακροπρόθεσμη εφαρμογή μιας τέτοιας πολιτικής ή μέσο μακροπρόθεσμη που λέγαμε και λίγο παλιότερα.
1: Έλεγα μέσο μακροπρόθεσμη.
0: Για να μην φανεί ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο να επιτευχθεί.
1: Όχι, όχι,
0: δηλαδή
1: ακούστε,
0: μπορούν να γίνουν έτσι πολλά και μικρά βήματα. Εμένα
1: ακριβώς
0: πραγματικά με απασχολεί, γιατί δεν υπάρχει στήριξη κακά τα ψέματα ούτε της γεωργίας, ούτε της κτηνοτροφίας, ούτε της δασοπονίας, θα έλεγα, ακόμα της ενεργού δασοπονίας. Οπότε μην περιμένουμε από μόνο του ένα δάσος να σταθεί εκεί που είναι. Το κακό, όπως βλέπουμε, γίνεται συνέχεια. Για φέτος, ας πούμε, πιστεύαμε, κύριε Κοντοέ, ότι τη γλιτώσαμε, αν μου επιτρέπετε τη φράση. Και τελικά ήρθε αυτό το κακό που ήρθε τώρα αρχές Αυγούστου.
1: Είναι πολύ νωρίς, ήταν πολύ νωρίς για να πει κανείς κάτι τέτοιο. Έτσι, ξέρουμε ότι πολλές πυρκαγιές και μεγάλες πυρκαγιές συμβαίνουν συνήθως στον Αύγουστο και εγώ ιστορικά που τα παρακολουθώ μέσα τέλη Αυγούστου μέχρι και αρχές Σεπτεμβρίου. Μάλιστα, έχουμε συνήθως όταν έχουμε ένα ξερό καλοκαίρι, είναι φαινόμενα τα οποία συμβαίνουν. Ωστόσο, θα πούμε το εξής, ότι είχαμε μία αντιμετώπιση τα τελευταία χρόνια, όχι πολλά χρόνια, ας πούμε τα τελευταία δύο χρόνια, αν θέλετε, έτσι όπως το βλέπω εγώ, δύο με τρία χρόνια, που είχαμε, ενώ είχαμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό πυρκαγιών συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια, είχαμε πολύ μικρότερες καμένες εκτάσεις. Κάτι σημαίνει αυτό. Αυτό σήμαινε ότι είχαμε δοθεί με μια διαφορετική δύναμη έμψυχου και τεχνικού υλικού στην κατάσβεση. Όμως η κατάσβεση είναι η στιγμή που έχει συμβεί το κακό.
0: Ναι.
1: Κατά τα άλλα λοιπόν, δεν θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ δύσκολη υπόθεση η σωστή διαχείριση και η προετοιμασία.
0: Ένας επανασχεδιασμός, έτσι.
1: Έτσι είναι υπόθεση του κάθε ενός από εμάς και όταν κάθε ένας από εμάς το λάβει υπόψη, τότε γίνεται εύκολο το πρόβλημα. Δεν είναι άλυτο το πρόβλημα. Διότι αν περιμένουμε από ένα κράτος και μια αρχή να λύσει το πρόβλημα πανελλαδικά από τη μια στιγμή στην άλλη, τότε δεν προλαβαίνει ούτε η θητεία του ούτε τα μέσα του. Όμως αν όλοι εμείς, όπως γινόταν παλιά, ο κόσμος ζούσε μέσα στα δάση. Υπήρχε μελισσοκομεία, υπήρχε αγροτική διαχείριση, υπήρχε και γόντουσαν πολύ λιγότερο τα δάση.
0: Ακριβώς εκεί είναι το θέμα.
1: Ζούσε, ήταν εκεί και τα διαχειριζόταν.
0: Ακριβώς, κατοικούσε την ύπαιθρό του και τα δάση του.
1: Σήμερα τα δάση τα έχουμε για περίπατο, για να κάνουμε τις καλοκαιρινές μας διακοπές κάτω από το Πεύκο και να φροντίσουμε μάλιστα να φτάσουμε και με το αυτοκίνητό μας μέχρι την εξωτική κατοικία, ακόμα και αν έχω ένας μικρός δρόμος που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση ούτε ένα πεζοριστικό όχημα οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια πραγματικότητα, όπως και ένα σωρό άλλες. Θα μου πείτε, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες, υπάρχουν πολλές παράμετροι, είναι πολύ παραγωγικό τελικά το ζήτημα. Και οι ακροατές εδώ αναφέρουν αυτά που όλοι λίγο πολύ ψαχνόμαστε και λέμε. Ξέρω εγώ, άλλοι κάποιοι, να μην την ξεκινήσω τώρα την κουβέντα, γιατί πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Λοιπόν, κύριε Κοντοέ, για τώρα θα σας ευχαριστήσω πολύ για την κουβέντα μας. Θα πάω σε τίτλους ειδήσεων και εσείς να είστε καλά και εύχομαι καλό υπόλοιπο ήρεμο Αύγουστο.
1: Ήρεμο, κύριος, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η μάχη με την Μεγάλη Πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Διάσπαρτες εστίες και αναζωπηρώσεις κυρίως στην περιοχή της Ψάθας και της Λούμπας. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάηκε τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στην Θέουτα εξέφρασαν σε τηλεδιάσκεψη οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός, γενικά έθριος, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 18:30 στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Πολιτιστική διαδρομή 2026. Κύκλοι πολιτισμού στο Θέατρο Αλέξη Μινωτής του Δήμου Αιγάλεως. Από 5 Ιουλίου έως 28 Σεπτεμβρίου. Θέατρο, μουσική και χορός θα μας συνοδεύσουν σε ένα μοναδικό ταξίδι πολιτισμού. Τσαλιγοπούλου, Τσακνής, Βουλγαράκι, Κίτρινα Ποδήλατα, Κλαβδία, Κατσιμίχα, Μπάκουλης, καθώς και ρεπέτικα, έντεχνα και παραδοσιακά σχήματα συνθέτουν ένα πρόγραμμα γεμάτο μουσικές στιγμές. Σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις, ξεχωριστές πολιτιστικές εκδηλώσεις συμπληρώνουν το φετινό πρόγραμμα σε ένα καλοκαίρι και ένα φθινόπωρο γεμάτα τέχνη και δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες και το πλήρες πρόγραμμα στην ιστοσελίδα του Δήμου. Εγάλεο.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: τραγούδι που ακούμε, τον αναγνωρίσατε βέβαια, είναι «Τα Δένδρα», ο Χρήστος Τιβαίος σε στίχους και μουσική, και εδώ συμπράττει με τους Λίρε Κάντους, το ελληνικό σχήμα που παίζει μεσαιωνική αναγεννησιακή μουσική της Δυτικής Ευρώπης.
1: Μας τώρα κόσμε κι ενώ στηνίζει τα κρυφά μας μυστικά.
0: Πολύ καλησπέρα σας και πάλι, καλό σας απόγευμα. Είναι Τρίτη 4 του Αυγούστου, είμαστε εδώ, μένουμε εδώ στο Earth News Radio 105,8.

αρκετά αγανακτισμένος και με μια φρασιολογία που δεν νομίζω ότι του ταιριάζει. Απευθύνεται σε μένα, στην εκπομπή, δεν ξέρω τι, και λέει τι να αναλύσετε ρε. Θα συμφωνήσω μόνο στο πρώτο κομμάτι, δηλαδή ότι τα λόγια παραμένουν λόγια, αλλά το υπόλοιπο τέλος πάντων. Ο Γεράσιμος, καλησπέρα, λέει, η εγκατάλειψη των δασών και εν γέννη του φυσικού περιβάλλοντος οφείλεται και στην εγκατάλειψη της υπαίθρου. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Κοντοέ. Τον κύριο Χαράλα από Κοντοέ που είχαμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, το διευθυντή ερευνών από το Εθνικό Αστεροσκοπείο για τα καμένα. Καλησπέρα και στον Θανάση και σε όλη τη ραδιοφωνική παρέα, λέει, πόσο αδύναμοι είμαστε μπροστά στην καταστροφή. Σπαράζει η ψυχή όλων μας, λέει ο Θανάσης. Ο Γιάννης, καλό απογευματόβραδο Τρίτης. Ο Angel έχει βάλει κάτι πολύ ωραίο σχετικά με, κάτσε να το δω λίγο πιο αναλυτικά. Θεωρεί λοιπόν ότι οι ανεμογεννήτριες είναι η αρχή και το τέλος του κακού. Είναι, λέει, οι περιστρεφόμενοι σταυροί στον τάφο της φύσης.

Σχετικά με το θέμα των ειδήσεων και της δημιουργικής ασάφειας, δεν μου επιτρέπεται εγώ να παρέμβω. Μπορώ να μιλήσω όμως με τους συναδέλφους. Εγώ αυτό που ξέρω, αγαπητέ Angel, είναι το ότι η τιμή του πετρελαίου μειώνεται, δηλαδή στις 3.30 ώρα Ελλάδας τώρα το μεσημέρι είχε σημειώσει πτώση. Συγγνώμη, η τιμή του πετρελαίου σημείωνε άνοδο μέχρι τώρα, όμως γύρω στις 3.30 ώρα Ελλάδας η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent για παράδοση τον Οκτώβριο υποχωρούσε κατά 2,29%, δηλαδή στα $81,85.

αποκαταστάθηκε και η γραμμή, η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς, γιατί σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι είχαν τεθεί εκτός λειτουργίας 3 σταθμοί του ΙΣΑΠ, καθώς είχαν πέσει στις σιδηροδρομικές γραμμές κλαδιά. Η κυκλοφορία διεξάγονταν στα τμήματα Πειραιάς, Αττική και Κηφισιά Άνω Πατήσια και τώρα έχει αποκατασταθεί πλήρως. Να σας πούμε και αυτή την πληροφορία. Δεν ξέρω τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ομολογώ ότι από επιλογή, κατά κύριο λόγο, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να μένω στην Αθήνα και να δουλεύω το διάστημα 1η με 15 Αυγούστου χοντρικά. Μην σας πω και περισσότερο. Αλλά δεν είδα να έχει μειωθεί και ιδιαίτερα η κίνηση. Εσύ, Μαρίλια, είδες να. Όχι, λέει και η Μαρίλια, το βεβαιώνει. Μαρίλια Γεροντίδη τώρα στον ήχο. Βασίλης Νικολόπουλος νωρίτερα μοιράστηκαν οι βάρδιες ακριβώς στο μισό της ώρας. Η Βούλα Κουλισοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Θα πάμε σε πολύ λίγο και στην επόμενη συνέντευξή μας. Και Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Καλησπέρα και σε σένα, αγαπημένη Μιχάλη. Ευχαριστώ για τις ευχές σχετικά με την εκπομπή.

τώρα το κατάλαβα το ρητό. Δεν ξέρω τι είναι αυτό, Angel, από πού το έχεις εσύ αλλιεύσει, ότι η φύση επανακτά τα ιερά της εδάφη, καίγοντας σπίτια και τους ανθρώπους που τα έκλεψαν, που έκλεψαν τα εδάφη. Αλλά όχι αυτά που ψήφισε, λέει, η μοναδική μας πρόεδρος για την αλλαγή χρήσης της γης. Πάντως, εξήγησε μου αν θέλεις για αυτή την φράση από πού είναι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να, δεν είμαι σε θέση να ξέρω από πού προέρχεται. Και φυσικά όλοι μπορείτε να στείλετε μηνύματα στο Viber με δύο λέξεις στην επιλογή Viber 2 και στην αναζήτηση με δύο λέξεις Earth News Radio.

καλώς τον και τον Λευτέρη. Καλησπέρα, Έλενα. Λέει, το αστεροσκοπείο σήμερα ανήρτησε τους χάρτες καμένων δασών για τα τελευταία 8 έτη. Γι' αυτό και εμείς είχαμε τον κύριο Κοντοέ, αγαπημένο μου Λευτέρη. Πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα, με δεδομένο ότι ακόμα καίει στη Δυτική Αττική. Όταν δηλαδή εγώ είπα στον κύριο Κοντοέ ότι είναι 480.000, μου λέει είναι και παραπάνω. Και όλα αυτά, λέει ο Λευτέρης, επισημαίνει δίπλα στην Αθήνα των 4,5 εκατομμυρίων κατοίκων, που πόσο τόσο ανάγκη έχουμε τη φύση και το πράσινο.

Αρκεί λοιπόν μία στιγμή, είτε από μακριά με το αυτοκίνητο, είτε από ψηλά αν κάποιος πετάξει ή περνώντας, περιδιαβαίνοντας ως διαβάτης πια, όποτε καταφέρει να περάσει κάποιος μέσα από τις καμένες εκτάσεις που δεν νομίζω ότι θα το αντέξει.

0: κουβέντα.
1: Ποιος μπορεί λοιπόν να αντέξει αυτό το θέαμα, δηλαδή τα δέντρα που δεν μπορούν να κινηθούν, δεν μπορούν να σηκωθούν και να φύγουν, δεν μπορούν καν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους, όπως και πολλά από τα ζώα επίσης δεν μπορούν να υπερασπιστούν τον εαυτό τους. Οπότε υπάρχουν όλες αυτές οι οργανώσεις και όλη αυτή η μέρημνα από τους δήμους, από την αυτοδιοίκηση, από άλλους φορείς που πραγματικά τα περιθάλπουν σε διάφορα κέντρα και προσπαθούν να τα βοηθήσουν να σωθούν. Υπάρχουν κάποια σοκαριστικά συγκλονιστικά βίντεο που δείχνουν αυτή την προσπάθεια, και όσο πιο πολύ προσέχει η κοινωνία, οι άνθρωποι, οι μεθελοντές, οι πυροσβέστες, τα ζώα τους, τα ζώα μας, τόσο πιο μεγάλο και υψηλό δίκτυο ευαισθησίας επιδεικνύουν. Αυτό δεν το λέω τυχαία και σαφώς το έχετε ακούσει πολύ πιο πριν από μένα. Το επαναλαμβάνω όμως και θα το λέω συνέχεια. Και για ένα επιπλέον λόγο, γιατί διαβάσαμε, κυρίες και κύριοι, μια περίεργη είδηση, μια είδηση που εμένα τουλάχιστον μου προκάλεσε αποτροπιασμό, εάν όντως ισχύει, σχετικά με μια περίεργη λοιπόν υπόθεση θανάτωσης και κατανάλωσης ενός κριτικού έγαγρου, του περίφημου προστατευόμενου είδους κρικρί, μέσα στο φαράγγι της αμαριάς. Είπαμε να το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Παπαδοπούλου, που είναι η πρόεδρος του ΟΦΙΠΕΚΑ, δηλαδή του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής. Γεια σας, κυρία Παπαδοπούλου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, κυρία Καραγιάννη, καλησπέρα σας.
1: Πρώτα απ' όλα σας ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Είστε ακριβώς η πρόεδρος ενός οργανισμού που από μόνος του, και λόγω του ονόματός του αλλά και του αντικειμένου του και των δραστηριοτήτων του, είναι ακριβώς αυτό που θέλουμε για να κάνουμε τη συζήτηση. Αφορμή είναι το θέμα με τον έγαγρο, με το κρικρί. Έτσι και αλλιώς στο θέμα της Κρήτης οι ακροατές μας στέλνουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα και τα λοιπά για το πόσο καμένα είναι εκεί τα άλλοτε περίφημα δάση και το πράσινο. Θέλετε να μας πείτε αν έχετε κάποια εικόνα εσείς από το νότιο Ρέθυμνο ή από όποιο σημείο θεωρείτε ότι επλήγει περισσότερο?
2: Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι πραγματικά όλη η ελληνική κοινωνία αλλά και ο οργανισμός ο δικός μας είναι στη σκέψη μας, έχουμε τις οικογένειες των αδικοχαμένων συναδέλφων, πυροσβεστών, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί αυτοί οι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, έδωσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν αυτό το φυσικό κεφάλαιο της χώρας μας για τις επόμενες γενιές.
1: Οπότε
2: και είναι πολύ
1: σωστά,
2: σημαντικό να τους θυμούμαστε
1: και να τους αναφέρουμε με το ονοματεπώνυμό τους και όχι ακριβώς. Ένας πυροσβέστης, ένας εθελοντής, με το ονοματεπώνυμό τους, οι οικογένειές τους από πίσω σίγουρα θα υφίστανται όλο αυτό το τεράστιο κενό και την απορία γιατί χάθηκαν οι άνθρωποι αυτοί έτσι άδικα τελικά. Το άδικα δυστυχώς, το λέω ότι μπορούσαν να βοηθηθούν με κάποιο τρόπο, ναι.
2: Δυστυχώς οι καταστάσεις, οι έκτακτες καταστάσεις που βιώνουν αυτοί οι άνθρωποι μέσα σε μια πυρκαγιά αρκετές φορές είναι ανεξέλεγκτες. Αλλά η σκέψη μας είναι με τις οικογένειές τους και πραγματικά τιμούμε όλους αυτούς τους ανθρώπους για τη θυσία τους, και αυτό πρέπει να μας κάνει διπλά και τριπλά πιο έτσι δοτικούς σε αυτή τη διαδικασία προστασίας του περιβάλλοντος. Δυστυχώς και αυτές τις μέρες βιώνουμε αυτή την καταστροφή σε σχέση με σημαντικά δασικά οικοσυστήματα. Υπήρξε μια προσπάθεια να περιοριστεί σε αρκετό βαθμό και τέλος πάντων ελέγχθηκε η κατάσταση στη Νότια Κρήτη, στο Νότιο Ρέθυμνο, στο φαράγγι του Πέβελη. Υπάρχουν καταστροφές, αλλά η φύση σε αρκετές περιπτώσεις έρχεται και αναγεννάται.
1: Ναι.
2: Οπότε εμείς αυτό που σαν οργανισμός φυσικού περιβάλλοντος και κλιματικής αλλαγής, αυτό που κάναμε και στη Βαδιά, αυτό που κάνουμε σε όλες τις περιοχές Natura 2000, τις οποίες έχουμε αρμοδιότητα, είναι να δίνουμε χώρο στο ίδιο το οικοσύστημα να αναγεννάται και όπου χρειάζεται να παρεμβαίνουμε με συγκεκριμένες δράσεις τόσο για το φυτικό οικοσύστημα και τα ενδιαιτήματα όσο και για τα ίδια τα προστατευτέα είδη μας.
1: Μάλιστα, μάλιστα, πολύ ωραία τα λέτε και φαντάζομαι ότι μπαίνουν οι βάσεις και θα μπουν σύντομα. Αναφέρατε τη δαδιά, δεν την έχουμε ξεχάσει. Και θα μπουν σύντομα και για να βοηθήσετε τη φύση, όπως λέτε, να αναγεννηθεί, να αυτορυθμιστεί και να αναπνεύσει. Και τελικά να αναπνεύσει.
2: Σε αρκετές περιπτώσεις, κυρία Καραγιάννη, η έκταση των απολειών που έχουμε οφείλεται και σε μια, όχι απαξίωση, δεν το λέμε απαξίωση, αλλά έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, απομακρύνθηκε από τη φύση. Αυτό το κενό που δημιουργήθηκε με την εγκατάλειψη αγροτικής γης, με την εγκατάλειψη της κτηνοτροφίας, δημιούργησε αυτό το πλεώνασμα καύσιμης ύλης, την οποία συζητάμε, την οποία με τις συνθήκες κλιματικής αλλαγής, αλλά και προφανώς και με την ανθρώπινη αμέλεια, προσεξία, δεν θέλω να πιστεύω ότι υπήρχε δόλος σε καμία από αυτές τις περιπτώσεις, αλλά τέλος πάντων αυτό
1: εκεί,
2: θα το,
1: εντάξει,
2: θα το δούνε.
1: Εκεί σταματάει η λογική.
2: Ναι, ναι.
1: Αλλά για το προηγούμενο που είπατε, λες και είχαμε συνεννοηθεί μέσα στο μυαλό μου και μέσα στις σημειώσεις μου, είστε κυρία Παπαδοπούλου πραγματικά.
2: Δεν τις έχω διαβάσει πάντως.
1: Εννοώ ότι τα έλεγα νωρίτερα κι εγώ. Η απομάκρυνση από τη φύση, το ότι οι άνθρωποι δεν κατοικούν στην Ήπεθρο και δεν ασχολούνται με τη γεωργία, με την κτηνοτροφία, έφυγαν προς τα αστικά κέντρα, άφησε τη φύση ουσιαστικά, πώς να το πω τώρα, το ανοχήρωτο είναι σχετικό. Σαν να είναι ακαλλιέργητη, εγκαταλείφθηκε στην πραγματικότητα. Πάμε τώρα λίγο.
2: Ναι,
1: παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε.
2: Η φύση, το βιώσαμε αυτό το 2007 και το βιώνουμε τώρα δυστυχώς σε πιο τακτικά χρονικά, σε χρονικές περιόδους.
1: Αυτή
2: ακριβώς είχε γίνει και το 2007.
1: Αυτή ακριβώς η περιοδικότητα και η επανάληψη άρα του φαινομένου και σε ακόμα πιο ακραία μορφή, χωρίς να έχει το κλίμα τόσο πολύ διαφοροποιηθεί, δηλαδή και παλαιότερα είχαμε φωτιές ή είχαμε καύσωνες, ξηρασίες κτλ. Υπογραμμίζει αυτό που τελικά βγαίνει ως συμπέρασμα, αυτό το παράδοξο, ότι επειδή έφυγε ο άνθρωπος από τη φύση, την άφησε ανεκμετάλλευτη και αυτή ουσιαστικά είναι στο έλεος του ανθρώπου πάλι. Τέλος πάντων, θέλω λίγο να πάμε, κυρία Παπαδοπούλου, σε αυτή την υπόθεση για την οποία σας καλέσαμε. Δηλαδή, αν όντως, από ό,τι γνωρίζετε κι εσείς, επειδή έχει επιληφθεί και η εισαγγελία Χανίων για το φαράγγι της Αμαριάς, διπλό το έγκλημα εντός εισαγωγικών, το αμάρτημα, η παραβατική πράξη και η θανάτωση του Κρικρί και η κατανάλωσή του μετά από ψήσιμο, βέβαια, μέσα στο φαράγγι που είναι προστατευόμενος χώρος, είναι, πώς το λένε αυτό.
2: Εθνικός δρυμός, περιοχή Natura, προστατευόμενη περιοχή.
1: Ναι, προστατευόμενο είδος και το Κρικρί και όλα αυτά. Για πείτε μας λοιπόν, αλήθεια έχει γίνει τέτοιο πράγμα?
2: Και εμείς μάθαμε από τις δυστυχώς αναρτήσεις οι οποίες έγιναν από κάποιους. Έχει επιληφθεί η αρμόδια, υπάρχει εισαγγελική παραγγελία και έχει επιληφθεί η αρμόδια υπηρεσία, η δασική υπηρεσία που διενεργεί η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί τι έχει γίνει, ποιοι έχουν συμμετάσχει και όλα αυτά τα πράγματα. Οπότε και εμείς βρισκόμαστε σε αυτή τη διαδικασία. Το γεγονός ότι έγινε μέσα στο δρυμό είναι ένα σημάδι το οποίο μας, όχι μας ανησυχεί, αλλά προφανώς σε έναν χώρο που είναι προστατευμένος, υπάρχουν συγκεκριμένες συνθήκες, το να υπάρχει έτσι φωτιά, να ανάβουμε φωτιά, ναι, είναι ένα ακόμα δείγμα λίγο,
1: λίγο
2: όχι σωστής, ας το πούμε, διαχείρισης της κατάστασης.
1: Ακούγεστε πολύ ευγενής άνθρωπος, αλλά τι λίγο, εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια αν έχει γίνει και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε με τη λογική είναι ότι αυτό δεν θα μπορούσαν να το κάνουν, ας πούμε, απλοί περαστικοί διαβάτες, τουρίστες κτλ. Ή πεζοπόροι, αλλά άνθρωποι που όντως δούλευαν μέσα στο φαράγγι, πραγματοποιούσαν εργασίες. Το πιο πιθανό είναι αυτό, χωρίς να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς συνέβη.
2: Ναι, γι' αυτό υπάρχει συγκεκριμένη έρευνα και νομίζω ότι πολύ σύντομα θα καταλήξει η αρμόδια υπηρεσία σε κάποιο πόρισμα, που και από εκεί και πέρα οι αρμόδιες αρχές θα προχωρήσουν τις δέουσες διαδικασίες.
1: Μάλιστα. Κάτι τελευταίο τώρα, σε ό,τι αφορά, μια και, όπως ξεκινήσαμε έτσι και να τελειώσουμε, είπατε, αναφερθήκατε στο δάσος της Δαδιάς, αναφέρεστε, εμείς σας ζητήσαμε στο περίφημο ποινικό δάσος της Πρέβελης και των άλλων περιοχών του Ρεθύμνου. Κάποια άλλη περιοχή που θα μπει τώρα στο στόχαστρο, ας πούμε, στο πλάνο της αποκατάστασης, είναι της Δυτικής Αττικής?
2: Εμείς σαν αρμόδιος φορέας έχουμε αρμοδιότητα στο κομμάτι των περιοχών Natura 2000, δηλαδή όλες οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται εντός του δικτύου χρήζουν της επιστημονικής προστασίας διαχείρισης από τον ΟΦΠΚΑ. Εμείς προφανώς όταν ηρεμήσουν κάπως τα πράγματα και έχουμε σαφή εικόνα στο τι έχει διαταραχθεί σε σχέση με τις προστατευόμενες περιοχές που βρίσκονται στο δίκτυο Natura, θα προβούμε σε συγκεκριμένες δράσεις και θα προσπαθήσουμε να δούμε πρώτα απ' όλα να καταγραφούν τι ζημιές έχουμε, τι απώλειες υπάρχουν και αντίστοιχα ποια είδη έχουν πληγεί, πόσο και αντίστοιχα θα ληφθούν θα πάρθουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Μάλιστα.
2: Σε ό,τι αφορά τώρα την Σαμαριά, θα ήθελα να επισημάνω ότι το Φαράγγι είναι ένας χώρος πολύ σημαντικός για τον ΟΦΠΚΑ. Το λειτουργούμε εδώ και 4 χρόνια, περίπου 3 χρόνια τώρα. Η προτεραιότητα για μας είναι η ασφάλεια των επισκεπτών και μόνο, προκειμένου να διασφαλίζεται τόσο η προστασία των επισκεπτών όσο και η προστασία των ειδών και της βιοποικιλότητας που υπάρχει μέσα εκεί.
1: Mm-hmm. Όντως είναι ένας μοναδικός δρυμός, μια εθνική κληρονομιά πολύ πολύ πολύ πλούσια. Θυμάμαι, κυρία Παπαδοπούλου, πρόσφατα, ήταν πέρυσι, ήταν πρόπερσι, που έγινε αυτό το περιστατικό με την τουρίστρια που δυστυχώς νομίζω έχασε το πόδι της. Σε γενικές γραμμές τώρα πάντως είναι, δεν έχετε κάποια πληροφόρηση ότι έχει κάπου κλείσει ή ότι έχει πρόβλημα, είναι προσβάσιμο?
2: Το Φαράγγι της Σαμαριάς, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα γραμμικό έτσι, φυσικό στοιχείο, όπως το λένε και οι επιστήμονες. 13 και λίγο παραπάνω από 13 χιλιόμετρα, είναι ένα απίστευτου κάλους φυσικό οικοσύστημα με πολλές δυσκολίες και εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι μετά τα 2 σημαντικά συμβάντα που υπήρχαν, το ένα πριν από 3 χρόνια με τον Ισπανό τουρίστα που έχασε το πόδι του και ευτυχώς σώθηκε, γιατί ο ΦΠΚΑ έχει μόνιμο γιατρό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του Φαραγγιού μέσα. Πρόλαβε γιατρός που είχαμε και σταμάτησε την αιμορραγία και σώθηκε ο άνθρωπος. Έχασε βέβαια το πόδι του.
1: Ναι.
2: Δυστυχώς το θέμα της τουρίστριας αυτή δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μετά από τότε καταφέραμε και βάλαμε αρκετά μέτρα προστασίας από τον παρέχουμε στους επισκέπτες, από κράνη μέχρι συστήματα προειδοποίησης με την ΕΜΗ. Έχουμε μια εξαιρετική συνεργασία με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τους οποίους ευχαριστούμε. Δύο φορές την ημέρα λαμβάνουμε δελτίο καιρού, ειδικά για το Φαράγγι της Σαμαριάς, και με βάση αυτή την πρόγνωση αποφασίζεται και με βάση και τα όρια τα οποία έχουν θεσπιστεί σε συνεργασία με τους δύο δήμους και την αντιπεριφέρεια, και το Φαράγγι ανοίγει ή κλείνει το πρωί της επομένης, ανάλογα με το αν υπερβαίνουν στους 2 από τους 3 σταθμούς.
1: Πολύ
2: επίσης,
1: ωραίο, πολύ καλό.
2: Είχαμε την ευκαιρία, επειδή το συμβάν με την τουρίστρια η οποία έχασε τη ζωή της συνέβη πολύ ξαφνικά, ήταν ένα μπουρίνι το οποίο στις 7 η ώρα δεν υπήρχε καμία πρόβλεψη, μέχρι τις 11 ο καιρός ήταν τέλειος και το μπουρίνι άρχισε μετά τις 12 και την πρόλαβε δυστυχώς σε ένα πολύ δύσκολο σημείο για το Φαράγγι, στις λεγόμενες πόρτες. Έχουμε πάλι σε συνεργασία με την ΕΜΗ υπηρεσία Now Casting, όπου μέσα σε διάστημα 2 ώρων μπορεί να μας δώσει πρόβλεψη αν έχουμε κάποιο τέτοιου είδους συμβάν, οπότε να μπορούμε να το διαχειριστούμε την επισκεψιμότητα. Άρα έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν και χαίρομαι που κατάλαβα ότι είχατε και τον κύριο Κοντοέ πιο πριν.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Η επιστήμη σε αυτό το κομμάτι προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε ό,τι τεχνολογικά και επιστημονικά είναι διαθέσιμο προκειμένου να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των επισκεπτών, των εργαζομένων και φυσικά και των ειδών που ζουν μέσα εκεί.
1: Και προστατεύουν και είναι ήδη υπό προστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Παπαδοπούλου πραγματικά για αυτή την κουβέντα.
2: Χαίρομαι.
1: Να είστε καλά.
2: Σας χαιρετώ. Καλά και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας.
1: Έρχονται σωριδών τώρα τα μηνύματα. Πρώτα απ' όλα, Σταύρο, καλησπέρα. Ευτυχώς λέει που δεν έχουμε φωτιές και ευτυχώς να το λες και να το λέμε ψιθυριστά, γιατί ζεις σε μια υπέροχη κατάφυτη περιοχή και πρέπει να την προστατέψουμε και αυτή, ακόμα και με το μυαλό. Να μην το ματιάσουμε. Ο Εμμανουήλ λέει καλησπέρα σας. Απορία μου είναι τι σημαίνει φωτιά εξαμελίας εν καιρό απαγόρευσης επικίνδυνων εργασιών για πρόκληση πυρκαγιάς. Αυτό το σχόλιο είναι και η απάντηση σε αυτό που έχεις πει, που ρωτάς. Ο Κώστας, καλησπέρα Έλενα, διαφωνεί με τον ακροατή μας περί ανεμογεννήτριών. Αλήθεια λέει, όχι φωτοβολταϊκά, όχι ανεμογεννήτριες. Τι είναι αυτές οι περίφημες περιβόητες ΑΠΕ? Η Κατερίνα διαφωνεί για τους πυροσβέστες. Δεν ήθελαν να δώσουν τη ζωή τους, γιατί τη ζωή τους δεν ενδιαφέρθηκαν οι αρμόδιοι του Υπουργείου να τους έχουν προμηθεύσει με τα κατάλληλα εργαλεία. Και ο Άιντζελ έχει επανέλθει. Σας ευχαριστώ πολύ για όλα τα μηνύματα. 6 ώρα πρέπει να φύγω. Θα τα πούμε αύριο. Πολλά φιλιά. Ακολουθεί Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Η ώρα είναι 6. News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας από τη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα, Κανδύλη και την ευρύτερη περιοχή των Μεγάρων, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μία αναζωπήρωση πάνω από τη Βένιζα, στην οποία επιχειρούν ισχυρές εναέριες και πήγιες δυνάμεις. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαβάδος. Σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Το 42% των δασών της Αττικής έχει καεί την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με στοιχεία του ΜΕΤΕΟ, του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που βασίζονται στις καταγραφές των Κοπέρνικους και του Ευρωπαϊκού Συστήματος Πληροφόρησης για τις συντασικές πυρκαγιές. Συνολικά, από το 2017 ως και τις αρχές Αυγούστου του 2026, 15 μεγάλες πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει περισσότερα από 800.000 στρέμματα στην Αττική, με την τελευταία μεγάλη πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμενό να επιβαρύνει περαιτέρω τον απολογισμό. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό και Διεθνές Δίκαιο. Ο Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μαρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδο σε συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμα επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας στον στρατηγική σημασία θαλάσσιο διάβλο, πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 41χρονης διασώστειας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, που του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για τη συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερστορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
3: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί ο Ανδρέας Παπασταματίου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Μπυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
8: Το αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
9: Απολύτως σχετικό.
8: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
9: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
8: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
9: Δηλαδή,
8: άκουσε να δεις.

0: είμαστε λοιπόν απολύτως σχετικό στο Earth News Radio 105,8.
1: Πώς το φέρανε η μοίρα και τα χρόνια να μην ακούσεις.
0: Σήμερα Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026, δεν τολμώ να πω τη λέξη σωτήρι.

0: Μαριανά.
1: Εμβληματικό τραγούδι αυτό από τη θητεία του Μαρκόπουλου, με το Λάκη Γαλκιά, το Γαργανουράκι, τη Τζανακλίδου.
2: Με δέσαν στα στενά και στους κανόνες.
1: Υπέστη βέβαια τη σχετική βάσανο της λογοκρισίας, γιατί κυκλοφόρησε το 1974.
2: Και λεγεώνες, με πήραν και με...
1: Και σήμερα είναι η επέτειος μιας άλλης δικτατορίας, η περίφημη 4η Αυγούστου.

ήταν τότε 4 Αυγούστου του 1936, όταν με τη συγκατάθεση του βασιλέως, βεβαίως, ο Ιωάννης Μεταξάς ήταν βέβαια πρωθυπουργός με κόμμα μικρής εμβέλειας, αλλά είχε πετύχει την συνένεση να αναλάβει την πρωθυπουργία. 4 Αυγούστου του 1936 αναστέλει βασικά άρθρα του συντάγματος και κηρύσσει δικτατορία. Μια τέτοια μέρα το 36, τώρα όμως είναι η 4η Αυγούστου του 2026. Είμαστε εδώ, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Η Μαρίλια Γεροντίδη φροντίζει τα του ήχου στην Πολιοδική Τράπεζα Επεξεργασίας του. Η Δέσποινα Σαρκίρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Βούλα Κουλισοπούλου και η Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική υποστήριξη, παραγωγή και επιμέλεια. Γενικών καθηκόντων και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Τρεις μέθοδοι επικοινωνίας μαζί μας: 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Γι' αυτό είναι η Δέσποινα εκεί και σας περιμένει με αγωνία. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber Earth News, αφήνετε κενό radio. Μπαίνετε λοιπόν στη δική μας σελίδα, αυτές οι δύο λεξούλες είναι το διαβατήριό σας και στέλνετε τα μηνύματα. Αν τώρα είστε στο Facebook και δεν θέλετε να αλλάζετε πλατφόρμες, πράγματα, θάματα κτλ, η σελίδα της εκπομπής στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Και σε αυτήν, εκτός από καθημερινές αναρτήσεις που σχετίζονται με την θεματολογία της εκπομπής, έχετε το Messenger στη διάθεσή σας, οπότε στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Μια τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1865, καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία του Διονυσίου Σολομού ως εθνικός ύμνος της Ελλάδας, για την ακρίβεια όχι ολοκλήρως. Νομίζω αρχικώς είχαν πάρει αρκετές στροφές. Αυτό που έχει καθιερωθεί πάντως πια είναι οι δύο πρώτες στροφές του ποίηματος. Και αυτό σκεφτόμουν, ο αθεόφοβος ο Μεταξάς βρήκε την 4η Αυγούστου, η μέρα που καθιερώθηκε ο ύμνος στην ελευθερία, να είναι ο εθνικός μας ύμνος, να επιβάλλει τη δικτατορία. Μήπως δεν το ξέρει ο άνθρωπος. Περίεργη αμφιλεγόμενη μορφή ο Ιωάννης Μεταξάς. Για πολλά χρόνια και στην κεντρική πλατεία στο Αργοστόλι είχε και αγαλμά του. Τώρα είναι ο μεγάλος ευεργέτης ο Βαλιάνος εκεί. Αλλά ήταν μια πραγματικά, αυτό που λέμε, αμφιλεγόμενη προσωπικότητα. Ο Μεταξάς, όντας στρατιωτικός και από ό,τι έλεγαν ικανότατος, είχε προειδοποιήσει τον Βενιζέλο να μην προχωρήσουμε στην εκστρατεία στη Μικρά Ασία. Έστειλε πολύ κόσμο, ξερονήσια, φυλακές, πράγματα, θάματα. Την ίδια στιγμή καθιέρωσε τη λυρική, έβαλε τις βάσεις για το ασφαλιστικό, για το ΙΚΑ και τα λοιπά. Ήταν μια μορφή. Ας αφήσουμε τις δικτατορίες και να έρθουμε στο σήμερα. Σήμερα που έγινε η κηδεία του Ιωάννη Βαρβιτσιώτη, του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, έτσι τον έλεγαν, μια προσωπικότητα που, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός, γιατί μίλησε εκεί, ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Και εκείνο το μέταλλο, λέω εγώ τώρα, αυτά δεν είναι λόγια του Πρωθυπουργού, μην μπερδευτούμε, σπανίζει πάρα πολύ στους πολιτικούς. Το λέω γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που προερχόταν από τον φιλελεύθερο χώρο, με τον Κωνσταντίνο Καραμαλή τον αείμνηστο, μπήκε στην πολιτική, έφτασε σε όλα τα πολύ ψηλά επίπεδα και αξιώματα, κάποια στιγμή ήταν και υποψήφιος για πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, δεν τα κατάφερε, αλλά είχε πραγματικά αυτό το παλιό μέταλλο που σκεφτόταν πρώτα με το δικό του μυαλό και μετά με το μυαλό να πούμε αυτά που συμφέρουν την παράταξη. Όχι, δεν αγαπούσε την παράταξή του και τις προσέφερε και είναι από τις προσωπικότητες. Ο
Γιάννης Βαρβιτσιώτης λοιπόν στην δικτατορία αρθρογραφούσε κατά της δικτατορίας και μάλιστα κάποια στιγμή συνδέθηκε με ένα κλιμάκιο της οργάνωσης Ελεύθεροι Έλληνες. Όταν αυτό αποκαλύφθηκε, συνελήφθη και ανακρίθηκε στο ΕΑΤΕΣΑ, έμεινε 5 μήνες σε πλήρη απομόνωση, περιορίστηκε επί πεντάμηνο. Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, ο οποίος όταν η Νέα Δημοκρατία μαζί τότε με την αριστερά προχώρησαν στην παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης είχε πει ανοιχτά ότι είναι αντίθετος με αυτή την παραπομπή. Και σε άλλα σημεία της πολιτικής του διαδρομής έκανε δηλώσεις που δεν ήταν δημοφιλείς στην παράταξή του. Και θέλω να πω έτσι πολύ γρήγορα, επειδή έτυχε μια εποχή που έκανα βράδυ εκπομπές, έκανα 10-12 το βράδυ. Και είχε κάνει κάποιες δηλώσεις, ήταν τότε πρόεδρος του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής, δεν ήταν πια σε αυτό που λέμε ας πούμε ενεργό πολιτική, αν και μετά το 10 αποσύρθηκε από την πολιτική. Ήθελα να του κάνω μια συνέντευξη, λέω τώρα βραδινή εκπομπή και αυτά, ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης με αυτή τη διαδρομή και υπουργεία και τώρα σιγά μην. Ευκολότατα αποδέχθηκε την πρόσκληση και μάλιστα είχε κάνει και κάποιες δηλώσεις τότε, δεν το θυμάμαι για ποιο θέμα ειλικρινά, που στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας είχαν δημιουργήσει έτσι μια αντίδραση. Δέχτηκε λοιπόν αμέσως, κάναμε τη συνέντευξη και αυτό που μου έμεινε, αυτό ήθελα να σας καταθέσω, επειδή άκουσα τη ρίση του Πρωθυπουργού, ο ήταν από το μέταλλο μιας άλλης εποχής. Καθώς συζητούσαμε, δεν θυμάμαι για ποιο θέμα, του λέω ναι, αλλά κύριε Υπουργέ, αυτό ας πούμε δεν είναι έτσι. Ναι, μου λέει, έχετε δίκιο. Που θα περίμενες από ένα... Ήταν κάτι αρνητικό για την κυβέρνηση, γιατί ήταν και η κυβέρνηση τότε η Νέα Δημοκρατία, ήταν ο Κώστας Καραμαλής. Και λες θα πάρει αμέσως έμπειρος πολιτικός, θα πει ναι, αλλά ξέρετε εκείνο που το άλλο και... Τίποτα παιδιά. Δηλαδή είχε μια φυσικότητα ο λόγος του σε όλη τη συνέντευξη που να σας πω την αμαρτία μου, είχα ευνηδιαστεί κιόλας. Όχι, μου λέει έχετε δίκιο, ναι αυτό δεν... Αν είναι δυνατόν και... Λέω, ξέρετε, είναι της κυβέρνησης. Λέει, το ξέρω, μου λέει, αλλά τι να πούμε. Και είχα χαζέψει κάμποσο. Λέω, κοίταξε να δεις. Ότι υπάρχουν πολιτικοί που μιλάνε με τη σκέψη τους. Είχε λοιπόν αυτό το για μένα πολύ μεγάλο προσώνο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, που αποχαιρετήσαμε σήμερα. Και επειδή είναι κάτι που μου έχει μείνει και το έχω κρατήσει, ήθελα να το μοιραστούμε μαζί. Όσον αφορά τις φωτιές, φυσικά τα παρακολουθούμε όλα αυτά. Φυσικά η έκφραση κρανίου τόπος ταιριάζει δυστυχώς στις περιοχές που κάηκαν, αλλά θα και τα παρακολουθούμε και θα σας ενημερώσουμε για οτιδήποτε νεότερο. Όμως... Βρήκα στο μουσικό ημερολόγιο ότι μια τέτοια μέρα το 1975, ενώ έκανε διακοπές στη Ρόδο, ο Ρόμπερτ Πλαντ και η οικογένειά του είχαν ένα πρόβλημα. Τραυματίστηκαν όταν το αυτοκίνητό τους έφυγε από το δρόμο, χτύπησε πάνω σε ένα δέντρο. Τραυματίστηκε σοβαρά η σύζυγος του Πλαντ. Η κόρη του έσπασε τον καρπό της, ο γιος του το πόδι του και ο Πλαντ νοσηλεύτηκε με σπασμένο αγκώνα και αστράγαλο. Ήταν τέτοια μέρα και λέω να γιατί δεν πάνε οι μισοί διακοπές. Σου λέει άντε να πάμε όπως πήγε ο Πλαντ και να έχουμε τώρα καμιά ιστορία για να τρέχουμε. Κάτσε σπίτι καλύτερα.

Εσείς σωστό έχετε ακούσει, σωστό έχετε διαβάσει, αλλά δεν μπορώ να μην το αναφέρω, ρε παιδιά. Γιατί η λέξη έλεος καμιά φορά μπορεί και να μην είναι αρκετή. Λοιπόν, είχαμε σοβαρή καταγγελία για παραβιάσεις, λέει, λάτσαν αυτοκίνητα πυροσβεστών την ώρα που οι πυροσβέστες έδιναν μάχη με τις φωτιές. Τα αυτοκίνητα ήταν εκεί παρκαρισμένα στην πρώτη ειδική μονάδα δασικών επιχειρήσεων. Δηλαδή, φαινόταν ότι δεν έχω πάει εγώ το δικό μου για να πάω βόλτα αναψυχής. Και υπήρξαν άνθρωποι που πήγαν εκείνη την ώρα, έσπασαν τζάμια, αφαίρεσαν αντικείμενα, έκλεψαν μέχρι και τους τροχούς από τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Πείτε μου τώρα, αυτούς, άμα, παρακαλώ πάρα πολύ τις αρχές, πιάστε τους ρε παιδιά, τι πρέπει να τους κάνουμε μετά, ειλικρινά σας το λέω. Να τους δίνουμε μπουκάλια νερό για να τους στέλνουμε μέσα στα δάση, τι να κάνεις. Δηλαδή, τι άνθρωποι μπορεί να είναι αυτοί, τι έχουν στο μυαλό τους, ένα γουρούνι δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, Μαριλία, πολλά σενάρια περνάνε από το μυαλό του ανθρώπου, αλλά δεν μπορείς να το διανοηθείς. Γιατί είναι, επειδή είναι οι εγκαταστάσεις εκεί, της πρώτης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, όποιος πήγε εκεί ήξερε ότι πάει να κάνει κακό στους ανθρώπους που κινδυνεύουν, δίνουν τη ζωή τους για να μην καούμε οι υπόλοιποι. Δηλαδή αυτός δεν μπορεί να ζει μέσα σε μια κοινωνία. Και επειδή η ανθρώπινη ανοησία, δεν ξέρω αν το έχει πει όντως ο Αϊνστάιν, αλλά είτε το έχει πει είτε όχι, είναι πολύ ωραίο αυτό ότι η ανθρώπινη βλακεία, δηλαδή είναι σίγουρα μεγαλύτερη από το σύμπαν, είναι άπειρη. Το σύμπαν μπορεί να έχει και όρια, απλώς δεν έχουμε καταφέρει εμείς μέχρι τώρα να τα προσεγγίσουμε. Στην Ψάθα, εκεί που είχαμε αυτή την τρομακτική καταστροφή, εκεί που θρηνήσαμε δύο ανθρώπινες ζωές μετά την πρόσκρουση των δύο ελικοπτέρων. Πάει ένας τύπος λοιπόν, και το τύπος είναι και ευγενική έκφραση, και θέλει να περάσει τον μπλόκο της αστυνομίας που έχει στηθεί, γιατί εκεί φυλάσσονται τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, είναι αποδεικτικά στοιχεία. Μην κοιτάτε τους άλλες περιπτώσεις, βιαστήκαμε αυτό, το αφήνω, μην το αμπλέξουμε όλα. Λοιπόν, φυλάσσονται αυτά τα συντρίμμια για να γίνει ο σχετικός έλεγχος και τα λοιπά, και μάλιστα μου κάνει εντύπωση που ο ΕΟΔΑΣΑΜ, που έχει και μια σχετική αρμοδιότητα, δεν έχει εμπλακεί, αλλά έχει ανατεθεί στο ελληνικό FBI. Κλείνω την παρένθεση. Πάει λοιπόν και λέει: θέλω να περάσω. Του λένε: αστυνομικοί, δεν γίνεται, περάσετε. Είναι κλειστό αυτό το κομμάτι του δρόμου, γιατί έχουμε εδώ τα ερείπια του. Όχι, λέει: εγώ επειδή μένω πιο εκεί, θέλω να περάσω. Μα δεν γίνεται, του λέει: είναι τόπος εγκλήματος. Πρέπει να. Και γκαζώνει λοιπόν ο τύπος. Περνάει τον μπλόκο και πάει και πέφτει και παίρνει και συντρίμμια μαζί του ελικοπτέρου. Λένε, δεν είμαι σίγουρος τώρα, αλλά έτσι έχω διαβάσει τα περισσότερα, ότι είναι αδερφός ενός αντιδημάρχου στην Ψάθα. Πέρα από αδερφός, αν είναι, τι στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, όσο ζέστη και να κάνει, που νερουλιάζει λίγο το μυαλό μας, τι μπορεί να έχει στο μυαλό του αυτός ο άνθρωπος, και πώς είναι δυνατόν και αυτός επίσης να κυκλοφορεί, αυτό που λέμε, ανάμεσά μας. Τώρα αυτοί κυκλοφορούν ανάμεσά μας που έκλεψαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, αυτός που έσπασε τον μπλόκο και έπεσε τα συντρίμμια του ελικοπτέρου, ή εμείς κυκλοφορούμε ανάμεσά τους? Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Και επειδή έχουμε και πολλές εξελίξεις και στα διεθνή, με το που είπε για να τα βρούμε με τη Χαμάς να αφοπλιστεί οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ισραήλ άρχισε να ρίχνει. Λέει, μην γίνει κανένα αστείο και μετά δεν θα έχουμε τι να πούμε και τι να κάνουμε και όλα τα σχετικά. Τώρα που ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση και με τις φωτιές και αυτά, θα τα δούμε τις επόμενες μέρες πιο αναλυτικά. Και πρίκια. Ο ένας ήταν Ιρλανδός, ο άλλος ήταν Ιουδαίος. Σαν σήμερα πάντως, το 1936 γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του νέου κύματος, ο Γιώργος Ζωγράφος.

0: εκεί στην αγορά.
1: Και βέβαια το δράμα της Γάζα συνεχίζεται, μην το ξεχνάμε. Οι διπλανές φωτιές σε Ιράν και αυτά που και εκεί έχουμε εξελίξεις, ίσως με τους καπνούς τους κρύβουν λίγο το παλαιστινιακό δράμα.

0: Να προλάβω κάποια από τα μηνύματά σας πριν φτάσουμε στους τίτλους των ειδήσεων που πλησιάζουν. Βλέπω την ενημέρωση της πυροσβεστικής. Ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης ενημερώνει για τις φωτιές.
1: Σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του Πυροσβεστικού Σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Αρκετές νέες πυρκαγιές εκδηλώθηκαν και σήμερα σε διάφορες περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Κοτήλη Κιλκής, Πλαταριά Θεσπρωτείας, Άγιο Λαβρέντιο Μαγνησίας, Σωρών Ηρώδου, Νέα Σαμψούντα Πρέβεζας, Πυθαγόριο Σάμου και Σούδα Χανίων, οι οποίες όλες έχουν ελεγχθεί. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψισης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπέτη συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση. Υπενθυμίζουμε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Απευθύνουμε ισχυρή σύσταση προς όλους τους πολίτες να απέχουν από κάθε θερμή εργασία και δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών μας. Για οτιδήποτε νεότερο θα ακολουθήσει επόμενη ενημέρωση.
0: Ήταν ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος. Πάμε τώρα σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο 5ο 24ωρο η πυρκαγιά στην Δυτική Αττική σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Στόχος να επανέλθει η κανονικότητα το γρηγορότερο δυνατόν, δήλωσε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις, την πρόληψη και την προστασία. Το 42% των δασών της Αττικής κάει και τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τα στοιχεία του Meteo.gr του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στην Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με την διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούζ, ανέφερε ότι έχει σημειωθεί ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για τον θάνατο της 49χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Καιρός γενικά έθριος, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και την Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 8.30, στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
3: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
2: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
5: Απολύτως σχετικό, η συνέχεια.

0: dismissed. Darling, it's so nice to have you back where you belong.
1: Ήταν εκεί στη Νέα Ορλεάνη, στη Λουιζιάννα, το 1901. Ήταν 4 Αυγούστου όταν γεννήθηκε ο Λούις Ντάνιελ Άρμστρονγκ. Ξεκίνησε την καριέρα του με την μπάντα του μέντορά του, του Τζόι Κινγκ Όλιβερ, την Creole Jazz Band. Στα τέλη της δεκαετίας του 40, μεγάλη επιτυχία με τη δική του μπάντα, Louis Armstrong and His All Stars. Το 68 έγραψε, ναι, ηχογράφησε το What a Wonderful World, αλλά το Hello Dolly είναι εμένα, τα αγαπημένα μου, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας. Κάποια στιγμή μετά τη δεκαετία του 50-60 θεωρήθηκε ότι έχει μείνει κολλημένος στα παλιά, δεν ακολουθεί τα νέα ρεύματα, ότι κάνει πολύ λευκή μουσική και συνεργάζεται με λευκούς καλλιτέχνες. Τον έλεγαν οι ομότεχνοί, ομότεχνοί του Μπάρμπα Θωμά περιπεκτικά. Αλλά ό,τι και να λένε οι μόδες και τα ρεύματα της εποχής, ο Louis Armstrong υπήρξε ένας εξαιρετικός, ένας μοναδικός καλλιτέχνης. Στο μοναδικό κομμάτι της εκπομπής που είναι η επικοινωνία μαζί σας, ο Τάσος από Χανιά που μας ενημέρωσε, το είπαμε και εμείς Τάσο μου, ότι έκλεισαν 90 χρόνια από το καθεστώς της 4ης Αυγούστου. Δεν λέει δικτατορία ο Τάσος, δεν θέλει να πει αυτή τη λέξη. Το 8ωρο το έκανε μεταξά, κοίταξε τους αγρότες και τους εργάτες, ναι, όχι όλους. Όταν είχαμε τις εκτελέσεις στο σκοπευτήριο της Κεσαριανής και αλλού, οι άνθρωποι που έδινε το δοσύλλογο κράτος στους Γερμανούς για να εκτελούν, είχαν πάει φυλακή από τη δικτατορία του μεταξά. Δεν πέρναγαν απ' έξω και τους πάνε, ελάτε μια βόλτα να σας εκτελέσουμε. Ξερονήσια τέτοια. Εσύ βέβαια Τάσο, μισάτυχος, γιατί θα ήθελες πολύ να ζεις τότε, αλλά δεν έπεσε στη σωστή εποχή. Έχεις πέσει και στη δημοκρατία τώρα και είναι ζόρικα τα πράγματα. Ο Παναγιώτης από Κομωτινή, ο Λάκης Χαλκιάς.

Ξεχάσεις, Ανδρέα μου, λέει ο Κώστας, να πεις ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Λούις Άρμστρονγκ. Ευτυχώς μόλις το είπα, Κώστα, αλλά και αν δεν το είχα πει, αφού μου το θυμίζεις, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, Πέπι μου. Πάντως ήταν, είχε πολιτική προϊστορία η οικογένεια Βαρβιτσιώτη. Απόστολος, μπράβο Ανδρέα, τιμή στο νούμερο 8, τεράστια φωνή, αναφέρεται προφανώς το τραγούδι που ξεκινήσαμε, τα μαλαματένια λόγια που τραγουδάει βέβαια ο Λάκης Χαλκιάς μαζί με το Γαργανουράκι και την Τσανακλίδου. Ο Λουκάς, και ξημερώνοντας Παρασκευή, ο σωστός στίχος, να τα λέμε και αυτά. Ναι, αλλά το κόψε η λογοκρισία, γιατί Παρασκευή νομίζω είχε γίνει η δικτατορία και φοβόντουσαν ότι θα το θεωρήσουν ύποπτο οι λογοκριτέ. Ο Παναγιώτης, δεν είναι τυχαία ημερομηνία επιβολής δικτατορίας. 5 Αυγούστου είχε κηρυχθεί γενική απεργία. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε, Παναγιώτη. Δεν είναι άνθρωποι αυτοί που λαιλάτισαν τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών. Μόνο ντροπή και δημόσια διαπόμπευση θέλουν αυτά τα τέρατα. Ο Σπύρος, υπάρχουν πληροφορίες από πλήθος ανεξάρτητων πηγών ότι τα γεγονότα στη Θέουτα ήταν επιχείρηση. Μπορεί να έχουν υποκινηθεί, όπως λες, από Αμερικανο-Ισραηλινά συμφέροντα, ως απάντηση της ξεκάθαρης θέσης του Σάντσεθ ενάντια στη γενοκτονία των Παλαιστινίων. Ο Κώστας, η προσωπική μου μονολεκτική και μη υποκριτική απάντηση στο ερώτημά σου για τα αυτοκίνητα των πυροσβεστών, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα μου, γιατί καταλαβαίνεις, περιμένω τις έρευνες. Τέτοιες εκτιμήσεις δεν μπορώ να τις δημοσιοποιήσω. Καλό απόγευμα από το Μιχάλη. Καλό απόγευμα, Μιχάλη μας. Ο Γεράσιμος, πράγματι υπήρξε μοναδικός καλλιτέχνης ο Λούις Άρμστρονγκ. Σε ευχαριστούμε, Γεράσιμε. Ο Γιάννης, καλό απόγευμα από τη μεγάλη παρέα στο Σουλάρι Αρκαδίας. Η Διονυσία τώρα κάτι γράφει, μέχρι να το γράψει όμως.

0: Το μάτς της ημέρας αρχίζει στις 9 βέβαια, αλλά έχουμε πολλά. Έχουμε εκεί μεταγραφές, πάνε, έρχονται. Αυτός μπορεί να μην έρθει. Αν έρθει σήμερα, μπορεί όμως το βράδυ να γυρίσει κάτι. Γεια σου Δημήτρη Καϊμά, μόνιμη μεταγραφή εδώ της ομάδας.
1: Πάντως το 8ωρο έχει περάσει από πολλά στην Ελλάδα και ένα που ήταν και η Σερυφός και στο Μαντούδι. Ήταν μάλιστα στο Μαντούδι και πήγε ο Ελευθέρης Βενιζέλος.
0: Λες για τις κινητοποιήσεις.
1: Ναι, ναι, και τότε οι εργάτες εκεί, όχι πανελλαδικά, δούλευαν 8ωρο. Είναι λίγο συγκεκριμένο. Ο καθένας
0: ναι,
1: λέει αυτό που θέλει. Γι' αυτό το λέω.
0: Απλώς ο Μεταξά σε κάποια σημεία είχε μια φιλεργατική στάση, αλλά και ο Χίτλερ είχε, μην ανησυχείς.
1: Όπως και το ΙΚΑ που λέμε, και αυτό ήταν έργο Βενιζέλου και απλά το κυπήθηκε τότε μετά ο Μεταξάς, έτσι.
0: Ναι, αλλά το επισημοποίησε μεν, δεν λειτουργήσε μέχρι πολλά χρόνια μετά, δε. Εντάξει, πάντως τη λυρική πρέπει να του την αποδώσουμε, να ξέρεις.
1: Λοιπόν, πάμε στο ποδόσφαιρο.
0: Πάμε στις μπάλες, ναι, ναι, ναι. Έλα.
1: Παίζει Ολυμπιακάρα 9 η ώρα απόψε, είναι το πρώτο παιχνίδι τη σεζόν, κόντρα στην Αϊμέγγεν. Είναι μια ομάδα που λες ωραία την έχω, αλλά ούτε και θα χάσω. Θα έλεγα ότι μάλλον είναι στα πόδια, όχι στα χέρια
0: του Ολυμπιακού. Ναι,
1: ναι, ναι, ναι. Αλλά επειδή είναι νωρίς, είναι Αύγουστος, είναι πρώτο παιχνίδι.
0: Θα δούμε και αύριο θα κάνουμε ευρεία κριτική, Δημήτρη.
1: Είναι εβδομάδα, Ανδρέα μου, που αν ξέρεις την ΑΕ και τον Όφι, όλοι οι υπόλοιποι παίζουν, σαν να είναι χειμώνας. Καθώς παίζει σήμερα ο Ολυμπιακός, αύριο ο Παναθηναϊκός και την Πέμπτη ο ΠΑΟΚ.
0: Ωραίο πράγμα. Μπήκαμε ξανά ζεστά. Πολύ χαίρομαι, πρέπει να σου πω. Αλήθεια το λέω.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί τους βλέπω όλους, δεν είναι ότι.
1: Βέβαια, περιμένω. Μετά πάει καπάκι άλλη εβδομάδα τα πούνα παιχνίδια, Super Cup.
0: Πάμε Super Cup. Αυτά. Τέλεια.
1: Και ξεκινήσαμε.
0: Έχουμε κάτι άλλο. Κάνα παίχτη τελικά ο Λιβάη Γκαρσία, τι έχει θέμα η Σπαρτάκ με τους όρους, έρχεται, δεν έρχεται.
1: Τώρα κοίταξε, είναι αυτά πράγματα, ποιος θα δώσει να πάρω παραπάνω ή να δώσω λιγότερα.
0: Εμείς πάντως, δεν μου λες, μπορεί να αλλάξει το πρόγραμμα εδώ στο Earth News το Σαββατοκύριακο.

0: για πες.
1: Γιατί έρχεται ο Βιτάλης, λέει, στην ΑΕΚ. Ναι, θα ναι. προλαβαίνει και να παίζει και να κάνει και εκπομπή. Ή δεν είναι ο Αλφόνσος Βιτάλης.
0: Δεν είναι, αλλά. Α, θα
1: λέω
0: κι
1: εγώ.
0: Πάντα.
1: Τον Μπαγάσα τόσο καλός παίχτης και δεν τον είχα καταλάβει.
0: Να κάνει τα πάντα, είναι γίγαντας, έτσι. Το πότε τα πάντα κάνει.
1: Πάντως ο Βιτάλης έρχεται στην ΑΕΚ. Όχι ο Αλφόνσος, ο άλλος, ο δικός μας.
0: Είναι. Τώρα που μπαίνει.
1: Έχω μάθει ότι την ώρα που θα παίζει ο Ολυμπιακός, ο Βιτάλης θα φτάνει στο αεροδρόμιο, να ξέρεις. Θα σε ενημερώσω, θα σου στείλω ανταπόκριση φωτογραφίες.
0: Αλλά που πατάμε στον Αύγουστο, θα έχουμε εκεί που λένε όλες οι ομάδες, έχουμε τελειώσει.
1: Όχι.
0: Όλο και θα γίνει.
1: Όπου
0: έτσι.
1: Βρεθεί ευκαιρία. Και πριν φύγεις, η Διονυσία μας λέει λάθος κάνετε. Ο Παπαναστασίου νομοθέτησε το ΙΚΑ, το οποίο δεν πρόλαβε να θέσει σε λειτουργία λόγω πολιτικών γεγονότων.
0: Εντάξει,
1: όχι
0: ωραία,
1: ο φασίστας Μεταξάς που ήταν λάτρης του Μουσολίνη. Όχι, το λέω για να εξακούσεις και εσύ τη σωστή εκδοχή.
0: Εγώ για το Ελευθέρι πάει.
1: Στη Σέριφο είχε μεταλλεία, μας λέει ο Γεράσιμος. Και να η Μέχεν, λέει, τη
0: λέμε
1: στα
0: ωραία σειρά
1: Ολλανδικά.
0: Στην ΕΠ, έτσι, με τα μεταλλεία, θα έχει και δεύτερο κύκλο, νομίζω.
1: Λοιπόν, δεν φεύγεις καημά, γιατί έχουμε να κάνουμε και δουλειά. Εσύ έχεις όλα τα ρεπορτάζ, θα έχεις και την πατήσαμε. Ευχαριστούμε, Δημήτρη, ευχαριστούμε.

Ήταν μια τέτοια μέρα το 2007 όταν έφυγε στα 78 του στη Νεβάδα αυτός ο Αμερικανός country τραγουδιστής, τραγουδοποιός αλλά και παραγωγός, ο Lee Hazelwood. Που τον ακούμε τώρα.

μαζί με την Νάνση Σινάτρα. Της είχε γράψει και πολύ ωραία τραγούδια. Έχει κάνει την παραγωγή στο «These Boots Are Made for Walking» της Νάνση Σινάτρα, στο «Something Stupid» που είχαν πει ο Φράνκο, περίφημος Σινάτρα, με την κόρη του, την Νάνση.

0: Άντε λοιπόν στον αυτοκράτορα των θερινών μηνών, τον Αύγουστο, να έχουμε, πώς να απολαμβάνουμε τη θερινή ραστόνη με ένα ωραίο έτσι καλοκαιρινό κρασάκι. Δυστυχώς αντιμετωπίζουμε αυτή την τεράστια καταστροφή. Πολύ μεγάλη συζήτηση και για την έκτασή της, για το αν έχουμε το σωστό μείγμα πρόληψης καταστολής. Εκεί νομίζω πια έχει πάει πολύ μεγάλη, έχει πάει το, δίνεται το μεγάλο βάρος στην συζήτηση, και μήπως κάποια άλλη διαχείριση του δασικού πλούτου μας εξόπλιζε καλύτερα. Ο κύριος Παντελής Ξόφης είναι δασολόγος, είναι αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο της Θράκης. Είναι μαζί μας, τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, κύριε Παπασταματίου, και νομίζω ότι η εισαγωγή σας είναι ακριβώς στο σημείο και στο σωστό στόχο.
0: Σας έδωσα τη σωστή πάσα επειδή παίζαμε και μπάλα πριν με το Δημήτρη. Για πείτε μας λοιπόν.
1: Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Αν έχουμε το σωστό μείγμα, αν στη στρατηγική αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών εφαρμόζουμε το σωστό μείγμα πρόληψης και καταστολής. Μέχρι τώρα έχουμε επενδύσει σχεδόν αποκλειστικά στο σύστημα καταστολής, εξασφαλίζοντας πλέον και διατηρώντας ένα ισχυρό σύστημα καταστολής.
0: Αξιόμαχο στόλο, κόσμο και αυτά, και χάσαμε και πολλά λεφτά από τα ευρωπαϊκά που αφορούσε και την πρόληψη αλλά και την διεύρυνση του στόλου μας. Αλλά ας πούμε ότι αυτό που έχουμε, όχι ας το πούμε, είναι ικανοποιητικό για το μέγεθος.
1: Είναι ένα ισχυρό σύστημα καταστολής, και δεν είναι επειδή το εκτιμάμε ή το λέμε, αποδεικνύεται και από τα στοιχεία. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που βλέπουμε από τις καταγραφές των δασικών πυρκαγιών, mm-hmm. είναι ότι το 95% των δασικών πυρκαγιών καταστέλλεται πριν φτάσει τα 10.000 στρέμματα.
0: Και γέρος και όλα τα σχετικά. Ναι. Μέχρι και ντρόνους έχουμε βάλει που επιτηρούν.
1: Για την ανίχνευση των εστιών και πάρα πολλά άλλα μέσα υπάρχουν στη διάθεσή μας φυσικά, και μπορούμε να τα βάλουμε στη φαρέτα μας και να τα εξοπλίσουμε και να εξοπλιστούμε και να είμαστε πιο έτοιμοι.
0: Μάλιστα. Όταν όμως έχουμε αυτή την εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε και πετυχημένοι. Είναι τεράστια αποτυχία η ζημιά αυτή.
1: Ακριβώς. Δεν είμαστε επιτυχημένοι στη συνολική διαχείριση του προβλήματος των δασικών πυρκαγιών. Mm. Το σύστημα καταστολής έχει φτάσει κυριολεκτικά στα όρια του και δεν μπορούμε να περιμένουμε κάτι καλύτερο από το 95%. Επομένως, πρέπει να επενδύσουμε ακριβώς το ένα βήμα πριν. Πρέπει να μειώσουμε αφενός το φορτίο που δέχεται η καταστολή, αλλά πρέπει να επενδύσουμε στην πρόληψη, και πρέπει να επενδύσουμε με τον σωστό τρόπο. Όχι μόνο μια απλή διαφήμιση στην τηλεόραση ότι προσέχετε, δεν αρκεί πλέον. Πρέπει να ασχοληθούμε σοβαρά και να δούμε καταρχήν το πρώτο και βασικό. Τα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Στην κοινή γνώμη και στη συνείδηση της κοινής γνώμης, αυτή τη στιγμή έχει περάσει ότι οι πυρκαγιές συμβαίνουν από προαίρετους εμπισμούς, είτε από την ιδιομορφία.
0: Ναι, αυτά είναι σενάρια, ξέρετε, που τρέφουν, ας πούμε, το φαντασιακό και το διαδίκτυο κτλ. Δεν είναι έτσι όμως. Η αμέλεια είναι το μεγάλο. Πριν από λίγο ο κύριος Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο διευθύνων του συντονισμού και της επικοινωνίας στο πυροσβεστικό σώμα, αυτό είπε ακριβώς, ότι είναι η αμέλεια. Σήμερα, μόνο σήμερα είχαμε συλλήψεις ανθρώπων. Ο ένας θέλει να ψήσει, ο άλλος θέλει να κάνει κάρβουν. Σήμερα, δηλαδή, έχοντας δει όλα αυτά στην τηλεόραση, εγώ πήγα να ανάψω τον καζάκι στην κουζίνα για τον καφέ και το σκέφτηκα. Λέω, μήπως, ξέρετε, δηλαδή δεν μπορεί να είσαι κάτω από αυτό το σοκ και να πηγαίνεις να πεις στους φίλους σου, ελάτε κύριε Ξόφη, πάμε να σας ψήσω μπριζολάκια στο δάσος. Αλλά αυτό όμως λύνεται.
1: Λύνεται. Όπως σας είπα, το γεγονός ότι έχει τροφοδοτηθεί και η κοινή γνώμη με την άποψη ότι όλα συμβαίνουν λόγω κακοπροαίρετου εμπρισμού, είτε από την ατομικά είτε από τα μεγάλα συμφέροντα ή οτιδήποτε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτομάτως αυτό κάνει κάποιον που θέλει να ψήσει στη σκέψη ότι εγώ δεν έχω σκοπό να κάψω το δάσος, δεν είμαι εμπριστής.
0: Άρα
1: δεν είμαι
0: θέμα.
1: Εγώ που θα δημιουργήσω το πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Άρα το κάνω. Και τελικά το πρόβλημα μεγαλώνει. Το είδαμε και παλαιότερα το 2007 στην Πελοπόννησο, το βλέπουμε συνεχώς, το είδαμε στον Εύρο, το είδαμε σε πολλές περιπτώσεις. Επομένως, ένα πρώτο βήμα είναι να ενημερωθεί στον πυρήνα του η κοινή γνώμη, ότι οι δασικές πυρκαγιές συμβαίνουν κυρίως από τη δική μας αμέλεια.
0: Να αρχίσουμε σταθερό μάθημα στα σχολεία, γιατί τώρα το δικό μου μυαλό είναι ήδη κατεστραμμένο, αν δεν πρόκειται να, πρέπει δηλαδή αυτό να είναι βάση της παιδείας μας, γιατί έχουμε απομακρυνθεί από το φυσικό περιβάλλον και από εργασίες, γιατί είχαμε αυτή η αστικοποίηση μας έχει κάνει όλους να νομίζουμε το δάσος είναι κάτι που το βλέπουμε στην τηλεόραση ή θα πάμε άντε το Σαββατοκύριακο να ξέρω εγώ με τα μηχανάκια μας, όχι κάτι άλλο, ενώ όταν έχει κτηνοτροφικές αγροτικές δραστηριότητες μεγαλώνει ο κόσμος μέσα στο περιβάλλον, το αντιλαμβάνεται διαφορετικά, είναι το σπίτι του, δεν είναι δηλαδή έχω εγώ ένα εξοχικό και πάω και πουλά, συγγνώμη για την έκφραση, πουλάω μούρι, ελάτε αν είτε έχω να πεύκω απ' έξω. Είναι διαφορετικό. Να ρωτήσω κάτι, αν υπάρχει μια τέτοια διαδικασία, κύριε καθηγητά, κύριε Ξόφη, αυτά που πληρώνουμε τώρα, γιατί το κόστος είναι τεράστιο, ενώ και το οικονομικό, με τον δασικό πλούτο, τα σπίτια, αν αυτά τα δίναμε σε ένα πολυπληθές δασαρχείο, μάλλον σε πολλά πολυπληθή δασαρχεία, σε δασολόγους όπως εσείς, που θα είναι όμως στο δάσος, όχι στο πανεπιστήμιο, και που το χειμώνα θα φτιάχνουν τι πρέπει να γίνει, γιατί μ' αρέσει εμένα η έκφραση ότι οι φωτιές βίνουν το χειμώνα, θα ήταν μεγάλη διαφορά, θα πληρώναμε πολύ περισσότερα.
1: Αν σκεφτεί κανείς τα χρήματα που έχουν επενδυθεί το τελευταίο διάστημα σε διάφορα προγράμματα αντιπυρικής προστασίας όπως είναι το Αντινέο. Τεράστια ποσά.
0: Που έγινε αν δουλειά, αλλά ήταν.
1: Έγινε δουλειά, αλλά δεν είναι
0: μερική
1: δουλειά,
0: και
1: μένει.
0: Για λίγο, ναι, σωστά.
1: Και δεν είναι και πάντα αποτελεσματική. Αρκεί να σας πω ότι στην μεγαλύτερη πυρκαγιά της Ευρώπης, που ήταν αυτή του Εύρου του 2023, είχαν αντιπυρικές ζώνες, ένα ήπιο σχετικά το οποίο.
0: Μιλάμε και για αυτή που έφτασε στο δάσος της Δαδιάς.
1: Ναι, ακριβώς. Ναι. Εκεί λοιπόν υπήρχαν και αντιπυρικές ζώνες και εδώ δεν δούλεψαν. Αντιπυρική ζώνη. Η αλήθεια είναι ότι για να δουλέψει θα πρέπει να έχει ένα τέτοιο πλάτος που θα οδηγεί στον κερματισμό, κατακερματισμό. Δεν λέω ότι πρέπει να μην υπάρχουν αντιπυρικές ζώνες. Ναι. Αλλά δεν είναι πανάκια οι αντιπυρικές ζώνες. Μια όμως επανδρομένη δασική υπηρεσία, ένα επανδρομένο πυροσβεστικό σώμα, θα μπορούσε να έχει ένα πολύ καλύτερο αποτέλεσμα και στο σχεδιασμό, γιατί δεν είναι μόνο η πρόληψη, είναι και η προετοιμασία. Και η προετοιμασία γίνεται το χειμώνα. Και τώρα έχουμε ένα σωρό εργαλεία στη διάθεσή μας. Έχουμε εργαλεία για την προσομοίωση της πυρκαγιάς. Να δούμε πώς θα πάει από αυτές τις συνθήκες. Τι μπορούμε να
0: βάλουμε μια φωτιά στον υπολογιστή το χειμώνα, να δούμε τι θα αντιμετωπίσουμε το καλοκαίρι.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι πανάκριβο.
1: Όχι. Αυτό που δεν συμβαίνει και θα πρέπει να συμβεί, θα πρέπει να γίνει, είναι το να μειώσουμε το κενό που υπάρχει ανάμεσα στην επιστημονική έρευνα και μελέτη και στην εφαρμογή, στην πράξη. Εκεί υπάρχει ένα μεγάλο κενό και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει και σε άλλες χώρες και σε άλλα μέρη.
0: Γιατί όμως, αφού σας έχουμε, εσείς τώρα είστε καθηγητής στο Δημοκρίτιο, δικός μας άνθρωπος, ενώ του κράτους, ας πούμε ότι εγώ είμαι το κράτος, τι με εμποδίζει να φωνάξω εσάς που έχετε και εμπειρία από τη Δαδιά, ξέρω, έχετε επισκεφθεί και προσφάτως νομίζω.
1: Όχι μόνο επισκεφτόμαστε, είμαστε εκεί και παρακολουθούμε.
0: Ωραία, τι με εμποδίζει να σας βάλω εκεί να μου το φτιάξετε όλο. Και όταν πάει καλά να πω, δεν θα σας ξεχάσω, θα πω Παπασταματίου παιδιά.
1: Τίποτα απολύτως. Το θέμα είναι ότι δυστυχώς πολλές φορές στην ώρα της κρίσης μιλάμε αρκετά, λέμε αρκετά, στεναχωριόμαστε, μετανιώνουμε ενδεχομένως για πράγματα που, και επιλογές που έχουν γίνει σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο.
0: Ναι.
1: Όταν όμως περάσει η κρίση, αυτή η κουβέντα αρχίζει και μειώνεται. Αρχίζει και ξεχνιέται.
0: Ναι.
1: Και επανερχόμαστε το επόμενο καλοκαίρι με τους ίδιους όρους και με τις ίδιες διαδικασίες να αντιμετωπίσουμε ένα φαινόμενο το οποίο γίνεται ολοένα και ισχυρότερο.
0: Και το ξέρουμε, δεν είναι τώρα ότι δεν μας ευνηδιάζει. Αυτό είναι ίσως.
1: Όχι,
0: δεν ξέρω.
1: Δεν μας ευνηδιάζει.
0: Καλό ή κακό, δεν μας ευνηδιάζει.
1: Όχι, δεν μας ευνηδιάζει γιατί συμβαίνει κάθε χρόνο. Η Αττική ειδικά το βιώνει κάθε χρόνο. Βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αλλάζει συμπεριφορά, αλλάζει χαρακτήρα, αλλάζει τρόπο που εμφανίζεται. Αλλάζει τόπο που εμφανίζεται. Βλέπουμε φωτιά στα έλα του και θερών, ας πούμε. Και άλλες τέτοιες περιπτώσεις όπου βλέπουμε ότι η φωτιά αλλάζει. Αν πρέπει να αλλάξουμε κι εμείς.
0: Ναι.
1: Και αλλά δεν υπάρχει κανένα εμπόδιο. Η επιστημονική γνώση υπάρχει.
0: Ναι.
1: Υπάρχει. Και μπορεί και πλέον.
0: Και δεν κοστίζει,
1: γνώση,
0: αφού είναι και σε δημόσιο. Αυτό θέλω να πω. Μήπως επειδή δεν κοστίζει. Μήπως βγάλετε ένα πρόγραμμα εσείς οι δασολόγοι και τέτοια. Έχω μια εφαρμογή, αλλά κάνει τόσο. και αμέσως
1: για τις περισσότερες από αυτές τις εφαρμογές που υπάρχουν, γιατί υπάρχουν και πλατφόρμες και εφαρμογές και λογισμικά, τα περισσότερα από αυτά ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα από τα προγράμματα τα οποία χρηματοδοτεί, τα ερευνητικά έργα και τα εφαρμοσμένα ερευνητικά έργα που χρηματοδοτεί, έχει πληρώσει για αυτές τις εφαρμογές. Υπάρχουν αυτές οι εφαρμογές. Θα πρέπει κάποια στιγμή, σαν πολιτεία, να οργανωθούμε καλύτερα, να μιλήσουμε, να βρεθούμε όλοι μαζί στο ίδιο τραπέζι, επιστήμονες, επιχειρησιακοί παράγοντες. Mm-hmm. Έως ένα βαθμό γίνεται. Δεν μπορώ να πω ότι είμαστε στο μηδέν.
0: Θα έπρεπε πάντως το κράτος να δοκιμάσει. Γιατί ακούω πολλούς και λένε τώρα εντάξει, και άμα πάρουμε δασολόγους και αυτό είναι. Ας τους προσλάβουμε, ας πληρώσουμε και άμα δεν δουλέψει, εντάξει ρε παιδί, δεν χάσαμε κάτι δηλαδή. Τώρα είναι σίγουρο ότι χάνουμε, δεν είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί έκθεση καταστροφής μιλάμε, κύριε Ξόφη, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, Αττικοβιωτία.
1: Αυτή τη στιγμή είναι 135 περίπου χιλιάδες στρέμματα, τα οποία, έτσι για να έχουμε μια τάξη μεγέθους, η μεγαλύτερη πυρκαγιά που έχει συζήσει στην Ευρώπη είναι 935.000 στρέμματα. Είναι μια πυρκαγιά διαχειρίσιμη με τα πυρικά, είναι περίπου στα 10.000 στρέμματα και κάτω. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι είναι μια μεγάλη πυρκαγιά. Δεν συμφωνώ απολύτως με τον όρο που έγραψε πυρκαγιά, αλλά είναι μια μεγάλη πυρκαγιά.
0: Δεν είναι θέμα πώς θα τη βαφτίσουμε.
1: Και είναι μια μεγάλη πυρκαγιά σε μια περιοχή η οποία έχει πληγεί πολλαπλά από τις δυτικές πυρκαγιές.
0: Ναι. Την τελευταία δεκαετία λέει, ξέρω εγώ, μισό δις.
1: Πάνω από 40% της έκτασης έχει καεί τουλάχιστον μία φορά.
0: Να έρθουμε να μείνουμε κι άλλοι, να μετακομίσουμε όλοι εδώ, αφού έχει κάνει κενά τώρα το δάσος και έχουμε χώρο. Μήπως κάνουμε κανένα νοικιστικό νόμο. Ναι, γιατί η ερήμωση της επαρχίας, φαντάζομαι εσείς που είστε επιστήμονες θα συμφωνείτε, το ότι λείπει ο κόσμος από εκεί και δεν κάνει και αυτές τις δουλειές. Είναι μια φυσική υποχώρηση που την πληρώνουμε.
1: Είναι ένας από τους δύο λόγους που οι φωτιές έχουν αλλάξει συμπεριφορά και χαρακτήρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο πρώτος είναι η φυσικά κλιματική αλλαγή. Ο δεύτερος είναι αυτός. Γιατί ακριβώς η εγκατάλειψη της υπαίθρου, η εγκατάλειψη της δραστηριότητας στο δάσος, που περιλαμβάνει τη βόσκηση, την υλοτόμηση, την λογισμένη υλοτομία, τη διαχείριση του δάσους, έχει οδηγήσει σε μια τεράστια αύξηση της βιομάζας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή η βιομάζα στο τέλος γίνεται καυσιμήλη. Έχουμε αυτές τις συνέπειες που έχουμε.
0: Μάλιστα. Πάμε εμείς για το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων τώρα. Θα τα ακούσουμε όλα να δούμε. Νομίζω εξελίσσονται πολύ καλύτερα σήμερα τα πράγματα.
1: Ναι, είναι καλύτερα.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Ξόφη, κύριε καθηγητά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό βράδυ να έχετε.
1: Καλά.
0: Ο κύριος Παντελής Ξόφης, δασολόγος, ο αναπληρωτής καθηγητής δασικής οικολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ολοκληρώνουμε τη διαδρομή μας. Σε λίγο Θάνος Χιαφάκας με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων θα σας ξεναγήσει σε όλη την επικαιρότητα. Τέτοια μέρα, 4 Αυγούστου του 1964, τα σκαθάρια βρέθηκαν στην κορυφή του πίνακα με τις 100 καυτές επιτυχίες με το περίφημο A Hard Day's Night. Αύριο θα τα πούμε λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Στον αιώνα του Μίμι Πλέσσα. Ένα αφιέρωμα στον αξεπέραστο δημιουργό. Στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Ερμηνεύουν ο Στέλιος Διονυσίου και η Μαντώ. Special guest Πασχάλης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου στο Κυπωθέατρο Παπάγου. Στέλιος Διονυσίου, Μαντώ, Πασχάλης και η ορχήστρα Μίμης Πλέσσας.
1: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
0: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.
4: Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι Τρίτη 4 Αυγούστου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Σαρής, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μάχη για να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Υποχωρούν τα πυρηνά μέτωπα, στάχτη πάνω από 130.000 στρέμματα. Κρανίου τόπος τεράστιες εκτάσεις η επόμενη μέρα της καταστροφής. Κάει και το 90% του όρους πατέρα, ζούμε ένα ντεζαβί του 1985. Η καταστροφή είναι ολική, λέει στο Earth News Radio ο αντιδήμαρχος Μεγαρέων. Αποζημιώσεις έως και 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις φωτιές. Τι ισχύει για επιχειρήσεις, οικοσκευές και φορολογικές υποχρεώσεις. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό αύριο στις 11. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Σε κατάσταση Red Code αύριο για Αττική, Εύβοια, Χίο και Λέσβο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς. Η κλιματική κρίση δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλοθη, δηλώνει η αντιπολίτευση. Ζέστη και μελτέμια έως το Σαββατοκυριακό. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και Άμεσων Επιστροφών σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Σύσσωμη η Νέα Δημοκρατία, παιδιά, εγγόνια και φίλοι αποχαιρέτησαν τον Γιάννη Βαρβιτσιώτη. Φτιαγμένος από μέταλλο μιας άλλης εποχής, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προφυλακιστέως ο 40χρονος για τον θάνατο της Δίας Όστριας στη Σύρο. Συγκλονίζει το βίντεο στο οποίο καταγράφεται ο 26χρονος που φέρεται να μεταφέρει τη βαλίτσα με τη σωρό της Βρετανίδας. Και τέλος σε επιφυλακή η Ευρωπαϊκή Αγορά Ενέργειας λόγω Δουναβή. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο με τη μεγάλη πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Στις διάσπαρτες εστίες φωτιάς επικεντρώνονται οι δυνάμεις πυρόσβεσης που επιχειρούν για πέμπτη ημέρα. Τα εναέρια μέσα κάνουν από το πρωί συνεχείς ρήψεις, ενώ οι δασοκομάντος έχουν μπει μέσα στο δάσος για να αντιμετωπίσουν αμέσως κάθε αναζωπήρωση. Όταν τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά που ξεκίνησε από την Βιωτία και διένυσε 30 χιλιόμετρα μέχρι τα περίχωρα των Μεγάρων, θα γίνει καταγραφή των ζημιών ώστε να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους.
5: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
6: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν. Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σβήνουν εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
5: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω. Το πρωί φώναζα και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
4: Για την εξέλιξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική μίλησε λίγο νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης.
7: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας.
4: Πάμε στην Ψάθα. Οι Πέγγι Προύσα Ελλήνες, στο σημείο που χθες το απόγευμα οι φλόγες πέρασαν μέσα στο χωριό και έκαψαν σπίτια.
8: Είναι πάρα πολύ έντονος και ο άνεμος αυτή την ώρα, γι' αυτό και δεν έχουν σταματήσει καθόλου τα ενέργεια από το πρωί μέχρι και πολύ αργά το μεσημέρι να κάνουν τις ρήψεις τους προκειμένου να σβηστεί και κάθε ίχνος αναζωπήρωσης. Η εικόνα είναι αυτή που βλέπαμε χθες, τέτοια ώρα πριν από 24 ώρες ακριβώς. Και ποιος δεν θυμάται, τα σπίτια να καίγονται, κάποιες ζημιές να γίνονται, το δάσος να έχει κυριολεκτικά φουντώσει και μία φωτιά η οποία να εξαπλώνεται με μία μεγάλη ταχύτητα. Μας έκανε εντύπωση και σχολιάζαμε, γιατί όσες μέρες βρισκόμασταν εδώ, αυτό που είδαμε χθες πραγματικά δεν το είχαμε ξανααντικρίσει, με μια φωτιά να τρέχει και όχι να κατεβαίνει σιγά σιγά. Υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση καθ' όλη τη διάρκεια της μέρας, μέχρι και με το πρώτο φως, μέχρι και το τελευταίο φως μάλλον της μέρας που επιχειρούσαν τα εναέρια και αμέσως μετά και τα επίγεια καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας προσπαθούσαν να κάνουν ό,τι μπορούν προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά παραπάνω στον οικισμό και προκαλέσει παραπάνω προβλήματα και περισσότερες ζημιές. Κάνοντας το διπορικό μας το πρωί για το Earth News, θα σου πω ότι είδαμε σπίτια να έχουν πάθει ζημιές, άλλα μικρότερες, άλλα μεγαλύτερες. Είδαμε ελιές να έχουν καεί, καλλιέργειες και βεβαίως είδαμε και ανθρώπους να προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει γίνει με την φωτιά εδώ. Η απορία είναι βέβαια πώς περπάτησε τόσα χιλιόμετρα η φωτιά και πώς προκάλεσε όλο αυτό.
4: Στην Βένιζα θα πάμε τώρα. Η Ειρήνη Κυρίτση βρίσκεται στο σημείο και θα μας πει περισσότερα, Ειρήνη.
9: Πάνω βρισκόμαστε εδώ, καθώς πριν από λίγη ώρα ξεσπάσε μια νέα αναζωπήρωση. Υπάρχει πυκνός και έντονος καπνός πάνω στο βουνό. Είναι ένα πολύ δύσβατο σημείο για τις επιγείες δυνάμεις. Ουσιαστικά ό,τι είχε απομείνει από τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε προχθές τα πάντα, ήρθε αυτή η αναζωπήρωση να το αποτελειώσει. Παρά μόνο τα εναέρια μέσα, να σου πω, ότι μπορούν να επιχειρήσουν εκεί ώστε να ανακόψουν το μέτωπο.
4: Επιχειρούν τα εναέρια.
9: Όση ώρα βρισκόμαστε εδώ, ναι, επιχειρούν τα εναέρια. Είδαμε να πετούν και να κάνουν στοχευμένες ρήψεις πάνω από την φωτιά. Τώρα η εικόνα είναι βελτιωμένη, αλλά δεν υπάρχει εφησυχασμός, καθώς κάτω βρίσκεται ο οικισμός, όπου προχθές είχε περάσει η φωτιά. Χθες κάναμε και το διπορικό μας στην περιοχή με την κάμερα του Earth News. Καταγράψανε χιλιάδες εκτάσεις καμένης γης, όπως και μια κτηνοτροφική μονάδα. Παρθένο δάσος που μέχρι πριν από λίγα 24 ώρα ήταν κατά πράσινο, τώρα μετατράπηκε σε στάχτη. Να σου πω ότι στη Βένιζε επίσης βρίσκονται αυτή τη στιγμή και εθελοντικές ομάδες όπου συνδράμουν εδώ στην περιοχή. Πρόκειται για εθελοντές διασώστες άγριας ζωής και την εθελοντική ομάδα Save Your Hood. Κάνουν τον σχεδιασμό τους εδώ και επιχειρούν στο καμένο άκαυτο να βρουν σημάδια ζωής από ζωάκια. Μάλιστα τώρα μόλις είδαμε και κάποιους εθελοντές να επιστρέφουν στο σημείο από όπου ξεκίνησαν με τρεις χελωνίτσες όπου κατάφερε να βρουν εδώ στα καμένα και να τις διασώσουν. Mm-hmm. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από την περιοχή.
4: Η άνεμοι πώς είναι στην περιοχή, Ειρήνη?
9: Δεν μπορώ να πω ότι έχουν την ίδια ένταση που είχαν μέχρι και χθες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η εικόνα. Ωστόσο, αυτό που αντιληφθήκαμε και νωρίτερα είναι ότι είναι πάρα πολύ υψηλή θερμοκρασία, οπότε δεν υπάρχει φυσικασμός για αυτό το λόγο, γιατί δημιουργείται αυτό το πυροθερμικό φορτίο, το οποίο είναι πάρα πολύ έντονο και προκαλούνται διαρκώς αναζωπυρώσεις, μικρές αναζωπυρώσεις ευτυχώς, που μπορούν να τις αντιμετωπίσουν οι επίγειες και οι εναέριες δυνάμεις. Ωστόσο, είναι υπαρκτές και δημιουργούν έτσι ένα κλίμα πολύ ανήσυχο για τους κατοίκους της περιοχής.
4: Πέρα από την αναζωπήρωση που μας περιέγραψες, βλέπεις η εικόνα που έχεις, βλέπεις κάποια καντιλάκια να καίνε στην περιοχή? Είναι κάτι που ανησυχεί την πυροσβεστική, ότι αυτό σιγά σιγά μπορεί να εξελιχθεί σε μια μεγάλη πυρκαγιά, έτσι?
9: Μέχρι αυτή την ώρα όχι, καντιλάκια δεν βλέπουμε. Βλέπουμε ουσιαστικά ελαστικό καπνό πάνω στη βουνοπλαγιά, σε απόσταση ουσιαστικά μικρή από τον οικισμό που βρίσκεται κάτω. Κάποια καντιλάκια δημιουργούνται λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και είναι από τις στάχτες, από το έδαφος ακόμα που καπνίζει, τα οποία ουσιαστικά βλέπουμε αυτή τη μικρή αναζωπήρωση και στη συνέχεια σβήνει μόνη της αυτή η φωτίτσα που έχει δημιουργηθεί. Αυτή είναι η εικόνα που έχουμε εδώ από τη Βένιζε, από την περιοχή αυτή τη στιγμή.
4: Λοιπόν, Ειρήνη, να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ρεπορτάζ. Εννοείται, για ό,τι νεότερο θα επανέλθουμε. Να ευχαριστήσουμε θερμά την Ειρήνη Κυρίτση για το ρεπορτάζ. Και εμείς θα πάμε πάνω από την Ψάθα, στο σημείο όπου έπεσε και το δεύτερο ελικόπτερο. Εκεί είναι η Βαλέρια Δολαψάκη για να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ.
10: Δεν επιτρέπεται η πρόσβαση σε κανέναν στο χώρο παρά μόνο στους πραγματογνώμονες και στους ερευνητές που επιχειρούν στο σημείο. Την αστυνομία που έχει κλείσει το δρόμο, ώστε κανείς να μην έχει πρόσβαση, γιατί βρισκόμαστε λίγα μέτρα μακριά από το σημείο του δυστυχήματος, από εκεί όπου τα δύο ελικόπτερα τύπου Μπέλ κατέπεσαν με αυτές τις τραγικές συνέπειες. Να σας πω ότι στο σημείο μετέβηκε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού για να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος, με εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα τεχνολογικά. Μάλιστα, χρησιμοποιήθηκε και drone για να γίνουν εναέριες ρήψεις, ώστε να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία και το οπτικό υλικό θα αξιολογηθούν φυσικά στο πλαίσιο της έρευνας και σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές. Και ενώ η προστασία του χώρου αποτελεί κύριο μέλημα, σημειώθηκε ένα ανησυχητικό περιστατικό στις 5 το απόγευμα της Δευτέρας, όταν ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση στο σημείο. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι ουσιαστικά επέμενε για να πάει στο σπίτι του, όχι μόνο όμως δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών παραβιάζοντας τον χώρο φύλαξης, αλλά φέρεται μάλιστα να προσέκρουσε και να χτύπησε ουσιαστικά κάποια από τα συντρίμμια των ελικοπτέρων. Κατηγορήθηκε για απήθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου. Η υπόθεση πλέον παίρνει τον δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
4: Τεράστια είναι η καταστροφή από το πύρινο μέτωπο που ξεκίνησε από την Ψάθα και σε λίγη ώρα έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μία απόσταση 9 χιλιόμετρων. Να ακούσουμε όμως περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Άννα Βλάχο Παναγιώτη.
11: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιόμετρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, κτηνοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην ψάθα. Σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελλώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
12: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν έναν.
11: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
13: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
11: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες, πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις, επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
14: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
15: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
11: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.
4: Η καταστροφή είναι ολική. Ζούμε ένα ντεζαβί τις μέρες του 1985, τόνισε ο αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας του Δήμου Μεγαραίων, Δημήτρης Βόρδος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και στον Διονύση Χατζημιχάλη.
16: Στα όρια του Δήμου μας, αλλά και στο μεγαλύτερο όριο του όμορου Δήμου της Μάντρας Ιδηλίας, η καταστροφή είναι ολική. Δεν μπορούμε να πούμε κάτι άλλο. Το 1985 είχε ξανακαεί ο πατέρας με μια τέτοια τεράστια φωτιά. Είχαν καεί 170.000 στρέμματα. Δυστυχώς ζούμε ένα ντεζαβού τις ίδιες μέρες. Συνολικά η φωτιά αυτή, γιατί είδατε, ξεκίνησε από τη Βιωτία. Η έκταση που έχει κάψει, εγώ θεωρώ ότι θα είναι ανάλογη, ίσως και μεγαλύτερη ο τελικός απολογισμός. Στα όρια του δικού μας Δήμου, πραγματικά στο ό,τι μας ανήκει από το όρος πατέρας, κάει και ολοσκερός.
17: Είναι κρανίου τόπος,
16: μάλιστα. Το 90% μπορώ να πω. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Εγώ έχω ζήσει φωτιές. Αυτό το πράγμα, η φωτιά να φεύγει και να ξαναγυρνάει μετά από 2 και 3 ώρες ξανά στο ίδιο σημείο και ξανά στο ίδιο σημείο. Ζήσαμε φιαλτικές στιγμές. Λες και δεν ήθελε να αφήσει τίποτα. Να μην αφήσει ούτε ένα πεύκο, ούτε ένα δέντρο. Να μην αφήσει τίποτα πράσινο στο βουνό μας.
17: Ναι.
16: Πραγματικά ήταν κάτι το αδιανόητο. Δεν το έχω, δεν μπορώ καν να το εξηγήσω και να το... δεν μπορώ.
4: Πώς αλήθεια να το εξηγήσει κανείς. Στο Πόρτο Γερμενό βρέθηκε η Κατερίνα Παπαγιάννη να ακούσουμε όσα μεταδίδει για την καταστροφή εκεί.
18: Πάνω από 100.000 στρέμματα έχουν καεί και 1.150 άνθρωποι περίπου αναγκάστηκαν να εκενώσουν όταν νίκησε το 112. Αυτή είναι η εικόνα σήμερα από το Πόρτο Γερμενό, όπου και κοιτάξουμε υπάρχουν καταστροφές. Πραγματικά η φωτιά, ό,τι είδε στο περασμά της, το έκαψε. Τώρα με τη βοήθεια του Αλέξη του Πόνσου, εκτός από το σπίτι αυτό που έχει καταστραφεί ολοσχερός, θέλει να δει και τα γειτονικά σπίτια. Την εικόνα που επικρατεί αυτή τη στιγμή στο Πόρτο Γερμενό. Μας ανέφερε ο Δήμαρχος, ο κύριος Ρίκος, ο κύριος αρμόδιος Ρίκος, ότι θα συνεχιστούν οι αυτοψίες προκειμένου να καταγραφούν όλες οι ζημιές, γιατί πραγματικά φαίνεται να είναι ανυπολόγιστες. Δεν έχουν καταστραφεί όλα τα σπίτια ολοσχερός. Κάποια έχουν καταστραφεί μόνο οι κήποι. Εμείς βρισκόμαστε λίγο πάνω από το λιμάνι, που καταγράφουμε στον δρόμο αυτό που βρισκόμαστε τουλάχιστον 40 καμένα σπίτια ολοσχερός. Αρκετές ήταν οι μόνιμες κατοικίες, αλλά δεν είναι και λίγες αυτές που ήταν παραθεριστικές κατοικίες.
4: Να δούμε τώρα ποια είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή που μιλάμε στα σημεία που πέρασαν οι φλόγες. Με την βοήθεια των ρεπόρτερ του Earth News θα πάμε στην Χαρά Γιαννοπούλου, η οποία βρίσκεται στην Ψάθα, για να μας μεταφέρει αυτή την εικόνα. Χαρά, καλησπέρα.
19: Καλησπέρα από μια πολύ βελτιωμένη εικόνα από την ευρύτερη περιοχή εδώ, όχι μόνο στην Ψάθα. Ακούτε τον ήχο του ελικοπτέρου ενδεχομένως. Συνεχίζουν μέχρι και αυτή την ώρα οι ρήψεις, δεν έχουν σταματήσει καθόλου. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, υπάρχει καπνός σε πάρα πολλά σημεία. Υπήρχε μάλλον σε πάρα πολλά σημεία. Είναι εκατοντάδες οι ρήψεις που έχουν γίνει ακριβώς πάνω στα σβησμένα, στα ήδη καμένα. Υπάρχει όμως όχι φωτιά, καπνός.
4: Ακούμε και το ελικόπτερο που επιχειρεί.
19: Λόγω του αέρα που υπήρχε τις προηγούμενες ώρες, από τις περίπου 1,5 και μετά και μέχρι και πριν από μισή με μία ώρα, ο αέρας είχε δυναμώσει αρκετά, τόσο ώστε να προκαλέσει εδώ ανησυχία και φόβο στους κατοίκους, τους λίγους που έρχονται εδώ. Κανείς δεν μπορεί να μπει μέσα στο χωριό. Εχθές το βράδυ όμως υπήρξε πρόβλημα στην περιοχή, υπήρξε μεγάλη καταστροφή στο δάσος, αλλά η φωτιά, παρόλο που σταμάτησε στην περίμετρο του χωριού, μπόρεσε και κατέστρεψε κάποια σπίτια, άλλα με λιγότερες, άλλα με περισσότερες ζημιές. Υπάρχουν και αναφορές για καμένα σπίτια εντελώς, καταγραφή δεν έχει γίνει ακόμα, πάντως η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη. Υπάρχουν και οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πήγες που επιχειρούν, δυνάμεις των ΕΜΟΔΕ που έχουν έρθει από διάφορες υπηρεσίες της Ελλάδας, η Δασοκομάντος μαζί με εθελοντές, με πεζοπόρα τμήματα, κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά που κάνουν και τα εναέρια μέσα, δηλαδή στα ίδια σημεία όπου μπορούν να φτάσουν, επίσης επιχειρούν. Εδώ βρίσκονται όλοι οι επιχειρησιακοί, περιπολικά της αστυνομίας, της πολιτικής προστασίας, της περιφέρειας, ασθενοφόρα. Δεν έχει φύγει κανείς, δεν υπάρχει θυσιασμός. Θα συνεχιστεί αυτό και κατά τη διάρκεια της νύχτας από τις 5.30 που μπορούν να επιχειρήσουν εφόσον χρειαστεί, αλλά και την αυριανή ημέρα που επίσης υπάρχει ψηλός.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Όντως, χαρά, λίγο χάσαμε το ρεπορτάζ, γιατί έχουμε και τον ήχο από το ελικόπτερο που ούτως ή άλλως περνάει μέσα από το τηλέφωνο, από το κινητό τηλέφωνό σου. Υπάρχουν καπνοί κατά συνέπεια, δεν υπάρχουν εστίες, να μείνουμε σε αυτό.
19: Ναι, βεβαίως, να μείνουμε σε αυτό και να σας πω ότι η εικόνα αυτή την ώρα από το πρωί που είμαι εγώ εδώ δεν έχει καμία σχέση. Αν υπήρχαν 100 σημεία με καπνούς και δεν υπερβάλλω.
4: Λοιπόν, δεν ακούμε την χαρά.
19: Κλείνεται από τη μια. Δεν με ακούτε.
4: Ναι, μπορείς να συνεχίσεις.
19: Ναι, κλείνεται σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Υπήρχαν τουλάχιστον 100 σημεία με καπνό. Αυτή τη στιγμή δεν είναι περισσότερα από 10. Αυτό δεν έχει γίνει πολύ εύκολα, βέβαια. Για να εξαλειφθεί τελείως ο καπνός στο δικό μας γυμνομάτι, πάντα, χρειάζονται περισσότερες από 50 ρύψεις των ελικοπτέρων. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολη είναι η δουλειά που έχουν, αλλά και πόσο σημαντική, γιατί αυτό ακριβώς που γίνεται σήμερα εξαλείφει παντελώς τον κίνδυνο να επεκταθεί και να δημιουργηθεί ένα νέο μέτωπο, μια καινούργια εστία μάλλον, που μπορεί να εξελιχθεί σε μέτωπο, γιατί εδώ υπάρχει πάρα πολύ δάσος ακόμα, πολλά πέτρα, πυκνόσιτο το δάσος, και είναι το τελευταίο πράγμα που θέλει να σκεφτεί κανείς. Γι' αυτό το λόγο και η επιχείρηση συνεχίζεται και θα συνεχιστεί.
4: Και μας είπες, χαρά, ότι οι κάτοικοι της περιοχής έχουν επιστρέψει στις εστίες τους, τουλάχιστον αυτοί που μπορούν, και δεν έχουν υποστεί τα σπίτια τους καταστροφές.
19: Δεν μπορούν να μπουν μέσα και να μείνουν, δεν επιστρέφουν, όχι, φτάνουμε μέχρι το σημείο που βρισκόμαστε και εμείς οι δημοσιογράφοι, που επιτρέπεται, γιατί από ένα σημείο και μετά δεν επιτρέπεται σε κανέναν η είσοδος στο χωριό, στον οικισμό. Έρχονται μέχρι εδώ, παρακολουθούν, ενημερώνουν και εκείνοι τηλεφωνικά, προσπαθούν με την πυροσβεστική για κάποιο καπνό που βλέπουν και είναι πολύ κοντά, όχι στα σπίτια τους απλά. Εδώ είναι μια γειτονιά, το χωριό είναι μικρό, η Ψάθα έχει λιγοστά σπίτια, αλλά αφορά όλη την περιοχή. Αν ξεκινήσει εδώ μια φωτιά, η απειλή είναι ίδια για όλους. Οπότε βρίσκονται εδώ όσο μπορεί ο καθένας και στη συνέχεια απομακρύνονται. Και αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 6 με 7 άτομα που παρακολουθούν τις εναέριες ρήψεις από τα ελικόπτερα ή τα πυροσβεστικά.
4: Χαρά, να σε ευχαριστήσω θερμά για το ρεπορτάζ, και εμείς συνεχίζουμε με τις συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας. Έχουν προχωρήσει οι αρχές, ενώ ανεπίδεκτη μαθήσεως αποδεικνύονται συμπολίτες μας που, παρά τα καταστροφικά πύρινα μέτωπα των τελευταίων ημερών, συνεχίζουν να κόβουν σίδερα με τροχό και να προκαλούν σπινθήρες μέσα σε χωράφια ή να κάνουν μπάρμπεκιου δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Στο Ρέθυμνο Ελεύθερη, με περιοριστικούς όρους, αφέθηκαν οι δύο συλληφθέντες για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που επιμελείται η Κατερίνα Φάκα.
17: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση, αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση, σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρησμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
4: Στάχτη έγιναν περισσότερα από 130.000 στρέμματα στη φωτιά της Αττικοβιωτίας, σύμφωνα με τα δεδομένα από τον δορυφόρο Legion. Τις τελευταίες ημέρες εκδηλώθηκαν τα ισχυρότερα μελτέμια των τελευταίων 15 ετών, όπως είπε στο Earth News ο Διευθυντής Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπίου, Κώστας Λαγουβάρδος. Αυτό ήταν και η αιτία που οι φωτιές πήραν καταστροφικές διαστάσεις. Η ενίσχυση των μελτεμιών σε συνδυασμό με την άνοδο της θερμοκρασίας προκαλούν νέα δεδομένα για την διαχείριση των δασικών συστημάτων και των υποδομών που βρίσκονται σε αυτά. Εν τω μεταξύ ξεπερνούν τις 480.000 τα στρέμματα εκτάσεων που έχουν καεί στη Δυτική Αττική από δασικές πυρκαγιές τα τελευταία 9 χρόνια, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, το οποίο χαρακτηρίζει εντυπωσιακό και ανησυχητικό αυτόν τον αριθμό. Σύμφωνα ωστόσο με τα στοιχεία του Αστεροσκοπείου Αθηνών, 700.000 στρέμματα έγιναν στάχτη μέσα σε 9 χρόνια σε όλη την Αττική. Ο καθηγητής φυσικών καταστροφών στο Πολυτεχνείο Κρήτης, Κώστας Συνολάκης, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου, ρωτήθηκε τι διαφορετικό θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει στον τομέα της πρόληψης.
20: Εκ των πραγμάτων, δυστυχώς, φαίνεται ότι η πρόληψή μας ήταν ελλειπής. Εκ των πραγμάτων. Αυτό που θέλω να πω, δεν ξέρω ακριβώς τι είχε γίνει, ξέρω ότι είχαν δοθεί προγράμματα όπως το Αντινέρο για να γίνουν έργα. Αυτό που πρέπει να αναλυθεί είναι τα έργα αυτά υλοποιήθηκαν, τι έγινε ακριβώς. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα καλών πρακτικών. Ένα παράδειγμα καλής πρακτικής και καλών πρακτικών όσον αφορά το να κάνουμε σωστή διαχείριση ενός περιαστικού δάσους είναι ο Ημιτός, όπου υπάρχει ένας οργανισμός που είναι όλη η δήμη του Ημιτού. Υπάρχει κοιτάζει κανείς πάρα πολύ προσεκτικά, έχουν συνέχεια, παρακολουθούν τον Ημιτό, γίνεται συντήρηση, πηγαίνουν, καθαρίζουν. Όλη η προσπάθεια που γίνεται στον Ημιτό, ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε καμία πυρκαγιά, αλλά φαίνεται ότι έχει δουλέψει. Mm-hmm. Δηλαδή, μέχρι στιγμής τα τελευταία χρόνια δεν είχαμε τίποτα και πραγματικά, αν πάτε, υπάρχουν δρακόντια μέτρα τα οποία μπορούμε να προστατεύσουμε όλα μας τα δάση σαν τον Ημιτό.
4: Η φύση φροντίζει να επουλώνει τα τραύματά της, ειδικά στα μεσογειακά δάση, τόνισε ο Αλέξανδρος Δημητρακόπουλος, καθηγητής δασικών πυρκαγιών και πρόεδρος του τμήματος δασολογίας στα Απιθύτα. Μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και τις πρωινές διαδρομές, ρωτήθηκε από τη Μαρία Γεωργίου για την αναγέννηση του δάσους και τις προϋποθέσεις που υπάρχουν.
21: Το μεσοδιάστημα πρέπει να είναι μεγαλύτερο από 20 χρόνια. Δηλαδή, αν καεί ένα δάσος σήμερα και καεί σε 5, 10, 15 χρόνια ξανά, δεν πρόκειται να ξαναβγεί το δάσος. Αυτό γίνεται διότι εξασθενίζουν οι σπόροι, εξασθενίζουν τα δέντρα και δεν υπάρχει η φυσική αναγέννηση την οποία περιμένουν. Το δεύτερο είναι, πολύ σημαντικό για την πατρίδα μας πάλι, οι καμένες εκτάσεις να μείνουν απολύτως αδιατάρακτες. Δεν θα βόσκουμε, έτσι, δεν θα έχουμε άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες, καλλιέργειες, οικοπεδοποιήσεις και όλα αυτά τα πράγματα που είχαμε στο παρελθόν, πιστεύω τώρα διορθώθηκαν, αλλά σίγουρα δεν θα υπάρχει μποσκίνη, θα υπάρχει καμία ανθρώπινη δραστηριότητα, θα αφήσουμε τη φύση ανεπηρέαστη για να επιτελέσει το έργο της. Και τρίτο είναι, θα πρέπει να μας ευνοήσουν τρόπον τινά οι μετεωρολογικές συνθήκες, οι καιρικές συνθήκες τα 2-3 χρόνια αμέσως μετά την πυρκαγιά. Εννοώ να έχουμε κάποιες βροχοπτώσεις φθινοπορεινές, οι οποίες θα επιτρέψουν στα αρτήφυτρα των πεύκων να επιβιώσουν.
4: Την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την τηλεόραση του Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνεται ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής και για κύριες κατοικίες, το οποίο θα είναι μειωμένο κατά 50% για τις δευτερεύουσες κατοικίες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
1: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Πεδοκόπης στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές στο φέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
4: Αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κατσαφάδος, υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σύμφωνα με πληροφορίες σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες έχουν ήδη ξεκινήσει. Στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς ώστε να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατό και η καταγραφή των ζημιών και να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για το χρονοδιάγραμμα και την διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Άμεσες οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους με κρατική επιχορήγηση στο 100% τονίζει η κυβέρνηση, ενώ φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για τα αίτια και τη διαχείριση της πυρκαγιάς. Τις πυρόπληκτες περιοχές επισκέφτηκαν αρχηγοί των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ασκώντας έντονη κριτική προς την κυβερνητική πλευρά. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Στην Βιωτία περιόδευσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Καλησπέρα, Ευγενία.
2: Ακριβώς, Θάνο, καλησπέρα σου. Στις πληγήσεις λοιπόν περιοχές της Δυτικής Αττικής βρέθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ασκώντας σκληρή κριτική, Θάνο, για τη διαχείριση της πυρκαγιάς στην κυβέρνηση, μετά από σύσκεψη που είχε με τους εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας και τους αγρότες, οι οποίοι επλήγησαν από τη φωτιά. Ο κύριος Ανδρουλάκης σημείωσε πως η κλιματική αλλαγή δεν μπορεί να αποτελεί πάντοτε άλλοτε. Δεν ήρθε τώρα, ενώ ρωτά τους αρμόδιους ποιος είχε την ευθύνη του εναέριου συντονισμού που προκάλεσε το τραγικό δυστύχημα με τα ελικόπτερα στην Ψάθα.
4: Ευγενία, μένεις στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio για να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη και μετά να επιστρέψουμε σε σένα.
22: Η κλιματική κρίση είναι εδώ, δεν μπορεί να είναι άλλοθε. Δυστυχώς πολλές φορές συζητάει η κυβέρνηση και επιχειρηματολογεί θεωρώντας ότι η κλιματική αλλαγή ήρθε τώρα, έχει έρθει τώρα και χρόνια, δεν μπορεί να είναι άλλοθε για τις αδυναμίες της προετοιμασίας του κρατικού μηχανισμού που δημιουργεί πολλά ζητήματα και στην πρόληψη αλλά και στη γρήγορη παρέμβαση δύο περιπτώσεις.
4: Ευγενία, ξανά ο λόγος σε σένα. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας περιόδευσε στις πυρόπληκτες περιοχές της Δυτικής Αττικής ως επικεφαλής κλιμακίου του ΚΚΕ.
2: Ναι, Σάνο, ναι. Για ελλειπή μέτρα πρόληψης έκανε ο κύριος Κουτσούμπας από τη Δυτική Αττική. Επέριψε ευθύνες στην κυβέρνηση, η οποία, όπως είπε, είναι τεράστιες, διότι, όπως υποστήριξε, γνώριζε από την κατάσταση που επικρατούσε, γνώριζε την κατάσταση που επικρατούσε και την έλλειψη που υπήρχαν στα μέσα δασοπροστασίας και πρόληψης. Σημείωσε ακόμη ότι οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% για τις ζημιές που υπέστησαν οι κατοικίες.
4: Τώρα να ακούσουμε τον κύριο Κουτσούμπα Ευγενία και μετά θα συνεχίσουμε.
0: Η κυβέρνηση έχει τεράστιες ευθύνες, διότι ήξερε όλα αυτά τα ζητήματα. Αυτό που προέχει είναι να πάρθουν άμεσα μέτρα με ενίσχυση και άλλων δυνάμεων και άλλων μέσων για την οριστική κατάσβεση της φωτιάς και βεβαίως να γίνουν πολύ γρήγορα οι καταγραφές, γιατί οι αποζημιώσεις πρέπει να δοθούν στο 100% της ζημιάς για τους κατοίκους και όχι με λόγια του αέρα, αλλά όπως γίνεται συνήθως, αλλά στην πράξη.
4: Ακούσαμε τον κύριο Κουτσούμπα. Τώρα, Ευγενία, έχεις το ρεπορτάζ και από τα άλλα κόμματα, τις αντιδράσεις τους από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Βεβαίως, Θάνο, να συνεχίσουμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αναφέρει ότι η συνολική εικόνα της επταετίας Μητσοτάκη είναι αυτή μιας κυβέρνησης η οποία έχει στη διάθεσή της εκατοντάδες εκατομμύρια από τους ευρωπαϊκούς πόρους στην ιστορία της πολιτικής προστασίας, απένταξε πολύ σημαντικά έργα και δεν κατάφερε να μετατρέψει αυτούς σε ένα σύγχρονο, αποτελεσματικό και ανθεκτικό σύστημα πρόληψης για την χώρα. Τώρα, έτοιμα για την διεξαγωγή συζήτησης προημερησίας διατάξεως στη Βουλή για τις πυρκαγιές, πρόκειται να καταθέσει ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, προκειμένου να διερευνηθούν, όπως υποστηρίζει, οι ευθύνες όλων των πολιτικών και μη προσώπων. Όσο για τις αποζημιώσεις που υπόσχεται η κυβέρνηση, αναφέρει ο κύριος Βελόπουλος, αρκεί να δούμε τι συνέβη με τους πυρόπληκτους και τους πληρωμαθείς των προηγούμενων καταστροφών για να καταλάβουμε την κοροϊδία. Από την Νίκη αναφέρουν ότι ο κύριος Μητσοτάκη αναζητά διαρκώς άλοθη στην κλιματική αλλαγή, ας αναλάβει επιτέλους την πολιτική ευθύνη. Και τέλος, η Ζωή Κωνσταντοπούλου από την Πλεύση Ελευθερία σημειώνει πως τα κροκοδίλια δάκρυα και οι δακρύβρεχτες αναρτήσεις στο διαδίκτυο αποτελούν μνημείο θράσους, αναισθησίας και υποκρισίας.
4: Ευγενία, να σε ευχαριστήσουμε. Επιστρέφουμε στο πεδίο, πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια στην περιοχή Λούμπα. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Βαγγέλης Μητρούσιας. Είναι από χθες ο Βαγγέλης, δίνει το ρεπορτάζ όχι ώρα με την ώρα αλλά λεπτό με το λεπτό, και όλοι οι ρεπόρτερ βέβαια του Earth News δίνουν την δημοσιογραφική τους μάχη προκειμένου να μεταφέρουν τις εικόνες από την περιοχή. Και βέβαια να πάμε ωστόσο, δεν θα πάμε στον Βαγγέλη Μητρούσια, θα πάμε λίγο αργότερα. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την Ευρώπη σε σειρά έκτακτων μέτρων για την

0: αυτό θα συνεχιστεί. Η ξηρασία που πλήττει τη γυρά Ήπειρο είναι πρωτοφανής, Θάνο, και οι κυβερνήσεις καλούν νοικοκυριά και επιχειρήσεις να περιορίσουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλονται περιορισμοί στη βιομηχανία και στις μεταφορές, προκειμένου να αποφευθούν εκτεταμένες ελλείψεις ηλεκτρικού ρεύματος. Στην Ουγγαρία, τώρα, η πρωτοφανής πτώση της στάθμης του Δούνα διέφερε το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας, το ΠΑΞ, στα όρια της πλήρους διακοπής λειτουργίας για πρώτη φορά στα 44 χρόνια όπου λειτουργεί. Το εργοστάσιο, που καλύπτει περίπου το μισό της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας, λειτουργεί πλέον με περισσότερο από το 10% της δυναμικότητάς του. Παράλληλα,
1: αυτό σημαίνει ότι μπορεί λίγο παρακάτω να έχουμε και blackout, έτσι.
0: Βεβαίως και μπορεί να έχουμε και blackout. Και να πούμε, πριν συνεχίσω την είδηση, ότι η χαμηλή στάθμη των υδάτων στους μεγαλύτερους ποταμούς της Ευρώπης δεν προκαλεί μόνο προβλήματα στα υδροηλεκτρικά παραγωγικά εργοστάσια, αλλά προκαλεί και θα προκαλέσει ακόμα χειρότερα προβλήματα στις μεταφορές, διότι έχει κατέβει τόσο η στάθμη όπου τα πλοία που μεταφέρουν, γιατί είναι τεράστια η μεταφορά φορτίων μέσω των ποταμών, τα πλοία σε λίγο δεν θα μπορούν να πλεύσουν, δηλαδή θα βρίσκουν στο μπιθμένα του
1: αφορά
0: ποταμού.
1: Αφορά στο εμπόριο, στις μεταφορές, στην οικονομία, στον τουρισμό, είναι τεράστιο το πλήγμα εάν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Βέβαια, γιατί ο Δούναβης, για παράδειγμα, υπάρχουν οργανωμένες εκδρομές όπου μπαίνεις στο πλοιάριο ή κάνεις 3-4 μέρες και γυρνάς όλη την Ευρώπη μέσω Δούναβη. Αυτό...
1: Και συνδέει τόσες χώρες.
0: Ακριβώς. Να πούμε, Θάνο, ότι αντίστοιχα προβλήματα αντιμετωπίζει και η Σερβία, όπου ιστορικά χαμηλή στάθμη του Δούναβη έχει περιορίσει τη λειτουργία του βασικού υδροηλεκτρικού σταθμού της χώρας στο μόλις 20% της δυναμικότητάς του. Να θυμίσουμε ότι χτες, σε μια εντυπωσιακή παρέμβαση στη Ρουμανία, οι αρχές κατέφυγαν σε χρήση εκρηκτικών για να διασφαλίσουν τη συνέχιση της λειτουργίας του πυρηνικού σταθμού της Σερναβόντα. Ο στόχος της έκρηξης ήταν να απομακρυνθούν φυσικά εμπόδια και να εκτραπεί μεγαλύτερη ποσότητα νερού προς την κύρια κήτη του ποταμού. Οι εξελίξεις πάντως αναδεικνύουν τις σοβαρές επιπτώσεις που μπορεί να έχει η κλιματική κρίση στις ενεργειακές υποδομές της Ευρώπης, καθώς η παρατεταμένη ξηρασία δεν επηρεάζει μόνο την ίδρυυση στη Γεωργία και τις ποτάμιες μεταφορές, αλλά πλέον απειλεί άμεσα και την ασφάλεια του ηλεκτρικού εφοδιασμού ολόκληρης της περιοχής. Να πω τέλος, Θάνο, ότι στο Ηνωμένο Βασίλειο 23 εκατομμύρια πολίτες βρίσκονται ήδη αντιμέτωποι με περιορισμούς στη χρήση νερού, ενώ οι αγρότες προειδοποιούν για μειωμένες οδιές και πιθανές ελλείψεις προϊόντων, και σε επίσημη κατάσταση ξηρασίας έχουν τεθεί πλέον 7 περιοχές της Βρετανίας, την ώρα που ένα νέο κύμα υψηλών θερμοκρασιών εντείνει την πίεση στις υπηρεσίες υγείας, στα αποθέματα νερού και στην αγροτική παραγωγή.
1: Επί της ουσίας, Δημήτρη, αλλάζει ο τρόπος που μέχρι τώρα έχουμε μάθει να ζούμε, έτσι. Αλλάζει ο τρόπος ζωής μας.
0: Πλήρως και πολύ δυσάρεστα.
1: Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη. Δημήτρη, θα σε συναντήσουμε εκ νέου στην πορεία. Και εμείς αλλάζουμε θέμα. Στο μεταναστευτικό θα πάμε τώρα. Ένα ζήτημα που απασχολεί έντονα αυτή την περίοδο την Ευρώπη. Νέα μέτρα για να αντιμετωπίσει την εργαλειοποίηση της μετανάστευσης προτείνει σε άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης τον απόϊχο των πρόσφατων γεγονότων στη Θέουτα της Ισπανίας, όπου χιλιάδες μετανάστες πέρασαν παράτυπα σε ευρωπαϊκό έδαφος από το Μαρόκο. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται όλο και πιο συχνά αντιμέτωπη με μια ύπουλη, όπως τη χαρακτηρίζει, υβριδική μορφή πίεση. Και οφείλει να κάνει περισσότερα. Σύνδεση ευθύς αμέσως με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για το ρεπορτάζ. Καλησπέρα, Άγη. Τι ανέφερε ο Πρωθυπουργός και τι ζητά από την Ευρώπη?
2: Καλησπέρα, Γιωμένα. Την πρόταση, λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποκτήσει ένα ειδικό πλαίσιο διαχείρισης μαζικών μεταναστευτικών πιέσεων, έτσι ώστε να θωρακιστεί απέναντι στην εργαλειοποίηση της μετανάστευσης. Ο Πρωθυπουργός το αναφέρει στην πρότασή του, στο άρθρο του, στο πολίτικο. Στο φόντο, βέβαια, της πρωτοφανούς εικόνας περίπου 60.000 ανθρώπων που πέρασαν στον Ισπανικό θύλακα στη Βόρεια Αφρική, τη Θέουτα από το Μαρόκο, αλλά και τη τηλεδιάσκεψη που είχαμε σήμερα των Υπουργών Ιστορικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός μας αφήνει να μιλά για σκόπιμη εργαλειοποίηση της μετανάστευσης από κρατικούς, όπως αναφέρει, και μη κρατικούς δρόντες, οι οποίοι επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης, να υπονομεύσουν τη συνοχή της αλλά και να αποσπάσουν πολιτικές παραχωρήσεις. Όπως επεσήμανε, η μεταναστευτική πίεση αποτελεί πλέον μέρος των υβριδικών απειλών που αντιμετωπίζει η Ευρώπη, γεγονός που απαιτεί νέες νομικές και επιχειρησιακές λύσεις για την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ποιες αυτές οι λύσεις, σε ένα ειδικό πλαίσιο, το οποίο σύμφωνα με την πρόταση Μητσοτάκη θα προβλέπει αναστολή των αιτήσεων ασύλου αλλά και την επιτάχυση των επιστροφών, και η ελληνική θέση είναι πως όσες χώρες λαμβάνουν κοινωνικά κονδύλια και

0: Η Τουρκία βέβαια θα πρέπει να συνεργάζονται ουσιαστικά για να συγκρατούν τις μεταναστευτικές ροές και φυσικά να δέχονται επιστροφές μεταναστών στο έδαφος. Στο έδαφος τους, μάλιστα εξηγώντας τι πρέπει να περιλαμβάνει ένα τέτοιο μηχανισμό, όπου ο Διάκο Μητσοτάκης αναφέρει πως εκτός από τις ταχύρυθμες διαδικασίες ασύλου που πρέπει να εξακολουθούν να αποτελούν μέρος της εργαλειοθήκης, θα πρέπει τα κράτη-μέλη να έχουν τη δυνατότητα στο πλαίσιο ενός ειδικού ευρωπαϊκού καθεστώτος έκρηξης ανάγκης να αναστέλνουν προς την άδεια υποβολή αιτήσεων ασύλου σε νεοαφιχθέντες, προχωρώντας παράλληλα και στην ταχεία επιστροφή του. Στο άρθρο του, ο Πρωθυπουργός καταλήγει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει πλέον να εξοπλιστεί με τα νομικά και επιχειρησιακά εργαλεία που απαιτούνται για να υπερασπιστεί τα εξωτερικά της σύνορα, να αποτρέψει όσους επιδιώκουν να εκμεταλλευτούν την ανοιχτή φύση της και να ανταποκριθεί σε αυτή τη νέα πραγματικότητα με αποφασιστικότητα, νομιμότητα αλλά και συλλογική δράση.
1: Άγιε, να σε ευχαριστήσουμε. Η Ελλάδα ζητάει αυστηροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για το μεταναστευτικό. Η Υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Σέβη Βολουδάκη, μίλησε στο Ethnews Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με την Μαρία Γεωργίου.
2: Αυτό είναι το οποίο χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια αυστηρή μεταναστευτική πολιτική, διότι είδατε μάλιστα και το καλοκαίρι το άλλο μέτρο, το οποίο επίσης από κάποιους θεωρήθηκε ακραίο, ήταν πέρυσι το καλοκαίρι που είχαμε αυτές τις αμύωτες ροές από τη Λιβύη προς την Κρήτη, που εφαρμόσαμε το σύστημα της αναστολής εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Αυτά τα μέτρα βλέπουμε ότι αποδίδουν στην πράξη. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που πρέπει να γίνει σε περιπτώσεις όπως αυτές, όπου επιδιώκεται ουσιαστικά από κάποιους να δοκιμαστεί η ανθεκτικότητα της Ευρώπης, έτσι. Προκειμένου τι να γίνει, να υπάρχουν πολιτικές παραχωρήσεις. Δηλαδή, αυτό που έκανε στην Ισπανία, και αυτό είναι κατακριτέο, γιατί αυτό που έγινε στην Ισπανία, όπου έγινε πολύ πιο εύκολη η διαδικασία παροχής ασύλου και μάλιστα εκτός από εύκολη αλλά και γρήγορη, αυτό αποτελεί πόλο έλξης για ανθρώπους οι οποίοι ίσως να μην θελήσουν να μείνουν μόνο στο έδαφος της Ισπανίας μετά.
1: Τώρα την αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία μετά την πρόσφατη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα εξέφρασαν οι Υπουργοί Εσωτερικών της Ένωσης, οι οποίοι συμμετείχαν σήμερα Τρίτη σε έκτακτη τηλεδιάσκεψη με θέμα τις εξελίξεις στον Ισπανικό θύλακα και την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ένωσης. Ο Δημήτρης Φαναριώτης είναι και πάλι κοντά μας και έχει όλες τις σχετικές πληροφορίες. Δημήτρη.
3: Φάνο, κυρίες και κύριοι, η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ενωμένη και έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Τονίζεται στην ανακοίνωση του Συμβουλίου με τα βασικά συμπεράσματα της έκτακτης τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία διήρκεσε περίπου 2,5 ώρες. Επισημαίνεται επίσης ότι τα κράτη-μέλη και συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη τους προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη τους για όσους έχασαν τη ζωή τους στην προσπάθεια της διέλευσης. Παράλληλα, με βάση την ενημέρωση που παρήχαν η Ισπανία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σημειώνεται ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχουν ήδη επιστραφεί, ενώ δεν καταγράφηκε μετακίνησή τους προς την υπηρετική Ισπανία ή προς άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη έμφαση, Θάνο, δόθηκε επίσης στη βελτίωση του συντονισμού και της επικοινωνίας σε περιόδους κρίσης, ώστε να αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά προσπάθειες παραπληροφόρησης και ξένης χειραγώγησης της πληροφόρησης. Τέλος, να πούμε ότι ο Προεδρεύων του Συμβουλίου, ο Ιρλανδός Υπουργός Δικαιοσύνης Εσωτερικών και Μετανάστευσης, Τζιμ Ο'Κάλαχαν, δήλωσε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει ενωμένη και έτοιμη να στηρίξει την Ισπανία, τονίζοντας ότι τα εξωτερικά σύνορα της Ευρώπης αποτελούν κοινή ευθύνη και μετανάστευση απαιτεί κοινή ευρωπαϊκή απάντηση.
1: Δημήτρη, μένεις κοντά μας. Θολή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, με τον πρόεδρο Τραμπ να δηλώνει ότι είναι σε εξέλιξη ειρηνευτικές συνομιλίες με την Τεχεράνη και το Ιράν να δηλώνει ότι δεν επιδιώκει την διεύρυνση της πολεμικής σύγκρουσης, αλλά θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τα σύνορά του. Δημήτρη.
3: Ο Ιρανός πρόεδρος υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη επιδιώκει να προστατεύσει την εδαφική της ακεραιότητας, στέλνοντας παράλληλα μήνυμα ότι η χώρα του δεν έχει πρόθεση να ανοίξει νέα μέτωπα ή να επεκτείνει τη σύγκρουση. Η δήλωση αυτή έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης, καθώς οι εξελίξεις στην περιοχή έχουν προκαλέσει ανησυχία για το ενδεχόμενο μιας ευρύτερης στρατιωτικής αντιπαράθεσης. Ο κ. Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με το Ιράν, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες. Η Τεχεράνη από την πλευρά της διέψευσε ότι υπάρχουν προγραμματισμένες διαπραγματεύσεις, απορρίπτοντας την εκδοχή ότι βρίσκεται σε διαδικασία επίσημου διαλόγου με την Ουάσιγκτον. Και να κλείσω λέγοντας ότι η διαφορετική αυτή εικόνα που παρουσιάζουν οι δύο πλευρές εντείνει την αβεβαιότητα γύρω από το εάν υπάρχει περιθώριο διπλωματικής αποκλιμάκωσης ή αν σχέσεις των δύο χωρών οδηγούνται σε νέα περίοδο έντασης. Το πετρέλαιο αυτή τη στιγμή βρίσκεται το Brent στα 80,57 δολάρια αναβαρέλι και το αμερικανικό αργό στα 76,54.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε. Στο μέτωπο της οικονομίας, μιας και το άνοιξε ο Δημήτρης Φαναριώτης, μειώσεις κατεγράφησαν στις τιμές των προϊόντων στα σούπερ μάρκετ τον μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με την στοχευμένη μηνιαία έρευνα του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών. Πάμε στον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο να μας πει περισσότερα. Άκη, καλησπέρα. Αφορά στα τρόφιμα η διαδικασία αυτή της έρευνας?
4: Ακριβώς, Θάνο. Καλησπέρα για μένα, καλησπέρα για τους μας. Είναι η τακτική μηνιαία έρευνα που κάνει ο ΙΕΛΚΑ στα σούπερ μάρκετ και αφορά μόνο στα τρόφιμα. Άρα τα ποσοστά τα οποία θα πούμε σε λίγο να το ξεκαθαρίσουμε δεν αφορούν σε όλη την αλυσίδα τροφίμων, δεν αφορούν δηλαδή λαϊκές αγορές, παντοπολία, αφορούν μόνο τα τρόφιμα και επίσης μέσα στα σούπερ μάρκετ αυτή η έρευνα δεν εξετάζει τα είδη καθαριστικά σπιτιού δηλαδή, με τα είδη προσωπικής υγιεινής, είναι μόνο για τα τρόφιμα.
1: Έχουμε μια αποκλιμάκωση, είπες, στο κομμάτι αυτό.
4: Αισιόδοξο. Ναι, και το αισιόδοξο είναι ότι αυτή η αποκλιμάκωση έρχεται μετά από 18 μήνες. Επί 18 μήνες είχαμε θετικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Είχαμε,
1: 24,
4: δηλαδή,
1: έχουμε φτάσει στο 2024 δηλαδή.
4: Δεκέμβριος του 24 ήταν. Ναι. Οπότε τώρα έχουμε Ιούλιο. Για Ιούλιο μάλλον ήταν η έρευνα, τώρα έχουμε Αύγουστο, αλλά γιατί η έρευνα ήταν του Ιουλίου, άρα μιλάμε
1: οπότε,
4: για σχεδόν
1: 18
4: μήνες πίσω. Κάνουμε λοιπόν τη σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες και βλέπουμε, για την ακρίβεια κάνουμε σύγκριση Ιούλιο του 26 με Ιούλιο του 25 και βλέπουμε ότι τα τρόφιμα στα σούπερ μάρκετ κατά μέσο όρο έχουν μια πτώση στις τιμές τους μείον 0,47%. Ξαναλέω, μπορεί να μην ακούγεται μεγάλο το ποσοστό, αλλά έρχεται μετά από 18 μήνες και αυτό δείχνει μια τάση. Οι μεγαλύτερες μειώσεις τώρα έχουν καταγραφεί στις κατηγορίες φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τροφές και διάφορα άλλα είδη για κατοικίδια και ζύμες, νοπές και κατεψυγμένες. Οι πτώσεις σε αυτές τις τρεις κατηγορίες που ανέφερα κυμαίνονται από 4,3% μέχρι και 7%. Υπάρχουν και κατηγορίες που έχουμε αύξηση τιμής, απλώς οι αυξήσεις είναι πολύ μικρότερες, γι' αυτό και στατιστικά ο μέσος όρος βγαίνει αρνητικός. Αυξημένες τιμές έχουν καταγραφεί τον Ιούλιο στα έτοιμα γεύματα που πολλούν τα σούπερ μάρκετ, σε νερά, αναψυκτικά και χυμούς, καθώς επίσης και σε αυγά, βούτυρα και ζωμούς. Οι αυξήσεις σε αυτές τις κατηγορίες κυμαίνονται μεταξύ του 3 και 4%.
1: Άκη, σε ευχαριστώ πολύ. Και εμείς αλλάζουμε ξανά θέμα. Θα πάμε στη Σύρο. Στη Σύρο να μεταφερθούμε, καθώς προφυλακιστέως κρίθηκε ο 40χρονος για την δολοφονία της 42χρονης διασώστριας στην Σύρο. Η Λίνα Θεολογίτου είναι κοντά μας και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλησπέρα.
5: Καλησπέρα από τη Σύρο. Ο 41ος ετών δράστη της επίθεσης, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης, επίτα από τη διαφωνία που είχαν οι εισαγγελίες και ανακρίτρια την προηγούμενη εβδομάδα, παρέμενε τις προηγούμενες μέρες σε κατοίκον περιορισμό. Ωστόσο, σήμερα οδηγήθηκε τελικά, λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι, στα δικαστήρια της Σύρο, που του ανακοινώθηκε η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών για την προσωρινή του κράτηση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια, παραμένει ελεύθερη με τους περιοριστικούς όρους της υποχρεωτικής εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα της ΣΥΤΟ την πρώτη μέρα κάθε μήνα και της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα. Ο κατηγορούμενος εμένει σε όσα είχε από την αρχή, από την πρώτη στιγμή υποστηρίξει, ότι δηλαδή επιτέθηκε στο θύμα εντός της θητείας του, βρισκόμενος σε άμυνα και επειδή φοβήθηκε για τη ζωή τη δική του και τη συντρόφου του. Η πολιτική αγωγή, ωστόσο, υποστηρίζει πως το μοιραίο χτύπημα δεν μπορεί να δόθηκε εντός του σπιτιού και αυτό το στηρίζει στις κινήσεις και τη συμπεριφορά που φαίνεται να έχει το θύμα βγαίνοντας από το σπίτι. Οπότε, σύμφωνα πάντα με την πολιτική αγωγή, ο κατηγορούμενος πρέπει να μαχαίρει στο θύμα αφού το καταδίωξε έξω από το σπίτι, σε σημείο που δεν κατέγραφε η κάμερα που ήταν τοποθετημένη στην είσοδο του σπιτιού. Η πολιτική αγωγή έχει ετηθεί, αυτό είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, έχει ετηθεί τη μεταβολή του κατηγορητηρίου από θανατηφόρα σωματική βλάβη σε ανθρωποκτονία, ενώ σε δηλώσεις της δικηγόρου της οικογένειας θύματος, Μαρίας Καζαντζάκη, στην ΕΡΤ, ανέφερε φέρει πως η πολιτική αγωγή έχει να εισφέρει ακόμα περισσότερα στοιχεία, τα οποία θα βοηθήσουν, σημαντικά στοιχεία που θα βοηθήσουν στη διαλεύκανση της υπόθεσης. Ωστόσο, δεν θέλησε να τα δημοσιοποιήσει, όσο βρισκόμαστε ακόμα στη διαδικασία της ανάκρισης. Να πούμε κλείνοντας ότι το επόμενο διάστημα περιμένουμε το πόρισμα των τοξικολογικών εξετάσεων, καθώς και τα στοιχεία που θα προκύψουν από τα τηλέφωνα όλων των πρόσωπων που εμπλέκονται στην υπόθεση, τα οποία ενδεχομένως και αυτά θα ρίξουν φως σε κάποιες σκοτεινές πτυχές της δύσκολης και περίεργης υπόθεσης.
1: Και δύσκολη και περίεργη, Λίνα, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Στο αστυνομικό ρεπορτάζ θα παραμείνουμε. Σημαντικό στοιχείο για την εμπλοκή του 26χρονου στη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας στην Κυψέλη δίνει οπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας που δείχνει τον φερόμενο ως δράστη να μεταφέρει τη βαλίτσα με τις ορώτες αφού τη σκότωσε. Να ακούσουμε περισσότερα από τον Ζώη Κακαβά.
6: Έχει καταγραφεί ο 26χρονος από το Αφγανιστάν στο κέντρο της Αθήνας να μεταφέρει μια βαλίτσα. Φαίνεται ψύχτεμος, οι κινήσεις του παραπέμπουν σε τουρίστα, όμως όπως εκτιμούν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της αστυνομίας, μέσα στη βαλίτσα ήταν η σωρός της 38χρονης. Τώρα πώς έχει η όλη ιστορία, το όλο χρονικό της υπόθεσης. 2 Ιουλίου, 38χρονη πήρε από μια φίλη της τα κλειδιά διαμέρισματος στην περιοχή των Εξαρχείων. Κλειδιά είχε και ο κατηγορούμενος, όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας. 15 Ιουλίου, η γυναίκα επικοινώνησε τηλεφωνικά για τελευταία φορά με άτομο του φιλικού της περιβάλλοντος. Αμέσως μετά στις επικοινωνίες μέσω μηνυμάτων υπήρχε μια περίεργη συμπεριφορά, μια συνήθιστη συμπεριφορά που φέρεται να έλεγε, ότι έλεγε ότι ήθελε να μείνει μόνη. Οι αρχές κάνουν λόγο για απόπειρα παραπλάνησης. Στη συνέχεια τώρα, όπως προέκυψε πάντα από την έρευνα της αστυνομίας, το στίγμα της κινητής τηλεφωνίας παρέπεμπε στην αστυνομία στην Αράχοβα, όπου είχε πάει ο κατηγορούμενος. Ακολούθησε η κατάθεση της σύζυγου, η οποία φέρεται να ξέφρασε υπόνοιες σχετικά με την εμπλοκή του 26χρονου στην υπόθεση και στη συνέχεια προσαγωγή του. Τώρα, τι είπε στους αστυνομικούς? Υποστήριξε ότι βρήκε τη γυναίκα νεκρή στο μπάνιο του σπιτιού, τοποθέτησε την σωρό σε μια βαλίδα και τη μετέφερε στο εγκαταλειμμένο χώρο στην οδό Ευρεπίδων στην Κυψέλη, όπου και εντοπίστηκε. Και πώς είπε ακόμη, τις επόμενες ημέρες χρησιμοποίησε τις τραπεζικές κάρτες του θύματος, καθώς και το κινητό τηλέφωνο της συγκεκριμένης γυναίκας, στερώνοντας μηνύματα, παριστάνοντας ότι ήταν η ίδια.
1: Μέσα σε κλίμα συγκίνησης, πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Φαρβιτσιώτη στην εξόδιο ακλουθία στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή του έγινε στο πρώτο νεκροταφείο. Υπηρέτησε για περισσότερες από 4 δεκαετίες στο Κοινοβούλιο, αρχικά με την ΕΡΕ και στη συνέχεια με τη Νέα Δημοκρατία. Ανέλαβε σειρά κυβερνητικών θέσεων, εξελέγει ευρωβουλευτής και διετέλεσε αντιπρόεδρος του κόμματος τη δεκαετία του 1990. Το παρόν έδωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Βουλής και εκπρόσωποι των κομμάτων. Και εμείς ακούμε το ρεπορτάζ που ετοίμασε ο Μίλτος Σακελάρης.
7: Πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι αλλά και πολιτικά πρόσωπα, σύσσωμη οικογένεια της Νέας Δημοκρατίας είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή την περασμένη Κυριακή, ανήμερα των γενεθλίων του, σε ηλικία 93 ετών. Σήμερα η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στη Μητρόπολη των Αθηνών. Εκεί βρέθηκε η οικογένειά του, τα παιδιά του, όπως επίσης και οι εγγονές του, του είπαν το τελευταίο αντίο. Μάλιστα ήταν συγκινητικά τα λόγια του Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, του πρώην υπουργού, ο οποίος περιέγραψε τις στιγμές αλλά και τα μαθήματα ζωής που, όπως είπε, τους έδωσε ο πατέρας τους και τον αποχαιρέτησε ευχαριστώντας τον. Μεταξύ άλλων, εκεί και οι εγγονές του, οι οποίες τον ευχαρίστησαν για την παρακαταθήκη που τους άφησε, αλλά και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έδωσε το παρόν στο τελευταίο αντίο του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, μεταξύ άλλων τονίζοντας πως είναι φτιαγμένος από ένα μέταλλο άλλης εποχής και ήταν πάντοτε ο στόχος, όπως είπε, η ενότητα της παράταξης, αφήνει μια σπουδαία παρακαταθήκη. Το παρόν, να πούμε, το έδωσαν πολιτικά πρόσωπα από την κυβέρνηση, τη Νέα Δημοκρατία, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, πάρα πολλοί υπουργοί, όπως επίσης και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, αλλά και ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς.
1: Ο πρωθυπουργός μίλησε για τον τελευταίο ίσως εκπρόσωπο μιας σχολής που υπηρέτησε την πολιτική, βλέποντάς την ως ένα πεδίο πραγματικής προσφοράς και ευθύνης. Οι εγγονές του Γιάννη Βαρβιτσιώτη, Σοφία Πινελόπη και Νεφέλη, τον αποχαιρέτησαν με δάκρυα, όπως και ο γιος του Μιλτιάδης, που μιλώντας για την παρακαταθήκη του λύγησε. Να ακούσουμε και τους δύο.
8: Αποχαιρετούμε σήμερα έναν πολιτικό που δεν πέρασε απλώς από το δημόσιο βίο, αλλά που μαζί με άλλους της γενιάς του τον σμίλεψε επί δεκαετίες. Γιατί ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από εκείνο το σπάνιο υλικό, το σπάνιο μέταλλο μιας άλλης εποχής. Με την εμπειρία του πολέμου, των δύσκολων καιρών που ακολούθησαν και βέβαια με το τραύμα της δικτατορίας. Παράλληλα όμως, με μια βαθιά πίστη στη δημοκρατία, στον κοινοβουλευτισμό, στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της πατρίδας μας.
9: Για μας ήταν ο άνθρωπος που μας έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, τι σημαίνει καθήκον, το να ζεις με αρχές. Πατέρα, τώρα δεν ανήκεις πλέον μόνο σε εμάς, ανήκεις στην ιστορία. Καλώς ταξίδι, πατέρα. Σε ευχαριστούμε για όλα.
10: Αθλητικό δελτίο.
1: Το πρώτο του επίσημο παιχνίδι για τη φετινή σεζόν δίνει απόψε ο Ολυμπιακός, που υποδέχεται στις 9 την Νταϊμέγεν στο πλαίσιο του τρίτου προκριματικού γύρου του Champions League. Να περάσουμε και στον Δημήτρη Καϊμά, ο οποίος θα μας ενημερώσει σχετικά. Δημήτρη.
11: Καλησπέρα. Πάνω. Έτσι και όπως σε μία ώρα και ένα λεπτό περίπου, ο Ολυμπιακός στο Καρασκάκης λογικά θα είναι κατάμεστο, και λογικά γιατί είναι sold out, αλλά λόγω των διακοπών πολλά διαρκείας λογικά θα απουσιάζουν, αλλά εισιτήρια δεν υπάρχουν. Είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό στην Ελλάδα. Ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχει με τη Λίπαρο, ο προπονητής του. Οπότε στόχος είναι στο πρώτο παιχνίδι να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα, μία ευρία νίκη, να το πω καλύτερα, με τουλάχιστον 2 γκολ διαφορά, ώστε τη ρεβάνς στην Ολλανδία θα είναι ευκολότερη. Και μία της τελευταίας στιγμής είδηση είναι σχεδόν παίκτης Παναθηναϊκού, ο Λιβάη Γκαρσία. Υπάρχει από ό,τι φαίνεται οριστική συμφωνία και σύμφωνα με πληροφορίες από τη Ρωσία, ο παίκτης ταξιδεύει για να έρθει να υπογράψει συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό. Λογικά θα είναι δανεικός για ένα χρόνο και θα υπάρχει οψιόν αγοράς για τα επόμενα 2.
1: Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Καϊμά για το ρεπορτάζ. Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8. Στις 7 στην άρχη συνταξία Βαγγέλης Άρης, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου ο Βασίλης Νικολόπουλος, στην επεξεργασία των ηχητικών η Έφη Γεωργοπούλου, στο μικρόφωνο Θάνος Σιαφάκας, όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr, και εμείς θα συνεχίσουμε με έκτακτη επικαιρότητα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Επί του παρόντος, γεια σας.
10: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Σε επιφυλακή πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, καθώς ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για 5η συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας ενυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνες σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου, πρόσθεσε. Ο κύριος Βαθρακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πάρα πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμησε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, σημειώνοντας ότι η κρατική αρρωγή καλύπτει το 100% της επισκευής ή ανακατασκευής κατοικιών και προβλέπει οικονομική ενίσχυση για οικοσκευές, ενίκιο, πρώτες ανάγκες και πληγήσεις επιχειρήσεις. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία καταγραφής των ζημιών που προκάλεσε μεγάλη πυρκαγιά στο Δήμο Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, καθώς από σήμερα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από τις αρμόδιες επιτροπές της περιφέρειας Κρήτης. Πρωτοβουλία για την άμεση στήριξη των κτηνοτρόφων που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά ανέλαβε η Δημοτική Αρχή, εξασφαλίζοντας τη χορηγία σημαντικών ποσοτήτων ζωοτροφών από επιχειρήσεις του κλάδου. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμβρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές βιωτείας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Γνωστοποίησε επίσης ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και αναφέρει πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στη τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι θα υπάρξει σύντομα συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Την προφυλάκηση του κατηγορουμένου για το θάνατο της 41χρονης διασώστριας του ΕΚΑΒ διέταξε σήμερα το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Σύρου. Ο 41χρονος, ο οποίος αντιμετωπίζει την κατηγορία της θανατηφόρας σωματικής βλάβης έπειτα από τη διαφωνία εισαγγελέα ανακρίτριας, παρέμενε σε κατοίκον περιορισμό και τελικά οδηγήθηκε σήμερα λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι στα δικαστήρια της Σύρου, όπου του ανακοινώθηκε η απόφαση. Η σύζυγός του, η οποία διώκεται για συνέργεια στην ανθρωποκτονία, παραμένει ελεύθερη με περιοριστικούς όρους. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντόρφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Γεωσφαίρα Όστρια.
13: Ο καιρός.
12: Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 στις 9. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Θάνο Σιαφάκα.
13: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
14: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
15: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
16: Θέλω να βοηθήσω.
17: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
18: Κέντρο, δηλώνω έναρξη πυροβολής.
16: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
17: Δηλώστε συμμετοχή στο 210 526 80 και στο edasa.gr.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας. Αν και δεν είμαστε ακόμα στην επόμενη μέρα και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να δαμάσουν και τις τελευταίες εστίες φωτιάς, η Δυτική Αττική ξεκίνησε να μετράει τις πληγές της. Οι πληροφορίες αναφέρουν για 130.000 στρέμματα που έχουν γίνει στάχτη, που έχουν καεί. Τώρα σπίτια, περιουσίες, επιχειρήσεις, ποιος ξέρει, είναι πολύ νωρίς ακόμη. Θα τα δούμε όλα αυτά στην πορεία. Ωστόσο, για ολική καταστροφή κάνουν λόγο οι τοπικοί παράγοντες, οι τοπικοί φορείς. Πάνω από 700.000 καμένα στρέμματα στην Αττική την τελευταία δεκαετία, σύμφωνα με το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Και ένα ερώτημα είναι πόσο έχει αλλάξει το κλίμα, πόσο έχει αλλάξει η ποιότητα του αέρα σε σχέση με αυτές τις καταστροφές, πόσο επηρεάζει την υγεία, την οικονομία, την ψυχολογία. Η πολιτεία υπόσχεται αποζημιώσεις που θα φτάνουν έως το 100% για σπίτια που καταστράφηκαν από τις πυρκαγιές. Γι' αυτό το λόγο και αύριο το πρωί στις 11 ο Πρωθυπουργός θα προεδρεύσει διυπουργικής σύσκεψης με αντικείμενο τις αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Το κλίμα αλλάζει, τα ποτάμια της Ευρώπης τερεύουν. Οι σταθμοί πυρηνικής ενέργειας προκαλούν ελλείψεις στην ενέργεια και φόβους για blackout, φόβοι που έχουν να κάνουν με την οικονομία, το εμπόριο, τις μεταφορές, τον τουρισμό και ασφαλώς την γεωργία και τις καλλιέργειες. Δούναβης, Ρήνος, Πάδος, τα ποτάμια της Ευρώπης εκπέμπουν σως και απειλούν ένα ολόκληρο μοντέλο ζωής. Από την άλλη, και αυτό είναι σημαντικό, δεν ξέρω αν συνδέονται, ωστόσο πολλοί τα συνδέουν αυτά τα δύο ζητήματα και θεωρούν πως κλίμα και μεταναστευτικό, αν δεν αντιμετωπιστούν με τον σωστό και άμεσο όμως τρόπο, τα δύο αυτά ζητήματα θα αλλάξουν ριζικά τη ζωή μας, τις ζωές μας, και άλλοι αναλυτές πιστεύουν ότι όχι απλώς θα αλλάξουν την ζωή μας αν δεν προσέξουμε, αλλά θα μας καταπιούν στην κυριολεξία. Ο Θάνος Πλεύρης υπέβαλε στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης την μαθαίνουμε την πρόταση του Κυριάκου Μητσοτάκη για Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Αναστολής Ασύλου. Ο Πρωθυπουργός σε άρθρο του στο Πολίτικο αναφέρθηκε στην ανάγκη ύπαρξης Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αναστολής Ασύλου και άμεσων επιστροφών σύμφωνα πάντα με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο και σε ακραίες περιπτώσεις εργαλειοποίησης μεταναστευτικών ροών. Την ίδια ώρα να πούμε ότι ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης είπε ότι τα γεγονότα στην Θέουτα υποκινήθηκαν από εγκληματικά κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και από εκστρατείες παραπληροφόρησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Από ύποπτους λογαριασμούς στα social έως γεωπολιτικά παιχνίδια βλέπουν αναλυτές. Και εμείς θα πούμε ότι το μόνο σίγουρο είναι ότι η παλαιά ευημερία της Ευρώπης δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένη και ότι η αβεβαιότητα απαιτεί σίγουρα νέες πολιτικές αλλά και νέες πρωτοβουλίες από όλους μας.

0: Πάμε γρήγορα στον Δήμαρχο Μεγαρέων, τον κύριο Μαργέτη. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, πώς πάνε οι αντοχές?
1: Καλησπέρα. Εντάξει, προφανώς υπάρχει κούραση, αλλά το ευτύχημα είναι ότι πλέον μέχρι στιγμής τα πράγματα είναι υπό έλεγχο. Και ευελπιστούμε ότι όσο περνάνε οι ώρες, ότι θα φτάσουμε κάποια στιγμή στο σημείο να πούμε ότι τέλος πάντων ήταν μια φυσική καταστροφή που πήγε πέρα στο παρελθόν και θα περάσουμε στην επόμενη μέρα της αποκατάστασης της.
0: Είστε έξω στο πεδίο αυτή τη στιγμή, είστε έξω λέω στο πεδίο, είστε?
1: Είμαι καθοδόν για τη Λούμπα, για την πιο δύσκολη ας πούμε αιστεία,
0: ναι,
1: της Πυρκαγιάς.
0: Εκεί στην...
1: Που είναι σε ύφεση όμως τώρα, είναι απλώς υποεπιτήρηση από τις επίγειες και τις εναέρειες δυνάμεις για να μην έχουμε αναζωπήρωση.
0: Ελέγχεται δηλαδή, αυτό μας λέτε?
1: Ελέγχεται, ναι, είναι υπό... πλήρη έλεγχο.
0: Κύριε Μαργέτη, αν και ακόμα υπάρχουν εστίες φωτιάς και το τοπίο καπνίζει, υπάρχουν κάποια πρώτα συμπεράσματα για τη μεγάλη φωτιά της Αττικής και της Βιωτίας φυσικά? Δηλαδή εσείς έχετε καταλήξει σε κάποια συμπεράσματα?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι τα συμπεράσματα θα βγουν όταν καταλαγιάσει σκόνη, δηλαδή όταν πλέον μπορούν να βγουν συμπεράσματα ασφαλή και με τη βοήθεια και των επιστημόνων που θα την αξιολογήσουν. Τώρα όταν είναι την ώρα της έντασης, νομίζω ότι δεν βγαίνουν ασφαλή συμπεράσματα, δεν βγαίνουν και σωστά συμπεράσματα.
0: Σε σχέση με αυτά που έχετε δει και έχετε καταγράψει εσείς ο ίδιος σε σπίτια, σε επιχειρήσεις, σε εκτάσεις, τι έχετε να μας πείτε?
1: Κοιτάξτε, παρότι δεν μπορώ να έχω την ακριβή εικόνα, θεωρώ ότι έχουμε μονοψήφιο αριθμό σπιτιών που έχουν καταστραφεί και μονοψήφιο αριθμό επιχειρήσεων, αλλά ξαναλέω, είναι με πολλά ερωτηματικά, γιατί δεν έχει γίνει η αυτοψία όπως πρέπει να γίνει. Από εκεί πέρα όμως έχουμε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων εκτάσεων που έχουν καεί και δασικής έκτασης επίσης. Υπολογίζω ότι δασικές εκτάσεις εντός του Δήμου Μεγαρέων είναι πάνω από 25.000 στρέμματα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάλι είναι μια εκτίμηση στο πόδι. Δηλαδή δεν το θεωρήσετε ότι είναι ακριβή τα στοιχεία.
0: Είπαμε, είναι νωρίς ακόμα. Το τοπίο
1: θα κάνουμε.
0: Έχετε δίκιο, Δημαρχέ, γιατί το τοπίο ούτως ή άλλως καπνίζει ακόμα. Δεν έχουμε φτάσει στην επόμενη μέρα. Δεν είμαστε ακόμη στην επόμενη μέρα.
1: Κοιτάξτε, προετοιμαζόμαστε, γιατί πρέπει να προετοιμαστούμε για να μην καθυστερήσουμε, γιατί ο κόσμος που έχει πληγεί πρέπει να αποζημιωθεί και να ξεπεραστούν οι καθυστερήσεις που έχει συνήθως.
0: Πώς θα συμβάλλετε σε αυτό εσείς ως Δήμος?
1: Κοιτάξτε, ήδη έχουμε ζητήσει η παράταση της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, γιατί είμαστε ήδη σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τις προηγούμενες πυρκαγιές. Έχουμε συστήσει την Επιτροπή για να καταγραφούν οι ζημιές μαζί με σε συνεργασία με το Υπουργείο Κλιματικής Αλλαγής και Πολιτικής Προστασίας. Και προχωράμε στην διαδικασία που πρέπει να γίνει για να σταλούν, να συγκεντρωθούν οι φάκελοι των πληγέντων, να σταλούν σε Υπουργείο, να εγκριθούν και να μπουν τα χρήματα. Αυτό, ξέρετε, μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά μέχρι τώρα κρατάει αρκετούς μήνες. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι σε αυτή την περίπτωση θα το πάμε λίγο πιο γρήγορα.
0: Ναι, και να μην καεί ξανά ο κόσμος από μια γραφειοκρατία χωρίς έλεος. Δηλαδή αυτό θα πρέπει και η πολιτεία και εσείς οι τοπικοί παράγοντες να το φροντίσετε. Κάτι τελευταίο που θέλετε να μας πείτε σε σχέση με όλα αυτά που ζήσατε και βιώσατε όλες αυτές τις ημέρες? Μας έλεγε, ας πούμε, ο αντιδήμαρχος το πρωί ότι είναι μια κατάσταση, το όρος πατέρας έχει καεί επί της ουσίας το 90%. Και ότι η περιοχή ζει ένα επί της ουσίας τεζαβί του 1985, όταν και τότε υπήρξαν μεγάλες καταστροφές από πυρκαγιές.
1: Τεράστια οικολογική καταστροφή, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι η τέταρτη-πέμπτη πολύ μεγάλη φωτιά που φτάνει μέχρι το Δήμο μας. Άρα αυτό λειτουργεί συσσωρευτικά, δεν είναι μεμονωμένο. Το 1985 ήταν η πρώτη, θα λέγαμε, η οποία πέρασαν αρκετά χρόνια για να έρθει η επόμενη, αλλά έχει αρχίσει και η αποκατάσταση ναι. του δάσου, η επανάκαμψη του δάσου. Τώρα είναι φωτιά το 18 στην Κινέτα. Δηλαδή έχουμε κάθε χρόνο πυρκαγιές και μάλιστα μεγάλου μεγέθους, οπότε όλα αυτά είναι συσσωρευτικά. Εγώ σε αυτή τη φάση θέλω να ευχαριστήσω τους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά έχουν δώσει υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μην διατηρήσουν τις περιουσίες των ανθρώπων ανέγγιστες όσο γίνεται αυτό, γιατί δεν είναι πάντα εφικτό. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές, τους ανθρώπους τους μεμονωμένους, αλλά και τους εθελοντικές ομάδες που ήρθαν και από γειτονικούς δήμους και από πολύ μακριά, από το Βόλο, από τη Θεσσαλονίκη. Τους ανθρώπους που βοήθησαν για τη συλλογή των ζώων που κινδύνευαν από τη φωτιά και είναι τρία μερόνυχτα να περιθάλπτουν τα ζώα, να τα περιποιούν. Είναι συγκινητική η συμμετοχή όλης της κοινωνίας, όχι μόνο των μεγάλων αλλά όλη της περιοχής, για το πόσο βοήθησαν και ήρθαν να συνδράμουν σε μια δύσκολη κατάσταση. Πραγματικά δηλαδή είναι συγκινητικό, γιατί ξέρετε μερικές φορές μένουμε μόνο στα αρνητικά και δεν
0: σωστά.
1: λέμε
0: σωστά.
1: Έστω την μία και σε μόνη θετική πλευρά που μπορεί να έχει μια καταστροφή.
0: Όχι, είναι πολλές οι φορές που οι άνθρωποι ανταποκρίνονται και μάλιστα όπως το περιγράφετε προκαλεί συγκίνηση όλο αυτό το τεράστιο, το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από απλούς ανθρώπους προκειμένου να συμβάλλουν ο καθένας με τον τρόπο του. Θέρμα να σας ευχαριστήσω κύριε Μαργέτη για την συμμετοχή και για αυτά που μας είπατε. Τώρα θα συναντήσουμε, είναι στην τηλεφωνική γραμμή του Earth News Radio, ο κύριος Γαβρίλη Ξανθόπουλος, είναι εταίος διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων. Καλησπέρα σας κύριε Ξανθόπουλε, γεια σας.
2: Καλησπέρα σας.
0: Υπήρξατε, αν θυμάμαι καλά, εσείς θα μου το πείτε, μέλος της Επιτροπής Κολντάμερ.
2: Σωστό.
0: Σωστό, έτσι. Άρα δικαιούμαι να ρωτήσω αυτό που ρώτησα και το Δήμαρχο νωρίτερα, αν και το τοπίο καπνίζει ακόμα και υπάρχουν και εστίες, ποια είναι τα δικά σας πρώτα συμπεράσματα για αυτή την τεράστια, τη μεγάλη πυρκαγιά?
2: Βασικά είναι μία ακόμα απόδειξη της αδυναμίας που συνεχίζει να υπάρχει στο σημερινό μηχανισμό στο να αντιμετωπίσει οργανωμένα και σωστά μια τέτοια απειλή παρά την εξαιρετικά μεγάλη δύναμη την οποία διαθέτει. Mm-hmm. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες.
0: Πού χωλαίνει το σύστημα, ποιες είναι οι αδυναμίες αυτές?
2: Κοιτάξτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να αναλύσω αυτή τη στιγμή το τι ακριβώς μπορεί να συμβαίνει, γιατί μπορεί να αδικήσω ανθρώπους. Εδώ έχει γίνει πάρα πολύ προσπάθεια. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά τα δώσαν όλα. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αισθανθούν αδικημένοι αν κάνω κριτική. Παρόλα αυτά υπάρχει δυστυχώς χώρος για κριτική ή τουλάχιστον χώρος για μια αποτίμηση, ώστε να μπορούμε πραγματικά να βελτιώσουμε στο μέλλον τις αδυναμίες οι οποίες εμφανίζονται ξανά και ξανά. Εμφανίστηκαν στη Βόρεια Εύβοια, εμφανίστηκαν στον Εύρο πάνω στην Αλεξανδρούπολη, ναι. εμφανίστηκαν σε πολλές περιπτώσεις και βλέπουμε τις φωτιές να καταλήγουν στη θάλασσα συνεχώς και να είναι αυτό μεγάλη αντιπυρική μας ζώνη.
0: Η θάλασσα.
2: Στην πραγματικότητα έχουμε φτάσει στο σημείο στην Αττική να μην έχουμε ουσιαστικά υψηλά πεσκοδάσεις που να μην έχουν επηρεαστεί τα τελευταία χρόνια από τη φωτιά.
0: 700.000 στρέμματα, λέει το αστεροσκοπείο, έχουν καεί στην Αττική τα τελευταία 9 χρόνια.
2: Ναι, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό. Πρόσφατα σε ένα πρόγραμμα, το Interreg, το οποίο είχαμε το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, φτιάξαμε ένα δείκτη για το ποια δάση έχουν πραγματικά σε όλη την Ευρώπη, μάλλον σε όλη τη Μεσόγειο, επηρεαστεί. Ένας από τους βασικούς παράγοντες που έχουμε εκεί σαν δείκτη είναι πόσες φορές έχει καεί ένα δάσος τα τελευταία 20 χρόνια. Mm-hmm. Και δυστυχώς θα δούμε ότι στην Ελλάδα έχουν πάρα πολλές τέτοιες περιοχές και η Αττική είναι μια από τις πιο έντονα δίπλο, τρίπλο, τετραπλοκαμένες τα τελευταία 20-25 χρόνια.
0: Που είναι σημαίνει πρόβλημα. Ότι δεν υπάρχει περιθώριο.
2: Δεν μπορεί να αναγεννηθεί.
0: Αυτό λέω. Που σημαίνει ότι δεν υπάρχει περιθώριο αναγέννησης του δάσους.
2: Ακριβώς. Ή τουλάχιστον θα είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Η Πεντέλη, παραδείγματος χάρη, έχει πάθει τρομακτική ζημιά. Δεν δίνεται η ευκαιρία. Και κάθε φορά ξεκινάει από το βόρειο την Πεντέλη και μπαίνει και ανεβαίνει επάνω και παρότι ξέρουμε ότι έχουμε αδυναμία εκεί πέρα, δεν έχουμε βελτιώσει κάτι για να την πιάνουμε τη φωτιά.
0: Τι θα αλλάζατε στην αντιμετώπιση και αυτό θα αδικήσει ανθρώπους, πιστεύετε, στην σημερινή πυρκαγιά των τελευταίων ημερών μάλλον?
2: Καταρχάς αυτή η πυρκαγιά έφτασε, προφανώς ήταν δύσκολη με τις συνθήκες που είχε. Αλλά πρέπει να ξέρετε ότι όταν έχω έναν άνεμο ο οποίος είναι ουσιαστικά της σταθερής κατεύθυνσης όπως ήταν σε αυτό εδώ σε μεγάλο βαθμό, άσχετα από το αυτό που ακούτε αλλάζει, αλλάζει φορά ο άνεμος. Ο άνεμος αλλάζει φορά βεβαίως μέσα σε μια χαράδρα, θα είναι διαφορετικό και το ξέρουμε. Αλλά όταν ξεκινάς από, ξέρω εγώ, την ξηρονομή και λες θα φτάσει στο Πόρτο Γερμανό, εκεί θα φτάσει γιατί εκεί στοχεύει ο άνεμος. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε, δεν υπήρχε περίπτωση να πάει πίσω η φωτιά.
0: Ναι.
2: Άρα λοιπόν, την πηγαίνεις από πίσω με οργανωμένο τρόπο και την κρατάς στενή όσο μπορείς για να μην σου ανοίξει και φτάσει όχι μόνο να χτυπήσει την θάλασσα δυτικά του Αγίου Γερμανού, αλλά να πάει και αριστερά και να περάσει ανατολικά και να περάσει πάνω από τα βουνά και να φτάσει στην Ψάθα.
0: Μπορούσε να έχει συμβεί αυτό. Χθες ο κύριος Ρεφός είπε ότι δεν θα μπορούσε να συμβεί κάτι άλλο και ότι και τα πτυτικά μέσα που έχουμε δεν πέταξαν.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχει βεβαίως το ότι τα πτυτικά μέσα δεν πέταξαν. Είναι ένα μεγάλο θέμα. Δηλαδή τι? Ότι έχουμε μάθει ότι έχουμε τα πτυτικά μέσα και λειτουργούμε περιμένοντας τα πτυτικά μέσα. Και στις πρώτες κρίσιμες ώρες είναι ακριβώς αυτό το ρεφλέξ το οποίο λείπει. Γιατί έχουμε συνηθίσει να έχουμε τα πτυτικά μέσα από πάνω, να κάνουν την κυρίως κατάσβεση και στο τέλος να πάει ο επίγειος να την ολοκληρώσει. Αυτό όταν δεν γίνεται, γιατί δεν πετάνε τα εναέρια μέσα, αλλάζει το pattern. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος αναχέτησης της φωτιάς. Αλλά δεν είναι προετοιμασμένη γι' αυτό. Έχει εξελιχθεί σε αεροπυρόσβεση κατά μεγάλο μέρος του σώματος. Το είδατε και στο Ρέθυμνο.
0: Στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη.
2: Έτσι. Λοιπόν, επειδή θα το έχουμε αυτό ξανά και ξανά, πάντα μπορεί να υπάρξουν περιπτώσεις που δεν θα πετάνε τα πτυτικά μέσα. Ή που θα υπάρχει μια αστοχία. Ή που θα υπάρχει ένα δυστύχημα όπως αυτό το οποίο έγινε. Που μπορεί να είναι ατύχημα, οτιδήποτε και να καθυλώσει τα μέσα. Θα πρέπει να είμαστε διαφορετικά οργανωμένοι. Δεν είναι ερώτημα το αν η κυβέρνηση έχει βοηθήσει την πολιτική προστασία και το πυροσβεστικό σώμα με περισσότερο εξοπλισμό. Έχει δώσει εκπληκτικά πολύ εξοπλισμό. Θα σας δώσω για να καταλάβετε
0: και
2: έναν
0: αριθμό. Να κλείσουμε με αυτό, ναι.
2: Όταν ήταν η δασική υπηρεσία το 1992 και μου ζήτησε να κάνω μια μελέτη και πήρα τα στοιχεία, για πρώτη φορά έχοντας γυρίσει πρόσφατα την Αμερική, είδα ότι είχε 375 πυροσβεστικά οχήματα σε όλη την Ελλάδα, η δασική υπηρεσία.
0: Ναι.
2: Σήμερα το πυροσβεστικό σώμα έχει περίπου δεκαπλάσια. Δεκαπλάσια. Συν τους εθελοντές, συν τους συντροφόρες των Δήμων, συν όλα αυτά που βλέπετε. Όταν λοιπόν αυτός ο μηχανισμός δεν μπορεί να ανταποκριθεί αποτελεσματικά, σημαίνει ότι χρειάζεται κάποιες αλλαγές. Ποιες αλλαγές? Δεν θέλω να προκαταλάβω, διότι και στην πρόληψη χρειάζονται αλλαγές και τα λοιπά. Αυτό που ζητάω εγώ από την παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και αν θέλετε και από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση σε λάθος κατεύθυνση είναι η προτάση της, βασίζονται σε παλαιωμένες και όχι έγκυρες προσεγγίσεις, θέλω να ακουστούν οι φωνές όλων με έναν ισότιμο τρόπο.
0: Μάλιστα,
2: αυτές τις μέρες οι φωνές των βασικών απουσιάζουν.
0: Λοιπόν,
2: θα το έχετε προσέξει.
0: Κύριε Ξανθόπουλε, θα πρέπει να πάω σε μονόλεπτο δελτίο ειδήσεων. Σας ευχαριστώ θερμά. Υπόσχομαι να συνεχίσουμε την συζήτησή μας σε κάποια άλλη εκπομπή. Θερμά σας ευχαριστώ για το λόγο σας και για την ανάλυση σας.
2: Παρακαλώ.
3: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνες η μία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις διάσπαρτες ενέργειες εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Στο 100% η κρατική επιχορήγηση στους πυρόπληκτους για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικίας. Προβλέπεται επιδότηση οικοσκευής, ενοικίου και ενίσχυση για πρώτες ανάγκες. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Πρόοδος στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν σχετικά με τη διέλευση περισσότερων πλοίων από τα στενά του Ορμούς, ανέφερε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χωρίς ωστόσο να έχει επιτευχθεί, όπως τόνισε, τελική συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε Λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς. Επόμενη τίτλη ειδήσεων από το Air News Radio 105,8 σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.

0: Λοιπόν, όλα αυτά συμβαίνουν εδώ στο Earth News Radio 105,8, στον ήχο Βασίλης Νικολόπουλος, στην παραγωγή Μαρία Σφυρόερα, στο μικρόφωνο εκτάκτος ο Θάνος Σιαφάκας, και πάμε στον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, τον κύριο Αρμόδιο Βρίκο, για να μας πει τα δικά του συμπεράσματα από όλη αυτή τη μεγάλη καταστροφή. Καλησπέρα, κύριε Δημάρχε.
1: Καλησπέρα και σε εσάς.
0: Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, πώς είναι η κατάσταση στο πεδίο και τα δικά σας συμπεράσματα, γιατί σιγά σιγά βαδίζουμε προς την επόμενη μέρα, αν δεν έχουμε ήδη βαδίσει.
1: Έτσι σωστά είναι όπως τα λέτε. Εγώ οφείλω να σας αναφέρω, γιατί ξέρετε τόσο σαν όλο αυτό το ακραίο φαινόμενο από στιγμή σε στιγμή και από λεπτό σε λεπτό, καθώς 5 μέρες, νύχτα μέρα, δεν έφυγα ποτέ.

0: πήγε μέσα, δεν συγκρατιέται τέτοια φωτιά. Χωρίς ένα αέριο, τα αέρια δεν μπορούσαν να πετάξουν για τρεις μέρες. Είχαμε ανέμους με πάνω από 180 χιλιόμετρα την ώρα. Συνθήκες πολύ χειρότερες από αυτές του Ματιού. Και σε αυτή την εμπόλεμη κατάσταση, γιατί μιλάμε ότι ήταν μια εμπόλεμη πραγματικά κατάσταση, επιλέξαμε να δώσουμε συγκεκριμένες μάχες. Με πρώτη μάχη να διασφαλίσουμε τις ανθρώπινες ζωές. Σε μια κατάσταση που μπορούσαμε να είχαμε χάσει εκατοντάδες ανθρώπους, όπως είδατε και σε παραδείγματα του πρόσφατου παρελθόντος, δεν κινδύνευσε καμία ανθρώπινη ζωή, δεν χάσαμε κανέναν συνάνθρωπό μας, δεν τραυματίστηκε κανείς. Κάναμε διαρκείς απεγκλωβισμούς, διαρκείς μεταφορές ανθρώπων με προβλήματα υγείας, εκενώσεις, με όλα τα μέσα. Και καταφέραμε, παρά τα πολλαπλά μέτωπα, να φύγουν όλοι υγιείς, ασφαλείς και ακέραιοι. Αυτή ήταν η πρώτη μεγάλη μάχη που δώσαμε και τη δώσαμε με όλη μας την καρδιά, με όλες μας τις δυνάμεις. Η δεύτερη μάχη ήταν να προσπαθήσουμε να προστατεύσουμε ή το δυνατόν φυσικά όλες τις οικίες που απειλούνταν από την πυρκαγιά. Δεν κατέστη δυνατό λόγω της πολύ μεγάλης ένταση του φαινομένου. Ειδικά στο Πόρτο Γερμενό είχαμε κάποιες απώλειες κατοικιών, άλλες με σοβαρότερες ζημίες, άλλες με λιγότερες. Όμως είχαμε απώλειες που είναι κάτι που μας στεναχωρεί, μας θλίβει. Θα θέλαμε να μπορούσαμε να προστατεύσει όλες τις οικίες, αλλά.
1: Πόσα είναι τα καμένα σπίτια, ξέρετε, κύριε Δήμαρχε?
0: Κοιτάξτε, οι εκτιμήσεις δεν έχουν καταγραφεί συνολικά, αλλά είναι μερικές δεκάδες. Θα το δούμε τις επόμενες μέρες, που θα τα δηλώσουν και όλοι οι συντοπίτες μας, για να έχουμε μια πλήρη εικόνα.
1: Ξέρετε, είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε για τις ανθρώπινες ζωές. Και το ακούω και το ξανακούω και προφανώς δεν το προσπερνάω. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που έχουν χτίσει με πολύ κόπο και πολύ αίμα αυτές τις περιουσίες και βλέπουν το βιός τους, τον κόπο μιας ζωής, να χάνεται. Και αυτό που λέμε για τις ανθρώπινες απώλειες, προφανώς το ξαναλέω, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά και για έναν άνθρωπο ο οποίος, ας πούμε, είναι και έχει προχωρήσει και στην ζωή του και στην ηλικία του, είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξαναπιάσει τη ζωή του από την αρχή.
0: Έτσι είναι ακριβώς. Γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε διπλά που βιώνει μια τέτοια ψυχολογική πίεση και μια τέτοια θλίψη, αλλά είμαστε εδώ όλοι μαζί συντεταγμένα, ο Δήμος, η Πολιτεία, ο Δήμος να ασκήσει πιέσεις από εκεί που εκπορεύονται οι χρηματοδοτήσεις και η εκλογή. Και αυτό κάναμε από αύριο, για να καταλάβετε, έχουν ξεκινήσει ο Πόρτο Γερμενό, ξεκινάμε στο Πόρτο Γερμενό τις επιβλέψεις και τις εκτιμήσεις για να δοθούν οι αποζημιώσεις. Έχουμε αύριο κλιμάκια 7 που θα περάσουμε από όλα τα σπίτια. Και η δέσμευσή μας είναι προς όλους, οριζόντια, ότι δεν θα μείνει κανένας πίσω και θα τα φτιάξουμε και καλύτερα, πολύ καλύτερα από ό,τι ήταν πριν. Ούτως ώστε όλοι να επανέλθουν στη φυσική τους θέση, στη φυσική τους οικία και στις περιουσίες τους και να μπορέσουν με τις οικογένειές τους να συνεχίσουν τη ζωή τους στην ομαλή καθημερινότητά τους.
1: Είπατε μια φράση που δεν μπορώ να την προσπεράσω, ότι και φαντάζομαι δεν είναι πολιτικό το σχόλιο, ότι θα μπορούσαμε να είχαμε χάσει πάρα πολλούς ανθρώπους.
0: Ισχύει,
1: λέτε αυτό?
0: Φυσικά, εγκλωβίστηκαν 120 άνθρωποι, παγιδεύτηκαν από τη φωτιά και τους μεταφέραμε με πλωτά μέσα. Ήταν θέμα λεπτών, αν δεν είχαμε κάνει την προετοιμασία. Μαζί ήταν και πυροσβέστες, να καταλάβετε, και εθελοντές, που τους περικύκλωσε η φωτιά και η σφοδρότητά τους, τους έφτασε στην Ιταλία και παρόλα αυτά ήταν τόσο το θερμικό φορτίο που θα μπορούσε να τους είχε κάποιους ζωντανούς. Τους μεταφέραμε άμεσα με τις πλατφόρμες που είχαμε και με τα πλοία σε ασφαλές μέρος και έπειτα μέσω άλλης οδού που δημιουργήσαμε τους βγάλαμε εντελώς από τον φλεγόμενο κόλπο του Πόρτο Γερμενό.
1: Λοιπόν, κύριε Δήμαρχε, κουράγιο σε αυτούς τους ανθρώπους, δύναμη και αντοχές εύχομαι και προσωπικά και ο σταθμός μας, και σε εσάς όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, πιο άμεσα να αντιμετωπίσετε αυτή τη δύσκολη συνθήκη, αυτή τη δύσκολη πραγματικότητα και χωρίς γραφειοκρατία αυτός ο κόσμος να μπορέσει να αποκτήσει μια κάποια κανονικότητα γρήγορα και άμεσα. Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δήμαρχο, τον αρμόδιο Δρίκο, τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας. Μου λέτε πάρα πολλά σχόλια, έκθεση ιδεών μου λέτε για τον κύριο Δήμαρχο. Είπε την άποψή του, κατεγράφει. Ένα άλλο μήνυμα, γιατί διακόψατε τόσο άγαρμα τον κύριο Ξανθόπουλο χωρίς καν να αναφέρετε το όνομά του και την ιδιότητά του. Μας λείπει η μουσική, αλλά η άποψη των ειδικών είναι και αυτή σημαντική. Να πω ότι έπεσε το δελτίο εκείνη την ώρα και έπρεπε να

διακόψουμε τον κύριο Ξανθόπουλο, ο οποίος, κύριος Ξανθόπουλος, σας είπα ότι ήταν και μέλος της Επιτροπής Goldhammer. Οπότε είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει καταστάσεις, δασολόγος, ειδικός στις δασικές πυρκαγιές και τέως διευθυντής ερευνών Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων. Βέβαια, ένας άλλος φίλος λέει ότι εντάξει, θεωρία, αλλά στο πεδίο είναι άλλο η θεωρία, είπε για τον κύριο Ξανθόπουλο ένας άλλος φίλος, και άλλο η δράση και η επιχείρηση στο πεδίο. Ο καθένας έχει την άποψή του και προφανώς είναι σεβαστή.

0: Να ευχαριστήσω θερμά τους φίλους που στέλνουν τα μηνύματά τους. Θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της εκπομπής, αυτής της έκτακτης ενημέρωσης, να τα διαβάσω. Θέλω να πάμε τώρα στον κύριο Παναγιώτη Μπεχράκη. Είναι πνευμονολόγος, εντατικολόγος. Καλησπέρα σας, κύριε Μπεχράκη.
1: Καλησπέρα, κύριε Σαφάκα, και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς. Πόσο μας επηρεάζουν οι καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών και σε ποιο βαθμό επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα?
1: Ναι, αναμφίβολα την ώρα που αυτό το νέφος εξαπλώνεται και έχει την έντασή του, τόσο στο σημείο που παράγεται όσο και όπου μεταφέρεται από τους ανέμους, φυσικά και επηρεάζει όλο τον πληθυσμό που εκτίθεται σε αυτό. Είναι μια σωματιδιακή ρήπανση που έχει μικρά και μεγάλα, να τα διαιρέσουμε σωματίδια απλά, με το διαμέτρημά τους. Τα επικίνδυνα είναι τα πολύ μικρά, τα PM2,5, γιατί αυτά έχουν πολύ μεγάλη διεισδυτικότητα μέσα στο αναπνευστικό σύστημα και προκαλούν γενικότερη διέγερση φλεγμονώδη σε όλο τον οργανισμό. Από αυτά είναι δύσκολο να φυλαχθεί κανείς, γιατί θέλουν ειδική μάσκα που να μπορεί να τα σταματήσει. Άρα πρέπει να προσπαθήσουμε να τα αποφύγουμε όσο μπορούμε. Κλειστές πόρτες.
0: Εάν δεν μπορέσουμε, κοιτάξτε, τώρα μιλάμε για μια περιοχή τεράστια που δεν είμαι σίγουρος ότι οι άνθρωποι έχουν αποφύγει ουσιαστικά αυτά τα σωματίδια που βρίσκονται στην ατμόσφαιρα. Οι άνθρωποι λοιπόν που έχουν εισπνεύσει τον αέρα της πυρκαγιάς και των καμένων, τι κινδύνους αντιμετωπίζουν?
1: Αν δεν τους έκανε εκείνη την ώρα πρόβλημα, η μακροχρόνια επίδρασή τους δεν είναι τόσο μεγάλη, με την έννοια του ότι αυτά αποτελούν προβληματικό υλικό για μια περιοχή που έχει ρήπανση. Είναι μόνιμο πρόβλημα ρήπων στις μεγάλες αστικές περιοχές. Το ότι κάποιος τρεις ημέρες εισέπνευσε σε μεγάλη συγκέντρωση από αυτά δεν θα του προκαλέσει αυτό που κάνουν τα σωματίδια αυτά μακροπρόθεσμα. Είναι άλλη μία επίδραση, άλλη. Εδώ είναι μια οξία κατάσταση στην οποία πρέπει να αντιμετωπίσει. Η χρόνια έκθεση στα μικροσωματίδια αυτά αναμφίβολα είναι μέχρι και καρκινογόνος. Αλλά δεν μπορούμε να μιλήσουμε για χρονιότητα όταν έχουμε τρεις ημέρες και πέντε μέρες έκθεση.
0: Πόσο πιο ευαίσθητα είναι τα παιδιά να εκτεθούν στον καπνό?
1: Εκεί είναι το πρόβλημα.
0: Γιατί
1: είναι το πρόβλημα.
0: Έρχομαι εκεί, γιατί είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στα νέα.
1: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Η ευαισθησία του αναπνευστικού συστήματος του παιδιού σε κάθε ερεθιστική εισπνοή είναι πολύ μεγάλη, διότι δεν είναι όριμο το αναπνευστικό σύστημα από μηχανικής πλευράς να αντιμετωπίζει τέτοιου είδους προβλήματα. Και το μυϊκό σύστημα των παιδιών υπολείπεται και η αεραγωγή τους είναι πολύ στενή και με λίγη φλεγμονή εμφανίζουν μεγάλη δυσκολία εισπνοής και εκνοής, διόδου του αέρα δηλαδή μέσα από τους αεραγωγούς.
0: Ισχύει αυτό που είπατε, ότι αν δεν αντιμετωπίσουν, αν δεν προκύψει κάτι επικίνδυνο άμεσα, ότι σημαίνει ότι ο οργανισμός ανταποκρίθηκε και ότι αυτό θα ξεπεραστεί? Ισχύει αυτό που είπατε?
1: Ακριβώς.
0: Και για τα παιδιά.
1: Ναι. Αλλά θέλω να πω ακόμη ότι τα παιδιά έχουν και ένα μεγαλύτερο ακόμη πρόβλημα. Ότι εισπνέουν χαμηλά. Γιατί η συγκέντρωση αυτών των σωματιδίων είναι μεγαλύτερη από ότι είναι στο ύψος όπου αναπνέουμε εμείς οι μεγάλοι. Επιπλέον τα παιδιά όταν βγουν έξω και τρέξουν και παίξουν θα κινηθούν και θα κάνουν αυτό που δεν πρέπει να κάνει κανένας. Να κουράζονται κάτω από συνθήκες ρήπανσης. Διότι τότε και πιο πολύ αέρα παίρνουν από το περιβάλλον, άρα πιο πολλά σωματίδια και με μεγαλύτερη εισπνευστική ροή εισπνέουν τον αέρα που παίρνουν και αποτέλεσμα είναι ότι τα σωματίδια διεισδύουν βαθύτερα. Περισσότερα και παίρνουν βαθύτερα, η ενόχληση μεγαλύτερη.
0: Σε σχέση με την απόσταση του εδάφους, φαντάζομαι το ίδιο ισχύει και για τα οικόσιτα ζώα, έτσι που...
1: Βεβαίως, και έχουν μελετηθεί επιδράσεις αυτών των ρήπων σε χρονίως εκτιθέμενα ζώα συντροφιάς. Και έχουν μελετηθεί όλα αυτά και είναι δημοσιευμένα. Ξέρουμε ότι παθαίνουν πολλά προβλήματα τα κατοικίδια ζώα στις περιοχές όπου οι ρήπασες είναι μεγάλοι χρονίως και μονίμως. Ναι. Γιατί για αυτά είναι μεγαλύτεροι.
0: Κύριε Μπεχράκη, πόσο διαρκούν αυτά τα επικίνδυνα σωματίδια που υπάρχουν στην ατμόσφαιρα? Δηλαδή, είχαμε αυτή την πυρκαγιά 5 μέρες τώρα και για το τόπος όλος. Θέλω να ρωτήσω, πότε ουσιαστικά...
1: Διαλύεται.
0: Δηλαδή, αν σταματήσει η φωτιά αύριο, τελείως, εντελώς, σβήσει και η τελευταία εστία πυρκαγιάς, σε λίγο χρονικό διάστημα θα είναι καθαρή η ατμόσφαιρα και πάλι?
1: Ναι, εξακολουθούν να παράγονται και από αυτά που λέμε από καΐδια.
0: Ναι.
1: Παράγονται σωματίδια από εκεί και οπωσδήποτε εξακολουθούν να δρουν. Αλλά και αυτά σε μερικές ημέρες με μια βροχή έχουν τελειώσει. Δεν δημιουργούν άλλο πρόβλημα χρονιότητος πλην της δασικής καταστροφής, η οποία είναι μεγάλο πλήγμα για τον πλανήτη και για κάθε περιοχή που την υφίσταται.
0: Και επηρεάζει και την ποιότητα του αέρα και στην περιοχή της Αττικής, μιας και μας είπε το αστεροσκοπείο ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί 700.000 στρέμματα στην Αττική.
1: Ναι. Αυτά είναι μεγάλα ελλείμματα και αν τα συνθέσουμε με τα μεγαλύτερα περιβαλλοντικά ελλείμματα που έχουν προκληθεί από πυρκαγιές σε όλο τον πλανήτη, φυσικά είναι μια εκδήλωση του μείζονος περιβαλλοντικού προβλήματος, το οποίο επιδεινώνεται με αυτές τις πυρκαγιές. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τα λάθη μας και μας εξωθεί στη λήψη αποφάσεων περισσότερο προστατευτικών για το περιβάλλον.
0: Ναι. Η απλή μάσκα δεν αρκεί. Δηλαδή, τώρα, ας πούμε, με τις πυρκαγιές αυτές, οι μάσκες που φορέσαμε στην πανδημία μπορούν να προστατεύουν ή όχι?
1: Να σας πω. Και στα αέρια του νεφους δεν έχουν καμία επίδραση και στα μικροσωματίδια έχουν πολύ μικρή επίδραση. Αυτά σταματούν τα κάποια μεγάλα σωματίδια, τα οποία είναι και λιγότερο βλαβερά. Το πρόβλημα των μικροσωματιδίων δεν αντιμετωπίζεται με αυτές τις μάσκες και πρέπει γι' αυτό και οι άνθρωποι που ασχολούνται επαγγελματικά με την πυρόσβεση έχουν ειδικές μάσκες, πολύ κατασκευασμένες ειδικά για να τα φιλτράρουν. Μια απλή συμβουλή είναι η εισπνοή από τη μύτη, γιατί η μύτη πάντα κάτι φιλτράρει πολλά, ιδίως στα μεγάλα σωματίδια, και ακόμη και ένα μαντήλι αν χρησιμοποιήσει κανείς μπροστά στη μύτη και το στόμα, αν είναι μάλιστα και βρεγμένο, φιλτράρει πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Μπεχράκη, να μείνουμε σε αυτά. Θερμά σας ευχαριστώ για τα όσα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλό βράδυ. Ο κύριος Παναγιώτης Μιλάκης, πνευμονολόγος, εντατικολόγος.

0: το διαβάζω και δεν υπάρχουν λόγια για να σχολιάσει κανείς. Φρίκη στο Μιστρά κρατούσε τον νεκρό πατέρα του σε καταψύκτη για να παίρνει την σύνταξή του. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη για να μας δώσει το ρεπορτάζ, ο οποίος έχει φτάσει στην περιοχή. Κώστα, καλησπέρα.
1: Πραγματικά, Φάνο, νομίζω είναι μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει ολόκληρη την περιοχή εδώ. Ένα πρωτοφανές περιστατικό. Μιλάμε για έναν ηλικιωμένο άνδρα, ο οποίος βρέθηκε νεκρός σε καταψύκτη, σε υπόγειο ουσιαστικά ενός ξενοδοχειακού συγκροτήματος, στον πανέμορφο κατά τα άλλα Μιστρά, εδώ στην περιοχή της Λακωνίας, λίγο έξω από τη Σπάρτη. Να ξετυλεί το κουβάρι τώρα αυτή τη υπόθεση, άρχισε να ξετυλίγεται όταν έφτασαν καταγγελίες στην αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας, ότι ένας ηλικιωμένος άνδρας είχε εξαφανιστεί για περισσότερα από 4 χρόνια. Οι αρχές σήμερα το πρωί κάλεσαν τον 55χρονο γιο του συγκεκριμένου άνδρα, του ηλικιωμένου, για εξηγήσεις. Δεν τον ενημέρωσαν για ποιο λόγο τον θέλανε. Τον κάλεσαν στα αστυνομική διεύθυνση και από εκεί τον οδήγησαν εδώ στο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο διατηρεί στην περιοχή του Μιστρά, το οποίο είναι κλειστό αυτή την περίοδο. Και τον παρουσία δικαστικού λειτουργού προέβησαν σε έρευνα, όπου βρέθηκαν στο υπόγειο, σε καταψύκτη, μπροστά σε αυτό το μακάβριο θέαμα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, Άνω, αυτό που έχει υποστηρίξει ο ίδιος στις αρχές είναι ότι ο πατέρας του πέθανε περίπου πριν από 2,5 χρόνια από παθολογικά αίτια και το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους, για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Mm-hmm. Σύμφωνα με πληροφορίες, ωστόσο, περισσότερα από 4 χρόνια είχαν να μπουν εδώ οι κάτοικοι της περιοχής στο συγκεκριμένο ηλικιωμένο. Όλα αυτά φυσικά θα ρίξει φως στο ακριβό.
0: Η νεκροψία, νεκροτομή, φαντάζομαι.
1: Νεκροτομή. Mm-hmm. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρέθηκε εδώ ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, βρίσκεται το άψυχο σώμα του ηλικιωμένου σε προχωρημένη κατάψυξη και δεν μπορούσε να γίνει. Δεν φαίνονται να υπάρχουν εμφανή σημάδια στην πρώτη εικόνα που είχε ο ιατροδικαστής. Ωστόσο, όλα θα αποδειχθούν αν πρόκειται για θάνατο που προήλθε από παθολογικά αίτια, τόσο για το χρόνο του θανάτου, όσο και αν ήταν και εγκληματική ενέργεια. Τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί αυτή
0: τη στιγμή. Ήθελα να το ρωτήσω, το άφησα για το τέλος, αλλά το απήντησες μόνο σου. Υπάρχουν πολλά μακάβρια ερωτήματα που θα ήθελα να θέσω, αλλά νομίζω ότι δεν είναι της παρούσης.
1: Είναι μια υπόθεση που αντιλαμβάνεσαι εξυγκλονίζει ολόκληρη εδώ τη μικρή τοπική κοινωνία. Μας λέγανε άνθρωποι ότι ακόμα και χθες είχαν δει τον άνθρωπο, ρωτάγανε τι κάνει ο πατέρας σου και λέει καλά, είναι, απαντούσε καταβατικά, έδινε απαντήσεις. Γιατί προφανώς σε μια πολύ μικρή κοινωνία αντιλαμβάνεσαι ότι προκαλούσε αίσθηση. Ίσως αυτό οδήγησε και σε καταγγελίες στις αρχές για να εξετυλιχθεί αυτό το κουβάρι αυτής της μακάβριας πραγματικά υπόθεσης, που τουλάχιστον στα δεδομένα της Πελοποννήσου, όσο θυμόμαστε, δεν θυμόμαστε ανάλογο περιστατικό.
0: Το ίδιο όχι, αλλά έχει ξανασυμβεί με νεκρούς ανθρώπους, κυρίως γονείς, και με τους γιους και τις κόρες να παίρνουν την σύνταξη αυτών των ανθρώπων. Όντως μια μακάβρια ιστορία, μια μακάβρια υπόθεση. Σε ευχαριστώ θερμά, Κώστα, για το ρεπορτάζ, και σιγά σιγά σε τροχιά αποφόρησης. Κάπου εδώ ο δικός μας ο δημοσιογραφικός χρόνος τελειώνει. Θα είμαστε και πάλι αύριο κοντά σας με το αναλυτικό μαγκαζίνο στις 7 με 8, με όλους τους συνεργάτες μας, τον Βαγγέλη τον Σαρή. Θα έχουμε τη δυνατότητα και μετά στη συνέχεια τον Δημήτρη Φαναριώτη, θα έχουμε μετά τη δυνατότητα στη συνέχεια για την έκτακτη αυτή εκπομπή και σε σχέση με τις πυρκαγιές και σε σχέση με την επικαιρότητα όπως αυτή διαμορφώνεται. Λοιπόν, να ευχαριστήσω θερμά για τα μηνύματά σας, για τις καλησπέρες σας, να ευχηθώ σε όλους καλό βράδυ, και εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, όπως είπαμε, από τον Θάνο Σκεφάκα στο μικρόφωνο, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο και την Μαρία Σπυρόερα στην παραγωγή. Καλό σας βράδυ, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Για 5-24 ώρα πυροσβέστες, δασοκομάντος και εθελοντές δίνουν άοκνη και πεισματική μάχη με τις φλόγες σε αντίξωες συνθήκες και παραμένουν στο πεδίο μέχρι να σβήσει και το τελευταίο κάρβουνο σε μια έκταση δεκάδων χιλιάδων στρεμμάτων, την οποία δίνησε η πυρκαγιά, με τον κίνδυνο των αναζωπυρώσεων να εξακολουθεί να είναι υψηλός. Για πέμπτη συνεχόμενη μέρα οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν αδιάκοπα σε πολλαπλές εστίες στη Δυτική Αττική, δίνοντας νυχθημερών μάχη για την πλήρη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς, ανέφερε σε νεότερη ενημέρωση και ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίον των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Ο κύριος Βαρθακογιάννης επισήμανε ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Υπενθύμισε ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή ντρόουν για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά την τηλεδιέσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείες παραπληροφόρησης. Επίσης, γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Θάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Όπως ανέφερε, οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και εξέφρασε την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξει συμφωνία για την ομαλοποίηση της ναυσιπλοείας των στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο διάβλο. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς. Σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η μετεωρολογική υπηρεσία Geosphere Austria.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος θα είναι ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 στις 10. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Εσείς μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 και στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Πέμπτο 24ωρο και τιτάνια μάχη με τη φωτιά. Βελτιωμένη εικόνα, αλλά οι δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή. Από κοσμοτοπίο, καμένα σπίτια και ανίποτη οικολογική καταστροφή. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Και ας είναι σιγά σιγά να κοπάσει το κακό. Να μετρηθούν οι πληγές και να παλύνει ο πόνος. Earth News Radio 105,8, μας ακούτε και μέσα από την πλατφόρμα της ERTECO, όπως επίσης μπορείτε να στείλετε και μηνύματα μέσω Viber, γράφετε το μήνυμά σας, αποστολή Earth News Radio, δύο λέξεις λατινική χαρακτήρας. Στον ήχο η Μαρίλια Γεροντίδη, στην παραγωγή και δημοσιογραφική επιμέλεια Μαρία Σφυρόερα και Βούλα Κουλισοπούλου, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου.

0: Από τα πιο συγκινητικά θέματα ήταν και οι μορφές και τα βλέμματα των αδέσποτων ζώων σε αυτές τις πυρκαγιές στην Αττικοβιωτία. Και μάλιστα έκανε γνωστό η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα. Καλησπέρα σας, κυρία Κοντοπούλου.
1: Καλησπέρα και σε εσάς. Να συμπληρώσω ότι εκτός από εντεταλμένη είμαι και αντιπρόεδρος της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων.
0: Ακριβώς. Η Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων λοιπόν μας γνωστοποίησε για την προσπάθεια φιλοξενίας πυρόπληκτων ζώων, όπου φιλοξενούνται στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα, σωστά?
1: Στα Μέγαρα, σωστά.
0: Για πείτε μου, κυρία Κοντοπούλου, για πόσο μιλάμε και τι ακριβώς είναι αυτή η βοήθεια που χρειάζεται, που νομίζω ότι ήδη έχει ευαισθητοποιηθεί ο κόσμος.
1: Εγώ έχω εκπλαγεί από την ανταπόκριση του κόσμου από όλες τις περιοχές της Ελλάδος. Έχει κινητοποιηθεί όλος ο οργανισμός της Ελλάδος. Δηλαδή έρχονται εκτός από τις χορηγίες σε τροφές, φάρμακα, οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι εθελοντές από Θεσσαλονίκη, Χαλκίδα, Σαλαμίνα, Αθήνα, για να σπεύσουν σε βοήθεια. Υπάρχουν στο χώρο περίπου... Τώρα αυτή τη στιγμή μαζεύτηκαν μάλλον 149 πυρόπληκτα ζώα και παραγωγικά, όχι μόνο συντροφιάς, από γουρουνάκια, πρόβατα.
0: 140 λέτε βρίσκονται αυτή τη στιγμή.
1: Ναι. Τα οποία αυτή τη στιγμή άλλα έχουν μεταφερθεί σε κλινικές, άλλα σε τοπικά κτηνιατρία. Γενικά είναι μια προσπάθεια πάρα πολύ... δύσκολη, εξαντλητική. Είμαστε από το Σάββατο εδώ, 24 ώρες 24ωρο, που ξέσπασε η πυρκαγιά. Και θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την ψυχή μου όλο τον κόσμο για την ανταπόκριση που έχει δείξει.
0: Κυρία Κοντοπούλου, αυτό πέρα από την συνδρομή, την οικονομική που χρειάζεστε βεβαίως, γιατί υπάρχει από ό,τι μας είπατε, χρειάζονται επίβλεψη από κτηνίατρο, κλινικές, θα φιλοξενηθούν σε κλινικές, αλλά τι άλλο είναι αυτό που ζητάτε? Δηλαδή πέρα από αυτό διαβάζω ότι θα μπορούσαν να φιλοξενηθούν κάποια ζωάκια.
1: Πολύ βασικό αυτή τη στιγμή είναι ότι αυτά τα ζώα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούν να γυρίσουν στον δρόμο. Είναι ζώα τα οποία πρέπει να φιλοξενηθούν ή να υιοθετηθούν και να πάνε σε σπίτια. Ήδη έχει γίνει προσπάθεια, έρχει πάρα πολλοίς κόσμος για να δηλώσει φιλοξενία και υιοθεσία. Κάνω έκκληση λοιπόν σε όποιον θέλει να στείλει μήνυμα στην Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων. Είναι τεράστιο το πρόβλημα στα Μέγαρα με τα δέσποτα. Για πρώτη φορά γίνεται τέτοια προσπάθεια, γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν μπαίνει ένας άνθρωπος που είναι στο χώρο τόσα χρόνια, μπορεί να ανταπεξέλθει και με σοβαρότητα στο θέμα που του δίνεται από το Δήμαρχο. Εγώ, σου εντεταλμένη πλέον, λόγω εμπειρίας 10 χρόνων στη φιλοζωική, ξέρω πώς να διαχειριστώ και τέτοιες καταστάσεις. Η έκκληση που κάνω είναι για φιλοξενία υιοθεσία. Και φυσικά για τροφές. Οι τροφές εδώ είναι απαραίτητες πάντα.
0: Υπάρχει κάποιος αριθμός ή κάπου που μπορούν να απευθυνθούν?
1: Μπορούν να απευθυνθούν μέσω μηνυμάτων στα social media, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων στο Facebook. Και εκεί υπάρχει άμεση απάντηση σε όποιον στείλει μήνυμα.
0: Και φαντάζομαι ότι η παραμικρή δωρεά μπορεί να κάνει διαφορά στις ζωές των παιδιών, των αδέσποτων. Υπάρχουν και πολλά κουτάβια, έτσι.
1: Πολλά και πολλά κουτάβια μαζεύτηκαν. Αυτά κυρίως τώρα μας απασχολούν να βρουν φιλοξενία.
0: Φιλοξενία και υιοθεσία κιόλας.
1: Και υιοθεσία, ναι. Φιλοξενία αρχικά και μετά να προωθηθούν για υιοθεσία.
0: Η αλήθεια είναι, κυρία Κοντοπούλου, και μέσα από τη σελίδα του Earth News είδαμε τις φωτογραφίες. Είναι το βλέμμα τους δραματικό και κλιπαρή, πραγματικά.
1: Ακριβώς. Εδώ στα Μέγαρα βρισκόμαστε πάντα σε πόλεμο. Να ξέρετε, με τα δέσποτα. Είναι η κατάσταση δυστυχώς τραγική.
0: Τι θα μπορούσε να γίνει, γιατί τώρα ξέρουμε πολύ καλά ότι χρειάζεται στήρωση. Αυτή δεν είναι η πρώτη φάση αυτή.
1: Γίνονται
0: η λύση.
1: Καθημερινά. Ναι. Η μόνη λύση είναι η στήρωση.
0: Η μόνη λύση, ναι.
1: γίνονται πάρα πολλές σειρώσεις. Γι' αυτό βγήκαμε και πρότυπος Δήμος στα Μέγαρα, λόγω του ότι από το 24, 25 και 26 έχουμε φτάσει σε σημείο σειρώσεων που δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια. Σειρώνουμε καθημερινά και με τη βοήθεια συνεργαζόμενων γιατρών με το Δήμο και με τη βοήθεια του κόσμου και με τη βοήθεια ξένων κοινιάτρων Ρουμάνων που έρχονται εδώ τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο. Είναι πολύ σημαντική η σύρωση, ναι, πάρα πολύ σημαντική εδώ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων και πιο συγκεκριμένα στο στάδιο Ολυμπιονικών στα Μέγαρα φιλοξενούνται πυρόπληκτα ζώα. Οποιαδήποτε βοήθεια και δωρεά είναι ευπρόσδεκτη και έχει να κάνει βεβαίως, θα κάνει τη διαφορά στις ζωές των ζώων, και για φιλοξενία και για υιοθεσία αλλά και για τροφές. Ζωοφιλική Ένωση Μεγάρων, social media που μπορούν πραγματικά να στείλουν τα μηνύματά τους όλοι και να πάρουν περισσότερες πληροφορίες. Ο σταθμός θα είναι ανοιχτός, παραμένει ανοιχτός, έτσι?
1: Ο σταθμός εκεί παραμένει και σήμερα φυσικά ανοιχτός και αύριο θα μείνει ανοιχτός. Θεωρώ ότι μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός, ναι. Μάλιστα. Μέχρι την Παρασκευή θα είναι ανοιχτός, γιατί ήδη με τις φωτιές πάμε.
0: Κυρία Κοντοπούλου, μας ακούτε? Χάσαμε τη γραμμή. Να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Κική Κοντοπούλου, εντεταλμένη σύμβουλο του Δήμου Μεγαραίων για τα αδέσποτα και πρόεδρο της Ζωοφιλικής Ένωσης Μεγάρων. Πραγματικά υπάρχει ανάγκη για αυτά τα αδέσποτα, για φιλοξενία, για υιοθεσία και το σημαντικότερο, για τροφή.

0: Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ανταποκρίνεται ενεργά στις δασικές πυρκαγιές και παρέχει άμεση βοήθεια με εθελοντές πρώτες βοήθειες αλλά και συγκέντρωση ειδών ανάγκης για τους πληγέντες. Φυσικά προσφέρει οδηγίες ασφαλείας και καλεί και σε οικονομική ενίσχυση για τη στήριξη των πυρόπληκτων. Θα μας πει περισσότερα ο κύριος Κωνσταντίνος Γαβριλίδης, Διευθυντής Επικοινωνίας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Κύριε Γαβριλίδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Ευχαριστούμε για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, να μας πείτε γιατί είναι πολύ σπουδαία η παρουσία σας σε τέτοιες, σε πολύ δύσκολες στιγμές, πόσο μάλλον και τώρα στις δασικές αυτές πυρκαγιές. Ξέρω ότι δίνετε και οδηγίες για τους πυρόπληκτους που θα θέλαμε να μας πείτε τα βασικά, εν πάση περιπτώσει, οι πρώτες οδηγίες για τους ανθρώπους, αλλά και για την απευθύνεται και ένα κάλεσμα για την οικονομική ενίσχυση των πυρόπληκτων. Σωστά.
1: Πολύ σωστά τα λέτε. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός από την πρώτη στιγμή της εκδήλωσης αυτών των φοβερών πυρκαγιών στη Δυτική Αττική και βέβαια και σε όλη την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί το τελευταίο διάστημα περάσαμε δύσκολα συνολικά από το Ρέθυμνο, από τη Βιωτία, από την Ορεινή Ναυπακτία, από την Άρτα.
0: Ο Ελληνικός Κεφαλονιά πρόσφατα, δηλαδή πραγματικά σε πάρα πολλά μέρη.
1: Ναι, και αυτά είναι μόνο μερικά από τα μέρη που επιχείρησαν οι εθελοντές αμαρτές διασώστες. Εξειδικευμένα κλιμάκια έμπειρα σε αντιμετώπιση και στην ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος και γενικότερα των κατοίκων στην κάθε περιοχή. Βοηθούσαν και στο έργο της κατάσβεσης με τις μάνικες της πυροσβεστικής αλλά και με ειδικούς επινότιους πυροσβεστήρες που διαθέτει ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Και βέβαια το έργο ήταν πολύπλευρο, ωστόσο αυτή τη στιγμή επικεντρωνόμαστε στο μετά της πυρκαγιάς. Γιατί είχε αφήσει μεγάλες πληγές, όπως όλοι γνωρίζουμε, η καταστροφή ήταν τεράστια, ειδικά για τη Δυτική Αττική. Ανυπολόγιστη καταστροφή και οικολογική, όπως πολύ σωστά είπατε, αλλά σίγουρα και για πάρα πολλούς ανθρώπους, ίσως και εκατοντάδες, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μείναν χωρίς σπίτι. Μιλάμε για μια τραγική κατάσταση σε πολλές περιοχές. Πορτογερμένο, Ψάθα. Μέχρι χθες το βράδυ οι διασώστες δίναν σκληρή μάχη με τις φλόγες στην Ψάθα και εκεί είχαμε δυστυχώς καταστροφές σπιτιών. Είναι αρκετά δύσκολη κατάσταση. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, εκτός από το διασωστικό κομμάτι, προσφέρει κάτι εξίσου πολύ σημαντικό. Πρώτης βοήθειας ψυχικής υγείας και ψυχοκοινωνική υποστήριξη. Με ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς βρισκόμαστε και την κινητή μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Βρισκόμαστε εδώ και τρεις μέρες.
0: Είσαστε ακόμα εκεί στην περιοχή, κύριε
1: Γαβριλίδη.
0: Είμαστε
1: και θα είμαστε και πολλές μέρες ακόμα, εννοείται. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι εκπέραν από τα υλικά αγαθά χρειάζεται μια ψυχολογική υποστήριξη, χρειάζεται έναν άνθρωπο να τους προσεγγίσει με ασφάλεια. Επίσης παρέχουμε σε όσους το επιθυμούν διαμονή δωρεάν σε ξενοδοχεία.
0: Αυτό είναι πολύ σπουδαίο και πολύ σημαντικό.
1: Και το έχουμε κάνει ήδη για αρκετούς συμπολίτες μας. Τώρα να σας πω και μια έτσι περίπτωση. Ένας 80χρονος κάτοικος της ευρύτερης περιοχής για τρεις μέρες ζούσε κυριολεκτικά μέσα στο αυτοκίνητό του. Δεν ήθελε να αποχωρήσει από το σημείο, ήθελε να βλέπει το σπίτι του. Μας κάλεσε συγγενικό του πρόσωπο και η κοινωνική λειτουργία και οι ψυχολόγοι μας τον προσέγγισαν με τον τρόπο που ξέρουν, λόγω της εμπειρίας τεράστιας που έχουν και κατάφεραν να τον πείσουν να έρθει να διαρρηκτερεύσει σε ξενοδοχείο.
0: Και να σωθεί ο άνθρωπος, δηλαδή, γιατί θέλει ειδικό χειρισμό.
1: Σωστά, γιατί υπήρχε θέμα, σοβαρό πρόβλημα και κίνδυνος για τη ζωή του, έτσι. Και μιλάμε και για ηλικιωμένο, αλλά και για άνθρωπο που ζούσε σε αντίξιους συνθήκες για αρκετά 24 ώρα.
0: Κύριε Γαβριλίδη, έχετε μία εικόνα του κόσμου τώρα των πυρόπληκτων. Ποια είναι αυτή η εικόνα που έχετε, πώς είναι ο κόσμος? Δηλαδή, είναι αρκετοί στα ξενοδοχεία, η ψυχολογία τους, πώς θα την έχουν, μία κάποιου είδους παρηγοριά ή ψυχραιμία?
1: Σίγουρα εμάς αυτός είναι ο στόχος μας, άλλωστε να μπορέσουμε να παρηγορήσουμε και να ενδυναμώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν ξεπεράσει το πρώτο σοκ, το πρώτο ισχυρό σοκ της άμεσης κατάστασης, της πυρκαγιάς, της στιγμής που χάσανε σχεδόν όλα αυτά που είχαν χτίσει μια ζωή. Και τώρα είναι στο μετά, σίγουρα θα υπάρξει και πρόνοια και από εμάς και για το οικονομικό κομμάτι, γι' αυτό άλλωστε και κάνουμε τη συγκεκριμένη έκκληση για οικονομική ενίσχυση.
0: Πού μπορεί να απευθυνθεί κάποιος, κύριε Γαβριλίδη, για οικονομική ενίσχυση?
1: Η οικονομική ενίσχυση έχουμε απευθύνει έκκληση σε όλους τους πολίτες. Mm-hmm. Μπορούν να δουν τα στοιχεία, το λογαριασμό, είτε το πενταψήφιο νούμερο που χρησιμοποιούμε και να ενισχύσουν μέσω αυτού.
0: Ποιο είναι, να πούμε το νούμερο.
1: 14888.
0: 14888. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Το πενταψήφιο νούμερο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και βέβαια μέσα από το site. Site που θα βρει όλες τις πληροφορίες.
1: www.redcross.gr. Ναι. Πολύ σωστά. Και να δώσουμε και δύο τηλέφωνα για πολίτες από τις πυρόπληκτες περιοχές. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός είναι δίπλα τους. Θέλουμε να το τονίσουμε και μέσα από την εκπομπή σας. Είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005. Και κινητό το 6976-89-2860.
0: 89-28-60.
1: Όποιος πολίτης έχει πρόβλημα είναι στις πυρόπληκτες περιοχές και για διαμονή και για ένδυση, υπόδυση.
0: Θα το επαναλάβουμε οπωσδήποτε. Μάλιστα. Θα το επαναλάβουμε και πάλι, κυρία Γαβριηλίδη, γιατί πραγματικά όποιος μας ακούει και χρειάζεται βοήθεια μπορεί χρησιμοποιώντας είτε το ένα είτε το άλλο αριθμό να βρει πραγματικά αυτά που χρειάζεται, και φιλοξενία και υποστήριξη και ψυχική, περισσότερο ψυχολογική στήριξη.
1: Σωστά. Και επίσης να τονίσουμε και κάτι άλλο το οποίο δεν είναι συμπληρωματικό. Είναι βασική ουσιαστικά ασχολία και των εθελοντών στα πύρινα μέτωπα. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στα οικόσιτα ζώα και βέβαια και στα άγρια ζώα. Πριν από λίγη ώρα είχαμε πολύ ωραίες εικόνες από την Ψάθα, όπου εθελοντές αμαρτύρες διασώστες εντόπισαν και διέσωσαν μια μικρή χελωνίτσα από καΐδια, θα μπορούσαμε να πούμε ξεκάθαρα. Δεν υπήρχε τίποτα στο σημείο. Ωστόσο, η χελωνίτσα αυτή δείχνει τη ζωή, δείχνει ότι θα ξανααναγεννηθεί η κατάσταση. Αρκεί βέβαια να υπάρχουν οι άνθρωποι δίπλα να μπορέσουν να σώσουν και αυτά τα ζωάκια που είναι κρίμα από το Θεό να ζουν σε αυτές τις συνθήκες, και σκυλάκια και γατάκια. Και
0: ανθρωπιά, ανθρωπιά και αλληλεγγύη, κύριε Γαβριηλίδη. Να δείξουμε πραγματικά τι σημαίνει να είναι κανείς άνθρωπος. Αυτό. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή συνέχεια στο σπουδαίο έργο σας.
1: Εγώ, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Επαναλαμβάνουμε λοιπόν τα τηλέφωνα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού για όσους ανθρώπους μας ακούν και έχουν καεί τα σπίτια τους, η περιουσία τους και θέλουν κάπου να μείνουν για τις πυρόπληκτες λοιπόν περιοχές. Είναι το 210-3646-005. Επαναλαμβάνω, 210-3646-005 και 6976-89-2860, δεύτερο νούμερο κινητό αυτή τη φορά, όπου μπορούν να απευθυνθούν και να ζητήσουν βοήθεια από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό. Σε 2 λεπτά τίτλοι ειδήσεων και αμέσως μετά πάλι μαζί.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Διάσπαρτες ενεργές εστίες πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαθρακογιάννης. Από βραχικύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης ζητεί με άρθρο του στο πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters. Στο μεταξύ, πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο, Τετάρτη, η συμφωνία. Περίπου 32 αλλοδαποί, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο, εντοπίστηκαν και διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή, νότια-νοτιοδυτικά του ακροτηρίου Τέναρο. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι της Καλαμάτας. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο, τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη τίτλη ειδήσεων στις 10.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
2: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
0: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
2: Say Chess!
0: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.

0: Το ΒΒΕΦΕΛΑ στο Ελληνικό Τμήμα του Παγκόσμιου Ταμείου για τη Φύση, μία από τις μεγαλύτερες και πιο αναγνωρισμένες περιβαλλοντικές οργανώσεις στον κόσμο, ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1991. Κύριος στόχος βεβαίως του οργανισμού, ένα μέλλον να χτίσει όπου ο άνθρωπος και η φύση συνυπάρχουν αρμονικά. Μέσα στους κύριους τομείς δράσης του ΒΒΕΦΕΛΑ είναι και η προστασία δασών και οικοσυστημάτων. Έχουμε μία ανακοίνωση από το ΒΒΕΦΕΛΑ που δίνει τον πρώτο απολογισμό για τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Νίκο Γεωργιάδη, υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος ΒΒΕΦΕΛΑ, ο ιδανικός άνθρωπος να μας πει τι ακριβώς, που έχουν καταλήξει, ποιος είναι ο πρώτος απολογισμός. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Χαιρόμαστε που είστε στη συντροφιά μας, διότι από εσάς θα μάθουμε τα περισσότερα στοιχεία που έχετε συλλέξει, αλλά και τι μέλη γενέστε.
1: Το τι μέλη γενέστε είναι λίγο δύσκολο να το πει κανείς, αλλά αν θέλει κάποιος να γίνει μάτις κακονιδήσεων, πρέπει να πούμε ότι ο Αύγουστος παραδοσιακά είναι ο πιο δύσκολος αντιπυρικός μήνας στην Ελλάδα.
0: Και ξεκινήσαμε και νωρίς φέτος, νομίζω, ναι, κύριε Γεωργιάδη.
1: Δεν ξεκινήσαμε πολύ νωρίς. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια ήσυχη αντιπυρική περίοδο, γιατί είχαμε θερμοκρασίες που σε αντίθεση με τη δυτική χερσόνησο, την κεντρική Ευρώπη κτλ. Ήταν σχετικά ήπιες. Είχαμε και κάποιες βροχερές μέρες, σας θυμίζω. Οπότε θα έλεγα ότι η αντιπυρική ξεκίνησε λίγο απότομα και μας προσγείωσε δυνατά. Η αλήθεια είναι με ελτέμια πολύ έντονα, πολύ δυνατά, που είχαν και το περίεργο της συνεχιζόμενης τον συνεχιζόμενο λοιπόν αέρα και το βράδυ, το οποίο δεν είναι πολύ συχνό για τα μελτέμια. Συνήθως τα μελτέμια
0: κοπάζουν,
1: το βράδυ χαλαρώνουν.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα πολύ δύσκολο τριήμερο, τετράήμερο θα έλεγα, και ενώ η πυροσβεστική το προηγούμενο διάστημα της αντιπυρικής είχε αρκετές ενάρξεις, λόγω των πυρομετεωρολογικών συνθηκών οι οποίες ήταν ευνοϊκές, νομίζω ότι κατάφερνε να τις ελέγξει μια χαρά. Στο δύσκολο αυτό τριήμερο, τετραήμερο, είχε πάλι πολλές ενάρξεις, κάποιες από αυτές ξέφυγαν, όπως γίνεται συνήθως δηλαδή. Φανταστείτε ότι υπάρχουν πάρα πολλές φωτιές μέσα στην ημέρα που δεν μαθαίνονται, και αυτές που ουσιαστικά ξεφεύγουν και γιγαντώνουν είναι αυτές που μαθαίνονται και κάνουν και τη ζημιά. Μερικές από αυτές μέσα σε 5 μέρες κάψανε συνολικά, θεωρούμε, πάνω από 200.000 θρήματα. Έχουμε επιβεβαιώσει χαρτογραφικά τα 180.000.

0: Όταν έχεις συνθήκες με 7 και 8 μπουφόρ το βράδυ, πάλι είναι λίγο δύσκολο να δουλέψεις. Με το πρώτο παράθυρο που δόθηκε με το που κόπασαν οι άνεμοι, ενώ είχε καταναλώσει βέβαια και πολύ μεγάλο φορτίο κάψιμη ύλη στη φωτιά, έδειξε όμως ότι η πυρκαγιά ελέγχθηκε πιο εύκολα. Mm-hmm. Τώρα, η μεγαλύτερη ζημιά εννοείται είναι στη Δυτική Αττική. Από αυτά τα 180.000 που έχουμε επιβεβαιώσει, ξαναλέω, μάλλον είναι πάνω από 200. Τα 102.000 τρέματα είναι στη Δυτική Αττική. Και στην, βγάζω από Δυτική και κρατάω την Αττική σε μια Αττική που έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια.
1: Μα υπάρχει συχνότητα πυρκαγιών.
0: Ναι.
1: Και αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο. Ναι.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σε αυτή την πυρκαγιά, στα 102.000 τρέματα, περίπου τα 28.000 είναι διπλοκαμένη έκταση.
1: Μάλιστα.
0: Και ξέρετε, το διπλοκαμένη έκταση σε διάστημα ενός χρονικού παραθύρου κάτω από 20 χρόνια είναι αυτό που μας. Που πρέπει να μας χτυπάει το καμπανάκι, είναι το πιο σημαντικό δεδομένο για τα δάση, τα μεσογειακά.
1: Αυτό τι μπορεί, είναι... το πιο σενάριο, δύσκολο σενάριο ή άγριο σενάριο θα είναι μια μορφή ερημοποίησης όταν συχνά και συχνά καταστρέφεται, καίγεται το περιβάλλον εκεί.
0: Για τους ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα θα δώσω το παράδειγμα της Πεντέλης. Για τους πιο παλιούς ακόμα θα δώσω το παράδειγμα του Ποικίλου Όρους ή του, για το Όρο Εγάλεως ή για την Πετρούπολη. Όταν καίγεται συχνά μια περιοχή και μετά είτε βόσκεται έντονα όπως συνέβαινε στο παρελθόν, τώρα πια δεν συμβαίνει, είτε καίγεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και τα πέφκα ουσιαστικά δεν έχουν τη δυνατότητα να οριμάσουν και να παράγουν ικανή ποσότητα κόνων και καρπών και σπόρων, δεν υπάρχει αναγέννηση. Ναι. Δεν συμβαίνει το ίδιο με τη σκληρόφυλλη βλάστη, με τα σκήνα, με τα πουρνάρια, αυτά τα καταφέρουν πολύ καλύτερα. Ναι. Αλλά και αυτά, με πολύ έντονες πυρκαγιές συνεχόμενες και συχνές, μπορεί να χάσουν και αυτά την αναβληστική τους δυναμική.
1: Άρα εξαρτάται και από το είδος της βλάστησης.
0: Σαφώς. Ναι. Και εδώ ερχόμαστε να προσθέσουμε σε αυτά 28.000 διπλοκαμένα που σας είπα στην Δυτική Αττική και άλλα 2.000 περίπου στρέμματα τα οποία αποτελούνται από ελατοδάσους που κάει και στην κορυφογραμμή του Κυθερώνα. Mm-hmm. Αυτό το είδος, το έλατο, όπως γνωρίζουμε πια οι Αθηναίοι και από την Πάρνθα, τη μεγάλη φωτιά του 7, είναι ένα είδος το οποίο δεν τα καταφέρνει μετά τη φωτιά.
1: Mm-hmm.
0: Άρα είδος, πολλαπλότητα καύσεων, συχνότητα μάλλον καύσεων, ένταση καύσεων, με υψηλές κλίσεις, είναι περιοριστικοί παράγοντες για τη φυσική αναγέννηση και σχεδόν πάντα χρειάζεται μια ανθρώπινη βοήθεια.
1: Μάλιστα. Θα ήθελα να μου πείτε ποιες είναι οι προτεραιότητες, οι άμεσες προτεραιότητες που πρέπει να γίνουν. Υπάρχει και ένας νέος νόμος που λέγεται Ενεργή Μάχη και θα θέλαμε να μας πείτε περισσότερα πράγματα γι' αυτό.
0: Ναι, είναι ένας νόμος που ψηφίστηκε την Άνοιξη,
1: ναι.
0: Φέτος, αν νωρίς την Άνοιξη. Είναι ένας καινοτόμος με ένα ρηξικέλευτο, έτσι, η ρηξικέλευτη αλλαγή στο θεσμικό καθεστώς. Εισαγάγει για πρώτη φορά πολύ έντονα την έννοια της πρόληψης μέσα στο κάδρο και στη φαρέτρα που έχουμε.
1: Θεωρώ ότι αυτή είναι και η λύση, κύριε Γεωργιάδη, ότι η πρόληψη, από εκεί ξεκινάει η λύση.
0: Και αυτός ο νόμος είχε μια ευρεία συνένεση και ουσιαστικά δημιουργήθηκε στα κομμάτια που αφορούν την πρόληψη και σε συνεργασία με τη δασική υπηρεσία, με την κεντρική δηλαδή δασική υπηρεσία. Είναι ένας νόμος που συνένεσαν η πλειονότητα των φορέων οι οποίοι διαβουλεύτηκαν. Mm-hmm. Αφορά πολλά πράγματα, πολλά και δύσκολα στην εφαρμογή τους. Ένα από αυτά ήταν και η αναδιάρθρωση και η λειτουργία της ΔΑΕ, η οποία προχώρησε, έτσι, από τα λίγα πράγματα προχώρησαν γρήγορα με την ψήφιση και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Η ΔΑΕ φέτος κάνει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Επιβλησμού, δηλαδή, κάνει εκπληκτική δουλειά.
1: Mm-hmm.
0: Δεν έχει αφήσει ούτε μία υπόθεση ανεξιχνίαστη, από όσο γνωρίζω. Και ξέρετε, το να γνωρίζει τα αίτια είναι το πρώτο βήμα για την πρόληψη.
1: Άρα είναι δηλαδή, πρώτη χρονιά φέτος, δηλαδή, που είδαμε να λειτουργεί αυτός ο νόμος, σωστά.
0: Ναι, αναφορικά με τη ΔΑΕ, εννοείται η ΔΑΕ προϋπήρχε και έκανε επίσης τη δουλειά της, απλώς φέτος την κάνει πραγματικά εξαιρετικά.
1: Mm-hmm.
0: Και υπάρχουν μια σειρά από διατάξεις, όπως η προϋπηρεαμένη καύση, η ελεγχόμενη βόσκηση, τα αντιπυρικά σχέδια τους Δήμους, τα οποία εννοείται δεν πρόλαβαν να τεθούν σε εφαρμογή. Χρειάζονται και μια σειρά, κάποια είναι πολύ πιο δύσκολα, χρειάζονται μια σειρά από διευθυντικές αποφάσεις, από διατάξεις, από ομάδες που πρέπει να δουλέψουν. Αυτό λοιπόν που χρειάζεται και είναι άμεση προτεραιότητα είναι αυτός ο νόμος με το πέρας αντιπυρικής να προχωρήσει σε όλες τις διατάξεις, mm-hmm. σε όλα τα επίπεδα.
1: Mm-hmm.
0: Για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η Επιστημονική Επιτροπή για τα αντιπυρικά των Δήμων και των Περιφερειών έχει ήδη κάνει 2 συνεδριάσεις. Ξέρουμε ότι υπάρχει στην πρόθεση του Υπουργείου

0: κινήσει και την Επιτροπή για την προϊαμένη καύση που πρέπει να βγάλει και προδιαγραφές, να κάνει και τα πιλοταρίσματα, να περάσουν κάποια χρόνια, ένα εύλογο χρονικό διάστημα μέχρι να αρχίσει να εφαρμόζεται και ούτω καθεξής. Τώρα, αναφορικά με την επόμενη μέρα μετά τις πυρκαγιές, τα βασικά βήματα που πρέπει να γίνουν είναι η άμεση χαρτογράφηση, η κήρυξη εννοείται των αμβαστέων, η άμεση χαρτογράφηση και η ιεράρχηση όλων αυτών που σας είπα για να δούμε ποιες περιοχές είναι επικίνδυνες όσον αφορά τη διάβρωση, τα πλημμυρικά, ποιες περιοχές μπορεί να χρειαστούν ανθρώπινη βοήθεια και σιγά σιγά να πάρουν το δρόμο τους και αυτές όπως όλες οι υπόλοιπες. Με ακούτε να το λέω σε αυτόν τον τόνο γιατί δυστυχώς οι φωτιές τα τελευταία χρόνια και ειδικά στην Αττική είναι τόσο συχνές που ακόμα και να είχαμε όλα τα λεφτά του κόσμου δεν θα μπορούσαμε να αναδασώσουμε την κατάσταση έτσι όπως αρχίζει και εξελίσσεται. Γιατί κάθε χρόνο προστίθεται στο κάδρο νέες περιοχές πολύ μεγάλες οι οποίες είναι διπλοκαμένες ή έχουν διάφορα άλλα προβλήματα και οι οποίες πρέπει ουσιαστικά κάποιος ακόμα και με τα λεφτά που έχουν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και το Εθνικό Σχέδιο Αναδάσωσης που υπάρχει τώρα να διαλέξει σε ποιες πρέπει να κάνει τι. Και ξέρετε, το σπορ της αναδάσωσης, τεχνητής δηλαδή παρέμβασης της ανθρώπινης, είναι ένα πολύ ακριβό σπορ. Πολύ ακριβό. Γι' αυτό και πρέπει να προτιμάμε πάντα και να βοηθούμε τη φυσική αναγέννηση. Και γι' αυτό, μάλλον, δεν είναι μόνο γι' αυτό.
1: Πόσο εύκολη είναι η φυσική αναγέννηση σε διπλοκαμένες περιοχές, φαντάζομαι ότι δεν είναι. Δεν βοηθάει η φύση. Δεν έχουμε βοηθήσει εμείς τη φύση. Έτσι, δεν είναι εύκολο.
0: Σε διπλοκαμένες περιοχές είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Όχι, όχι αδύνατη, βέβαια. Μπορείς και πάλι με κάποια διαχειριστικά. Διαχειριστικές δράσεις να βοηθήσεις αν υπάρχουν μητέρες πορείς κοντά μπορείς να κάνεις πράγματα για αυτό που λέμε το παθητική αναγέννηση αλλά συνήθως είναι δύσκολο όταν μια περιοχή είναι διπλοκαμένη σε αυτό το παράθυρο και όταν μιλάμε για πέθκη κυρίως τότε η κατάσταση χειροτερεύει. Εννοείται ότι πρέπει να περιμένεις ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να δεις τι μπορεί να σου προσφέρει η φύση ακόμα και σε αυτές τις περιοχές. Και πρέπει να διασφαλίσει σίγουρα το έδαφος και αν η φύση τελικά δεν τα καταφέρει, πρέπει να έρθει να τη βοηθήσει. Αλλά πού να πρωτοβοηθήσει, αυτό είναι το ερώτημα.
1: Μάλιστα. Άρα, ξεκινάμε από την πρόληψη, κύριε Γεωργιάδη, έτσι κι αλλιώς το πρώτο που είπαμε. Πραγματικά αυτός ο νέος νόμος, η ενεργή μάχη, να αρχίσει να πλαισιώνεται και να εμπλουτίζεται, οπότε να έχουμε όσο το δυνατόν πιο σύντομα τη λειτουργικότητά του, σωστά?
0: Σωστά. Παρότι θα τονίσω ότι κανένας νόμος δεν είναι το άγιο δισκοπότηρο, αλλά σαφώς το να έχει τα όπλα και να σου δίνει το θεσμικό, τη θεσμική δύναμη να κάνεις πράγματα και να δοκιμάζεις πράγματα είναι πολύ σημαντικό.
1: Μάλιστα. Τώρα φαντάζομαι ότι στα άμεσα σχέδια είναι η συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών, ναι.
0: Σωστά. Mm-hmm.
1: Μάλιστα.
0: Εμείς κάθε χρόνο κάνουμε μια τέτοια προσπάθεια. Τα τελευταία δύο χρόνια την κάνουμε και σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος. Ουσιαστικά δίνει μια πρώτη εικόνα για τις δασικές υπηρεσίες, οι οποίες μετακινούνται πιο μεθοδικά και κάνουν και τη δική τους δουλειά. Τα τελευταία δύο χρόνια προσπαθούμε και τη βγάζουμε, ξαναλέω, συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος πάρα πολύ γρήγορα. Και αντιστοίχως και πάρα πολύ γρήγορα κινείται και η δασική υπηρεσία στο θέμα των αντιδιαβρωτικών και αντιπλημμυρικών. Βέβαια, μέχρι πρώτη μας κατάφερε να το κάνει αυτό είτε με το Ταμείο Ανάκαμψης είτε με το θεσμό των αναδόχων. Τώρα το Ταμείο Ανάκαμψης μας αφήνει σιγά σιγά και πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να υπάρξουν οι κατάλληλοι πόροι.
1: Να συνεχιστεί αυτό ακριβώς.
0: Ακριβώς.
1: Κύριε Γεωργιάδη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Είστε καλά.
1: Και θέλω να πιστεύουμε ότι, όπως είπατε και εσείς, ότι η φύση έχει τον τρόπο της, αλλά χρειάζεται τη βοήθειά μας και να τη σεβαστούμε ακόμα περισσότερο. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστούμε.
0: Καλό βράδυ. Γεια σας.

Λοιπόν, τα ακούσατε και από τον κύριο Γεωργιά, τον υπεύθυνο χερσαίου προγράμματος του WWF Ελλάς. Και να συμπληρώσω ότι περισσότερα από 800.000 στρέμματα έχουν κάψει στην Αττική οι 15 μεγάλες πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί από το 2017 μέχρι χθες, μέχρι 3 Αυγούστου.

Στοιχεία λοιπόν που παρουσιάζει το meteo.gr, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, δείχνουν ότι η συνολική επιφάνεια της περιφέρειας Αττικής, χωρίς την περιοχή της Τριζινίας των νησιών και του Λεκανοπεδίου, είναι 2.500.000 στρέμματα. Κάτι που σημαίνει ότι τα τελευταία 10 χρόνια κάηκε από δασικές πυρκαγιές το 32% της συνολικής επιφάνειας. Τώρα στην περιφέρεια Αττικής η επιφάνεια των δασικών εκτάσεων είναι περίπου 1.230.000 στρέμματα και τα τελευταία 10 χρόνια έχουν καεί περίπου 512.000 στρέμματα δάσους, δηλαδή το 42% της επιφάνειας των δασών. Να πούμε ότι μέχρι πριν λίγο, πριν την αρχή της αντιπυρικής περίοδου 2026, το 38% των δασών είχε καεί τα τελευταία 9 χρόνια. Η επικυρωποίηση έγινε τώρα μετά την πρόσφατη μεγάλη δασική πυρκαγιά στο Πόρτο Γερμένο και στην Αττική.

Λίγα λεπτά πριν από τις 10 θα ακολουθήσει η Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio και την Κατερίνα Ιωαννίδου, αμέσως μετά στο τέλος της ημέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη και τον Βαγγέλη Σαρή. Εμείς θα τα πούμε πάλι αύριο στις 9 η ώρα το βράδυ. Να είσαστε καλά, καλό βράδυ σε όλους σας.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιάς στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Χιλιάδες στρέμματα καμένου δάσους, κατεστραμμένα σπίτια και περιουσίες άφησε πίσω της η πυρκαγιά. Το πιο ενεργό σημείο της πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου, εκεί όπου επιχειρούν επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση του Διευθυντή Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος Αρχιπύραρχου Βασίλη Βαρθακογιάννη, αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες υπάρχουν πλησίων των παλιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Επισήμανε επίσης ότι παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drone για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε, αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μετανάστευσης Μάγνους Μπρούνερ μετά τη τηλεδιάσκεψη των Υπουργών Εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Ο Μπρούνερ απέδωσε τα γεγονότα στη Θέουτα σε κυκλώματα διακίνησης μεταναστών και εκστρατείας παραπληροφόρησης. Επίσης γνωστοποίησε ότι η Frontex έχει ήδη αναπτύξει προσωπικό στην περιοχή και ανέφερε πως εξετάζεται η δημιουργία κέντρων επιστροφής σε ασφαλείς τρίτες χώρες. Στην τηλεδιάσκεψη, η ελληνική πλευρά, μέσω του Υπουργού Μετανάστευσης Στάνου Πλεύρη, επανέφερε την πρόταση του Πρωθυπουργού για τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης, που θα επιτρέπει σε περιπτώσεις μαζικών μεταναστευτικών ροών την προσωρινή αναστολή της διαδικασίας ασύλου και την άμεση επιστροφή όσων εισέρχονται παράνομα, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό και διεθνές δίκαιο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το ΟΜΑΝ για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δηλώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας όμως ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ίσως και αύριο Τετάρτη η συμφωνία. Πτώση των τιμών του πετρελαίου στις διεθνείς χρηματαγορές. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του, προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας, ιδιοκτησίας όμως του 55χρονου, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς, σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας. Βαγγέλης Σαρής, Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ, Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Καλησπέρα. Στο τέλος της μέρας είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8.
0: Στα μικρόφωνα είναι ο Βαγγέλης Αρής
1: και ο Δημήτρης Φαναριώτης. Εδώ θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, παρακολουθώντας με άλλη διάθεση, καλύτερη, πιο ανεβασμένη, η αλήθεια είναι, σήμερα σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες ημέρες, Δημήτρη, οι οποίες ήταν δύσκολες, μαύρες και άραχνες, που έλεγε η γιαγιά μου, και εξαιτίας βέβαια των πύρινων μετόπων που ταλαιπωρούν ακόμη, αλλά πλέον βλέπουμε αυτή την φθήνουσα πορεία που έχουν τα ζητήματα αναφορικά με τις πυρκαγιές.
0: Και πέφτουν και οι άνεμοι, Βαγγέλη, αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Είναι πολύ σημαντικό γιατί βοηθάει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων, των πυροσβεστών που είναι για πέμπτη ημέρα στο μέτωπο εδώ στην μεγάλη φωτιά της Δυτικής Αττικής. Συνεχίζουν την μάχη για να ελέγξουν και να προβούν στην πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς που βρίσκεται σε αυτό το ιδιαίτερα εκτεταμένο μέτωπο της πυρκαγιάς. Κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρα, προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα, αλλά και οικισμούς στην Δυτική Αττική. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι και την Λούμπα έχουν δοκιμαστεί πάρα πολύ, κυρίως κατά το προηγούμενο βράδυ. Οι φλόγες εκεί θέριεψαν απειλητικά αρκετές φορές μέσα στην νύχτα και οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν έναν τιτάνιο αγώνα για να τις έδιναν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Τώρα η εικόνα είναι πολύ καλύτερη και αυτό είναι το σημαντικό, Δημήτρη.
0: Εννοείται. Φυσικά, όπως όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε, βρίσκονται σε πλήρη επιφυλακή οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Δυτική Αττική, παρά τη σημαντική βελτίωση της εικόνας στη μεγάλη πυρκαγιά σε Ψάθα Κανδύλη, καθώς ο κίνδυνος αναζωπηρώσεων εξακολουθεί να είναι υψηλός. Και θα πούμε μετά, Βαγγέλη, για το σύστημα Αντινέρο και πώς λειτουργήσε στην Ψάθα, σώζοντας μεγάλα κομμάτια δάσους από τις φωτιές.
1: Και πόσο ανάγκη έχουμε, Δημήτρη, όσο προχωρούν αυτά τα φαινόμενα και γίνονται όλο ένα και πιο έντονα χρονιά με τη χρονιά, τέτοια έξυπνα συστήματα, την τεχνολογία στην υπηρεσία μας, προκειμένου να σώζουμε ζωές, περιουσίες, αλλά και το φυσικό περιβάλλον. Έτσι,
0: περιβάλλον γιατί έχει πληγεί ιδιαίτερα. Τα άγρια ζώα, τα ημέρα, είναι τραγικό αυτό το οποίο έχει συμβεί. Έβλεπα στην τηλεόραση, νομίζω στο Earth News το έβλεπα, όπου έχουν φτιάξει ένα καταφύγιο για περίπου 150 ζωάκια, τα ταΐζουν, τους δίνουν νερό, τα χαϊδεύουν, γιατί και αυτά έχουν υποστεί ένα τεράστιο σοκ. Μην υποτιμάμε την νοημοσύνη των ζώων, και αυτά συναισθήματα.
1: Και είναι σημαντικό που τέτοιες δύσκολες ώρες υπάρχουν και εκείνοι που δεν ξεχνούν και τους τετράποδους φίλους μας, αλλά και τα άγρια ζώα. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι και αυτά έχουν πληγεί μέσα σε αυτό το δύσκολο περιβάλλον, ξέρεις, των πυρκαγιών, έτσι όπως διαμορφώνεται.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Βαγγέλη, και σκεφτόμουν το εξής. Προσφάτως, δηλαδή τον τελευταίο ένα μήνα, ενάμιση, μου έχει φάει 3 γατάκια μια αλεπού, η οποία αλεπού κυκλοφορεί στο Χαλάνδρι, έτσι, δεν μιλάμε για Κηφισιά ή για πολιτεία. Και όλα αυτά τα ζωάκια έχουν κατέβει, όπως και τα αγριογούρουνα που πηγαίνουν στην Εκάλη και τα λοιπά, έχουν κατέβει σε αναζήτηση τροφής, γιατί έχουν καεί τα δάση και δεν μπορούν να βρουν τροφή. Δηλαδή είναι τραγικά αυτά που συμβαίνουν και για τα...
1: Καταστρέφεται, περιορίζεται το φυσικό τους περιβάλλον. Ακριβώς. Ο φυσικός τους χώρος, και γι' αυτό και έρχονται πιο κοντά μας.
0: Και δεν μπορούν να βρουν και θυράματα να φάνε. Ναι. Δηλαδή είναι σαρκοφάγα τα περισσότερα. Δυστυχώς
1: είναι... Όπως βλέπουμε και αρκούδες που κατεβαίνουν σε κάποια ορεινά μέρη της χώρας μας. Έτσι, πάμε όμως στην Βαλέρια Δολαψάκη τώρα, που βρίσκεται στην Ψάθα η Βαλέρια, για να μας δώσει τη δική της εικόνα. Είναι από τους καλούς συναδέλφους του Earth News που βρίσκονται στα σημεία του ενδιαφέροντος. Την παρακολουθούσαμε από την Κρήτη να μεταδίδει όλα τα ζητήματα εκεί και την εικόνα από τις φωτιές. Έχει έρθει στα εδώ μέτωπα. Βαλέρια, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βαλέρια.
2: Καλησπέρα. Δυστυχώς μας ανησύχησε πολύ αυτές τις μέρες η Αθήνα. Ήταν δύσκολο, 24 ώρα, πολύ δύσκολο. Νομίζω είναι η πρώτη μέρα που λίγα τα μέτωπα ερεμούν και δεν βλέπουμε αυτές τις τεράστιες φλόγες που βλέπαμε όλες αυτές τις ημέρες. Παρότι για την πυροσβεστική φυσικά η φωτιά δεν έχει σβήσει, μπορεί εμείς με το γυμνό μάτι να μην βλέπουμε φλόγα, για την πυροσβεστική ακόμη και μέρες μετά δεν σβήνει. Οι περιπολίες συνεχίζονται, οι ρήψεις από αέρος συνεχίζονται, οι δασοκομάντος πάνε στα πιο δύσβατα μέρη και σβήνουν ό,τι νεκρό καντριλάκι υπάρχει, γιατί δεν θέλει τίποτα για να έχουμε μια νέα αναζωοπήρωση και επέκταση του μετώπου. Είναι χαρακτηριστικό αυτό που μας έλεγε ειδικώς πηγές μας στην πυροσβεστική και ειδικοί, ότι υπήρξε περιστατικό όπου η φωτιά είχε σβήσει, είχαν περάσει μέρες, είχε βρέξει ολότελα και όμως μετά από 20 μέρες η φωτιά είχε μείνει στο υπέδαφος, βρήκε το απαραίτητο οξυγόνο και αναζωπηρώθηκε. Οπότε αναζωπηρώθηκε και δημιουργήθηκε ένα νέο μέτωπο. Οπότε καταλαβαίνετε ότι κανείς δεν εφησυχάζει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται η κατάσταση με τις προηγούμενες ημέρες. Το δύσκολο βέβαια θα είναι τώρα η επόμενη μέρα που θα έχουν να αντιμετωπίσουν οι κάτοικοι, οι πυρόπληκτοι, και δεν θα μιλήσω καν για το τεράστιο οικολογικό αποτύπωμα. Μιλάμε για δεκάδες χιλιάδες στρέμματα καμένα. Εμείς σήμερα, να σας πω, ήμασταν κυρίως στο σημείο όπου η αστυνομία έχει αποκλείσει το δρόμο, διότι που οδηγεί ουσιαστικά εκεί που βρίσκονται τα συντρίμια των δύο μοιραίων ελικοπτέρων που, όπως θυμόμαστε, την ώρα των επιχειρήσεων συγκρούστηκαν στον αέρα και κατέπεσαν στην Ψάφα, σε αυτές τις χαράδρες, στις βουνοπλαγιές. Αποτέλεσμα, δύο άνθρωποι, ο πιλότος και ο μεταφραστής, ο συγκυβερνήτης, να χάσουν τη ζωή τους. Το μέρος είναι απολύτως αποκλεισμένο, δεν αφήνει η αστυνομία κανένα να περάσει, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται εντατικά. Βρέθηκε και κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού. Τα έμπειρα στελέχη της πυροσβεστικής σαρώνουν την περιοχή. Πρέπει να διαπιστωθούν τα αίτια και οι συνθήκες αυτού του τραγικού δυστυχήματος. Οπότε η πυροσβεστική έχει επιστρατεύσει εξειδικευμένο προσωπικό και σύγχρονα τεχνολογικά μέσα. Επίσης, θα πραγματοποιηθεί αυτοψία, θα συλλεχθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Και ντρόουν επιστρατεύτηκε, έγιναν κάποιες εναέριες λήψεις για να αποτυπωθεί ο χώρος και το σημείο συγκεκριμένα εκείνο με όσο το δυνατό μεγαλύτερη ακρίβεια. Όλα αυτά τα στοιχεία, το οπτικό υλικό, θα συνδυαστεί με μαρτυρίες που θα ληφθούν από όλους όσοι βρέθηκαν ή ήταν ήδη εκεί τις πρώτες αυτές κρίσιμες στιγμές. Μάλιστα, ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Γεραφέντης, έχει εξασφαλίσει και κάποιες αποκλειστικές φωτογραφίες ντοκουμέντο από τα συντρίμμια του δεύτερου ελικοπτέρου, από όπου ευτυχώς βγήκαν σόι οι δύο άνθρωποι. Πρόκειται για τον Έλληνα συντονιστή μεταφραστή και για τον Βρετανό πιλότο. Να σας πω όσον αφορά και την υγεία των δύο ανθρώπων αυτών, ότι ευτυχώς είναι όλο και καλύτερα σύμφωνα με πληροφορίες. Νοσηλεύονται, να θυμίσουμε, στο 251 νοσοκομείο της Πολυμεικής Αεροπορίας. Ο Έλληνας υποβλήθηκε σε σπονδυλοδεσία και περπατάει κανονικά. Ελπίζουμε, αν όλα πάνε καλά, και οι δύο νοσηλευόμενοι να πάρουν εξιτήριο από την Παρασκευή. Αυτό αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες. Να σας πω επίσης ότι συγγενείς του πιλότου, μιλώντας στους Times της Βρετανίας, μιλούν για ένα θαύμα όσον αφορά το ότι σώθηκε. Τονίζουν όμως ότι η μακροχρόνια εμπειρία του σίγουρα ήταν και καθοριστικός παράγοντας στο να σωθούν. Και ενώ βέβαια να σας πω ότι, όπως σας έλεγα, για το σημείο εδώ έχει αποκλειστεί, είναι πλήρως, η αστυνομία είναι 24 ώρες 24 ώρα εδώ και δεν αφήνει κανένα να περάσει. Είχαμε ένα ανησυχητικό, θα μπορούσα να πω, περιστατικό. Σύμφωνα με πληροφορίες, το απόγευμα της Δευτέρας, ένας 49χρονος άνδρας φέρεται να επιχείρησε με το όχημά του να περάσει το δρόμο, παρότι υπήρχε το αστυνομικό μπλόκο που απαγόρευε την κίνηση.
1: Και τελικώς χτύπησε και πάνω στα συντρίμια, αν δεν κάνω λάθος.
2: Αυτό είναι το φοβερό. Αρμόδιες αρχές αναφέρουν ότι αυτός επέμενε να περάσει για να πάει στο σπίτι του. Όχι μόνο δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών, παραβίασε το φόρο φύλαξης και φέρεται να προσέκρουσε, όπως είπε και εσύ, και να χτύπησε κάποια από τα συντρίμια των ελικοπτέρων. Οπότε πλέον κατηγορείται για απίθεια και παραβίαση φυλασσόμενου χώρου δυστυχήματος. Η υπόθεση παίρνει το δρόμο της δικαιοσύνης, παραπέμφθηκε στο αυτόφορο και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
0: Βαλέρια, επειδή το μείζον πρόβλημα των προηγουμένων ημερών ήταν η θυελώδης άνεμη, έχουν προφανώς πέσει οι άνεμοι, δεν έχουν την ίδια ένταση, αλλά εσύ πώς το βλέπεις το πράγμα, έχει πέσει αρκετά η ένταση των ανέμων, γιατί σε όλες αυτές τις μέρες εκεί και μπορείς να συγκρίνεις.
2: Ναι, πράγματι έχουν πέσει αρκετά. Δεν υπάρχει σύγκριση. Δηλαδή υπάρχουν και στιγμές που δίνεται η αίσθηση της άπνοιας. Είναι πάρα πολύ λίγα τα μποφόρτ. Αλλά κάποιες στιγμές ακόμα μπορεί να σηκώσει λίγο αεράκι που είναι ό,τι χρειάζεται για κάποια αναζωπήρωση. Δεν είδαμε και κάποια καντιλάκια, κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που βέβαια αμέσως έπεσαν από πάνω οι αρχές. Έγιναν άμεσα ρήψεις και άμεσα έγιναν ρήψεις από τα εναέρια μέσα που διαρκώς ανοφοδιάζονται και περιπολούν και ευτυχώς τελευταία στιγμή πάντα τα σώζανε και δεν είχαμε επέκταση, αλλά συνεχίζουν τα καντιλάκια να καίνε, οπότε αρκεί λίγος αέρας για να επιδεινωθεί το μέτωπο. Όμως όσον αφορά τον άνεμο δεν συγκρίνεται με άλλες φορές.
1: Θα ήθελα να επικαλεστώ την εμπειρία σου και από αυτό που παρακολουθείς μέσα από το ρεπορτάζ, Βαλέρια, και να σε ρωτήσω πώς βλέπεις, πώς αφουγκράζεσαι την ψυχολογία τόσο των κατοίκων εκεί της ευρύτερης περιοχής, όσο όμως και των ίδιων των πυροσβεστών. Γιατί βιώνουν ήδη την πέμπτη ημέρα εκεί στο πεδίο της μάχης.
2: Ναι, η ψυχολογία θα αρχίσει με των πυροσβεστών, γιατί δεν είναι μόνο η σωματική εξουθένωση, είναι και το ότι έχουν χάσει ήδη συναδέλφους τους. Μετά και το περιστατικό με το ελικόπτερο ήταν πραγματικά, τους συντάραξε, αλλά ήταν ήδη συντετριμένοι, γιατί θυμόμαστε τους δύο συναδέλφους τους στο ρέθυμνο, ακόμη έναν που χάθηκε
1: στο Γήθιο.
2: Ακριβώς. Οπότε η ψυχολογία τους ήταν ήδη πολύ δύσκολη. Παρ' όλα αυτά καλούνταν να επιχειρήσουν, γνωρίζοντας ότι έχουν χάσει συναδέλφους τους ακατάπαυστα. Μπορεί να άλλαζαν μπάρδες, γιατί το ρώτησα αυτό, πώς γίνεται, είναι οι ίδιοι άνθρωποι τόσες μέρες. Αλλάζουν μπάρδες, αλλά αυτό δεν αρκεί. Είναι τέτοια η κατάποση, η κόποση, που δεν αρκεί για να ξεκουραστούν. Mm. Παρ' όλα αυτά, παρότι δεν έχουν επανέλθει, καλούνται να ξαναβρεθούν στο σημείο και να συνδράμουν. Οπότε είναι δύσκολη η ψυχολογία τους, είναι και σωματική και ψυχολογική η κούρασή τους. Παρ' όλα αυτά ήταν υπεράνθρωπες οι προσπάθειες, γι' αυτό και όλοι τους ευγνωμονούν, τόσο οι κάτοικοι όσο βλέπουμε υπάρχει μεγάλη στήριξη από όλη την κοινωνία. Όσον αφορά βέβαια στους ανθρώπους εδώ, θα σας πω ότι εμένα με συγκλώνησε περισσότερο χθες όταν βρεθήκαμε στο Πόρτο Γερμενό, που βρήκα κάποιους από τους ανθρώπους εκεί. Ένα ζευγάρι, οι οποίοι μόλις είχαν δει το σπίτι τους, το οποίο είχε καεί ολοσχερός, και πραγματικά τους είδα με τα δάκρυα στα μάτια και αντιλαμβάνεσαι ότι αυτοί οι άνθρωποι σε λίγες ώρες έφασαν όλο τους το βιός, γιατί δεν είναι μόνο παραθυραστικές κατοικίες στο Πόρτο Γερμενό, όπως ας πούμε εγώ να σας πω νόμιζα, είναι και πολλές πρώτες κατοικίες, πολλοί άνθρωποι που με κόπο χτίσαν την περιουσία τους εκεί. Και τη χάσανε μέσα σε λίγα λεπτά, όπως μας είπαν. Το Πόρτο Γερμενό, ο πρόεδρος της κοινότητας εκεί, μας είπε ότι δεν υπάρχει αύριο για το Πόρτο Γερμενό. Είναι η απόλυτη καταστροφή. Είναι περισσότερο από 100 τα καμένα σπίτια. Δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις. Όλη αυτή η φύση, όλος αυτός ο παράδεισος δεν υπάρχει πλέον. Οπότε είναι, νομίζω, πολύ δύσκολες στιγμές για τους κατοίκους. Ακόμη και αν τους πούν ότι, όπως λέγεται, θα δοθούν αποζημιώσεις σε πολύ μεγάλο ποσοστό.
1: Και με διαδικασίες εξπρές, ναι.
2: Ναι, το να ορθοποδήσεις μετά από αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Το οικολογικό αποτύπωμα είναι επίσης τεράστιο και θα το βιώνουμε όσο περνούν τα χρόνια. Γιατί η φωτιά δεν σβήνει όταν σβήσουν οι φλόγες. Το αποτύπωμα θα είναι πολύ βαρύ και θα χρειαστούν χρόνια για να το οικοσύστημα για να ισορροπήσει και να αναγεμηθεί και να υπολουθούν οι πληγές. Δυστυχώς υπάρχουν και νεκρά ζώα, όπως είδαμε κάνοντας χθες το διπορρητικό μας στο Πόρτο Γερμενό.
1: Δυστυχώς.
2: Οπότε εντάξει, όσον αφορά την ψυχολογία, δυστυχώς είναι δύσκολη. Δεν έχουν προλαβεί ακόμη να συνειδητοποιήσουν κάτι και ότι πρέπει να δουν την επόμενη μέρα, γιατί μέχρι πριν από λίγες ώρες δινόταν ακόμη μάχη με τα μέτωπα και τις αναζωπηρώσεις. Mm-hmm. Ούτε καταγραφές έχουν αρχίσει σε μεγάλο βαθμό. Οπότε αυτό είναι μια συζήτηση που σιγά σιγά τώρα ξεκινά. Ήταν η πρώτη μέρα που είχαμε μέτωπα σε ύφεση. Αυτή είναι η κατάσταση μας τώρα. Δυστυχώς δύσκολη, απογοητευτική.
1: Το ευτυχώς έχει να κάνει με την εξέλιξη των μετόπων, έτσι, εκεί το ευτυχώς ότι οδεύουμε έτσι προς το τέλος αυτού του εφιάλτη που βιώνουμε για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα.
2: Ελπίζουμε
1: σήμερα.
2: Ελπίζουμε πραγματικά να είναι οι τελευταίες ώρες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το ρεπορτάζ σου
0: το
1: και
0: πολύ
1: για
0: αναλυτικό
1: την βιωματική
0: ρεπορτάζ,
1: εμπειρία
0: Βαλέρια.
1: Που μας μετέφερες με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βαλέρια, σε ευχαριστούμε.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.

0: Λέγαμε λοιπόν εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Άγγελ Σαρή.
0: Μέχρι τις 12 θα πάμε, Earth News Radio 105,8. Λέγαμε λοιπόν για την εξέλιξη των πυρκαγιών. Ακούσαμε και το αναλυτικό ρεπορτάζ από την συνάδελφο την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας.
1: Όπως σκέψεις τώρα αυτούς τους ανθρώπους, Βαγγέλη, που θα γυρίσουν, που κάποιοι μπορεί να λείπουν και θα πάνε και θα δούνε. Και αυτό που είπε η Βαλέρια ήταν πολύ σημαντικό, ότι δεν είναι δεύτερες κατοικίες παραθεριστικές.
0: Υπάρχουν και πολλές πρώτες
1: κατοικίες. Ακριβώς. Και μένεις από τη μία μέρα στην άλλη άστεγος. Άστεγος και πυρόπληκτος επίσης.
0: Αφού τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, η πυρκαγιά θα ξεκινήσει και καταγραφή των ζημιών για να αρχίσει η διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους. Θα τα πούμε και στη συνέχεια. Αύριο, μάλιστα, υπάρχει και συγκεκριμένη διυπουργική επιτροπή που θα συνεδριάσει και αυτόν ακριβώς το λόγο, για επιτάχυνση των διαδικασιών και για τον καλύτερο συντονισμό αυτών. Εμείς τώρα, Δημήτρη, θα πάμε για τους τίτλους ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι στο τέλος της μέρας.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πέμπτη νύχτα μάχης με τις φλόγες στη Δυτική Αττική. Το πιο ενεργό σημείο πυρκαγιάς εντοπίζεται στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Στις υπόλοιπες περιοχές υπάρχουν καπνογόνα σημεία και μικρές εστίες τα οποία επιχειρούν να περιορίσουν οι πυροσβέστες. Τα εναέρια μέσα καθυλώθηκαν λόγω νύχτας. Στη μάχη με τις φλόγες μόνο επίγειες δυνάμεις πυροσβεστικής. Στο σημείο επιχειρούν πλέον 526 πυροσβέστες, 29 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 141 οχήματα μαζί με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Έκτακτη οικονομική και επιχειρησιακή στήριξη στην Ισπανία για τη διαχείριση της μεταναστευτικής κρίσης. Στη Θέουτα αποφάσισε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαπραγματεύσει με το Μαρόκο για μια στρατηγική συμφωνία συνεργασίας. Τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Έκτακτης Ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης της μετανάστευσης, ή με άρθρο του στο Πολίτικο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικού στον πόλεμο κατά του Ιράν, σύμφωνα με το Reuters. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός, βόρεια άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασίες 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
0: Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στην δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio, στο τέλος της μέρας είμαστε συντονισμένοι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα βέβαια, με τη Μαρίλια Γεροντίδη στην ρύθμιση του ήχου, με τη Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή μας και τον Γιώργο Τσολάκη στις μουσικές μας επιλογές σταθερά.
1: Οι οποίες να πούμε ότι είναι πάντα προσαρμοσμένες με το κλίμα, δηλαδή τις προηγούμενες ημέρες που είχαμε τις πυρκαγιές σε εξέλιξη, ο Γιώργος έβαζε πολύ ήπια τραγούδια, ας το πούμε έτσι, mm-hmm. και που ήταν ανάλογα
0: στο
1: που τέριαζαν στο κλίμα.
0: Και στην ψυχολογία όλων μας.
1: Ακριβώς. Μαύρης ψυχή μας τώρα, τι να λέμε.
0: Λοιπόν, όπως είπαμε, τα νέα από το μέτωπο των πυρκαγιών είναι πολύ καλύτερα. Ακούσαμε αναλυτικά και από την Βαλέρια Δολαψάκη από την περιοχή της Ψάθας το τι συμβαίνει εκεί. Θυμίζουμε ότι τις προηγούμενες μέρες πέρασαν οι φλόγες στο χωριό, κάηκαν σπίτια, προκλήθηκε μεγάλη η οικολογική καταστροφή. Τα καντιλάκια τώρα είναι που ανησυχούν, αυτά που εμφανίζονται το βράδυ, και με αυτά παλεύουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Μες στο βουνό παραμένουν οι δασοκομάντος, δεν υπάρχει εφησυχασμός. Όπως μας είπε και η Βαλέρια, αρκετοί είναι οι κάτοικοι οι οποίοι έχουν επιστρέψει πλέον στην περιοχή για να συνδράμουν από τη μια εθελοντικά στις πιο εύκολες περιπτώσεις, αλλά και από την άλλη για να δουν το τι γίνεται, το σπίτι, η περιουσία τους, έτσι, γιατί είναι και αυτό σημαντικό. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις και από τα εναέρια μέσα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Λίγο νωρίτερα σήμερα έκανε την ημερήσια ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βάθρακογιάννης.
2: Αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζονται καπνογόνα σημεία σε όλη την έκταση της πυρκαγιάς, ενώ διάσπαρτες ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν πλησίων των παλαιών εγκαταστάσεων του ΝΑΤΟ και στο Λιακωτό Καλογύρου. Στην επιχείρηση συμμετέχει ένας τεράστιος αριθμός πυροσβεστών, δασοκομάντος και υδροφόρων οχημάτων που έχουν μετακινηθεί από διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να ενισχύσουν τις δυνάμεις που επιχειρούν στο πεδίο. Στην τεράστια αυτή επιχείρηση συνδράμουν αδιάλειπτα οι περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, η Δασική Υπηρεσία, οι Δήμοι που έχουν επηρεαστεί, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας με τη Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, οι δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, ασθενοφόρα του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, μηχανήματα έργου, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος και των εθελοντικών ομάδων.

0: βρήκε κάποια στιγμή δίωδο, μπήκε μέσα αέρας και ξαναφούντωσε μετά από μέρες ολόκληρες. Ναι. Άρα καταλαβαίνουμε πως δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουν. Έτσι.
1: Και, βέβαια, και έχουν ανακληθεί και όλες οι αδιέστητες, να ξέρεις.
0: Είναι λογικό, αυτή την περίοδο.
1: Αλλά και αυτοί οι άνθρωποι είναι, πρέπει να ξεκουραστούν.
0: Βεβαίως. Αυτή την περίοδο ούτως ή άλλως δεν είναι τόσο περίοδος ξεκούρασης για τους ανθρώπους του πυροσβεστικού σώματος.
1: Είναι περίοδος μαχών.
0: Επιφυλακής και συναγερμού. Έτσι. Έχουν άλλο χρονικό διάστημα όπου και τοποθετούν ως επιτοπλίστων τις άδειές τους, ακόμη και οι υπάλληλοι που ενεργούν, δουλεύουν από το γραφείο τους για αυτή τη δουλειά. Γιατί και από την υπηρεσία δίδεται επίσης μάχη για τον καλύτερο δυνατό συντονισμό όλων αυτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που μας είπες και νωρίτερα, Δημήτρη, το πώς η τεχνολογία και τα έξυπνα συστήματα νέου τύπου που μας δίνει, όπως το σύστημα Αντινέρο, έρχεται να λειτουργήσει και να σώσει μεγάλο μέρος από τα σημεία που χτύπησαν
1: ακριβώς,
0: οι φλόγες.
1: Ακριβώς, Βαγγέλη, και σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, αυτό το σύστημα κατάφερε να σώσει ένα μεγάλο κομμάτι δάσου στην Ψάθα, καθώς στην λόγω φωτιά υπήρχαν μεν δασικοί δρόμοι που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα προκειμένου να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς, καθώς από την άλλη πλευρά βρισκόταν το δάσος και από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες, και οι ζώνες που ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης στο στάδιο του σχεδιασμού, αλλά ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε λοιπόν από το βορρά προς το νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου, Κρύο Πηγάδι, Αγία Παρασκευή, χάρη σε αυτό το σύστημα, έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα, στο Αντινέρο εντάσσονται οι καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων, καθώς και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί σε παλαιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης πολύ σημαντικό. Η ουσία είναι ότι πρέπει, και όχι μόνο στις αυλές και στους γύρω χώρους, αλλά και στο δάσος να γίνονται καθαρισμοί, διότι όταν υπάρχει ένα στρώμα μισού μέτρου με πευκοβελόνες και κουκουνάρια, καταλαβαίνεις ότι το να αρπάξεις φωτιά είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο.
0: Και είναι δύσκολα τα πράγματα πολύ εκεί στην περιοχή της Ψάθας. Έχει υποστεί η περιοχή ευρύτερη σημαντικές καταστροφές, αλλά και στη Λούμπα, στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, και εκεί είχαμε αρκετές αναζωπηρώσεις που κινητοποίησαν, και με αυτές δίνουν μάχη από το πρωί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, με τις αναζωπηρώσεις. Καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, βέβαια, τα εναέρια πετούσαν ασταμάτητα και βλέπεις, Δημήτρη, πόσο σημαντική είναι η δουλειά των ελικοπτέρων, γιατί αν τα Καναντέρ περνούν και ρίχνουν έτσι σε μια νοητή γραμμή την ποσότητα του νερού,
1: τα ελικόπτερα στέκονται από πάνω.
0: Το ελικόπτερο στέκεται και μπορεί να πάει και να ψεκάσει στοχευμένα πάνω από το σημείο την ποσότητα που κρίνει. Έτσι, δεν χρειάζεται να αφήσει όλη την ποσότητα του νερού που διαθέτει και να πάει να ανεφοδιαστεί και πάλι. Αλλά αυτό το στοχευμένο, όπου βλέπουν καπνό, όπου βλέπουν αυτά τα καπνογόνα σημεία που μας έλεγε ο κύριος Βαθρακογιάννης, χτυπούν εκεί.
1: Έτσι είναι, Βαγγέλη, και μεγάλο ρόλο στις προσπάθειες της πυρόσβεσης, να πούμε ότι παίζουν τα τελευταία χρόνια τα drones, τα οποία διαθέτουν ειδικούς αισθητήρες για πυρκαγιά, για να εντοπίσουν τον καπνό πριν αυτός εξελιχθεί σε πυρκαγιά. Τα drones, τα οποία σώζουν αλλά και σκοτώνουν, ως γνωστόν.

0: Μιας και μιλάμε για τους κατοίκους της περιοχής, θα ήθελα λίγο να πάμε και να ακούσουμε mm-hmm. τις δηλώσεις που έκαναν εδώ στο Earth News, γιατί αξίζει να ακουστεί και η δική τους φωνή.
1: Ο φόβος μας, η περιουσία μας, ο αγώνας μιας ζωής, βλέπαμε να καταστρέφεται.
2: Εδώ, αγώνας, να κρατήσουμε τις περιουσίες των γονέων που αγωνίστηκαν να τα φτιάξουν.
3: Υπάρχουν τα καντιλάκια αυτά, τα οποία είναι, έχουν και αυτά ένα θέμα, γιατί δεν σου είναι εύκολα. Είναι στο κούφιο μέρος, κάνουν μια κουφάλα στην ελιά και καίνε συνέχεια, χωρίς να μπορείς να τα σβήσεις. Θέλει πάρα πολύ νερό. Ευτυχώς τα παιδιά τρέξανε, οι πυροσβέστες τρέξανε.
1: Μπήκε στον οικισμό ότι μπήκε φωτιά, αμέσως ήρθανε και τα Έριξον. Και τώρα το βράδυ μας βοήθησε πάρα πολύ. Τα παιδιά της πυροσβεστικής, τι να σας πω, το πρωί φώναζε.

0: Και τώρα ήρθανε και μας βοηθήσανε πολύ μέσα.
1: Καταλαβαίνουμε λοιπόν και την αγωνία αυτών των ανθρώπων, Δημήτρη. Έχουν περάσει και τόσες μέρες, έχουν αποκλειστεί πολλοί από αυτούς από το σπίτι τους, έτσι, έχουν εκδιωχθεί αναγκαστικά από τις αρχές για τη δική τους ασφάλεια. Κάποιοι δεν μπορούσαν καν να επιστρέψουν, καθώς παραμένουν και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κάποια σημεία εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Και θα ήθελα τώρα να δούμε λίγο το χρονικό αυτής της μεγάλης καταστροφής από το πύρινο μέτωπο. Ξεκίνησε, θυμίζουμε, από την Ψάθα και έφτασε στη Λούμπα, καλύπτοντας μια μεγάλη απόσταση και βέβαια αφήνοντας πίσω μόνο καταστροφή. Η Άννα Βλαχοπαναγιώτη είναι στο ρεπορτάζ.
2: Οι εικόνες από ψηλά είναι αποκαρδιωτικές. Το drone του Earth News πέταξε πάνω από τις καμένες εκτάσεις χιλιομέτρων στα Μέγαρα. Κρανίου τόπος έγιναν εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα παρθένου δάσους, σπίτια, ακτινοτροφικές μονάδες και αποθήκες παραδόθηκαν στην πύρινη μανία. Η φωτιά πέρασε μέσα στην Ψάθα, σπίτια κάηκαν, περιουσίες χάθηκαν. Παρά τη τιτάνια μάχη που έδωσαν επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις για να σώσουν τον οικισμό, οι θυελώδεις άνεμοι που έπνεαν στην περιοχή σε συνδυασμό με τις δεκάδες διάσπαρτες εστίες έκαναν το έργο της κατάσβεσης εξαιρετικά δύσκολο.
3: Είδα τους πυροσβέστες, ειδικά τα νέα παιδιά, ήταν σε άθλια κατάσταση, λες και είχαν περάσει ένα μήνα πόλεμο. Τους ευχαρίστησα έναν-έναν.
2: Άλλοι πάλι στάθηκαν πιο τυχεροί, αλλά πονάνε για τη γη στην οποία μεγάλωσαν.
4: 10 χρόνια θα βλέπω αυτό το τοπίο, το νεκρό τοπίο αυτό.
2: Εθελοντές αποκαμωμένοι από την ολονύχτια μάχη με τις φλόγες. Πυροσβέστες σε εγρήγορση για τυχόν αναζωπυρώσεις. Επαγγελματίες της περιοχής δειλά-δειλά ξαναλειτουργούν τις επιχειρήσεις τους. Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα Μεγάρων. Οι πύρινες γλώσσες έφτασαν ως τις αυλές των σπιτιών. Αλλά χάρη στην αυτοθυσία πυροσβεστών, δασοκομάντος και εθελοντών, το μέτωπο τέθηκε υπό έλεγχο.
5: Μετά από 10 ρήψεις καναντέρ, σώσαμε τα σπίτια. Τελευταία στιγμή.
6: Συγκλονιστικός ο αγώνας τους. Τους έδωσα διαχειραψία στα συγχαρητήριά μου.
2: Στο διπορικό του Earth News, στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγάρων, αποκαλύπτεται το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής.

0: Epnews Radio 105,8 στο τέλος της μέρας
1: με το Βαγγέλη Σαρή
0: και το Δημήτρη Φαναριώτη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τα μεσάνυχτα. Το μήνυμα το οποίο στέλνει αυτή την ώρα στην τηλεόραση του Earth News ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός είναι ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, είναι ότι η μάχη συνεχίζεται και συνεχίζεται με διάσπαρτες αιστείες στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής. Τίποτε δεν έχει τελειώσει. Όλοι παραμένουν σε επιφυλακή και συναγερμό και η μάχη συνεχίζεται από τις επίγειες δυνάμεις και θα συνεχιστεί καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Ξέρεις, και οι πυροσβέστες προκειμένου να πούν ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί η δουλειά τους, Δημήτρη, πρέπει να έχουν σαρώσει κάθε σπιθαμή του εδάφους προκειμένου να καταλάβουν αυτό ακριβώς που είπαμε πριν. Μην τυχούν και υπάρχει κάτι έτσι που μπορεί να φουντώσει μετά ακόμη και από ώρες ή μέρες.
1: Και εδώ έρχεται ο ρόλος των drone, Βαγγέλη, γιατί όταν έχεις εποπτεία από αέρος, βλέπεις τα πάντα. Τα drones έχουν και αισθητήρες, οπότε είναι ένας τρόπος.
0: Έχουν και αισθητήρες θερμότητας που μπορούν από πάνω να καταλάβουν κιόλας αν κάπου υπάρχει. Αλλά τώρα τι γίνεται.
1: Κάπου υπό φως και φωτιά.
0: Όλο το έδαφος καίει. Αυτό ακούγα να λένε εκπρόσωποι του πυροσβεστικού σώματος, ότι αυτές τις ώρες σε όλη αυτή την τεράστια έκταση καίει το έδαφος. Οπότε δεν μπορεί ακόμη το drone να λειτουργήσει για να καταλάβει ότι εκεί μόνο υπάρχει κάτι υποβόσκει μία μικρή εστία φωτιάς. Έτσι.
1: Σωστά. Παρένθεση πολύ γρήγορα, γιατί είμαστε και ένα ενημερωτικό ραδιόφωνο και ενημερώνουμε για όλα, και τα εσωτερικά και τα διεθνή και τα αθλητικά. Ολυμπιακός Νάιμέγγεν 0-0. Έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο χωρίς γκολ, αλλά πολλές φάσεις το πρώτο ημίχρονο.
0: Είναι η πρώτη μάχη για τα προκριματικά, έτσι.
1: Ακριβώς, το Champions League.
0: Για τους ερυθρόλευκους που μπαίνουν για τα καλά. Λοιπόν, οπότε επιστρέφοντας τώρα, ποιο είναι το φοβερό τώρα, γιατί το έχουμε πει, το έχουμε ξαναπεί και η αυριανή ημέρα, θα το δούμε λίγο μετά. Είναι μια δύσκολη ημέρα για συγκεκριμένες περιοχές, μεταξύ των οποίων και εδώ για την Αττική, άρα πρέπει όλοι να προσέχουμε. Και ενώ λέμε ότι πρέπει να προσέχουμε,
1: η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Υπάρχουν κάποιοι που ακόμη δεν, όχι απλά δεν προσέχουν, αλλά κάνουν το ακριβώς αντίθετο. Το είπε ο εκπρόσωπος.
1: Το λέω ξανά και ξανά για αυτούς τους ανθρώπους, η βλακεία είναι ανίκητη.
0: Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Βασίλης Βανθρακογιάννης, αναφέρθηκε ακριβώς σε αυτές τις περιπτώσεις οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται ακόμη και αυτές τις μέρες που από το πρωί μέχρι το βράδυ ασχολούμαστε, θέλοντας και εμείς, με τις πυρκαγιές. Να ακούσουμε τον κύριο Βανθρακογιάννη.
2: Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και στην Αττική και ο δείχτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς παραμένει πολύ υψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια. Συγκεκριμένα, στη Ραφίνα έγινε χρήση συσκευής έψησης σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από δασική έκταση. Στο Ήλιον έγινε χρήση συσκευής με κάρουνα πλησίων δασικής βλάστησης. Στη Νέα Κηφισιά πραγματοποιήθηκαν θερμές εργασίες με φλόγιστρο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων από δασική έκταση. Οι υπαίτιοι συνελήφθησαν και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ. Επιπλέον στη Χαλκιδική, συμπολίτης μας, εκτελώντας θερμές εργασίες με τροχό, προκάλεσε πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση. Συνελήφθη και του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.690 ευρώ. Σημειώνεται ότι από την 1η Ιανουαρίου έως και σήμερα 4 Αυγούστου έχουν επιβληθεί συνολικά 660 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 264 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας, από τις οποίες οι 235 αφορούν αμέλεια και 29 πρόθεση.
0: Πόσο πολλαπλάσεις είναι η περιπτώση της αμέλειας, αλλά αυτή την περίοδο δυστυχώς δεν μας παίρνει να έχουμε αμελείς γύρω μας.
1: Και τα πρόστιμα δυστυχώς μπορεί να είναι κάπως τσουχτερά, αλλά διερωτώ με αν τι θα ήταν πιο αποτελεσματικό για αυτούς τους ανθρώπους να πληρώσουν αυτό το τσουχτερό πρόστιμο ή να κάτσουν κανένα μήνα μέσα στη φυλακή, να καθίσουν να αναλογιστούν τι έκαναν. Λέω εγώ τώρα.
0: Ενδεχομένως, αν βρεθούν σε τέτοιου είδους περιβάλλον, μέσα στη φωτιά, και δώσουν τη μάχη δίπλα στους πυροσβέστες και τους εθελοντές, ίσως να καταλάβουν καλύτερα που. Δεν ξέρω πραγματικά. Η επιστήμη κάποιες στιγμές σηκώνει τα χέρια ψηλά απέναντι σε τέτοιου είδους συμπεριφορές.
1: Αυτή η ατάκα μου άρεσε πάρα πολύ από παλιά. Ότι η βλακεία είναι ανίκητη και πραγματικά είναι ανίκητη. Αν δει, σκεφτεί κανείς ότι έχουμε 660 τέτοιες περιπτώσεις όταν έχει καεί η μισή Ελλάδα. Δηλαδή εντάξει, δεν υπάρχει σωτηρία. Πώς να το πω.
0: Τώρα για την. Να πούμε ότι από τις. Τις φωτογραφίες που είδαμε εδώ και αποκαλύψαμε μέσα από την τηλεόραση του Earth News, φαίνεται ότι η μεγάλη αυτή φωτιά στην Αττικοβιωτία προκλήθηκε από επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
1: Βραχικύκλωμα δηλαδή.
0: Βραχικύκλωμα. Κούμπησαν μεταξύ τους, έγινε βραχικύκλωμα, προκλήθηκε σπινθήρας, δεν χρειάζονταν κάτι άλλο.
1: Ξέρεις ποια είναι όλα η μετά λύση ήταν εύκολα, αυτά, έτσι. Η λύση για όλα αυτά είναι τα καλώδια του ηλεκτρισμού. Έχει ένα κόστος μεγάλο αυτό βέβαια. Να είναι υπόγεια και όχι υπέργεια. Και επίσης η στήλη να μην είναι φτιαγμένη από ξύλο. Διότι είδα το εξής καταπληκτικό θέαμα σε πλάνο. Ήτανε τρεις κολόνες ξύλινες της ΔΕΗ με το ρεύμα. Η μεσαία είχε καεί τελείως και είχαν μείνει μόνο.
0: Είχε μείνει το πάνω μέρος.
1: Το
0: κεφάλι της κολόνας.
1: Το κεφάλι της κολόνας.
0: Γιατί όλο το κάτω είχε.
1: Είχε γίνει κάρβουνο.
0: Και κρέμονταν.
1: Κρέμονταν
0: από τα καλώδια.
1: Το και εσύ αυτό.
0: Ναι. Ήταν από τα φοβερά που βλέπουμε στα πλάνα.
1: Ας τουλάχιστον μέχρι να φτάσουμε στην υπόγεια καλωδίωση, που είναι και ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπιστούν τέτοια προβλήματα. Τουλάχιστον ας βάζουμε μια κολόνα τσιμεντένια και όχι ξύλινη. Γιατί ξύλινη?
0: Τώρα,
1: αυτή είναι η απορία.
0: Για να δένει περισσότερο με το φυσικό περιβάλλον.
1: Ξύλο το δέντρο, ξύλο την κολόνα.
0: Έτσι. Τώρα τα συγκεκριμένα ευρήματα, αυτά τώρα που δείχνουν ότι προκλήθηκε. Πώς ξεκίνησε η μεγάλη αυτή πυρκαγιά, έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία ως πιστήρια, έτσι, από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, που έχουν πλούσιο έργο αυτήν την περίοδο, και αποτέλεσαν και βασικό στοιχείο της έρευνας που οδήγησε στην άσκηση διώξεων και στη σύλληψη δύο ατόμων που κατηγορούνται για την συγκεκριμένη υπόθεση. Να πούμε ότι σε συλλήψεις για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας, ακούσαμε νωρίτερα και τον κύριο Βαθρακογιάννη, έχουν προχωρήσει οι αρχές. Στο Ρέθμινο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους οι δύο συλληφθέντες για τις φωτιές εκεί, για την φωτιά στην Κρύα Βρύση. Το ρεπορτάζ είναι της Κατερίνας Φάκα.
3: Παρά τις καταστροφικές πυρκαγιές των τελευταίων ημερών που κατακαίνε τα δάση αλλά και τις συνεχείς εκκλήσεις των αρχών, δύο άντρες στην Αττική συνελήφθησαν επειδή αποφάσισαν να κάνουν μπάρμπεκιου. Η πρώτη σύλληψη έγινε στη Ραφίνα και η δεύτερη στο Ήλιον. Οι δύο άντρες έκαναν χρήση ψησταριάς κοντά σε δασική βλάστηση σε ημέρα κατά την οποία ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς ήταν κατηγορίας 4. Τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο 3.000 ευρώ. Ενώπιον του εισαγγελέα βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης για να απολογηθούν ο δήμαρχος Στυλίδας και ο συγκατηγορούμενός του για τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία. Στα δικαστήρια Θήβας μετέβη αυτοβούλος και ο ιδιοκτήτης της εταιρείας με τις ανεμογεννήτριες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του ενώπιον της αρμόδιας ανακριτικής αρχής. Ο 52χρονος υπεύθυνος επιθεώρησης και συντήρησης του δικτύου ΔΔΕ, ο οποίος αντιμετωπίζει την κακουργηματική κατηγορία για εμπρισμό με ενδεχόμενο δόλο για την καταστροφική φωτιά στο νότιο Ρέθυμνο με θύματα δύο πυροσβέστες. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε μετά την απολογία του και ο 62χρονος υπεύθυνος λειτουργίας του ΔΔΕ, που συνελήφθη για τη φωτιά στην Κρύα Βρύση. Στη σύλληψη ενός 66χρονου για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, προχώρησαν στελέχη των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού του πυροσβεστικού σώματος. Τα κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό κάθε υπευθύνου.
0: Και όπως είπαμε, έχουν πλούσιο έργο. Τώρα, Δημήτρη, η ώρα πλησιάζει 11 παρά
1: δελτίο
0: λεπτό,
1: ειδήσεων.
0: Οπότε θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε και πάλι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή
0: στο τέλος της μέρας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κιθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκαν σκληρά το βράδυ, χθες το βράδυ, όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε είναι λίγο διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν, επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε μεταξύ άλλων νωρίτερα ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια και απίφθινε ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια, είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Κριτική από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για ελλείψεις στην πρόληψη και την προστασία. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις αγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους πυνθύρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο κατά του Ιράν σύμφωνα με το Reuters, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτειών σε μελλοντικές συγκρούσεις. Έχει σημειωθεί πρόοδος στις συνομιλίες με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούς, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν έχει ακόμη επιτευχθεί η οριστική συμφωνία, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατά εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα πατέρα του. Ρεκόρ ζέστη στην Αυστρία σήμερα, με τον υδράργυρο να ανεβαίνει στους 40,8 βαθμούς σύμφωνα με τη μέτρηση που έγινε στο σταθμό Βιέννης Στάμερσντορφ, όπως ανακοίνωσε η Μετρολογική Υπηρεσία.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός. Αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio 105,8 σε μία ώρα. Τίτλοι ειδήσεων σε μισή ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της μέρας, στον Βαγγέλη Σαρή και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Earth News Radio. Στο τέλος της μέρας είστε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και τον Βαγγέλη Σαρή και τη Μαρίλα Γεροντίδη να ρυθμίζει τους ήχους. Τη Μαρία Σφυρόερα να είναι στη δημοσιογραφική επιμέλεια και την παραγωγή της εκπομπής. Και τον Γιώργο Τσολάκη στις εξαιρετικές μουσικές επιλογές. Τότε ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα. Έχω πάει στη συναυλία του στο Ρότερνταμ το 1989.
0: Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
1: Ήμουν πολύ μικρούλη τότε, έτσι.
0: Και εγώ τελείωνα το δημοτικό. Οπότε δεν. Λοιπόν, πάμε να δούμε όμως, γιατί είχαμε επιχειρήσεις διάσωσης,
1: ναι,
0: μεταναστών.
1: Καθώς
0: σήμερα
1: τρώνει ο καιρός, αυξάνονται και οι ροές.
0: Αυξάνονται οι προσπάθειες των διακινητών να φέρουν και πάλι εδώ εκμεταλλευόμενοι ανθρώπους, έτσι.
1: Ναι, και αυτά τα πλεούμενα είναι απίστευτα. Είναι, αν μπορούσαν να ήταν αυτοκίνητα, θα τα λέγαμε σαράβαλα. Με μία μηχανή ίσα ίσα τη βενζίνη,
0: τα οποία βγαίνουν σε παροπλισμό, έτσι, βγαίνουν για πέταμα. Δηλαδή κάποιοι, ρε παιδί μου, τα αποσύρουν και εκεί ουσιαστικά χτυπούν οι άνθρωποι αυτοί, τα αγοράζουν τζάμπα σχεδόν, τα ψιλοεπισκευάζουν, αν κάπου κάπως επισκευάζονται, τους βάζουν μηχανές
1: μπαλώματα
0: για να έχουν μία μόνο διαδρομή να μπορούν να κάνουν.
1: Και με βενζίνη
0: αυτό,
1: ίσα για μία διαδρομή.
0: Ακριβώς. Και ξεκινούν για την γη της επαγγελίας, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δια της χώρας μας.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι.
1: Το άλλο που είχα διαβάσει με αυτή την φοβερή τραγωδία με τους 600-700 νεκρούς στα ανοιχτά της Καλαμάτας, αν δεν θυμάμαι, κάπου νότια της Πελοποννήσου, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν τι είναι? Είναι μικρά φορτηγά πλοία, τα οποία τα πλοία έχουν κανονικά αμπάρια, μηχανοστάσιο, λεβιτοστάσιο κτλ. Αυτά λοιπόν τα αδειάζουν από όλα ό,τι έχουν μέσα. Για να χωρέσουν να στιβάξουν τους ανθρώπους, ακριβώς.
0: Σε κάθε όροφο του, ναι, σε κάθε κατάστρωμα, σε κάθε.
1: Και βάζουν μια μηχανούλα της πλάκας, ξέρω εγώ, 100 ύπους, 200 ύπους, που είναι αστείο για να τα.
0: Για να καταφέρει ίσα ίσα να βγάλει τη διαδρομή μέχρι
1: αυτό,
0: να φτάσει στον προορισμό εδώ.
1: Είναι τραγικό. Τώρα είχα μια νέα επιχείρηση διάσωσης μεταναστών απόψε το βράδυ, πριν από 5 λεπτά μετά εδώ στην είδηση στο Earth News. Σκάφος της Frontex λοιπόν εντόπισε και διέσωσε 33 αλλοδαπούς που επέβαιναν σε βάρκα 8 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά της Γάβδου. Οι διασωθέντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι της Παλαιοχώρας, ενώ την επιχείρηση που έγινε με καλό καιρό, αυτό που λέγαμε πριν, Βαγγέλη, ο καλός καιρός αυξάνει τις ροές, συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του λιμενικού.
0: Νωρίτερα είχαμε άλλη επιχείρηση διάσωσης μεταναστών στο ακροτήριο Τέναρο, έτσι, εντοπίστηκε μία λέμβος 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου. Οι επιβαίνοντες εξέπεψαν σήμα κινδύνου, αφού η λέμβος βρίσκονταν σε πολύ δύσκολη θέση. Στην περιοχή έσπευσε ένα δεξαμενόπλιο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου, το οποίο και περισυνέλεξε με ασφάλεια τους συγκεκριμένους μετανάστες. Το πλοίο αναμένεται τώρα, περίπου αυτήν την ώρα που μιλάμε, να φτάνει στο αγκυροβόλιο της Καλαμάτας. Από εκεί οι διασωθέντες είναι προγραμματισμένο να μεταφερθούν με λάτζες στον χώρο των αποθηκών του λιμανιού, όπου και θα φιλοξενηθούν προσωρινά. Στη συνέχεια βέβαια θα ακολουθήσουν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από το λιμενικό, ενώ μετά την ολοκλήρωσή τους οι μετανάστες θα μεταφερθούν με μέρημνα του λιμεναρχείου της Καλαμάτας σε οργανωμένη δομή φιλοξενίας στην ενδοχώρα.
1: Ναι,
0: το δυσάρεστο πάντως είναι αυτό, ότι βλέπουμε ότι όταν ο καιρός το επιτρέπει, έστω και λίγο, αρχίζουν πάλι να αυξάνονται οι ροές των μεταναστών. Έτσι.
1: Και το πιο τραγικό είναι, Ευαγγέλη, ότι 9 στους 10 δεν ξέρουν να κολυμπάνε. Δηλαδή είσαι σε μια βάρκα, σε ένα πλεούμενο εν πάση περιπτώσει, και γύρω σου είναι ο θάνατος, δηλαδή η θάλασσα, που για μας είναι διασκέδαση, κολύμπη, ευχαρίστηση κτλ.
0: Και για αυτούς ανθρώπους
1: συμβολίζει,
0: έχεις δίκιο,
1: ακριβώς το θάνατο. Και να πω και μια πολύ, πολύ
0: και
1: γρήγορη.
0: Και φορούν και κάτι ισοσύβια τελείως της πλάκας, τα οποία δεν μπορούν να τους διατηρήσουν στην επιφάνεια.
1: Όχι,
0: έτσι,
1: βέβαια.
0: Πόσο δε μάλλον αν έχει και καιρό, αν έχει κύματα.
1: Εκεί που πηγαίνω στον Άγιο Σπυρίδωνα και στο Πορτοράφτη είναι ένας Πακιστανός που είναι 20 χρόνια εδώ πέρα στην Ελλάδα. Έχει πάρει και τα χαρτιά του, πληρώνει φόρους, δουλεύει, είναι πλήρως ορισμός του ενσωματωμένου μετανάστη, και μου έλεγε τώρα είναι κάπου 38 χρονών, όταν είχε έρθει εδώ ήταν 16-17 και δεν ήξερε να κολυμπάει καθόλου. Αν έπεφτε στη θάλασσα πνιγότανε. Και τώρα μετά από 20 χρόνια έχει μάθει να κολυμπάει και πραγματικά εντυπωσιάζεται από το γεγονός ότι μπαίνουν άνθρωποι σε βάρκες στο ανοιχτό πέλαγος τώρα, έτσι, όχι σε καμιά ρηχή παραλιούλα, οι οποίοι δεν ξέρουν κολύμπι. Είναι τραγικό αυτό, έτσι. Είναι τραγικό.
0: Είναι φοβερό. Θα μιλήσουμε λίγο μετά, Δημήτρη,
1: ναι,
0: γιατί είχαμε και συσκέψεις για το θέμα του μεταναστευτικού και είχαμε και από τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι, είχαμε σύγκληση εσωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ακριβώς.
0: Και από την άλλη είχαμε και την συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο Πολίτικο που αναφέρθηκε στο θέμα. Θα τα πούμε αυτά λίγο μετά.
1: Βέβαια, έχεις δίκιο, γιατί όλη αυτή η ιστορία με τη Θεούτα ξανάφερε το μεταναστευτικό πάρα πολύ ψηλά στην επικαιρότητα.
0: Προκάλεσε,
1: έτσι,
0: ανησυχία, προκάλεσε προστριβές στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι και αυτό σημαντικό.
1: Ναι, μην ξεχνάμε ότι η Ιταλία έφυγε από τη Σέγγεν με την Ισπανία για τουλάχιστον ένα μήνα, όπως είπε η Τζόρτζια Μελόνι.
0: Τώρα, αλήθεια, η κατάσταση εκεί, Δημήτρη, ποια είναι, γιατί φαίνεται ότι δεν έχει. Έχει εκτονωθεί μερικός μόνο, έτσι.
1: Κοίτα, έχουν
0: επιστρέψει.
1: Παραμένουν
0: χιλιάδες άνθρωποι εκεί.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Μένουν γύρω στις 3.000 με 4.000 σύμφωνα με πληροφορίες. Από την άλλη, οι περισσότεροι, καμιά 70.000 σύμφωνα με τις αρχές της Ισπανίας και του Μαρόκου, έχουν επιστρέψει. Το Μαρόκο έχει αυξήσει πάρα πολύ την αστυνόμευση στην περιοχή και οι Ισπανοί το ίδιο. Δεν θέλουν να ξανασυμβεί κάτι ανάλογο, γιατί ξέρεις, αυτό συνιστά ένα προηγούμενο. Δηλαδή, αν αρχίσουν, πάρε παράδειγμα πως ήταν στον Εύρο, ας πούμε, που ερχόντουσαν οι μετανάστες και ακούγανε διάφορες φωνές τότε από την τότε κυβέρνηση, ελάτε να σωθείτε στη χώρα μας, και ακολουθούσαν αυτά και τρέχανε να πάνε να σωθούν.
0: Είναι δύσκολη η κατάσταση και, όπως είπαμε, είχαμε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Εσωτερικών, οι οποίοι συμμετείχαν στη τηλεδιάσκεψη εκεί και δήλωσαν και την στήριξή τους προς την Ισπανία για την κρίση που αντιμετωπίζει στην Θέουτα. Υπάρχουν παρόλα αυτά, υπάρχει αρκετή γκρίνια και φωνές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον τρόπο που ο Σάντσεθ διαχειρίζεται συνολικά το μεταναστευτικό. Έτσι. Και τον έχουμε δει, η αλήθεια είναι, να αλλάζει λίγο ρότα και εκείνος, βλέποντας το πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση που
1: ναι,
0: εκτελήσεται στη Θέουτα και στη Μελίγια όμως.
1: Ναι, και στη Μελίγια. Τον κατηγορήσανε ότι θέλει να χρησιμοποιήσει τους μετανάστες για ψήφους, για τις εκλογές. Ωστόσο, πολλοί αναλυτές θεωρούν ότι πρόκειται για μια επιχείρηση υβριδικού πολέμου που συνδυάζει την παραπληροφόρηση και την εργαλειοποίηση των μεταναστών, και ο συνδυασμός των δύο αυτών παραγόντων σκοπεύει να αναγκάσει την Ισπανία να προχωρήσει σε παραχωρήσεις, γιατί εδώ παίζουν το ρόλο τους και τα κοινωνικά δίκτυα. Mm-hmm. Ανεβάζει ένας μετανάστης για παράδειγμα ότι εγώ έφυγα από τη Θέουτα, κολύμπησα, έφτασα απέναντι στην Ισπανία, οπότε και εσείς αδέρφια μου κάντε το ίδιο, και αρχίζουν να αυξάνονται δραματικά οι μεταναστευτικές ροές, όχι μόνο από το Μαρόκο και την Αλγερία, αλλά και από όλη την Δυτική Αφρική, όπου ξεκινάνε με κάτι πλεούμενα ακόμα χειρότερα από αυτά που έρχονται από την Τουρκία με τους διακινητές και από τη Λιβύη.
0: Και βλέπω στα ρεπορτάζ ότι ξεκίνησαν όλα από μια ομάδα ατόμων, ήταν 20-30 άτομα που περάσανε.
1: Μπράβο.
0: Και ανέβαζαν φωτογραφίες σαν να είναι στο Survivor, έτσι, και έχουν πετύχει το στόχο τους, και άρχισαν και ανέβαζαν φωτογραφίες πανηγυρίζοντας, χαμογελώντας, αγκαλιά όλοι μαζί, ότι τα καταφέραμε. Και από τότε ξεκίνησε αυτή η μαζική προσπάθεια προκειμένου να περάσουν τα σύνορα και να περάσουν στην Ισπανία.

0: Έτνιος Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και θα είμαστε μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα. Στο Έτνιος Radio 105,8 ακούμε πάντα και μάλλον συζητάμε και παρακολουθούμε όλα τα σημαντικά γεγονότα της μέρας που φεύγει, αλλά και τα γεγονότα τα σημαντικά που θα καθορίσουν τη μέρα που έρχεται.
0: Μιλούσαμε νωρίτερα για τις διασώσεις που είχαμε, διασώσεις μεταναστών που μπήκαν στην ελληνική επικράτεια και είχαμε δύο τέτοιες, έτσι, μία στην, τα δύο περιστατικά που αναφέραμε νωρίτερα και στο μεταναστευτικό αναφέρθηκε ιδιαίτερος και ο Πρωθυπουργός σήμερα και στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου ευρωπαϊκού μηχανισμού έκτακτης ανάγκης για την αντιμετώπιση της εργαλειοποίησης, όπως είπε, των ροών αυτών, και προειδοποίησε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται αντιμέτωπη με μία νέα μορφή υβριδικής απειλής που υπερβαίνει τα όρια της παραδοσιακής μεταναστευτικής διαχείρισης. Ναι. Έτσι.
1: Έχουν αλλάξει τα δεδομένα, Βαγγέλη,
0: με άρθρο στο Πολίτικο.
1: Ακριβώς.
0: Ο Πρωθυπουργός,
1: το κορυφαίο αυτό πολιτικό περιοδικό.
0: Ναι. Στο θέμα αυτό μίλησε για εργαλείο γεωπολιτικής πίεσης από κρατικούς και μη κρατικούς δρόντες που επιδιώκουν να δοκιμάσουν την ανθεκτικότητα της Ευρώπης. Γι' αυτό και χτύπησε ουσιαστικά καμπανάκι και προς την Ευρώπη ότι θα πρέπει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να μπορεί να ανταπεξέλθει απέναντι σε αυτή την
1: ακριβώς
0: κρίση.
1: Ακριβώς. Μετά θα σου πω πάντως την εκδοχή της Ισπανικής κυβέρνησης για τα γεγονότα στη Θέο. Τα έχει πολύ ενδιαφέρον.
0: Ναι, και το θέλω. Το θέλουμε, ναι, αυτό. Ναι. Έτσι, γιατί αναφερθήκαμε ιδιαίτερως πριν σε αυτό. Όπως είπαμε λοιπόν, ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι οποιοδήποτε έκτακτο μέτρο θα πρέπει να είναι αυστηρά προσωρινό, αναλογικό και να συνοδεύεται από ισχυρές δικλείδες προστασίας. Έτσι, προκειμένου ακριβώς να πάνε όλα, να κυλήσουν όλα όπως πρέπει και να μην έχουμε ακρότητες. Τα εθνικά συστήματα ασύλου και οι υποδοχής κινδυνεύουν να παραλύσουν, σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εμπιστοσύνη των πολιτών φθήνει και τίθεται σε δοκιμασία ακόμη και η εύρυθμη λειτουργία της ζώνης Σέγγεν, με αφορμή και αυτό που είπαμε νωρίτερα, Δημήτρη,
1: ναι,
0: για την Ιταλία που αποχώρησε στο σκέλος της Σέγγεν με την Ισπανία. Τώρα, η Ισπανία από την πλευρά της, η Ισπανική κυβέρνηση, τι είναι αυτό που λέει, Δημήτρη?
1: Λέει ότι χιλιάδες Μαροκινοί, κυρίως νέοι, αλλά και οι οικογένειές τους, ακόμα και με παιδιά στην αγκαλιά, διέσχισαν τα σύνορα στην παραλία της Ταραχάλ με τα πόδια και κολυμπώντας υποκινούμενοι από συμμορίες διακινητών. Πάλι βλέπεις ότι οι διακινητές παίζουν τον κέριο ρόλο σε όλη αυτή την ιστορία.
0: Πάλι,
1: μαζί
0: κάποιοι,
1: με τα μέσα.
0: Στην περίπτωση αυτή, εκεί κάποιοι εκμεταλλεύονται πράγματα και καταστάσεις.
1: Εννοείται. Και αυτή είναι η ίδια υπόθεση που προβάλλει και η Μαροκινή κυβέρνηση. Ωστόσο, ορισμένοι ειδικοί έχουν διαφορετική άποψη, γιατί όπως λένε, εμφανίζει τα βασικά γνωρίσματα μιας επίθεσης που εντάσσεται στο πλαίσιο του λεγόμενου υβριδικού πολέμου. Πάρα πολύ σωστό αυτό. Δεύτερον, το Μαρόκο δεν είναι απλώς ένας ακόμη γείτονας και δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη χώρα της περιοχής λόγω της ιστορικής διεκδίκησής του για κυριαρχία τόσο επί της Θέουτα όσο και της Μελίγια. Υπενθυμίζουμε, είναι δύο θύλακες, οι οποίοι είναι ισπανικό έδαφος, το μόνο ευρωπαϊκό έδαφος σε ολόκληρη την Αφρική. Και τρίτον, σε αυτό το περιστατικό, δηλαδή με τη Θέωτα, υπάρχουν πάρα πολλά γεωστρατηγικά συμφέροντα. Με αποτέλεσμα να μπορεί να μην μπορεί να αποδοθεί εξ ολοκλήρου σε μια υποτιθέμενη κίνηση χωρίς πολιτικό σκοπό που τροφοδοτείται από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ήταν ένας συνδυασμός παραγόντων και βέβαια, το ξαναλέμε, μείζωνα ρόλο έπαιξαν τα μηνύματα στα κοινωνικά δίκτυα. Αυτό που είπες εσύ πριν, ότι ένας μετανάστης ανέβασε βίντεο που τον δείχνει να έχει φτάσει στην Ισπανία
0: και παρέσυρε χιλιάδες, έτσι.
1: Λεφούσια,
0: ναι,
1: μετά.
0: Ναι, ναι,
1: ακριβώς,
0: ναι.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, οι Υπουργοί Εσωτερικών τώρα μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, όπως είπαμε, στήριξαν την Ισπανία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, τόνισαν, είναι ενωμένη, έτοιμη να υποστηρίξει την Ισπανία και να προστατεύσει τα εξωτερικά μας σύνορα από την παράνομη μετανάστευση. Επισημαίνεται ακόμη ότι τα κράτη-μέλη και οι συνδεδεμένες χώρες Σέγγεν εξέφρασαν ενωμένα την έντονη αλληλεγγύη προς την Ισπανία και εξήραν την άμεση και αποτελεσματική αντίδραση των Ισπανικών αρχών, εκφράζοντας παράλληλα τη θλίψη για τους ανθρώπους, βέβαια, που έχασαν τη ζωή τους κατά την προσπάθεια διέλευσης. Γιατί δυστυχώς, Δημήτρη, αρκετοί δεν τα κατάφεραν.
1: 75 τον αριθμό, κατά πληροφορίες της Ισπανικής κυβέρνησης, πνίγηκαν. Βέβαια, αυτό να σου πω ότι αν το προεκτείνει κανείς το ζήτημα αυτό που έγινε με τη Θέουτα στην Ισπανία, που έχουμε να κάνουμε με το δυτικότερο σύνορο της Ευρώπης, που είναι η Ισπανία, δίπλα είναι η Πορτογαλία, το Γιβραλτάρ, αυτό μας δίνει στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε εμάς, γιατί εμείς είμαστε το ανατολικότερο σύνορο
0: Βεβαίως.
1: Της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και προφανώς από αυτές τις δύο πύλες εντός πολλών εισαγωγικών εισόδου μετανάστευσης οι Ευρωπαίοι θα αποφασίζουν να στηρίξουν ουσιαστικά αυτές τις χώρες που έχουν υποστεί όλο το βάρος. Κακά τα ψέματα, Ισπανία, Ιταλία και εμείς έχουμε υποστεί το μεγαλύτερο μεταναστευτικό βάρος, αν θυμηθεί κανείς τις ροές του 1993, του 2013, 2014, 2015, συγκλονιστικές.
0: Τώρα, και ενώ βλέπω την κολόνα αυτή που μας έλεγες που κρέμονταν το πάνω μέρος της μόλις, λοιπόν, να πούμε ότι επιπλέον οι Ευρωπαίοι Υπουργοί Εσωτερικών τόνισαν ότι η συντριπτική πλειονότητα των μεταναστών αυτών που εισήλθαν παράτυπα στη Θέουτα έχει ήδη επιστρέψει.
1: Ακριβώς.
0: Και δεν καταγράφει και μετακίνησή τους προς την ηπειρωτική Ισπανία ή άλλα βέβαια κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Είδαν ότι δεν υπάρχει προοπτική, οπότε εκ των πραγμάτων επέστρεψαν πίσω. Εντάξει, το Μαρόκο, επειδή έχω πάει κιόλας, είναι μια ιδιαίτερη χώρα με μεγάλες αντιθέσεις, μια πλούσια χώρα, μοναρχία, όπου ο λαός αγαπάει το μονάρχη, όπως και στη Βρετανία ας πούμε, κάτι αντίστοιχο, αν και δεν έχει σχέση η κουλτούρα η δυτική με αυτή του Μαρόκου. Είναι μια οργανωμένη χώρα και δεν θέλει να μπει στο μάτι, αν θέλεις, της Ευρώπης για να σχετικά με το μεταναστευτικό. Θέλει δηλαδή και αυτή να μην το τραβήξει το σκηνή. Και το σκηνή τραβήχθηκε πολύ τώρα με αυτή την ιστορία της Θέουτα, οπότε μαζεύτηκαν.
0: Να κρατήσω και ένα σημείο από την ανακοίνωση, την κοινή ανακοίνωση των Υπουργών Εσωτερικών μετά την τηλεδιάσκεψη που είχαν, που αφορά και την χώρα μας. Όπως είπες, είμαστε το ανατολικό κάτω άκρο των ευρωπαϊκών συνόρων, ότι η προστασία των εξωτερικών συνόρων αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της καταπολέμησης των δικτύων διακινητών, επιτάχυνσης των επιστροφών, περαιτέρω θωράκισης των εξωτερικών συνόρων και ευάθυνσης της συνεργασίας με τρίτες χώρες για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Ανάμεσα σε αυτές τις τρίτες χώρες είναι και η Τουρκία. Έτσι,
1: ναι.
0: Η οποία είναι το πάτημα για πολλούς μετανάστες.
1: Συρία, ακριβώς, οι οποίοι πηγαίνουν εκεί. Βέβαια, η Τουρκία, να σου πω ότι την πληρώνουμε αρκετά ακριβά η Ευρώπη.
0: Βεβαίως.
1: Της δίνει περίπου, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στα 3 δις το χρόνο, γιατί η Τουρκία έχει πάρα πολύ μεγάλα camps μεταναστών. Έχει περίπου 4 εκατομμύρια μετανάστες, την πλειοψηφία τους είναι Σύριοι. Και αυτά τα camps για να λειτουργήσουν.
0: Και τακτικά τους εργαλειοποιεί, έτσι,
1: εννοεί,
0: αυτούς τους μεγάλους αριθμούς μεταναστών που έχει.
1: Μα δεν είναι τυχαίο ότι όταν είναι ήρεμα τα νερά στο Αιγαίο, το λέω έτσι μεταφορικά, βλέπεις ότι οι ροές είναι πάρα πολύ μειωμένες. Όποτε υπάρχει μια σχετική ένταση, είτε αυτή αφορά τα F-35, είτε αφορά οτιδήποτε άλλο.
0: Περιέργως αυξάνονται.
1: Ξαφνικά αρχίζουν και έρχονται όλοι. Είναι προφανές ότι.
0: Ότι ελέγχουν, κάποιοι ελέγχουν την κάνουλα.
1: Α, μπράβο. Ακριβώς.
0: Είμαστε εδώ στο τέλος της μέρας λοιπόν με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Θα πάμε μέχρι και τις 12 μαζί. Η ώρα τώρα πλησιάζει 11:30 σε 30 δευτερόλεπτα και θα πρέπει να δούμε τους τίτλους των ειδήσεων.
1: Και σας έχουμε και πολύ ενδιαφέρουσες ειδήσεις για τη συνέχεια. Μείνετε συντονισμένοι.
0: Και άλλου ύφους.
1: Ναι.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μάχη για πέμπτη μέρα δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της Φωνικής Πυρκαγιάς, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Ολονύχτια μάχη για να σβήσουν κάθε ενεργή εστία, κανένας εφησυχασμός καθώς ελοχεύει ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων. Δασοκομάντος επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Τα εναέρια καθυλώθηκαν λόγω νύχτας στη μάχη με τις φλόγες, μόνο οι πήγες δυνάμεις πυροσβεστικής. Από βραχυκύκλωμα η πυρκαγιά στη Βιωτία σύμφωνα με το πόρισμα. Η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, τόνισε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο στα Βίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους τους πυράβλους μεγάλου βεληνικού στο Ιράν, σύμφωνα με το Reuters και με τρεις πηγές που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες για την ετοιμότητα των Ηνωμένων Πολιτείων σε μελλοντικές συγκρούσεις. Πρόοδο βλέπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες στις συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ίσως και αύριο Τετάρτη συμφωνία. Γενικά έθριος ο αυριανός καιρός. Στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη θερμοκρασία έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 12. Στο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Ιωαννίδου.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση, να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο, να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου, σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
3: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
4: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
3: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
4: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
3: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: στο τέλος της μέρας. Air News Radio εδώ με Δημήτρη Φαναριώτη
1: και Βαγγέλη Σαρή.
0: Μαζί μέχρι τις 12 τα μεσάνυχτα θα πάμε, κυρίες και κύριοι. Και επειδή αναφέρθηκε νωρίτερα και ο Δημήτρης στο παιχνίδι του Ολυμπιακού, έτσι, για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, στο 0-0 έμεινε με την Νάιμέγκεν στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Καλείται έτσι να κυνηγήσει ένα μεγάλο διπλό την επόμενη Τρίτη στην Ολλανδία πια. Έτσι, αυτά τα νεότερα από το αθλητικό μέτωπο όπου και κυριαρχούσε το παιχνίδι των Ερυθρολεύκων. Να βγούμε λίγο εκτός
1: σύνορων. Να βγούμε λίγο, Βαγγέλη, και να δούμε τι γίνεται με τους ποταμούς της Ευρώπης, γιατί έχουμε τεράστιο πρόβλημα.
0: Φοβερό. Μιλάμε για ξηρασία ανεπανάληπτη.
1: Πρωτοφανή. Έχει πέσει το 10% των βροχών από αυτό που θα έπρεπε να πέσει κανονικά. Δηλαδή έχει πέσει το 1/10 από το νερό το οποίο θα χρειαζόταν.
0: Με ότι αυτό συνεπάγεται για τη στάθμη των υδάτων.
1: Ακριβώς. Και το πρόβλημα ποιο είναι, ότι αφενός έχουμε το Δούναβι που είναι ιδιαίτερα ανησυχητική η ξηρασία του. Τα λέγαμε και νωρίτερα για την Ουγγαρία, όπου είχαμε πρόβλημα με το μοναδικό πυρηνικό εργοστάσιο της χώρας. Έχουμε όμως και άλλον ένα πάρα πολύ μεγάλο ποταμό, το Ρήνο, mm-hmm. που ξεκινά από τις Ελβατικές Άλπες και εκβάλλει στη Βόρεια Θάλασσα. Αυτός έχει υποχωρήσει σε επίπεδα ρεκόρ σε αρκετά σημεία και της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Γιατί η παρατεταμένη ζέστη εξακολουθεί να εξατμίζει τα νερά. Και είναι χαρακτηριστικό, Βαγγέλιο, την περασμένη εβδομάδα οι μετρήσεις στην Κολονία αλλά και το Λόμπιθ, στο σημείο όπου ο ποταμός περνά από τη Γερμανία και την Ολλανδία, κατέγραψαν τις χαμηλότερες τιμές από την έναρξη των καταγραφών. Είναι δε χαρακτηριστικό ότι το βάθος πλεύσης στο Ρήνο πριν από λίγες μέρες έφτασε μόλις τα 25 εκατοστά. Τι γίνεται
0: είναι
1: αυτό?
0: Σε βαθμό επικινδυνότητας πλέον.
1: Τεράστιο.
0: Έτσι, τα 25 εκατοστά φαντάζομαι για τα σκάφη τα οποία χρησιμοποιούν για τις μεταφορές και τις μετακινήσεις.
1: Ακριβώς. Και δεν μπορούν να είναι πολύ φορτωμένα. Γιατί όσο πιο φορτωμένα είναι, τόσο πιο πολύ βυθίζονται μες στο νερό. Οπότε βρίσκουν στην κήτη του ποταμού. Άρα υπάρχει περιορισμός στο βάρος.

0: στήριξαν την ευρωπαϊκή οικονομία, έτσι. Ο Ρήνος είναι ο βασικό στοιχείο της γερμανικής οικονομίας, όπως και η κοιλάδα του Ρούρη περίφημη, όπου έχουμε όλη τη βαριά βιομηχανία της Γερμανίας.
1: Και βέβαια αυτό το περιβάλλον της ξηρασίας δημιουργεί και έφορο έδαφος για νέες πυρκαγιές.
0: Βέβαια.
1: Η ξηρασία αυτή που βλέπουμε να μαστίζει πλέον πολλές περιοχές, μεγάλο μέρος της Ευρώπης, έρχεται να δυσχεράνει ακόμη περισσότερο το ζήτημα των πυρκαγιών και της επικινδυνότητας για πυρκαγιές, Δημήτρη, έτσι.
0: Ναι, και επίσης πρέπει κάποια στιγμή όλοι μας να κάνουμε κάτι με την χρήση του νερού, του πόσιμου νερού εννοώ. Αυτό το οποίο είχα παρατηρήσει στη Γαλλία σε μια περίοδο ξηρασίας, είχα μείνει σε ένα ξενοδοχείο, έβλεπα ότι το ντους δεν έβγαζε πολύ νερό, ναι, και είχαν βάλει ένα φρενάκι μικρό, για να μην σπαταλιέται το νερό. Και το λέγαμε και χτες, Βαγγέλη, αυτό το συζητάγαμε, ότι ένα ελληνικό νοικοκυριό χαλάει περίπου 400 λίτρα νερού την ημέρα. Μια τετραμελή οικογένεια κάνει από ένα ντους ο καθένας, το πλησιάζει αυτό. Οι τουρίστες ξεπερνούν τα 500 λίτρα. Και φαντάσου τώρα με τόσα εκατομμύρια τουρίστες που έχουμε, πώς είναι δυνατόν, ας πούμε, τα νησιά όπως είναι οι Κυκλάδες που έχουν πρόβλημα με το πόσιμο νερό
1: να
0: ανταπεξέλθουν σε αυτό.
1: Δηλαδή, και αν τώρα μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, τι θα γίνει σε μερικά χρόνια. Και βλέπουμε να
0: και του χρόνου, πες και του παραχρόνου,
1: να κινητοποιούνται και τα συναρμόδια υπουργεία ακριβώς λαμβάνοντας μέτρα, γιατί έχουμε πολλές απώλειες στο δίκτυο.
0: Το περίπου οποίο, το μισό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ασύλληπτο.
1: Είναι φοβερό. Στόχος είναι να εξυγχρονιστεί στο σύνολό του το δίκτυο, για να μην έχουμε τις απώλειες αυτές, και από εκεί και πέρα να γίνουν και άλλα έργα υποδομής για να εξασφαλίσουμε το απαραίτητο.
0: Πάντως,
1: νεράκι.
0: Για να μην λέμε μόνο για την Ελλάδα, είχα διαβάσει ένα ρεπορτάζ στο Guardian. Το πρόβλημα που έχει το βρετανικό δίκτυο υδροδότησης είναι πραγματικά τεράστιο. Εκεί έχουμε πάνω από το 50% απώλειες από το δίκτυο, και η Αγγλία είναι μια προηγμένη χώρα, έτσι. Είναι ανοίξει τον πρώτο κόσμο. Έχει πολύ καλή βιομηχανία, καλή οικονομία, και όμως και η Βρετανία έχει πρόβλημα το δίκτυο υδροδότησης. Για τη Γαλλία δεν θα αναφερθώ, γιατί είναι ακόμα πιο παλιό το δίκτυο. Εν πάση περιπτώσει, βλέπεις ότι αν καταρχάς μπορούσαμε να φτιάξουμε τα δίκτυα ύδρευσης των χωρών, να μην έχουμε τόσο μεγάλες απώλειες ύδατος, πόσιμου ύδατος, θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Αλλά δυστυχώς, το να αλλάξεις τώρα ένα ολόκληρο δίκτυο ύδρευσης στην Αθήνα ή στο Λονδίνο, καταλαβαίνεις ότι είναι μια τεράστια περιπέτεια, η οποία μέχρι να ευοδοθεί θα πάρει πολλά χρόνια.
1: Καλούμαστε πάντως να λάβουμε αποφάσεις και να προετοιμαστούμε, δηλαδή να κοιτάξουμε μπροστά και να προετοιμαστούμε. Είναι μια πρόκληση των καιρών μας να αφουγκραστούμε το μέλλον και να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα προετοιμασμένοι για αυτό που μας έρχεται. Ό,τι και αν είναι αυτό, είτε έχει να κάνει με την κλιματική κρίση, είτε έχει να κάνει με την έλλειψη νερού που παντρεύεται δυστυχώς και με την κλιματική κρίση που βιώνουμε, Δημήτρη. Και επειδή λέγαμε ότι νωρίτερα τα μέτωπα, μικρές διάσπαρτες εστίες, να πούμε, ότι απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις εδώ στο μέτωπο της Δυτικής Αττικής, και αύριο είναι επίσης μια δύσκολη ημέρα στον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Λοιπόν, για αύριο έχουμε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς,
0: την κατηγορία, δηλαδή,
1: ακριβώς, Δημήτρη, την κατηγορία κινδύνου 4, είναι αυτό το πορτοκαλί που έχουμε μάθει να διαβάζουμε κοιτώντας τον χάρτη, για την περιφέρεια της Αττικής, για την περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, και αφορά την Εύβοια στο νοτιότερο μέρος της, και για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, αφορά την Χίο και την Λέσβο. Άρα θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για αυτές τις περιοχές. Παρ' όλα αυτά, βλέπουμε στο χάρτη το μεγαλύτερο μέρος της χώρας να είναι και στο κίτρινο, δηλαδή από τη μέση και κάτω, όπου δεν έχει πορτοκαλί η χώρα μας, έχει δυστυχώς κίτρινο, που είναι η κατηγορία κινδύνου 3, έτσι, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Σε κάθε περίπτωση, λοιπόν, χρειάζεται να είμαστε προσεκτικοί, και για αυτό και για την αυριανή ημέρα αναφορικά με

0: Επιστροφή εδώ στο τέλος της μέρας με τον Δημήτρη Φαναριώτη.
1: 12 λεπτά πριν τα μεσάνυχτα, θα είμαστε ακόμα μαζί σας.
0: Και θα πάμε μέχρι και τις 12 τα μεσάνυχτα, ακριβώς βλέποντας όλα όσα τρέχουν σήμερα, αλλά όσο και όσα μας έρχονται αύριο. Και επειδή μιλάγαμε για τις πυρκαγιές, στον οποίο το μέτωπο, η εικόνα είναι πολύ πολύ καλύτερη, διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να πούμε ότι την άμεση αποζημίωση των πυρόπληκτων της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε μέσα από την, μιλώντας στο Sky, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κ. Κατσαφάδος. Η κρατική επιχορήγηση θα καλύπτει το 100% για επισκευή ή ανακατασκευή κατοικιών και κτηρίων, ενώ θα δίνετε ποσό έως 6.000 ευρώ για αντικατάσταση οικοσκευής για κύριες κατοικίες, που θα μειώνεται κατά 50% για δευτερεύουσες. Προβλέπεται ακόμη επιδότηση ενοικίου από 300 έως 500 ευρώ το μήνα και καταβολή βοηθήματος 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες. Για τις επιχειρήσεις θα δοθεί επιχορήγηση στο 70% της ζημιάς για τις πληγήσεις. Παράλληλα, ο κ. Κατσαφάδος τονίσε ότι στόχος είναι να επανέλθει όσο το δυνατόν γρηγορότερα η κανονικότητα σε όλες τις πληγήσεις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους.
2: Αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί όλες οι αυτοψίες και θα έχει εκδοθεί η οικία οριοθέτησης της περιοχής, οπότε από αρχές Σεπτεμβρίου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση αυτή τη φορά στην υπηρεσία μας, ούτως ώστε να μπορέσει να βγάλει μία άδεια για να μπορέσει να επισκευάσει και να ανακατασκευάσει το κτίριό του. Η κρατική ενίσχυση γύρω στην επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου του, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν 80% και 20% θα ήταν μέσω κάποιου άτοκου δανείου που θα μπορούσε να πάρει από κάποια τράπεζα, από πέρυσι το Μάρτι και μετά το σεισμό τον οποίο είχαμε στο Περοκόπη στον Εύρο, αποφασίστηκε και είναι στο 100% της εκτιμηθήσας ζημιάς. Οπότε οι πολίτες μπορούν από αρχές Σεπτεμβρίου, θα ενημερωθούν κιόλας από την υπηρεσία μας, από αρχές Σεπτεμβρίου θα μπορούν να καταθέσουν μία αίτηση, θα επιλέξουν με ποια διαδικασία θα το κάνουν, γιατί υπάρχουν τρεις διαφορετικές διαδικασίες από πλευράς ταχύτητας και κόστους. Βέβαια αυτό έχει να κάνει και με το μέγεθος των ζημιών το οποίο έχει το κάθε κτίριο, αν έχουν ζημιές οφέροντα οργανισμό, αν δεν έχουν. Ναι. Και θα μπορούν να αρχίζουν να παίρνουν χρήματα για την επισκευή ή την ανακατασκευή του κτιρίου τους.
0: Να πούμε ότι αύριο στις 11 το πρωί ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει διυπουργική σύσκεψη με αντικείμενο ακριβώς τις αποζημιώσεις των πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, που είπαμε υπεύθυνος για την κρατική αρρωγή, έχει βρεθεί σε όλα τα σημεία και οι αυτοψίες ήδη έχουν ξεκινήσει. Όπου ακόμη δεν μένονται βέβαια οι πυρκαγιές, στόχος είναι να ολοκληρωθούν με εντατικούς ρυθμούς, ώστε να ολοκληρωθεί και το ταχύτερο δυνατό η καταγραφή των ζημιών, ώστε να ενεργοποιηθούν χωρίς καθυστερήσεις όλες οι προβλεπόμενες ενισχύσεις της κρατικής αρρωγής. Ο κύριος Κατσαφάδος θα ενημερώσει αύριο αναλυτικά τον Πρωθυπουργό για τα χρονοδιαγράμματα και τη διαδικασία η οποία θα ακολουθηθεί. Οπότε τώρα, Δημήτρη μου, θέλω να πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα που αφορούν τον διεθνή χώρο και πάλι εκτός συνόρων θα μας περάσεις, για να δούμε τι γίνεται με την εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής.
1: Έτσι. Καλά. Θα πω απλώς τη δήλωσε ο Τραμπ, γιατί ήταν να κάτσω να το σχολιάσω αν είναι αλήθεια ή ψέματα, είναι μάλλον αστείο. Είπε για πολλωστή φορά ότι οι Ιρανοί παρακαλούν για συμφωνία. Αν δεν την κάνουν θα τους χτυπήσω πολύ σκληρά. Κάτι σου λέει αυτό, το έχει ξανακούσει νομίζω.
0: Λέει, ναι, είναι ντεζαβιού.
1: Ντεζαβιού ακριβώς. Και το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή ο κύριος Χέξεθ, μάλιστα ο υπουργός Πολέμου, είπε ότι ίσως και αύριο να έχουμε συμφωνία. Αυτό και αν το ακούω.
0: Το συγκεκριμενοποίησαν και χρονικά, ναι, έτσι, ναι, τόσο ναι, σύντομα. Ναι, ναι. Τόσο
1: κοντά. Το Ιράν βεβαίως δεν έχει αποδεχθεί κάτι τέτοιο, τουλάχιστον προς το παρόν. Mm-hmm. Η πολύ σημαντική εξέλιξη είναι μια έρευνα που έκανε το πρακτορείο Reuters. Mm-hmm. Σύμφωνα με την οποία ο Αμερικανικός στρατός έχει χρησιμοποιήσει ουσιαστικά όλους τους πυράβλους ακριβίας μεγάλου βεληνικούς στον πόλεμο με το Ιράν. Αυτούς τους 5 μήνες μίλησαν 3 άνθρωποι που έχουν γνώση των στοιχείων, προκαλώντας ανησυχίες για την ετοιμότητα των ΗΠΑ για συγκρούσεις στο μέλλον. Τώρα, να πούμε.
0: Ότι θα άδειαζε το οπλοστάσιο των ΗΠΑ, βέβαια, άμα μας το έλεγε κάποιος, θα μας φαίνονταν μάλλον αδύνατο, θεωρώντας ναι. ότι η υπερδύναμη αυτή δεν θα μπορούσε να ξεμείνει. Έτσι,
1: ναι. Ξέχασε τον πόλεμο στην Ουκρανία. Όπου τα εργοστάσια παρήγαγαν πυράβλους διαρκώς, ασταμάτητα. Το ίδιο κάνουν και τώρα.
0: Και για ακριβούς πυράβλους.
1: Πανάκριβους.
0: Για μεγάλο κόστος πυράβλων, που αν το βάλουμε δίπλα στο κόστος των drones ακριβώς, από την άλλη πλευρά, είναι παντελώς δυσανάλογο.
1: Βέβαια, γιατί αν χρειάζεσαι, σου κάνει το Ιράν επίθεση, λέω εγώ τώρα, με 100 drones, και εσύ πρέπει να ρίξεις 100 πυράβλους του ενός εκατομμυρίου για να αναχαιτήσεις αυτά τα drones, μιλάμε για 100 εκατομμύρια και μιλάμε για ένα κύμα επίθεσης, έτσι. Οπότε είναι φυσιολογικό, και επειδή δώσαμε πάρα πολλούς πυράβλους στην Ουκρανία, συνολικά και η Αμερική και η Ευρώπη, και έχουμε και το Ιράν 5 μήνες τώρα να μένεται αυτή ο πόλεμος. Πρόκειται λοιπόν για τους πυράβλους γνωστούς ως Army Tactical Missile Systems, τα γνωστά μας ATACMS, και οι Precision Strike Missiles, οι πυράβλοι ακριβίας, οι οποίοι έχουν χρησιμοποιηθεί πάρα πολύ, και το κάθε ένα, σύμφωνα με την έρευνα του Reuters, κοστίζει αυτό που σου έλεγα πριν, περίπου $1 εκατομμύριο δολάριο.
0: Τα drones μπορεί να κοστίζουν κάποιες χιλιάδες ευρώ.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Και από ό,τι μου έλεγε και ένας σμήναρχος που έχει γράψει ένα βιβλίο για τα drones, υπάρχουν και ακόμα πιο φθηνά. Δηλαδή, μπορείς να πάρεις ένα drone καλό ερασιτεχνικό, να του βάλεις μια χειροβομβίδα από κάτω και να το αμολύσεις και να προκαλέσεις το θάνατο. Τώρα, ο πρόεδρος Τραμπ μπορεί να χρειαστεί να στηριχθεί περισσότερο σε πιο ρυψοκίνδυνες βομβαρδιστικές αποστολές με πιλότους, αν επαναλάβει τις μεγάλες κλίμακας επιθέσεις του Ιράν. Οι πηγές δεν είπαν βέβαια τι έχει μείνει από κάθε τέτοιο πυρομαχικό στις Ηνωμένες Πολιτείες, όμως 5 μήνες μετά τον πόλεμο βλέπουμε ότι κάποια στιγμή τα πολεμικά αποθέματα εξαλούνται, Βαγγέλη.
0: Αν το κλείσαμε το θέμα της Μέσης Ανατολής, το κλείσαμε,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλω, πριν μας πας στην είδηση αυτή, θέλω να κλείσουμε με αυτήν την είδηση, ειλικρινά. Απλώς πριν από αυτό, να πούμε μια σοκαριστική υπόθεση που έγινε απόψε γνωστή και είναι στο Μιστρά της Λακωνίας, το συζητάγαμε και νωρίτερα.
1: Ναι,
0: βρέθηκε ισορός ενός ηλικιωμένου άντρα μέσα σε καταψύκτη. Τι έγινε? Ο ηλικιωμένος έμενε εκεί με το γιο του. Κάποια στιγμή άρχισαν να μην τον βλέπουν οι υπερήγικοι. Περνούσε ο καιρός, περνούσαν τα χρόνια και δεν είχε εμφανιστεί πουθενά. Δεν είχε δηλωθεί όμως ότι ο άνθρωπος έχει φύγει, ότι έχει πάθει κάτι κλπ. Κάποιοι λοιπόν κατήγγειλαν το γεγονός στις αστυνομικές αρχές και είπαν ότι είχε εξαφανιστεί ο παππούς. Δεν τον βλέπουμε πια. Άρχισαν να τον αναζητούν. Πήγαν στο γιο του, είπε ότι λείπει στην Αθήνα. Μπήκαν μέσα στο εγκαταλειμμένο ξενοδοχείο που έχει και στο οποίο ζούσε ο 55χρονος γιος του, και εκεί τον βρήκαν τον παππού νεκρό. Από φυσικά, από ό,τι φαίνεται, αίτια. Προς το παρόν μένει να φανεί αυτό και από την ιατροδικαστική εξέταση που θα ακολουθήσει, νεκροψία, νεκροτομή. Και παραδέχθηκε τελικώς ο γιος, ο οποίος συνελήφθη, ο 55χρονος, ότι πριν από 2,5 χρόνια πέθανε ο παππούς, τον έβαλε στον καταψύκτη εκεί και τον κρατούσε προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξη και του ιδίου αλλά και της μητέρας του, γιατί έπαιρνε 2 συντάξεις, έπαιρνε και της νεκρής συζύγου ο παππούς. Οπότε 2,5 χρόνια λάμπανε τις συντάξεις και κρατούσε τον παππού στον καταψύκτη. Είναι φοβερό.
1: Είναι μακάβριο όλο αυτό το πράγμα.
0: Θέλω να αλλάξουμε όμως.
1: Αλλάξουμε κλίμα και θα κλείσουμε.
0: Κλίμα και ύφος και με αυτό να κλείσουμε.
1: Πολύ ευχάριστα. Λοιπόν, εσύ αν είχες ένα δελτίο λότο του 1 εκατομμυρίου, θα το πέταγες στα σκουπίδια? Μάλλον όχι.
0: Σίγουρα
1: ούτε
0: όχι.
1: Ούτε εγώ. Ακριβώς.
0: Κάποιος το πέταξε?
1: Κάποιος το πέταξε. Πρόκειται για μια γυναίκα ηλικιωμένη. Είχε πάει την Κυριακή στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς της για να ελέγξει το δελτίο μετά την κλήρωση. Mm-hmm. Το μηχάνημα όμως, επειδή ήταν μικρό κατάστημα και κατέβαλε μόνο μικρό ποσά, έγραψε πάνω στην οθόνη «Μη πληρωτέω». Η φουκαριάρα η γυναίκα έφυγε, πιστεύοντας για άλλη μια φορά ότι έχασε, άφησε το δελτίο στο μαγαζί, ούτε καν το πήρε μαζί της, και αφού επέστρεψε στο σπίτι της, ένα μέλος της οικογένειάς της ανακοίνωσε ότι είχαν κληρωθεί τα νούμερα που παίζει συνήθως. Έσπευσε τρέχοντας στο μαγαζί για να πάρει το δελτίο του 1 εκατομμυρίου, αλλά για κακή της τύχη η οποία τελικά δεν ήταν τόσο κακή,
0: το είχαν πετάξει
1: στα σκουπίδια και είχε περάσει και το απορριμματοφόρο. Τι έγινε μετά?
0: Κυνήγησαν το απορριμματοφόρο
1: και με τη βοήθεια των υπαλλήλων καθαριότητας του Δήμου ψάχνανε επί 24 ώρες να βρούνε το δελτίο, το οποίο ο του θαύματος Βαγγέλη βρέθηκε και μάλιστα χωρίς να έχει καταστραφεί. Θα μπορούσε να είχε σκιστεί, θα μπορούσε να είχε καεί, θα μπορούσε να είχαν γίνει χίλια δυο πράγματα. Βρέθηκε λοιπόν το δελτίο. Και οι υπάλληλοι, επειδή ήταν πάρα πολλά τα σκουπίδια,
0: ουσιαστικά αδειάσανε όλο το βίντεο,
1: όλο το απορριμματοφόρο, έτσι,
0: και άρχισαν να ψάχνουν μέσα στα, σε ένα χώρο, το πήγανε, το οδήγησαν σε ένα ειδικό χώρο και άρχισαν να ψάχνουν τσάντα την τσάντα τα σκουπίδια, για να το βρουν, και μετά βρήκανε και είχε πάρα πολλά δελτία
1: ακριβώς
0: όταν βρήκαν τη σωστή τσάντα από το πρακτορείο, από εκεί, από το ψιλικατζίδικο.
1: Και τελικά βρέθηκε το τυχερό δελτίο και μάλιστα σε άψογη κατάσταση. Ο Θεός την αγαπούσε, φαίνεται, αυτή την
0: συγκεκριμένη κυρία. Νομίζω ότι όμως θα φαντάζομαι, δεν το λέει το ρεπορτάζ, αλλά φαντάζομαι ότι θα ανταμήθηκαν για τον κόπο τους και οι υπάλληλοι,
1: οι
0: οποίοι έκατσαν τόσες ώρες
1: στα βουνά των
0: σκουπιδιών προκειμένου να τις βρουν το δελτίο που κερδίζει το 1 εκατομμύριο.
1: Να κερδίσει τώρα 1 εκατομμύριο στο λότο και να πετάξει το δελτίο, εγώ θα είχα αυτοκτονήσει, θα είχα πηδήξει το 10ο.
0: Μου θυμίζει κάτι ταινίες που συμβαίνει αυτό, που έχει ένα λαχείο που το βάζει στο πλυντήριο και πλένεται και πω Παναγία μου τι έγινε κλπ. Λοιπόν, με αυτό το πιο χαριτωμένο, κυρίες και κύριοι, έλαβε τέλος και η απόψινή μας εκπομπή. Στο τέλος της μέρας ήσασταν εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8
1: με τον Βαγγέλη
0: Σαρής και είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης. Ήμασταν εδώ από τις 10 όπως κάθε ημέρα Δευτέρα με Παρασκευή. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων από εμάς.
1: Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, ελάχιστα λεπτά μετά τις 10.
0: Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Κατερίνα Ιωαννίδου. Τις τελευταίες ενεργές εστίες φωτιά στη Δυτική Αττική επιχειρούν να σβήσουν πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από αδιάκοπο αγώνα 5 ημερών. Μάχη δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης για τον έλεγχο αλλά και την πλήρη κατάσβεση κάθε μικρής εστίας φωτιάς στο εκτεταμένο μέτωπο της φωνικής πυρκαγιάς που κατέκαψε τα πευκοδάση του Κυθερώνα και του Όρους Πατέρας και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Η περιοχή από την Ψάθα μέχρι τη Λούμπα δοκιμάστηκε σκληρά χθες το βράδυ όταν οι φλόγες στέργεψαν απειλητικές, με τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν τιτάνιο αγώνα για να τις κρατήσουν μακριά από τα σπίτια. Η εικόνα απόψε ευτυχώς είναι εντελώς διαφορετική. Οι κάτοικοι ωστόσο μετρούν τις ζημιές και τις πληγές που αφήνει στον τόπο τους η πυρήνη λέλαπα. Παρότι οι δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος συνεχίζουν να επιχειρούν σε πολλαπλά μέτωπα και ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς είναι πολύ ψηλός, συμπολίτες μας εξακολουθούν να επιδεικνύουν επικίνδυνη αμέλεια, δήλωσε ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραργος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπενθυμίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας ισχυρή σύσταση στους πολίτες να απέχουν από θερμές εργασίες και δραστηριότητες, ιδιαίτερα κατά τις ημέρες υψηλού και ακραίου κινδύνου. Σύμφωνα με το Κοπέρνικους, η συνολική πληγή σε έκταση σε Αττική και Βιωτή ενέρχεται σε 134.585 στρέμματα. Στο μεταξύ, σε καταφύγιο Σταβίλια έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 100 ζώα που διασώθηκαν στην καταστροφική φωτιά της Δυτικής Αττικής. Έγινε μεγάλη προσπάθεια και είναι συγκινητική προσφορά των εθελοντών, δηλώνει από την πλευρά του Αντιδήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Δημήτρης Παγώνης. Άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής προανήγγειλε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως δήλωσε, στόχος είναι η ταχύτερη δυνατή αποκατάσταση των ζημιών και η επιστροφή των κατοίκων στην κανονικότητα. Αυτοψία στο σημείο της πτώσης των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα πραγματοποίησε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού με τη συνδρομή drones για την εναέρια αποτύπωση και την καταγραφή της περιοχής. Το υλικό αυτό που συλλέχθηκε θα αξιολογηθεί σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές και θα διαβιβαστεί συμπληρωματικά στις εισαγγελικές αρχές Βιωτίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των συνθήκων του δυστυχήματος. Παράσταση προς υποστήριξη κατηγορίας θα δηλώσει η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που σκοτώθηκε στο τραγικό δυστύχημα στην Ψάθα. Σε βραχυκύκλωμα καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τους σπινθήρες που αυτή προκάλεσε αποδίδει το πόρισμα της πυροσβεστικής τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Συνελήφθη σε τοπική κοινότητα του Δήμου Σπάρτης 55χρονος, ο οποίος απέκρυψε από τις αρχές το θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξή του. Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για ψευδή κατάθεση, απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας για τα όπλα. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε παρουσία δικαστικού λειτουργού σε ξενοδοχείο εκτός λειτουργίας ιδιοκτησίας του, στο υπόγειο αυτού βρέθηκε εντός καταψύκτης σωρός άνδρα, η οποία ανήκει στον αποβιώσαντα 90χρονο.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός, αύριο βορειάνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Στην Αττική θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreece1culture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
3: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε. Έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Μπορούμε τώρα, γιατί μετά από τόσες μέρες, λέω μέσα στις φωτιές και μέσα στις συμφορές, θα βάζουμε το ροζ πάνθυρα. Τώρα ο ροζ πάνθυρα θα γυρίσει στα καμένα να βλέπει τι γίνεται. Παιδιά, καλώς ορίσατε. Καλημέρα και καλησπέρα εδώ στο Earth News Radio 105,8, αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης που ο μήνας έχει 5, που είναι Αύγουστος. Σήμερα είναι η μέρα κάστρων στην Άμμο. Άκου τώρα. Υπάρχει τραγούδι. Είναι κακό στην Άμμο να χτίζει παλάτια. Ο Βοριάς θα τα κάνει συντρίμια κομμάτια. Δεν τα φτιάχνεις για να μείνουν εκεί. Τα φτιάχνεις να εντυπωσιάσεις τους άλλους, τους λουόμενους. Που λέει, α, τι έφτιαξε, πολύ ωραία. Βέβαια, υπάρχουν και καλλιτέχνες καταπληκτικοί, οι οποίοι φτιάχνουν αριστουργήματα στην Άμμο. Έρχεται όμως το κυματάκι και το παίρνει το κάστρο. Το παίρνει αυτό που έχεις φτιάξει. Οτιδήποτε έχεις φτιάξει. Διότι έτσι είναι η φύση. Σου λέει, πώς το φτιάχνεις όλο αυτό. Με ρωτάς εμένα. Δεν υπάρχει σταθερότητα. Πώς χτίζεις. Μα τι συζητάμε τώρα. Για να μην κάνω τώρα παραλληλισμούς, δεν χρειάζεται. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μαζί μας απόψε στον ήχο είναι ο Θάνος Τσιμέκας. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εξαιρετικός στην δουλειά του, δεν το συζητώ, και ο οποίος έχει την νοοτροπία του ανθρώπου του, που θέλει ηρεμία. Θέλει να είναι όλα όπως πρέπει. Θα πεις, γιατί εμείς θέλουμε να είναι όπως δεν πρέπει? Όχι, και εμείς το ίδιο. Αλλά όταν βρίσκεις έναν άνθρωπο που εκπέμπει στο ίδιο μήκος κύματος, είναι διαφορετική η κατάσταση. Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στη παρέα σας μέχρι τις 2. Viber έχουμε, Facebook έχουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να επικοινωνούμε έτσι. Λοιπόν, αυτή η νύχτα είναι καλύτερη από τις προηγούμενες νύχτες που περάσαμε εμείς. Περάσαμε εμείς, λέγαμε εδώ τι γίνεται. Στα μέτωπα οι άνθρωποι. Και τώρα γυρίζουν και βρίσκουν τι βρίσκουν οι άνθρωποι. Οι άλλοι, οι οποίοι περιμέναν να δουν τι θα γίνει στην εξέλιξη της φωτιάς, όπως και να έχει, μια δυσκολία στο να γυρίσω και να βρω το σπίτι καμένο. Τι δυσκολία, μια δυστυχία. Αλλά θα τα πούμε αναλυτικά. Λοιπόν, θα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί είναι οι ειδήσεις πολλές. Και θέλω να ελπίζω προϊόντος του χρόνου ότι θα είναι πιο ευχάριστες από αυτές που μεταδίδαμε τα προηγούμενα 24 ώρα. Λοιπόν, υπάρχουν διάσπαρτες εστίες στη Δυτική Αττική. Υπάρχουν σημεία που βγαίνει καπνός. Τι κάνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις? Για έκτημη, στην έκτη μέρα μπαίνουμε, πέμπτη νύχτα, έτσι. Είναι εκεί, μάχονται ακόμη και θα μάχονται ώσπου να σβήσουν όλες τις φωτιές και όλες οι εστίες και τα λοιπά, για να δούμε τι θα γίνει παρακάτω. Μάχονται λοιπόν στις περιοχές που πέρασε η φωτιά, αυτό που λέμε πύρινη λέλαπα, αυτό. Έκαψε χιλιάδες στρέμματα δάσους, κατέστρεψε περιουσίες. Μην το συζητήσουμε. Οι εικόνες τα λένε, δεν χρειάζεται, μερικές φορές δεν χρειάζεται. Υπάρχει εικόνα και η εικόνα μιλάει από μόνη της. Αυτό που λέμε για επίσης κρανίου τόπος είναι μερικές εκφράσεις που τις χρησιμοποιούμε. Λέμε, εντάξει τώρα, κρανίου τόπος, αυτό ακριβώς είναι. Δασοκομμάτες λοιπόν επιχειρούν στα καμένα για να αντιμετωπίσουν άμεσα οποιαδήποτε αναζωπήρωση. Στην Ψάφα, που χθες οι φλόγες πέρασαν προχθές από το χωριό, έκαψαν σπίτια, προκάλεσαν μεγάλη οικολογική καταστροφή. Τα εναέρια μέσα επιχειρούσαν μέχρι και το τελευταίο φως το χθεσινό. Έπεσε το βράδυ, εμφανίστηκαν τα καντιλάκια. Ανησυχία και στους κατοίκους και στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μεν σημεία που έχει περάσει φωτιά, από πάνω όμως είναι παρθένο δάσος. Και για να αποφύγουμε τα ακόμη χειρότερα, παραμένουν εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις ή δασοκομμάτους. Δεν υπάρχει εφησυχασμός. Σε τρία σημεία υπάρχει ακόμα φλόγα. Αρκετοί κάτοικοι έχουν επιστρέψει στην περιοχή για να συνδράμουν εθελοντικά στις εύκολες περιπτώσεις. Παρακολουθούσαν τις προσπάθειες των πυροσβεστών και από αέρος και από εδάφους. Τι άλλο να κάνεις? Ένα σπίτι κάηκε παρά τις συνεχόμενες ρήψεις των εναέριων μέσων. άλλα σπίτια έχουν υποστεί καταστροφές. Παραμένει η άπνοια, έτσι, και υπάρχει αισιοδοξία ότι θα μπορέσουν τα πεζοπόρα τμήματα και οι δασοκομμάτες να πλησιάσουν και να σβήσουν τα καντιλάκια, να μην επεκταθεί αυτός ο όλεθρος. Στη Λούμπα και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων υπήρξαν αναζωπυρώσεις και ένα κυνήγι από την πλευρά των επίγειων και αέριων δυνάμεων για να σβήσουν τις αναζωπυρώσεις αυτές, γιατί ήταν σε μεγάλη έκταση από την περιοχή της Λούμπας μέχρι το Κανδύλι πάνω στο όρος Πατέρας. Παραμένουν οι επίγειες δυνάμεις, υπάρχουν καπνοί που σημαίνει υπάρχουν εστίες, θέλουν οι πυροσβέστες να τις σβήσουν. Αν ομιγέννητο κατά τη διάρκεια της νύχτας μεγαλώσει αυτή η σπίθα, μπορεί να προκληθεί ένα νέο μέτωπο. Αυτό θέλουν να αποφύγουν οι πυροσβέστες. Το σύστημα Antinero, το οποίο υποστηρίζει τη δασοπυρόσβεση και την πολιτική προστασία, διότι χρησιμοποιεί κάποια συγκεκριμένα βήματα, φαίνεται ότι έσωσε κομμάτι δάσους στη Ψάθα. Στη φωτιά αυτή υπήρχαν δρόμοι δασικοί που μπορούσαν να περάσουν τα πυροσβεστικά οχήματα για να ανακάψουν την πορεία της φωτιάς. Από τη μια πλευρά δάσος, από την άλλη σπίτια και καλλιέργειες. Οι ζώνες που διανοίγονται στη διάρκεια της πυρκαγιάς δεν είναι αντιπυρικές ζώνες πρόληψης πυρκαγιών στο στάδιο του σχεδιασμού των μέτρων. Είναι ειδικές ζώνες καταστολής πυρκαγιάς επί του πεδίου, που γίνονται από τα αρμόδια όργανα που συνεργάζονται και επιχειρούν. Η αντιπυρική ζώνη που έγινε από βορρά προς νότο στην περιοχή του Αγίου Νεκταρίου Κρύο Πηγάδι Αγία Παρασκευή έκοψε την πορεία της πυρκαγιάς όπως ερχόταν από δυτικά προς ανατολικά, με κίνδυνο για τα βίλια. Παράλληλα στο Αντινέρο εντάσσονται καθαρισμοί των δασικών αυτών δρόμων και ο καθαρισμός περιοχών που είχαν καεί και σε παλιότερες φωτιές, κάτι που είναι επίσης, παιδιά, πολύ σημαντικό. Αυτό είναι ως τώρα αυτή είναι ως τώρα η εικόνα. Και οι άνθρωποι τώρα, γιατί δεν θέλουν να πω για τις καταστροφές, τις βλέπουμε. Υπάρχει αδιάψευστος μάρτυρας η κάμερα. Το ΕΡΤ News έκανε ένα οδηπορικό στις καμένες εκτάσεις γύρω από τη Λούμπα Μεγαρών. Αυτό, παιδιά, που συμβαίνει είναι, πέρα από τις περιουσίες, δεν το συζητώ, το μέγεθος της οικολογικής καταστροφής. Μαυρίζει η ψυχή, αυτό που λέμε από καρδιωτικές εικόνες. Παρθένο δάσος, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα κάηκαν, σπίτια κάηκαν, τροτοφικές μονάδες, αποθήκες. Δηλαδή, δεν ξέρω, προσπαθούν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και επίγειες και εναέριες, ήταν και ο αέρας τις προηγούμενες μέρες, πώς να πετάξει το ένα αέριο μέσο με το σαμποφόρο. Κάποια στιγμή οι ρηπές του ανέμου έφτασαν τα 150 χιλιόμετρα την ώρα, τυφώνας. Ακούμε στο εξωτερικό 120 χιλιόμετρα και λέμε τι γίνεται, και βλέπουμε και τις εικόνες, λέμε τι είναι αυτό. Θα πετάξει το ένα αέριο μέσο όταν κατέστη εφικτό, πέταξε. Και βεβαίως οι επίγειες δυνάμεις. Αυτά είναι, πάνε μαζί. Αλλιώς πώς θα γίνει? Την τελευταία στιγμή σώθηκαν τα σπίτια στη Λούμπα, στα Μέγαρα. Έφτασαν μέχρι τις αυλές με αυτοθυσία οι πυροσβέστες. Το λέμε τόσες μέρες. Δασοκομάντος, εθελοντές έθεσαν το μέτωπο υπό έλεγχο. Και τώρα είμαστε σε μια κατάσταση που μπορούμε να εκφράσουμε, ανάλογα με αυτό που λένε οι ειδικοί, έτσι εμείς οι ειδικοί δεν είμαστε, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Το ένα κομμάτι είναι αυτό, οι φλόγες. Το άλλο κομμάτι, ο περιορισμός και η κατάσβεση της φωτιάς. Το άλλο κομμάτι είναι οι άνθρωποι που επιστρέφουν στα σπίτια τους, οι πυροπληκτοί. Σε Ψάθα και Πόρτο Γερμενό. Κάποιοι ήταν τυχεροί, γλίτωσαν τα σπίτια τους. Άλλοι έχουν χάσει τους σκόπους μιας ζωής. Τώρα πρέπει να τα φτιάξουν όλα από την αρχή. Με την αρρωγή και της πολιτείας, σαφώς. Διότι βλέπεις έναν τόπο, σπίτια, ανθρώπους, ωραίες έτσι, εικόνες, όμορφες στιγμές. Τώρα τι είναι? Είναι στάχτη και συντρίμια. Τι σημαίνει αυτό? Όταν βλέπεις το σπίτι σου κατεστραμμένο, την περιουσία σου κατεστραμμένη, πες μου τώρα τι είναι? Είναι ένας ατελείωτος πόνος αυτό, αυτός παιδιά. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν επιστρέψει και έχουν δει, βλέπω εδώ τις εικόνες, εντάξει παιδιά, είναι να κλαις, δεν το συζητώ, που δεν είναι δικά μας. Φανταστείτε τώρα οι άνθρωποι που τα αντιμετωπίζουν αυτά, αντιμετωπίζουν αυτή την κατάσταση. Ο εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής είπε στην ΕΡΤ ότι για όσο χρειαστεί θα είμαστε στο πεδίο της μάχης, δεν θα κάνουμε ούτε ένα βήμα πίσω, στο πεδίο για όσο χρειαστεί. Ο καιρός είναι σύμμαχος των δυνάμεων πυρόσβεσης, γιατί ξαναλέω, άπνοια υπάρχει στην περιοχή. Υπάρχουν και, παρακαλώ να ακούμε και να υπακούμε, εδώ χρειάζεται, στην αστυνομία, ξαναλέω, εδώ χρειάζεται, έτσι μου πείτε διάφορα, για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, και όπου επιτρέπεται πηγαίνουμε, όπου δεν επιτρέπεται δεν περνάμε, έτσι. Να δούμε τι θα γίνουμε. Λοιπόν, επειδή επιστρέφουν κάποιοι άνθρωποι και επειδή και τις προηγούμενες μέρες βγαίνουν και θα βγαίνουν οι ειδικοί και θα μιλούν για το μετά, να ξεκινήσουμε από τα πρακτικά. Ποια είναι τα πρακτικά? Επειδή τώρα θα μπουν οι άνθρωποι, θα μπούμε να καθαρίσουμε σπίτια μετά την πυρκαγιά. Τα κατεστραμμένα τι να καθαρίσει, θα γκρεμιστεί. Οι υπόλοιποι, τι πρέπει να προσέχουμε? Πρέπει να προστατεύσουμε την υγεία μας. Πρέπει να καθαρίσουμε σπίτια και χώρους που έχουν πληγεί, αλλά με ασφάλεια, διότι η έκθεση στον καπνό, στα επικίνδυνα αιωρούμενα σωματίδια και στην επαφή με καμένα υπολείμματα μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο την υγεία. Απαιτούνται αυξημένα μέτρα προστασίας. Ακούσαμε και τους γιατρούς και τους επιστήμονες να λένε το εξής: πρέπει να χρησιμοποιούμε ειδική μάσκα για να μην εισπνέουμε επικίνδυνα σωματίδια. Μακριά ρούχα, γάντια. Κλειστά παπούτσια. Πρακτικά είπαμε, έτσι. Για την προστασία χεριών και ποδιών κατά τον καθαρισμό. Μετά την επαφή με τα καμένα υπολείμματα, πολύ καλός καθαρισμός και του σώματος και των ρούχων. Πριν τον καθαρισμό βρέχουμε τα καμένα υλικά για να μειωθούν οι επιπτώσεις στην υγεία από την εισπνοή σωματιδίων. Εάν, το πευχόμεθα, εάν παρουσιαστούν συμπτώματα από το αναπνευστικό ή καρδιαγγειακό σύστημα, επιμονός βήχας, δυσκολία, συρριγμός στην αναπνοή, κάτι μας κάνει έτσι, μας προβληματίζει, πόνος, σφίξιμο στο στήθος, ταχυκαρδία, ναυτία, ασυνήθιστη κόπωση ή ζάλι, ζητούμε άμεσα ιατρική βοήθεια. Έτσι, δεν είναι άντε θα περάσει, το για στο γιατρό μας. Επίσης, οποιαδήποτε τρόφιμα έχουν εκτεθεί σε θερμότητα, καπνό ή εθάλι, τα πετάμε. Ακολουθούμε τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών σχετικά με τη χρήση πόσιμου νερού. Μέχρι να αποκατασταθεί η ηλεκτροδότηση, αποφεύγουμε την κατανάλωση τροφίμων που χρειάζονται ψυγείο. Αυτό δεν χρειάζεται να μας το πει ο γιατρός, το καταλαβαίνουμε και μόνοι μας, έτσι. Παρακαλώ. Καταναλώνουμε ξηρές και καλά συσκευασμένες τροφές. Και επίσης, παρακαλώ πάρα πολύ, δεν πλησιάζουμε κατεστραμμένες ή πεσμένες ηλεκτρικές γραμμές και καλώδια. Σε καμία περίπτωση. Οι πυρκαγιές, ιδιαίτερα όσες επηρεάζουν οικιστικές περιοχές, εναποθέτουν μεγάλες ποσότητες τάχτης και στις εξωτερικές και στις εσωτερικές επιφάνειες των κτηρίων. Αυτή η στάχτη, πάω να την καθαρίσω να δω τι θα γίνει, είναι δυνατόν να περιέχει τοξικές ουσίες. Να το έχουμε λίγο στο νου μας. Διότι αυτό που έχει καεί περιλαμβάνει χημικά προερχόμενα κυρίως από την καύση οικιακών συσκευών, οικοδομικών υλικών και άλλων υλικών επικίνδυνων. Γι' αυτό είναι, επαναλαμβάνω, ιδιαίτερα σημαντική η λήψη ατομικών μέτρων προστασίας όταν κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων καθαρισμού επιφανειών, για να μην έχουμε ούτε βραχυπρόθεσμες ούτε μακροπρόθεσμες επιπτώσεις στην υγεία μας. Και επειδή θα γυρίσουμε και τα παιδιά μας θα βγουν να δουν τι γίνεται, τα παιδάκια, δεν αφήνουμε παιδιά σε καμία περίπτωση να έρθουν σε επαφή με τη στάχτη ή να παίζουν σε καμένο έδαφος. Μα σε καμία περίπτωση όμως. Για τα κατοικίδια επίσης. Για τα κατοικίδια θα τα πούμε μετά. Μετά. Ο ΕΟΔΗ έχει βγάλει οδηγίες με αυτές που είπαμε προηγουμένως, συν προστατευτικά γυαλιά, γάντια. Και επίσης πάμε να καθαρίσουμε τη στάχτη. Σκούπα θα χρησιμοποιήσουμε. Σκούπες. Αυτές οι σκούπες σηκώνουν τη στάχτη και τη διασκοπίζουν και, ακόμα και σε επιφάνειες που ενδεχομένως και να μην υπάρχει. Που υπάρχει, αλλά λέμε. Γι' αυτό λέει βρέξτε πρώτα και μετά καθαρίστε. Επίσης, αλλάζουμε ή καθαρίζουμε όλα τα φίλτρα των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού. Έτσι, να κάνουμε και αυτό το έξοδο, τι να κάνουμε. Πλαστικές σακούλες, βάζουμε τις στάχτες σε πλαστικές σακούλες για να μην υπάρξει περαιτέρω διασπορά. Και επίσης χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν χαμηλή πίεση του νερού. Παίρνω τη μάνικα να καθαρίσω, φεύγει η στάχτη, φεύγουν τα σωματίδια, διασπείρονται. Θα μου πεις, δεν το ξέρουμε. Το ξέρουμε. Επίσης ξέραμε ότι δεν πρέπει να κάνουμε μπάρμπεκιου και να κάνουμε αγροτικές εργασίες όταν ήταν σε κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 5. Αλλά κάποιοι τα έκαναν όλα αυτά, άρπαξε φωτιά και τρέχαν οι πυροσβέστες μετά. Και έχουμε την κατάληξη που βλέπουμε. Λοιπόν, θα κάνουμε αυτά που μας λένε και οι ειδικοί και οι πυροσβέστες και οι αστυνομικοί και οι γιατροί, και σε δεύτερο χρόνο αφού γίνει η σχετική έρευνα και η σχετική, πώς να το πω τώρα, έτσι, ναι, αυτό που λες Κωνσταντίνε μου είναι λάθος, τέλος πάντων, αφού γίνουν ό,τι πρέπει από την πολιτεία και οι αυτοψίες και τα λοιπά, σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούμε να επανέλθουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα σε μια κανονικότητα. Αυτά για τις πρώτες μέρες και τις πρώτες εβδομάδες και τα λοιπά. Τώρα, όσον αφορά τις καλλιεργήσιμες εκτάσεις, υποθέτω θα υπάρξει αποζημίωση. Όσον αφορά στις δασικές εκτάσεις, γνωρίζουμε ότι για να ξαναγίνει δάσος εκεί που τώρα είναι μία μαυρίλα και μία καταστροφή, θέλει και 25 χρόνια. Έτσι, και 25. Λοιπόν, είναι και 32. Υποθέτω ότι κάτι έχω να ακούσω, βεβαίως, και πρέπει να το ακούσω άμεσα. Για πάμε.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: κακοποίηση των ζώων και η τραγική κατάσταση των αδέσποτων στην Ελλάδα είναι γνωστά σε όλους. Και για να μπει ένα τέλος, πρέπει να αντιδράσουμε όλοι. Κακοποίηση. Τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε εισαγγελέα και αστυνομία. Αν δεν βρεθεί λύση, απευθυνόμαστε στα κεντρικά της αστυνομίας. Αδέσποτα. Αν αντιληφθούμε αδέσποτο που έχει ανάγκη, καλούμε το Δήμο. Ο Δήμος έχει υποχρέωση να φροντίσει για τη στήρωση, περίθαλψη, σύντηση και καταγραφή των αδέσποτων εντός των ορίων του. Δεν ξεχνάμε, η στήρωση του κατοικιδίου μας είναι υποχρέωσή μας. Και τέλος, αν θέλουμε κατοικίδιο, υιοθετούμε με υπευθυνότητα και σώζουμε μια ζωή από τον δρόμο. Φιλοζωικό Σύλλογο Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα, μωρέ. Αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας. Όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
9: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 12 και 38, είστε συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8. Τα νοτσιμέγα ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Η πυρκαγιά στη Βιωτία που πέρασε και στη Δυτική Αττική και έχουμε τα αποτελέσματα αυτά που έχουμε, ξεκίνησε σύμφωνα με το πόρισμα από βραχυκύκλωμα. Η επαφή των αγωγών δημιούργησε σπινθήρες οι οποίοι έπεσαν σε ξερά χόρτα και πιάσε η φωτιά. Φωτογραφίες που εξασφάλισε το Earth News αποτυπώνουν σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας τα ίχνη που άφησε η επαφή μεταξύ καλωδίων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η μία φωτογραφία δείχνει τμήμα αγωγού ηλεκτρικής ενέργειας με εμφανή ίχνη ανάπτυξης ηλεκτρικού τόξου, καταγράφεται δηλαδή, καταγράφονται τοπική τήξη και παραμόρφωση των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τι σημαίνει αυτό? Εκδήλωση βραχυκυκλώματος. Δεύτερη φωτογραφία. Καλώδιο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας με έντονη θερμική αλίωση και τοπική τήξη των εξωτερικών αλουμινένιων κλώνων. Τώρα αυτά είναι τεχνικά θέματα, αλλά λέει η αυτοψία και η τεχνική έκθεση της πυροσβεστικής ότι τα δύο καλώδια βρίσκονταν σε παράλληλη διάταξη και επειδή είχε πολύ ισχυρούς ανέμους ταλαντώθηκαν μέχρι που ήρθαν σε επαφή μεταξύ τους και προκάλεσαν το βραχυκύκλωμα. Στις υπόλοιπες

Θεωρώ με περιοριστικού όρου, απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, μηνιαία εμφάνιση στο αστυνομικό τμήμα και χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ο 52χρονο συντηρητή και επιθεωρητή του δικτύου του ΔΔΕ στο Ρέθυμνο, που κατηγορούνταν για την πυρκαγιά που προκλήθηκε στην Κρή Αυρίση, στο χωριό. Ο ίδιο είπε στον ανακριτή ότι ήταν απολύτω συνεπή στι υποχρεώσει του, δεν ευσταθούν οι κατηγορίε που του προσάπτονται. Και ο δικηγόρος του είπε στο ΕΡΤ News ότι το πόρισμα της ΔΑΕ μέσω του οποίου στήθηκε το κατηγορητήριο δεν ευσταθούσε σε καμία περίπτωση. Και είπε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός στους υπαλλήλους του ΔΔΕ που κάνουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν για να είναι ωφέλιμοι στην κοινωνία. Εν τω αυτή περιπτώσει ελεύθερος με περιοριστικούς όρους. Λοιπόν, τι γίνεται, είπαμε. Να τα λέμε για πολλές μέρες. Με τα σπίτια και τις περιουσίες των ανθρώπων, κόπη μια ζωή. Με βάση τις πρώτες διαθέσιμες δορυφορικές εκτιμήσεις, σύμφωνα με το WWF, από τα τέλη Ιουλίου ως και χθες έχουν επηρεαστεί περισσότερα από 180.000 στρέμματα στις μεγαλύτερες πυρκαγιές σε Κρήτη, Πάρο, Νότια Βοιωτία και Δυτική Αττική. Εκκρεμούν οι τελικές χαρτογραφίσεις για αρκετές ακόμη πληγήσεις περιοχές. Και η συνολική καμένη έκταση από τις πυρκαγιές της περιόδου αυτής εκτιμάται ότι μπορεί να ξεπεράσει τα 200.000 στρέμματα. Όσον αφορά στις εγγενώσεις των οικισμών κτλ., λέει το WWF ότι πάνω από 10.000 πολίτες και επισκέπτες αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες και τα καταλήμματά τους. Και αναφέρει βέβαια τις εκτεταμένες ζημιές σε κατοικίες, αγροτικές εγκαταστάσεις, καλλιέργειες, ελαιώνες, υποδομές, τοπικές επιχειρήσεις. Τι σημαίνει αυτό? Επιβάρυνση, σημαντική επιβάρυνση των τοπικών κοινωνιών και των οικονομιών των τοπικών. Λέει το WWF ότι ένα μεγάλο μέρος των καμένων εκτάσεων αφορά την πυκνή θαμνώδη βλάστηση, φρυγανικά οικοσυστήματα και πευκοδάση, τα οποία διαθέτουν φυσικούς μηχανισμούς αναγέννησης μετά από πυρκαγιά. Όμως, η φυσική αυτή δυνατότητα δεν αποτελεί από μόνη της εγγύηση αποκατάστασης, διότι η ένταση της καύσης, η ξηρασία, η διάβρωση, η έντονη βόσκηση, να φάνηκε τα ζωντανά, η απώλεια εδάφους και κυρίως οι αλλεπάλληλες πυρκαγιές στις ίδιες περιοχές μπορούν να μεταβάλουν μόνιμα την πορεία ανάκαμψης ενός οικοσυστήματος. Και ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν, λέει το WWF, οι περιοχές που έχουν καεί ξανά σε διάστημα μικρότερο από 20 χρόνια και αποτελούν τη σημαντικότερη προτεραιότητα για την εκτίμηση της δυνατότητας φυσικής αναγέννησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η Δυτική Αττική. Διότι η συχνότητα των πυρκαγιών μειώνει σημαντικά την ικανότητα, λέει, των δασικών οικοσυστημάτων να ανακάψουν φυσικά, αυξάνοντας τον κίνδυνο μόνιμης υποβάθμισης και ερημοποίησης, παιδιά. Αυτό που λέμε οικολογική καταστροφή, αυτό. Στην πυρκαγιά, λέει, που εκδηλώθηκε στα τέλη Ιουλίου, τώρα πριν από μερικές μέρες, καήκαν συνολικά 102.000 στρέμματα. Από αυτά, σχεδόν 28.000, όχι σχεδόν, τουλάχιστον 28.000, είχαν καεί ξανά μέσα στην τελευταία 20ετία. Αυτό σημαίνει ότι αυξάνεται σημαντικά ο κίνδυνος αποτυχίας της φυσικής αναγέννησης και πρέπει να γίνουν στοχευμένες παρεμβάσεις αποκατάστασης. Η ολοκλήρωση, λέει, των δορυφορικών χαρτογραφήσεων και των επιτόπιων επιστημονικών ελέγχων είναι απαραίτητη για να αποτιμηθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις των πυρκαγιών και να σχεδιαστούν οι κατάλληλες παρεμβάσεις αποκατάστασης σήμερα που μιλάμε. Εντάξει, τη αμέσως επόμενη μέρα. Θα πρέπει, λέει, άμεσα να γίνει συνολική χαρτογράφηση των καμένων περιοχών για την ιεράρχηση των περιοχών που διατρέχουν το μεγαλύτερο κίνδυνο αποτυχίας φυσικής αναγέννησης, ότι δεν μπορεί να κάνει φύση, θα το κάνουμε εμείς. Διάβρωσης και μακροχρόνιας υποβάθμισης των οικοσυστημάτων. Και κύριο ζήτημα, λέει το WWF, είναι η προώθηση της πλήρους εφαρμογής όλων των διατάξεων του νέου νόμου για την πρόληψη και καταστολή των δασικών πυρκαγιών, ενεργή μάχη λέγεται αυτός ο νόμος, ο οποίος υιοθετήθηκε την Άνοιξη.

την άνοιξε πριν μερικούς μήνες. Να δούμε τι θα γίνει. Να δούμε τι θα γίνει. Γιατί βγαίνουν οι επιστήμονες και λένε ότι βασικό πλέον εργαλείο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, κλιματική κρίση, πείτε το όπως θέλετε, είναι η ενεργητική δασική διαχείριση με καθαρισμούς, αραίωση της βλάστης όπου απαιτείται, συντήρηση αντιπυρικών ζωνών, όχι να τρέχουμε τελευταία στιγμή να ανοίγουμε δρόμους για να περάσουν τα πυροσβεστικά, και αξιοποίηση της επιστημονικής γνώσης των δασολόγων. Πρέπει να προσαρμοστούμε όπως και να έχει. Δεν είναι λέει παρέμβαση εναντίον της φύσης, είναι διαχείριση που προστατεύει το ίδιο το δάσος. Και πρέπει, όχι μόνο εμείς, εφόσον υπάρχει κλιματική κρίση, το έχουμε πει και άλλες φορές, έχουμε κουβεντιάσει εδώ στην εκπομπή αυτή πολλές φορές για το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε πλέον στα οικοσυστήματα. Πρέπει, δεν είναι δικό μας θέμα, είναι παγκόσμιο, πρέπει να προσαρμοστεί το κάθε κράτος και η κάθε ήπειρος στα καινούργια δεδομένα. Είπαμε, προσαρμογή στην κατάσταση την καινούργια, προλήψη για να μην φτάσουμε στα σημεία που έχουμε φτάσει τώρα. Πυρκαγιές θα έχουμε, λένε οι ειδικοί. Στόχος είναι να υπάρχουν όσο γίνεται λιγότερες επιπτώσεις στα οικοσυστήματα και στις περιουσίες και στις ζωές των ανθρώπων. Γιατί προέχει η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε, δεν το κουβεντιάζουμε, εννοείται. Και επίσης στήριξη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν επιστρέψει και βλέπουν το σπίτι τους σε αυτή την κατάσταση και τις περιουσίες τους, θέλω να μάθω με τι ψυχολογία θα ξεκινήσουν πάλι από το μηδέν. Δεν υπάρχει σημείο, δεν είμαστε στο παρά ένα, δεν είμαστε στο ακριβώς, είμαστε στο και 20 πια, ούτε καν στο και 5. Λοιπόν, μαθήματα δεν κάνουμε καθόλου. Οι ειδικοί τα λένε και θέλουμε να πιστεύουμε ότι το λένε για καλό, για να μην βλέπουμε αυτές τις καταστάσεις συνεχώς. Γιατί κάθε χρόνο αντιμετωπίζουμε τα ίδια. Η φωτιά στη Δυτική Αττική είναι μία από τις πολλές. Δεκάδες κάθε μέρα τις προλαβαίνουν στην έναρξή τους και τις βίνουν οι πυροσβέστες. Αλλά όταν έχεις μποφόρ, όταν έχεις το ανάγλυφο του εδάφους πάρα πολύ δύσκολο, όταν έχεις, δεν μπορώ να πετάξω στον αέρια μέσα, χίλια δύο πράγματα, και εξαπλώνεται η φωτιά με τέτοια ταχύτητα, εντάξει. Εντάξει. Επίσης, για να είμαστε, θα ήθελα να είμαστε οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες λένε to the point. Έτσι, ναι. Γιατί άμα δεν μιλήσουμε και αγγλικά δεν μπορούμε να συνοηθούμε. Αυτή την ώρα επιχειρούν εκατοντάδες πυροσβέστες, πεζοπόρα τμήματα, 141 οχήματα με πυροσβέστες από τη Ρουμανία και τη Γαλλία, με τα καντιλάκια. Με τα καντιλάκια, με τις ενεργές εστίες. Έτσι. Και το πιο, ας πούμε, το πιο ενεργό μέτωπο είναι στη Λούμπα και στη Λάκα Καλογύρου. Δεν είναι αυτό που βλέπαμε τα προηγούμενα βράδια, σε καμία των περιπτώσεων. Αλλά είναι σε επαγρύπνηση όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις για να επεμβαίνουν όπου χρειάζεται και να τα σβήνουν αυτά τα καντιλάκια και να ξημερώσει η μέρα, τη μέρα ο Θεός, και να πούμε ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο, οι φωτιές έχουν σβήσει. Δεν είναι, λέει, ο κύριος Αρτοπιός είπε χθες της πυροσβεστικής ώρα πληροτήσης εκπρόσωπος τύπου. Δεν είναι ώρα, λέει, για δηλώσεις, είναι ώρα για να δούμε πότε θα σταματήσει η πολύ δύσκολη αυτή πυρκαγιά. Έτσι. Λούμπα Βένιζα, η κατάσταση σχετικά σταθερή. Γιατί είπαμε, ιδιαίτερα δύσβατο το έδαφος, έντονες κλίσεις. Αυτό δυσχεραίνει σημαντικά, είπε, την κατάσβεση των καμένων κορμών. Αλλά επειδή έχουμε εμπιστοσύνη στις πυροσβεστικές δυνάμεις,
Θεωρούμε ότι να μην ανέβουν και οι άνεμοι κατά τη διάρκεια της νύχτας, γιατί έχουμε και αυτό. Είναι άπνοια, όλα εντάξει από άποψη καιρικών συνθήκων, και μετά γύρω στις 3.30-4 ανεβαίνουν λίγο τα μποφόρ. Ανεβαίνουν 5 μποφόρ θα έχει. Αλλά οι αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους θα είναι άμεσες, με κρατική επιχορήγηση στο 100% για επισκευή και ανακατασκευή κτηρίων. Άμεσα θα αποζημιωθούν οι πυρόπληκτοι της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Αυτό προβλέπεται από το ισχύον νομικό πλαίσιο. Θα δοθούν έως 6.000 ευρώ για κύριες κατοικίες, είπαμε, για επισκευή και ανακατασκευή. Επίσης, επιδότηση ενοικίου 300-500 ευρώ ανά μήνα. Θα καταβληθούν 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυρόπληκτων. 70% επιχορήγηση της ζημιάς για τις πληγήσεις επιχειρήσεις. Και ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι ξεκίνησαν να υλοποιούνται για να μπορέσουμε να επαναφέρουμε όσο το δυνατό γρηγορότερα την κανονικότητα σε αυτές τις περιοχές και να μπορέσουν οι πολίτες με ασφάλεια να συνεχίσουν τη ζωή τους. Και βεβαίως είχαμε και την πολιτική αντιπαράθεση επικρίσεις στην κυβέρνηση για την διαχείριση της πυρκαγιάς. Είναι παρά 8, πήγε παρά 8. Η αλήθεια είναι αυτή. Α, τώρα που το... Ναι, γιατί το κουβεντιάζαμε από χθες, νομίζω η Σοφία είχε στείλει, η Δέσποιρα νομίζω είχε στείλει ένα μήνυμα για τα ζωάκια εκεί, τα πυρόπληκτα, τα καημένα και αυτά, δεκάδες σε Βίλια και Μέγαρα. Διότι την ώρα που κατέστρεφαν οι φλόγες χιλιάδες στρέμματα δάσους στη Βιωτία και φέρναν μέχρι τα Βίλια και τα Μέγαρα, ήταν σε εξέλιξη και μια άλλη μάχη, εκτός από εκείνη, για να περιοριστεί το μέτωπο της φωτιάς. Ήταν η μάχη για τη διάσωση των ζώων που εγκλωβίστηκαν στις πληγόμενες περιοχές. Και μπήκαν στις πυρόπληκτες περιοχές εθελοντές και φυλοζωικές οργανώσεις και εντόπισαν και διέσωσαν δεκάδες ζώα. Μου στείλατε βιντεάκια στο Facebook εθελοντών και ανθρώπων των φυλοζωικών οργανώσεων που κυριολεκτικά μπήκαν μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα ζώα. Τα οποία ήταν δηλαδή πανικόβλητα. Οι άνθρωποι που καταλαβαίνουμε πέντε πράγματα και πανικοβαλόμεθα. Φανταστείτε τώρα το ζώο που βρίσκεται, το κυκλώνει η φωτιά. Τι. Εν τη αυτή περιπτώσει, για την αντιμετώπιση της κρίσης, με τα ζώα τέθηκαν σε πλήρη λειτουργία τα κέντρα περίθαλψης πυρόπληκτων ζώων στα Βίλια και στα Μέγαρα. Και τους παρέχουν πρώτες βοήθειες, τροφή, νερό και προσωρινή φιλοξενία. Το είπαμε από τη δεύτερη μέρα ότι στα Βίλια οι τοπικές αρχές και οι εθελοντές έχουν δημιουργήσει ένα προσωρινό καταφύγιο στα αποδυτήρια του γηπέδου και η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε με τη συνεργασία του Δήμου, της Dogs Voice και φιλοζωικών σωματείων με μεγάλη προσφορά από τους πολίτες, γιατί εκτός των άλλων αφήσατε τους ανθρώπους και πιάσατε τα ζώα, γιατί υπάρχουν και τέτοιες φωνές. Ναι, οι περισσότεροι είναι άνθρωποι με ευαισθησία, έτσι, ναι. Η επιχείρηση διάσωσης οδήγησε στη συλλογή περίπου 100 ζώων. Πολλά υιοθετήθηκαν, κάποια άλλα βρήκαν τους ιδιοκτήτες τους ξανά. Τα υπόλοιπα θα επανενταχθούν με προσοχή στο φυσικό τους περιβάλλον. Διότι ακόμη λέει και οι διασώστες που βρέθηκαν εκεί για να πήγαν να δουν τι γίνεται, να δουν αν υπάρχει κάποιος μέσα που δεν έλαβε το μήνυμα από το 112, ένας παππούς, μια γιαγιά, μπορεί να μην έχει κινητό, λαμβάνει το 112, φύγε. Πήγαν να δουν τι γίνεται, πηγαίνανε πόρτα-πόρτα. Βρίσκανε δεμένα ζώα. Μπαίνανε μέσα στη φωτιά να τα βγάλουν έξω. Ακόμα και αυτοί οι διασώστες που έχουν δει και έχουν δει, λίγιζαν, λέει. Δηλαδή να βλέπεις ένα πλάσμα, σε κοιτάζει μέσα στα μάτια και να είναι η φωτιά από πίσω του και να. Δεν θα το σώσεις. Θα πεις δεν πειράζει, άστο. Εν τη αυτή περιπτώσει, στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ώρες των πυρκαγιών. Εθελοντές, φιλοζωικές οργανώσεις, κτηνίατροι, απλοί πολίτες. Και. Υπήρχαν ζώα, λέει, Θάνο μου, που τα έλυσαν, τα είχαν δεμένα, φύγανε όπως, τέλος πάντων τα αφήσανε κάποιοι. Αρνούνταν να φύγουν από το σπίτι. Αρνούνταν όμως. Αναγκάστηκαν οι πυροσβέστες και τα πέρανε αγκαλιά και τα βγάζανε από τη φωτιά. Δεν είναι κουκλάκι, λούτρινο, το άφησα, ψυχούλα έχει. Τέλος πάντων έχουν σπεύσει άνθρωποι και έχουν δημιουργήσει τις συνθήκες τέτοιες για να γίνει επανένταξη. Και να μην χαθούν αθώες ζωούλες είναι.
Όταν το παίρνει, το παίρνει, υποτίθεται για συντροφιά, ξέρω εγώ, να σου φυλάει το σπίτι, να σου φυλάει το. Το πώ το αντιμετωπίζει, σαν έπιπλο, μαζί με την περζέρα κάκι και το σκυλί, α πούμε, ή η γάτα που την έχω πόσο καιρό. Αυτό λένε, προσέξτε. Προσέξτε. Ωχ, Θεέ μου, λοιπόν, πήγε παρά τέσσερα. Θα πάμε με τραγούδι στο ακριβώς της ώρας. Επίσης, θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων, εννοείται. Και θα είμαστε και πάλι μαζί. Και πάλι μαζί.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Τη μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων συνεχίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη μεγάλη πυρκαγιά που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, δασοκομάντες θα παραμείνουν στα καμένα, πραγματοποιούντας συνεχείς περιπολίες προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα κάθε νέα αναζωπήρωση. Στην Ψάθα, τουλάχιστον ένα σπίτι καήκε, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν σημαντικές ζημιές. Μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Αναζωπυρώσεις εκδηλώθηκαν και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαρέων. Οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας πυρκαγιάς εξακολουθεί να βρίσκεται και σήμερα σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλης Βαρθακογιάννης, υπογράμμισε ότι η συντριπτική πλειοψηφία των πυρκαγιών προκαλείται από ανθρώπινη αμέλεια, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει σπινθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στην Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει καεί σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στα Βίλια, που φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Ελλήνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Πρόοδο στη συζήτηση με το Ιράν και το Ομάν για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς διαπιστώνει ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μαρκο Ρούμπιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν αποκλείεται ακόμη και σήμερα Τετάρτη να ανακοινωθεί συμφωνία. Το θετικό κλίμα αποτυπώθηκε στην τιμή του Brent, που υποχώρησε κατά 5,3% στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Από την έναρξη της κρίσης, οι τιμές έχουν κινηθεί μεταξύ 72 και 102 δολαρίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανέφερε μέσω Telegram ότι η αντιαεροπορική άμυνα βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή δράση. Δημοσιογράφοι του γαλλικού πρακτορείου ανέφεραν ισχυρές εκρήξεις λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Η Ουκρανία έχει επανειλημμένα ζητήσει την ενίσχυση της αεράμυνάς της με αμερικανικούς πυράβλους Patriot προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες ρωσικές βαλιστικές επιθέσεις. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας καταγράφηκε στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου σύμφωνα με τις μετρήσεις στον μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε! Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι η ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.

Είναι 1 και 11 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι εδώ στο Earth News Radio 105,8 αυτό το ξημέρωμα της Τετάρτης 5 του Αυγούστου, παρακαλώ. Πάνω Τσιμέκας ρυθμίζει τον ήχο, Ελπίδα Γεωργιτζίκη στα μικρόφωνα και στην παρέα σας μέχρι τις 2. Αυτή τη φωτογραφία που μου έχει στείλει εδώ η Ιωάννα, δεν θέλω να τη... Γιατί μου την έστειλες? Σας έχω πει ότι δεν θέλω να στείλουν τέτοιες φωτογραφίες. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω, με το άλογο το καμένο δεν... Ρε παιδιά, συγγνώμη για τώρα, αλλά έχω πει δεν θέλω τέτοιες φωτογραφίες να μου στέλνετε. Δηλαδή πρέπει να το κάνω, να την κάνω την εικόνα, να την να έχω και μπροστά μου. Τι κρίμα. Ωχ, Θεέ μου. Λοιπόν, γεια σου Δημήτρη. Θα πρέπει λέει κάποια στιγμή να υποθεί ότι ένα σπίτι μέσα σε πευκοδάσος είναι σε άκρως επικίνδυνη ζώνη. Οι επιστήμονες το λένε αυτό. Να πω κάτι. Δεν διαφωνεί κανείς. Κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί εκεί ένα σπίτι. Δεν πάει κάποιος και λέει: α, ωραία είναι αυτό, θα χτίσω το σπίτι μου εκεί. Πρώτον. Δεύτερον, τα περισσότερα χωριά της πατρίδας μας μέσα σε κατάφυτες περιοχές είναι χτισμένα, ρε παιδί μου. Αφού το υπάρχει λοιπόν η κατάσταση η συγκεκριμένη και ζούμε κάθε χρόνο αυτές τις καταστάσεις που ζούμε με τις φωτιές, τουλάχιστον να υπάρξει ένας τρόπος να, πώς να το πω, να σώζονται αυτά τα σπίτια. Άκουγα έναν, δεν θυμάμαι, πρέπει να γράφω τα ονόματα των επιστημόνων γιατί δεν θυμάμαι και είναι ντροπή μου, και είπε το εξής, σε πυρκαγιά τα δέντρα πρέπει να είναι, λέει, 30 μέτρα μακριά από το σπίτι. Και έφερε το παράδειγμα μιας πυρκαγιάς εδώ στην Ελλάδα. Είχαν καεί τα γύρω-γύρω. Ένας άνθρωπος εκεί, μια οικογένεια που είχε καθαρίσει, δεν υπήρχε στην αυλή δέντρο κτλ. Και μάλιστα είπε συγκεκριμένα ο κύριος αυτός, ο επιστήμονας, ότι το δέντρο που μας δίνει, λέει, σκιά και λέμε αχ τι ωραία, σε περίπτωση φωτιάς μπορεί να καταστρέψει την περιουσία μας. Και ήταν καμένα, λέει, γύρω-γύρω. Και επειδή ο άνθρωπος αυτός είχε καθαρίσει το οικόπεδο, δεν υπήρχαν δέντρα, δεν υπήρχαν κτλ. Ήταν όλα καμένα και αυτό είχε σωθεί, το μοναδικό σπίτι που είχε σωθεί στην περιοχή. Πώς θα τους πείσουμε τώρα τους ανθρώπους αυτούς ότι πρέπει οι παιδιά να καθαρίζουν? Αυτό είναι οι επιστήμονες, πρέπει να καθαρίζουν οι δασικές εκτάσεις, τα σπίτια κτλ. Όλα αυτά. Αυτό λοιπόν πρέπει να μπει σε μια λογική, να υπάρχουν οδηγίες, να υπάρχουν νομικά πλαίσια τέτοια που να σου λέει ότι για να μην δημιουργούνται θέματα, να μην κλαίμε μετά, πρέπει να κάνεις αυτές και αυτές τις κινήσεις. Αλλά ξαναλέω, οι περισσότεροι οικισμοί μέσα σε δάση είναι φτιαγμένοι, ρε παιδί μου. Και πας και λες, α, τι ωραία δροσιά, καταπληκτική βλάστηση, φοβερή, και πήγα και καταπληκτικά και πέρασα πάρα πολύ ωραία και όλα τα σχετικά. Αλλά πρέπει να υπάρξει πρέπει ενημέρωση, με ποια έννοια? Και πάλι θα πω αυτό που άκουσα και συμφώνησα πάρα πολύ, ότι γίνονται σεισμοί, είμαστε σεισμική χώρα, υπάρχει αντισεισμικός κανονισμός, τα σπίτια χτίζονται ανάλογα για να μην έχουμε ζητήματα. Όταν γίνονται σεισμοί, χτυπάω ξύλο, αλλά άμα χτυπάς ξύλο δεν πιάνεται, η φύση αποφασίζει, που δημιουργούνται, έχουν δημιουργηθεί τα σπίτια με τέτοιο τρόπο για να μην έχουμε θέματα. Πέφτουν τα παλιά όταν συμβαίνει. Πρέπει το ίδιο να γίνει και με τις φωτιές. Να υπάρξει ενημέρωση, να υπάρξει μια κατάσταση, πώς να το πω τώρα, με ένα πλαίσιο τέτοιο που να από μικρή να μπαίνουμε, όχι εμείς πια, η νεολαία, σε μια διαδικασία τι κάνουμε για να προστατευτούμε από τις φωτιές. Γιατί λένε οι ειδικοί ότι αυτό θα είναι η κανονικότητα από εδώ και πέρα. Αλλά ξαναλέω, κάποιος δίνει άδεια για να χτιστεί ένα σπίτι. Αντιπυρικές ζώνες τρέχουν τώρα τις προηγούμενες μέρες και ακόμα οι πυροσβέστες με τα καντιλάκια αυτά που έχουν μείνει στην Δυτική Αττική, να φτιάξουν αντιπυρικές ζώνες με τα μηχανήματα έργου, να ανοίξουν δρόμους.
μέσα στη φωτιά, μέσα στην εξέλιξη του φαινομένου. Αυτό πρέπει να γίνει από πριν, δεν πρέπει. Και επίσης δεν είμαστε η μοναδική χώρα στον κόσμο, δεν βλέπουμε στο εξωτερικό κατάφυτες εκτάσεις σπίτια μέσα. Δάση με σπίτια μέσα. Γεια σου Πέπη μου. Κάποτε λέει σταματούσαν τρόλεϊ αυτοκίνητα. Μ' αρέσει το τρόλεϊ. Να θαυμάσουν την ομορφιά. Τώρα σταματούν να περάσω. Ναι φίλε, γιατί εντάξει. Αυτό που λες είναι σοφό. Προσέχουμε πάρα πολύ, παιδιά, τους ηλικιωμένους μας. Συγγνώμη Πέπη μου. Τα όριμα αγόρια και τα κορίτσια μου. Θέλω να τα προσέχετε πάρα πολύ. Γιατί... Και αυτό το είδαμε, παιδιά, και το άκουγα τον αντιπρόεδρο των αστυνομικών, που έλεγε ότι οι ηλικιωμένοι άνθρωποι δεν έχουν, λέει, τα κινητά να έρχονται τα μηνύματα και τα λοιπά. Πάμε να τους βγάλουμε από τη φωτιά και τους βγάζουμε στην αγκαλιά μας. Γιατί ο άλλος σου λέει, πού είναι αυτό το σπίτι μου, θα αφήσω εδώ, θα μείνω. Μα κοίτα τι γίνεται, καίγεται το σύμπαν. Όχι, εγώ θα μείνω εδώ. Φεύγουν μετά, τι να κάνουμε για αυτοί οι άνθρωποι. Εσύ από άλλη περίπτωση, σε άλλη κατηγορία της απροσεξίας. Προσέχουμε από μια ηλικία και μετά. Δεν θέλω να κάνετε ασκήσεις επικινδυνότητος. Έχουμε τις φωτιές, έχουμε τις ιστορίες, να έχουμε και τα θέματα αυτά. Λοιπόν, θυμάστε, τι θυμάστε, θα σου το πω εγώ τώρα. Θα σου το θυμίσω. Δεν είστε υποχρεωμένοι να τα θυμάστε όλα. Που καίγεται η Ουάσιγκτον. Που το λέγαμε, έτσι, μάλιστα. Η πολιτεία της Ουάσιγκτον εννοώ. Οι αρχές, λέει, συνέλαβαν ένα 37χρονο. Το όνομά του είναι Άρον Φαρινάτσι, με ποινικό παρελθόν για ανθρωποκτονία. Στην Αριζόνα, η ανθρωποκτονία, ως το βασικό ύποπτο για την πρόκληση της σοβαρότερης από τις τρεις πυρκαγιές που μένονται στην περιοχή του Σποκάιν, αυτή στο Old Trails, την Ουάσιγκτον. Τι γίνεται τώρα με τον τύπο αυτό? Είχε καταδικαστεί για την ανθρωποκτονία, έτσι. Τον είχαν πιάσει το Σάββατο. Μετά τον αφήσαν ελεύθερο. Μετά τον ξανασυνέλαβαν, διότι προέκυψαν, λέει, στοιχεία που τον συνέδεαν με την πυρκαγιά. Ποια ήταν τα στοιχεία αυτά? Τον είδε ένας αυτόπτης μάρτυρας γονατισμένος στο σημείο που ξεκίνησε η φωτιά. Και πάνω του βρέθηκαν αδιάβροχα σπίρτα και ένας αναπτήρας. Θα μου πεις, γιατί τον αφήσαν το Σάββατο? Γιατί δεν είχαν στοιχεία. Μετά έπρεπε κάποιος να τον δει και τον ξαναπιάσανε. Από τις φωτιές στην Ουάσιγκτον, που έχει και εκεί πολύ ισχυρούς ανέμους και ενισχύονται οι φλόγες, έχουν καταστραφεί μέχρι 1.100 κτίρια στην περιοχή του Σποκάιν. Είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στην Ουάσιγκτον. Σε πολλές περιπτώσεις, λέει, το μόνο που έχει απομείνει από τις κατοικίες είναι οι καμινάδες. Τι μας θυμίζει? Καμία από τις τρεις πυρκαγιές που απειλούν την πόλη, 230.000 κατοίκους έχει, απέχει 4 ώρες οδικός από το Σιάτλ, για να ξέρουμε λίγο στο περίπου που είναι, έτσι. Δεν έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και τι ελπίζουν τώρα οι πυροσβέστες? Να πέσει η θερμοκρασία, να εξασθενήσουν οι άνεμοι, για να μπορέσουν να σημειώσουν όποια πρόοδο σημειώσουν για αυτή την περίπτωση. Αυτό ελπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά θα ανέβει η θερμοκρασία, έτσι. Δεν θα γίνει αυτό που ελπίζουν. Και όχι μόνο αυτό. Οι αρχές, λέει, προσπαθούν να επικοινωνήσουν με 14 άτομα με τα οποία δεν μπορούν να έχουν τηλεφωνική επαφή. Δεν θεωρούνται επίσημως αγνοούμενοι, αλλά γιατί αυτή την περίπτωση μπορεί να πάρουν τηλέφωνο και να πούνε εδώ είμαστε και λόγω της φωτιάς δεν είχαμε έτσι, σήμα. Τι να πω. Και βλέπω εδώ και τις εικόνες. Αυτό, πεδίο μάχης, όπως το λένε. Λοιπόν, τώρα που μιλάμε είναι 1:20, η Ρωσία βομβαρδίζει το Κίεβο, για να μην ξεχνιόμαστε ποιοι είμαστε, έτσι. Ναι, θα μου πεις, καινούριο, μας το λες για καινούριο, κάθε βράδυ βομβαρδίζει, ναι. Και
έβλεπα ένα ρεπορτάζ και διάβαζα το τι συνέβη. Ένα ντρόουν, λέει, εχθές κυνηγούσε ένα μικροπολιτή. Τον χτύπησε το μικροπολιτή, ρωσικό ντρόουν. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, πόσα είναι? Α, μάλιστα, αρχίσαμε, είπα και εγώ. Χτυπήθηκε 20ωροφο κτίριο στο Κίεβο μετά από ρωσική αεροπορική επιδρομή. Τώρα θα αρχίσουμε να μετράμε τόσοι νεκροί, τόσοι τραυματίες, έτσι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι... Α, να σας πω και το άλλο. Διότι μέσα σε όλα υπάρχει και τα ηφαίστεια υπάρχουν, βέβαια. Είναι μακριά, Γουατεμάλα, αλλά βλέπω εδώ τις εικόνες, μάλιστα, ωραία. Εκατοντάδες άνθρωποι, λέει, που ζουν στις πλαγιές του ηφαιστείου Φουέγο στην Γουατεμάλα έχουν φύγει από τα σπίτια τους, διότι γίνονται συνεχείς εκρήξεις. Είναι το πιο ενεργό ηφαίστειο της Κεντρικής Αμερικής. Έχει ενεργοποιηθεί από το πρωί της, δραστηριοποιήθηκε από το πρωί της Δευτέρας. Επιδεινώθηκε η κατάσταση. Οι αρχές εξέδωσαν δεύτερη σοβαρή προειδοποίηση στην αγερμού. Την Τρίτη, λέει, ποτάμια λάβα σέρεαν από το ηφαίστειο ύψους 3.763 μέτρων, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 100 χιλιόμετρων από την πόλη της Γουατεμάλας. 6 χιλιόμετρα, παιδιά, ήταν η τέφρα. Ανέβηκε στον ουρανό. Φεύγανε, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πήγαν 350 κατοίκους δύο γειτονικών χωριών σε έναν δήμο εκεί κοντά, που βρίσκεται σε ασφαλή απόσταση στα ανατολικά. Και τι δείχνει η εικόνα? Μάλιστα, δείχνει εκτοπισμένους, λοιπόν, να διαμένουν σε μια κοινοτική αίθουσα που έχουν στηθεί αυτοσχέδια κρεβάτια. Για τον ανθρώπινο παράγοντα. Έχει και η φύση στα δικά της. Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας της Γουατεμάλας προειδοποίησε για ροές θερμών ηφαιστειακών υπολοιμάτων στις πλαγιές της, του Φουέγο. Και τώρα τι διατρέχουν κίνδυνο? Οι κοινότητες στις δυτικές και νότιες πλαγιές. Έχουν κλείσει δρόμοι, έχουν κλείσει σχολεία. Η Γουατεμάλα βρίσκεται στο λεγόμενο δακτύλιο της φωτιάς του Ειρηνικού. Και συχνά παρατηρείται σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα. Το 26 έχουμε. Το 23, περίπου 1.200 άνθρωποι εκένωσαν τις αιστείες τους. Για να πάμε πιο παλιά, πριν μερικά χρόνια, το 18, είχαν χάσει τη ζωή τους 215 άνθρωποι. Διότι ξεράγει το φουέγο και κατέστρεψε το χωριό. Έτσι, ωραία. Τι έχω εδώ, εικόνα από το Κίεβο, μάλιστα. Βαλιστική πύραυλη εναντίον της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Τι άλλο έχουμε. Ένα πόλεμο που είναι σε εξέλιξη. Έτσι. Αυτό έχουμε. Ένα πόλεμο ο οποίος, αν σταματήσει, ελάτε να μου το πείτε και εμένα. Είναι και 24. Ναι. Θέλω μετά να σας πω για έναν άλλο πόλεμο που δείχνει, τι να σας πω, ότι μάλλον θα υπάρξει συμφωνία για το μέτωπο του Ιράν, στο μέτωπο του Ιράν αναφέρομαι, και κάτι γίνεται μάλλον καλό. Θα μου πεις μεταβεβαιότητος, ξέρω εγώ, νύχτα είναι, εδώ είναι στην Αμερική, είναι νωρίς ακόμη. Μπορεί να γίνουν και δηλώσεις. Μπορεί. Δεν είχε πει ο Τραμπ εχθές ότι άμα δεν συμφωνήσουν να τους αποκεφαλίσουμε? Δεν είπε αυτό. Είπε αν δεν υπάρξει καλή συμφωνία θα είναι κοντά στον αποκεφαλισμό. Έτσι είχε πει. Τώρα, λέει, κάτι γίνεται θετικόν. Ξέρω. Τραμπ είναι αυτός. Θα δείξει. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το επόμενο, γιατί έχω να ακούσω και σήματα, σταθμό και διαφημίσεις, και εδώ είμαστε.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι, ούτε αναψυκτικά. Μιλήστε με τον κτηνίατρό σας για τη σωστή διατροφή του κατοικιδίου σας. Αλλά το βασικό είναι ότι δεν δίνουμε κόκαλα. Δεν δίνουμε κόκαλα. Κόκαλα δεν δίνουμε. Το καταλάβατε ή να βάλω τις φωνές? Φιλοζωικός σύλλογος κρεστένων, νοιάζομαι. Τι είπαμε ότι δεν δίνουμε?
2: Κόκαλα.
1: Έτσι, μπράβο.
3: Το καλοκαίρι, ο κίνδυνος πιτκαγιάς είναι διαρκής. Φροντίζουμε να έχουμε καθαρίσει τα ξερά χόρτα από αυλές, στάβλους και χωράφια και να διαθέτουμε βασικά μέσα πυροπροστασίας. Τα ζώα δεν πρέπει να είναι δεμένα. Είναι παράνομο και επικίνδυνο. Σε περίπτωση φωτιάς, βεβαιωνόμαστε ότι μπορούν να κινηθούν ελεύθερα. Παίρνουμε τα κατοικίδια μας κατά την εκένωση. Αν έχουμε ζώα που δεν μπορούμε να πάρουμε μαζί μας, ανοίγουμε την περίφραξη για να τους δώσουμε μια ευκαιρία να σωθούν. Αν βρισκόμαστε μακριά, ειδοποιούμε αμέσως τις αρχές. Η πρόληψη είναι ευθύνη όλων μας. Μην τα εγκαταλείπεις, μην τα λυσοδεύεις. Δώσ' τους την ευκαιρία να ζήσουν. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
4: Μου έχετε στείλει εδώ φωτογραφίες συγκλονιστικές από με αστυνομικό να σώζει ένα σκυλάκι, με πυροσβέστες να σώζουν σκυλάκια, κρατώντας τα αγκαλιά. Τέτοιες φωτογραφίες θέλω να βλέπω, όχι τις άλλες. Δεν θέλω να έχω την εικόνα. Επίσης, καλώς τον, γεια σου Μανώλη μου. Θα κρίνω εγώ, γιατί ο Μανώλης έχει δίκιο σε αυτό που λέει για το θέμα αυτό που έγινε με τη δημοσιογράφη, με τη συνάδελφο που ήταν στο μέτωπο της φωτιάς και τα λοιπά και γέλασε. Θα κρίνω εγώ έναν άνθρωπο που είναι τόσες μέρες, αναπνέει όλο αυτό τον καπνό, όλη αυτή τη στάχτη, όλα αυτά τα τοξικά, δίνει το ρεπορτάζ. Πάρα πολλοί συνάδελφοι, έτσι, πολλοί συνάδελφοι. Και θα καθίσω εγώ από το στούντιο την ασφάλεια και θα καθίσει ο άλλος από την ασφάλεια του σπιτιού του να κρίνει σοβαρά, σοβαρά. Το πιο εύκολο πράγμα πλέον με το διαδίκτυο, με τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έτσι, είναι αυτό. Βλέπω κάτι, δεν ξέρω τι έχει συμβεί, βλέπω μία εικόνα και από εκεί κρίνω την πορεία ενός ανθρώπου. Αλήθεια. Βγήκαν με ανακοίνωσή τους το πυροσβεστικό σώμα, με ανακοίνωσή του και την υποστήριξη, γιατί ξέρουν τι συμβαίνει στα μέτωπα, παιδιά. Οι άνθρωποι. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να καθόμαστε και να λέμε, α, γιατί δεν πέταξε το αεροπλάνο, α, γιατί δεν γέλασε η ρεπόρτερ, α, γιατί είπε αυτό. Αλήθεια, περιγράφεις μια καταστροφή και κάνεις ένα λάθος συντακτικό, ας πούμε, στην πυρά, κατευθείαν που είναι και δίπλα. Γιατί ο τάδε πυροσβέστης μίλησε έτσι, γιατί έβαλε τις φωνές, γιατί σου έβαλε τις φωνές, γιατί πρέπει να περάσει με το αυτοκίνητο μέσα και να πας πού, στη φωτιά, να τρέχουμε πάλι. Τι είναι αυτή η κατάσταση? Καλό το διαδίκτυο, χρήσιμο, μπορούμε και επικοινωνούμε ανά πάσα στιγμή και ώρα. Καλό είναι αυτό, αυτό είναι στα καλά. Αλλά το υπόλοιπο. Είναι δηλαδή οι συνάδελφοι εκεί στις φωτιές ήταν και εδώ θα καθίσω και θα λέω, μα γιατί το είπε έτσι, μα γιατί έκανε έτσι, μα γιατί έκανε αυτή την κρυμάτσα. Αλήθεια. Επίσης κάτι άλλο, γιατί το ανέφερε ο Κωνσταντίνος και ξέχασα προηγουμένως να το πω, σοβαρά, να βάζει κάποιος, να βάλει την υπογραφή του και να πει: ξέρεις, έχει 11 μποφόρ. Εγώ υπογράφω να πάει ο Θάνος ο Τσιμέκας και ο Γιάννης ο Παπαδόπουλος να πάνε να πάρουν το ελικόπτερο, να πάρουν το καρατέ, να πετάξουν πάνω από τη φωτιά. Άλλοι. Ναι. Σε αυτές τις φωτιές που ζούμε τις τελευταίες ημέρες έχουν χαθεί 5 άνθρωποι. 5. Και πέσανε στο καθήκον. Δεν καθόντουσαν το σπίτι τους και είπανε: α, σε στενοχωρήθηκα. Κάτι μου θέλει μια ζάλη. Οι δύο καήκαν ζωντανοί. Οι δύο σκοτωθήκαν με το ελικόπτερο. Ο υπαξιωματικός της πυροσβεστικής από ανακοπή. 27 χρονών παιδί. Λίγο πιο μακριά από το μέτωπο ήταν. Δεν ήταν σπίτι του. Το πιο εύκολο πράγμα είναι να κρίνουμε. Το πιο απλό. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου να ασχοληθούμε με τα πολιτικά. Καθόλου να ασχοληθούμε με τις αντιδράσεις. Καθόλου να, με ενδιαφέρει στη βάση του ότι υπάρχει μια πολιτική αντιπαράθεση. Ναι, για τις φωτιές. Οκ. Okay. Δεν περιμένεις κάτι άλλο. Με ενδιαφέρει τι γίνεται στο πεδίο. Έκτη μέρα ξημερώνει και ακόμα είναι στις φωτιές στα καντιλάκια οι πυροσβέστες. Δεν είπαν: εντάξει, έφτανε να φύγουμε, πάμε σπίτια μας. Τους ρωτάς αυτούς τους ανθρώπους. Πραγματικά όμως μερικές φορές είμαστε, δεν ξέρω, κρίνουμε από το σπίτι μας. Εμείς εδώ από το στούντιο λέμε: ω, λάθος, αυτό συνέβη, δεν έπρεπε να συμβεί, αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Είμαστε, δεν θέλω να το ελαφρύνω γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη, αλλά είναι σαν το ποδόσφαιρο, είμαστε όλοι προπονητές. Σαν τους σεισμούς είμαστε όλοι σεισμολόγοι, σαν τα ζητήματα προκύπτουν είμαστε όλοι γιατροί. Δεν είναι έτσι. Λοιπόν, ωραία. Τώρα έχουμε μία κατάσταση, στην οποία κατάσταση για το Ιράν. Γιατί είναι μία, δεν ξέρω πώς να το πω, περιγράψω. Θα σας το πω πώς το λένε οι αξιωματούχοι. Βγήκε ο Ρούμπιο εχθές, είναι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, και είπε ότι έχει σημειωθεί πρόοδος στις συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν, γιατί το Ιράν είπε: εμείς θα συνάψουμε συμφωνία με το Ομάν για το στενό του Ορμούς. Τώρα βγαίνει ο Ρούμπιο και λέει: οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν συζητήσεις με το Ιράν και το Ομάν για το Ορμούς, αλλά δεν έχει επιτευχθεί οριστική συμφωνία. Ελπίζουμε, λέει, ότι θα συμβεί πολύ σύντομα, είπε. Μετά βγαίνει ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ και λέει ότι μία συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς μπορεί να επιτευχθεί μέχρι σήμερα, που είναι Τετάρτη. Είμαστε, λέει, σε συζητήσεις με τους Ιρανούς και πιστεύω ότι υπάρχει ευκαιρία να καταλήξουμε σήμερα ή αύριο, για ώρα Αμερικής μιλάει αυτός, Τρίτη ή Τετάρτη, έτσι, σε συμφωνία για να ανοίξει το στενό. Έτσι, μάλιστα. Επίσης, η ψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι το Ιράν θέλει έλεγχο στα εισερχόμενα πλοία στα στενά του Ορμούς και ορατότητα στην εξερχόμενη κυκλοφορία και αν χρειαστεί, λέει, να παρεμβαίνει. Αυτό με βάση ένα προσωρινό σχέδιο που συζητείται, είπαμε, με το Ομάν. Μάλιστα. Αυτή, λέει, είναι η γενική ιδέα. Η γενική ιδέα. Και δεν είναι πιθανόν η Τεχεράνη να αλλάξει τη θέση της. Έχουμε δείξει, λέει, ευελιξία, λένε το καθεστώς, μετακινούμενη από την αρχική θέση που είχαμε, που επεδίωκε πλήρη έλεγχο της κυκλοφορίας. Τώρα θέλουν τα εισερχόμενα να ελέγχουν και να βλέπουν τα εξερχόμενα. Έτσι γενικές γραμμές. Όχι, θα το πετύχω, δεν είναι πάντως από τις πυρκαγιές και από τον καπνό, έτσι, εμείς είμαστε εδώ. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα? Να θυμίσουμε ότι τα στενά του Ορμούς είναι βασικός αγωγός για τις παγκόσμιες προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Και σε αυτό που έχει γίνει ένα σύνηθες μοτίβο, είπε ο Τραμπ ότι θα χτυπήσει πολύ σκληρά το Ιράν. Μετά είπε, άλλαξε γνώμη γιατί τον έπεισαν οι σύμμαχοί του στη Μέση Ανατολή και το ζήτησε και η Τεχεράνη. Βγήκε η Τεχεράνη, εμείς δεν ζητήσαμε τίποτα. Καταλαβαίνετε τώρα. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν είπε ότι δεν γίνονται διαπραγματεύσεις. Ο Τραμπ λέει γίνονται, τώρα λέει κάτι άλλο. Τέλος πάντων, υπάρχει μια κινητικότητα που η κινητικότητα αυτή, επειδή βλέπουν οι επενδυτές ότι είναι σε καλό δρόμο, τι κάνει, ρίχνει τις τιμές του πετρελαίου. Έτσι. Πέσανε κάτω από το 79, έπεσε το Brent, το βαρέλι, κάτω από το 79 δολάρια. Έτσι, ωραία. Λοιπόν, το Κατάρ, το οποίο μεσολαβεί διαπραγματεύσεις, λέει ότι οι διπλωματικές προσπάθειες συνεχίζονται, αλλά δεν σχεδιάζονται άμεσες συνομιλίες των δύο πλευρών, εννοώ του Ιράν και των ΗΠΑ. Έχθες, ο ηγέτης του Κατάρ, σε ήχης, το όνομά του είναι Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, εντάξει, συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Αμερικανό Πρόεδρο. Και η Ντόχα λέει ότι συζήτησαν προσπάθειες αποκλιμάκωσης των εντάσεων. Είχε πει ο Αμερικανός

Το Ιράν παραμένει σε θέση να εκτοξεύει πυράβλους και ντρόουν σε αμερικανικούς και συμμαχικούς στόχους στην περιοχή, καθώς και στην εμπορική ναυτιλία. Τα λέγαμε και χθες νωρίς το πρωί ότι η Βρετανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Ασφάλειας δήλωσε ότι ένα ανώνυμο φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα στενά του Ορμούς. Μόλις έγινε αυτό, βγαίνουν οι Αμερικανοί κεντρική διοίκηση χθες και λέει ότι παραμένει ο αποκλεισμός των στενών των Ιρανικών λιμανιών. Εν τ' αυτή περιπτώσει, το Ιράν συνεχίζει να επιβάλλει αποτελεσματικό αποκλεισμό στα στενά και επιμένει ότι τα πλοία συντονίζουν τις διελεύσεις μετά από συνεννόηση μαζί του. Μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και κάτι άλλο. Υπάρχει το γεγονός ότι οι διαταραχές αυτές που σημειώνονται στο Ορμούζ έχουν δώσει μεγαλύτερη σημασία στις θαλάσσιες οδούς μέσω της της Ερυθράς Θάλασσας. Ποιοι χτυπάνε εκεί? Οι Χούθοι της Ιεμένης έχουν κηρύξει θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία. Όλα αυτά είναι τιμή πετρελαίου, πετρέλαια, έτσι. Δεν τα λέμε έτσι να κάτι γίνεται. Okay. Το λιμάνι Γιαμπού της Ερυθράς Θάλασσας της Σαουδικής Αραβίας της επέτρεψε να διατηρήσει τις αποστολές στις παγκόσμιες αγορές χωρίς να ασχοληθεί καθόλου με το Ορμούς, το παρέκαμψε. Από τότε που οι Χούθοι έχουν ανακοινώσει τον αποκλεισμό, έχουν ισχυριστεί ότι έχουν επιτεθεί σε πάρα πολλά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Χθες που ήταν Τρίτη βυθίστηκε στην Ερυθρά Θάλασσα Ινδικό πλοίο ανοιχτά της Ιεμένης μετά από μία επίθεση που δεν έχει ακόμη αποδοθεί κάπου. Διασώθηκε το πλήρωμα. Η Ερυθρά Θάλασσα είναι μία πύλη προς τη διόρυγα του Σουέζ και μία προηγούμενη εκστρατεία επιθέσεων των Χούθη σε εμπορικά πλοία στη διάρκεια του πολέμου στη Γάζα ανάγκασε τους φορτωτές να κάνουν μεγάλες παρακάμψεις γύρω από το νότιο άκρο της Αφρικής. Καταλαβαίνετε πως έχει η κατάσταση. Θα μου πείτε Μέση Ανατολή είναι. Τι θα ήταν εύκολο? Όχι. Αλλά εν τ' αυτή περιπτώσει υπάρχει ζήτημα. Τώρα να δούμε αν θα υπάρξει και συμφωνία. Διότι λέει το CNN ότι υπάρχουν τρία σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο σενάριο είναι να συνεχιστούν επαόριστον οι αεροπορικές επιδρομές, να συνεχιστούν οι έθραυστες εγκυκυρίες, να συνεχιστούν οι αμοιβαίοι ναυτικοί αποκλεισμοί. Αυτό σημαίνει ότι δεν διαφαίνεται ορατό τέλος στη σύγκρουση. Το άλλο σενάριο είναι να κλιμακώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες δραστικά τις επιχειρήσεις πλήττοντας πολιτικές υποδομές του Ιράν ή ακόμη και προχωρώντας σε περιορισμένες χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το σενάριο δεν ξέρω κατά πόσο έχει σταθεί. Για τις χερσαίες επιχειρήσεις εννοώ. Ότι θα πλήξει πολιτικές υποδομές το είχε απειλήσει ο Τραμπ, έτσι, στο Ιράν. Επίσης, το άλλο σενάριο είναι να αποδεχθεί ο Αμερικανός Πρόεδρος ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να αποχωρήσουν από τη σύγκρουση χωρίς να έχουν επιτύχει τους βασικούς στρατηγικούς στόχους. Ο Τραμπ μιλάει για στενά Ορμούς, από πυρηνικοποίηση της Τεχεράνης. Κάποτε μίλαγε και για βαλιστικούς πυράβλους, κάποτε μίλαγε και για αλλαγή ηγεσίας. Εντάξει. Κάθε μια άλλη από αυτές τις επιλογές συνοδεύεται από υψηλό πολιτικό και στρατηγικό κόστος. Γεγονός που σύμφωνα με το CNN εξηγεί γιατί ο Αμερικανός Πρόεδρος παραμένει εγκλωβισμένος σε ένα πόλεμο που δεν μπορεί ούτε να κερδίσει ούτε να χάσει. Έτσι, μάλιστα. Τα περί αποκεφαλισμού της ηγεσίας τους και τα λοιπά, εντάξει, απειλές, είναι η τελευταία τους ευκαιρία να υπογράψουν μια καλή συμφωνία και τα λοιπά. Αυτό το έχει πει για τον αποκεφαλισμό της ιρανικής ηγεσίας από το Φλεβάρι το λέει, το Φεβρουάριο. Είναι λέει ασαφές όμως τι θα πράξει η Τεχεράνη και αν θα συνεχίσει να αγνοεί τις προειδοποιήσεις. Για να δούμε. Διότι θα μπορούσε να απαντήσει το Ιράν πλήττοντας κρίσιμες υποδομές αμερικανικών, έτσι, στόχων και συμμάχων στον κόλπο τον Περσικό.

Τι σημαίνει αυτό? Αυξάνεται περισσότερο το οικονομικό κόστος. Θεωρητικά, λέει, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιχειρήσουν να ανοίξουν δια της βίας τα στενά του Ορμούζ. Αλλά κάτι τέτοιο θα εξέθετε το αμερικανικό ναυτικό σε επιθέσεις με πυράβλους και ντρόνς. Και επειδή μίλησε, κάνει λόγο το CNN για χερσαίες επιχειρήσεις, νομίζω ότι αυτό έχει βγει από το τραπέζι καιρό τώρα, διότι χερσαία επιχείρηση σε μια χώρα στην οποία η μορφολογία του εδάφους είναι κάπως και σε μια χώρα η οποία έχει τα όπλα της στο υπέδαφος, απώλειες, πόσα φέρετρα θα γυρίσουν πίσω. Και λέει επίσης στο CNN ότι πολλοί Αμερικανοί πρόεδροι βρέθηκαν αντιμέτωποι με παρόμοια διλήμματα. Ο Λίντον Τζόνσον, ο Νίξον, ο Τζόρτζ Μπους και ο Μπαράκ Ομπάμα. Ξεκινάει από το 65. Ο Τζόνσον προσπαθούσε να διαχειριστεί τον πόλεμο στο Βιετνάμ. Μετά που σκοτώθηκε ο Κένετι. Μετά ήταν ο Νίξον που επέκτηνε τον πόλεμο στην Καμπότζη. 200.000 νεκρούς, 20.000 νεκρούς είχε τότε. Τζόρτζ Μπους, Ιράκ. Μπαράκ Ομπάμα, Αφγανιστάν. Έτσι. Σε όλες αυτές, λέει, τις περιπτώσεις, οι επιλογές περιορίστηκαν ουσιαστικά σε τρία σενάρια. Συνέχιση ενός αδιέξοδου πολέμου, στρατιωτική κλιμάκωση ή αποχώρηση με πολιτικό κόστος. Έτσι. Και αυτός ο πόλεμος, λέει, θα μπορεί, ενδεχομένως, θα μπορούσε να καθορίσει την προεδρία του Τραμπ. Λίγες μέρες πριν από τις εκλογές του 16, ξαναλέω, πριν 10 χρόνια, είχε καταφερθεί ο Αμερικανός πρόεδρος εναντίον πολέμων που δεν τελειώνουν ποτέ και δεν κερδίζονται ποτέ. Ποτέ. Έτσι. Και σήμερα βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα από τα πιο δύσκολα διλήμματα, λέει το CNN, που μπορεί να αντιμετωπίσει ένας πρόεδρος. Δεν κληρονόμησε τον πόλεμο στο Ιράν όπως έγινε στο Ιράκ με τον Μπους. Είναι δικός του πόλεμος, λέει το CNN. Και επειδή κουβεντιάζουμε και λέμε τι γίνεται με τα στενά του Ορμούς, η κεντρική διοίκηση ανακοίνωσε ότι η νότια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών παραμένει ελεύθερη και ανοιχτή για τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από εκεί. Και επίσης λέει ότι κατά τους τελευταίους 3 μήνες οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν συνδράμει περισσότερα από 1.000 εμπορικά πλοία να διέλθουν με ασφάλεια από τα στενά. Παρά, όπως υποστηρίζει, την αδικαιολόγητη ιρανική επιθετικότητα. Το Ιράν θέλει διόδια. Τώρα καινούριο να βλέπει να φεύγουν την έξοδο των πλοίων και να βλέπει την είσοδο. Λοιπόν, αυτά γίνονται στο μέτωπο το διπλωματικό, θα έλεγε κάποιος, του πολέμου στο Ιράν. Και επειδή αναφερθήκαμε στο Αφγανιστάν, θα μου πεις τι σε νοιάζει, μακριά είναι, έχουμε και τα δικά μας. Στο Αφγανιστάν, λοιπόν, που εδώ είναι η χρησιμότητα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που βλέπουμε την κατάσταση που εξελίσσεται εκεί με τους Ταλιμπάν στην εξουσία, βγαίνει ο ΙΕ και λέει χθες ότι ο παιδικός υποσιτισμός στο Αφγανιστάν έχει φτάσει σε κρίσιμα επίπεδα και οι ελλείψεις σε βοήθεια αναγκάζουν τους υγειονομικούς εργαζομένους να διώχνουν εκατομμύρια παιδιά και μητέρες, 6 στους 7 που έχουν ανάγκη. Ξέρετε ποια είναι η πλέον θανατηφόρα μορφή υποσιτισμού? Λέγεται απίσχναση. Και έχει φτάσει, λέει, σε κρίσιμα επίπεδα στο 1/3 των επαρχιών του Αφγανιστάν. Και ο αριθμός των παιδιών που εισάγονται σε κέντρα υγείας αυξάνεται απότομα. Η απίσχναση, έτσι, παρατηρείται, λέει, όταν ένα παιδί είναι πολύ αδύνατο για το ύψος του, διότι έχει χάσει βάρος γρήγορα ή δεν έχει καταφέρει να πάρει βάρος λόγω ανεπαρκούς σύντησης ή ασθένειας. Πεθαίνουν από την πείνα και τις αρρώστιες. Αυτό λέει ο ΙΕ.
Είναι, λέει, μια κρίση που επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα και κατά τραγικό τρόπο μια κρίση που δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Περίπου το 80% των πιο σοβαρών περιστατικών αφορούν παιδιά κάτω των 2 ετών. Πάνε αργά στις κλινικές, δεν μπορούν να τα σώσουν και πεθαίνουν. Η αύξηση αυτή καταγράφεται ενώ το Αφγανιστάν βρίσκεται αντιμέτωπο με προβλήματα στις εμπορικές συναλλαγές λόγω των συγκρούσεων, μαζικές επιστροφές Αφγανών από γειτονικές χώρες και μεγάλες περικοπές στη διεθνή βοήθεια. Οι τιμές των βασικών τροφίμων έχουν αυξηθεί κατά 20-30%. 14 εκατομμύρια Αφγανοί βρίσκονται αντιμέτωποι με οξία πείνα. Αν και η καλύτερη, λέει, φετινή σοδιά έχει προσφέρει κάποιες ελπίδες, είναι τέτοια οικονομική πίεση και τέτοιες περικοπές στη βοήθεια που δεν φτάνει. Να θυμίσω ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, που παραδοσιακά ήταν ο μεγαλύτερος δωρητής, καθώς και μια σειρά από ευρωπαϊκές χώρες, έχουν μειώσει τη χρηματοδότηση από τον Ιανουάριο του 2025. Και αυτή η βοήθεια φτάνει μόνο σε ένα από τα 7 παιδιά και γυναίκες που πάσχουν από οξύ υποσιτισμό. Το Μάρτιο ήταν 1 στα 4 παιδιά, τώρα είναι 1 στα 7. Και να θυμίσω ότι πόσο χρειάζεται, 500 εκατομμύρια δολάρια τους επόμενους 6 μήνες. Εντάξει, καλά. Να θυμίσω ότι στο Αφγανιστάν, στο οποίο την εξουσία έχουν οι Ταλιμπάν, η κατάσταση είναι τραγική και σε ανθρωπιστικό επίπεδο και σε επίπεδο ελευθεριών. Τώρα έβαλα στην ίδια πρόταση το Αφγανιστάν και τη λέξη ελευθερία. Πώς μου ήρθε και εμένα. Είναι μια περιοχή του κόσμου ξεχασμένη και, τέλος πάντων, δεν θα πω την έκφραση γιατί είμαστε και στο δημόσιο βήμα, διότι τι όφελος έχεις από το Αφγανιστάν, έχεις τίποτα? Όχι. Γιατί να ασχοληθείς? Τιμωρούν, υποτίθεται, τους Ταλιμπάν. Γνώμη μου, αν ήταν μόνο για τους Ταλιμπάν, καλά θα τους κάνανε. Αλλά δεν είναι. Είναι ο κόσμος. Είναι τα μωρά, είναι οι γυναίκες, είναι οι άνθρωποι που πεθαίνουν από την πείνα. Έτσι, τα είχαμε πει και άλλη φορά εδώ. Βέβαια, εκεί πέρα είναι και η κουλτούρα τέτοια, έχω την αίσθηση, που σου λέει ο άλλος να πουλήσω το παιδί. Έτσι, ναι. Άλλος λέει, ξέρω εγώ, να φύγω. Άλλος λέει... είναι μερικές περιοχές του κόσμου που δεν παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Έχεις πετρέλαιο εκεί? Φυσικό αέριο? Όχι. Πεθάνουν και 15 εκατομμύρια. Τι έγινε? Χάλασε ο κόσμος. Τόσοι πεθαίνουν κάθε μέρα. Είναι και 55. Λοιπόν, θα πάμε τραγούδι στα ακριβώς της ώρας. Θα ακούσουμε και ένα δελτίο ειδήσεων. Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας πούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα έχουμε συνδέσεις για φωτιές. Ποτέ δεν ξέρεις. Άνθρωποι είμαστε. Αλλά όπως εξελίσσεται το πύρινο μέτωπο, δεν υπάρχει πια αυτό που έχουμε στο νου μας. Υπάρχουν μόνο καντιλάκια. Και επειδή είναι εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις, στις οποίες έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη, θεωρούμε ότι όσο περνάει η ώρα, η κατάσταση θα γίνεται καλύτερη. Διότι οι άνθρωποι είναι εκεί, επαγρυπνούν, είναι σε εγρήγορση, θα είναι όλη τη νύχτα στη Δυτική Αττική, για να περιορίσουν και να σβήσουν και να σώσουν το δάσος. Γιατί τώρα δάσος καίγεται. Έτσι, καίγεται. Είναι οι αιστείες εκεί. Σας περιμένω αύριο μετά το δελτίο στις 12 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Να ευχαριστήσω τον Θάνο Πετσιμέκα που μας έκανε σήμερα διασήμους, διότι ήταν στον ήχο και ακουγόταν η φωνή μας. Θάνο μου, να είσαι καλά. Να είστε καλά και εσείς. Ένα όμορφο ήρεμο βράδυ. Ευχόμαστε σε όλους.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες αιστείες και τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δυτικής Αττικής και της Βιωτίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντες παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Στην Ψάθα, μικρές ενεργές αιστείες εξακολουθούν να υπάρχουν σε τρία σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Τουλάχιστον ένα σπίτι κάει και στην περιοχή, ενώ αρκετές ακόμη κατοικίες υπέστησαν ζημιές. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλης Βάρθρακογιάννης, απευθύνει έκκληση στους πολίτες να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυνθήρες. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Δυτική Αττική σε βραχυκύκλωμα καλωδιών ηλεκτροδότησης. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Κοπέρνικους, η συνολική έκταση που έχει πληγεί στην Αττική και την Βιωτία ανέρχεται πλέον στα 134.585 στρέμματα. Σε προσωρινό καταφύγιο στην Σταβίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους της Βιωτίας και της Δυτικής Αττικής. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική στην κυβέρνηση για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε χθες αυτοψία με συνδρομή drone στο σημείο της συντριβής των δύο ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Η οικογένεια του Έλληνα χειριστή που έχασε τη ζωή του ανακοίνωσε ότι θα δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Αισιοδοξία για άμεσα συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί να επιτευχθεί σήμερα ή αύριο. Η δήλωσή του οδήγησε σε πτώση 5,3% της τιμής του Brent στα 79,36 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ επανέλαβε και πάλι ότι το Ιράν βρίσκεται στην τελευταία του ευκαιρία για συμφωνία, ωστόσο η Τεχεράν διέψευσε ότι διεξάγονται απευθείας διαπραγματεύσεις. Την ίδια ώρα συνεχίζονται τα επεισόδια στην περιοχή με επιθέσεις κατά εμπορικών πλοίων. Η Ρωσία εξαπέλυσε απόψε νέα πυραυλική επίθεση κατά του Κιέβου. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν λίγο μετά τα μεσάνυχτα, ενώ ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας ανακοίνωσε ότι η πολυκατοικία 20 ορόφων τυλίχθηκε στις φλόγες. Δεν υπάρχουν ακόμα πληροφορίες για θύματα. Νέα αιματηρή ανταλλαγή επιθέσεων καταγράφεται μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας με θύματα αμάχους και οι δύο πλευρές αναφέρουν πολύ νεκρά πλήγματα, ενώ οι επιθέσεις με ντρόουν συνεχίζονται σε πόλεις και στρατηγικές υποδομές. Παράλληλα, η Ρωσία έπληξε ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, με την Τουρκία να εκφράζει έντονη ανησυχία για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και την παγκόσμια επισιτιστική επάρκεια. Συνελήφθη χθες 55χρονος σε κοινότητα του Δήμου Σπάρτης, ο οποίος κατηγορείται ότι απέκρυψε τον θάνατο του 90χρονου πατέρα του προκειμένου να εξακολουθεί να εισπράττει την σύνταξή του. Η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψυκτή στο υπόγειο ξενοδοχείου ιδιοκτησίας του, το οποίο δεν λειτουργούσε. Λίγο μετά τις 11 το βράδυ κατέπλευσαν απόψε στο λιμάνι της Καλαμάτας οι 32 διασωθέντες μετανάστες, οι οποίοι είχαν εντοπιστεί νωρίτερα 62 ναυτικά μίλια νότιο-δυτικά του ακροτηρίου Τέναρου. Νέο ιστορικό ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας στην Αυστρία, όπου ο υδράργυρος άγγιξε τους 41 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με μετρήσεις στο μετεωρολογικό σταθμό της Βιέννης.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με βόρειους ανέμους που στο Αιγαίο θα φτάσουν τοπικά τα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
3: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου. Πάμε σιγά σιγά να αρχίσουμε.

0: πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Μάχη με διάσπαρτες εστίες και τον κίνδυνο ανασωπηρώσεων δίνουν και απόψε οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Μεγάλη Πυρκαγιά, που σε 5 ημέρες κατέκαψε εκτεταμένες δασικές εκτάσεις στον Κυθερώνα και το Όρος Πατέρα, αφήνοντας πίσω τις σοβαρές καταστροφές στο Πόρτο Γερμανό, την Ψάθα και οικισμούς της Δίκης Αττικής. Καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας απόψε, δασοκομάντος παραμένουν στα καμένα, πραγματοποιώντας συνεχείς περιπολίες. Αναζωπηρώσεις και στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Μεγαραίων, οι επίγειες δυνάμεις παραμένουν σε αυξημένη επιφυλακή. Στην Ψάνθα, μικρές ενεργές εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν σε 3 σημεία, με την άπνοια να ευνοεί τις προσπάθειες των πυροσβεστών. Ο δείκτης επικινδυνότητας Πυρκαγιάς εξακολουθεί σήμερα να βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα. Το πόρισμα της πυροσβεστικής αποδίδει την έναρξη της πυρκαγιάς στη Βιωτία σε βραχυκύκλωμα καλωδίων ηλεκτροδότησης. Σε προσωρινό καταφύγιο στη Βίλια φιλοξενούνται περισσότερα από 100 ζώα που διασώθηκαν από τις φλόγες. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος προανήγγειλε άμεσες αποζημιώσεις για τους πυρόπληκτους. Τα κόμματα της αντιπολίτευσης ασκούν κριτική για ελλείψεις στον τομέα της πρόληψης και της πολιτικής προστασίας. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής πραγματοποίησε αυτοψία χθες με ντρόουν στο σημείο συντριβής των 2 ελικοπτέρων στην Ψάθα. Το υλικό θα διαβιβαστεί στις εισαγγελικές αρχές της Βιωτίας. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε από ρωσική επίθεση απόψε στο Κίεβο, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση. Άνθρωποι ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί κάτω από τα συντρίμμια κατοικίας, ανέφερε ο δήμαρχος της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Αισιοδοξία για άμεση συμφωνία σχετικά με την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς εξέφρασε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, εκτιμώντας ότι μπορεί